0: πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως εότου εκδοθεί στη χώρα μας. Η 46χρονη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στις Βυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός, γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική Ιά, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, από εμάς θα τα ακούσετε όλα. Θέλετε, δεν θέλετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, εντός ολίγου έρχεται και ο Έτερος Καπαδόκης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είμαστε στο πρώτο μέρος, μόλις ξεκινήσαμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, κυρίες και κύριοι, στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε, αν επιθυμείτε, αν σας έχει έρθει έτσι αυτό που λέμε η διάθεση, ναι, να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή mail.
1: Ναι.
0: Ή email.
1: Ανώνυμο ή επώνυμο.
0: Όπως θέλεις.
1: Αναμισέλ ή όχι αναμισέλ.
0: Όπως θέλει και ο Δήμος Μούτσης, επώνυμες και ανώνυμες και γενικώς.
1: Υποκλαπόμενο email ή όχι κανονικά.
0: Καταγγελόμενο. Ναι. Μέσω email, στη διεύθυνση 984 onair@gmail.com. Σας περιμένουμε.
1: Ή προτιμότερα στο Viber, γιατί το έχουμε και άμεσα μπροστά μας. Στον αριθμό 6948-984-984.
0: Βέβαια, ανεξορτοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, πάει και ο Ανδρέας.
1: Πάει και ο Ανδρέας.
0: Θα είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
1: Ναι, λες αυτό γιατί κάνουν συνειρμούς, ναι.
0: Ναι, ναι, απώλεια για την κοινοβουλευτική ομάδα της, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Ζά έχει μείνει μόνο.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙ, έχει φύγει το ΣΥΡΙ, ναι.
0: Το ΣΥΡΙ έχει φύγει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά ηχητικά. Θα κοιτάξουμε να τα προλάβουμε. Σήμερα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα έχουμε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Για κάποιους θα μπορούσε
1: να είναι και ο τελικός.
0: Να είναι και ο τελικός. Εγώ θα ήθελα να είναι και ο τελικός.
1: Ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα με τον Ρόμπερτ.
1: Βάσει τη δυναμική και τη εικόνα των ομάδων.
0: Δύο ομάδων θα ήθελα να δω ένα τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μας έλαχε ημιτελικό και αυτό θα τον απολαύσουμε. Και αύριο θα έχουμε τον άλλο ημιτελικό. Αυτός κι αν έχει πολλά να μας πει, αν έχει πολλά να μας φέρει από το παρελθόν, να ανασύρει μνήμες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Μάλιστα,
1: άκουσα ότι θα φορέσουν και φανέλες.
0: Φανέλες του 86.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τις φανέλες του 86. Βέβαια, στις παλαιότερες εμφανίσεις της συνήθιζε η Εθνική Αργεντινής, και αυτό το είχε πει κάποτε και ο Πούσκας, είχε προσπαθήσει να το επιβάλλει και στο Παναγικό, να παίζουν με μαύρα σορτάκια.
1: Ναι, σορτσάκια, ναι, ναι.
0: Ναι, τα σορτσάκια να είναι μαύρα.
1: Ναι, ναι. Που αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι για εκείνο το Μουντιάλ, που δεν. Νομίζω αυτό είναι. Που η φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ήταν πιο χοντρή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο, και ο
0: Μαραντώνα. Ήταν και ρίγα.
1: Ναι, και ο Μαραντώνα τους είπε: θα σκάσουμε με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγανε και τύπωσαν σε. Ναι. Άμα Λεκόκ Σπορτίβ δεν ήταν. Πήρανε κάποια μπλουζάκια Λεκόκ Σπορτίβ και τα τύπωσαν. Ράψαν το σήμα της Αργεντινής επάνω.
0: Μπράβο. Όταν είχαν κερδίσει το Μουντιάλ στην Αργεντινή, που είχαν φορέσει και τη ρίγα τότε, φορούσαν τα μαύρα σορτάκια με επικέμπες, αρντίλες και τα λοιπά. Πάμε τραγούδια, ρίξτε τραγούδια να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε τα πόνερα της μεγάλης συνέντευξης, της συνέντευξης του αιώνος, και μετά έχουμε και αποθεώσεις. Έχουμε και αποθεώσεις, πρέπει να στηρίξουμε, κύριε.

0: πρώτη μεγάλη αποθέωση να ξεκινήσουμε. Να αποθεώσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες μας οι οποίοι συναντώνται
1: στη Βαστήλη. Χώρα... Για το Βαστήλη.
0: Στη Βαστήλη, στη Βαστήλη.
1: Στο Παρίσι.
0: Στη Βαστήλη, στο Παρίσι, στη Βαστήλη. Πήγαμε με τον Βασίλη. Ο Αρίς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τώρα γίνανε αυτοί οι ηγέτες. Μόλις έφυγε ο Τραμπ και τσουκουκού κοκό. Τώρα γίναμε ηγέτες. Όσο ήταν ο Τραμπ, καθόμασταν προσοχή και μιλούσαμε και χαμηλόφωνα. Μην ακουστεί και τίποτα. Και αρπάξουμε και καμιά μπούφλα εν κινήση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ζελένσκι, ο Μακρόν σε τζιπ, μιπ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Σε τζιπ,
0: α, εξαιρετικός ο Μανολό. Μανολό, προχώρα, αγόρι μου. Προχώρα να δεις που όλοι αυτοί γύρω σε αποθεώνουν.
1: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές.
0: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές, ευτυχώς πέσανε σωστά.
1: Δεν είχαν. Πέταξαν και τα F-16, σχημάτισαν την γαλλική σημαία.
0: Σχημάτισαν. Λέτρικολο. Μεγάλες μέρες στο Παρίσι. Ενδεχομένως πανηγυρισμούς να έχουμε για το βράδυ, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα επισκιάσουν τους ηγέτες αυτούς, μεγάλους, μικρούς, οι οποίοι αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του ηγέτη επιτέλους τουλάχιστον σε μια παρέλαση.
1: Και Ουκρανοί ήταν οι πιλότοι στα αεροσκάφη. Ναι.
0: Όλοι αυτοί αποφάσισαν για μια ακόμη φορά να αυξήσουν τα κονδύλια, έτσι όπως τους είπε η κυρία Ούρσουλα, και να δώσουν περισσότερα λεφτά στην Ουκρανία. Να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το μακελιό που γίνεται ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Καμιά προσπάθεια για ειρηνευτική.
1: Για
0: την επίτευξη ειρήνης, όχι εκεί, γιατί το κεφάλαιο αυτό έχει ανάγκη. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή που πρέπει να στηρίξουμε είναι η πολεμική βιομηχανία. Όλα τα άλλα έχουν στουμπώσει. Okay, προς αυτήν την κατεύθυνση πορευόμαστε. Αυτό είναι των ηγετών. Και την ίδια ώρα οι περισσότερες χώρες από αυτών, εξ αυτών, πλήττονται από καύσονες. Και τα περισσότερα.
1: Τους χειρότερους στην ιστορία του.
0: Τους χειρότερους στην ιστορία. Και τα περισσότερα δημόσια κτίρια δεν έχουν ούτε air condition.
1: Να εκτιμάτε εσείς εδώ.
0: Αν γινόταν σε κάποια άλλη αλαιότερα χρόνια κάπου αλλού, ναι, θα λέγαμε ότι οι ηγέτες τους τους σκότωσαν,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους είχαν μέσα στη μιζέρια και μέσα στη φτώχεια.
1: Τρίτος κόσμος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ λέω να επιστρέψουμε back to the future. Γιατί η μεγάλη αυτή συνέντευξη μπορεί να αφήνει απόνερα, αλλά είναι και η συνέντευξη η οποία θα καθορίσει το μέλλον μας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Θα δώσουμε εμείς οδηγίες, γιατί εντάξει, και εμάς το μυαλό μας φτάνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Μετά έρχονται παράγοντες της κυβέρνησης και το βάζουν στην πραγματική του λειτουργία. Γιατί είναι κάτι μεταξύ forward rewind και αυτό που λέμε. Pause.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί δεν τα προλάβαμε όλα χθες. Είναι τριώρη η συνέντευξη του Ανιψιού, του μεγάλου Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο εμείς ακολουθούμε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε. Διευκρινίζουμε τη θέση μας όχι για κανένα λόγο, για να μην δεχόμαστε πειρά. Μην γίνουμε και εμείς σαν τον Αθέριδη. Μας κουμπανάνε από κάτω και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Άλλο στηρίζει τον Χρυσοχοίδη, άλλο στηρίζει τον Αθερίδη, άλλο στηρίζει τον Δημητριάδη. Εμείς στηρίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Δημητριάδης να μας μιλάει για την πατρίδα και το ήθος. Ναι. Όλα.
1: Και το ήθος του. Το ήθος του, το προσωπικό. Ναι.
0: Που κατ' επέκταση είναι και το ήθος της παράταξης.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος λέει είμαστε.
1: Okay.
0: Πάμε να το ακούσουμε, να αποθεώσουμε.
2: Μπορώ να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας.
3: Sacralization of the room.
2: Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου.
4: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
5: Μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα που φώνουν τον αξιακό σας κώδικα?
2: Δεν μπορείτε το φίλους ποτέ. Και δεν θα έκανα ποτέ κάτι συνειδητά εις βάρος πατρίδας μου.
6: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω!
0: Τι ωραία πράγματα, τι καταπληκτικές στιγμές.
1: Φανταστικά.
0: Τι αποθέωση, Θεέ μου. Έτσι, και να του φωνάξω πίσω.
1: Πίσω, εχθρέ.
0: Την πατρίδα πάνω απ' όλα. Γιατί όλα σε τελική ανάλυση για την πατρίδα το κάνουμε, παιδιά.
1: Τώρα κατέληξαν κάποια.
0: Ακόμα και αν πούμε ότι τα κάνουμε για τα παιδιά μας, πάλι για την πατρίδα. Γιατί τα παιδιά μας είναι η πατρίδα, γιατί και τα δύο ξεκινάνε από πει. Και πείτε ό,τι άλλη μπαλαβάρα θέλετε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ ωραίο, δακρύβρεχτο, μελό, αισθησιακό, συγκινησιακό. Είναι εξαιρετικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου. Αν να μιλάμε με τις ψυχές μας. Ξέρεις τι είναι, να κυκλοφορείς με 25 γαμίτες, να τους πληρώνεις εσύ, εγώ, ο καθένας να έχει ο Νικόλας από εδώ απέναντι και ο άλλος ο Νικόλας. Να έχεις παρακολουθήσει όλο τον κόσμο. Να έχεις καθίσει εσύ μπροστά για να φας τη σφαίρα. Να έχεις συντονίσει ό,τι άλλο υπάρχει. Να μην θεωρείς σκάνδαλο το ροπέκεπέ και τα λεφτά τα οποία φάγανε των αγροτών και του Κοσμάκη. Και όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα υπέροχα 7 χρόνια. Και να έχεις κρατήσει ρε εσύ μπαγάσα την σωτηρία της ψυχής σου. Να πορεύεσαι ρε αγόρι μου και να λες ότι εγώ έχω σώσει την ψυχή μου. Αν μη τι άλλο. Πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι. Σίγουρα γι' αυτό βάλαμε και το Instagram.
0: Και θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση, πρέπει αυτό το πράγμα να το παραδεχθείς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ανεξάρτητα αν τους υπόλοιπους έχει φύγει η ψυχή και έχει πάει στην κούλουρη.
1: Αυτό για την πατρίδα που είπε.
0: Ναι, πάνω από
1: όλα. Ναι, πάνω που είναι όντως πάνω από όλα.
0: Ακόμα και αν ρε παιδί μου παρακολουθούσαμε να πούμε μέχρι και τα πατάκια. Έχουμε κάνει για την πατρίδα.
1: Αυτό θα πω όμως. Αν αυτά που.
0: Για την κατασκοπία.
1: Τα δεδομένα του Predator κατέληξαν σε χέρια που δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Ρε, μην είσαι χάζος. Πάλι για την πατρίδα.
1: Για την πατρίδα είναι και αυτό.
0: Γιατί αν να μας κατασκοπεύουν κάποιοι οι οποίοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας, καλύτερα να μας κατασκοπεύουν αυτοί οι οποίοι είναι με εμάς.
1: Εντάξει. Και άμα μας απειλήσουν, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε, όπως έλεγε ο Καμπανέλης, ωραιότερον θάνατο. Εμείς τα επιλέγουμε όλα. Όλα γίνονται για την πατρίδα. Και να την αποθεώσουμε αυτή την πατρίδα και τι έχει να τραβήξει ακόμα.
1: Στο πλαίσιο λίγο της επαναπροσέγγισης.
0: Όχι, ξεχάσαμε.
1: Τι.
0: Οφείλουμε να το πούμε. Τι. Όταν είπε εκεί για τον, για τον χώρο.
1: Ναι, για το σακραλισμό, για το, ναι, για ναι. Το δωμάτιο.
0: Για το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο.
0: Τι είναι αυτό το δωμάτιο?
1: Το δωμάτιο εξουσίας, είπε.
0: Α, το δωμάτιο εξουσίας. Εγώ νόμιζα εκείνο που ήταν η σειρά, ρε παιδί μου, με το δωμάτιο που ήταν. Τέλος πάντων, και αυτό καλό είναι.
1: Το κόκκινο δωμάτιο, λέει.
0: Το κόκκινο δωμάτιο, ναι. Εντάξει, τώρα κόκκινο και δωμάτιο. Θα πάμε αλλού, ας πούμε, και θα τους συλλάβουμε όλους.
1: Και δεν μας αρέσει και το κόκκινο πολύ.
0: Δεν μας αρέσει και το κόκκινο, θα τους συλλάβουμε κι όλους. Απ' την άλλη, αυτό το δωμάτιο, ρε παιδάκι μου, καταρχήν δεν μάθαμε πόσα τετραγωνικά είναι, πόσο χωρά και πόσοι το επισκέπτονται. Αλλά εκεί ήταν αδύνατο να μην.
1: Και αν είναι και το ψυγείο που έλεγε ο κύριος Λάος.
0: Το ψυγείο, ναι, πληροφοριών. Το ψυγείο πληροφοριών. Το οποίο δεν το ανοίξαμε ποτέ να πάρουμε να δροσιστούμε μια πληροφορία. Αλλά το είχαμε και δούλευε. Από την άλλη, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε τη βούλτευση. Η πρώτη η οποία μίλησε για το sacralization of the room. Έτσι. Γιατί αυτή είναι τη μεγάλη ιστορία που τη σημάδεψε πολιτικά. Προφανώς. Κάτι ανάλογο θα συζητούσε. Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτάσαμε μέχρι εδώ με αρχηγό το θείο.
1: Ναι.
0: Για να κάνει κουμάντο.
1: Εννοείται.
0: Το ανήψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τον πώς το λέγαμε, τον Ντόναλτ. Και ναι. Κάνει ο Χιούι ο Ντούι και ο Λούι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό γινόταν και στα Μίκι Μάους, τα οποία διαβάζαμε μικρά. Τώρα ασχολούμαστε με το Χιούι. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο θα σκάσει μύτη και ο Λιού και ο Ντούι. Αλλά με το Χιούι που ήμασταν, πώς φτάσαμε εκεί? Φτάσαμε μέσω των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος?
0: Okay. Ποιος
1: έπαιξε ρόλο καθοριστικό, λέτε? Ποιος έπαιξε καθοριστικό?
0: Πάμε να ακούσουμε. Ρίξε Νικόλα Επιγόντος.
2: Θέλω να σας πω κάτι. Ο Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του και εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω.
7: Παππούς.
2: Δύο.
7: Ενώ στοιχείο που έχετε πάρει τον παππού.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Σαμαρά, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί.
7: Ναι.
2: Έχω πει σε μια συνέντευξη μόνη που έχω δώσει ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, γνώμη μου, ταπεινή, ας κρυθεί. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις σωκοματικές, δεν θα κερδίζαμε.
7: Έτσι.
2: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
0: Προσέξτε να δείτε το μεγαλείο του ανδρός. Το αναγνωρίζει δημόσια παρόλο που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
1: Τεμ.
0: Πώς γίνεται. Και με απόφαση βουλής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν μπορούσε να τους καλέσει στην επιτροπή.
0: Μα δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Οκ. Και όμως αυτός.
1: Άμα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Ε?
1: Γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Είναι δημόσιο απορία. Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παιδί μου. Κατάλαβες, έχει δυσυπόστατη ιδιότητα. Οπότε μπορεί. Μπαίνει, βγαίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εξαιρετικά.
1: Εκτίμησε, λέει.
0: Εξαιρετικός πρωθυπουργός.
1: Εξαιρετικός πρωθυπουργός. Θα κρυθεί, λέει.
0: Και τον τιμάμε. Ένα λεπτό, ρε Μαρκές. Εξαιρετικός. Τον τιμάμε. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές.
1: Εκτιμώ και δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές από το Μαράκι. Ναι. Βοήθησε κάποιες ώρες που έπεσε το σύστημα για κάποιες ώρες. Αλλά ονόματα δεν λέμε. Δεν θίγουμε υπολείψεις. Πάμε παρακάτω. Εκείνον τον εξαργυρώσαμε. Αλλά ήταν αμετροεπής.
1: Ναι.
0: Το σταματάμε εδώ. Το σταματάμε εδώ. Εξαιρετικά μας βοήθησε. Γιατί τον διαγράψαμε.
1: Ναι. Χαλούσε λίγο το αφήγημα.
0: Ναι, γιατί τον διαγράψαμε. Δηλαδή του χρωστάμε τόσα και τον διαγράψαμε.
1: Ερωτούσε και αυτό.
0: Εδώ βγήκε σήμερα ο κύριος Μωρίδης και είχε πει ότι είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πρωτόκολλο ασφαλείας. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Μωρίδης. Τον έθεσε και απέναντι.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Ο Βορύδης, ρε.
1: Ναι,
0: ναι, ο Σαμαράς.
1: Ναι, ο κύριος Σαμαράς είναι απέναντι. Ναι.
0: Ο δε Βορύδης ήταν από τα γενοφάσκια του Νέα Δημοκρατία. Δεν τον έφερε ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Λεπτομέρεια.
0: Λεπτομέρεια.
1: Λεπτομέρεια. Αυτό. Ο ανεψιός θυμάται και εκτιμάει. Ο θείος ξεχνάει. Έτσι. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Ο θείος και ο πρωθυπουργός ξεχνάει. Για
0: χαλάει,
1: να...
0: δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι χαλάει τη σούπα ο ανεψιός.
1: Κάποιος από τους δύο τη χαλάει. Τώρα ποιος από τους δύο δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μην μπορούμε να κάνουμε εμείς προσπάθειες επανένωσης. Ναι. Οπότε έχουμε βάλει κάποιους άλλους.
1: Ναι, έκανε και ο κύριος Φεύγας τις προάλλες, δεν είναι.
0: Έκανε. Είπε...
1: Είναι στο γενικότερο πλαίσιο. Μιας...
0: Είπε και ο κύριος Άδωνης χθες μια δήλωση, ναι, την οποία θα την παίξουμε όμως αύριο.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο. Βλέπω ένα γενικότερο πλαίσιο μιας επαναπροσέγγισης, ας πούμε.
0: Έχουμε πολύ καλά λόγια να πούμε για τον κύριο Σαμαρά, το οποίο διαγράψαμε, αλλά έχουμε πολύ καλά λόγια. Ναι. Εξαιρετικά να πούμε και για έναν άλλον. Που ενδεχομένως να μην περιμένετε. Ποιος είναι αυτός. Ποιος.
2: Κοιτάζω το νέο προϊόν Τσίπρας.
7: Ναι.
2: Και το Τσίπρας έκατσε 3-4 χρόνια πάγκο. Προφανώς σκέφτηκε, διάβασε, μίλησε με ανθρώπους και παρουσιάζει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζω τον υποτιμάνε. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που κάνει μια στρατηγική. Η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος.
8: Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
2: Καθαρίζει την παλιά φουρνιά. Πολύ όμως σκληρά, αλλά το κάνει.
7: Ναι.
2: Άρα αναγνωρίζει και λάθη και αμαρτίες ουσιαστικά αυτό λέει. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτό που κάνει τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι το ενδιαφέρον που κάνει, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Είναι πρώτη φορά αισθάνομαι ότι δεν κάνει τακτική και κάνει στρατηγική.
7: Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Και αυτό το κοιτάζω με πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω γιατί το λέω. Διότι κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος και σου λέω εγώ τις εκλογές ας υποθέσουμε θα γίνουν στο τέλος, που αυτό εκτιμώ τουλάχιστον.
7: Ναι.
2: Εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση. Θα πάρω ό,τι πάρω. Και πάω για το 30, πάω για το 31. Λοιπόν, εμένα γενικώς όποτε κάποιος επιλέγει το μαραθώνιο αντί για το σπριντ.
7: Είσαστε.
2: Είμαι μαζί του. Όποιος βελτιώνεται, τον παρακολουθώ και με ενδιαφέρον. Είτε είναι μπασκετμπολίστας, είτε είναι πολιτικός. Είμαι μαζί του.

0: Είμαστε στα πολύ ωραία. Ακολουθεί.
1: Τοποθέτηση προϊόντο.
0: Ο Αλέξη Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη. Ο Αλέξη Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη.
2: Τα καλύτερα είπε. Τα καλύτερα είπε. Και πρόσεξε να δεις πως το η ανάλυση στον πυρήνα.
1: Ναι.
2: Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στρατηγική
1: και όχι τακτική.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι. Όσες φορές και να προσπαθήσεις εσύ να το αναλύσεις, βρε γιουρούκι, και εγώ θα αποτύχουμε. Να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη στρατηγική και την τακτική. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τη μία την κάνεις όταν δεν είσαι πάνω στην εξουσία, ναι, και την άλλη την κάνεις όταν είσαι στην εξουσία. Τι κάνεις πάνω στην εξουσία? Όταν είσαι τακτική. Όταν είναι να πας, αναπτύσσεις στρατηγική.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι ανώτερα στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα νοήματα και κατευθύνσεις που δεν μπορείς αν δεν είσαι εμπειρότατος αναλυτής και αν δεν έχεις παρακολουθήσει και το Μισοντουνιά να το καταλάβεις. Βέβαια, μας είπε κάτι το οποίο πήγε για να το διορθώσει ο Γρηγόρης. Το 30,
1: ναι.
2: Αν είναι το 30, θα πρέπει να γίνουν τώρα οι εκλογές. Ναι. Εκτός αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε την επόμενη τετραετία.
1: Μπορεί.
2: Αν γίνει το 31, καίγεσαι.
1: Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ας πούμε το ότι αυτό ήταν μια έτσι εντερήμη του λόγου. Μια αστοχία. Δεν είχαμε όμως να πούμε. Α, δεν προλαβαίνουμε. Ωραία. Να ξέρετε. Στο δεύτερο.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Προλαβαίνουμε. Δεν είχαμε να πούμε καλά λόγια για αυτόν. Πάμε, Νίκο.
3: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου.
4: Τι έχει μαζί σας,
3: όμως, δεν ξέρω. Αυτό θα σας το απαντήσει αυτός άμα τον καλέσετε ποτέ. Εγώ κάνω κριτική ως πολιτικός αναλυτής, αν θέλετε. Πιστεύω ότι είναι λίγος. Είναι ρηχός. Έχει μια μορφωσιά που δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο και με το πτυχίο και δεν μπορεί να ανοίξει. Ξέρετε, στο τέλος της ημέρας οι οργανισμοί ή ανθίζουν ή κλείνουν. Όταν έχουμε φοβικά, επαρχιακά σύνδρομα, έχουμε αυτά τα λοιπά, δεν είναι για σήμερα.
2: Ναι, μωρέ, τώρα φαίνεται τη διαφορά. Ο άλλος είναι επαρχιώτης.
1: Από το Ηράκλειο, ενώ εμείς από τα Γιάννενα είμαστε πρωτευουσιάδες.
2: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά εμείς κινούμαστε. Now you move in the high society.
1: Ναι.
2: Don't forget, I know secret about you. Τα λέγε ο Ρότ Στιούαρτ, αυτά δεκαετία του 80.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό με την επαρχία, ναι, και να το λέει ένας
2: αφαγιά. Γιατί κατάλαβα να το βάλει φυλακή χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
2: Βέβαια, του παρακολουθούσαν μερικά τα παπούτσια και τις κάλτσες.
1: Έχει κόμπλεξ μαζί.
2: Υπήρχε και λόγο, δηλαδή. Του είχαν ανοίξει το κινητό και βλέπαν ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, τι κάνει, τι ράνει, αλλά κοίτα να του βάλει φυλακή.
1: Εκεί ήταν, δηλαδή,
2: ήταν δίπλα του οι άνθρωποι. Να πάει κάτι, θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα προστρέχαν να του δώσουν ένα ποτήρι νερό. Ο αχάριστος αυτός επαρχιώτης.
1: Και εκεί ήταν να δει σύμπτωση. Όσοι ήταν παρακολουθούμενοι έχουν μια αντιπάθεια.
2: Δεν μπορεί να το συμπαθήσει τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Όταν θα επιστρέψουμε, θα πούμε εμείς και τα περισσότερα που έχουμε να σας πούμε.

0: Μαματσέλα, μαματσέλα. Έχουμε πολύ μαματσέλα στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Εξαντλήσαμε την συνέντευξη του αιώνος. Δεν έχουμε κάποια άλλα να πούμε, ούτε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρουμε τώρα αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας. Αν είναι για το καλό της πατρίδας.
1: Δεν την εξαντλήσαμε ακριβώς. Έχουμε έναν αστερίσκο.
0: Ναι, έχουμε έναν αστερίσκο, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στον συνεντευξιαζόμενο. Αναφέρεται, είναι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Έχουμε την τοποθέτηση ενός καθηγητή πανεπιστημίου, γιατί χθες είχαμε έναν άλλον. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά, τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη, ο οποίος ήταν.
1: Πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι καθηγητής
1: νομικής
0: στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος αναρωτιόταν γιατί δεν υπόκειται σε έρευνα ο κύριος Δημητριάδης, όπως όλοι μας. Είπαμε, γι' αυτό δεν τα φέρουμε αυτά τα πανεπιστήμια, κάτι Οξφόρδης, κάτι τέτοια που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα είναι να βγάζουν κάτι τέτοιο σαν τον Ελευθεριάδη και να λένε τέτοια πράγματα στα παιδιά, πα μακριά, καθίστε στην Οξφόρδη εκεί και μείνετε μακριά μας. Τώρα έχουμε έναν άλλο καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Θεόδωρο Ρακόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ανθρωπολογίας
1: στο Όσλο.
0: Στο πολύ κρύο.
1: Πολύ κρύο.
0: Αυτόν είναι. Μάλλον τον πήρε.
1: Γύρισε και ο Χάλαντε, η Δονίδα με ένα ρακούν.
0: Με ένα ρακούν και ηττημένος.
1: Και ηττημένος.
0: Προφανώς ο άνθρωπος, ο Ρακόπουλος, θα είχε επηρεαστεί εκεί από την κατάσταση που επικρατεί. 6 μήνες νύχτα έχουν, τώρα έχουν 6 μήνες μέρα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο κύριος Ρακόπουλος. Και ακούστε τι λέει σύμφωνα με τις μελέτες του. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ο άλλοτε εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μιλά για τον πρωθυπουργό και θείο του, έχοντας ξεπεράσει πλέον την ιταλική εκδοχή της μαφίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η καθηγητής ανθρωπολογίας στο Όσλο, που επί 20 χρόνια μελετά την ιταλική μαφία. Ο κύριος Δημητριάδης, λέει ο καθηγητής, θυμίζει Καμόρα.
3: Έχω δημοσιεύσει μία μονογραφία και πολλές μελέτες σχετικά με αυτό που δημοδός ονομάζουμε Κόζα Νόστρα. Στα λόγια του άντρα, παρακολουθούμε μία λατρεία της σιωπής και μία σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης, που γίνεται με έναν τρόπο ανδρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους Καμορίστη.
0: Εντάξει, δεν το λες και λατρεία της σιωπής. Νομίζω ότι ο καθηγητής είναι υπερβολικός. Καλά, έτσι κι αλλιώς πανεπιστήμια από το Όσλο δεν θα φέρναμε. Κομμένος είναι, το συζητάμε. Αλλά τώρα, παρασιώπηση και...
1: Ναι.
0: Καμορίστα.
1: Καμορίστη. Θυμίζει τους Καμορίστη.
0: Πω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν μια φαντασία αυτοί οι οποίοι έχουν τη γνώση. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικοί. Ας κοιτάξουμε πρώτα να ξεκινήσουμε από ανθυπομαφία, να φτάσουμε σε μαφία και μετά όταν θα γίνουμε Κόζα Νόστρα και κάτι άλλο και Καμόρα, από εκεί και πέρα το συζητάμε. Έχουμε δυνατότητα, έχουμε το τράτο, έχουμε και τις επιλογές. Ας τους αφήσουμε, ρε παιδί μου, να δράσουν.
1: Άλλωστε...
0: Να μπλέξουμε με άλλους, να μην ξέρουμε τι μαφία είναι.
1: Άλλωστε...
0: Αυτοί ξέρουμε τουλάχιστον τι μαφία είναι.
1: Ακούσαμε και χθες.
0: Αυτό δεν δείχνει μια σταθερότητα.
1: Και ακούσαμε και χθες.
0: Τι,
1: πώς τελείωσαν οι ελευθερές ταξιαρχίες στην Ιταλία.
0: Α, μέσω της μαφίας.
1: Συνοηθήκαμε.
0: Α, μπράβο. Τι να αφήνουμε τη συνέντευξη του αιώνα, αυτή δεν μπορείτε να μας αφήσει, αλλά κάπου, δηλαδή μέσα στον χρόνο είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά που ακούσουμε, που ακούσαμε, θα ανατρέξουμε σε αυτά που έχουμε ακούσει. Ναι. Γιατί είναι πολύ σοφά, είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας, καταγράφουν ένα μεγάλο κομμάτι από την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, από την σύγχρονη κεντρική πολιτική σκηνή και πώς αυτή εκφράζεται. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει ένα ευαγγέλιο για το μέλλον του τόπου. Να πάμε τώρα σε αυτό το, σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτήν την δολοφονία του νεαρού στο Άργος. Τα ξέρουμε όλοι τι έχουν γίνει. Αδειάσανε
1: 21
0: σφαίρες πάνω στο παιδί. Το παιδί ήταν στο όριο του αυτισμού. Ήταν άοπλο. Δεν ήταν μόνο άοπλο, με το μαγιό ήταν το παιδί.
1: Ναι, 80% αναπηρία, πάνω από 80% αναπηρία.
0: Ναι, αυτισμό. Επειδή ακούγονται και διάφορες μπούρδες ότι ήταν πάνω από 80 θα μπορούσε να οδηγήσει και κάτι τέτοιες ιστορίες, ας ακούσουμε τον εκλεκτό της κυβέρνησης σε εκείνον τον τόπο.
1: Ναι. Τον κύριο Μαλτέζο εννοείς.
0: Τον κύριο Μαλτέζο, ο οποίος είναι δήμαρχος.
1: Δήμαρχος Άργους.
0: Μικηνών.
1: Άργους Μικηνών, ναι.
0: Άργους Μικηνών. Της Νέας Δημοκρατίας. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσετε τον προοδευτικό του και φιλελεύθερο λόγο του πώς αποτυπώνεται.
4: Αλγινή εντύπωση προκαλεί η ανάρτηση του Δημάρχου Άργους Μικηνών και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση και επικρίνει τη μητέρα του θύματος.
5: Ηθικά και νομικά η προφυλάκησή τους μοιάζει πελητή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες.
0: Καμία επιστημονική κατάρτιση, ακατοίκητο που λέμε, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός είναι στη μεγάλη οικογένεια, αυτούς τους οποίους θέλουμε για να φτάσουμε στους 40-41% να ξανακυβερνήσουμε τον τόπο φιλελεύθερο και δημοκρατικά. Με τον κύριο Μαλτέζο, με την κυρία Λατινοπούλου που την νοσταλγούσε και να ρωτήσω τον κύριο Ανιψιός, γιατί δεν την έχουμε στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι καλοί χωράνε μαζί με τον κύριο Βορύδη, μαζί με τον κύριο Πλεύρη, μαζί με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να φτιάξουν τη μεγάλη δημοκρατική, ακροδεξιά παράταξη και φιλελεύθερη συγχρόνως. Πώς γίνονται όλα αυτά? Άμα έχεις καλό μίξερ και τα ρίξεις όλα μέσα και τα χτυπήσεις στη σωστή ταχύτητα, όλα γίνονται. Αρκεί να είμαστε εξουσία. Βέβαια, τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Την ακούσαμε την μπαλαφάρα του κυρίου Μαλτέζου.
1: Να πούμε εδώ πριν να πάμε στο παρακάτω ότι μέσω της μαγνητικής τομογραφίας που δημοσιεύτηκε χθες, η σφαίρα μέσα στον εγκέφαλο του παιδιού είναι ολόκληρη. Οπότε εξωστρακισμοί και λοιπές.
0: Καλά, αυτό το έχουμε πει. Τι εξωστρακισμοί?
1: Ναι,
0: καταρχήν, οι πυροβολισμοί ήταν στο ύψος του σώματός του. Ναι. Και δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε εξωστρακισμό όταν έχουν ευθεία βολή.
1: Γιατί άρχισαν να ακούγονται κάτι?
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όλοι. Μπορεί να λένε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μπαλάσκα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι έμπειρος. Έχει μια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Να αναρωτιέται. Να θέτει μάλλον εύλογα ερωτήματα στον.
1: Περίεργο για το συγκεκριμένο θα πω εγώ, αλλά ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Όταν συμβαίνει πρέπει να το αναγνωρίζουμε.
0: Μπράβο, στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου.
6: Μπροστά στη μάντρα οι Γερμανοί εκτελούσαν. Ήτανε γυρισμένος? Ήτανε. Δύο γεμιστήρες. Αλήθεια τώρα? Δύο γεμιστήρες.
7: Υπάρχει αυτό δηλαδή.
6: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι είναι αυτό?
7: 13 σφαίρες, δηλαδή θέλω να πω το εξής.
6: Απλό είναι, 13 σφαίρες δεν έχουν αστυνομικοί. Αστυνομικοί μας που έχουν σκοτωθεί σε συμπλοκές σοβαρές, με σοβαρούς ποινικούς. Δεν πέσαν 13, κύριε Παγγελά. Αστυνομικοί. Αστυνομικοί μας που έχουν σκοτωθεί σε συμπλοκές σοβαρές, με σοβαρούς ποινικούς. Δεν πέσαν 13.

0: εποχές του 80 και του 90, όχι σήμερα.
1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Στίβουν τα μυαλά τους όλοι.
2: Μιλάμε λοιπόν για 13 σφαίρες.
3: 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο.
2: 13 κάλικες οι οποίοι
3: από το βίντεο που υπάρχει από το σημείο.
2: Βιντεοληπτικό υλικό, ναι, είναι 23.
3: Ακούγονται 21 πυροβολισμοί,
2: ναι,
3: σίγουρα.
2: Ναι, 21 πυροβολισμοί. Δύο γεμιστήρες. Κάνω ρωτιέται ο Μπαλάσκας, αν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Όλα αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη του ο κύριος Μαλτέζος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον ενδιαφέρουν τα ψηφαλάκια. Και γιατί? Γιατί αυτούς τους αγαπάμε, όπως βγήκε ο κύριος Άδωνης και είπε. Από αυτούς θα πάρουμε ψήφους. Οπότε αυτούς θα στηρίξουμε. Τώρα, αν έφυγε και ένα παιδί 20 χρονών με δύο γεμιστήρες στο κεφάλι, εντάξει, παράπλευρες απώλειες είναι για το σύστημα. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κρατήσουμε την εξουσία. Να τα έχουμε καλά με αυτούς που μας ψηφίζουν. Τελείως υπόθεση. Είναι αυτό που λέμε και επισημάναμε στο πρώτο μέρος, και όταν επισήμανε ο ανιψιός, πάνω απ' όλα το ήθος. Και όλα για την πατρίδα. Ακούστε τώρα τι θυμηθήκαμε εμείς, επειδή είμαστε, δεν είμαστε καλά παιδιά. Στις 15 Δεκάτου
3: του 24,
2: κάποιος τα είχε βάλει με το Μαλτέζο και δεν τον ήθελε, γιατί ήθελε τον κύριο Καμπόσο, ο οποίος ήταν
3: πρώην δήμαρχος
2: και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικό παιδί, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος και του δημοκρατικού κινήματος. Θα το ακούσετε. Για όσους δεν θυμόσαστε, ακούστε γιατί δεν τον επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και επέλεξε το Μαλτέζο ως καλύτερο. Ως καλύτερη επιλογή. Πάμε, θα τα θυμηθούμε ώρα και μετά θα αναφερθούμε και στον κύριο Καμπόσο. Πάμε, ρίξε Νίκο.
4: Αν το πω, άντε, αν το πω, λοιπόν. Κάποτε ήταν ο δήμαρχος Άργους. Ήταν δήμαρχος Άργους ο Δημήτρης Καμπόσος.
2: Βεβαίως.
4: Πολύ ωραία. Ο οποίος όταν ήταν δήμαρχος Άργους, είπε, όταν έφαγε το ξύλο ο Μπουτάρης, είπε: καλά να πάθει, έτσι πρέπει να πεθάνουν οι προδότες.
2: Είχε γίνει χαμός τότε. Μπράβο. Το θυμόμαστε.
4: Τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία. Μες. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο πριν από τις εκλογές, φαίνεται ότι είναι από τους καλούς δημάρχους και η Νέα Δημοκρατία νιώθει την ανάγκη να τον ξαναπάρει πάλι μέσα.
2: Μες. Έλα από μέσα πάλι.
4: Έλα μέσα. Μες. Χάνει όμως, βγήκε και ο κύριος Μαλτέζος δήμαρχος. Έχασε ο Καμπόσος.
2: Άργους.
4: Τώρα πού είναι ο Καμπόσος?
2: Στη Λατινοπούλη.
4: Α, μπράβο, είναι.
2: Κλαίει η μάνα του Πελέ. Χάσαμε αυτή την παιχτούρα. Τον Καμπόσο.
3: Μας τον πήρε Λατινοπούλη.
2: Ο οποίος είχε πει ότι τον Μπουτάρη πολύ καλά κάναν και ότι έτσι πρέπει να πεθαίνουν οι προδότες. Εξαιρετική δήλωση. Δημοκρατική.
3: Και μετά από
2: στο
3: αυτή τη δήλωση.
2: Του φιλελευθερισμού.
3: Και μετά από αυτή τη δήλωση.
2: Αυτό εκπροσωπεί η παράταξή μας.
3: Πριν από τις εκλογές τον ξαναθέλαμε.
2: Τον ξαναθέλαμε. Αλλά κάποιοι στο Άργος αποφάσισαν να βγάλουν κάποιον καλύτερο. Το Μαλτέζο. Μία από τα ίδια ήταν. Ναι. Έτσι. Για να μην το πω διαφορετικά τι ίδια ήταν. Αλλά και βγάλαν το Μαλτέζο. Ο κύριος, δηλαδή παίζαμε και διπλό παιχνίδι. Ή Καμπόσος ή Μαλτέζος.
3: Δικός μας ήταν.
2: Δικός μας ήταν. Μας βγήκε ο Μαλτέζος, ο οποίος βγήκε και είπε τώρα αυτά. Ακούστε.
3: Για την ίδια υπόθεση.
2: Για την ίδια υπόθεση. Τι είπε ο κύριος Καμπόσος, τον οποίο τον νοσταλγούμε και μας τον πήρε μέσα από τα χέρια μας η κυρία Λατινοπούλου.
3: Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Καμπόσος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των δύο αστυνομικών.
2: Προς Θεού.
3: Και έγραψε: όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάριδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζίδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ένομης τάξης και της αστυνομίας, που ποτέ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε τις παρανομίες τους. Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους, άντε να χαθείτε από βράσματα, θα λέμε την άποψή μας, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, και δεν σας φοβόμαστε. Οι αστυνομικοί, σε παρένθεση, με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον, 25 έμπειροι.
2: Ναι, 25 δύο γεμιστήρες. Ναι.
3: Έκαναν άριστα με κεφαλαία, γράφει με κεφαλαία, έκαναν άριστα τη δουλειά τους. Αυτή είναι η άριστη δουλειά, έτσι, για τους άριστους.
2: Ναι.
3: Με κίνδυνο της ζωής τους,
2: ναι,
3: λέει. Το κράτος έκανε τεράστιο λάθος που αντί να τους υποστηρίξει τους έκλεισε φυλακή. Όσο δε για τον δήμαρχο Μαλτέζο του Δήμου Άργους Μυκηνών, πολύ καλά έκανε και στήριξε τους αστυνομικούς. Διαφωνώ όμως με την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γέννη τον ΑΜΕ.
2: Άμα τι άνθρωπος. Άμα έχεις ευαισθησία, ρε παιδί μου, στο τέλος.

0: σε πρώτη. Σε πρώτη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που έστω και με καθυστέρηση καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια των αστυνομικών.
1: Ανήκει στην ίδια παράταξη.
0: Ανήκει στην ίδια παράταξη. Αλλά είπαμε, σε μεγάλες παρατάξεις χωρούν πολλοί. Αυτό είναι το, η δικαιολογία. Έχουμε πολλές φωνές. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε πολλές φωνές. Αν αυτές οι φωνές είναι δημοκρατικές. Αν αυτές οι φωνές είναι νεοφιλελεύθερες. Και ποιες υπερισχύουν στο τέλος. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά γι' αυτό δεν έχουμε κάτι να πούμε, γιατί πάμε σε εκλογές, χάνουμε από τα ακροδεξιά και ό,τι μαζέψουμε, μαζέψουμε και ό,τι περισσώσουμε, περισσώσουμε. Είτε αυτό είναι Καμπόσος, είτε αυτό είναι Μαλτέσος. Αλλά πάμε στη μεγάλη αποθέωση. Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά είχαμε έναν προσωπικό θρίαμβο του κυρίου Μητσοτάκη. Όσοι δεν το καταλάβατε, είσαστε ή εν υπνώση ή θα πρέπει να κάνετε ένα εγκεφαλογράφημα για να δείτε τι συμβαίνει με τον εγκέφαλό σας.
1: Πούντο, πούντο, νάτο, νάτο.
0: Πούντο, πούντο, νάτο, νάτο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, που λέει και ο άλλος. Λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία, την οποία πολύ λίγοι Έλληνες, προεξέγοντος αυτού που θα ακούσετε, την αντέλυψαν.
1: Αλλά αυτός δεν θα μπορούσε.
0: Αλλά αυτός δεν μπορούσε να μην την αντιληφθεί. Αυτό τον θρίαμβο μέσα στην Άγκυρα. Αυτό τον ταβανίσιο διπλό που πήρε ο Κυριάκος μέσα στην Άγκυρα. Βάλε αποθέωση ένα.
2: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Ψηφίζει, δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το να βλέπεις τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Άγκυρα ενώπιον όλων των ηγετών και του ΝΑΤΟ και του Τραμπ, που είναι τόσο φίλος του Ερντογάν. Και να σηκώνεται και να λέει για το κάζους μπέλι και αν αδιαλύει τα ρόση νεφάκια που δημιουργούνται εκεί, πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και πόσο σύμμαχος είναι και πόσο τη θέλουμε και πόσο τη χρειαζόμαστε, με συγχωρείς, πρέπει να έχει και μετά. Πρέπει να έχει, δεν μπορεί να μην αισθάνεται περηφάνεια γι' αυτό. Σου λέει δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, ρε παιδάκι μου. Δεν αισθάνεται μια περηφάνεια. Σηκώθηκε ο πρωθυπουργός μας στην Τουρκία, μέσα στα μούτρα του και το πέ. Εμένα μου άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο.
3: Μήπως πέρσι κανένα σε ζάλισε.
0: Έλα ρε, είναι αδύνατο να μην αισθανθήκατε κάποια υπερηφάνεια. Ακόμα και τώρα που τα ακούτε δεν αισθάνεστε. Σηκώθηκε μπροστά στα μούτρα του. Μόνο ο Λιαδέλης το έχει κάνει αυτό στην Προύσα. Μόνο ο Λιαδέλης στην Προύσα το έχει κάνει. Που πήρε τότε διπλό ο Άρης. Και έφερε από τα βάθη της Τουρκίας τον τίτλο. Τι συζητάμε? Αυτός και ο Μητσοτάκης. Λιαδέλης Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, εγώ...
0: Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα?
1: Εγώ αγαπώ.
0: Ο άνθρωπος ρε που έβλεπε τους ηγέτες να παίρνουν και κοιτούσε δεξιά και αριστερά πως τον χαιρετήσει κανένας.
1: Σηκώθηκε.
0: Σηκώθηκε
1: μες στα μούτρα του.
0: Το τι, τι ζούμε ρε. Ρε όντως παίζει κανένα σε ζάλιζε.
1: Εκεί να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Άκυρο. Εκεί με τα ροζ
0: συννεφά... Τι άκυρο δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατά, δεν ναι, υπάρχει άκυρο ναι, μετά ναι, ναι, από ναι. αυτό.
1: Εκεί με τα ροζ συννεφάτε που διέλυσε.
0: Ναι.
1: Πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και
0: καλά,
1: πόσο...
0: αυτοί τα λέγανε για τα ήρεμα νερά.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι. Η πολιτική στο... των ήρεμων νερών.
1: Στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε και δύο και πρέπει να κάνουμε ήρεμα νερά και κατευνασμούς και ιστορίες.
0: Εδώ είχα ακούσει εγώ από επιχειρηματία ότι ετοιμαζόταν να βγάλει νερό που θα λεγόταν ήρεμα νερά.
1: Και η διακήρυξη των Αθηνών.
0: Πώς είναι τα νερά Κρήτης. Ήρεμα νερά σου λέει θα σαρώσει επικοινωνιακά. Όλοι θα ζητάνε το μπουκάλι ήρεμα νερά. Και τώρα ξαφνικά πήγαμε εκεί και πήραμε διπλό. Ο άνθρωπος που έβλεπε τους ηγέτες να περνάνε, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, μήπως τον χαιρετήσει κανείς.
1: Και από τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών, τώρα που μπάζει ακροδεξιά η βάρκα, έγινε η Τουρκία, ρόζι συννεφάτε και εχθροί και τα λοιπά.
0: Αν αποθεώσεις πάντως, αν θέλεις να αποθεώσεις τον Πρωθυπουργό, Άδωνη Γεωργιάδη,
1: πάρε μαθήματα.
0: Πάρε μαθήματα, έχεις και άλλα περιθώρια. Ρίξε.
4: Ζούμε νέα δημοκρατία. Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: εντάξει, ανάμεσα στο θεσμικό και στον αυθεντικό, προτιμώ τον αυθεντικό.
1: Οποιαδήποτε. Το δεύτερο. Ναι, όπως λέει και ο Νίκος Αγγελόπουλος, οποιαδήποτε ομοιότητες με τραμπάκουλα, δεν διαχωρίζουμε τη θέση μας εμείς.
0: Μπράβο. Σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: 10
1: ναι.
0: η ώρα, να ναι. το πούμε.
1: Ναι.
0: Γαλλία, τυπικά.
1: Γηπεδούχος.
0: Γηπεδούχος, ναι, εντάξει, κάποιος θα έπρεπε να είναι τυπικά. Γαλλία-Ισπανία, τι βλέπεις?
1: Γαλλία-Ισπανία. Βλέπω ζόρι, παράταση και ίσως Γαλλία στην παράταση στα πέναλτι. Εγώ προσωπικά. Δεν βλέπω πολύ μεγάλο σκορ όπως είδαμε στα προηγούμενα ματς. Ναι. Εντάξει, η Ισπανία είναι και η ομάδα που δέχτηκε τώρα με το Βέλγιο στην προηγούμενη αγωνιστική και το πρώτο της γκολ.
0: Εδώ θα χρησιμοποιήσει τακτική ή στρατηγική ή και τα δύο.
1: Ή και τα δύο, ναι. Τώρα ναι. αυτό δεν ξέρω. Είναι στον Ντεσάμπε οι ερωτήσεις αυτές.
0: Ναι. Και στον κύριο Φερνάντε.
1: Ναι, μπορεί και να πάρει και τηλέφωνο το πρωθυπουργό μας που είναι και στο Παρίσι σήμερα ναι. για τη βάση.
0: Α, Παρίσι,
1: να ρωτήσει για συμβουλές και για τακτικές. Ναι. Εντάξει, ναι. Σπουδαίο μάτς. Θα δούμε.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω, φίλε.
1: Για πες.
0: Ότι αν. Παρόλο που ξέρεις ότι συμπαθώ πάρα πολύ τους Ισπανούς.
1: Mm-hmm.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ mm-hmm. και οι Γάλλοι. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα μακράν σε αυτό το Μουντιάλ. Όπως ήταν κορυφαία ομάδα και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ακόμα πιο έμπειρη, ακόμα πιο.
1: Πιο μεστή, ναι.
0: Πιο μεστή, πιο γεμάτη.
1: Λείπουν, ας πούμε, παίκτες του στυλ Γκριεσμάν. Αλλά παίρνει.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι λείπει και ο Φερναντέζ.
1: Ναι, αλλά παίρνει από αλλού.
0: Που έχει τα. Που ήταν, ρε παιδί μου, ένα ναι. μπακ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύγχρονο.
1: Αλλά εμφανίστηκε ο Λίσε, εμφανίστηκε ναι. ο Ντουέ, εμφανίστηκε.
0: Εμφανίστηκαν κάποιοι άλλοι.
1: Παίκτες ναι. που ναι, θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι. Ότι αν μπλοκάρει και σπάσει αυτό το παιχνίδι με τις πολλές πάσες
1: των Ισπανών, ναι.
0: των Ισπανών στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία κινδυνεύει για πρώτη φορά να φάει πολλά γκολ.
1: Ναι, ναι, αν παγώσει το ρυθμό. Ναι, και...
0: Όχι αν τον παγώσει, αν τον σπάσει εκεί
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: ώρα
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την ώρα που γίνεται, τον σπάσει με έναν τρόπο ναι. και βγει μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στην ταχύτητα η Γάλλη είναι πολύ πιο.
0: Πολύ.
1: Πολύ πιο δυνατή.
0: Τότε πιστεύω ότι η Ισπανία κινδυνεύει να πάθει μεγάλο χάσμα. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα πάμε σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τακτική, πολύ στρατηγική και πολύ υπόμονη.
1: Αυτό βλέπω, εγώ αυτό βλέπω, γιατί και η προσέγγιση των Ισπανών δεν πιστεύω ότι θα είναι η ίδια. Δηλαδή μπορεί να δούμε και λιγότερες πάσεις εδώ.
0: Ενδεχομένως.
1: Γιατί ξέρουν ότι αντιμετωπίζουν μια ομάδα που στην πίεση και στο...
0: Εξαιρετική.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εξαιρετική.
1: Οπότε μπορεί και να ρισκάρουν, το λογικό είναι να ρισκάρουν λιγότερο οι Ισπανοί.
0: Ναι. Απολαύστε το σήμερα στις 10 η ώρα. Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με βάση για μπαγκετέα. Δελτίο ειδήσεων και μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 94 ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπαρόπουλος. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ μουντιαλικό. Επαναλαμβάνουμε 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία, μην το χάσετε. Τα λέμε αύριο. Πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
5: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Οι εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών υπεριοχών του Νότιου Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην Ιορδανία. Οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Εν τω μεταξύ, σε ισχύον ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τη ΣΥΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούς. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμούς σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν αρκωμένη ή κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθρεξης. Στα αθλητικής ενημέρωσης, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της οργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Τρίτη 14 Ιουλίου, το σωτήριον έτος 2026, κοντεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θέλουμε ακόμη πόσο, μία μέρα, Νίκο Αγγελόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο ή εν πάση περιπτώσει αυτό δηλώνεις ότι κάνεις. Μία μέρα ακόμη, έτσι. Πότε παίρνεις άδεια του χρόνου ή θα πάρεις και φέτος? Θα πάρεις και φέτος. Μετά σας φταίει ο Μητσοτάκης. Αλλά έτσι είναι, αχαριστία. Λίλιαν Ξύλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι σε άδεια. Τις μουσικές μας διαλέγει σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, εκτός αν κάνουμε καμία παρασπονδία. Και τώρα οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 984 on air, μία λέξη, σετάκι, papaki@gmail.com. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό προτιμάτε άλλωστε και οι περισσότεροι, 6948-984-984. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Είμαστε και σε ωραίο σημείο, τι να κάνουμε, δηλαδή είναι και ιστορικός ο σταθμός, είναι και ωραίο το σημείο.

γκρίνια και μιζέρια. Προχωράμε. Τώρα σχολιάζεται, βλέπω εδώ ένα σχόλιο φανατικού ακροατή ή ακροάτη, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ένα ψευδώνυμο έτσι λίγο περίεργο, αλλά φανατικός ή φανατική της εκπομπής μας, σχολιάζει για τις ωραίες μουσικές μας, οπότε τα διαβάζουμε τα μηνύματα, τα όσα προλαβαίνουμε εν πάση περιπτώσει. Γκρίνια και μιζέρια, κλασική αριστερή δηλαδή, αυτό δεν γράφει, αυτό δεν γράφεις, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για να λέμε αλήθειες. Άλλωστε, όπως λέει και μια γνωστή ψυχή έτσι που τους αρέσει πάρα πολύ η παρούσα κυβέρνηση, οι φυσιολογικοί άνθρωποι ψηφίζουν Μητσοτάκη ή έτσι πιο περίεργοι, οι ακραίοι, οι ψεκασμένοι, δεν ψηφίζουν, ψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Και εννοείται όσοι ψηφίζουν από Πασόκ, Τσίπρα και πέρα είναι όλοι επί της ουσίας κομμουνιστές. Είναι απλά άλλοι είναι light, άλλοι είναι zero, άλλοι είναι ανάλογα το είδος. Μιας που το γυρίσαμε τώρα στο πολιτικό, τώρα να πούμε και να δυσαρεστήσουμε λίγο για μερικούς ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται πάλι και κορυφώνεται, μάλλον τώρα ποιος ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με το ΣΥΡΙΖΑ που δημοσκοπικά έχει γύρω στο 1%, 1,5% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, για να είμαι δίκαιος και να μην τους αδικώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα κάθε μέρα φεύγουν και μερικοί, κλείνουν τοπικές οργανώσεις, φεύγουν στελέχοι, πάνε γράφονται στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα έφυγε άλλος ένας βουλευτής, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αποχώρησε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα. 22 βουλευτές έχουν μείνει περίπου, αν τους βγάζω σωστά, 21. Αλλά τα πληροφορίες είναι ότι δεν θα μείνουν πολλοί ακόμη, ειδικά όσο μικραίνει ή εξαερώνεται το κόμμα και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας ανταγωνισμός από ό,τι φαίνεται μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Ντούρου για το ποιος θα αναλάβει τα ενία τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας που πρέπει να εκλεγεί νέος επικεφαλής, γιατί σε επίπεδο κόμματος η εκλογή νέου Προέδρου πυροποθέτει συνέδριο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν αδύνατον και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι καλοκαίρι. Επομένως, μάλλον εκεί θα πάει κάποιο συλλογικό όργανο, διοικούσα επιτροπή ή κάποιο, η πολιτική γραμματεία, η μέρος της πολιτικής γραμματείας θα αναλάβει να οδηγήσει από ό,τι φαίνεται το κόμμα, από ό,τι φαίνεται που περνάει στα χέρια της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή που έχει προτεργάτες Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, το κόμμα έχει κάποια σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, το 7 όροφος του Κουμουνδούρου, την κρατική επιχορήγηση, τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, την Αυγή, το Κόκκινο και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι όλα αυτά αρκετά για να διασφαλίσουν την κοινοβουλευτική επιβίωση του κόμματος, θα το δείξει η ζωή. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση που είναι στα όρια της πολιτικής, τώρα είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι στα όρια της πολιτικής αναξιοπρέπειας και του ευτελισμού όλο αυτό. Δηλαδή ένα κόμμα να βγαίνει και να λέει εμείς θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το άλλο κόμμα να λέει δεν σας θέλουμε, όποιος θέλει παρετείται και έρχεται μόνος του, χωρίς το γκυδεμόνα του, χωρίς έδρες, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα και δεν απαιτεί και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, αυτή είναι η όρη που βάζει η Ελλάς. Έτσι, τώρα δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσουν σε όλους. Κάποιοι μπορεί να τους βρίσκουν σκληρούς και μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η όρη. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται επίσης άλλο δυσάρεστο είναι ότι φαίνεται και το πολιτικό μέγεθος του καθενός. Μετά την απομάκρυνση δηλαδή Τσίπρα, αυτή είναι η πικρή αλήθεια, ο χώρος αυτός πήγε να κάνει κάτι με τον Κασελάκη, πήρε 15% ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον έδιωξαν μετά ως αποτυχημένο, κατέληξαν στο 1%. Τώρα από εκεί και πέρα η ιστορία θα τα καταγράψει όλα και θα αποδώσει εν πάση περιπτώσει αυτά που είναι να αποδώσει. Τώρα δεν ξέρω πόσο σε αφορά όλη αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν βοηθάει και τον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγουν από όλη αυτή την ιστορία, κάποιοι λένε ότι από όλη αυτή την ιστορία μπορεί να βγουν να βγει κερδισμένοι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα ή ακόμη και το Πασόκ ή τίποτα άλλα κόμματα ή ο Βαρουφάκης μήπως καταφέρει να μπει στη Βουλή κτλ. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή μια κατάσταση όταν έχει τόσο αρνητικό φορτίο συναισθημάτων και πολιτικών εντυπώσεων και όλα αυτά τα
τα πολύ θλιβερά πράγματα που εξελίσσονται τους τελευταίους μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι βγαίνει κερδισμένος κανείς στον ευρύτερο χώρο. Όπως μου έλεγε και μια αξιόπιστη πηγή χθες στο κομματική, μπορεί το κόμμα να μείνει ακόμη και με 9 βουλευτές μέσα στην εβδομάδα, να είναι μαζικές οι αποχωρήσεις. Τώρα φαίνεται ότι άλλοι λένε, το συγκρούνται και δύο εκτιμήσεις. Άλλοι λένε ότι με Πολάκη επικεφαλής το κόμμα έχει μια ελπίδα να μπει στη Βουλή, ανταγωνιζόμενο βέβαια σε καταγγελτικούς τόνους την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλοι λένε ότι μια πιο ήπια περίπτωση όπως η Ρένα Δούρου θα μπορούσε να είναι εκείνη που να διασφαλίσει ή να προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιες συμμαχίες, μήπως καταφέρει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τώρα, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, ποιος θα εκλεγεί, εδώ σήμερα γίνονται απερίγραπτα πράγματα. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έχει βγάλει μια ανακοίνωση ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, με την οποία επιτίθεται και στολίζει δημόσια τον Πολάκη που επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επιστρέφει ως υποψήφιος αρχηγός. Δηλαδή, η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά με αυτό το κόμμα. Άλλοι εκτιμούν ότι, συμπυκνώνοντας λοιπόν, άλλοι εκτιμούν ότι με τον Πολάκη έχει περισσότερες πιθανότητες στο κόμμα να απευθυνθεί έτσι στο πιο ριζοσπαστικό κοινό. Τώρα από εκεί και πέρα όμως είναι πολλοί βουλευτές που δεν τον θέλουν. Πολλοί βουλευτές, πάση περιπτώσει, οι ελάχιστοι που έχουν μείνει, ότι μάλλον οι βουλευτές προτιμούν έναν άνθρωπο πιο πολύ σαν τη Ρένα Δούρου. Όλα αυτά θα αποδειχτεί. Μπορεί και να μην ισχύει αυτό τελικά. Θα αποδειχτεί, αλλά θα αποδειχτεί και πόσους αφορά όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή αν είναι πραγματικά μια πολιτική διεργασία ή αν είναι μια τρικυμία σε ένα μικροπολιτικό φλιτζανάκι του καφέ.

Και επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Τώρα η άλλη πολιτική είδηση της ημέρας, είδηση, εν πάση περιπτώσει εκτίμηση είναι, αλλά συνάγεται ότι θα μπορούσε να είναι και είδηση, γιατί συνδέεται με το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, έρχεται από έναν άνθρωπο που συνήθως δεν βγάζει ειδήσεις. Και αναφερόμαστε στον Νικήτα Κακλαμάνη, τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, που πήρε τη θέση του Κώστα Δασούλα, ο οποίος μετακινήθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας με ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι γίνονται τα ωραία πράγματα μετά που αναθεωρήσαμε και το Σύνταγμα. Λοιπόν, ο Νικήτας Κακλαμάνης δημοσίως άνοιξε διάπλατο παράθυρο για το σενάριο των εκλογών τον φθινόπωρο. Και όταν λέμε το φθινόπωρο, δεν εννοούμε ότι θα πιάσουμε Νοέμβριο πριν τους προϋπολογισμούς και τα λοιπά. Αν είναι να γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με τον αφρό, σαν να είναι μπύρα. Δεν με προσέχει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μιλάω για μπύρες. Τι άλλο θες να πω, άλλο ποτό? Τι προτιμάς? Δεν σ' αρέσει μπύρα? Κλασικός μίζερος αριστερός. Δεν είσαι αριστερός, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Άμα δεν ψηφίζεις Μητσοτάκη, αριστερός είσαι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε να θυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται ότι η Βουλή έχει μια επιτροπή που συζητάει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η παρούσα Βουλή είναι η προτείνουσα. Αυτό γίνεται σε δύο φάσεις, έτσι. Στη μία Βουλή που είναι η προτείνουσα, δηλαδή που προτείνει ποια άρθρα να αναθεωρηθούν, και η επόμενη Βουλή που είναι η αποφασίζουσα Βουλή. Δηλαδή η μία λέει θα αναθεωρήσω τα άρθρα 1, 2, 3 και η άλλη λέει ωραία, θα τα αναθεωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διατύπωση και ψηφίζουμε. Λοιπόν, τώρα είναι η επιτροπή της προτείνουσας Βουλής και λέει τώρα ο Νικήτας Κακλαμάνης ότι την Πέμπτη, τώρα, μεθαύριο, ολοκληρώνονται οι εργασίες της επιτροπής, άρα την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Ολομέλεια για να μιλήσουν βουλευτές, πολιτικοί αρχηγοί κτλ. Για να γίνει η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπεται από το κανονισμό για το Σύνταγμα, για τα ποια άρθρα θα προταθούν ουσιαστικά προς αναθεώρηση. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα αίτημα, λέει, που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση, εντυπωσιακό, πριν φύγει ο Αύγουστος, να έχει, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που θα έχει ανοίξει η Βουλή, να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Και λέει τώρα ο Νικήτας Κακλαμάνης, αυτό ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί. Γιατί σαν και καλά θα πρέπει να έχουμε τελειώσει τέλος Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία? Γιατί λέει θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στα δύο βασικά σενάρια. Γιατί τώρα είμαστε πια στην τελική ευθεία. Απομένουν μερικοί μήνες για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν ή Μάρτιο-Απρίλιο. Την άνοιξη, αυτό είναι και το βασικό σενάριο που δούλευε μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Όμως είναι εμφανές ότι υπάρχει και Plan B, το οποίο προβλέπει να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες μέχρι τέλος Αυγούστου, να μοιράσει λεφτά ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κανένα 1,5 με 2 δισεκατομμύρια από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις, κάποιες φορολαπαλλαγές, κανένα επιδοματάκι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Οπότε με αυτή την essence, έτσι, με αυτό τον αφρό, ότι πάμε καλά, πάει καλά η οικονομία, η κυβέρνηση τα πάει μια χαρά, ακόμη και αν δεν τη συμπαθείτε η χώρα προχωράει παρακάτω, πάρτε και μερικά λεφτά και πάμε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μέχρι μέσα Οκτωβρίου να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Που σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να προλάβει και την οργάνωση του κόμματος Σαμαρά, που είναι και βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Θα προλάβει, πιθανόν, μάλλον θα θέλει να προλάβει, πέρα από την καλύτερη οργάνωση του κόμματος Σαμαρά και την καλύτερη οργάνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ίσως και στο Πασόκ που έχουν αρχίσει και αυτοί να ετοιμάζονται, είναι από τώρα και για αυτά τα σενάρια. Οπότε σου λέει θα μοιράσω λεφτά, φνιδιάσω και την αντιπολίτευση και από εκεί και πέρα θα δούμε, ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει. Αλλά μάλλον θα θέλει να κάνει καμιά βουτιά και στο Μαράθι και στην Τίνο ο Πρωθυπουργός. Το δεν ξέρουμε που θα πάει, έτσι, εκτίμηση είναι αυτό, στα εξοχικά που έχει. Και φαντάζομαι θα πάρει μέχρι τέλος Αυγούστου τις αποφάσεις του. Θα πρέπει να πάρουν και κάποιες καινούργιες έρευνες, μάλλον προς τέλος Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλα θα δρομολογηθούν. Φοβερή διαφορά πάντως δεν έχει.
Τώρα απρόορες εκλογές θα γίνουν τέλος Σεπτέμβρη ή μέσα Οκτώβρη, αντί να γίνουν το Μάρτιο, δεν τις λες και πρόορες. Όπως λέει και ο Νικήτας Κακλαμάνης, και αυτό έχει την πολιτική σημασία, λέει μπορεί αυτό, δηλαδή να κάνεις εκλογές το νωρίς το φθινόπωρο, μπορεί να είναι, λέει, και η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Φαντάζομαι ο πρόεδρος της Βουλής ως πολιτική τοξικότητα αναφέρεται στον Άδωνη Γεωργιάδη που αποκαλεί κλέφτη χωρίς στοιχεία ένα πρώην πρωθυπουργό, στον άλλον υπουργό, το Θάνο Πλεύρη, που βγαίνει και λέει αναρχικοί, κότες, άθλοι, θα σας τσακίσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, φρασιολογία υπουργού, στην κρατική τηλεόραση, όλα αυτά τα πολύ ωραία που είναι εμφανές ότι φταίει ο Τσίπρας και το Πασόκ για όλα αυτά, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, και όλη αυτή την τοξικότητα θα τη θεραπεύσει η Νέα Δημοκρατία. Μαζί βέβαια με τον Νίκο Ρωμανό που έγραψε ότι συνελήφθησαν οι δολοφόνοι της Μαρφίν και των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο, τη δολοφονία ουσιαστικά της Νέστορα. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία. Επομένως, θα έχουμε να συζητάμε και τις επόμενες μέρες για αυτά τα σενάρια.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου, μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα σε κλίμα western, τώρα να εγκαταλείψουμε λίγο τα αγαπημένα μας πολιτικά, αν και η πολιτική με ήττα και με ομικρονιώτα πρέπει να δώσουν λύση και στο ζήτημα που θα συζητήσουμε τώρα, που είναι τεράστιο, είναι ίσως από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε όμως πάρα πολύ συχνά, συνήθως βλέπουμε τίτλους, ακούμε κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς, κουνάμε συγκαταβατικά το κεφάλι, λέμε πω πω είδε σε χάλια πάμε. Ναι, εμπορικά δεν πουλάει πολύ και στα μέσα ενημέρωσης, δεν κάνει ακροματικότητα, δεν κάνει τηλεθέαση, δεν κάνει κλικ, επισκεψιμότητα στο ίντερνετ για κάποιο περίεργο λόγο που ακόμη και εγώ προσπαθώ να τον καταλάβω. Ο λόγος είναι, δεν είναι άλλος από το δημογραφικό. Γινόμαστε όλο ένα και λιγότεροι. Θα δούμε τώρα, σήμερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Τι συμβαίνει, τι δείχνουν τα στοιχεία, πόσο μειωνόμαστε, ποια είναι η εικόνα τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή να βρούμε και τις αιτίες του φαινομένου και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Γκοτζαμάνη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την συνομιλία και ελπίζουμε έτσι σε έναν δημογραφικό διαφωτισμό από εσάς. Εγώ να διαβάσω απλά μία πρόταση, είναι ένα τίτλο που είχαμε βάλει και στο FCNGR χθες ή προχθές αν θυμάμαι καλά. Δημογραφική κατάρρευση, μειώθηκαν σχεδόν στο μισό οι γεννήσεις τα τελευταία 17 χρόνια. Δηλαδή πάντα συζητούσαμε για το δημογραφικό στην Ελλάδα ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τα μνημόνια και μετά, η κατάσταση εγώ θα την χαρακτήριζα και στατιστικά τραγική. Τώρα συγχωρήστε μου την άγνοια της επιστήμης, αλλά εγώ αυτό βλέπω ως απλός πολίτης.
1: Ναι, τα μνημόνια έπαιξαν ρόλο, δεν είναι ο μοναδικός ρόλος. Δηλαδή, σαν μια όθηση στην μείωση των γεννήσεων. Με ποια έννοια.
0: Να πούμε τα στοιχεία πριν πάμε όμως στις αιτίες.
1: Τα τελευταία ναι. 18 χρόνια, 19 χρόνια, μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 44% σε εθνικό επίπεδο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, είχαμε 117.000 γεννήσεις το 2009. Ωραία, και το 2026 θα έχουμε όσες έχουμε και φέτος λίγο λιγότερες, 65.000.
0: Δηλαδή, χοντρικά 120.000 παιδιά γεννιόντουσαν κάθε χρόνο μέχρι και πριν το 2010, και τώρα έχουμε πάει στα 60 κάτι.
1: Στη δεκαετία απλώς του 10, γιατί τη δεκαετία του 10 είχαμε μια μικρή αύξηση, όχι μέχρι το 2010. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980. Είχαμε μια μικρή ανάκαμψη το 2000, τη δεκαετία του 2000. Για να πω απλό λόγο, γιατί τη δεκαετία αυτή πέρα αυξήθηκε το πλήθος των ατόμων σε ηλικία αναπαραγωγής ηλικίας λόγω των ανθρώπων. Πολύ απλό. Στο λέω πολύ απλά.
0: Α, μάλιστα. Είναι τόσο απλή η εξήγηση.
1: Είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση. Το πάμε γενικά. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980 με διαφορετικούς ρυθμούς. Η μόνη περίοδος που σταμάτησε η μείωση και είχαμε μια μικρή αύξηση είναι η δεκαετία του 2000, μέχρι το 2003 μέχρι το 2009. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι αυξήθηκε το πλήθος των ατόμων σε αναπαραγωγική ηλικία λόγω των αλλοδαπών και οι αλλοδαποί κάνουν λίγο περισσότερες γεννήσεις από εμάς.
0: Αν το δούμε στις δεκαετίες, τώρα δεν θέλω να πάμε και πάρα πολύ πίσω, αλλά. Γιατί είπατε και το 1980, δηλαδή αν το δούμε με εικόνα 20ου αιώνα ή με τα πολεμικά.
1: Για το δούμε με τα πολεμικά, γιατί άλλαξαν τα σύνορα, έχουμε διαφορετικές διεκδικήσεις. Με τα πολεμικά, μόνο να σας πω το εξής, ότι το δεκαετία του 50 και του 50 είχαμε κατά μέσο όρο γύρω στις, κατά μέσο όρο, κατά ετησίως το λέω, βγάζω αυτή την υπόθεση, έτσι. Είχαμε γύρω στις 155.000 γεννήσεις, στη δεκαετία του 60 153.000, στη δεκαετία του 80, του 70 με συγχωρείτε 144.000 και από εκεί άρχισε κατά κύλα. Με μόνη εξαίρεση σε επαναλαμβάνω τη δεκαετία του 2000, όπου είχαμε μια μικρή ανακοπή της πτώσης και μια μικρή αύξηση, δηλαδή από την προηγούμενη, αυξήθηκαν οι γεννήσεις κατά 7.000 κατά μέσο όρο ετησίως, τίποτα άλλο. Εντάξει. Και μετά από το 2009 και μετά οι γεννήσεις καταραίουν. Εντάξει, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 65.500 και του χρόνου το 2026 θα έχουμε κάτω λίγο λιγότερες από 65.000. Επομένως, έχουμε μια πτώση ανάμεσα στο 2009 που είναι το ευνοϊκότερο, αν θέλετε, σκαλοπάτι που πήραμε. Εντάξει, σε σχέση με σήμερα που είναι αυτό πέρα. Φυσικά αυτό είναι εθνικός μέσος όρος. Μπορώ να σας πω το εξής κιόλας, ότι έχουμε μια σειρά νομή όπου η μείωση των γεννήσεων είναι παραπάνω από 55%. και κάποια
0: παραπάνω από
1: 55%.
0: Παραπάνω από 55%, 55%. Δηλαδή. Ποιες είναι οι περιοχές που τα πάνε χειρότερα,
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι η Φρόνα, η Βιτανία, Κοζάνη, Θεότητα, Γρεβενά, Θεσπρωτεία, η Μαθία, Εύρος. Όλοι οι αυτονομοί είχαν μέσα στο 2009 και το 2026 είχαν μια μείωση του γεννήσεων σχεδόν 55% ακόμα και παραπάνω από 55%.
0: Ερημώνουν δηλαδή τώρα με απλά λόγια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και υπάρχουν στο άλλο άκρο, υπήρχαν μια αυτονομία που είχαν πολύ μικρότερη μείωση του πληθυσμού του μείωση των γεννήσεων. Υπάρχουν το Ρέθυμνο, Βογίτα, τα Δωδεκάνησα, Αιχείο, Ζάκηθο και το ακραία περίπτωση οι Κυκλάδες που είχαν μια μείωση του γεννήσεων κατά 10% μόνο.
0: Στα νησιά, μήπω κάνουν περισσότερα παιδιά τώρα έτσι όπω το λέτε.
1: Δεν είναι ζήτημα στο παιδί. Πρέπει να το εξή, ότι γεννήσει κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο παραμέτρων. Πόσα άτομα είμαστε ειδικοί να κάνουμε παιδιά και πόσα παιδιά κάνουμε μετά.
0: Αυτό είναι εδώ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μας λέτε τώρα. Για να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, άρα είναι και λιγότερες, παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.
1: Είναι τα ζευγάρια και οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.
0: Για να το δούμε λίγο.
1: Νομίζω ότι οι γεννήσεις είναι μειώνονται μονάχα γιατί κάνουμε τα τελευταία χρόνια κάνουμε λιγότερα παιδιά. Δεν είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε λίγο. Γεννήσεις καταραίουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, οι γυναίκες δηλαδή, τα τελευταία 18 χρόνια μειώθηκε κατά 480.000, σχεδόν 500.000, δεν είναι μικρό. Και αυτό οφείλεται η μείωση του.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί το λέτε γρήγορα και δεν μπορούμε
1: μισό εκατομμύριο, μισό εκατομμύριο μειώθηκαν τα τελευταία 18 χρόνια οι γυναίκες σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε μισό εκατομμύριο λιγότερες γυναίκες. Ναι, όταν λέμε αναπαραγωγική ηλικία, φαντάζομαι εννοείται 25-45.
1: Ναι. Γιατί 9 στις 10 γυναίκες γυναίκες υπέρ, γιατί σας έκλεισε, γιατί μειώθηκαν.
0: Έχουμε μισό εκατομμύριο από το 2009.
1: Ναι, από το 2009 μέχρι το 2026. Είναι μισό εκατομμύριο. 500.000 μειώθηκαν.
0: Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο.
1: Ναι, αλλά εντυπωσιακό όμως, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι ζήτημα και ενημέρωση και παιδεία στη χώρα μας. Πώς περιμένατε να μην μειωθούν, από πού προέρχονται γεννήσεις σήμερα στη χώρα μας, από τις άτομα που είναι ποσό 25-45 χρονών. Ωραία. Mm. Πότε γεννήθηκαν αυτά όπερα, βγάλετε να το προπίσουμε 2025-25-2000, έτσι δεν είναι, mm-hmm. 2025-45, τι κάνει, 1980. Συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι, ωραία. Ανάμεσα στο 1980 και στο 2000 είχαμε τραγική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Αφού σας επαναλαμβάνω, σας έχω πει ότι οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980. Επομένως, όλο και λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν το 1980, συνεχίζουμε, και αυτά τα λιγότερα παιδιά μετά από 25 χρόνια έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Επομένως, προφανώς είναι ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ταυτόχρονα, τώρα μου λέτε για την κρίση, η κρίση έπαιξε ένα ρόλο γιατί ένα τμήμα από αυτών των μειωμένων γεννήσεων που θα έρχονταν σε ηλικία να κάνει παιδιά τα επόμενα χρόνια, έφυγε στο εξωτερικό. Επομένως, οι λίγοι ήταν και λιγότεροι.
0: Ναι, δεν είναι όμως εντυπωσιακό να σας ρωτήσω.
1: Είναι εντυπωσιακό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εντυπωσιακό είναι, αλλά εντυπωσιακό για τα μέσα.
0: Επειδή λέμε για την κρίση όμως. Επειδή λέμε ότι με την κρίση έπεσε και άλλο το ποσοστό, εδώ όμως επειδή είδαμε με τα πολεμικά τι γίνεται, υπάρχει το εξής εντυπωσιακό. Η φτωχή Ελλάδα της δεκαετίας του 50, του 60 και ας πούμε και του 70, σίγουρα φτωχότερη από τη συνέχεια, έκανε περισσότερα παιδιά, και η πλουσιότερη Ελλάδα από το 80-90 και μετά κάνει λιγότερα παιδιά.
1: Δηλαδή, αυτό είναι μια,
0: άρα μπορούμε να συνδέσουμε.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω γιατί είναι μια απλόνατα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας παίζουν ένα ρόλο. Είναι το εξής. Αυτό σας είπα το εξής. Σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε το πλήθος των ατόμων κατά 500.000, που είναι πολύ. Ωραία. Mm-hmm. Και σας έχω πει ότι υπάρχουν κάποιοι νομοί όπου η μείωση είναι παραπάνω 55% και άλλοι νομοί που είναι λιγότερο από 25%.
0: Σύμφωνα.
1: Ωραία. Οι νομοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στο 9 και στο 24 είναι μια σειρά νομοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται, έχουν δύο χαρακτηριστικά. Όχι οι κάτοικοι τους σας κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά. Είναι ότι η μείωση του πλήθους των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί πέρα.
0: Αλείπουν οι γονείς. Δεν είναι ότι υπάρχουν οι υποψήφιοι γονείς και δεν κάνουν παιδιά.
1: Λείπουν πολύ περισσότερο. Έχει η μείωση του σε ποσοστία μείωση, αν ξέρετε, των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι μεγαλύτερη σε κάποιες νομούς από άλλους. Σε άλλους νομούς είναι μικρή, γιατί παραδείγματος χάρη πάντα τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες η μείωση είναι μείον 10%, τίποτα. Γιατί, γιατί συγκράτησαν τους νέους τους και προσήκλησαν και νέους και από άλλες περιοχές, Έλληνες και Αλλοδαπούς.
0: Γιατί έχει δουλειές, έχει λεφτά, έχει τουρισμό, εστίαση.
1: Έχει εισοδήματα τα οποία είναι καθαρά και μη καθαρά. Μαύρα και τα υπόλοιπα. Ξέρετε τώρα την ιστορία, δεν θα σας πω ότι γίνεται στα εθνικά σαράνια.
0: Άρα παίζει ρόλο η τσέπη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν κατάλαβα γιατί διαφωνήσατε σε αυτό που είπα πριν.
1: Όχι, αλλά σε βάλω.
0: Ότι οι φτωχοί τη δεκαετία του 50 κάνανε περισσότερα παιδιά από του
1: μεσαίου
0: των 90.
1: Δεν είναι ότι κάνανε. Όταν λέτε κάνανε περισσότερα παιδιά, σημαίνει ότι στις Κυκλάδες κάνουμε πολύ περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο από ό,τι κάνουμε σε άλλους νομούς. Δεν κάνουμε πολύ περισσότερα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα, στα 100 άτομα, αν θέλετε, υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα στις Κυκλάδες από ό,τι υπάρχουν στην Βρετανία? Γιατί η Βρετανία άδειασε από τους νέους στις τελευταίες δεκαετίες. Επομένως, οι νέοι που μείνανε είναι ελάχιστοι. Οι ελάχιστοι νέοι κάνουν ελάχιστες γεννήσεις, συμφωνούμε. Mm-hmm. Όταν έχετε, επομένως, όταν ο πληθυσμός των ατόμων σε αναπαρική ηλικία δεν μειώθηκε συντακτικά στις Κυκλάδες, μειώθηκε πολύ λίγο, εντάξει, έχετε πολύ μείωση των γεννήσεων. Φυσικά οι Κυκλάδες κάνουμε λίγο περισσότερα παιδιά από την Βρετανία. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό σημαντικό. Είναι εκείνο που έπαιξε σημαντικό ρόλο για να δείτε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας, είναι με ποια ταχύτητα μειώθηκε το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά σε διάφορους νομούς. Αυτό είναι συνάντηση της εσωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης. Η Βρετανία άδειασε τον πληθυσμό της τα τελευταία 60 χρόνια. Το ξέρετε, δεν θα το πω κι εγώ. Εντάξει, πήγαν στην Αθήνα. Εντάξει, επομένως, όλο και περισσότερο φεύγουν νέοι, φεύγουν. Τελικά μένουν με ένα ελάχιστο να κάνουν παιδιά. Στις Κυκλάδες δεν έφυγε κανένας και προσέγγισαν και άλλους. Έλληνες και Αλλοδαπούς. Επομένως, στις Κυκλάδες δεν έχετε μείωση του πληθυσμού από των ατόμων ή αναπορικής ηλικίας. Δεν έχετε. Επομένως, προφανές είναι ότι η μείωση του γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένη. Έχετε πολύ περιορισμένη, μάλλον, μείωση του πληθυσμού αναπορικής ηλικίας. Η μείωση είναι πολύ περιορισμένη και είναι μια περιορισμένη μείωση των γεννήσεων που είναι ασήμαντη, δηλαδή, και είναι μείον 10%.
0: Άρα δεν παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά στο πώ το οικονομικό διαμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες.
1: Παίζει ρόλο το οικονομικό και κυρίως παίζει ρόλο το οικονομικό με μια μεταβλητή, κυρίως εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. Κυρίως. Μία. Μην το ξεχνάμε αυτό πέρα. Mm-hmm. Όταν οι νέοι φεύγουν από τον τόπο τους, μια χρονιά, 2, 3, 5, 10, 15, 20, σημαίνει ότι αυτοί έχουν μείνει είναι ελάχιστοι για να κάνουν παιδιά. Τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν με αυτό που κάνουν τους Κυκλάδες. Ωραία. Αν είναι πολύ λίγοι, έχουμε λίγες γεννήσεις. Δηλαδή παίζουν, καταλάβατε, για να το πω πολύ απλά, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων του παρόντος και του μέλλοντος. Mm-hmm. Του παρόντος και του μέλλοντος.
0: Τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 80 μέχρι το 2000, που είναι κυρίως τα κορίτσια που γίνονται σήμερα μαμάδες, είναι πολύ λιγότερες, άρα κάνουν και λιγότερα, παιδιά. Ερώτηση. Ωραία. Κάνουμε και λιγότερα παιδιά, όχι ως υποψήφιοι γονείς, αλλά και τα ζευγάρια που κάνουν παιδιά κάνουν, ας πούμε, ένα, το πολύ δύο, ενώ παλιά ήταν περισσότερο.
1: Ταυτόχρονα την ίδια εποχή που μειώθηκαν οι γεννήσεις, εντάξει, λόγω της μείωσης, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις συνολικά, ας το πάμε από το 80 και μετά, γιατί τα ζευγάρια τα οποία έχονται κάθε χρόνο σε ηλικία να κάνουν παιδιά, κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Επομένως, έχετε όλο ζευγάρια που κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά και ζευγάρια που είναι όλο και, λιγότεροι. Ο συνδυασμός δεν είναι αυτό που σας λέω. Η ταχύτητα που διαφοροποιείται ανάμεσα στους νομούς οφείλεται στη διαφοροποιημένη ταχύτητα του πώς μειώθηκαν τα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και πώς μειώθηκε ο μέσος αριθμός παιδιών που κάνουν. Είναι δύο παράμετροι. Πώς μειώθηκαν τα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και πώς μειώθηκε ο μέσος αριθμός παιδιών που κάνουν. Είναι δύο παράμετροι. Δεν είναι σχετικά.

0: Είναι η λογική, αν θέλετε, πολύ, πολύ απλοποιημένα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Στη χώρα μας δεν έχουμε το ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί για να κάνουμε το αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε. Είναι όλα καθαρό αυτό, όχι τώρα και στο παρελθόν. Η κρίση επέτεινε την ιστορία αυτή πέρα. Η κρίση την επέτεινε διπλά γιατί δημιούργησε μεγαλύτερες δυσκολίες στα νέα ζευγάρια. Και ταυτόχρονα ένα τμήμα των νέων ζευγαριών έφυγε από τη χώρα μας. Και επομένως κάναμε παιδιά στο εξωτερικό. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια κιόλας έχετε και μια νέα μεταβλητή, η οποία στις δυσκολίες οι οποίες προσθέθηκε, που δεν υπήρχε πριν από το 2000, τη στεγαστική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα ζει μία στα δύο ζευγάρια που έχουν ηλικία από 25-45 χρονών. Ναι, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, δηλαδή, στο λεκανοπαίδιο.
1: Όπου υπάρχουν οι περισσότερες δουλειές, έτσι.
0: Υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση των νέων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα έχετε τη στεγαστική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια, 6, που είναι το κερασάκι, αν θέλετε, που επιδείνωσε ακόμα την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε μια σειρά πόλη. Δεν μιλάω τώρα για τα νησιά που είναι μετακλητή, που εκεί υπάρχει θέμα, αλλά αφορά του μετακλητού, του διορισμένου γιατρού, του αναπληρωτέ και τα υπόλοιπα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για του μόνιμου κατοίκου στι δύο μεγάλε περιοδομικέ περιοχέ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι αδύνατο αν δεν έχετε παροχρημένη κατοικία από τον πατέρα και τη μητέρα σα ή από του παππού και τη γιαγιά σα. Εντάξει, με τα εισοδήματα που έχετε, όχι να αγοράσετε κατοικία, να νοικιάσετε και ταυτόχρονα να νοικιάσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσετε μετά να καλύψετε και τα έξοδα δημιουργία τη οικογένεια και αποκτήσει ενό παιδιού, ενό δεύτερου παιδιού. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Και όταν ένα ζευγάρι δίνει 700-800 χίλια ευρώ για ένα σπίτι, α πούμε, ή μια τετραμελή οικογένεια θέλει ένα χιλιάρικο για να νοικιάσει ένα σπίτι, σου λέει τώρα να κάνουμε δεύτερο.
0: Πριν φτάσουμε σε τετραμελή οικογένεια, πάμε στη διμελή, αν θέλετε.
1: Ναι, ή ένα ζευγάρι που δίνει. Δηλαδή, ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων. Να τα πάμε με απλά λόγια, έτσι, γιατί μας ακούνε φυσιολογικοί άνθρωποι. Τώρα, δύο άνθρωποι που βγάζουν 1.200-1.300 ευρώ το μήνα ο καθένας. Δεν λέμε ούτε τον κατώτατο μισθό, ούτε κανένα υψηλό μισθό. Λέμε δύο μικρομεσαίους μισθούς.
0: Ναι. Δεν είναι και πολύ, και δεν είναι περισσότεροι που βγάζουν αυτά τα λεπτά, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι μια μειονότητα, ξέρετε, 2.500.
1: Ας βάλουμε αυτή την δύο μικρομεσαίους μισθούς. Αν θέλεις 800 ή 700 ή 900 για σπίτι και άλλα τόσα για σούπερ μάρκετ και λογαριασμό, σου λέει τώρα να κάνουμε παιδί ή κάναμε ένα, δώσαμε και ένα κάρο λεφτά. Γένες το ένα το άλλο, πράγματα, ψώνια. Τώρα να κάνουμε και δεύτερο, δηλαδή πόσα πρέπει να δώσουμε.
0: Είναι γιατί και το παιδί στη χώρα μας στοιχίζει η έλευσή του και το μεγάλο μάτο, συγκριτικά μια σειρά χώρες, στοιχίζει εξαιρετικά ψηλά. Όχι σε απόλυτες τιμές. Λέω σαν τέτοιο. Γιατί στοιχίζει εξαιρετικά πολλά, γιατί καταρχάς έχετε πάρα πολύ ψηλό κόστος εκπαίδευσης και παραεκπαίδευσης και υγείας. Αυτό είναι το βασικό. Επομένως, μια σειρά υπηρεσίες που σήμερα τις αγοράζουν οι γονείς, πρέπει να τις πληρώσεις, σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης που έχουν πάρει μέτρα από δεκαετιών αυτήν την υπόθεση, δεν τις πληρώνονται. Είναι περιλαμβάνονται στο δημόσιο σχολείο. Στην προσχολική εκπαίδευση, στη σχολική εκπαίδευση και το καθεξής. Συν το ότι έχετε μια πατέντα, μια αδιορυθμία ιδιαίτερη, ότι για να πάρετε το παιδί στο πανεπιστήμιο, το σχολείο δεν σας επιτρέπει να το κάνει. Να πάτε έξω. Μόνο αυτά δεν υπάρχουν σε μια σειρά χώρες. Είναι η διορυθμία δική μας, έτσι. Αυτό το κόστος της εκπαίδευσης, το οποίο είναι συντακτικό. Επομένως, όταν ξεκινάτε με ένα συντακτικό κόστος στην εκπαίδευση, έχετε και τη συντακτική κρίση, έχετε ταυτόχρονα και την αδερφότητα της εργασίας, της επισφαλής εργασίας, έχετε τους χαμηλούς μισθούς.
1: Τι άλλο θες δηλαδή.
0: Τι άλλο θέλετε να γίνει.
1: Ναι, μετά μην κλαίμε. Ναι, αλλά συγγνώμη κύριε καθηγητά μου, αλλά τώρα μετά, όταν, επειδή είναι ακριβή αυτά που λέτε, μετά μην κλαίνε διάφοροι πολιτικοί ότι οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά και δεν κάνουν παιδιά γιατί θέλουν τη ζωή του, είναι βολεμένοι κτλ. Και δεν θέλουν να μπλέξουν.
0: Η διαφορά στη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι παντού δεν θέλουν να κάνουν πολύ περισσότερα από 2,2-2,3. Αυτό λένε όλες οι Έλληνες. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Και στην Ελλάδα και παντού, σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλουν να κάνουν παραπάνω από 2,2.
1: Γιατί όμως ενώ η ζωή σήμερα έχει μηχανήματα και τεχνολογία που βοηθάνε την καθημερινότητα σε σχέση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος σήμερα έχει ένα κινητό τηλέφωνο από το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα, αυτοκίνητο. Γενικά έχει πολλή τεχνολογία που του διευκολύνει τη ζωή. Και βλέπουμε ότι οι δυτικές κοινωνίες γερνάνε, δεν κάνουν παιδιά, έχουν προβλήματα με το ασφαλιστικό τους σύστημα, το οποίο θα γίνονται όλο και χειρότερο βέβαια με αυτά τα δημογραφικά. Δεν είναι περίεργο. Ενώ φτωχές χώρες κάνουν πάρα πολλά παιδιά, π.χ. Αφρική.
0: Στις αναπτυγμένες χώρες το παιδί είναι ένας πρίγκιπας ενός ένας βασιλιάς. Έχετε εντύπωση ότι στην αναπτυγμένες χώρες το παιδί είναι πρίγκιπας ή βασιλιάς, πρώτον. Δεύτερον, έχετε εντύπωση ότι στις αναπτυγμένες χώρες όσα παιδιά θα κάνετε τόσο θα μείνουν στη ζωή. Στην Ευρώπη και στις αναπτυγμένες χώρες όσα παιδιά θα κάνετε τόσο θα μείνουν στη ζωή να σας αντικαταστήσουν, να φτάσουν στην ηλικία των 25-30 χρονών. Έχετε εντύπωση

0: σε μια σειρά από αυτές τις χώρες που ήταν στις παρασαχάρες αυτής, ότι όσα παιδιά κάνανε τόσα παιδιά θα μείνουν στη ζωή να σας αντικαταστήσουν. Δεν ισχύει αυτό. Παρέφυγη πάρα πολύ ψηλή. Έχετε την εντύπωση ότι το κόστος εκπαίδευσης μεγάλων παιδιού στις αυτές τις χώρες είναι εξίσου ψηλό με αυτό που είναι στην Ευρώπη. Έχετε την εντύπωση ότι όλοι θέλουν να πάνε πανεπιστήμιο. Έχει μια σειρά παραμέτρους. Έχετε την εντύπωση έχει μια σειρά χώρες της Αφρικής, το οποίο είναι και πολιτισμικό. Όπως κάθε παιδί που γεννιέται, οι γονείς βλέπουν έναν πρόγονο ο οποίος έχει χαθεί αδίκως. Έχετε επομένως ένα πολιτισμικό περιβάλλον και ένα οικονομικό περιβάλλον, αν θέλετε, το οποίο είναι διαφοροποιημένο. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον να σας πω όμως, γιατί μερικές φορές τα γενικεύουμε, είναι το εξής, ότι ακούω πάρα πολύ να πει ότι όσο πιο πολύ ανεπτυγμένοι είμαστε και πιο ψηλό εισόδημα έχουμε, τόσο λιγότερα παιδιά κάνουμε. Δεν ισχύει.
1: Καθόλου. Δεν ισχύει, λέτε. Αυτή είναι η εντύπωση πάντως που υπάρχει.
0: Αυτή είναι η εντύπωση, γι' αυτό λέγεται, γιατί αυτό είναι μια παραφιλολογία. Γιατί θα σας πω πολύ απλά. Πάρτε την Ισλανδία, που είναι από το ψηλότερο εισόδημα, από τα ψηλότερα εισόδηματα στην Ευρώπη, στη δυτική. Όχι, δεν μιλάω, είναι στις πρώην στις ελληνικές χώρες. Και πάρτε και την. Και μια άλλη χώρα, πάρτε τη Γερμανία, η οποία έχει ψηλά πολλά εισόδημα. Δεν είναι τόσο πολύ ψηλή. Δεν υπάρχει μια διαφορά, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί οι Γερμανοί κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουμε εμείς κατά μέσο όρο και οι Ισλανδοί κάνουν σχεδόν τα διπλάσια. Τι γίνεται, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι μια πολύ μικρή χώρα, βέβαια, η Ισλανδία, έτσι.
0: Ωραία, να σας πω, είναι πολύ μικρή χώρα. Να σας πω το εξής, γιατί στη Γερμανία κάνουμε και στην Ελβετία κάνουμε τον ίδιο αριθμό παιδιών που κάνουμε στη Σερβία. Το κατά κεφαλή εισόδημα στην Γερμανία και στην Αυστρία είναι το υπερδιπλάσιο αυτό της Σερβίας. Όχι τώρα, σήμερα. Αυτό είναι το προσταλήνω διαχρονικά, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια. Δεν είναι κάτι συγκυριακό. Επομένως, θέλει λίγο προσοχή αυτές οι γενικεύσεις ότι όσο πιο πλούσιοι είμαστε, τόσο λιγότερα παιδιά κάνουμε. Γιατί σε επαναλαμβάνω, πάρτε τη Γερμανία και την Αυστρία και την Ελβετία και συγκρίνεται με τη Σερβία. Η διαφορά είναι τεράστια. Οι πρώτες έχουν υπερδιπλάσιο κατά κεφαλή εισόδημα, πολύ πιο πλούσιοι δηλαδή από τη Σερβία. Παρ' όλα αυτά και στην Αυστρία, Γερμανία και η Ελβετία κάνουμε ένα αριθμό παιδιών ο οποίος είναι πάνω κάτω ο ίδιος με αυτό που κάνουμε στη Σερβία. Τι γίνεται εκεί πέρα. Να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι σε αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Γερμανία ή η Ελβετία, αν θέλω να σας το πω, ωραία, δεν υπάρχει κανένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Δεν ενδιαφέρονται κιόλας ιδιαίτερα. Γιατί τώρα είναι το θέμα τη μετανάστευση. Είναι πολύ απλό. Η Γερμανία τα τελευταία 50 χρόνια έχει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. 50 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι μόνο τα τελευταία 20 χρόνια. Το 2011 και μετά. Ας το πω πολύ απλά. Η Γερμανία έχει 50 χρόνια που έχει περισσότερους θανάτους. Πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Ο πληθυσμός της Γερμανίας δεν μειώθηκε. Αυξήθηκε. Γιατί αυξήθηκε, γιατί η πολιτική τους ήταν μέχρι πρόσφατα, τώρα έχουν διάφορα προβλήματα πολιτικά. Η πολιτική τους ήταν μέχρι πρόσφατα, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Το θέμα μας στολίσουν οι μετανάστες.
1: Άρα αυτή είναι η λύση για το δημογραφικό, για να...
0: Εγώ δεν είπα αυτό πέρα. Σας λέω τι έχει γίνει. Σας λέω ότι δείχνουν οι αναλύσεις. Πώς είναι δυνατόν η Γερμανία με 50 χρόνια να έχει πολύ περισσότερο θάνατο από γεννήσεις και να αυξηθεί ο πληθυσμός της. Πολύ απλό. Η είσοδο δεν είναι περισσότερο της εξόδου.
1: Μα δεν υπάρχει, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, ή οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα κάνουν περισσότερα παιδιά, ή θα κάνουν οι αλλοδαποί, ας το πούμε έτσι, οι μετανάστες, πρόσφυγες, οτιδήποτε, θα κάνουν εκείνοι παιδιά τα οποία θα ζήσουν, θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα, θα είναι Έλληνες ή Ελληνοκάτι, ας πούμε.
0: Να σου πω, πάλι πολύ απλοποιημένα, το έχουμε το χρόνο. Να ξέρετε το εξής, ότι οι μετανάστες δεν είπατε από τη λύση με κεφαλαίο λάμδα στο δημογραφικό. Για ποιο λόγο το λέω αυτό πέρα. Γιατί σε όλες τις χώρες που είχαμε μετανάστες πολύ νωρί, είχαμε αν θέλετε μεταναστευτική εμπειρία που δεν είχαν ήδη η Ελλάδα, δηλαδή όσο από τις εισόδους. Έχει 4 χώρες που έχουν, όπου οι αλλοδαποί έχουν κατασταθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι όχι μετά το 2000, το 1991. Ωραία. Εκείνο το οποίο ξέρουμε όσον αφορά αυτό που συζητάμε είναι ότι η δεύτερη γενιά, αν όχι η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά, προσαρμόζεται στις συνθήκες που υπάρχουν και για τους αυτοχθόνες.
1: Και δεν τους διαχωρίζεις ουσιαστικά.
0: Ωραία. Εκτός του διαχωρίζεις, παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον που υπάρχει σε κάθε χώρα για τη δημιουργία οικογένειας και απόκτηση παιδιού. Αν το περιβάλλον αυτό είναι ευνοϊκό, ωραία. Και οι αλλοδαποί που έρχονται στην πρώτη γενιά κάνουν περισσότερα παιδιά, στη δεύτερη λίγο περισσότερα και στην τελευταία γενιά κάνουν τον ίδιο αριθμό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Αν αυτό είναι ευνοϊκό, ο δείκτης είναι υψηλός. Αν δεν είναι ευνοϊκό, ο δείκτης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Τι να κάνουμε. Νομίζετε δηλαδή ότι στις χώρες αυτές και στη Σουηδία, Φιλανδία, ότι οι δείκτες είναι σχετικά ψηλοί με την Ελλάδα και την Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, επειδή υπάρχουν οι αλλοδαποί. Βασικό είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια του παιδί που επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν ή πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Δηλαδή, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που επιθυμούμε κατά μέσο όρο. Εντάξει, λέω πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν ζευγάρια που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Ή άλλα που θέλουν να κάνουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι σεβαστό, ναι. Έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλοι θέλουν όμως να κάνουν δύο, άλλοι θέλουν να κάνουν τρία. Άλλοι θέλουν να κάνουν και τέσσερα ενδεχόμενα κάποιοι. Επομένως, στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει. Σπανίως μπορεί να κάνει τον αριθμό των παιδιών που επιθυμεί. Το χάσμα είναι μεγάλο σε αντίθεση μια σειρά χώρες. Όπου το χάσμα είναι πολύ μικρό.
1: Και άρα λέτε ότι είναι πολιτική το θέμα, ότι δεν είναι.
0: Είναι ανάμεσα στα άλλα πολιτικές προφανές. Και οι πολιτικές δεν είναι μόνο να στηρίξει τη φωνία του παιδιού, είναι γενικότερες πολιτικές. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε, δεν να δώσει ένα επίδομα, ας πούμε, μόνο, αλλά πρέπει να υπάρχει η υποδομή που θα υποστηρίξει μια οικογένεια.
0: Προφανές είναι τα επιδόματα. Αν δεν έχει παρέμβει μια σε άλλου άξονε που σου έχω πει, να μειώσει το κόστο του παιδιού, βιβλία, παιδεία, αύξηση βατότητα έργα μέσα στην εργασιακή ζωή, οικογενειακή ζωή, έφυγε διακρίσει, στεγαστικό κ.ο.κ. Αυτά τα όπερα. Τα επιδόματα δεν λειτουργούν με κανέναν τρόπο και διεθνή εμπειρία δεν θα το αποδείξουν στην Ελλάδα. Δεν είναι να περιμένουμε να την δούμε την θα γίνει στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκατοντάδες έρευνες που το αποδεικνύουν αυτό πέρα. Επομένως, θέλει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Αν το κάνουμε αυτό πέρα, το χάσμα ανάμεσα στον επιθυμητό αριθμό παιδιών και στον αριθμό παιδιών που θα κάνουμε, θα μικρύνει. Φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε περισσότερα κατά μέσο όρο παραπάνω από δύο παιδιά. Σου λέω πολύ απλά. Δεν επιθυμούν να κάνουν παραπάνω από δύο παιδιά. Θέλουν να κάνουν 2,2-3. Ελέγχομαι και μας βοηθάει τα τελευταία που έχουν γίνει και σημαντικές αλλαγές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πράγμα που σημαίνει επειδή κάνουμε λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Επομένως, αν δεν υπήρχε και υποβοηθούμενη παραγωγή, τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Τώρα έχετε δυνατότητα με την υποβοηθούμενη παραγωγή να κάνετε όλο και έχετε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσετε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι θετικό. Αλλά αυτό που μόνο δεν φτάνει.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές μαμάδες 40+ τα τελευταία χρόνια που βλέπω εδώ στα στατιστικά σας στοιχεία ότι. Έχουν αυξηθεί πολύ, είναι νομίζω ότι έχει υπερτριπλασιαστεί το ποσοστό και έχει φτάσει στο 11,5%
0: σχεδόν. 11,5% έχει φτάσει, ναι.
1: Μάλιστα, δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κύριε Κοντζαμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα.
0: Στέλνει προσοχή στις γενικεύσεις, στις απλοποιημένες γενικεύσεις, τα πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε με την
1: όσφηση και
0: την ακοή.
1: Έχετε δίκιο, το λαμβάνουμε υπόψη μας, γι' αυτό βγάζουμε τους ειδικούς για να διορθώνουν και εμάς τους δημοσιογράφους. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια και εγώ σας ευχαριστώ για την προσκλήση κανείς μας.
1: Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για αυτό το φλέγον θέμα που μάλλον δεν του έχουμε δώσει ως χώρα και τη σημασία που πρέπει. Μετά θα κλαίμε για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε σήμερα. Στη ρυθμιστή του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, οι εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών περιοχών του νότιου Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην Ιορδανία. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ έπειτα από επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των πυροσβεστικών δυνάμεων της χώρας. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Καριμπαμπαντή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζεται η μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρεντιθέτως Διονύση Καλαματιανού. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους στη ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματά τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκκλήρωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και για την κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007. Ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ να φέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025 με στόχο όπως και πάλι 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση κατά μόλις 65%. Δηλαδή 11 μήνες μετά φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες οι οποίοι μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ να φέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει? Τότε έρχεται η Κομισιόν και δεν λέει, ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Μόνο εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στη τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διεύρυνε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000 και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το έκανε 5.000. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
0: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να σου πω.
1: Η ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο το μας έχω ακροατής να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή ενδυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έρχεται αυτό το πρόγραμμα να απαντήσει στο θέμα τον Μπάκα που μπορεί ενδεχομένως να πληρεί τι προδιαγραφέ του Τραπεζικού Ιδρύματο σε πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιο δεν έχει κάποιο δανεισμό. Ναι. Δεν έχετε να απαντήσει τον νέο άνθρωπο, ο οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ω εποχιακό υπάλληλο 5 μήνε, 6 μήνε, μετά να μείνει άνεργο και ξαναεργάζεται. Αυτό ο άνθρωπο στην τράπεζα δεν πετάει ω κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Ναι. Και επιπλέον, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπω και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έρχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2 να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
1: Θα σου πω το ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή προγράμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς που επιδοτείτε τα ενίκια, επιστροφή ενικίου, που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνει το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνατε εσείς το πρόβλημα στα χώρα. Επομένως, η κυβέρνηση πήγε σε διαδικασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμος, έφτιαξε να βρει σπίτια, αναζήτησε κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου είναι τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις πεσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέει με την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε, εγώ δεν δίνω παράταση. Ναι. Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εντέχθηκαν στο πρόγραμμα, συνολικά, ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων. Άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, ουσιαστικά τα νούμερα. 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι, και είναι περίπου 2.500 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητας μέσα από το Υπουργείο, από το GOV που κάνει το αίτημά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα σπίτι στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέγκριση, δηλαδή θα έπρεπε να του λέμε τα δικά σου κριτήρια, όπως σου δίνω 150-160.000 ευρώ δάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του έλεγε κάτι. Εγώ μην ταχθεί στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέγκριση. Να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
0: Ναι.
1: Θέλω να αγοράσω σπίτι σου. Και του λέω ιδιοκτήτη πάρα πολύ ωραία. Δώρο μια αποκαταβολή να μου το δεσμεύσει στο σπίτι και πάρε τα χαρτιά του ακινήτου να πάνε τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δανείο σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολυοδομικά προβλήματα, νομικές εκκρεμότητες πολλές φορές, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάποια αυθαίρετα τραγωνικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή η διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή πιστεύουν στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευσαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα πίστευσαν στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν δίνεις την προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμβολογράφο, υπάρχουν όροι. Τι λένε όροι συμφωνητικών πάντα, ότι αν εσύ κάνεις πίσω και δεν παγωγάς το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρει κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα, ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Το θέλω ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά, αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος,
0: ναι,
1: αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά, ο ίδιος ο πολίτης, αυτό που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο στο τίτλο, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικαιούχος, ο ενδυνάμει δικαιούχος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει, έχεις κάτι, δεν μπορεί να του παρατάσει. Και λέει η αγορά, γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Έχατε 31 Αυγούστου.
0: Βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου. Δύο δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι ανάγνωση κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
1: Λοιπόν, όποιος ακούει αυτή τη νέα, αυτό το μέτρο επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
0: Ναι, αυτό
1: είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρω 12 μήνια, 12 ενίκια το χρόνο, έλα ρίγε το πάρω πίσω. Έλα μου, δεν που δεν είναι τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Δηλαδή, ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια για 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
0: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι, καταφύγιο, ξέρεις.
1: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό ή τον δέκο. Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα. Εμείς σε χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει. Και λέω εμείς, μα αν δίνεις ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δηλώνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
0: Ναι.
1: Και δεύτερος, πρωτοφόρο στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση? Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε ένα εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι κάνουμε τη διαίρεση. 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αληθείς δηλώσεις εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχουν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την τέξη και πάλι που στο λέω συνέχεια ένα ενίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε σε κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια ότι θα γίνουν κρατικές κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές να
0: καλά, ναι, ναι.
1: Και θα κάνουμε κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ να πάμε σε κίνητρο του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, να ξέρουμε βασίλη, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κρατικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε, όπως η πολιτεία, να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει, ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει, για να δεις κανονικά ότι κάποιος δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήρθε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέει που φοροδοτείτε τα ενίκια, τις επιδότησεις ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνετε το πρόβλημα. Γιατί το τέλο ημέρα το ενίκιο που θα παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτη θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστή. Δηλαδή μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησία, που θα συνδέεται λέει με το εθνικό κτηματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιο είναι ο πραγματικό ιδιοκτήτη. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντα ακόμα λέει και δορυφορικά δεδομένα. Καλό είναι αυτό. Και έχει το επόμενο στοιχείο και τι λέει. Θα κάνουμε λέει ελέγχου εξωπραγματικού ενοικίου. Δηλαδή αυτά τα ενίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε δεν ισχύουν αυτά τα ενίκια, γιατί η ΕΕ έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει λέει αλγορίθμου τεχνητή νοημοσύνη AI για να συγκρίνει λέει, τα δηλωθέντα ενίκια με τι αγορέ στη μέση περιοχή. Και λέμε εμεί. Δηλαδή θα πάει να πάρει αγγελίε των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πει μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλτηρο, στο νέο κόσμο, στο Περιστέρι, στον Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλο ζητάει 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία, πράγματι που εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα ή που έχω μείνει 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμεί είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οπωσδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνο του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνο σου αυτή τη στιγμή το χάρη, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τι αγγελίε των ακινήτων. Να μα καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο τη περιοχή και βάσει αυτού του ενίκιου τη περιοχή, θα σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δίνει 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα μου πει για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντά στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει
0: να πληρώνω
1: το πρώτο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάθησε τον Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίστομα.
0: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε.
1: Όταν όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Από το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες.
0: Ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να αισθάνεται μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστρια μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού. Έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρχη δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει αναπτυχθεί σε εξάρχη δημοσίων εσόδων. Και αν υπάρχει η αποδοχή κατά δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να μην πληρώσει φόρους. Δεν θα πληρώνει τους φόρους στην Ελλάδα, οι φόροι αυτοί θα μαζεύονται, θα συγκεντρώνουν την κανονικότητα και κάποια στιγμή η εφορία θα έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη. Το οξύμενο εδώ παίξει ποιο είναι, Βασίλη, είναι το εξής που εμείς το δεχόμαστε συνεχώς ως καταγγελίες εισαγωγικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες από τρίτες χώρες που έχουν σπίτια στην Ελλάδα λόγω της πολιτικής γνώσης τα πράγματα ή αλόγως επένδυση δεν πληρώνουν κοινόχρηστα. Δεν πληρώνουν τίποτα.
0: Αυτό γιατί γίνεται?
1: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας, αν διαφορούν.
0: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόξτα στο όνομά τους και συσσωρεύονται, αυτό εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικες, δεν είναι.
1: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικες κάθε μέρα.
0: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο, Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μέσα στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
0: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρει με αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμιμπάκα?
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζεται το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Εδώ ο στόχος ποιος είναι? Εδώ ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ να φέρουμε, επειδή ακούει ο συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, λέει ο πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, θα πάρω 36.000. Δεν θα πάρω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 μάλλον ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Yeah. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναρτώμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρος θα πάρει τις 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη, μπορούμε να φέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο, λέει, κύριε Μπακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε, πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Μπακά, θα το βγάλετε και για ενίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Λέει πολύ ωραία. Λέει. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος από το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη τα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι είστε πάλι λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σχεδόν, δεν φτάνουν να χάσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αλλά νίκιασαι τόσο θέλει. Αντίθετα, τι ακούμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινίζω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιος να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο ενοικίο?
0: Όχι. Αντιθέτως, επιδεινώνω.
1: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έρχεται η Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025, είχατε, λέει, αύξηση των ενοικίων κατά 10,1%.
0: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
0: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
1: Το έχει τονίσει δύο φορές εκθέσεις της.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομώ. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα. Θεμιμπάκα, με τον νέο εξοικονομώ τι γίνεται? Καταρχάς, υπάρχει ένας φίλος από το Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
1: Αυτό που αναφέρει ο Αποκατσίκα πρώτο δίκιο. Πριν πάει στο νέο εξοικονομώ, να πω κάτι όμως. το οποίο είναι σημαντικό για την επιστροφή του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στους μεγάλους τίτλους των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίους λειτουργούς.
0: Ναι.
1: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο ενίκη επιστροφή σε αυτούς που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετίστικα πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει τρεις δόσεις, τρία ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα ενίκιο την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον έξω οικονομό. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτες θα είναι έως 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ως εξής. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπει και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχεις ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε δύο παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και η επιδότηση είναι από 75% και 80%. Δύο παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ, το όριο το εισοδηματικό, και η επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις τρία παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, το σημαντικότερο, ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τριπλά τζάνια που θα βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inverter, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλεις μέσα σε συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρες περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζεις τη φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό το πρόβλημα τον έξω νομό δεν έρχεται να κάνει ανακαίνιση σπιτιού. Δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα, εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι το οποίο σου λέει θα πάρει έως 35.000, Βασίλη, έως 35.000, θα πάρει μόνο το 70-80% των χρημάτων αυτών. Αν το συνομώ. Μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα σε 3% τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιο μπορεί αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να βάλει δύο θερμότητες. Για δύο θερμότητες σε 3% τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιο, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι αντί θερμότητας. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται τα χρήματα να αλλάξει τα τζάμια, να χάσει ενεργειακά τυπλά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρει πώ αυτή τη στιγμή έχει αξιοποιηθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάζει. Όταν βλέπει τα ποσά όμω, καταλαβαίνει ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμό, σαν να μην υπάρχουν πιέσεις στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή εσύ ο οποίος έχεις έναν πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα αίτημα, να μην ξέρεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντρία θερμότητας, να το πληρώνει αυτό, λέει, η εταιρεία ενέργειας και να σου βάζει αυτό το κόστος αναμείνω στον λογαριασμό σου. Και εγώ κάνω την βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό, και δεν ξέρω τι έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχουν κάποιο τόκο, χρωστά κάτι. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος μου είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι μου κοντήσιον, έχω βάλει αντία θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δίνω. Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
0: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
1: Δηλαδή εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κληρικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Να τους αφήσει χωρίς ρεύμα, επειδή ας πούμε ένας συνταξιούχος θέλει να αλλάξει κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο, το συνέβη, θα του κόψει το ρεύμα, επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ερωτηματικά
0: πολλά. Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, στέμι μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
1: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έρχονται στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία εισαγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Σου λέτε εδώ, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε προβλήματα. Επομένως είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων, υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακίνητη και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, δηλαδή κάποιες περιοχές ήταν μια αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή και τα μεγάλα που ήταν συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυση, δηλαδή είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυση, αλλά έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει. 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο εγώ θα αλλάξω τα όρια της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, 800.000 νομίζω, ναι. Σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έφτρεξε μαζικά όλο το ενδιαφέρον και τρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε τι συνέβη, ραγδαία αύξηση του μηνού τιμοπόληση. Εντός εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στο Δήμο Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Λέει τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του Δυτικού Προάστιου. Ξαναψάχνουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Τεχνιέντος. Επομένως, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ενταχωρισμό της Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αφήνουμε παραθυράκι όμως στην αγορά και τι λέμε. Η άνεση βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόλιο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά όχι με 800, με 250. Μου λέω τι γίνεται, γίνεται ένα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια, Κολονός, πλατεία Αμερικής, πλατεία Βάφης, πλατεία Αττικής, Άγιο Λευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένας αφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά καταγεγραμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια, τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχω δύο αναγνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά ακίνητα, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Θέμης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα, οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης. Πάνω από ότι δημιουργείς αύξηση θεσιμότητας κατοικιών στην εχώρα χτήματα αγορά, για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Είναι κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ, είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις σπίτια 30 και 40 ευρώ να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από 4.500-5.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, όταν σε μια περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για golden visa, ο Θεάτρο και το πολύ οικονομικό να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, σύμφωνα στην Αγία Δευτέρα τη Πετατική, έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα την κάνει 4.000.
0: Ναι.
1: Πότε ρε παιδιά κάνει 4.000. Θέλω να τα συμβούλια που γίνανε ποτέ στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, τα 20 συμβούλια μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, του Ινδού κλπ. Είχα 4.000 τετραγωνικό. Και θα σε αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού, θα πληρώσει τον ήρθε γαλλικά να το καταλάβει, ότι αυξήθηκε η αξία, χωρί να έχουν γίνει πράξει από το κοινό Εβραίο. Είναι οι πράξει που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα και συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνα στην αγορά, να αλλάζουν οι περιοχές, και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές τιμές πώληση ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχη και πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματικά την επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυά μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φορές που να είμαι συναντώμενοι με τον ένφυα.
0: Ναι.
1: Επιδοματικά την επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυά μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φορές που να είμαι συναντώμενοι με τον ένφυα.
0: Ναι.

0: πραγματικά πάρα πολλοί συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους που είχαν την εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και μπήκαν σε διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. ΑΕΣ ξεκίνησε η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, παρηχώνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε την παρηχώνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένο στην κοινότητα των παρηχώνων μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα ξύμενο ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των παρηχώνων μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των παρηχώνων μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα κινητά, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα κινητά, τα επαγγελματικά και τα γραφειακοί χώροι, σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε παγκόσμια διαχρονιά μίσθωση. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένες κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ, φταίνει 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένες στο κλειστό χρόνο μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Επομένως, τι βλέπουμε, ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία του. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή, ενδεχομένω ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά, δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες στους κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη, βλέπω ο Υπουργός ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή ενός ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίου. Δεν λέμε, άρα θα περιορίσουμε, λέει, την παρηχώνια μίσθωση. Αλλά λέξει κάτι όχι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη. Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειπε ο Πρωθυπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει τα κινητό του στις παρηχώνιες παρηχώνιας μίσθωσης για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση της δυναμικής, καταγράψαμε αύξηση δυναμικής στον κλάδο των παρηχώνιων μισθώσεων. Οπότε δεν φταίει ιδιοκτήτης. Εμείς δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμως, αυτός ο κλάδος των παρηχώνιων μισθώσεων επιφύγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν γραφεί στις πλατφόρμες, διότι δεν υπάρχει αθεσιμότητα κατοικιών. Εσύ, δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο.
1: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
0: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή, να πει τι λεφτά παράγουν,
1: να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος, αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν τόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κυθεκόπεδα αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο, και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δηλαδή πήρε το ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνο.

0: Πλήρους εξοραϊσμού, το πας σε εισαγωγικά και το ΡΕΗ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
1: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Η μεγάλη χαμένη, αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη χαμένη σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ουσιαστικά των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των διαχρόνων μισθών, ιδιαίτερα στις νέες περιοχές, είναι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που είναι στο κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου από το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει τα χρόνια να μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 2015 και το 2017. Κανένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι χαμένος στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτούς πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τους λόγω των βαϊχρόνων μισθώσεων, που έζησε το σπίτι τους και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου εκεί που είχαν 200.000, είχαν 500. Μάλιστα. Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τότε το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα ακίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να έχουμε μια πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα κτίρια, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές τις κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε με τη διαστάτωση στοιχείων που είναι μεταξύ της ανεξάρτητης χρησιμοποίησης των εσόδων, παράδοχη ενέργεια και ύφατος. Δηλαδή από την ελάχιστη επανάδοση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί ένα σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα, πάντως κάποιος μένει μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η διαστάτωση ήταν πραγματικά μια διαστάτωση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
1: Να πούμε το εξής. Πρώτα συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε σε μονογονιακή οικογένεια, είτε έχετε 10.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε σε 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε σε πολίτες. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το ενίκιο, αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστους στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα blocks που λέμε στην παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές, είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτό κόστο στέγασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή περίπου 600 με 700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια. Επομένως, δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια. Δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε, υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι. Εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενοίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σωστό στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει του λογαριασμού, στέκω, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημερί, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου, και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορέσει να έχει φορολογικά κίνητρα, δηλαδή να έχει ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για επόμενα 3 χρόνια. Τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά που πάνε σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα πού ο μπαμπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα, δεν έχουμε ερευνήσει, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στην χώρα μας, το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν είναι κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή, τώρα 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή ενοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή ενός ενοικίου, συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2, το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν να φέρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με φτηνό επιτόκιο. Όμως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσο θα περνά ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων, δηλαδή 7-10 νέων, μένει με τους γονείς του.
0: Πες αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε τους νέους.
1: Από 18-34 ετών.
0: Και μένει, ποιο είναι το ποσοστό?
1: Ναι, 7-10, το 70%.
0: Το 70% αυτής της ηλικίας μένει στο πατρικό.
1: Ακριβώς. 400.000 νέα παιδιά μένουν στους γονείς τους.
0: Δηλαδή μπορεί να μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Με τον Παπλή Μαντάκη, με τον Μίκη.
1: Ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
0: Έτσι, και εγώ να το αναπαράγω.
1: Δεν είναι την ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό. Λέμε ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Λέμε ότι μπορεί να λαμβάνουν ευθύνες οι νέοι άνθρωποι, αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε έναν νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
0: Δεν του λες, δεν έχεις να
1: πει. Δεν έχεις να πει τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο το νέο?
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Το λέμε ότι θα είναι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον νέο άνθρωπο. Όχι ο νέος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα κοιτώντας δυναμικά την άμυνά της, με αναγκαίνει προτεραιότητα στους ταραμένους καιρούς.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πλήγματων κατά του Ιράν τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αμερικανικά πλήγματα έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, όπου βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τη ΣΥΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού, ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμούς σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν αρκωμένη ή κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισοβίας κάθερξης. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά έθρος προλείπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της 15ης, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα Χρήστο Καπούτσι και σε εσένα.
1: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα και στην κυρία Δασκαλάκη. Που τον καθαρό ήχο εδώ.
1: Καλημέρα στη Μαρία, οπωσδήποτε.
0: Ναι, στη Μαρία, στον κύριο Δημακόπουλο, ο οποίος μπερδεύτηκε και θα μας πει τις εντυπώσεις του από τη Σύρο που είχε πάει διακοπές, ο οποίος επέστρεψε. Αλλά εντάξει,
1: θα
0: μας τα πει
1: ο Βαγγέλης αυτά.
0: Θα μας τα πει ο Βαγγέλης ακριβώς. Η κυρία Δασκαλάκη να βρεις, λέει ο φίλος ο κριτικός, κυρία Δασκαλάκη, το Χαρούλι. Θέλει να ακούσει το γνωστό τραγούδι με τα κοριουδάκια κλπ. Πώς λέγεται, ποιος είναι ο τίτλος, σου μιλώ οι κοκκινήσεις, ναι, αυτό νομίζω είναι, μπράβο. Λοιπόν, κύριε Καπούτσι, να ξεκινήσουμε από τα μουντιαλικά και να πάμε μετά, παρότι γίνεται χαμός εκεί κάτω, ή μάλλον έλα πάμε να σε εξελίξεις.
1: Να ξεκινήσουμε από, από το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν έπαιξε η Γαλλία χθες.
1: Κοίταξε, τι συνέβη χθες.
0: Τι συνέβη.
1: Η Γαλλία έκανε το χειρότερο παιχνίδι στο
0: Μουντιάλ. Ναι, έκανε τσαφ που λέμε στην
1: ποδοσφαιρική
0: γλώσσα.
1: Η Ισπανία το καλύτερο. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα ψυχολογικό. Και εάν δεν έβαλε και μια κολάρα ο Γιαμάλ, βέβαια θα ήταν 3-0 συντριβή της Γαλλίας, αλλά ακυρώθηκε για κάποια εκατοστά, δηλαδή που ήταν το... Καλώς ακυρώθηκε, δεν ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά, γενικά η Ισπανία έπαιξε πάρα πολύ καλά και η Γαλλία απλώς παρακολουθούσε.
0: Ναι. Δύο λεπτά, γιατί εδώ ψάχνουμε, θα βάλουμε τώρα σε λίγη ώρα διάφορα.
1: Ναι.
0: Στο βάλω πιο μετά, διότι σήμερα τι είναι, κύριε Καπούτσι.
1: Σήμερα είναι, έχουμε τα Ιουλιανά. Είναι
0: επέτειος των Ιουλιανών.
1: 15 Ιουλίου, βέβαια.
0: Έλα, το ακούσουμε και τώρα, το βάλουμε και στο τέλος, γιατί ναι. Ο φίλος εκεί από την Καλυθέα μας ζητάει διάφορα. Λοιπόν, είναι του Ορθοδόξου και αυτός, ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Ιουλιανά, με τον όρο Αποστασία, ναι. Η Ιουλιανά αναφέρεται στη σύγχρονη ιστορία, θα λέγαμε, της Ελλάδας, η περίοδος της πολιτικής αστάθειας που ακολούθησε την αποπομπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου του 1965. Από έτσι, τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, ήταν μικρός τότε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, πριν 61 χρόνια, σαν σήμερα, έτσι, στις 7 το απόγευμα, δηλαδή 15 Ιουλίου 1965, στα Ανάκτορα.
0: Δε άκουσε το, άκουσε το.
2: Ενικήσαμε

0: ενδέτε σαγέν, είπε η δημοκρατία.
1: Λοιπόν, στην αρχή νίκησαν, μετά χάσανε όταν έγινε σαν σήμερα.
2: 53% είχε πάρει.
1: 52,72% Γιώργος Παπανδρέου.
2: Γιώργος Παπανδρέου. Από τις ισχυρότερες λαϊκές εντολές μεταπολεμικής Ελλάδας. Έτσι.
1: Τα υψηλότερα ποστά των ελληνικών εκλογών.
2: Έτσι. Τώρα λοιπόν, σαν σήμερα, αντί να το ολοκληρώσω αυτό, έχουμε σαν άχθορα το σημερινό Προεδρικό Μάγαρο μια συνάντηση του βασιλέως Κωνσταντίνου και με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Η συνάντηση ήταν, κράτησε μόνο 10 λεπτά. Ήταν η στιγμή, αν θέλεις, που η συνταγματική κρίση μετατράπηκε σε ανοιχτή πολιτιακή σύγκρουση. Και τι γίνεται τώρα. Λίγο αργότερα ορκιζόταν πρωθυπουργός ο πρόεδρος Βουλής Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Η βέβαια κυβέρνηση σχηματίστηκε χωρίς τη συνένεση του εκλεγμένου πρωθυπουργού του Παπανδρέου. Η κυβέρνηση Νόβα δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, όμως η ζημιά είχε γίνει. Δηλαδή είχαμε μια πολιτική νομιμοποίηση που είχε τραυματιστεί η πολιτική νομιμοποίηση, το εκλογικό αποτέλεσμα δηλαδή. Και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς είχε όντως κλονιστεί. Στη συνέχεια για δύο μήνες η Αθήνα καίγεται κυριολεκτικά. Ζει πρωτόγνωρες λαϊκές κινητοποιήσεις, συγκρούσεις, αστυνομική βία και βαθύ πολιτικό διχασμό. Στις 21 Ιουλίου ο φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας έπεσε νεκρός, μετατρεπόμενος σε σύμβολο μιας γενιάς που πίστευε ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατική νομιμότητα. Τώρα, ο Αθανασιάδης Νόβας, να πούμε και να υπήρξε μια, θα έλεγα, προσωπικότητα με μακρά δημόσια διαδρομή. Νομικός, λογοτέχνης, δημοσιογράφος, ακαδημαϊκός, ποιητής με το ψευδώνυμο Γιώργος Αθάνας και βουλευτής, πολιτικός, υπηρεσιακός πρωθυπουργός με επιλογή του άναχτος βεβαίως. Ωστόσο, η ιστορία δεν τον θυμάται για αυτές τις ιδιότητες, τον θυμάται ως τον πρώτο πρωθυπουργό της αποστασίας. Και θέλω απλώς να αναφέρω ένα παραπολιτικό της εφημερίδας Στα Νέα. Της εποχής εκείνης, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 1965. Γράφουν λοιπόν Τα Νέα, τίτλος είναι «Αφιερώνεται στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων». Και το κείμενο του παραπολιτικού είναι το εξής. «Ιδού κύριοι, ποιος ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνη σας, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που το μυαλό του γέννησε αυτούς τους στίχους να απαιτεί να κυβερνήσει με την έγκρισή σας την Ελλάδα του Εσχύλου και του Διονυσίου Σολομού. Κοίτανε τα στήθη σου άστρα σαν γάλατα και μου λέγε γαλάτα, Γιώργος Αθάνας». Τώρα, αυτό έγραφε Τα Νέα τότε. Τώρα, είτε αυθεντικό είτε όχι, το σατυρικό αυτό στιγμιότυπο αποτύπωνε το κλίμα της εποχής.
1: Έγραφε κλίματα, ναι.
2: Ναι, και βεβαίως, να μην ξεχάσω να πούμε ότι κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων υπήρξε και ο βουλευτής Χανίων Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κορυφαίος τέλεχος Ένωσης Κέντρου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη δημιουργία της ομάδας των βουλευτών που αποχώρησαν από το κόμμα του Παπανδρέου, στηρίζοντας τις κυβερνήσεις της αποστασίας και με τις οποίες μετείχε βέβαια ως υπουργός συντονισμού. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα Ιουλιανά ήταν απλώς μια κυβερνητική κρίση. Υπήρξε η αρχή μιας αλυσίδας γεγονότων που αποσταθεροποίησαν το πολιτικό σύστημα και οδήγησαν δύο χρόνια αργότερα στη δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967.
1: Ναι, φτάσαμε εκεί. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά που είχαν ξεκινήσει αυτήν την ημέρα, το 1965, ακολούθησε, παρετήθηκε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ακολουθεί, δεν μπορούσε να αυτοποδήσει καμία κυβέρνηση. Ήταν η κυβέρνηση του Αθανασιάδη Νόβα, δεν μπόρεσε, του Τσιριμόκου, αμέσως μετά τον Νόβα, δεν μπόρεσε.
2: Ήταν αριστερής προέλευση.
1: Αριστερής, ναι, ήταν από το... έκαναν οι δεξιές εφημερίδες τότε, όποιοι έχουν διαβάσει την ιστορία, έκαναν λόγο για νομιμοποίηση του Κουκουέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά ακολούθησε η κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου.
2: Όχι, ο Στέφανος Στεφανόπουλος έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.
1: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, έμεινε για ένα διάστημα.
2: Με τη στηρίξη του Παναγιώτη Κανελόπουλου.
1: Του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ναι. Το Στέφανο Στεφανόπουλο τον βρίσκουμε στο πολιτικό βίο και μετά τη μεταπολίτευση, όταν ιδρύθηκε με τον Σπύρο Θεοτόκη η Εθνική Παράταξη. Ήταν
2: παράταξη,
1: ένα
2: ναι.
1: κόμμα στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Την πρώτη φορά είχε πάρει 7%.
2: Μπήκε,
1: ναι, πήρε 7% τότε. Λοιπόν, τώρα έφυγε αυτή η ομάδα τότε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έκαναν τους ανεξάρτητους της Ένωσης Κέντρου εκείνη την εποχή, συνεπικουρούμενοι από την Ελευθερία του Κόκα, που ήταν στενός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την εφημερίδα δηλαδή.
2: Εφημερίδα Ελευθερία.
1: Ναι, που στήριζε όλο το εγχείρημα. Έμεινε όμως αυτό στην ιστορία και όσα ακολούθησαν ως η αποστασία. Ακόμα και σήμερα και στην προεκλογική περίοδο, κύριε Καπούτσι, που θα έχουμε τώρα τους επόμενους μήνες, θα δεις, θα ξανάρθει η αποστασία, θα λέγεται.
2: Πάντα έρχεται, πάντα σε κάθε προεκλογική περίοδο.
1: Δεν την ξεχνάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε στη Μέση Ανατολή.
2: Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει κάτω, δεν ξέρω εγώ, είναι σαν να είναι η πρώτη μέρα.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε.
1: Πάμε να δούμε την εικόνα καταρχάς.
2: Αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο του Περσικού κόλπου και των ασθενών του Ορμούς είναι η εξής. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πραγματοποιούν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μέσων του Ιράν, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Στόχος είναι ο περιορισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και η παρεμπόδιση της διακίνησης δεξαμενόπλοιων από τα ιρανικά λιμάνια, κυρίως προς την Κίνα και άλλες ασιατικές αγορές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχαμε προβλέψει, επαναχώρησε από την εξαγγελία του πολύ στέλνους 20%.
1: Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τον Τραμπ πια. Δηλαδή, νομίζω είναι ντροπή για την μεγαλύτερη δημοκρατία της ΔΕΗ, για τις ΗΠΑ, ο τρόπος που πολιτεύεται.
2: Ο οποίος τώρα είπε ότι αντί της του φόρου 20% θα έχει εμπορικές επενδύσεις με τις
1: ειδικές συμφωνίες.
2: Τα κράτη του κόλπου, ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, το Ιράν συνεχίζει τις ασύμμετρες επιχειρήσεις. Αναφέρονται νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Και εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά κατά εμπορικών πλοίων.
1: Ναι.
2: Η ενεργειακή αγορά αντιδρά άμεσα. Η τιμή του
1: ανεβαίνει.
2: Είναι εκεί στο πάνω από 86 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Οι αγορές προεξοφλούν αυξημένο κίνδυνο διακοπής των ενεργειακών ροών από το πετρέλαιο και άνοδο, νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Τώρα, ξέρεις, το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος υπερέχει στρατιωτικά, αλλά ποιος θα βρει πρώτος μια πολιτικά αποδεκτή στρατηγική εξόδου. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ένα σαφές πλαίσιο που να οδηγεί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια διαπραγμάτευση και στη σταδιακή αποκατάσταση της ασφάλειας του Περσικού κόλπου, μια συμφωνία δηλαδή ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Και ξέρεις, είναι ευκολότερο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις. Και σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι η στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, αλλά είναι η απουσία ενός πολιτικά αξιόπιστου δρόμου εξόδου από τη σύγκρουση. Η Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ, το πούμε πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα ενδεχόμενο που δεν έχει υπολογίσει και δεν έχει προηγούμενο. Μια στρατιωτική σύγκρουση χωρίς σαφή έξοδο και χωρίς ορατό τέλος. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να εμπλακεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ισραήλ, εκτιμούσε ότι η συντριπτική αμερικανική αεροπορική και τεχνολογική υπεροχή θα οδηγούσε σε ταχεία κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αντικατάσταση της ηγεσίας, δηλαδή καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν, και ο λαός του Ιράν, η αντικαθεστωτική, θα έπαιρναν την εξουσία και μάλιστα θα είχαν και μια φιλοαμερικανική στάση. Διαψεύστηκαν όλες αυτές οι προσδοκίες των Αμερικανών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων προεξοφλούσε μάλιστα μια γρήγορη νίκη. Είχε ενημερώσει σχετικά το Κογκρέσο. Είχε καλέσει την Τεχεράνη να παραδοθεί μάλιστα και προειδοποίησε ότι διαφορετικά θα αντιμετώπιζε συντριπτικά πλήγματα. Κάτι τέτοιο κάνει και τώρα. Χτεσινή δήλωση μάλιστα του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος εάν το Ιράν, η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, δεν έρθει σε μια διαπραγμάτευση. Η εκτίμηση που κυριαρχούσε τότε στην Ουάσιγκτον ήταν ότι οι βασικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες και αν θέλεις προσπαθούν να επιβάλλουν, να επαναφέρουν μάλλον μια σύγχρονη εκδοχή του δόγματος σοκ και δέος, θυμόμαστε την κομπού στο Ιράκ και τα λοιπά.
1: Λοιπόν.
2: Κάτι τέτοιο δεν έγινε όμως, δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί η σημερινή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε μια σύγκρουση που εξελίσσεται σε πόλεμο φθοράς με σημαντικό γεωπολιτικό, στρατηγικό και ενεργειακό κόστος για ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο για ολόκληρη την περιοχή, γενικότερα έτσι.
1: Ναι. Τώρα, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο πάλι, πάρα πολύ σωστά τα είπες, Χρήστο Καπούτσι. Απλά η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ώρες για τους διεθνείς παρατηρητές, βλέπω εδώ και τις αναλύσεις του Associated, είναι όπως τη δεύτερη μέρα του πολέμου. Τι εννοώ? Μπαχρέιν, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να καταφύγουν στα καταφύγια. Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν πυράβλους και δρόνους από το Ιράν. Το Ιράν, σύμφωνα με το Al Jazeera πριν από λίγο, λέει, το Al Jazeera το είπε, ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε αρκετούς στόχους στη βάση του 5ου στόλου του ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Θα ακολουθήσει βίντεο. Οπότε αναμένουμε στην πορεία της ημέρας. Πάμε τώρα σε πιο κάτω σε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Έχουμε το μέτωπο της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, κύριε Καπούτση.
2: Ναι, εδώ τα πράγματα, κοιτάξτε πώς είναι το σκηνικό ολόκληρο, το πρώτο μορφό.
1: Ναι.
2: Αν θέλεις ότι, βέβαια, σε στρατικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν την αεροναυτική υπεροχή που έχουν.
1: Όντως. Εντάξει,
2: και,
1: ναι.
2: και πλήττουν επιλεγμένους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους.
1: Ναι.
2: Το Ιράν, επειδή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τι κάνει? Αντιπαρατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβατικά. Απαντά δηλαδή με ασύμμετρες επιχειρήσεις, βαλιστικούς πυράβλους, δρόνους, παρενοχλήσεις εμπορικών πλοίων. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη γεωενεργειακή διάσταση της κρίσης. Ποια είναι αυτή? Από το Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλασσίου εμπορίου πετρελαίου. Μια γενικευμένη διατάραξη δεν θα επηρεάσει μόνο τις ιρανικές εξαγωγές, γιατί από τα λιμάνια Χαρκ και από την νησίνα αυτό και το Μπαντάρα Μπάς, είναι λιμάνια του Ιράν αυτά, είναι μεγαλύτερες εξαγωγές προς την Ασία και την Κίνα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, από τα λιμάνια του Περσικού, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, του Κατάρ, παρεπιπτόντως να πούμε ότι σήμερα στο Κατάρ είναι και ο κύριος Δένδιας, κλείνει παρένθεση, και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτά είναι λιμάνια του κόλπου που μεταφέρουν ενεργειακά προϊόντα προς την Αφρική και προς την Ευρώπη μέσω του κόλπου του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Διορίγα Σουέζ, Ανατολική Μεσόγειος. Και εδώ έχει ενεργοποιηθεί ήδη για τον κόλπο του Άντεν, έχουν ενεργοποιηθεί οι Χούθοι, οι οποίοι χτυπάνε με πυράβλους εμπορικά πλοία. Επομένως, βλέπεις ότι έχουμε μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη κατάσταση, όπου δεν διακυβεύεται μόνο η ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Διότι παρά την αμερικανική στρατηγική υπεροχή, η γεωγραφία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο όπλο της Τεχεράνης. Πιο ισχυρό από τα συμβατικά όπλα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν δεν μπορεί να νικήσει στρατηγικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί όμως να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος της σύγκρουσης.
1: Αυτό
2: ελέγχει,
1: κάνει.
2: Ελέγχει
1: αυτό
2: τα στενά του Ορμούζ. Αυτό κάνει, βέβαια.
1: Αυτό κάνει. Δηλαδή παίζει με το πετρέλαιο. Το Ιράν ρίχνει δρόνους στο Κουβέιτ, δεν γίνεται κάτι. Το μεταδίδουν όλα τα πρακτορία, παίρνουν φωτιά οι αγορές. Τον χτυπάει εκεί που πονάει. Οι Αμερικανοί χτυπάνε στο εσωτερικό. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Καλά, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των ισορροπιών. Πήγε ο Ιρανός αντιπρόσωπος των ΟΗΕ και έβαλε θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξει φάκελος για εγκλήματα πολέμου, γιατί χτυπάνε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
2: Ναι, αυτό είναι νομίζω εδώ και 2-3 μέρες είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά χθες το βράδυ όμως το ξαναεπανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Έχει σημασία.
2: Αυτά έχουν σημασία. Για εγκληματίες πολέμου, έτσι.
1: Και για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων, γιατί έχουμε διάμεσες εκλογές. Βγήκαν οι Δημοκρατικοί και λένε ότι εμείς δεν έχουμε δώσει έγκριση, να συνεχίσει άλλες 60 μέρες από το Κογκρέσο ο Τραμπ τις επιθέσεις. Δηλαδή έχουμε και μια εσωτερική διαπάλη. Φαίνεται να το ελέγχει για την ώρα, αλλά...
2: Ναι. Θα δούμε, γιατί ξέρεις, το κλείσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η αντιπαράθεση που έχουμε στο κάτω εκεί στον περιστατικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς παραμείνει ελεγχόμενη ή θα οδηγήσει η γενικότερη ανάπτυξη. Και καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 26, δηλαδή σε μερικούς μήνες, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να ξεκινήσει μια στρατηγική πίεση, να ξεκινήσει έναν πόλεμο, αλλά και να αντιλήξει χωρίς να ταπεινωθεί η Αμερική, χωρίς να εμφανιστεί ότι παναχωρεί ή ότι πέστη στρατηγική ήττα. Αυτό είναι κρίσιμο. Και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο μέτωπο που έχει μπροστά του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Καβούτσι, ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο γόητρο και στο κύρος των ΗΠΑ ο τρόπος που πολιτεύεται ο Τραμπ. Το πρωί να λέει άλλα, το απόγευμα λέει άλλα. Στο τέλος, δηλαδή, χθες τώρα θα πέσει για ύπνο. Εντάξει, έχουμε μία εντύπωση, είναι 11.30 ώρα στην Ουάσιγκτον. Έχουμε μία εντύπωση
2: μετά
1: ότι.
2: Μετά από 8 ώρες μπορεί να αλλάξει τελείως η εντύπωση.
1: Το πρωί μπορεί να αλλάξει, στο μεταξύ χτυπάνε. Δηλαδή, είναι ένα μπάχαλο. Δεν βγάζει.
2: Όντως, ένα μπάχαλο και μιλάμε για πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, να μείνουμε λίγο.
2: Όχι μόνο στρατιωτικό, αλλά και ενεργειακό.
1: Ναι, η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι αν εμείς θα πολεμήσουμε ξανά στο πλευρό του Ιράν, λογικό είναι, αλλά το κρατάμε και αυτό. Τώρα τι έγινε, εγώ θέλω να μένουμε λίγο στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη, διότι χθες πήγε να απογειωθεί ένα αεροπλάνο με Χούθη, με αντιπροσώπους των Χούθη από το αεροδρόμιο της Σανά. Οι Σαουδάραβες βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σανά στην Ιεμένη και ανάγκασαν το ιρανικό αεροσκάφος που πήγαινε, ανάποδα το είπα, τους εκπροσώπους των Χούθη να προσγειωθεί στην Αλ Χοντέινταχ. Τέλος πάντων, θα είναι ένα αεροδρόμιο εκεί κοντά. Αυτό είναι ένα νέο μέτωπο. Και πρέπει να το κρατήσουμε. Φυσικά μίλησε ο Σαλμάν με τον Τραμπ και τους είπε ναι, χτύπησε τους. Αλλά αυτό είναι, πάμε σε μια κατεύθυνση όπου δεν είναι απεμπλοκή, μόνο απεμπλοκή το λες.
2: Κοίταξε, εδώ μπορούμε όμως να προσθέσουμε σε αυτά το εξής μια διευκρίνηση, ότι η Εμένη αυτή τη στιγμή έχει δύο κυβερνήσεις. Η νόμιμη κυβέρνηση, δηλαδή αυτή που είχε σε εκλογές, η οποία είναι εξόριστη η κυβέρνηση, και πού είναι εξόριστη, στη Σαουδική Αραβία. Και έχει την πλήρη κάλυψη των Αμερικανών και γενικά της Σαουδικής Αραβίας. Η άλλη, η Χούθη, η κυβέρνηση των ανταρτών, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι ασκούν νόμιμη εξουσία, διότι κατέχουν την εξουσία στην Ιεμένη, είναι εκεί.
1: Αυτοί κατέχουν.
2: Αυτοί ενισχύονται από το Ιράν. Και οικονομικά και στρατιωτικά. Και είναι αυτοί οι οποίοι απειλούν να κλείσουν το πέρασμα προς την Ερυθρά Θάλασσα. Διότι με τους βαλιστικούς πυράβλους που τους έχει δώσει το Ιράν μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά στα εμπορικά δεξαμενόπλια που μεταφέρουν το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, κόλπος του Άντεν, έτσι λέει η γεωγραφία, λέω τώρα, κόλπος του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Σουέζ, Ανατολική Μεσόγειο, Ευρώπη. Και αυτή είναι η διαδρομή. Αυτοί μπορούν να τη σταματήσουν με τα πυραυλικά συστήματα που διαθέτουν. Γι' αυτό έχουν μπει και στο στόχαστο, είχαν μπει και παλαιότερα και θα είναι και τώρα, βέβαια, των Ισραηλινών. Εκεί χτυπάνε και οι Ισραηλοί στην Ιεμένη. Όλα αυτά δείχνουν όμως μια τεράστια αναστάτωση και αναταραχή και αβεβαιότητα.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, τα κρατάμε όλα, κύριε Καπούτσι. Να βάλουμε τον Χαρούλη και μετά ο φίλος ο κριτικός θέλει να τον ξανακούσει, λέει, τον κύριο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως, να το ξανακούσουμε, αλλά να πούμε μια κουβέντα για την Ουκρανία.
1: Να πεις για την Ουκρανία, ναι, ναι.
2: Και εκεί έχουμε πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Έχουμε επιδείνωση των στρατηγικών επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές επιχειρήσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο παραμένουν εξαιρετικά έντονες, με το τελευταίο 24ωρο, τελευταίες ώρες δηλαδή, να χαρακτηρίζεται από μαζικές αεροπορικές επιθέσεις με ντρόνς και πλήγματα σε στρατηγικές και ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές, όχι μόνο από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά και από την πλευρά της Ουκρανίας και από τις δύο πλευρές. Και τα σημαντικότερα σημεία που έχουμε, τα τελευταία νέα που έχουμε, η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυαστική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούς και εκατοντάδες ντρόουνς εναντίον του Κιέβου και άλλων Ουκρανικών πόλεων, η Ουκρανική αεράμινα ανακοίνωσε ότι αναχαίτησε 5 βαλιστικούς πυράβλους. Η Ρωσία είπε ότι έριξε γύρω στους 50. Ωστόσο, σημειώθηκαν πλήγματα σε αποθήκες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αστικές περιοχές. Από τώρα, την πλευρά της Ουκρανίας απάντησε με επιθέσεις μεγάλου βεληνικού εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Χτύπησε η Ουκρανία για ρωσικά δηληστήρια και ναυτικού στόχου στην θάλασσα του Αζόφ, κοντά στο Νοβοροσίσκ. Από εκεί το Νοβοροσίσκ, να θυμίσω ότι περνάνε η αγωγή πετρελαίου, έτσι, από τη Ρωσία, Μαύρη θάλασσα κτλ. Και ένα τελευταίο που έχει σημασία πιο, ότι φαίνεται ότι η Ευρώπη μπαίνει πιο σημαντικά, πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρώπη, με απόφαση χθες στο Παρίσι που είχαν, ενισχύει την αεράμινα της Ουκρανίας σημαντικά με βαλιστικούς πυράβλους. Στο Παρίσι ανακοινώθηκε χθες η δημιουργία συμμαχίας 10 χωρών, η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις 10 χώρες, για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής αντιβαλιστικής ασπίδας, με πρώτη όμως εφαρμογή αυτής στην Ουκρανία και αντιμετώπιση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και μετέπειτα βεβαίως είπαν ότι αυτό αφορά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής. Για μένα αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη. Η Ευρώπη μπαίνει βαθιά στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και μάλιστα χωρίς την συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον «Θα βάλουμε το γέρο της Δημοκρατίας» και αμέσως μετά το τραγούδι που μας ζήτησε κυρία Δασκαλάκη, να το ακούσουμε. Χρήστο Καπούτση, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λαέ των Αθηνών. Λαέ των Αθηνών. Λαέ των Αθηνών, ενικήσαμε!

0: ενίκησεν ο ανένδοτος αγών, δίκο η δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ήταν σαν σήμερα το 1965, 15 Ιουλίου, τα Ιουλιανά. Πιο γνωστά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για αυτόν τον τόπο, τα Ιουλιανά και η Αποστασία. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει στις εκλογές που είχαν γίνει τότε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία των ελληνικών εκλογών, η Ένωση Σκέντρου, 52,72%, και μετά η κυβέρνηση έπεσε γιατί έφυγαν κάποιοι βουλευτές και έμεινε στην ιστορία, ακολούθησαν πάρα πολλά γεγονότα. Έμεινε στην ιστορία ως όλες εκείνες οι εξελίξεις, οι διαδοχικές κυβερνήσεις που δεν έπαιρναν ψήφο εμπιστοσύνης, ως περίοδος αποστασίας. Οι κυβερνήσεις εκείνες που δεν έπαιρναν ψήφο ήταν του Αθανασιάδη Νόβα, του Τσιριμόκου, και στο τέλος πήρε ψήφο η κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Λοιπόν, να βάλουμε το Χαρούλη και μετά θα επιστρέψουμε, κυρία Δασκαλάκη, εφημερίδες. Εντάξει, μας ακούει και ο φίλος Λεβερχούζεν, ελληνική κοινότητα. Καλημέρα, Κωνσταντή. Καλημέρα και στο τέλος μια βραδιά στο Λεβερχούζεν. Πάμε.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Οικονομική ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κλήσεις στις τράπεζες για περισσότερα δάνεια μετά από δηλώσεις του Κυριάκου Πυρακάκη. Δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρωτοσελίδας. Ιωάν Βόη στο τεχνικό επιμελητήριο μοιράζει έργα και λεφτά από πρόεδρος θεσμικού φορέα επιχειρηματίας ο Γιώργος Τασινός. 6 εκατομμύρια ευρώ για μια σύμβαση ενός μήνα, αναφέρει η εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα δεξιά, στο δίπλα από τον τίτλο, δεν έφαγε μόνο η Λαμία σαλμονέλα, ψάχνουν και αλλού, που έχουν διοχετευτεί τα μολυσμένα κοτόπουλα, καμπανάκι από τους από τον κύριο Γιαννάκο και τον κύριο Νίκο Κακαβά και γιατρούς. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Η απογευματινή γράφει: κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Δηλαδή, ή θα παίρνουν όταν βγουν κάποια στιγμή 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ. Επιπλέον, απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά στην απογευματινή και πάμε στην Δημοκρατία. Η Δημοκρατία γράφει: με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, με φωτογραφία του Νικήτα Κακλαμάνη και του Πρωθυπουργού, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται ο καταλύτης των εξελίξεων, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της Άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καρισιανού, υπονοεί ότι τότε πάλι υπήρξε μια ανάλογη εκλογολογία και βγήκαν αμέσως δύο κόμματα. Και είναι αυτό που λένε καμιά φορά κάποιοι αναλυτές, ότι τότε πάλι υπήρξε μια ανάλογη εκλογολογία και βγήκαν αμέσως δύο κόμματα. Και είναι αυτό που λένε καμιά φορά

Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με το δικαστήριο στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Είναι το πρώτο θέμα. Σοβαρό ρεπορτάζ στο σημερινό Ελεύθερο Τύπο, εφημερίδα Εστία. Η Εστία αναφέρει: εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν οι μακροοικονομικοί δείχτες της οικονομίας, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, για τον κύριο Στουρνάρα όλα αυτά, και τέλος προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Εστία. Δεύτερο θέμα για την υπόθεση των υποκλοπών, η ομολογία Ντίλιαν γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα, αναφέρει η Εστία.

Η εφημερίδα των συντακτών λέει: με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα Πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας για το Μετροπόντικα, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας σε τιμόροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στην πρώτη σελίδα στην σημερινή συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών, χθες ανεξαρτοποιήθηκαν τρεις, σήμερα η κουτσουρεμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες το βράδυ ανακοίνωσε και η Ρένα Δούρου ότι θα βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε Πολάκη και Δούρου και να δούμε ποιος θα εκλεγεί σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, του πολύπαθου κόμματος πια. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Καθημερινή αναφέρει όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ριζοσπάστη, σωματεία του Δημοσίου Φοιτητικής Σύλλογης, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Δεύτερο θέμα στην κορυφή του οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, νέος γύρος πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ένταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.

Και πάμε στα νέα όρια ηλικίας για τις συντάξεις. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση, αναφέρουν τα νέα. Ένα, οι πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και δύο, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη, είναι το πρώτο θέμα στα σημερινά νέα. Και στην κορυφή της πρωτοσελίδας, για ό,τι έγινε χθες, Γαλλία-Ισπανία 0-2, πέρασε η Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ 10 η ώρα, μεγάλος αγώνας Αργεντινή-Αγγλία. Η Εσπρέσο γράφει σέρβις ντροπή σε beach bar στην Πάρο και έχει μια φωτογραφία με παιδιά που πηγαίνουν στους θαμώνες ενώ είναι μέσα στη θάλασσα, τους σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, έχει ξαναγίνει και κατά το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα News. Κόντρα News γράφει στο πρώτο θέμα αυστηρή.

Σε στάσεις του Κυριάκου Πυρακάκη προς τους τραπεζίτες, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Λοιπόν, πάμε στη Σταρ. Η Σταρ για την υπόθεση Μουρτζούκου γράφει ένα τερχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της. Το πρώτο θέμα και τέλος το μανιφέστο έχει φωτογραφίες του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, και γράφει ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία, το καρτέλ της κέντρο-αριστεράς. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη, είναι το πρώτο θέμα και ο υπότιτλος που το συνοδεύει στο σημερινό μανιφέστο. Λοιπόν, το πρωί της Τετάρτης, είμαστε στο πρωί της Τετάρτης, 15 Ιουλίου του 2026, Μαρία Δασκαλάκη θα συνεχίσει στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, Βασίλης Ταλαμάκα στο μικρόφωνο, όλοι μαζί θα είμαστε αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Παραγγελίες για το τέλος, μας ακούει διαδικτυακά εκεί η φίλη ελληνική κοινότητα στη Γερμανία, στο Λεβερχούσεν, μια βραδιά στο Λεβερχούσεν και μετά η Κωνσταντίνα ζητάει το Σαν Αμερικάνο, το γνωστό τραγούδι με τη φωνή του Λαβρέντι, έτσι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Οι σαρδέλες σε κονσέρβα μπορεί για χρόνια να θεωρούνταν μια εύκολη λύση της τελευταίας στιγμής, όμως σήμερα οι διατροφολόγοι τις τοποθετούν σταθερά ανάμεσα στις πιο θρεπτικές και πρακτικές επιλογές της μεσογειακής διατροφής και προτείνουν την κατανάλωσή τους έως και 3 φορές την εβδομάδα, καθώς συνδυάζουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ωμέγα 3 λιπαρά, ασβέστιο και βιταμίνη D, χωρίς να απαιτούν μαγείρεμα ή ιδιαίτερη προετοιμασία. Οι σαρδέλες ανήκουν στα λεγόμενα λιπαρά ψάρια, τα οποία συνδέονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο φλεγμονών. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν φαίνεται ότι συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, ενώ μπορούν να ενισχύσουν και το αίσθημα κορεσμού μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η σαρδέλα καταναλώνεται συχνά μαζί με το μαλακό κόκαλό της, κάτι που αυξάνει σημαντικά την πρόσληψη ασβεστίου. Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D, που επίσης περιέχει, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη τροφή για την προστασία των οστών, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν καταναλώνουν συχνά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για μικρό ψάρι με χαμηλότερα επίπεδα υδραργύρου, γι' αυτό και οι Αμερικανικές υγειονομικές αρχές κατατάσσουν τη σαρδέλα στις ασφαλέστερες επιλογές για συχνή κατανάλωση.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν ακόμη ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν λένε πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχθηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ είναι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού, ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Μπρέντ, στα 79,9 η τιμή του αμερικανικού αργού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν με εγκαύματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέος θάνατος άνδρα, αυτή τη φορά στη Φλόριντα, σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης. Πρόκειται για υπήκοο Μεξικού που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρημουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες της ΆΙΣ σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλοι τρεις άνθρωποι που κινούνταν με αυτοκίνητο μαζί του επίσης τράπηκαν σε φυγή. Τις τελευταίες 6 μέρες, άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της ΆΙ στο Τέξας και το Μέιν. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ενοπλές δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με αξιωματούχους υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 άνθρωποι επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι 10 διασώθηκαν. Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμούς σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν αρκωμένη ή κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθριξης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Μαρία Δασκαλάκη από την Κρήτη δεν είσαι? Και γιατί δεν είσαι στον Πειραιά, πάρεις ένα καράβι να πας στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, από που είσαι τέλος πάντων? Εγώ προτιμώ το Λιβικό Πέλαγος από κάτω, να σου πω την αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό, Μαρία Δασκαλάκη, που ρυθμίζει τον ήχο? Γιατί από το πρωί βλέπω ρεπορτάζ, ξέρεις, αυτά τα τέλος πάντων άσκοπα βαρετά ρεπορτάζ που παίζουν τέτοια εποχή στα κανάλια, που λένε, λέει, τι να παίξουμε αύριο στην εκπομπή. Λέει, κάτσε, έχω μια ιδέα, να στείλουμε ένα ρεπόρτερ στον Πειραιά. Μιλάμε για διάνοια τώρα, έτσι, για Πούλιτζερ. Και πάει ο συνάδελφος ή η συνάδελφος και ρωτάει τα παιδιά πού πάτε, και κάμια δεκαριά μαθητές μαζί, μαθήτριες, ξέρω εγώ, τρίτης λυκείου, απόφοιτοι και απόφοιτες που έχουν δώσει πανελλαδικές φέτος. Πού πάτε, λέει, στην Πάρο, φωνάζουν όλοι μαζί. Ναι, ρώτα τα παιδιά, τι θα κάνουν στην Πάρο? Τι θα κάνουν, ρε μπρο, τα παιδιά στην Πάρο, και τα ρωτάς, δηλαδή, τι ακριβώς περιμένεις να κάνουν? Που γεράσανε μερικοί πριν την ώρα τους και από τα 30 τους μιλάνε, λες και είναι 80 χρονών στις τηλεοράσεις. Τέλος πάντων. Μην γκρινιάζουμε όμως πρωί-πρωί. Γκρινιάρα είναι η Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 σήμερα, που η επικαιρότητα τρέχει. Μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, συνεχίζουμε σταθερά. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, τον συνάντησα. Καλημέρα, Πάνο, καλημέρα, μου λέει. Όχ, όχ, όχ, τον ακούω να κάνει. Του λέω, σε μένα το πες, όχι σε σένα, μωρέ, μου λέει. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμό. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο φίλος ο Πάνος. Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι που είναι και της μόδας. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Viber. Τα πάμε καλά ως εδώ, τα πάμε καλά. Να δούμε τώρα τα παρακάτω. Μου γράφει εδώ και ο φίλος ο Κώστας. Vamos, Jorge, buenas días. Είναι ο φίλος μου, ο φίλος μου, ο Κώσταθ, ο Οικονομόπουλοθ. Είναι γνωστός ο παδόθ της Φούρια Θρόχα. Έτσι δεν τη λέμε την Ισπανία? Καλά τη λέμε. Πέρασαν οι Ισπανοί εχθές.

Τώρα στα υπόλοιπα, γιατί καλό και το καλοκαίρι, καλό και τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά που τελειώσαν τα σχολεία, τους έδωσαν εξετάσεις, δεν είναι και λίγο τώρα, όλη αυτή η δοκιμασία που περνάνε ήδη από την Δευτέρα Λυκείου, για να μην πω ότι η προετοιμασία ξεκινάει ουσιαστικά από τις αρχές του Λυκείου. Ταλαιπωρημένα, κουρασμένα και τα παιδιά θέλουν και αυτά έτσι λίγο να ξαλεγράρουν που λέγαμε και εμείς τα νιάτα μας, απλά τώρα μεγαλώνοντας τα ξεχνάμε. Καλή και η πρόκριση της Ισπανίας σε βάρος της Γαλλίας χθες με σκορ 2-0 και τώρα να δούμε αν θα περάσει η Αργεντινή ή η Αγγλία στον τελικό. Αλλά θα δούμε τώρα ποιος από τους δύο, γιατί κάτι μου λέει ότι φέτος οι Άγγλοι δεν τα παρατήσουν τόσο εύκολα. Στα υπόλοιπα τώρα, τα πάντα κινούνται γύρω από ένα email. Για να δούμε όμως τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία.

Και ενώ θεωρώ αυτονόητο, δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή εδώ τη χώρα, κανονικός άνθρωπος, γιατί έχουμε και μη κανονικές περιπτώσεις εγκεφάλων που σκέφτονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι αν μη τι άλλο αποκρουστικός, και επειδή ορισμένοι επιμένουν να εργαλειοποιούν τραγωδίες σε σχέση με άλλες τραγωδίες γιατί μπορούν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να μάθουμε, να βρούμε ποιοι είναι ή ποιες είναι ή ποιοι είναι τέλος πάντων πληθυντικός αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν εκείνο το Μάη του 2010, έβαλαν φωτιά, επιτέθηκαν στο κατάστημα της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η ανάγκη όμως και η απέτηση να βρεθούν οι ένοχοι του φωνικού, γιατί για φωνικό μιλάμε και για μια τέτοια ιστορία δεν υπάρχει καμία έκπτωση ούτε στον τρόπο που μπαίνουν τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο ούτε τίποτα. Απέχει όμως η διαλεύκανση της ιστορίας αυτής με στοιχεία και με αποδείξεις και με την επιβεβαίωση των ενόχων, απέχει πάρα πολύ από ένα άλλο αφήγημα, από μια άλλη προσέγγιση που θέλει τέτοιο καιρό. Γιατί που πάει το μυαλό των περισσότερων τον καιρό αυτό, ότι ξαφνικά τώρα, λίγο πριν, όπως όλα δείχνουν, τις εκλογές, μέσα στις υπόλοιπες επιτυχίες τούτης εδώ της κυβέρνησης, παρουσιάζεται και μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Όλο αυτό βέβαια, για να μην υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις, θα έπρεπε να έχει χτιστεί χρόνια νωρίτερα σε επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας. Και αυτό ακριβώς έχει διαρριχθεί αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και γι' αυτό οτιδήποτε συμβαίνει τρίπλο τσεκάρεται και τετραπλο τσεκάρεται από κάθε έναν από τους πολίτες, που δεν είναι ότι κοιτάζουμε μόνο, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αλλά πολλές φορές πρώτα αμφιβάλλουμε για αυτή ευθύς εξ αρχής και μετά αναζητούμε να δούμε αν ισχύει αυτό που ακούμε ή δεν ισχύει. Έχουμε φτάσει σε ανίποτα επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνης και αυτό θα χρειαστεί πολύς καιρός και πάρα πολύ δουλειά, εάν υπάρξει πολιτική βούλη στο μέλλον, για να γυρίσουμε σε κανονικά επίπεδα. Απέχει λοιπόν πάρα πολύ το να λέμε ότι θέλουμε, προφανώς θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι για την τραγωδία στην Μαρφίν, και από την άλλη απέχει πάρα πολύ να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Πολύ φοβάμαι για τη συζήτηση όμως τον καιρό αυτό. Άλλωστε, για όλα αυτά που ακούμε υπάρχουν ήδη αρκετές φωνές που μιλούν για ελλιπή στοιχειοθέτηση των δεδομένων που έχουν έρθει στην δημοσιότητα, και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Από τη μία πλευρά έχουμε το γεγονός ότι έναυσμα για τη νέα έρευνα ήταν ένα email ανώνυμο, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την πηγή, αλλά και από την άλλη διαβεβαίωση της υπεράσπισης πως οι εκθέσεις των αστυνομικών αρχών δεν κάνουν καμία αναφορά σε ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και στους φυσικούς αυτούργους του εμπρισμού, και δημιουργούνται έτσι περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις.

6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και τα ακούει όλα αυτά η φίλη Μαρία και γράφει «Καλή σας ημέρα». Για να καταλάβετε σε τι δυστοπία ζούμε, στο email προς το ελληνικό FBI αναφέρεται και το όνομα ατόμου που εκείνη την περίοδο βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Εγώ δεν θα πω σε τι δυστοπία ζούμε, Μαρία μου. Θα πούμε για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, και νομίζω αυτό εξηγεί και τη δυστοπία στην οποία αναφέρεσαι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα εν τούτης συμφωνώ με το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στην άλλη την Μάρια, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα και στη Γογό. Με τη Μαρφίνη να κυριαρχεί λοιπόν στην επικαιρότητα, και πώς να μην κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά μέσα από έναν λάθος δρόμο που νομίζω περισσότερα ζητήματα προκαλεί αυτή τη στιγμή για συζήτηση και περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη αντιμετωπίζουμε, και για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν πράγματα στον δημόσιο διάλογο, αλλά τελικά και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί πολιτική είναι η στόχευση στο τέλος της μέρας, τα κέρδη τουλάχιστον που ορισμένοι θεωρούν ότι πως μπορούν να αποκομίσουν και μέσα από μια τραγωδία, μέσα από μια ανίποτη κατάσταση σαν και αυτή που είχε δημιουργηθεί εκείνη τη μέρα στην Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Άρα καταλήγουμε να ερευνούμε μόνο κινητά αντικείμενα, και η έκθεση λέει πως δεν μπορούμε μεν να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά πρέπει να βασιστούμε σε αυτά. Το ζήτημα επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους και όχι την ανέβρεση της αλήθειας. Κατά την δικονομία, η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο, δεν επιχειρείται καν να εντοπιστεί από τις αρχές αυτός που έστειλε το email, για να εισφέρει στη δικογραφία με την κατάθεσή του. Πληρεί τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Αυτά επισήμανα από την πλευρά της σε συνέντευξη τύπου που είχε προηγηθεί των απολογιών η συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, η κυρία Άννη Παπαρούς. Είχαμε όμως και την τοποθέτηση του έτερου δικηγόρου, του κυρίου Θανάση Καμπαγιάννη. Η ΙΔΕΕ έκανε την διαδικασία της ταυτοποίησης βάσει του αμερικανικού πρωτοκόλλου και συνέκρινε πρόσωπα και φωτογραφίες, είπε ο κύριος Καμπαγιάννης. Αν υπάρχει μια πυραμίδα όπου στην κορυφή είναι η ταυτοποίηση και στον πάτο της πυραμίδας ο αποκλεισμός, τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται στη μέση της πυραμίδας. Το έθεσε σχηματικά ο κύριος Καμπαγιάννης. Ο δικός μου εντολέας, είπε, είναι στον χαρακτηρισμό, όχι συμπέρασμα. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι στη διαβάθμιση περιορισμένη, μέτρια και ομοιάζει. Άρα καταλαβαίνουμε για τι ακριβώς πρόκειται. Πάνω από αυτές τις βαθμίδες είναι η ισχυρή, η πολύ ισχυρή και η ταυτοποίηση, είπε ο κύριος Καμπαγιάννης, και τονίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από τους συλληφθέντες που να είναι σε αυτά. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι επισημάνσεις δεν έχουν σταθεί ικανές για να παίξουν κάποιον ρόλο καθοριστικό τουλάχιστον για την μεταχείρισή τους την ποινική. Αναφέρομαι στους δύο 42χρονους συλληφθέντες, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, έχουν καταστεί προσωρινά κρατούμενοι και πλέον βρίσκονται στην φυλακή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί οι ίδιοι τώρα κατά τις μαραθώνιες απολογίες τους να δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την υπόθεση ούτε και με την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού και κατά συρροή. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να συνέβαλε στην κρίση της λειτουργού της δικαιοσύνης, η οποία μαζί με αντίστοιχη γνωμοδότηση, εισαγγελική γνωμοδότηση, έκρινε ότι τα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων πράξεων, αυτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων πράξεων, σε συνδυασμό με το ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται επικίνδυνοι για την τέλεση μέσων εγκλημάτων, είναι ικανά για την προφυλάκησή τους, και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο.
Ενώ και οι δύο αποδέχτηκαν ότι συμμετείχαν εκείνη τη μέρα στη μεγαλειώδη πορεία κατά του πρώτου μνημονίου, κατηγορηματικά αρνήθηκαν ότι είχαν έστω και την παραμικρή συμμετοχή στα όσα έγιναν εκεί στην Μαρφίν. Να πούμε βέβαια ότι ειδικότερα ο 42χρονος, τον οποίο έχει αποδοθεί το σπάσιμο της Τζαμαρίας του υποκαταστήματος, του Ιαλοπίνακα, έτσι όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ που ακούτε, στα ρεπορτάζ που ακούτε και στις τηλεοράσεις, κίνηση η οποία επέτρεψε τελικά σε άγνωστα πρόσωπα, στους δράστες να πετάξουν μέσα εκρηκτικές ύλες. Διευκρινίζω ότι μόλις ξεκίνησαν οι φασαρίες, όλα όσα γίνονταν, εκείνος άλλαξε κατεύθυνση και απομακρύνθηκε, ενώ ο συγκατηγορούμενος του ανέφερε ότι βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε άλλο σημείο της πορείας όταν ξεκίνησαν οι φασαρίες.

Πολλές καλημέρες να στείλω στη φίλη την Πινελόπη που μας ακούει καθημερινά από τα μακρινά Σικάγα. Τα φιλιά μας στα Σικάγα τα μακρινά. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα

Και πώς να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί διαβάζω τώρα το μήνυμα του φίλου του Νικόλαου εδώ πέρα για την ευκολία με την οποία, δεν είναι τώρα μόνο η ιστορία της Μαρφίν αλλά και άλλες περιπτώσεις, πόσο εύκολα μπορούν να δέσουν κάποιον και από εκεί και πέρα μετά μέχρι να προχωρήσουν έρευνες και να αποδειχθεί ότι είναι να αποδειχθεί. Είναι μια ολόκληρη περιπέτεια για τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους και κανείς δεν λέει, ξαναλέω για να μην παρεξηγούμαστε, ότι δεν θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, οι δράστες της επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης στην Μαρφίν εκείνο το Μάη του 2010. Αλλά από την άλλη, σε τούτη εδώ την χώρα δεν μιλάμε μόνο για, μπορούμε να φέρουμε ως παραδείγματα πάρα πολλά και δεν είναι μόνο ένα το φιάσκο, ούτε δύο ούτε τρία, έχουμε δει πολλές φορές περιπτώσεις να πολυδιαφημίζεται μια ολόκληρη επιχείρηση πώς να το πω τώρα, αποκάλυψης των δραστών ενός εγκλήματος, συνολικά το βάζω τώρα στην κουβέντα μας εδώ, και τελικά μετά από καιρό σε μια άλλη χρονική στιγμή κατά την οποία κανείς δεν αποκομίζει ούτε πολιτικά ωφέλη ούτε τίποτα, οι άνθρωποι αυτοί που τότε σέρνονταν στα μίντια, στα δικαστήρια, παντού, σε όλα τα επίπεδα, ως κατηγορούμενοι, ως απριόρι ένοχοι και τους καταδίκαζαν όλοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, τελικά αποδεικνύονταν πως ήταν αθώοι. Τότε βέβαια ήταν πάρα πολύ αργά και για την κοινή γνώμη, για να το μάθει αλλά και να το αξιολογήσει με τον τρόπο που αξιολογούσε ως πλήθος η κοινή γνώμη τα πράγματα εν πρώτης, όταν δηλαδή οι ειδήσεις έβγαιναν στην επικαιρότητα ως έκτακτη επικαιρότητα, και αργότερα είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος κόσμος ακριβώς βλέπει αυτούς τους ανθρώπους που πλέον έχουν καταστεί αόρατοι για την κοινωνία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση πάντως, μια δύσκολη κατάσταση κυρίως για τους ανθρώπους κάθε φορά που σήμερα είναι αυτή, αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος. Τι να πεις, πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να πεις. Σημειώνει ο Νικόλας και βέβαια λέει το κρυφό μήνυμα, αν πάτε σε πορείες μπορεί να βρεθείτε και μπλεγμένοι ακόμη και 10 χρόνια μετά. Καλημέρα στη φίλη την Δέσποινα, καλημέρα στην Βούλα, μας καλημερίζει και ο φίλος ο Χρήστος. Εγώ λέει αλλάζω πάνες όλος τυχαίως, είναι νέος μπαμπάς ο φίλος ο Χρήστος, να σας ζήσει το παιδάκι Χρήστο μου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως, με το τραγούδι θα φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο, καλή σας ημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα πληγμάτων διάρκειας 7 ώρων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του ορμού θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις, λένε από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης, απειλώντας με αποκλεισμό και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Χθες προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτούργοι. Τις επόμενες ημέρες η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων. Νέος θάνατος μετανάστη από το Μεξικό, αυτή τη φορά στη Φλόριντα, σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής ΆΙΣ. Τις τελευταίες 6 ημέρες άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Τέξας και το Μέιν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στον Κηφισό που εξακολουθεί να αποτελεί το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου της Αττικής. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο προς Λαμία από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί ως τα δηληστήρια. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Ψυχικό προς το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, ενώ επιβάρυνση αυτή την ώρα παρουσιάζουν η Μεσογείων, η Κατεχάκη και η λεωφόρος Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, στην καρδιά της εβδομάδας βρισκόμαστε. Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά κανένας Τραπεζιώτης δεν είναι σε κανένα μικρόφωνο, αν η Μαρία Δασκαλάκη δεν είναι στην κονσόλα να ρυθμίσει τον ήχο. Καλημέρα σας κυρία Μαρία. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο κύριος Πάνος Καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, στον επαγγελματισμό, στη συνέπεια, στην πειθαρχία και στα παζλ. Αυτό Καβαδά δεν το ξεπεράσω ποτέ, να ξέρεις. Πέμι Παναγοπούλου, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Τώρα που λέω επισυνδέσεις, καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν, σίγουρα κάπου θα μας ακούει. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αν αγαπάτε το Viber. Τους ρατσιστές να μην αγαπάτε μόνο. Τους ρατσιστές σαν τον Μαριάνο Ραχώη, δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Και κακώς δεν το σχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή χθες. Γιατί αυτό είναι τώρα δύο ημερών είδηση, αυτά που είπε. Με ένα άρθρο του σε αθλητικό μέσο, ο Μαριάνο Ραχώη, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, σχολίαζε την πορεία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας εν ώψη του ημιτελικού, που έγινε χθες ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία, και εκεί αποφάσισε, πέρα από την ποδοσφαιρική του άποψη, να καταθέσει και την «ο Θεός να την κάνει πολιτική». Είπε, έγραψε μάλλον, ότι η εθνική Γαλλία είναι πολύ υψηλό επίπεδο ομάδα, αν και βέβαια χωρίς Γάλλους. Προφανώς η βολή αφορούσε στους Γάλλους ποδοσφαιριστές με μεταναστευτική καταγωγή. Έπαθε και αυτός Άδωνη Γεωργιάδη την εποχή που δεν μπορούσε να πει το όνομα Αντετοκούμπο και έλεγε Ακενοτούμπο, τα θυμάστε αυτά. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το που τάχα μου δεν θυμάσαι το όνομα ενός κάποιου ανθρώπου που έχει διαφορετική καταγωγή από εσένα, που το παθαίνουν μόνο στη δεξιά μπάντα του πολιτικού χάρτη, δεν ξέρω, τυχαίο θα είναι μάλλον. Υπήρξαν βεβαίως έντονες αντιδράσεις για τα όσα είπε, για τα όσα έγραψε για την ακρίβεια ο Μαριάνο Ραχώη, και από την Ισπανία, και ο Σάντσεθ έκανε ανακοίνωση, και από τον πολιτικό κόσμο στην Ισπανία υπήρξαν αντιδράσεις και σε άλλο επίπεδο πέρα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Δηλώσεις υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις και από την πλευρά της Γαλλίας. Αναρωτήθηκε και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, αν πρόκειται για ρατσισμό, βλακεία ή και τα δύο μαζί. Σε αυτά τα πράγματα όμως, Μεσχέ Μπαρό μου, δεν ρωτάς αν πρόκειται για ρατσισμό ή βλακεία. Είναι πηχτός ρατσισμός, τελεία και παύλα, δεν είναι κάτι άλλο.

Τώρα βέβαια δύο πράγματα μπορεί να παρατηρήσει κανείς. Αφενός την διοργάνωση αυτή καθεαυτή, το Μουντιάλ, όπου είδαμε να λάμπουν τα αστέρια ποδοσφαιριστών με μεταναστευτική καταγωγή, με μεταναστευτικό προφίλ. Είδαμε και παίχτες στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το βλέπουμε την πολυπολιτισμικότητα να αποτυπώνεται βεβαίως και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και σε άλλες ομάδες. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα βάλουμε ένα προς ένα στη σειρά. Και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο μιλώντας, αφού για το Μουντιάλ μιλάμε, από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, δείχνει και πώς μια κοινωνία μπορεί να υποδεχθεί στους κόλπους της και μέσα από αυτούς να αναδειχθούν παιδιά, μικρά παιδιά με ταλέντο σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να υποδεχθεί στους κόλπους της και μέσα από αυτούς να αναδειχθούν παιδιά, μικρά παιδιά με ταλέντο σε

0: Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι πάντα σε ποιους τα λες ως πολιτεία όλα αυτά, όταν στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και ανά την Ευρώπη, βλέπεις ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα κατά των μεταναστευτικών ρευμάτων, δηλαδή κατά της ίδιας της ιστορίας της ανθρώπινης, γιατί η ανθρώπινη ιστορία είναι η ιστορία της μετανάστευσης, είναι και η ιστορία μετανάστευσης, μετακίνησης πληθυσμών δηλαδή από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά πολλές φορές αναρωτιέμαι και προβληματίζομαι το πώς μπορείς να απευθυνθείς όταν απέναντι υπάρχει ήδη δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο πιστεύει, πολίτες πιστεύουν ότι γιατί όχι να τους πνίγουμε κιόλας. Ε? Υπάρχουν τέτοιοι εκεί έξω και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί. Τέλος πάντων, μάλλον χωρίς τέλος πάντων, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο Αντώνη Ριγόπουλο, δημοσιογράφος στο newsbomb.gr. Καλημέρα σας, κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τον κύριο Ραχώη και εσείς και για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι τέλος πάντων είναι και ζήτημα φυλετικών, να φοράει κάποιος τη φανέλα μιας εθνικής ομάδας, ή θέλετε να πάμε στο ρεπορτάζ?
1: Αναρωτιέμαι αν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, αν έχει καμία σημασία όντως το τι λένε πρόσκαιρα όλοι αυτοί, το περιέγραψε πολύ καλά. Είναι η ιστορία της μετανάστευσης, είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Είτε θέλουν να το αποδεχτούν είτε δεν θέλουν. Το ποτάμι δεν μπορείς να το σταματήσεις στην ουσία, ό,τι και να κάνεις. Όσο και να μπεις μπροστά, όσα φράγματα και να βάλεις, το νερό βρίσκει τρόπο να κινείται. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κιόλας και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι όσο και αν επιμένουν οι ακροδεξιοί σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ειδικά και οι πλεύριδες και όλοι, στη τελική ανάλυση θα ενοχλούν μόνο πρόσκαιρα. Mm-hmm. Θα ενοχλούν πολύ και θα πληγώνουν ανθρώπους πρόσκαιρα. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία προχωράει. Και η ιστορία είναι αυτή. Όπως το πες ακριβώς, όπως την περιέγραψες.
0: Το περιγράφω εγώ, το περιγράφεις εσύ και το περιγράφουν και χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες χιλιάδες οι οποίες βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Εμένα μου φαίνεται παράδοξο πάντως. Έβλεπα, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, δεν έχω πιει καφέ πρωί-πρωί. Το όνομα του Center for της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος είναι κουρδικής καταγωγής ο άνθρωπος, πιτσιρικάς, υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής, και αναρωτιέμαι αν τώρα στα 20-25 του, δεν ξέρω καν πόσο χρονών είναι, απολαμβάνει όλο αυτό το της δημοσιότητας, τα χειροκροτήματα, τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων που καλά κάνανε, γιατί σκόραρε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και πανηγυρίζανε όλοι όταν έπαιζε η ομάδα ακόμη στο Μουντιάλ πριν αποκλειστεί. Και λέω, αν γυρίσουμε τη ζωή του, το φιλμ της ζωής του, λίγα χρόνια πίσω, τι συμπεριφορά αλήθεια θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει, συμπεριφορές μάλλον, από κάποιους οι οποίοι πιστεύουν ότι η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, η Ιταλία στους Ιταλούς. Ναι, με τη στενή έννοια, ναι, αλλά πολίτες της χώρας είναι όλοι όσοι μπορούν να σεβαστούν και το χώρο στον οποίο βρίσκονται, και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τους σέβεται και εκείνους. Δεν ξέρω, είναι νομίζω λίγο πιο ανοιχτή η συζήτηση.
1: Είναι πολύ πιο ανοιχτή η συζήτηση και στην τελική ανάλυση η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα έχουμε δει ανθρώπους μεταναστευτικής καταγωγής να τα καταφέρουν και να γίνονται. Δηλαδή, να βάλουμε την εμβληματική περίπτωση του Γιάννη Αντιτοκούμπο, μόνο και μόνο για να προχωράει η συζήτηση. Είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και εμφανίζονται ξαφνικά όλοι αυτοί που τον έβριζαν και που αντίστοιχα βρίζουν βέβαια και όλους τους ανθρώπους μεταναστευτικής καταγωγής, να εμφανίζονται ως οι βασικοί τους υποστηρικτές. Για μένα πρέπει να θυμόμαστε απλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν θα γίνουν όλοι οι άνθρωποι από την Αφρική που ζουν στην Ελλάδα να Αντιτοκούμπο. Δεν θα γίνουν όλοι οι Κούρδοι, όπως είπες, ο στάρ της Εθνικής Γερμανίας. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταθλητές σε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι
0: μέσα στο σπίτι.
1: Και δεν χρειάζεται. Έτσι. Και θα υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι που θα κάνουν κανονικές δουλειές. Και κακοί άνθρωποι που θα κάνουν κακές δουλειές. Και θα υπάρχουν ακριβώς όλα όσα υπάρχουν σε μια κανονική κοινωνία, μέσα και σε αυτή τη μικροκοινότητα που αποτελεί τη μεταναστευτική.
0: Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο για να το καταλάβουν ορισμένοι πλεύριδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Τα λέμε περίπλοκα, εμείς θέλουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα, για να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Να πάμε λίγο.
1: Πάμε τα σημαντικά, δηλαδή.
0: Στα σημαντικά σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί μου φαίνονται και σημαντικά εκτός εισαγωγικών και σημαντικά εντός εισαγωγικών τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία 24 ώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πάντα βρίσκει έναν τρόπο να απασχολεί, με τον λάθος τρόπο, θα πω εγώ, τον κόσμο αυτή τη στιγμή, και με έναν τρόπο που πληγώνει πολύ κόσμο εκεί έξω, κόσμο που συντάχθηκε, συμπαρατάχθηκε με το κόμμα της αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά

0: όπως είδε την άνοδο του, παρακολουθεί τώρα και την πτώση του. Και αναρωτιέμαι σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε, Αντώνη Ριγόπουλη.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι προδιαγράφονται πολύ θετικές μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά του. Σίγουρα είναι σε μια στιγμή στην οποία κάποιοι μέσα στο κόμμα τώρα που έχουν αναλάβει στην ουσία την ηγεσία του, τη διεύθυνσή του, τη διοίκησή του τέλος πάντων, ελπίζουν ότι μπορεί από εδώ και πέρα να κινηθεί σε μια κατεύθυνση πιο θετική, σε σημείο που να συζητάνε ακόμα και το αν θα μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι το ταβάνι αυτή τη στιγμή, βέβαια. Δηλαδή, ο πήχης έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα το 2023 που είχε εκλεγεί αξιωματική αντιπολίτευση. Από χθες είναι η τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή, μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και άλλες και εντός της μέρας και εντός των επόμενων ημερών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και κομβική στιγμή. Προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαρροή στελεχών και μελών προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί είναι, νομίζω, μόνο η κίνηση βασικά. Δηλαδή δεν βλέπω εγώ να υπάρχει κάποια μεγάλη κίνηση προς το Πασόκ ή προς κάποιο άλλο κόμμα. Είναι μόνο προς το Τσίπρα οι μετακινήσεις που παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα είναι και πολύ μεγάλο. Για μένα είναι προβληματικό από πάρα πολλές πλευρές. Και το τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ανταγωνισμός που φαίνεται να αναπτύσσεται ακόμα και τώρα μεταξύ των στελεχών που ανέλαβαν στην ουσία την διοίκηση του κόμματος. Δηλαδή τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη, οι οποίοι φαίνεται να μπαίνουν σιγά σιγά σε μια κούρσα διαδοχής η οποία θα έχει χαρακτηριστικά έντασης από ό,τι φαίνεται. Όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται και περισσότερο. Χθες είδαμε δύο συνεντεύξεις, ένα τύπο debate, στο οποίο έγινε αυτό το είδαμε αυτό το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο εγώ το εντοπίζω και είναι στην επιλογή βουλευτών να ανεξαρτητοποιούνται σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή για το κόμμα. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα αυτό που έκανε ο Κυρδίκογλου, ας πούμε, ή Νοτοπούλου, ο Καραμέρος, που είπαν ότι εγώ διαφωνώ πια με αυτό το κόμμα, εκφράζομαι μέσα από ένα άλλο κόμμα, παρετούμε και προχωράω και ακολουθώ τέλος πάντων ό,τι είναι να κάνω. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό από τις ανεξαρτητοποιήσεις για να δούμε τέλος πάντων, αλλά να μην φεύγουμε και από τη Βουλή πολύ νωρίς, για να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσίπρα, να δούμε αν θα μας πάρει. Θέλω να πω, είναι λίγο, φαίνεται
0: για
1: λίγο
0: σε
1: πολλές περιπτώσεις ιδιωτελές. Ναι.
0: Αντώνη Ριγόπουλε, τι δεν καταλαβαίνω ή το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου, να σου πω και εγώ τη δική μου, έτσι και λίγο να το συζητήσουμε εδώ. Επειδή ζούμε στη χώρα που πάντα φταίει κάποιος άλλος για οτιδήποτε συμβαίνει, έτσι, σπάνια αναλαμβάνουμε οι άνθρωποι την ευθύνη και προσπαθούμε έτσι να αναζητήσουμε απέναντι σε κάτι άλλο, στην κακιά τη μοίρα, στο κακό το ριζικό ίσως, τα όσα συμβαίνουν. Εδώ, με όλα όσα γίνονται στον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ένα άλλο κόμμα, φταίει δηλαδή ο Τσίπρας που φταίει για όλα και για το προπατορικό αμάρτημα, φταίει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά για όλα αυτά που του έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω πως θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι φταίει για όλα η ελληνική συμπαράταξη, δηλαδή η αριστερή συμπαράταξη. Προφανώς ήταν απολύτως λογικό όταν δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με αρχηγό βέβαια τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφραζόταν περισσότερο μέσα από μια τέτοια κίνηση. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κόμμα που ήταν εξωματική αντιπολίτευση ή έστω στο 10-15% όσο ήταν, φτάνει στο 1,5%. Υπάρχουν και άλλες ευθύνες για να φτάσει στο 1,5%. Mm. Είναι πολύ διαφορετικό να χάσεις ένα μέρος της δύναμής σου επειδή δημιουργήθηκε ένα άλλο κόμμα και πολύ διαφορετικό να εξαϊλωθείς τελείως. Mm. Νομίζω πως οι επιλογές που έγιναν τους τελευταίους μήνες, που έδειξαν ένα κόμμα το οποίο στην ουσία κάθεται στην άκρη και περιμένει πότε θα αποφασίσει κάποιος άλλος να του πει έλα. Την ώρα που η απέναντι πλευρά έλεγε πολύ ξεκάθαρα και με πολύ συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς κακώς δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Δεν έχει σημασία να συζητήσουμε το άμα είναι σωστή η στάση του Τσίπρα ή όχι. Αλλά εφόσον ένα άλλο κόμμα σου λέει δεν θέλω, το να κάθεσαι και να επιμένεις και να φτάνει σε σημείο ακόμα και να αμφισβητείς την ίδια σου την ύπαρξη και να αμφισβητείς και το αν θα κατέβεις στις εκλογές, μήπως και τελικά αλλάξει γνώμη αυτός που δεν σε θέλει, πια μπαίνει σε ένα λίγο, δεν ξέρω, μια κατάσταση στην οποία ούτως, ακόμα και ανθρώπους που θα στήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τους αποξενώνει.
0: Όλο αυτό αποδεικνύει πάντως ένα πράγμα, ότι η συγκολητική ουσία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα παραμένει ένα πρόσωπο, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, και ούτως ή άλλως ακόμα και μια.
0: Και φάνηκε γιατί όποιος άλλος. Συγγνώμη λίγο, γιατί όποιος άλλος ανέλαβε στην πορεία ή διεκδίκησε στην πορεία την προεδρία του κόμματος, δεν κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση στον οργανισμό, στο εσωτερικό δηλαδή, ή όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον χώρο γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό.
1: Ναι, είναι μια εμβληματική περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ότι σαν ηγέτη, σαν πρόσωπα, είναι μια εμβληματική περίπτωση που ούτως ή άλλως θα δημιουργεί θόρυβο γύρω από το όνομά του. Ακόμα για να το θυμίσουμε και ότι ακόμα και στις εκλογές του 23, το οποίο στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ κακή σε σχέση με τις προηγούμενες απόδοση. Mm-hmm. Στην ουσία η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα κανάλια δημιουργούσε ούτως ή άλλως μπαζ. Δηλαδή θα βλέπανε περισσότερο, θα έκανε περισσότερο η τηλεθέαση μια συνέντευξη Τσίπρα από μια συνέντευξη Μητσοτάκη, ο οποίος πήρε τελικά 41%. Θέλω να πω ότι πάντα υπήρχε ενδιαφέρον γύρω από το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, πάντα δημιουργούσε αυτή την αίσθηση και ήταν και λογικό να έχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον χώρο της αριστεράς και να συνεχίζει να έχει αυτή την ανταπόκριση. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ στενά, δηλαδή σε σχέση με το συγκεκριμένο κόμμα. Και πάλι νομίζω ότι είναι, όπως έλεγα και πριν, είναι πολύ λογικό να υπάρχει το βλέμμα γυρισμένο τον Αλέξη Τσίπρα, είτε για καλό είτε για κακό. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να φταίει ο Τσίπρας για το ότι δεν μπορούσαν να οριοθετήσουν το κόμμα τους, να οριοθετήσουν τις διαρροές, να οριοθετήσουν τους βουλευτές που λέγανε ότι η ψυχή μου είναι εδώ και το κορμί μου είναι αλλού. Και δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαμε, που νομίζω πως δεν θα είναι γοητευτικά ούτε για τον Αλέξη Τσίπρα, που όταν κληθεί να αποφασίσει αν θα πάρει κάποιος ή δεν θα πάρει κάποιος. Νομίζω πως αυτή η στάση που τήρησαν κάποιοι βουλευτές δεν θα τους ωφελήσει τελικά.
0: Και πρόεδρος τώρα.
1: Πρόεδρος, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Σήμερα έχουμε την εκλογή γραμματέα, οπότε θα επιστρέψει, μάλλον θα εκλεγεί ο κύριος Αμανατίδης, που είχε αντικαταστήσει την Κατερίνα Νοτοπούλου. Θα εκλεγεί γραμματέα, θα φέρει πίσω τον Παύλο Πολάκη, όπως έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει πραγματικά το μάτς για την ηγεσία. Στην προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πρώτη φάση, θα είναι υποψήφια, από ό,τι φαίνεται, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Φαίνεται ότι η Ρένα Δούρου κερδίζει τις εντυπώσεις.
0: Εντελώς διαφορετικές σχόλες. Σκέψεις, να πούμε, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά και το είδαμε και στον τρόπο που εκφράζονται στις τελευταίες συνεντεύξεις του, που εκφράζονται και λίγο πιο συγκεκριμένα για τις προθέσεις τους. Νομίζω πως η Ρένα Δούρου θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα για το αν θα μοιράσουν κάπως την παρουσία και του Παύλου Πολάκη ως επικεφαλής του εκλογικού αγώνα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν έχει πρόεδρο το κόμμα θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θα είναι πρόβλημα για το κόμμα μέχρι τις εκλογές. Ποιος θα πάει στο debate, mm-hmm. ποιος θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τις υποψηφιότητες και τα ψηφοδέλτια, θα υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα συνεχώς. Νομίζω μέχρι να γίνει συνέδριο και να εκλεγεί πρόεδρος οριστικά.
0: Αντώνη Ρηγόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακολουθεί πρωινό μαγκαζίνο με Αθηνά Κορλίρα, Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα. Εμείς ως εδώ ήμασταν ραδιοφωνικά για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 για την επόμενη ώρα κοντά σας. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τη Μαρία Δασκαλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε να μας καλέσετε, μπορείτε να το κάνετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, τον αριθμό 213-09-09-100. Εκεί θα σας απαντήσει η Πέμη Παναγωπούλου. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail, 984ner@gmail.com είναι η διεύθυνση, ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας, που κάτσε να δεις τι θα γίνει από το τι θα ανακοινωθεί, διαφέρει.
1: Α, και εγώ νόμιζα για το Γαλλία-Ισπανία ότι θα μου λες.
2: Το λέει, εκεί θα καταλήξω τώρα. Θα με ακούσει και ο Καβαδάς τώρα, θα φύγει και από παραγωγή πριν. Το πρώτο είναι...
1: Άμα φύγει θα είσαι υπεύθυνος.
2: Όπως το πάμε εδώ, έτσι κι αλλιώς παραγωγή, αρχισυντάξια, δεν μπορώ να κάνω και τηλεφωνικό παράλληλα, να ξέρεις. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι ότι χθες ξέραμε ότι 11 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσουν να επιβάλλονται το 20% του Τραμπ.
1: Το πήραμε πίσω, ρε παιδί μου. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Και δύο, πήρες Ντόναλντ, κάτσε να σου πω ότι αυτό λοιπόν το τι λέω με το τι κάνω έχει τόση διαφορά τα τελευταία δύο χρόνια που χάνεται η μπάλα.
1: Και για άλλα δύο θέλω να σου πω.
2: Έχει ενδιάμεσα, ελπιστώ ότι θα συνετιστεί το σύστημα.
1: Μα εδώ δεν είναι θέμα συστήματος.
2: Έχεις δίκιο τώρα. Δεν μπορώ να το πιάσω από κάπου και να σου πω ότι έχεις άδικο. Δεν μπορώ να πω ότι αισιοδοξώ με κάποιο τρόπο. Και το δεύτερο, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν είμαι υπέρ των παρελάσεων, δεν είμαι υπέρ της όλης διαδικασίας, αυτής της βαβούρας να δείχνουμε και ένα αεροπλάνο από εδώ από εκεί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά όταν αυτή η παρέλαση είναι εορτασμός, δεν είναι επίδειξη ισχύως. Και όταν εκεί μπορεί να συμμετέχει και ο υπόλοιπος κόσμος, ενώ ο πλανήτης, η παρουσία χθες των Ελλήνων στην Γαλλία, στο Παρίσι, στην παρέλαση της Βαστήλης και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι ότι η δική μου η χώρα με κάποιο τρόπο μπαίνει σε αυτό που κατέληξε ο διαφωτισμός τέλος πάντων στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν έως και συγκινητικό. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Εχθές πήρανε μέρος, για να μπουν οι ακροατές στο νόημα αν δεν το παρακολούθησαν, και τα 37 αποσπάσματα τα στρατιωτικά των χωρών που μετείχαν στην σύνοδο των προθήμων για την Ουκρανία και βρίσκονταν στο Παρίσι οι ηγέτες τους.
2: Απολύτως. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Οπότε δηλαδή ήταν και Ουκρανοί στρατιώτες.
2: Ήταν. Απλά μένω στην ελληνική σημαία που είδα και τους μερικούς στρατιώτες, φαντάζομαι.
1: Και τη μουσική από το The Rock. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο.
2: Είναι η διαφορά του αυτό το πάμε να σκύνα του.
1: Μην το πεις.
2: Μπράβο. Με το.
1: Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα.
2: Το σκέφτηκαμε. Με το ότι δίνει χαρά, εκτός από υπερηφάνεια στους Γάλλους, αλλά δίνει χαρά αυτή η διαδικασία.
1: Λες ο Πούτιν να βάλει μουσική Hollywood στην επόμενη στρατιωτική παρέλαση.
2: Μη γίνει κανένα αστείο και ο Πούτιν μέχρι το τέλος του χρόνου βάλει Doors. This is the end, my friend.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Αλλά δεν το. Γιατί είναι γνωστός ο φαν του. Αλλά εκεί δεν το πηγαίνει πολύ καλά. Αλλά αυτό να σου το πούμε μια άλλη. Δεν το πηγαίνει πολύ καλά για τον Πούτιν. Έχει, σε σχέση με πριν από ένα χρόνο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ιστορία αυτή. Επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ το drone σύστημα των Ουκρανών και κρατάνε καλά σε ένα πόλεμο που κρατάει και αυτό 5 χρόνια πλέον. Πάμε για ειδήσεις.
1: Πάμε.
2: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίδα και η Γιάννη Παπαγεωργίου. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε κάθε πρωί τις ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, ας τις συνοψίσουμε. Πώς έχουν ως στιγμής.
1: Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την ερχόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα ήταν κατά δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.
2: Τώρα, ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μία πανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν Ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μία πανδρομένα αεροσκάφη. Τέσσερις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ έπειτα από επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των πυροσβεστικών δυνάμεων του Κουβέιτ. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού, ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπανταμπή. Συγγνώμη γι' αυτό. Η συνέντευξη που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ήταν στην κρατική τηλεόραση. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν καμία δέσμευση σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 79,91 του αμερικανικού αργού.
1: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία μάλιστα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγεί την Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση.
2: Τώρα, εντός των τυχών, σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της επανομής.
1: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλευόταν με εγκάβματα.
2: Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.
1: Στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδος Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.
2: Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος. Κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
1: Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλα στο Δήμο Λαμίας. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή.
2: Παράταση για τις ταυτότητες. Σε ισχύ οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Η παράταση δόθηκε με υπουργική απόφαση. Ωστόσο, όπως διευκρίνεται, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
2: Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. Αυτό σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 άνθρωποι επέβαιναν σε ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης.
2: Ο ICE, η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης, ανέστειλε τους οδικούς ελέγχους κατά παράτυπων μεταναστών μετά το θάνατο 2 ανδρών από πυρά πρακτόρων του μέσα σε 6 ημέρες στο Τέξας και το Μέιν. Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έρευνες. Το Μεξικό προσέφυγε στις Αμερικανικές Αρχές για τους θανάτους των πολιτών του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.
1: Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμού σε βάρος της συντρόφους του, η οποία φέρεται να ήταν ναρκωμένη ή κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Ο κατηγορούμενος, σε αυτό το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
2: Λοιπόν, τα λέγαμε πριν, 2-0 κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία, το τσουκουτσουκουμπόλ που δεν αρέσει στον πάνω είναι αυτό που επικράτησε. Στον τελικό η Ισπανία, στον τελικό του Μουντιάλ, απόψε ο δεύτερος ημιτελικός, Αργεντινή, Αγγλία.
1: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού, γενικά έθυρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα, 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά, Τετάρτης, και πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της, ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η Μίνα Μουστάκα. Καλή σου μέρα, Μίνα. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν.
3: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, χθες είχαμε τις απολογίες των δύο πρώτων συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι μετά από πολύ ωραίες απολογίες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και της εισαγγελέως, με το σκεπτικό κατά πληροφορίες ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αξιόπινης πράξης που τους οδήγησε 16 χρόνια μετά, να θυμίσουμε, ενώπιον της δικαιοσύνης, κατά τις δικαστικές αρχές θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και για το λόγο αυτό οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των απολογιών τους κανένας από τους δύο δεν αποδέχθηκε την κατηγορία για την οποία είχε εκδοθεί το ένταλμα, που να θυμίσουμε ότι είναι αυτή της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες είπαν ότι δεν είχαν σχέσεις ούτε με τα επεισόδια που είχαν γίνει μπροστά από την τράπεζα της Μαρφίν, πολλό δε μάλλον με το κακούργημα για το οποίο εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής τους. Ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε μεν στην πορεία εκείνη που είχε γίνει στις 5 Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια εκείνος είχε ήδη φύγει. Ο δεύτερος κατηγορούμενος υποστήριξε ήταν σε εντελώς διαφορετικό σημείο της πορείας. Να σας πω ότι από την πλευρά της υπεράσπισης ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δήλωσε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας αυτό που είναι μέχρι τώρα δεδομένο είναι ότι δεν μιλάμε για τακτοποίηση δραστών, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε έχουν τακτοποιηθεί σακίδια, και όμως με την τακτοποίηση ενός σακιδίου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, δύο άνθρωποι οδηγούνται στη φυλακή. Χαρακτήρισε ισχνό.
2: Φαντάζομαι να διαφωνούν οι εισαγγελείς με αυτό, έτσι.
3: Προφανώς αυτό φάνηκε και από την απόφαση που έλαβαν για την προσωρινή τους κράτηση. Και έθεσε και μια ακόμα παράμετρο, αφού χαρακτήρισε κατά την υπεράσπιση ισχνά τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι Όταν θα φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, μένει να δούμε ποια θα είναι η κρίση βεβαίως των δικαστών και των ενόρκων, και ότι αν καταλήξουν τελικά σε απαλλαγή, θα έχει μεσολαβήσει μια τεράστια διαδικασία ταλαιπωρίας, όχι μόνο για τους κατηγορούμενους, αλλά και για τα θύματα και τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν την Μαρφή, που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στην τράπεζα της Μαρφή, καθώς θα έχουν πάλι συρθεί σε ένα δικαστήριο, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά, και είχε οδηγηθεί η δικαιοσύνη σε απαλλακτική κρίση. Τέλος, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το τρίτο ένταλμα, που αφορά μια 46χρονη η οποία διαμένει στην Μεγάλη Βρετανία, οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή, μόλις πληροφορήθηκε την εμπλοκή της στη Μαρφή, είχε ενημερώσει τις αρχές και μέσω του δικηγόρου της ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αρνούμενη και η ίδια οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έκδοσή της χωρίς η ίδια να αντιτίθεται. Μένει να ολοκληρωθεί αυτή η τυπική διαδικασία. Εκτιμάται ότι ίσως μέσα σε 10 ημέρες να έχει ολοκληρωθεί και να βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσει τις δικές της εξηγήσεις.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ πρώτα και της Νέας Δημοκρατίας. Έντονο το προεκλογικό άρωμα, σε περιοδία ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται και σήμερα περιοχή της Ελλάδας. Πάμε στον Αποστόλο Χονδρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, καλημέρα σε όλους και όλους. Με την επιστροφή από το Παρίσι, ο κ. Μητσοτάκης μπαίνει και πάλι σε ρυθμούς προεκλογικής περίοδου που όλοι συνομολογούν πλέον ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Σήμερα θα πάει στην Βόρεια Εύβοια, θα περιοδεύσει και εκεί θα επισκεφθεί δομές υγείας, θα εγκαινιάσει δρόμο. Είναι μια εικόνα την οποία και πριν τις τελευταίες υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό παρακολουθούσαμε, αλλά θα την βλέπουμε μπροστά μας και όλο τον Ιούλιο, δεδομένου ότι είναι προγραμματισμένες και άλλες τέτοιου είδους επισκέψεις, περιοδίες και παρουσίες του κ. Μητσοτάκη, όπως έχουμε ξαναπεί για τον Ε65 στις 23 του Ιούλη, είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή το βόρειο τμήμα, να ολοκληρωθεί ο δικός άξονας και βεβαίως η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του μήνα και εκεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία, θα έλεγε κανείς, και όταν εδώ απευθύνεται το ερώτημα, αναφέρεται σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εκλογές στην άνοιξη του 2027. Τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι, σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο, ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μένει να δούμε αν και ποιες θα είναι τελικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη στο τέλος του καλοκαιριού, όταν πια σταθμίσει το κλίμα το οποίο θα έχει δημιουργηθεί τότε. Θα πρέπει να πούμε ότι έτσι στην κατεύθυνση αυτή της αναζωπήρωσης των σενάριων για πρόεδρες εκλογές συμβάλλει των πραγμάτων και η εικόνα που έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής σε συνέντευξή του σε σχέση με την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης του, και αυτή θα ολοκληρωθεί με την σύγχρονο το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι τα τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, και μάλιστα όπως είπε και ο κ. Κακλαμάνης, ήταν κάτι που είχε ζητηθεί και από την κυβέρνηση να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ένα ακόμη θέμα δηλαδή, το οποίο να υπάρχει ξεκάθαρος ορίζοντας όπως αντιλαμβανόμαστε, εάν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει τελικά να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο με τον ίδιο βέβαια, αυτό δεν έχει αλλάξει. Πληροφορίες να λένε να έχει ως πρώτη επιλογή το να γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αυτό το οποίο τονίζει και στις δημόσιες δηλώσεις του.
0: Το θυμάμαι το στοίχημα που έχουμε βάλει. Εγώ το βάλα για να το χάσω μεταξύ μας, αλλά το θυμάμαι.
2: Εμείς για να το κερδίσουμε πάλι.
0: Ακριβώς το ίδιο είπαμε.
2: Ναι.
0: Εγώ για να το χάσω.
2: Εσείς ή το παθείς, παιδί μου, φοβερό.
0: Αλλά
2: για να δούμε λοιπόν πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι αυτό. Πάντως η περιοδία στην Εύβοια έχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Εύβοια, να θυμίσουμε ότι ακόμη μετράει τα πλήγματα από τις καταστροφικές πυρκαγιές και μετά πλημμύρες. Είναι ένα μέρος που έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλο. Πάμε στην αντιπολίτευση, στην Κατερίνα Παπαβασιλείου, με εκδήλωση αυτή τη φορά για θέματα παιδείας. Έτσι ήταν η χθεσινή ημέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και εκείνος βέβαια σε προεκλογική τροχιά. Καλημέρα Κατερίνα.
3: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Σε μια προσπάθεια να αναδείξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και σήμερα με μια ακόμη πρωτοβουλία. Μετά το φάκελο λοιπόν το συνταξιοδοτικό και τις πρωτοβουλίες, τις ανακοινώσεις για τους συνταξίουχους, σειρά σήμερα έχει προγραμματισμένη ημερίδα για την παιδεία που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο 2 Αθηνών. Θα παραστούν μεταξύ άλλων και θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός Παιδείας και οι δύο θα τοποθετηθούν σε ενότητα που αφορά το δημόσιο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Προφανώς δεν είναι τυχαία και η επιλογή των προσώπων. Θυμίζω κατά τη διακυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2011 είχαν προωθηθεί σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια μέσω του γνωστού τότε νόμου Διαμαντοπούλου. Και βεβαίως τώρα εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα της ίδρυσης ξένων παρατημάτων πανεπιστημίων το 2024 είχε προκαλέσει και ισοκομματικές τριβές στην Χαριλαοτρικούπη. Σε κάθε περίπτωση, με φόντο και τη συνταγματική αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζω λέει ναι στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, θέτοντας ωστόσο ως απαράβατη προϋπόθεση τον αυστηρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την ταυτόχρονη ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα κλείσει μετά τις 7.30 με ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε και στη χθεσινή συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος εν όψη ΔΕΘ ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες, εκτιμώντας ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση και βεβαίως εν όψη της ΔΕΘ θα αναδειχθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος με τον κύριο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Έδωσε ήδη έναν τόνο από χθες για μια Ελλάδα όπως υπογράμμισε, συμπυκνώνοντας ένα τρίπτυχο με ποιοτικότερη δημοκρατία πρώτον, δεύτερον πιο παραγωγική οικονομία και τρίτον περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Επανέλαβε το πολιτικό διακύβευμα και απίφθινε μήνυμα προς τους πολίτες, αναφέροντας ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα ζήτησε να εμπιστευθούν το κίνημα και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές, που έχουν προδώσει, όπως είπε, την εμπιστοσύνη τους, έχουν κρυθεί και έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα, φωτογραφίζοντας έτσι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε σε αυτή την χθεσινή συνεδρίαση εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως είχε πολλές και μεγάλες αλλά ταυτόχρονα χαμένες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη όλων το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρουσιάσαμε, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαχείριση πόρων που δείχνουν πόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διαχείριση των υδάτων, την ενέργεια, την ψηφιακή σύγκληση, τους τομείς της οικονομίας, της υγείας και της παιδείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά βήματα βελτίωσης ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος αλλά και την οικονομία και την παραγωγή.
2: Την Κατερίνα δεν την έχουμε βάλει στο στοίχημα. Θα την βάλουμε τώρα.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές, Κατερίνα? Προσπαθούμε να σε κλείσουμε ευγενικά τώρα.
3: Έχετε μπει σε διαδικασία στοιχημάτων?
0: Είναι
2: εγώ με τον Απόστολο, τον Χονδρόπουλο, λέμε ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ο Γιάννης είναι ότι θα γίνει την άνοιξη του 27.
3: Εγώ νομίζω ότι τίνω πιο πολύ προς την πλευρά του Γιάννη. Η αίσθησή μου είναι, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πολύ τυπικός και θεσμικός, κανονικά πιστεύω ότι τις εκλογές θέλει να τις κάνει την άνοιξη, όπως και
2: στο
3: το
2: χρόνο
3: αναφέρει
2: τους.
3: Δημοσίου τους. Ναι.
0: Είμαστε 2-2.
3: Ναι, θέτει τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε γρήγορση.
2: Καλά, προφανώς,
3: προκειμένου
2: εντάξει.
3: Να είναι έτοιμος, εάν και εφόσον προκύψει κάτι έκτακτο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι.
0: Ότι πάμε, Γιάννη. Σε
2: και τώρα πάμε να δούμε το 2-2, αν θα γίνει 3-2 και σε ποια κατεύθυνση.
0: Γιώργο, κρίνεις τα στοιχήματα. Δώσε πρώτα στίγμα για το πότε προβλέπεις τις εκλογές και προφανώς πότε προβλέπεις ότι θα έχουμε και αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ να πάω στα πιο σοβαρά, γιατί χθες κέρδισα ένα στοίχημα. Γιατί είχα υποστηρίξει ότι θα κερδίσει η Ισπανία.
2: Έτσι,
4: και ελπίζω να κερδίσει και η Αγγλία και να δούμε τελικό Αγγλία-Ισπανία. Αυτά είναι τα
2: περιμένουμε το κέρασμα εμείς.
0: Επειδή κερδίσει η Ισπανία.
2: Απρόσεξε, εδώ έχουμε τέτοια. Και συν ένα, ό,τι πει ο Κατσίκιανς για τις εκλογές, ο Πάνος Καβαδάς.
4: Εγώ.
2: Έχεις και οπαδούς δηλαδή εδώ.
4: Εγώ υπέρ της άνοιξης.
2: Της άνοιξης. 4-2 λοιπόν. Πάμε για άνοιξη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Κατσιγιάννη, έχουμε σήμερα στη μία τη συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον είναι η τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη.
4: Ναι, έχει πέσει ο αριθμός των βουλευτών που συνθέτουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στους 20 τώρα. δεν αποκλείεται μέχρι το μεσημέρι να έχουμε μια διαφορετική ακόμη εικόνα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι σε αυτό το ραντεβού για την εκλογή νέου γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, που όπως θα δείχνουν θα είναι ο κύριος Αμανατίδης, που πήρε τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου στην Βουλή, θα απουσιάζουν αρκετοί βουλευτές που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, είτε να ανεξαρτητοποιηθούν. Αυτοί τουλάχιστον είναι 10 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα φαίνεται ότι θα πάμε τις επόμενες ημέρες και σε εκλογή επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με έναν αριθμό από 8 μέχρι 10 βουλευτές που θα μοιραστούν μεταξύ του κ. Πολάκη και της κ. Δούρου για το ποιος θα εκλεγεί στη θέση αυτή. Φαίνεται, χθες είχαμε 3 που αποχώρησαν, τον κύριο Ψυχογιό από την Κορινθία, τον κύριο Παναγιωτόπουλο από την Αχαΐα, τον κύριο Γαβρίλο από την Αργολίδα. Περιμένουμε, όπως είπα, και άλλες αποχωρήσεις. Εδώ υπάρχει και μια ενόχληση σε αυτούς που έχουν πλέον πάρει το πάνω χέρι στην Κουμουνδούρου, διότι θεωρούν ότι οι παραιτήσεις αυτές, αντί να γίνουν μία και έξω για να τελειώνει το καλαμπούρι, όπως χαρακτηριστικά λένε, βλέπουμε ότι υπάρχει, υποψιάζονται ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία να φεύγουν 2-2 ή 3 σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ώστε να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση, σε μια διάλυση διαρκείας. Αυτό θέλουν να το ξεκαθαρίσουν από την Κουμουνδούρου, και σήμερα δεν αποκλείεται να δούμε παρεμβάσεις από την πλευρά του κυρίου Πολάκη αλλά και άλλων στελεχών που πλέον έχουν τον έλεγχο των πρωτοβουλίων στο κόμμα, ότι πλέον οι ίδιοι θα υπολογίζουν ότι η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 10 βουλευτές και οι υπόλοιποι θα θεωρούνται ξένο σώμα. Και με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουν να τους φέρουν σε δύσκολη θέση για να πάρουν τις αποφάσεις τους νωρίτερα.
0: Τώρα για πολιτική μιλάμε, αλλά είναι και πιο τίμιο το να ξεκαθαρίσει τη θέση σου στην παρούσα φάση, όταν έχει ουσιαστικά διαλυθεί το αρχηγικό σύστημα, το προηγούμενο.
4: Δηλαδή, ναι, κακά τα ψέματα, γιατί όταν έχουν αποφασίσει κάποιοι βουλευτές να φύγουν, είναι άδικο και για το κόμμα το οποίο υπηρέτησαν και με το οποίο βγήκαν βουλευτές, να προκαλούν τέτοιου είδους ζημιά, μένοντας και. Ενώ ξέρουν ότι έχουν σκοπό να φύγουν. Ας φύγουν όσοι να φύγουν, να τελειώνει η ιστορία.
2: Έτσι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
4: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ακόμα κι αν πέσει η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδα 8 με 10 βουλευτές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όποιος εκλεγεί, αν είναι η κυρία Δούρου ή ο κύριος Πολάκης, στη θέση του επικεφαλής, θα κάνει ανοίγματα σε ανεξάρτητους βουλευτές. Υπάρχουν 3-4 βουλευτές που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προσέγγισης από τη νέα ηγεσία πλέον της Κουμουνδούρου. Αναφέρομαι σε βουλευτές που είχαν πάει στη Νέα Αριστερά και δεν θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Αναφέρομαι επίσης και σε κάποια πρόσωπα που είχαν ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη και δεν θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Και εκεί έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας. Μήπως ρεφάρουν σε επίπεδο εντυπώσεων, παίρνοντας αυτούς τους βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, για να
2: ισοσχεθεί και να
4: εντυπώσει σε σχέση με αυτούς που θα φεύγουν.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα πληγμάτων διάρκειας 7 ωρών εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις, λένε από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης, απειλώντας με αποκλεισμό και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Χθες προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτούργοι. Τις επόμενες ημέρες η έκδοση από την Βρετανία στην Ελλάδα της 46χρονης που φέρεται να μπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο διανομέα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών. Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττική Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιοφαλήρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κουρλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας για ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο και φυσικά απασχολεί και εμάς εδώ στην Ελλάδα και έχει να κάνει με την ενέργεια. Και θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, χαρά μου.
2: Καλημέρα. Να ξεκινήσω κάνοντας όσο πιο απλοϊκά μπορώ το ερώτημα. Όλους τους τελευταίους μήνες διακρίνουμε μία προφανώς λόγω της σύγκρουσης μία σαν να παλεύουν δυνάμεις μεταξύ τους που κάποιοι, συγγνώμη που το λέω έτσι, βγάζουν χρήματα, αλλά ουσιαστική αιτία κρίσης, και συγγνώμη αν το λέω λίγο άκομψα, δεν βλέπω. Δηλαδή δεν βλέπω, αν εξαιρέσω το τελευταίο καιρό στο ντίζελ στην επάρκεια, θεωρητικώς δεν βλέπω ούτε σε ό,τι αφορά το πώς παίρνουμε, προμηθευόμαστε πετρέλαιο όλος ο υπόλοιπος κόσμος να έχει πρακτικό ζήτημα, να μην μπορεί να βρει. Και επίσης βλέπουμε και μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που είναι άλλη στις 8 το πρωί, άλλη στις 8 το βράδυ. Αυτό το σκηνικό πώς το διαχειρίζεται κάποιος, ή μάλλον πρώτα να μας το περιγράψετε και μετά ας πούμε πώς το διαχειρίζεται κάποιος.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο, βέβαια. Νομίζω από την έλευση της νέας προεδρίας Τραμπ τα πρωτόγνωρα αυξάνονται. Εντάξει, τα ενεργειακά έχουμε και όλες τις αλλαγές που έρχονται με την ενεργειακή μετάβαση γενικά και είμαστε σε ανεξαιρέτητο έδαφος συνολικά. Τώρα, δέστε, όσο αφορά τον πόλεμο το συγκεκριμένο και πώς ξεκίνησε, νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει το ότι οτιδήποτε στόχευση είχαν οι ΗΠΑ ξεκινώντας αυτή την περιπέτεια δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα και ήταν ασαφές από την αρχή το τι θα γίνει και πώς θα τελειώσει. Με αυτή την έννοια αυτό το πράγμα δεν έχει να τελειωμό. Είναι θέμα πότε θα βρεθεί μια μέση λύση για να ησυχάσουν τα πράγματα και η αλήθεια είναι δεν έχει υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθεί κανείς να το προβλέψει. Τώρα, όσο αφορά τις τιμές στην αγορά και την έλλειψη ή όχι των καυσίμων, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης των προηγούμενων μηνών που ήμασταν και σε πολύ χειρότερη κατάσταση και δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει, δεν παρουσιάστηκε πουθενά έλλειψη καυσίμων. Mm-hmm. Δεν στέρεψε ο κόσμος από πετρέλαιο.
0: Εντάξει, αυτό ένα θέμα είναι η έλλειψη, το άλλο είναι οι τιμές, βέβαια. Εντάξει.
1: Ναι. Αυτό όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι τιμές. Γιατί είχαμε μια τεράστια κρίση, είναι η χειρότερη κρίση σε χώρους κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή που έχουμε δει ποτέ. Γιατί πλέον είχαμε εμπλοκή πολλών χωρών, χτυπήματα σε πολλά σημεία κτλ. Και παρόλα αυτά οι τιμές στη χειρότερη τους δεν πήγαν πάνω από τα $120 το βαρέλι. Βεβαίως η αύξηση ήταν μεγάλη από τα 70 στα οποία βρισκόμασταν πριν γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έρθε η καταστροφή και αυτό δεν έγινε επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν πραγματικές ελλείψεις σε πετρέλαιο. Αν είχαμε πραγματικές ελλείψεις σε πετρέλαιο, η τιμή θα.
2: Να ρωτήσω τότε γιατί έγινε. Και δεύτερον, γιατί ενώ βλέπουμε σήμερα αλλαγές από μία μέρα στην άλλη, βλέπουμε τις τιμές να είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή το 80 κάτι.
1: Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε. Επειδή ρωτήσετε πώς το αντιμετωπίζει κανείς, το αντιμετωπίζει με τον συνδυασμό πανικού και ψυχραιμίας που βλέπουν να κάνουν οι αγορές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κίνηση του πετρελαίου δείχνει μια συλλογική ψυχολογία της αγοράς πετρελαίου. Ειδικά η αγορά πετρελαίου, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, είναι μια όρημη και ανταγωνιστική αγορά. Δηλαδή, έχουν πολλούς παίχτες σε όλο τον κόσμο, κανείς δεν την ελέγχει. Άρα, αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι το πώς νιώθουν, ας το πούμε έτσι, συλλογικά οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά από υπολογιστές ανά τον κόσμο. Και τι συμβαίνει όταν έχεις ένα τέτοιο άσχημο νέο, ότι ξανά έχω ανάφλεξη, ξανά έχω προβλήματα, αυξάνονται οι απειλές, ενστικτοδός αντιδράς με άνοδο των τιμών. Πρέπει να βάλουμε πάντα και την τεχνολογία μέσα, γιατί πλέον η τεχνική νοημοσύνη είναι μεγαλύτερο κομμάτι του trading των αγορών σε σχέση με πριν. Οπότε βγαίνουν τα νέα και αντιδράει και ο αλγόριθμος αυτόματα. Κυρίως ακόμα είναι στα χέρια των ανθρώπων και οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο έντονα που ανεβαίνουν, το ίδιο έντονα το είδαμε και στους προηγούμενους μήνες, οι τιμές θα πέφτουν όταν θα βλέπουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, αυτό πρέπει να δυστυχώς να συνηθίσουμε είναι το ότι μέχρι να υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αυτή την κατάσταση θα τη βλέπουμε κατά καιρούς να υφίσταται. Σκόπιμα από πλευράς Ιράν, γιατί μπορεί να θέλει να πετύχει πράγματα. Σκόπιμα από κάποιους άλλους που θέλουν να ανεβάσουν τιμές. Αυτό μέχρι εκεί δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά όταν έχεις μια τροτότητα στην αγορά που δημιουργεί υπεραντίδραση, είναι λογικό θα τις βλέπουμε κατά καιρούς. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα οι τιμές θα πέφτουν.
2: Και στην Αγγλία, τι κάνουμε. Το ρωτάω με το εάν υπάρχει περιθώριο. Το βλέπουμε με μια εντός εισαγωγικών συμφωνία κυρίων που έχει να κάνει με 10 λεπτά το λίτρο ή 5% για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει τρόπος να είμαστε πιο προστατευτικοί. Δεν μου αρέσει καν όταν λέω την έκφραση. Δηλαδή, είναι καλό να ορίζεις μερικά πράγματα και να τα αφήνεις να γίνονται, εννοώ το πλαίσιο. Αλλά μπορούμε με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε.
1: Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ακριβώς πού είναι η ισορροπία. Τώρα, αυτές οι συμφωνίες κυρίων τα 10 λεπτά ή το οτιδήποτε ανακοινώθηκε, okay, καλό είναι. Αλλά όπως βλέπετε, μια αύξηση ξαφνικά μέσα σε μια μέρα 10 και 12% στην τιμή του αργού θα συμπαρασύρει τα πάντα και θα εξαφανιστεί οποιαδήποτε συμφωνία. Οπότε, με αυτήν την έννοια, είναι λίγο δώρον-άδωρον. Τώρα, μπει ένα πλαφόν στην αγορά, στην τιμή, τα πλαφόν συνήθως οδηγούν σε άλλα προβλήματα παρά λύνουν καταστάσεις. Επίσης, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εμείς προμηθευόμαστε δηλισμένα προϊόντα βενζίνη, ας πούμε, από τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, έχουμε δύο εταιρείες που δηληζούν και οι οποίες κυρίως το προϊόν τους το εξάγουν σε όλη τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας έχουν το
2: δίκτυο. Η Hellenic Energy και η Motor Oil, φαντάζομαι, αυτά δύο είναι.
1: Ναι, η Hellenic και η Motor Oil, ακριβώς. Οι δύο εταιρείες που είναι από τα πιο υγιή δηληστήρια της Ευρώπης. Και που είναι τυχερό που τα έχουμε, γιατί σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα κλείσανε και είχαν προβλήματα. Έχουν περίπου το 70% της παραγωγής του εξάγουμε. Στην Ιταλία, στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια. Αυτό σημαίνει τι, ότι οι τιμές και στην Ελλάδα προσδιορίζονται με βάση τις τιμές στους δείκτες, τους μεσογειακούς, τους οποίους πουλάνε αυτές οι εταιρείες. Για να είναι πιο χαμηλές οι τιμές στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι έξω, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους επιβάλλεις μονίμως να έχουν διαφορετική τιμολόγηση και τις διαφορές. Από τα κέρδη που θα μπορούσαν να το πληρώσουν έξω, ποιος θα τους τα πληρώσει. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Θεωρώ το ότι είναι πρόωρη κουβέντα, αναμενόμενο ότι κάθε φορά που έχουμε ανάφλεξη αυτά θα συζητάμε. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα δεν θα είναι. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες μέρες αυτή την ένταση και γρήγορα θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα μέχρι να υπάρξει κάποια ισορροπία και εσωτερικά στο Ιράν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Μαθιουλάκη. Ο κ. Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής στο Greek Energy Forum.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Αθήνα 984.

0: Εχθές δεν μας πήρε ο χρόνος, αλλά σήμερα επανερχόμαστε στο θέμα που έχει να κάνει με τη σαλμονέλα στην Λαμία. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και βεβαίως υπήρξαν πολλά δεκάδες, από ό,τι καταλαβαίνω, κρούσματα στο νοσοκομείο της πόλης. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η συγκεκριμένη ιστορία. Συνεχίζεται η έλεγχη για τα κρούσματα σαλμονέλας στην πόλη της Λαμίας, με τις υγειονομικές και εκτινιατρικές υπηρεσίες να πραγματοποιούν πλέον την ειχνηλάτηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο στα καταστήματα στα οποία υπήρξε η κατανάλωση των συγκεκριμένων κοτόπουλων. Θυμίζουμε ότι καταγράφηκαν συνολικά 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 17 άτομα ανάλωση των συγκεκριμένων κοτόπουλων.

0: στοιχεία της περιφέρειας εστερεάς Ελλάδας. Αποσύρθηκαν, να πούμε, τα κοτόπουλα από τα 6 καταστήματα εστίασης όπου φέρεται οι άνθρωποι που πάθανε σαλμονέλα να κατανάλωσαν εκεί τα κοτόπουλα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το κτηνοτροφείο βρίσκεται, όπως είπαμε, ο προμηθευτής μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στους μικρότερους προμηθευτές που στείλαν τα κοτόπουλα στα καταστήματα, αλλά και στην κεντρική αλυσίδα, και πραγματοποιούν μικροβιολογικές και άλλες εξετάσεις στα δείγματα που έχουν σταλεί ήδη στο τμήμα του ΕΟΔΗ στη Χαλκίδα. Και όλα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ύπαρξης μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλα από κοινό προμηθευτή, όπως είπαμε. Έχει εντοπιστεί, αποσύρθηκαν τα κοτόπουλα και πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχουν άλλα κρούσματα το επόμενο διάστημα και οι άνθρωποι που παραμένουν στο νοσοκομείο θα βγουν τις επόμενες ώρες από αυτό.
1: Και γενική σύσταση βέβαια για τα κοτόπουλα είναι το πολύ καλό ψήσιμο, μόνο έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Πάμε στον Μιχάλη Λεγάκη. Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2007 ισχύουν οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουμε.
1: 27 πάει.
2: Σωστά. Απλά όχι για ταξίδια, για παράδειγμα. Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Ακριβώς δόθηκε η παράταση. Η παράταση, το κανονικό χρονικό διάστημα έλεγε 3 Αυγούστου. Δηλαδή σκεφτείτε λιγότερο από ένα μήνα. Αλλά λόγω ότι πολλοί δεν είχαν βγάλει ακόμα την ταυτότητα και δεν μπορούσαν να κάνουν ταξίδια και άλλες εργασίες, αποφασίστηκε χτες με υπουργική απόφαση να δοθεί παράταση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Να πούμε εδώ ότι η παράταση δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες διατηρούν την ισχύ τους. Συγκεκριμένα, θα γίνονται δεκτές μόνο για ορισμένες διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσίες εμπιστοσύνης και όχι ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας ή ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Άρα, όποιος δεν έχει τη γενική ταυτότητα, δεν έχει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα, απαραίτητη προϋπόθεση στο δελτίο ταυτότητας, στην παλιά, στην μπλε, είναι να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο στα λατινικά με του κατόπου στους λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εντάξει, αλλιώς είναι πραγματικά πολύ παλιά η ταυτότητα, έτσι.
3: Είναι ταυτότητα πριν του 80. Τώρα, αυτή η ρύθμιση θα αφορά μεταξύ άλλων τα δελτία ταυτότητας τόσο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται σε ισχύ. Να πούμε εδώ ότι αυτή η απόφαση λύθηκε λόγω των καθυστερήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν, να καταγράφονται στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Γι' αυτό το λόγο έχουν υπάρξει και νέα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα για όσους θέλουν να βγάλουν ταυτότητα. Να πούμε εδώ, Αθηνά και Γιάννη, ότι δεν χρειάζεται να είναι και στον τόπο κατοικίας το ραντεβού για την ταυτότητα. Μπορεί κάποιος που μένει στους αμπελόκηπους να πάει να βγάλει, να βρει ραντεβού στο ΑΦΑΤΑΣ αμπελοκήπων. Να πούμε και συντάγματος. Mm-hmm. Να πούμε τώρα ότι η οριστική κατάκτηση των πάλιων ταυτοτήτων για συναλλαγές με το δημόσιο αναμένονται την ολοκλήρωση το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Να καλημερίσουμε τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Ισπανία ή μία ομάδα. Σήμερα έχουμε την Αργεντινή-Αγγλία. Να δούμε και το ζευγάρι για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Απολαυστική ήταν η Ισπανία χθες και έκανε το καλύτερο της παιχνίδι.
2: Σου άρεσε, έκανε το καλύτερο της παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι ήταν η ομάδα που μπορούσε να μπλοκάρει τους Γάλλους ευκολότερα από οποιαδήποτε άλλη με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει.
4: Μα τους μπλόκαρε με πολύ μεγάλη άνεση. Μα γι' αυτό λέμε απολαυστική, γιατί χθες οι Γάλλοι, οι οποίοι τους βλέπαμε να τρέχουν σαν μηχανάκια δεξιά-αριστερά, να μπορούν να μπαίνουν στην περιοχή, οι πάσες έξω από την περιοχή, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Μπλοκάραν πάρα πολύ καλά. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, που είναι οι κινητήροι μοχλοί. Και από εκεί και πέρα πήραν από την αρχή του παιχνιδιού τον έλεγχο. Η μπάλα ήταν στα πόδια τους, με ηρεμία. Ανάγκαζαν τους Γάλλους, οι οποίοι όσον αφορά το παιχνίδι τους, πάντα στις πάσες τους και στις ατομικές ενέργειες κάναν σπάνια λάθη, να κάνουν πάρα πολλά λάθη. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένοι οι Ισπανοί. Τους πίεσαν και ψυχολογικά. Γιατί μετά το ανόητο πέναλτι που έκανε ο Ντινιέ στο Γιαμάλ, τελείως κουτό και με μεγάλη εμπειρία παίκτης να σηκώσει πόδι την ώρα που δεν βλέπεις που είναι ο επιθετικός, αυτός που έρχεται. Και εκεί ήρθε και το δεύτερο γκολ και οι Γάλλοι παρέδωσαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Προς το τέλος κάναν κάποιες φάσεις, κάποιες τελικές, αλλά ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Οι Ισπανοί
2: είχαν δεχτεί μέχρι τότε ένα γκολ όλο και όλο, και αυτό με τα δυσκολία. Ήταν δύσκολο να δεχτούν τρία και να αποκλειστούν τον.
4: Ναι, έχουν πολύ καλή. Και οι δύο ομάδες είχαν δυνατές άμυνες, αλλά οι Ισπανοί βρήκαν το αντικλείδι και μπήκαν.

0: και βάλαν σκοράραν δύο φορές. Και σε ημιτελικό τώρα δεν περιμένεις να δεις αυτές τις ανατροπές που είδαμε, που έκανε η Αργεντινή με τη Σενεγάλη, το 2-0-3-2. Δεν γίνονται εύκολα, γιατί όταν φτάνεις εκεί πλέον παίζουν τα θηρία, δεν είναι, είναι καλύτεροι. Σήμερα στις 10 στην Ατλάντα, Αργεντινή, Αγγλία.
1: Εσύ πού βάζεις, τι πιστεύεις?
2: Αργεντινή θα έχει βάλει.
0: Εγώ Αργεντινή, τι εννοείται, το λέω, φαρσός.
1: Εντάξει, μ' αρέσει. Έλα να σου πω τώρα ένα παράπονο που είχα. Είχα πει στο Γιάννη ότι το τραγούδι το σημερινό θα πρέπει να είναι ή ισπανικό ή γαλλικό, ανάλογα με τα ποια από τις δύο χώρες κερδίσει τον αγώνα σήμερα. Δεν το έκανε.
2: Τίποτε.
1: Αύριο θα πρέπει να βρει ή αργεντίνικο ή βρετανικό.
2: Ταγκό, δεν το βρετανικό παίζουν κάθε μέρα.
1: Ναι. Εντάξει, για να σε δω να βάλει ταγκό αργεντίνικο.
0: Καλό, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε και πώς θα είναι η ατμόσφαιρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ξυπνάνε πάντα αυτά τα πάθη. Τα οποία βέβαια εντάξει τώρα στον χώρο του αθλητισμού δεν υπάρχουν. Απλά θα θέλει έντονη προσοχή από την αστυνομία, γιατί στις κερκίδες είναι ανάμεικτοι οι οπαδοί, έτσι. Super League 7-7, πάλι είχαμε ισοπαλία. Πάμε για τελικό παιχνίδι σήμερα το μεσημέρι. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, κινδυνεύουμε να πάμε σε διοίκηση πρωτοδικίου. Δεν θα γίνει αυτό, γιατί η ΕΠΟ που ψηφίζει πάντα λευκό
2: θα πάρει θέση.
0: Είπε ότι θα πάρει θέση αν δεν βρουν μια λύση μεταξύ τους οι δύο υποψήφοι, Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε, είπε ο ίδιος, ότι εγώ προτείνω τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής και θα υποστηρίξω όποιο και να βγει. Την κυρία Κοξένογλου, που είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος, τον κύριο Μάνο Λισάνδρου και τον Γιώργο Μπορβίλο, έναν από τους τρεις, να βγει κάποιος, ας μην βγούμε εμείς οι δύο, και να τελειώσει η ιστορία, να τους υποστηρίξουμε όποιος θα είναι από τους τρεις και να πάμε παρακάτω. Θα δούμε τι θα γίνει. Στα μεταγραφικά η Χάλε ενδιαφέρεται για Τζολάκη. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, εκεί θα τερματίσει την καριέρα του. Μαρία Σάκαρη παίζει στις 7.30 απέναντι στη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρκ. Και Μιλτούς Δεντόγλου 8.31 στη Βουδαπέστη με κόντρα άνεμο. Πρώτος στο τουρνουά ο Καραλής πήρε την τρίτη θέση με 5.90. Εκεί βέβαια ήταν και ο Ντουμπλάντης με 6.07 και ο Μάρσαλ με 6 μέτρα.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε το ότι σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 βαθμούς, χωρίς ιδιαίτερους ανέμους, στα 3 με 4 μποφόρ.
2: Ήθελα να πω μια ιστορία. Κάθε χρόνο θέλω να την πω, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε την αφορμή. Έχει γενέθλια ο Τρέβορ Χόρν. Το όνομα μπορεί να μην μας λέει τίποτα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Είναι όμως αυτός που στη Βρετανία τον αποκαλούν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα 80's στη μουσική. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, ήταν αυτός που έφτιαξε το συγκρότημα των Bangles, το Video Killed the Radio Star, τότε που δεν μας αρέσει ο τίτλος, αλλά ξεκίνησε από εκεί. Έχει κάνει τεράστια καριέρα ως παραγωγός, δηλαδή φαντάζομαι ότι ήταν ο καλύτερος Βρετανός παραγωγός το 83, το 85, το 92, το 95. Έβγαλε συνεργασίες εξαιρετικές και μένω στο τελευταίο γκράμι του το 95 σε ένα αριστούργημα του Seal.
1: Kiss from a Rose. Έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίδου, που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τη Μαρία Δασκαλάκη, που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
2: Μουσική επιμέλεια.
1: Μουσικό-δημοσιογραφική
2: επιμέλεια.
1: Κοίταξε. Θα το συζητήσουμε για τη μουσική επιμέλεια. Θα στην πάρω.
2: Άμα τη δώσει τον Παπάζογλου θα παίζουμε κλαρίνα από αύριο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Καρούτζος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 15 Ιουλίου 1965, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παρετείται ύστερα από σύγκρουση με το βασιλιά Κωνσταντίνο το Δεύτερο. Αφορμεί ο έλεγχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η υπόθεση Ασπίδα. Η κρίση αυτή θα αποτελέσει την απαρχή των γεγονότων που έμειναν γνωστά ως Ιουλιανά. Την ίδια ημέρα, ο βασιλιάς αναθέτει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, ο οποίος ορκίζεται πρωθυπουργός με τη στήριξη βουλευτών που αποσχίστηκαν από την Ένωση Κέντρου. Η κυβέρνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ως κυβέρνηση των αποστατών. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος κάλεσε το λαό σε ανένδοτο αγώνα. Για τους υποστηρικτές του, η πράξη του βασιλιά ήταν μια κατάλυση της λαϊκής εντολής του 1964, όπου η Ένωση Κέντρου είχε εκλεγεί με ποσοστό 52,7%. Οι εξελίξεις προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα Ιουλιανά θεωρούνται μία από τις πιο κομβικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η κρίση που ακολούθησε συνέβαλε στο κλίμα αποσταθεροποίησης που οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και στη δικτατορία των συνταγματαρχών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε τροχιά πολέμου ξανά η Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και στόχο τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμη ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη ανέφερε πως προχώρησε σε αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχθηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, είπε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε δε πως την επόμενη εβδομάδα σειρά θα πάρουν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη γέφυρες αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια και διαμηνύουν πως οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο συν 1% διαπραγματευόταν πριν από λίγο η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτούργοι. Σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν με εγκαύματα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα από τη Βρετανία της 46χρονης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Έως τότε θα παραμείνει υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μισή ώρα θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στις 10 θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Σίλια, ενώ στη 1.30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμή της συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις άλλων 3 βουλευτών. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής με θύμα έναν διανομέα που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα συνελήφθη στη Γιούτα 48χρονος που μαχαίρωσε πολλές φορές έναν μουσουλμάνο και δήλωσε σύμφωνα με την αστυνομία ότι τον στοχοποίησε εξαιτίας της θρησκείας του. Το επεισόδιο έγινε τη Δευτέρα μέσα σε εμπορικό κέντρο στη West Valley City της Γιούτα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από περαστικούς πριν φτάσουν επί τόπου οι αστυνομικοί, ενώ το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νέος θάνατος άνδρα αυτή τη φορά στη Φλόριντα σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης. Πρόκειται για επίκοο Μεξικού που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες της ICE σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τις αρχές. Τις τελευταίες 6 ημέρες άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της ICE στο Τέξας και το Μέιν. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο πλεούμενου στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Συνολικά επέβαιναν 19 άτομα. Οι Αμερικανικές αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος ανοιχτά του Αλκατράζ, ενώ όταν έφτασαν οι διασώστες, το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Νεκρός βρέθηκε και σκύλος, ανέφερε αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα στους 13 νεκρούς, 7 ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Σημαίνει κίνηση και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Συγκρού, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Η Αττική Οδός παρουσιάζει προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο να ξεπερνούν σε ορισμένα σημεία τα 20 λεπτά. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα. Νίκος Καρούτζος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 10-10 παρά 2 λεπτά. Με τη Μαρία Δασκαλάκη να ρυθμίζει τον ήχο. Τη Λίλιαν Ξέλου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στα DEX μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100. 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου. Ενώ μπορείτε να μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και Viber έχουμε, όπως το έχουμε ξαναπεί, που το βλέπουμε και είναι πιο άμεσα και το παρακολουθούμε, στο 6948-984-984. Παρατηρήσεις, ό,τι νομίζει ο καθένας μπορεί να μας στέλνει. Κάποια προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε, κάποια τα βλέπουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν πάντως να πούμε ότι στους δρόμους της Αθήνας σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Παρότι έχει φύγει κόσμος, βλέπεις πολλά τροχιά, κάτι δεν πάει καλά, έχουμε λαλήσει όλοι. Παρά το γεγονός ότι κάμερες λέει, αυτό, το ένα, το άλλο. Το ερώτημα είναι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει όταν βγαίνουν στον δρόμο να οδηγήσουν τι συμβαίνει. Και αν τα κατασταλτικά μέτρα που εφαρμόζονται μπορούν να πούμε ότι έχουν αποτέλεσμα. Σε επίπεδο αλκοτέστ βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε, παρά τους ταλιμπανισμούς που γίνονται για όταν κλείνει ο δρόμος και θέλει να πάει άλλο στη δουλειά του και πρέπει να σταματήσει όλο τον κόσμο για να πάει για να κάνει αλκοτέστ και γίνεται μια ουρά από εδώ μέχρι το Σύνταγμα, προφανώς δεν είναι και πρακτική αυτή. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει λειτουργήσει, έχει μειωθεί και η παραβατικότητα, έγινε κάποιο βήμα. Θα κάνουν και οι κάμερες εφόσον λειτουργήσουν σωστά, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και κάποια ζητήματα με τις κάμερες, και επίσης παίζουν ρόλο και οι αστυνομικοί εφόσον κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί υπάρχουν κάποια καλόπεδα. Δεν ξέρω και στην ομάδα Δίας είναι καλά εκπαιδευμένη, γιατί παράπονα αρκετά για καταχρηστικές πρακτικές και μοίρασμα κλήσεων χωρίς λόγο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η δουλειά. Και επειδή ποτέ δεν δίνουν δίκιο στους πολίτες οι αξιωματικοί όταν κάνουν τις εστάσεις, ας το ξαναδεί ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί αυτό είναι τουλάχιστον γελίο. Δεν μπορεί να έχει δίκιο πάντα η αστυνομία. Δεν μπορεί να έχει δίκιο. Θα αρχίσουμε να λέμε και ονόματα και θα στυνόμαστε με τίποτα κάμερες να δούμε τι κάνουν μερικοί, γιατί μας κάνουν καταγγελίες πώς ακριβώς εποπτεύουν αστυνομικά κάποιοι και μοιράζουν κλήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Και αν δεν αποδείξω, δεν είναι ελέφαντας. Να ρωτήσω κάτι, δεν υποτίθεται θα είχαν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους? Κάμερες δεν υποτίθεται? Πόσο καιρό είναι αυτή η ιστορία? Θα τις δούμε ποτέ τις κάμερες, οι οποίες προστατεύουν και τον αστυνομικό που είναι ευσυνείδητος και κάνει τη δουλειά του και είναι και επαγγελματίας, αλλά και προστατεύουν και τον πολίτη? Είναι και από τις δύο πλευρές η προστασία. Εκτός και αν θέλουμε να θερετούν και οι δύο μαζί. Και όποιος κερδίσει. Αυτά γίνονται στη ζούγκλα βέβαια και όχι σε πολιτισμένες κοινωνίες. Πρέπει να γίνουμε μάλλον πιο πολιτισμένοι. Κατά τα λοιπά, με την κατάσταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο και τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τις επίσης επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν και το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούζ, βλέπουμε πάλι τις τιμές, τη διεθνή τιμή των καυσίμων, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων να παίρνουν την ανιούσα, και τα δεκάλεπτα που ανακοινώθηκαν για μειώσεις, δεν ξέρω αν τελικά θα προλάβουμε να τα δούμε στην τελική. Θα τα δούμε, αλλά δεν ξέρω αν θα δούμε και όφελος στην τιμή. Διότι αν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν, είναι απίθανο να μην περάσουν στον καταναλωτή. Και θα καλυφθεί το δεκάλεπτο χωρίς να έχουμε δει καμία μείωση στα χέρια μας. Βέβαια θα βλέπαμε αύξηση, αλλά είναι αυτό που λέμε θέμα ψυχολογίας. Πάντως οι τιμές των καυσίμων σήμερα είναι περίπου αυτές, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ίσως καταφέρουμε να βρούμε κάποιον ειδικό να μας το εξηγήσει. Κινούνται περίπου στα επίπεδα που είχαμε προ λίγων μηνών, όπου το βαρέλι ήταν 100 δολάρια, ήταν ψηλότερα. Βέβαια εντάξει, παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο.
Παίζουν ρόλο πολλές φορές αυτές τις τιμές που βλέπουμε να διαμορφώνονται, αφορούν παράγωγα προϊόντα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και οι τιμές παράδοσης διαφέρουν από τις τιμές οι οποίες παίζουν αυτή τη στιγμή στις αγορές παραγόγων, οπότε τα πράγματα διαφοροποιούνται. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον η συμφωνία που έγινε με τις εταιρείες δηληστηρίων. Θα τους κοστίσει καμιά 40-50 εκατομμύρια αυτή η μείωση τιμών. Βέβαια θα μπορούσαν να πληρώσουν και περισσότερα αν η κυβέρνηση επαναλάμβανε την έκτακτη φορολογία στην οποία προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια την πρώτη έκτακτη φορολογία ήταν μια διαδικασία που όλοι την αναμέναμε. Στη δεύτερη περίπτωση αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι και λογικό. Είχαν αντιδράσει τότε οι εταιρείες, γιατί δεν μπορεί μια εταιρεία που κάνει οικονομικό προγραμματισμό, άμα ξέρει ότι θα επιβληθεί έκτακτος φόρος και έχει μια εικόνα ότι άμα βγάλεις παραπάνω και θα επιβληθούν φόροι, προφανώς παίρνει και τα μέτρα της, υπό την έννοια ότι προγραμματίζει και τις πληρωμές της και τις επενδύσεις και όλα. Όταν ξαφνικά ένα ωραίο πρωί, τι έχει κέρδη, τι δεν έχει, σου φυτρώνουν φόροι, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τις εταιρείες. Αφορά γενικώς το φορολογικό περιβάλλον, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το ασταθές φορολογικό περιβάλλον. Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο άλλαζαν οι φορολογικοί συντελεστές, άλλαζε η νομοθεσία, άλλαζαν οι κανόνες στις επενδύσεις, στις αποσβέσεις, οπουδήποτε. Με αποτέλεσμα μια επιχείρηση, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχουμε ως χώρα, μια επιχείρηση η οποία ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα, προφανώς δεν θα επένδυε και δεν ήξερε, δεν μπορούσε να κάνει οικονομικό προγραμματισμό, ούτε επιχειρηματικό σχέδιο, γιατί δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα κατέβει στο κεφάλι του κάθε πολιτικού, του κάθε υπουργού οικονομικών που ήταν στην καρέκλα αυτή ή της κάθε κυβέρνησης, προκειμένου να μπαλώσει τρύπες, να δεν ξέρω για προεκλογικούς λόγους να κάνει ανακατανομή της φορολόγησης, με αποτέλεσμα να μην πλησιάζουν και πολύ. Γιατί έχει αποδειχθεί, παρά το γεγονός ότι γίνεται αντίθετη κουβέντα, ότι μεγαλύτερο ρόλο στις πραγματοποιήσεις επενδύσεων παίζει η σταθερότητα ενός φορολογικού περιβάλλοντος από ότι οι φορολογικοί συντελεστές αυτοί καθ' αυτοί. Διότι τι να τους κάνεις βέβαια και τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε μια χώρα που μπορεί να αλλάζει διατάξεις κάθε τρεις και λίγο σε σχέση με αυτή τη χώρα που ξέρεις ότι θα πληρώσεις 30-30. Αυτό θα είναι και αυτό θα πληρώνεις. Βέβαια παραμένουμε ως χώρα, όπως συζητήσαμε και χθες, μια χώρα με υψηλή φορολόγηση, όχι τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στη μισθωτή εργασία. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα η φορολόγηση είναι χαμηλότερη, αλλά υπάρχουν κρυφές εκεί, υπάρχουν κρυφά ζητήματα τα οποία επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και δεν είναι μόνο η φορολόγηση. Τέλος πάντων, αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν λύνεται σε λίγα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, δεν θα ησυχάσουμε γιατί μυρίζει εκλογές κάθε τρεις και λίγο. Τις εκλογές βέβαια πολλές φορές δεν προαναγγέλλονται. Γίνονται. Είχαμε μία αποστροφή του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη εχθές που πυροδότησε νέα συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο. Είπε στους βουλευτές ότι πρέπει να κλείσει η ιστορία. Του έχουν πει από την κυβέρνηση να κλείσει η ιστορία με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πρέπει να κλείσει η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Και αυτό άναψε πάλι τις κουβέντες ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα εξαντλήσει τετραετία παρά τις υποσχέσεις που έχει δώσει και θα προχωρήσει σε εκλογικό ευνηδιασμό το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Βλέπω κάποια στελέχη της κυβέρνησης που έχουν βγει από το πρωί στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς που τους έχω ακούσει να λένε ότι ο Πρωθυπουργός είπε κτλ. Πραγματικά μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός σε αυτό που λέει σε ό,τι αφορά στην διεξαγωγή των εκλογών το τηρεί. Τώρα αυτή τη φορά, ξέρετε, καμιά φορά δεν τηρούνται και όλα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να δούμε και την αιτιολόγηση που μπορεί να υπάρξει σε ό,τι αφορά στο εκλογικό αφήγημα. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η διενέργεια εκλογών παρά τις διαψεύσεις από το Μαξίμου. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η έντονη προεκλογική δραστηριότητα που έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος γυρνάει όλη την Ελλάδα. Σήμερα είναι στην Εύβοια. Αυτό είχε να το κάνει από τις προηγούμενες εκλογές, να έχει τόσο μεγάλη κινητικότητα και τώρα να κάνει σε ένα χρόνο αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω, μπορεί. Και βεβαίως έχει ένα πλεονέκτημα στην περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πρώτον, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια όχι καλή κατάσταση με τα ποσοστά του να έχουν υποχωρήσει. Δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι καταγράφει σημαντικά δημοσκοπικά ποσοστά, δεν έχει και πολύ χρόνο για να δημιουργήσει πρόγραμμα, να το επικοινωνήσει κτλ. Με αποτέλεσμα να ευνηδιαστεί και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα την προεκλογική αντιπαράθεση, εκτός και είναι έτοιμη και δεν το έχουμε καταλάβει. Και τρίτον, δεν δίνει χρόνο μεγάλο στον κύριο Σαμαρά να κάνει προεκλογική εκστατεία, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα επισήμως ανακοινώσει το κόμμα του. Θα δούμε τι θα γίνει. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, εντάξει, γίνεται της κακομοίρα στην κυριολεξία. Οι παραιτήσεις πέφτουν βροχή, άλλες παραιτήσεις αναμένονται από την Βουλή, από τη βουλευτική έδρα. Έχουμε ανεξαρτητοποίησεις. Θα έχουμε αποχές σήμερα από την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες ότι θα μείνουν 8 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα, ο κύριος Παπαϊλιού, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Αμανατίδης και ο κύριος Ξανθόπουλος, και μέσα στη μέρα, ακόμα και σήμερα, αναμένονται παραιτήσεις από τον κύριο Μαμουλάκη, την κυρία Βέτα, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Μεϊκόπουλο, ενώ δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει με τον κύριο Ζαμπάρα και τον κύριο Κόκαλη. Θα δούμε. Πάντως τα ποσοστά ακόμα και η κυρία Γεροβασίλη αναμένεται να εξαρτοποιηθεί, ο κύριος Καλαματιανός, η κυρία Κοδοτόλη, η κυρία Τσαπανίδου. Θα δούμε. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν από αυτούς που φεύγουν, παρετούνται από τη βουλευτική τους έδρα, και αυτού που παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν στο κόμμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Δεν το βλέπω και πιθανό για αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι ίσως αναζητήσουν σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Στέγη γεγονός είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει αρχίσει και ως κόμμα πλέον να μην υπάρχει, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, και την ίδια στιγμή να διαγωνίζονται η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη ποιος θα έχει την προεδρία του κόμματος και ποιος μπορεί, πλέον αυτό είναι το στοίχημα, ποιος μπορεί να καταφέρει να βάλει το κόμμα στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Αν υπάρχει κόμμα μέχρι τότε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, που να θυμίσουμε ότι μέχρι το 2019 ήταν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση το 19 και στις εκλογές του 23, γιατί μετά το έχασε και πήρε τη διά της
γιατί των κοινοβουλευτικών μεταβολών έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Μιας και μιλάμε χθες για εκλογές, χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, δήλωση του κύριου Κώστα Ανεστίδη, είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής που όσοι δεν τον γνωρίζουν, ο οποίος κατηγορήθηκε για κακουργήματα, για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, για διασπάθηση μάλλον κοινοτικών κονδυλίων, για παράνομες επιδοτήσεις κτλ. Και όπως είχαμε πει εξ αρχής, αποδείχθηκε και με δικαστική βούλα ότι ο άνθρωπος ήταν εντελώς αθώος, δεν είχε πουθενά θέμα. Ο κύριος Ανεστίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα πολιτευτεί μαζί του. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήδη έχει συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά για την κάθοδό του στην εκλογική περιφέρεια, πιθανότατα του νομού Θεσσαλονίκης, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Και πιθανόν η κάθοδος Ανεστίδη με το κόμμα του Σαμαρά να δώσει και όθηση πανελλαδικά στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεδομένου ότι ο κύριος Ανεστίδης έχει πολύ μεγάλη απήχηση στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, λόγω της δράσης του στα μπλόκα. Και δεν ήταν η δράση του χτεσινή, η δράση του χρονολογείται πολλά χρόνια πίσω. Βεβαίως ο κύριος Ανεστίδης έχει φτάσει να έχει αθωωθεί και ακόμα να τον παίζουν, έτσι όπως σας το λέω, πάρτε το όπως θέλετε, με την αποδέσμευση των λογαριασμών του. Και αναρωτιέμαι τι ακριβώς χώρα είμαστε. Χώρα που τιμωρεί αθώους ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος είναι με κλειστούς λογαριασμούς 8 μήνες. Εχθές λέει έκανε βόλτες στις τράπεζες, πήγαινε τα χαρτιά και του λέγανε να μας στείλουν οι υπηρεσίες τα χαρτιά. Όμως αυτό που θα πω τώρα και συγκρατήστε το, είναι ότι αυτό που στήθηκε με τον κύριο Ανεστίδη, το οποίο ο κύριος Ανεστίδης θα το πάει μέχρι τέλους, σας ενημερώνω, και θα το πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα γίνουμε ξεφτύλα διεθνώς σε ό,τι αφορά στη λειτουργία ενός κράτη δικαίου, ήταν στήσιμο κανονικό, και αυτά που πληροφορούμε ότι έχουν γίνει και θα βγουν στην επιφάνεια, διότι κινούνται διαδικασίες από την πλευρά του κυρίου Ανεστίδη, θα εκπλαγεί πολλοίς κόσμος για το πώς έγινε η μεθόδευση, ώστε να γράφονται παραμύθια της χαλιμάς δικογραφίας περί της ιδιοκτησίας των κτημάτων που έχει ο κύριος Ανεστίδης και δηλώνει στο ΟΣΔΕ. Αυτά δεν ταιριάζουν, το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν ταιριάζουν σε δημοκρατική χώρα, παραπέμπουν σε άλλες ιστορίες, και αυτό νομίζω ότι θα το δούμε να αποτυπώνεται, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή μας με ονόματα ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην έρευνα για τον κύριο Ανεστίδη, το τι έκαναν ακριβώς, όπου πραγματικά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Είναι ασύλληπτα αυτά που έγιναν. Κατά τα λοιπά, πληροφορούμε ότι η New Republic έχει κάνει αγωγή στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη, κατά του κυρίου Γρηγόρη Βάρα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την αγωγή είναι ότι έγινε αγωγή για κατάθεση σε όργανο που έχει, για την κατάθεση που έκανε σε όργανο που έχει δικαστικές αρμοδιότητες όπως η Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά νομίζω δεν θα αισθανθούν καλά στο Μαξίμου και τόσο καλά στο Μαξίμου όταν πληροφορηθούν ότι συνήγορος του κυρίου Βάρα στην υπόθεση αυτή είναι ο κύριος Ζακ Κεσές. Το γεγονός ότι ο κύριος Ζακ Κεσές, θα θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Ζακ Κεσές είναι ο δικηγόρος των θυμάτων, πολλών εκ των θυμάτων, των υποκλοπών. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Μαξίμου. Θέλω έτσι, είμαι περίεργος να δω το γεγονός ότι έχει αναλάβει την υπεράσπιση του κυρίου Βάρα στην αντιπαράθεση δικαστική που έχει με την New Republic ο κύριος Κεσές, πόσο ευχάριστα θα ακουστεί στο Μαξίμου. Γενικώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να περιμένουμε σοβαρές εξελίξεις το αργότερο, προσέξτε με λίγο, το αργότερο λέω, μέχρι τις αρχές Οκτώβρη, με δικογραφίες που θα προκαλέσουν πάλι αναταράξεις στο σύστημα. Είναι πολύ κοντά από ό,τι πληροφορούμε να κλείσει μια μεγάλη δικογραφία που έχει το πακέτο και πολιτικά πρόσωπα, και δεν ξέρω αν αυτό ίσως μπορεί να αποτελέσει και ένα λόγο για να πραγματοποιηθούν εκλογές. Αλλά σκεφτείτε για παράδειγμα να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές
και να βγουν στην επιφάνεια πράγματα και θάματα. Και επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι τις επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ποιοι βουλευτές θα παραπευθούν σε δίκη και αν θα είναι τα πράγματα όπως κάποιοι έσπευσαν να προδικάσουν και να κατηγορήσουν την κυρία Παπανδρέου, όπως ακριβώς τα έλεγαν σε ό,τι αφορά στα δικήματα που έχουν διαπράξει. Επειδή υπάρχουν παραγραφές για τους βουλευτές στα πλημελήματα, είναι προφανές, και μάλιστα κάποια νομίζω παραγράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι προφανές ότι αν δεν ασκηθούν διώξεις και δεν παραπευθούν υποθέσεις δίκαιο ώστε να πάρει τριετή παράταση, η διαδικασία θα θέλει άλλα 3 χρόνια για να υπάρξει παραγραφή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ολοκληρώσει τις έρευνες και να στείλει τις υποθέσεις στο όσες είναι να στείλει, και κάποιες δεν θα πάνε στο ακροατήριο, να στείλει λοιπόν τις υποθέσεις στο ακροατήριο. Αυτά λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα πληγμάτων διάρκειας 7 ωρών εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις, λένε από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης, απειλώντας με αποκλεισμό και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές. Σταδιακά περνά από χθες τις Αγγλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς ακριβένει ξανά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος που κρατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Χθες προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσική αυτουργή. Τις επόμενες ημέρες η έκδοση από τη Βρετανία στην Ελλάδα της 46χρονης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Άκαρπες ως τώρα οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Η 67χρονη γυναίκα του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας αρκετή ώρα στη θάλασσα ενώ εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στον Νίκο Καρούτζου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στη σημερινή μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τομεάρχης δικαιοσύνη, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής και βουλευτής Λάρισας και υποψήφια, φαντάζομαι, και σε επόμενες εκλογές και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Καλή σας μέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Καρούτζου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς? Τι ήταν αυτό που εξτόμησε χτες ο κύριος Νίκητας Κακλαμάνης, ο οποίος δεν λέει πράγματα τυχαία, να υποθέσω?
1: Φαντάζομαι ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε την τελευταία μέρα σήμερα τη συνταγματική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη φάση, την προτείνουσα βουλή, όπως λέμε, οδεύοντας προς το αναθεωρητικό πλαίσιο της επόμενης που θα είναι η αναθεωρητική βουλή. Όταν η κυβέρνηση ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, να κλείσει την υπόθεση ακριβώς το μήνα, δηλαδή στο χρονικό
0: τέλος Αυγούστου,
1: 27 συγκεκριμένα Αυγούστου, όταν δίνει το περιθώριο ο συνταγματικός νομοθέτης το έλασον, προσέξτε, λέει τουλάχιστον ένα μήνα διαβούλευση μέχρι να ξαναέρθει στην τελική συζήτηση και ψηφοφορία.
0: Άρα πάει στο κόκκινο τώρα. Στο κόκκινο πάει.
1: Τώρα καταλάβατε, για να λέει η κυβέρνηση 27 Αυγούστου και όχι μέρα παραπάνω, ο κύριος Κακλαμάνης είναι ένας σοφός άνθρωπος.
0: Δεν θα μας αφήσουν να κάνουμε μπάνια, δηλαδή. Τη βλέπω τη δουλειά.
1: Για να κρίνει.
0: Ναι.
1: Εσείς μάλλον δεν θα κάνετε μπάνια.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Εμείς σίγουρα δεν θα κάνουμε μπάνια.
0: Εσείς θα κάνετε μπάνιο στις περιοδίες από τον Ιδρώτα.
1: Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, καταρχήν. Να έχουμε υγεία όλοι οι άνθρωποι. Πρώτα αυτό, κύριε Καρούτζου, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλω να πω κάτι πέραν της πολιτικής, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπω τελικά ότι με όλα όσα γίνονται, με όλα όσα εμείς ασχολούμαστε πολλές φορές, ναι, σε όλα όσα μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, στην κάθε μέρα μας, τελικά νιώθω ότι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της πραγματικής ζωής φεύγει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή οι άνθρωποι γενικώς, όλοι μας, έχουμε μία τάση, έχουμε δημιουργήσει μία τάση στον ίδιο μας τον εαυτό να ασχολείται πολλές φορές με τα πολύ λίγα και με τα πολύ
0: μη σοβαρά.
1: Τα μη σοβαρά, όπως
0: το λέτε. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
1: Άρα νομίζω ότι πρέπει, όχι μόνο η χώρα σίγουρα πρέπει να βρεθεί σε μία πορεία αναθεώρησης, όχι μόνο συνταγματικής, αλλά αναθεώρησης, μία πορεία ανάπλου. Δηλαδή, σε αυτό το μπλου δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει. Κανένας δεν νιώθω ότι σημερίζεται πως βρισκόμαστε σε μία χώρα ευνομίας, ευημερίας, όπου μπορεί να αμφίσει, ρε παιδί μου, μία δημιουργική σκέψη. Ότι μία ευρηματικότητα.
0: Για να πάμε τώρα να δούμε τι δημιουργικό υπάρχει στο Σύνταγμα και τι κρίνεται αυτή τη στιγμή. Και
1: δύο είναι βασικά τα ζητήματα. Για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ακούει διάφορα. Δηλαδή δεν υπάρχει και γενικότερα πολλή ενημέρωση για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Καλά, εντάξει, δεν πουλάει. Και
0: δεν πουλάει. Σωστό είναι, αλήθεια.
1: Σωστό είναι. Το αφήστε το.
0: Ναι,
1: τώρα
0: σωστό.
1: Δεν
0: είναι έγκλημα, δεν είναι. Ναι.
1: Δεν είναι έγκλημα, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Δεν έχουμε να καταγγείλουμε κάποιον.
0: Όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο πλαίσιο των συνταγματικών αναθεωρήσεων, επηρεάζουν τις ζωές μας για αρκετά χρόνια και δεν αλλάζει εύκολα το Σύνταγμα.
1: Όπως το λέτε ακριβώς είναι, κύριε Καρούτζο, πάντοτε με ευθυκρισία. Λοιπόν, ακούστε, δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα που τώρα ανακύπτουν σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έγινε μέχρι σήμερα, γιατί τελειώνει,
0: ναι,
1: σε λίγο ξεκινάει,
0: ναι,
1: η τελευταία συζήτηση. Το ένα είναι το περιβόητο άρθρο 86.
0: Αυτό κι αν είναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Ωραία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων, θυμάστε ότι έχει γίνει τεράστιος ντόρος από όλα τα κόμματα. Η κυβέρνηση λοιπόν είπε, η κυβέρνηση αυτή που συγκάλυψε τα σκάνδαλα, που δεν πήγε απολύτως τίποτα στην προανακριτική επιτροπή, δεν δίστασε να κάνει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και να βάλει σε ύπνο τους βουλευτές για να μην παραπευθούν δύο υπουργοί της κλπ. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση τι είπε? Βγήκε κάποια στιγμή όταν ήταν στριμωγμένος και στα μανταλάκια κρεμασμένος ο πρωθυπουργός της χώρας, και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε τέλος.
0: Θα το φτιάξουμε, ναι, το άρθρο
1: 86. Θα το φτιάξουμε,
0: παιδιά,
1: ναι. Θα το φτιάξουμε, αυτό είπε. Και τι θα κάνουμε, θα φύγει η πολιτική ευθύνη, ο καταλογισμός της πολιτικής ευθύνης, mm-hmm. θα φύγει από τη Βουλή. Να μην κάνει δηλαδή η κάθε κυβέρνηση ό,τι θέλει,
0: ναι.
1: και θα πάει στο δικαστικό σύστημα, προκειμένου η δικαιοσύνη να το κρίνει. Πολύ ωραία. Ναι. Ελάτε όμως που και πάλι η κυβέρνηση έκανε μια τεράστια κυβίστηση, μια κολοτούμπα κατά
0: ναι, από ότι έχω, εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνουν. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία της αλλαγής, γιατί δεν την αντιλαμβάνομαι αδυνατό.
1: Καλά κάνετε και αδυνατείτε, να μην άγχεστε. Αδυνατούν πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι λέει. Θα πάει σε ένα δικαστικό συμβούλιο mm-hmm. η κρίση για έναν υπουργό, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, οποιοδήποτε.
1: Αν έκταγε, αν μεθόδευσε, αν τάφαγε, αν έκανε. Πλην όμως, μετά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, θα ξαναγυρνάει στη Βουλή και θα χρειάζεται 151 βουλευτές.
0: Δηλαδή θα ξεφτιλίζονται και οι δικαστές, αυτό μας λένε.
1: Δηλαδή,
0: αν το δικαστικό συμβούλιο ότι... κρίνει ότι πρέπει να παραπεμφθεί, ναι. θα αποφασίζει η Βουλή αν θα παραπεμφθεί. Τότε τι το θέλουμε
1: δηλαδή,
0: το δικαστικό συμβούλιο.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την κάπα του αλλιώς. Αυτό ναι. μας λένε. Και να το κρατούμε. Το καταλάβαμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Πολύ ωραία. Προχωράμε για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είναι το δεύτερο πιο
0: Πού
1: κρίσιμο,
0: είναι κρίσιμο ζήτημα.
1: Ζήτημα. Τι είπε η κυβέρνηση όταν στριμώχτηκε επίσης, ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο mm-hmm. που γίνεται σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνεται, θα πάει σε ένα ανεξάρτητο σώμα, είπε, το οποίο θα επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και όμως και εκεί κολοτούμπα. Τι μας είπε τώρα, μας είπε ότι θα κάνει μία, προσέξτε, ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Ποια θα είναι η σύνθεση της επιτροπής αυτής, αναλογική με βάση τη...
1: Ακριβώς. Δηλαδή την πλειοψηφία θα την έχει πάλι η εκάστοτε κυβέρνηση και επειδή η κυβέρνηση στον καθρέφτη...
0: Να ρωτήσω κάτι, αν ψηφιστούν αυτά τώρα στην επόμενη φάση που θα εξειδικευτούν και θα θέλει 180 για να περάσει, μπορεί να υπάρχουν μεταβολές στο άρθρο 86, αυτό έχει σημασία γιατί ακούω...
1: Ο αγώνας μας αυτός θα είναι, κύριε Καρούζο. Φυσικά. Δεν θα αφήσουμε αυτές τις διατάξεις να περάσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι εμπεγμός, είναι κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Και αυτές οι δηλώσεις, γιατί εδώ τίθεται και θέμα αξιοπιστίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος. Όταν λέει όχι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά πάλι σε μια ειδική επιτροπή την οποία θα ελέγχω εγώ. Ή όταν λέει δεν θα παραπέμπονται οι υπουργοί παρά μόνο από τη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη θα στέλνει την απόφαση πάλι την οποία θα αποφασίζω εγώ. Στην πραγματικότητα τι λέει. Αυτό δεν λέει.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην σχολιάσω τα υπόλοιπα που είναι δευτερεύοντα ζητήματα, το να εναλλάσσονται οι υπουργοί με τους βουλευτές και ο επιλαμβάνων
0: ναι,
1: να παίρνει τη
0: θέση. Αυτό δεν το έχω καταλάβει πώς θα γίνει.
1: Δευτερεύοντα ζητήματα, το να εναλλάσσονται οι υπουργοί με τους βουλευτές και ο επιλαμβάνων
0: ναι,
1: να παίρνει τη θέση.
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει πώς θα γίνει.

0: Το λέω στην εκπομπή σας, κύριε Καρούτσο, και σε εσάς. Έχω δει τόσες πολλές αντιδράσεις από αυτή την κωμικοτραγική πρόταση, την οποία την έκανε ο Πρωθυπουργός να εναλλάσσονται.
1: Το να είναι, υπάρχει συμβίβαστο υπουργό.
0: Το
1: να υπάρχει συμβίβαστο υπουργών βουλευτών, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά
0: Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω και εγώ.
1: Ναι, από εκεί και πέρα το φύγε εσύ, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνω.
0: Το να παίρνει ο επιλαχών τη θέση του υπουργού σαν βουλευτής και μετά να φεύγει ο επιλαχών.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όταν γίνεται ανασχηματισμός και ξαναγυρνάει ο βουλευτής στην έδρα, είναι τουλάχιστον αστείο.
1: Και ευνοϊκό για τους υπουργούς. Πιο ευνοϊκό.
0: Ευνοϊκότατο για τους υπουργούς.
1: Πιο ευνοϊκό από ό,τι είναι σήμερα. Πιο ευνοϊκό από ό,τι είναι σήμερα που δίνει
0: ακριβώς
1: δυνατότητα.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Λοιπόν, το ερώτημα βέβαια, ωραία όλα αυτά. Εκεί στο Πασόκ τι έχετε πάθει και δεν μπορείτε να ανακάμψετε?
0: Δεν έχουμε πάθει τίποτα. Το Πασόκ, κοιτάξτε να δείτε, διάλεξε το δύσκολο δρόμο. Ποιος δεν ξέρει ότι είναι ο δύσκολος αυτός δρόμος? Τώρα μην υποκρινόμαστε μεταξύ μας. Το Πασόκ είναι μία δύναμη ευθύνης, μία μεγάλη παραδοσιακή. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τη λέξη παραδοσιακή.
1: Ιστορικό κόμμα. Δύο είναι τα κόμματα που είναι. Τρία, μάλλον, το ΚΚΕ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει διαχρονική πορεία.
0: Δεν είχε μία γεμάτη ρόδα και λουλούδια πορεία στην ιστορία του, κύριε Καρούτσο. Τα βάλε τα χέρια του βαθιά μέσα στο πρόβλημα και το κεφάλι του το σκέπασε με τα προβλήματα της χώρας όταν κράτησε σαν χειροβομβίδα που του είχαν τραβήξει την περώνη τα χέρια την άτακτη χρεοκοπία της χώρας.
1: Όλα αυτά που λέτε έχουν μία βάση, αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή πρώην στελέχη του Πασόκ στην σημερινή κυβέρνηση, πρώην στελέχη του Πασόκ στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, το Πασόκ είναι στα άλλα κόμματα και δεν είναι Πασόκ, το ίδιο το Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει, γυρολόγοι δεν έπαψαν να υπάρχουν πάντα στην πολιτική. Όπως θα
1: αυτό παρατηρείται εκτεταμένα με πρώην στελέχη του Πασόκ. Δεν το βλέπουμε με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα.
0: Ακούστε να πω ότι ξεκίνησα μία σκέψη μόνο. Το Πασόκ, λοιπόν, επειδή έχει αυτό το ιστορικό και μεταρρυθμιστικό βάρος της μεταπολίτευσης στους ώμους του, δεν μπορεί να συνταυτιστεί και να συντονιστεί με μία πορεία των τσιτάτων της εμπορικής ρεκλάμας και ούτω καθεξής. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα όπως
1: όλοι. Αρκεί εμπορική ρεκλάμα, να σας το πω αλλιώς. Αρκεί εμπορική ρεκλάμα να παίρνεις δημοσκοπικά 17% που παίρνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Δηλαδή,
0: θεωρείτε ότι είναι κάτι άλλο εκτός από εμπορική ρεκλάμα, με συγχωρείτε? Δηλαδή το ένα. Επαναλαμβάνεται το ένας νόμος, ένα άρθρο θα τα σκίσω όλα, ότι θα χορεύουν οι αγορές και εγώ θα βαράω τα νταούλια, ότι οι θάλασσες δεν έχουν όρια, ότι. Αυτά όλα, κύριε Καρούτσο.
1: Εντάξει, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να έχει αλλάξει φρασεολογία και προσέγγιση σε κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, εγώ όταν τα στελέχη, ακούστε, εγώ τι βλέπω, να σας πω τι βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Ίσως η ματιά μου δεν είναι τόσο αντικειμενική όσο η δικιά σας. Όμως ίσως και η δικιά μου έχει μία αλήθεια. Βλέπω δυστυχώς ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εμφανίσει κάτι καινούριο μέσα από το παλιό. Αφού διέλυσε το παλιό, τώρα βλέπετε τι πόλεμος γίνεται με τα στελέχη. Αν θα φανούν τα στελέχη,
1: ναι, στην ουσία, από ό,τι φαίνεται δεν παίρνει και κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τα παλιά στελέχη,
0: δηλαδή,
1: από τους 400 που είδα.
0: Δεν παίρνει τον υπουργό, μισό λεπτό. Ναι. Δεν παίρνει τον πρώην υπουργό του, για παράδειγμα. Αλλά κάνει τη διευθύντρια του υπουργού του, την κάνει εκπρόσωπο τύπου, για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι καινούριο ή παλιό?
1: Όχι, αλλάζει ο Μανολιός. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε.
1: Αλλά αυτό που περνάει στον κόσμο είναι ότι είναι κάτι καινούργιο. Βλέπω να συγκεντρώνει και χωρίς ακόμα να έχουμε δει το πρόγραμμα του νέου κόμματος.
0: Ακούστε, το ότι περνάει όπως λέτε χωρίς να έχουμε δει.
1: Μήπως είναι θέμα αρχηγού, εκεί θα θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, πιο πολύ επειδή στην Ελλάδα παίζει ρόλο και ο αρχηγός στα κόμματα, το έχουμε δει πολλές φορές. Γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος για οτιδήποτε και για αυτά που έκανε και που δεν έκανε ως πρωθυπουργός ή ως αρχηγός κόμματος, αλλά δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι είχε μια κτηνοβολία που πήρε ένα κόμμα πεθαμένο και το πήγε στο 35%.
0: Σωστά μιλάτε. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Ανδρουλάκης δεν

0: δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι αληθές. Αλλά δεν φαίνεται να έχει την ακτινοβολία του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης, αν κυβερνήσει, να φανεί 100 φορές καλύτερος πρωθυπουργός από όσους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό πρέπει να πείσει το λαό για να κυβερνήσει.
0: Εξηγεί αυτό. Το ότι δεν έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης είναι μια πραγματικότητα.
1: Έτσι. Ναι,
0: είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Όμως η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό ακριβώς επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα. Διότι δεν τον επέλεξε για τα ωραία του μάτια που μπορεί να έχει. Μάτια,
1: τι εννοείται τον επέλεξε.
0: Αλλά τον επέλεξε ακριβώς γιατί για τον κύριο Τσίπρα έχει να πει πάρα πολλά, ενώ για τον κύριο Ανδρουλάκη έχει να πει ελάχιστα.
1: Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η επιλογή συσπηρώνει ανθρώπους γύρω από τον κύριο Τσίπρα.
0: Επειδή θίξατε το θέμα του αρχηγού, απαντώ και απαντώ με ένα πολιτικό γεγονός, όχι με την κρίση μου, την αξιολογική. Προσέξτε. Γιατί σε αυτά θα πρέπει να είσαι στο real politics και όχι στα άλλα, στα τι πιστεύει ο καθένας και την αξιολογική κρίση που έχει. Όμως, το Πασόκ αυτή τη στιγμή διάλεξε το δύσκολο δρόμο, κύριε Καρούτσο. Δηλαδή, εκεί με πείσμα και επιμονή. Πρόγραμμα, κοστολόγηση, λύσεις για κάθε πράγμα, άνοιγμα στην κοινωνία, περιφερειακές συνδυασίες.
1: Εντάξει, όμως οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή για το θέμα της 13ης σύνταξης δεν νομίζω ότι έκαναν καλό στο Πασόκ. Δηλαδή, όταν ρωτάει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και η απάντηση δεν είναι άμεση, δεν δημιουργεί και το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στον ψηφοφόρο που παρακολουθεί.
0: Ήμουνα στη συζήτηση. Θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτό που έγινε στη συζήτηση και αυτό που εμφανίστηκε μετά στα διάφορα μέσα ενημέρωσης φύλλα προσκύμενα στον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αν όχι στη Νέα Δημοκρατία συνολικά, δεν είχαν σχέση με την εικόνα. Ήμουνα εκεί όταν ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Δώστε μου ένα νούμερο, πείτε μου ένα νούμερο
1: πόσο κάνει,
0: κάνει αυτό». Ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε πάρτε το χαρτί αυτό που είναι για τα πρακτικά, 440 η πρώτη δόση, 880 τον τρίτο χρόνο, 1,200 σύνολο, 1,2 δις. Το άκουσα μετά. Πια μου, όπως καταλάβατε.
1: Άρα έγινε πολιτική σπέκουλα αυτό λέτε.
0: Προβλήθηκε το ερώτημα, αλλά δυστυχώς δεν προβλήθηκε η απάντηση. Πράγμα που γίνεται πολύ συχνά. Όμως δεν είναι αυτό το μείζον. Να σας πω ότι είναι για μένα το μείζον. Το μείζον είναι για μένα και η ευθύνη του Πασόκ. Διότι δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό. Ότι ακούει κάτι που μπορεί να είναι και ρεκλάμα. Γιατί έχει ανάγκη ο λαός μας την ελπίδα. Έχει ανάγκη ο λαός μας την ελπίδα όπως την είχε πάντα. Και οι εκλογές κομίζουν και όραμα. Άρα λοιπόν, ο σκοπός του Πασόκ, ο στόχος.
1: Και να κλείσουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι.
0: Πρέπει να είναι το βήμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Δεν ανησυχώ για την αστερόσκονη που έχει πέσει, για τη χρυσόσκονη στα καινούργια κόμματα κλπ. Θα κάτσει ο κουρνιαχτός. Ανησυχώ για ένα πράγμα μόνο. Για το ότι πρέπει με γρήγορα βήματα αυτό όλο που φτιάξαμε να το επικοινωνήσουμε για να αντιληφθεί ο κόσμος μας ότι είναι ο άλλος αλλά και ο μόνος δρόμος της συνέπειας, της ευθύνης και της αλήθειας, αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω, της αξιοπρέπειας. Αξιοπρέπεια παντού πρέπει να είναι το σύνθημα της ουσίας του Πασόκ για την πολιτική του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιακούλη. Καλή σας μέρα.
0: Είναι πάντα χαρά μου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Μέχρι να συνδεθούμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή η ηθοποιός Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο μετά από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε. Πάμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη να πούμε και τα χάλια της Γαλλίας. Νομίζω ότι οι Ισπανοί, οι Απόστολε, καλημέρα, τους πάτησαν χθες. Τους πάτησαν, επειδή το είδα το παιχνίδι, τους πάτησαν στην κυριολεξία τους Γάλλους. Δεν σταύρωσαν παλιά.
1: Οι Ισπανοί χθες δίδαξαν, ήταν παιχνίδι σεμινάριο, το πώς μπλοκάρεις ομάδα αντίπαλη που παίζει με παίκτες αστέρια.
0: Ο Ντεμπελέ δεν πρέπει να άγγιξε μπάλα σε όλο τον αγώνα.
1: Ελάχιστα. Και ο Εμπαπέ,
0: και ο Εμπαπέ στο τέλος κάτι πήγε να κάνει.
1: Προσπαθούσε, γιατί τον είχαν πνίξει ένα και δύο αμυντικοί. Είναι η διαφορά του ομάδα, ότι είμαστε ομάδα,
0: και ότι είμαστε αστέρια που παίζουμε σε μια ομάδα
1: και περιμένουμε να παίξουν τα αστέρια και οι υπόλοιποι να το βλέπουν. Όχι ότι η Γαλλία είναι ομαδάρα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, απίστευτη η διαφορά κλάσης φάνηκε σε όλο τον αγώνα, δηλαδή ήταν τρομερή διαφορά κλάσης.
1: Τους έπνιξαν από το πρώτο σφύριγμα. Κάνουν και αυτό το χαζό πέναλτι, γιατί αυτό τώρα το πέναλτι δεν το κάνει ούτε.
0: Ήταν και ξυπνάδα του Γιαμάλ, νομίζω, ο τρόπος που το πήρε.
1: Μα όταν δεν έχεις εσύ ο Γιαμάλ, βλέπει ότι έχει πλάτη ο αμυντικός και σου λέει: εγώ θα πάω και ό,τι γίνει. Αν την πάρω την μπάλα, την πήρα. Αν δεν την πάρω, ποιος ξέρει. Του έκανε το πέναλτι, σήκωσε το πόδι, τον κλείωσε στο μυρό. Πέναλτι 1-0 και με το στο 58 έρχεται το 2-0 και εκεί η Γαλλία καταραίει. Έτσι, δεν
0: μα δεν είχε αντιδράσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι έφαγε τον γκολ με το πέναλτι και δεν μπορούσε να σταυρώσει μία. Δηλαδή, πόσες τελικές είχε, είχε κανένα δύο, δεν πρέπει να είχε παραπάνω.
1: Δεν
0: μπορούσε να μπει στην περιοχή, δηλαδή με τον πέναλτι στην περιοχή κάνει την μπάλα.
1: Το παιχνίδι της Γαλλίας ήταν αυτό. Οι διεισδύσεις από δεξιά και από αριστερά με Ντεμπελέ, Εμπαπέ, να ανοίγουν τις άμυνες, να πασάρουν ή να βάζουν σε κάποιους συμπαίκτη να σκοράρουν. Δεν συνέβη αυτό. Μάλιστα η Ισπανία πέτυχε και τρίτο γκολ. Ναι. Οριακά δεν μέτρησε.
0: Ήταν offside όμως. Ήταν offside.
1: Ήταν. Ναι, αλλά είδες ότι θα μπορούσε να είναι και 3-0 και να έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι και σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα
0: θα δούμε καλό μάτς.
1: Το Αργεντινή.
0: Καλά, εκεί και για άλλους λόγους, γιατί υπάρχουν θέματα εκεί.
1: Εκεί θα βγουν οι κορβέτες, οι φρεγάτες, οι αγγλικές που
0: θα πέσει και το κλασικό ξύλο που πέφτει σε αυτούς τους αγώνες. Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με δύο ομάδες. Ναι. Δηλαδή, μπορεί η Αργεντινή να έχει το Μέση, αλλά ο Μέση δεν είναι παίρνει την μπάλα και παίζει μόνος του, περιμένουν. Είναι όλοι μαζί, παίζουν, του δίνουν και αυτός οργανώνει. Έχει την μπαγκέτα και τους φτιάχνει το
0: πάντως,
1: παιχνίδι.
0: Η μόνη που μπορεί να κερδίσει νομίζω την Ισπανία είναι η Αργεντινή, γιατί παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο από τη Βρετανία. Η Βρετανία δεν νομίζω ότι αν περάσουν τελικό θα έχουν τύχη με τους Ισπανούς.
1: Αν περάσουν οι Άγγλοι, δεν νομίζω και εγώ ότι θα έχουν τύχη απέναντι στους Ισπανούς.
0: Θα,
1: αλλά
0: θα τους
1: σοπεδώσουν.
0: Ενώ η Αργεντινή, επειδή παίζει άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Είναι και Λάτιν τελικό θα είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, θα είναι ωραίο. Δεν σπάνια βλέπουμε έτσι, τέτοιο στυλ. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί και εμείς έχουμε σκοράρισμα στη Σούπερ Λίγκα. 7 γκολ ο Μαρινάκης, 7 γκολ ο Αλαφούζος, ισοπαλία 7-7. Δεν έχουμε πρόεδρο.
0: Σταθερή ισοπαλία. Τώρα πάει για συμβιβασμό 1-1, 1-1 χρονιά. Τι θα γίνει.
1: Αυτή ήταν μια πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτή, γιατί βγήκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και είπε: μα, θα βάλουμε τον Γιάννη Αλαφούζο που έχει διαλύσει τον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, δεν πατάει. Ενώ εγώ σας έφερα χρήματα, τετραπλασία.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα είναι μοιρασμένη. Τι θα γίνει, δηλαδή θα βγει
1: τώρα. Θα γίνει το εξής. Πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Η ΕΠΟ ψηφίζει πάντα λεπτό.
0: Και δεν έχουμε, ναι, το ξέρω. Είναι
1: άρα, ο Καγκάτσης είπε ότι μπορεί να ψηφίσω. Και ο Μαρινάκης πρότεινε τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής, να μην είναι ούτε εκείνος ούτε ο πρόεδρος Παναγιώτη.
0: Ούτε ο Αλαφούζος.
1: Την Κοξένογλου, τον Μάριο Λισάνδρου. Ο Κοξένογλου είναι του Ατρομήτου, ο Λισάνδρου τη ΣΑΕΚ και ο Μποροβίλος του Αστέρα Τρίπολης. Είπε ότι αν συμφωνήσουμε, εγώ θα στηρίξω απόλυτα αυτό το πρόσωπο. Θα δούμε. Χουάνσο στο Παναθηναϊκό μέχρι τέλος καριέρας, μέχρι το 2030. Ο Τζολάκης ενδιαφέρει τη Χαλ. Mm-hmm. Που ανέβηκε στην Premier League και νομίζω ότι στα μεταγραφικά θα έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά τα έχουμε να πούμε.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Απόστολο Βαξεβανέλη, καλημερίζουμε και εσάς. Ακολουθείτε, θα κάνετε σήμερα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς θα είμαστε για μία ώρα μαζί σας. Εμείς θα είμαστε λίγο μετά τις 9 το πρωί αύριο πάλι εδώ.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? δεύτερη μέρα σήμερα του Eject Festival με το βρετανικό συγκρότημα The Cure να έρχεται μετά από 7 χρόνια στο ΟΑΚΑ, πλαισιωμένο από τους Nothing But Thieves και το Matt Berninger. Θα παρουσιάσουν τεράστιες επιτυχίες όπως το Friday I'm in Love και υλικό από το νέο τους άλμπουμ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4:30, τα εισιτήρια ξεκινούν από 85 ευρώ. Από σήμερα και ως τις 17 Ιουλίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί ένα πολυπολιτισμικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις και pop-up δράσεις στο δημόσιο χώρο. Συμμετέχουν πρεσβείες και σύλλογοι από 16 χώρες, μεταξύ αυτών η Ινδία, οι Φιλιππίνες και η Νορβηγία. Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε μέρα στις 7. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσχη Μπακετή.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου, καθώς βρέθηκε σωρός γυναίκας να επιπλέει στον ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα είναι ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρα Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η ηθοποιός Μάρα Κοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ συνδέθηκε και με τον Αθήνα 1984, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού από το 1995 ως το 2002. Με καταγωγή από τα Ψαρά η Μάρα Κοντού, είχε την πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση στο θέατρο το 1954, στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Το 59 πρωτοεμφανίστηκε δίπλα στο Δημήτρη Χόρ με το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ και ακολούθησαν πολλές παραστάσεις, Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, Θωμάς ο Δίψυχος που ανέβασε ο θείος πάλι του Δημήτρη Χόρ και συνεργάστηκε επίσης με πολλούς, με το θείο σου του Δημήτρη Μιράτ, με τον θείο σου του Αντώνη Αντωνίου, του Κώστα Σιμακόπουλου στο θέατρο Καλουτά. Όσον αφορά τώρα τον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε σε πολλές και πολύ δημοφιλείς ταινίες: Έγκλημα στο Κολονάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια, Τα Κίτρινα Γάντια, Λίμωνος στους Νέους, Ο Φίλος μου Λευθεράκης, Το Κάθαρμα, Η Σοφερίνα. Αξέχαστη όμως θα μείνει στο ρόλο της Ελένης δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνο, στο Ιδέα Γινή να φοβείται τον άνδρα, καθώς και σε πολλές άλλες ταινίες, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Βασιλοπούλου. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε πριν από λίγο ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στην δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση, αναφέρει στη δήλωσή του, καταγγέλλοντας προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολιτών. Όπως σημειώνει, καταλήγοντας θα βρεθούμε ξανά γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, αριθμώντας 20 βουλευτές μετά τις χθεσινές 3 ανεξαρτητοποίησεις. Ορκίστηκε εντωμεταξύ στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτό Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παρετηθέντος Γιώργου Καραμέρου, που είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ενώ θα συναντηθεί και με πολίτες του Σωρεούς. Σε μία ώρα, δηλαδή στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια, ενώ στη 1:30 θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Πολεμικό κλίμα εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων διάρκειας 7 ωρών εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στοχών στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανέφερε πως προχώρησε σε αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου πω εγώ ότι φτάνει, είπε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε δε πως την επόμενη εβδομάδα σειρά θα πάρουν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και την μεθεπόμενη οι γέφυρες αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παρακτιών περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά του, οι φρούροι της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις, απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια και διαμηνύουν πως οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν. Σταδιακά τώρα περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο σύν 1% διαπραγματευόταν νωρίτερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσηγείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Θύμα ένας διανομέας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με γιο ταχύ, έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία και κατάφερε να σωθεί μετά από αρκετή ώρα κολυμπώντας στη θάλασσα. Η γυναίκα εντοπίστηκε και έπειρε συνελέγη από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρωμα στην περιοχή επανομής. Σε άλλα διεθνή, ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 εκ των οποίων πετρελαιοφόρα, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρομένων συστημάτων του Κιέβου μέσω Telegram. Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως τοχοθέτησε ουκρανικά λιμάνια που διαχειρίζονται φορτία για τον ουκρανικό στρατό, πλήττοντας 4 πλοία. Εν τω μεταξύ, στο Κίεβο έφτασε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα ανακοινώσω νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των αμυντικών βιομηχανιών μας, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα και ταχύτατα, έγραψε στην πλατφόρμα X κατά την άφηξή της. Την ίδια ώρα οι Financial Times αναφέρουν σε σημερινό τους δημοσίευμα ότι θα επιτραπεί στην Ουκρανία να δαπανίσει κεφάλαια από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνά της, προκειμένου να αγοράσει κινέζικα εξαρτήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Πρωί σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και το λιμάνι του Πειραιά. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν λοιπόν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τελικά μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε εκλογικά πολύ νωρίτερα από όσο φαινόταν. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να ζυγίζει όλα τα δεδομένα και να επιθυμεί να φτάσει ως τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο του 2027, η αλήθεια είναι ότι θέλει να έχει καθαρό διάδρομο για έναν φθινοπορεινό εκλογικό ευνηδιασμό. Θέλει να έχει λιμένα τα χέρια του.

Αφήστε που με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, με τους υπουργούς να έχουν σηκώσει τα μολύβια και τους βουλευτές να τρέχουν στις περιφέρειές τους για τη μάχη του Σταυρού, τα γεγονότα μπορεί να αυτονομηθούν και οι πρόορες εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου να καταστούν μονόδρομος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξέρει αυτό. Γι' αυτό και έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές στα Υπουργεία για το πότε πρέπει να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους. Έχει συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής για το πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενώ κάθε μέρα κάνει περιοδίες και διαφημίζει έργα. Σήμερα πηγαίνει στην Εύβοια. Προχτές φτάσαμε στο σημείο να εγκαινιάσει όχι έναν δρόμο, αλλά την υπογραφή της σύμβασης για το δρόμο που θα γίνει σε 4 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, οψέποτε πατηθεί το κουμπί των εκλογών, θα ακούμε τη λέξη κανονικότητα 10 φορές τη μέρα και οι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος θα την κλείνουν σε όλες τις πτώσεις.

Όμως τα λέγαμε και χτες, η κανονικότητα δεν είναι μια διακήρυξη, δεν είναι κάτι αυτόματο ή αυτονόητο. Η κανονικότητα δεν είναι δεδομένη, πρέπει να κατακτιέται καθημερινά, πρέπει να αποδεικνύεται, πρέπει να τεκμέρεται και διαρκώς να επαναβεβαιώνεται. Αλλιώς πρόκειται για μια λέξη που αποτελεί ενοιολογικά κενό γράμμα.

Και μια και περί κανονικότητας ο λόγος, ας μην πάμε στα τετριμένα, στα αυτονόητα, αυτά που τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, το κατά πόσον δηλαδή υπάρχει κανονικότητα για το θηριώδες ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με έως 1000 ευρώ μεικτά όταν ένα τριάρι νοικιάζεται 700 και 800 ευρώ, ή για το πώς ζουν οι συνταξιούχοι των 600 ευρώ, ας μην πάμε καν στην κατάφορη παραβίαση του κράτους δικαίου, κατά πόσον είναι κανονικότητα να έχεις έναν διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Πρωθυπουργικού Ανιψιό να μιλάμε όρους κονσιλιέρε και έναν έφεδρο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να απειλεί, να εκβιάζει ανοιχτά τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Όλα αυτά προφανώς δεν είναι κανονικότητα, αλλά ας πάμε στα τελευταία, στα φρέσκα και ας διαρωτηθούμε. Συνιστά κανονικότητα το να συλλαμβάνονται με το λιγότερο συζητήσιμα στοιχεία άνθρωποι για ένα έγκλημα 16 χρόνια μετά και να βγάζει ο Πρωθυπουργός ετιμιγορία από βήματος βουλής ότι είναι ένοχοι και τρομοκράτες? Συνιστά κανονικότητα να χάνει μια γυναίκα τη ζωή της από γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και αντί η κυβέρνηση να καλλιεργήσει την ενότητα έναντι της επανεμφάνισης της τρομοκρατίας, να προσπαθεί να ταυτίσει το βασικό πολιτικό της αντίπαλο με μολότοφ και γκαζάκια?

Ή μήπως είναι στα κανονικότητα να καταδικάζονται αστυνομικοί για βιασμό κρατούμενης μέσα σε αστυνομικό τμήμα με ποινές χάδια και να επιστρέφουν κανονικά στη ζωή τους. Καλά, για την εκτέλεση του 20χρονου στο Άργος δεν θέλει και ερώτημα. Αυτό και αν δεν συνιστά κανονικότητα. Να εκτελούν αστυνομικοί έναν πανικόβλητο νεαρό, να τον πυροβολούν στο κεφάλι. Ένα νεαρό που φορούσε μόνο ένα μαγιό, να του ρίχνουν 21 σφαίρες την ώρα που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε ένα μαντρότυχο για να διαφύγει. Και αυτό επειδή τον περνούν για Ρωμά και βγάζουν έτσι ευκολότερα το όπλο από τη θήκη. Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που δεν συνιστά κανονικότητα. Το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή 10 και 15, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έχουν περάσει δύο ολόκληρες ημέρες από τις απαράδεκτες δηλώσεις του Δημάρχου Άργους ότι τους αυτιστικούς πρέπει να τους κρατάμε κλεισμένους στα σπίτια τους και η Νέα Δημοκρατία δεν τον έχει ακόμη διαγράψει, δεν τον έχει καν δημοσίως αποδοκιμάσει. Ούτε αυτό είναι κανονικότητα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.
1: Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει.
0: Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλια Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για όσους και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Πέμπη Παναγοπούλου σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Λένα. Λέει, το έχουν αυτό οι δήμαρχοι του Άργους. Είναι κληρονομικό από άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι και ο προηγούμενος, ο Καμπόσος, είχε κάνει αδιανόητες δηλώσεις. Δηλώσεις οι οποίες, θυμίζω, τον είχαν οδηγήσει στην προσωρινή διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μετά, επειδή στις εκλογές υπάρχει πανστρατιά και όλα αυτά τα διάφορα, οι δηλώσεις του συγχωρέθηκαν. Ούτως ή άλλως έχει έναν πολύ ισχυρό πολιτικό φίλο στην κορυφή της πυραμίδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κάπως έτσι επανεντάχθηκε και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία με αυτό το συγχωροχάρτη έδωσε συγχωροχάρτη και σε αυτές τις δηλώσεις. Και ξέρετε κάτι, κυρία Λένα, επειδή λέτε τώρα για τους δημάρχους του Άργους και τον προηγούμενο και αυτόν τον ανεκδίκητο, τον σημερινό, επειδή ακριβώς δεν είναι θέμα ενδυμικό των δημάρχων, κάποιοι τους εκλέγουν και κάποιες, έτσι. Είναι μια συλλογική διαδικασία το να βγει κάποιος δήμαρχος. Δεν πέφτει μια μέρα από τον ουρανό. Και επαναλαμβάνω πως το γεγονός ότι ακόμα και τώρα παραμένει κανονικά μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας, τυπικά τουλάχιστον, εντάξει, δεν είναι ότι περιμένουν να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή για να βγάλει αποφάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέλος του ανώτατου οργάνου της Νέας Δημοκρατίας και δεν τρέχει κάστανο, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω ότι με την προχθεσινή απαράδεκτη ανάρτησή του, αφενός διαφώνησε με την προφυλάκηση των αστυνομικών που εκτέλεσαν τον 20χρονο στο Άργος, γιατί είναι, λέει, οικογενειάρχες. Λες και αυτό αποτελεί ελαφρυντικό. Αφετέρου έριξε το λίθο του αναθέματος στην μητέρα του 20χρονου παιδιού με αμιγώς ρατσιστικό, στιγματιστικό και μισαναπηρικό λόγο, λέγοντας ότι τέλος πάντων, αφού ήξερε ότι το παιδί έχει αυτισμό και μπορεί να πανικοβληθεί ή οτιδήποτε κτλ., γιατί τον άφηνε να οδηγεί και γιατί δεν τον κράταγε στο σπίτι. Ακούστε τώρα. Και το λέγαμε και χτες, θα το ξαναπούμε και σήμερα, είναι αδιανόητο το να ακούει τέτοια πράγματα, να ακούει την ανάρτηση ενός τέτοιου δημοτικού άρχοντα, ενός τέτοιου τοπικού άρχοντα, ένας γονιός ο οποίος μπορεί να έχει δουλέψει πολύ με το παιδί του για να καταστεί λειτουργικό, για να κατακτήσει την αυτονομία του, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, όλα αυτά τα οποία καταλαβαίνετε τι σημαίνουν σε χρόνο, σε ψυχική ταλαιπωρία, σε χρήμα, σε προσπάθεια και για τους γονείς και για ένα αυτιστικό παιδί. Να βλέπει λοιπόν την πρόοδο που κάνει το παιδί, να προσπαθεί ο γονιός να δουλεύει παραπάνω, να χάνει χρόνια από τη ζωή του με την αγωνία που έχουν όλοι οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις να κατακτήσουν τα παιδιά τους την αυτονομία τους και τη λειτουργικότητά τους πριν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή και ακολουθηθεί ο κύκλος της ζωής. Και να έρχεται ένας τέτοιος ανεκδίγητος τύπος να μιλάει με όρους του 50 και του 40, λες και είμαστε στην εποχή που ανακαλύπταμε το Κωνσταλέξη κλπ. Και τη Λέρο, και να μιλάει με τέτοιους όρους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ανθρώπους με αναπηρίες πρέπει να τους, έχουμε περιορισμένους σε κάποιο σπίτι κλπ. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι με βάση και διάφορα παραπολιτικά που έχουν προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει, λέει, μεγάλη δυσφορία για αυτό το οποίο έγινε, και υπάρχουν και γαλάζια στελέχη στα οποία έχει φτάσει αυτή η δυσφορία. Όχι, λέει, τόσο για τις απόψεις που εξέφρασε για την προφυλάκηση των αστυνομικών. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που κατανοούν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πυροβόλησαν 21 φορές έναν νεαρό που προσπαθούσε να ανέβει σε έναν τοίχο και μάλιστα δύο τουλάχιστον φορές τον πυροβόλησαν στο κεφάλι και οι σφαίρες καρφώθηκαν στο κεφάλι του, εκεί υπάρχει κατανόηση. Για το άλλο, λέει, για αυτό που είπε για τα αυτιστικά παιδιά, αλλά αν διαβάσετε σήμερα τα παραπολιτικά, υπάρχει ένα στα Νέα, υπάρχουν και σε άλλες εφημερίδες, μπορείτε να διατρέξετε και στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά site να τα δείτε, δεν υπάρχει δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία και από στελέχη γαλάζια για την ουσία αυτών που είπε. Ξέρετε γιατί υπάρχει? Πάνε, λέει, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, σε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, και του λένε πώς θα πάω να ξανακάνω περιοδεία
σε αναπηρικές ενώσεις και αναπηρικά κινήματα. Τι θα τους απαντήσω γι' αυτό, καταλάβατε? Πώς θα πάω να μαζέψω ψήφους είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι αυτά που είπε είναι απαράδεκτα και ότι κανονικά αυτός πρέπει να φύγει από το Άργος και να τον κλείσουν στη Λέρο. Όχι. Το θέμα είναι πώς θα πάνε πάλι να συναντηθούν με ενώσεις, με σωματεία αναπήρων και με αναπηρικά κινήματα για να πάρουν τα ψηφαλάκια τους. Δηλαδή, ακόμα και εκεί, ακόμα και με την υφή αυτών των παραπολιτικών σχολείων, τα οποία, να επαναλάβω, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, έτσι, επειδή, εντάξει, έχουμε κάνει πολλά κακά στη ζωή αυτή, αλλά δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, ούτε αυτά, ούτε τα σενάρια για εκλογές, ούτε τίποτα. Δεν είναι όλα αυτά μια έμφυτη ανάγκη να γεμίζουμε θέσεις σε site ή σελίδες, σε εφημερίδες ή στήλες σε παραπολιτικές σελίδες. Οπότε, επειδή κάποιοι τα λένε, φανταστείτε το μέγεθος του κινησμού που την ώρα που μιλάνε σε ένα δημοσιογράφο για να γράψει ένα παραπολιτικό, του παραδέχονται ότι το πρόβλημά τους δεν είναι η ουσία των δηλώσεων αυτού του τύπου στο Άργος. Εγώ το όνομά του δεν θα το πω, ούτε το επώνυμό του προφανώς. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια το ξέρει καλά, γιατί ήταν από τις πρώτες υπογραφές που είχαν μπει το 2016 για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του, να θυμίσω, έτσι. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Δεν τους πειράζει λοιπόν η ουσία αυτή καθεαυτήν των απόψεων που εκφράστηκαν, αυτές οι μης αναπηρικές απόψεις. Τους πειράζει που δεν θα έχουν μούτρα να πάνε, για να το πω έτσι καφενιακά, όπως το λένε τα πιτσιρίκια, δεν θα έχουν μούτρα να πάνε μετά σε αναπηρικά κινήματα και σωματεία να τους ζητήσουν ψηφαλάκια. Ψά δεν τρεπόμαστε.

Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε λίγο έτσι και το ισοκομματικό, πάνω που εδώ και μερικές μέρες είχαν καταφτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου συγκεκριμένες έρευνες, γιατί πρέπει να του το πιστώσουμε, ο κύριος Μητσοτάκης μετράει τα πάντα και λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα. Δεν είναι σαν άλλους που έπαιρναν δημοσκοπήσεις και έλεγαν καλά-καλά βλακίες, λένε λάθος, κάνουν, ξέρω εγώ καλύτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτά είναι ένας πολύ-πολύ στοχοπροσιλωμένος εργάτης, ο οποίος αξιοποιεί πλήρως τα εργαλεία, τα focus groups, τις κυλιόμενες. Έχει απολύτως αμερικανική νοοτροπία σε όλα αυτά και δεν του έχει βγει και σε κακό εδώ που τα λέμε. Πάνω εκεί λοιπόν που ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τις μετρήσεις που τα στοιχεία του υπεδείκνυαν ότι αν συνεχίσουν οι γαλάζιοι να λένε πόσο τους λυπεί που θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πόσο σάρξεκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας είναι, πόσο κρίμα θα είναι όλο αυτό, πόση ζημιά θα τους κάνει, ότι μετέτρεπαν σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι θα τους κάνει ζημιά. Πάνω εκεί που ζήτησε από τους συνεργάτες του να πούν σε όλα τα γαλάζια στελέχη να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό και να αντιμετωπίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός ως πολιτικός αντίπαλος και τίποτα πέραν αυτού, ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, ως γνωστόν προχθές, ο οποίος στην προσπάθειά του να κάψει ένα σενάριο μεταβατικής πρωθυπουργίας δένδια, λένε οι άσπονδοι φίλοι του, ουσιαστικά έβαλε στο τραπέζι αυτό το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ακόμη και ως υπόθεση συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή ότι σε μια μετεκλογική διαπραγμάτευση για το σχηματισμό κυβέρνησης, ένα από αυτά που θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων, θα είναι και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως, ακριβώς λέγοντας ο κύριος Γεωργιάδης ότι βεβαίως και θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το εκλογικά με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί να μην θέσει θέμα αλλαγής προσώπου πρωθυπουργού, ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης πρώτον έδωσε σήμα για χαλαρή ψήφο στους απογοητευμένους δεξίους και κεντροδεξίους, και δεύτερον απενοχοποίησε την ψήφο προς τον κύριο Σαμαρά, στέλνοντας σε κάποιους μήνυμα ότι είναι ένα σενάριο ό,τι και να ψηφίσουν μετά τις εκλογές όλοι τους μαζί πάλι να βρεθούν. Κάπως έτσι αποφασίστηκε ότι έστω με βαριά καρδιά, γιατί εδώ που τα λέμε σε πολλές περιπτώσεις κάνει τη βρώμικη δουλειά που λέμε με επικοινωνιακούς όρους ο κύριος Γεωργιάδης, έστω με βαριά καρδιά λοιπόν αποφασίστηκε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το πλήρες και καθαρό και ευθύ άδειασμα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση. Και κάπως έτσι χθες ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά, είπε ότι είναι εκτός γραμμής, ότι αυτή δεν είναι η θέση της κυβέρνησης, επανέλαβε το γνωστό ότι για την αυτοδυναμία και ότι αν δεν την πιάσουν, ο μόνος επιλέξιμος, δυνητικός και συμβατός πάνω απ' όλα εταίρος είναι το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια η ζημιά έχει γίνει, και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες στα επόμενα focus group που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Δημοσίως μάλλον δεν θα δούμε πράγματα, διότι οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά σταματούν. Μένει να δούμε πάντως πόση ζημιά έχει γίνει, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου που θα ακούσουμε τώρα, θα επανέλθουμε στα εκλογικά να δούμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Νικήτας Κακλαμάνης όταν εισηγούνταν δημόσια πια στον Κυριάκο Μητσοτάκη φθινοπορεινές εκλογές, και μάλιστα συνδέοντας την ανάγκη να στηθούν κάλπες με την ανάγκη να μπει ένα φρένο στην τοξικότητα η οποία έχει κατακυριεύσει το δημόσιο λόγο και τη δημόσια σφαίρα. 10:31, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου για σωρό γυναίκας 40 με 45 ετών που βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενικοί, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο και την οικογένεια του Αθήνα 1984, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου από το 1995 ως το 2002. Νέο κύμα πληγμάτων, διάρκειας 7 ώρων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις, λένε από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης, απειλώντας με αποκλεισμό και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς, καταγγέλλοντας προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Συνευριάζει το μεσημέρι για νέο γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, που πλέον είναι τέταρτη στη Βουλή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα συναντάται με πολίτες στους Ωραίους. Ενεργοποιείται στα τέλη Ιουλίου η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω της οποίας σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες έως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Πέμη Παναγωπούλου σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, κυρία Γιώτα, την είδα την ανάρτηση του πρώην δημάρχου Άργους. Είναι τα ίδια χάλια με τον Νιν. Δεν θέλω να την αναπαραγάγω τώρα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για λόγους αισθητικής, βασικά για όλους τους λόγους του κόσμου. Καλημέρα στην Βίκη που λέει: Αμερική γίναμε όποιον πάρει ο χάρος, όπου χάρος βλέπε Άιση. Καλημέρα λέει, πάνω απ' όλα οι περιοδίες και οι ψήφοι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που διαρωτάται. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος έως την προηγούμενη Ευρωβουλή, τέλος πάντων, όχι ακριβώς προχθές, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που είναι, γιατί δεν λέει τίποτα. Καλημέρα και στον Μιχάλη, θα το αξιολογήσω αυτό. Ωραία πρόταση ακούγεται. Καλημέρα και στην Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Θα το κοιτάξω και αυτό. Ρωτάει πότε θα εφαρμοστεί η μείωση στο μπλοκάρισμα ακατάσχετου λογαριασμού που από τα 1250 πήγε στα 1600. Θα το ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε. Και ο κύριος Γιώργος μιλάει για τον πρώην δήμαρχο Άργους, τον Καμπόσο. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι στο Άργος από ό,τι καταλαβαίνω. Θεματάρα, μη σας πω. Καλημέρα και στον κύριο Κολυβήρα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λένα. Λέγαμε για τον Νικήτα Κακλαμάνη, λέγαμε για ποιο λόγο προχθές βγήκε να συνδέσει αργά το βράδυ τις πρόωρες εκλογές με την απόκρουση της τοξικότητας. Επί της ουσίας είναι αυτό το οποίο λένε πολλοί και πολλές, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα όλο που ζούμε να πάει ένα δεκάμινο, και αυτό έχει διπλή διάσταση. Αυτό αφορά και στο πόσο βαριά πράγματα ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, πράγματα τα οποία σίγουρα θα αφήσουν το αποτύπωμά τους, ενδεχομένως και στα ποσοστά της αποχής στις εκλογές. Θυμίζω ότι μέσα σε 10 μόλις μέρες έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα κυρανάκι, διότι με τις αναρτήσεις του παρέσχε πολιτική κάλυψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να ταυτίσει τον βασικό της πολιτικό αντίπαλο, την Ελλάς, και τον κύριο Τσίπρα, με τα γκαζάκια, τους δολοφόνους, την τρομοκρατία κτλ. Έχουμε έναν κορυφαίο υπουργό να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Γενικώς έχουμε πράγματα τα οποία, αν συνεχιστούν, πραγματικά δεν βλέπω, και σίγουρα δεν βλέπει και ο κύριος Κακλαμάνης, πώς μπορούν αυτά τα λόγια τα βαριά να πάνε ένα δεκάμινο ακόμη. Εκτός λοιπόν από αυτό, το θέμα της τοξικότητας, της λάσπης, του βούρκου, του βόρβορου κλπ. Υπάρχει και το κομμάτι της ακυβερνησίας, κυρίες και κύριοι. Το λέγαμε και εισαγωγικά. Οι υπουργοί έχουν σηκώσει τα μολύβια. Ο πρωθυπουργός προχθές έφτασε να εγκαινιάζει συμβάσεις για δρόμους που θα γίνουν. Γιατί δεν προλαβαίνει. Θέλει 4 χρόνια για να γίνει ο κόμβος του Σκαραμαγκά. Σήμερα περιοδεύει στην Εύβοια. Βέβαια, επειδή αυτές τις μέρες έχει γίνει viral μία φωτογραφία στα social media, την οποία μας θυμίζει και το πολύ καλά ενημερωμένο το K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα. Μιλάμε για τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Λάρισας, η οποία έχει καταρρεύσει, έχει σκάσει μέσα στο ποτάμι, και διάφοροι τολμηροί συνεχίζουν να την περνούν, ενώ μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή η γέφυρα έγινε έτσι όπως έγινε, διαλύθηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Θυμίζω ότι τώρα έχουμε Ιούλιο του 2026. Το ενδιαφέρον είναι ότι η γέφυρα εξυπηρετεί τους κατοίκους 11 χωριών των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Χωρίς αυτήν θα πρέπει να διανύουν αποστάσεις 35 χιλιόμετρων αντί για 5 χιλιόμετρα που κάνουμε τώρα. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έλεγαν ότι αυτή η γέφυρα θα έπρεπε να είχε ανακατασκευαστεί και παραδοθεί τον περασμένο Ιούνιο. Αλλά όπως μπορεί να δει όποιος και όποια έχει πάρει χαμπάρι αυτήν την φωτογραφία που έχει γίνει viral στα social media, το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και η γέφυρα έχει μείνει έτσι μισοριμαγμένη. Το λέμε αυτό γιατί μπορεί να ακούσουν και πολλά σήμερα οι κάτοικοι στην Εύβοια από τον Πρωθυπουργό για έργα που θα γίνουν. Ας ρωτήσουν τους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι, στον Παλαμά Καρδίτσα, στη Λάρισα κλπ. Στο Πύλιο, θυμάστε τι είχε γίνει και εκεί με τις πλημμύρες. Επειδή εκλογές έρχονται, τουλάχιστον να μην τα πάρουν και πολίτες μετρητής όσα θα ακούσουν. Εμείς πάλι, ειδικά όταν μας έρχονται κάθε μήνα οι λογαριασμοί ρεύματος, μάλλον πρέπει να πάρουμε τις μετρητής όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες που έχουν καταρρεύσει τα προσχήματα, όσα ακούμε σε σχέση με το ότι αποτελεί πολιτική επιλογή το να μην έχουμε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί πολιτική επιλογή να πετάμε έξω από το σύστημα τη δωρεάν αιωλική και ηλιακή ενέργεια, ειδικά τα μεσημέρια, και όλα αυτά να λέγονται χωρίς προσχήματα καν. Βεβαίως, επειδή ο μηχανισμός όλος είναι σύνθετος και πολυπλόκαμος, δεν είναι απλό να το εξηγήσει κάποιος. Αν υπάρχει πάντως κάποιος ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει, αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BP, ο κύριος Σπύρος Μιχαλακάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας. Προφανώς αναφέρομαι σε αυτά που είχε πει σε ένα συνέδριο πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος θυμίζω είχε πει ότι είναι πολιτική επιλογή να μην επενδύουμε σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ είχαμε όλους τους λόγους του κόσμου μαζί με ένα ταμείο ανάκαμψης για να το κάνουμε, και ότι μέσω αυτού 3-4 μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι θα έχαναν πάρα πολλά χρήματα από κέρδη, εάν ξαφνικά αποθηκεύαμε και μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο σύστημα τη δωρεάν ενέργεια που πετάμε τις μεσημεριανές ώρες. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα?
1: Κάπως έτσι τα είπε και μάλιστα αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στον όρο συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην ερώτηση γιατί δεν γίνεται η αποθήκευση, η απάντηση είναι υπάρχουν συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι γεγονός βέβαια κύριε Μελιγκόνη ότι επειδή αυτή η ομιλία του κύριου Καμπούρη ξεσήκωσε τη Ελλά, ότι προσπάθησε να το διασκεδάσει η κυβέρνηση και μετά υπήρξαν και διορθωτικές παρεμβάσεις για το τι εννοούσε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι μια παρέμβαση του Υφυπουργού Ενέργειας του κύριου Τσάφου,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ούτε λίγο είτε πολύ είπε ότι δεν προωθήσαμε την αποθήκευση, διότι περιμέναμε ότι θα πέσει το κόστος των μπαταριών. Ούτε λίγο είτε πολύ είπε ότι δεν προωθήσαμε την αποθήκευση, διότι περιμέναμε ότι θα πέσει το κόστος των μπαταριών.

0: δεν λέει αλήθεια. Γιατί οι βασικές ενισχύσεις για την αποθήκευση δόθηκαν με αποφάσεις του 23, του 24 και του 25. Με άλλα λόγια, πήραν υπόψη τους τότε που δόθηκαν, μπορώ να σας αναφέρω, έργα 412 ΜΒ με λειτουργική ενίσχυση 50.000 περίπου ευρώ ανά ΜΒ ετησίως και επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά ΜΒ. Και πάει λέγοντας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπήκαν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και τους καταλογίστηκαν αυτές οι επιδοτήσεις, δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα τίποτα. Τίποτα. Μέχρι πριν λίγες μέρες η ισχύς μπαταριών στο σύστημα ήταν της τάξης των 50 ΜΒ ανά ώρα. Είδα σήμερα μπήκε μια μεγάλη μονάδα της Μετλέν στο σύστημα γύρω στα 300 ΜΒ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σήμερα παίζουν γύρω στα 440 ΜΒ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν πήραν τις επιδοτήσεις με βάση το κόστος των μπαταριών του 23 υψηλές, δεν έκαναν τα έργα, δεν αποθηκεύουν ενέργεια μέχρι στιγμής σε σημαντικό βαθμό και παρόλα αυτά παίρνουν επιδοτήσεις για τις υψηλότερες τιμές που ίσχυαν το 23 και το 24. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Υπουργός ότι δεν ενίσχυσε με τις υψηλές τιμές. Εκείνο που δεν έκανε ήταν να διαμορφώσει το πλαίσιο αυτές οι μπαταρίες και να συνδεθούν στο σύστημα, δηλαδή να αποθηκεύουν το μεσημέρι που η ενέργεια πετιέται και να την εγχέουν στο σύστημα το βράδυ που οι τιμές είναι υψηλές. Αυτό δεν έγινε. Και σε αυτό προφανώς αναφέρθηκε τότε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ότι υπάρχουν συμφέροντα. Και να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα, κύριε Μελγκόνη.
1: Αυτό είναι που έχει σημασία, ναι.
0: Ναι. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρομαι σε ένα άρθρο που είδα την Κυριακή στην Καθημερινή από τον πρόεδρο της ΕΔΙΚΕΝ.
1: Τον κύριο Κοντολέοντα.
0: Τον κύριο Κοντολέοντα, τον έχετε φιλοξενήσει.
1: Ναι, το είδα και εγώ το άρθρο.
0: Γκουρού της ενέργειας. Λοιπόν, αναφέρει ότι από την αγορά της επόμενης μέρας, την κανονική αγορά, οι καθοδοποιημένοι πάροχοι ιδιαίτερα πήραν 3 δισεκατομμύρια και από την αγορά της ισορρόπησης 1 δισεκατομμύριο. Σχεδόν το 25%. Αυτό, εάν μπουν οι μπαταρίες μέσα στο σύστημα και πολύ περισσότερο, όπως αναφέρει και ένα σύνδεσμος των ΑΠΕ και των μπαταριών, ο σύνδεσμος επαφή, πολύ πρόσφατος, εάν μπουν, αυτό τι θα σημάνει. Θα σημάνει ότι το φτηνό κόστος των ΑΠΕ θα περάσει στην κατανάλωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από σήμερα. Αυτό θα θίξει τα έσοδα και τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Και για να μην πει κανείς ότι αυτά που τα ξέρεις και είναι πολύπλοκο το σύστημα και πώς δουλεύει το χρηματιστήριο ενέργειας, αλήθεια είναι όλα αυτά, θα σας πω ένα νούμερο. Δύο μάλλον. Το 2021 το EBITDA, ας πούμε το κέρδος προφόρων και αποσβέσεων, όλων των ενεργειακών ομίλων, των μεγάλων, ΔΕΗ,
1: Μετλέν και τα λοιπά,
0: αλλά και των διαχειριστών, δηλαδή ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, ήταν 1,5 δις. 1,5.
1: Ναι.
0: Το 2025 έχει ξεπεράσει τα 3,5 δις, είναι κοντά στα 4 δις. Αυτά τα 2-2,5 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που έχουν φύγει από την κατανάλωση, τα έχει πληρώσει και ο οικιακός καταναλωτής, όπως εμείς, και ο επιχειρηματικός καταναλωτής, όπου εκεί το πρόβλημα είναι και διπλό, γιατί όταν έχει υψηλό κόστος ενέργειας ο επιχειρηματικός καταναλωτής, η βιομηχανία, η βιοτεχνία κτλ., τη στιγμή που δίπλα στη Βουλγαρία και παραδίπλα στη Γερμανία το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, κάνει θέσεις στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, αυτό είναι το πρόβλημα με την καθυστέρηση των μπαταριών. Και δεν έχει κανένα δίκιο η κυβέρνηση και μάλιστα σήμερα έβλεπα ο κύριος Σάφος έχει ανεβάσει πόσα λεφτά μπήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενέργεια και ειδικά για την αποθήκευση. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά δεν έχουν γίνει πράξη.
1: Και θυμάμαι ότι πρόσφατα απεντάχθηκαν και κάποια έργα που θα ήταν για μπαταρίες, έτσι, για αποθήκευση
0: ενέργειας. Απεντάχθηκαν και εδώ το θέμα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή, άντε να πιστέψω τη σημερινή εικόνα,

0: εικόνα τη σημερινή, όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό του ΑΔΜΙΕ, ναι, που έχουμε 440 ΜΒ μπαταριών σε λειτουργία, η Βουλγαρία δίπλα μας έχει 3.000 ΜΒ. Δηλαδή είναι εξαπλάσια. Και τι κάνει η Βουλγαρία? Αποθηκεύει, παίρνει φθηνό ρεύμα, γιατί κάνουμε εξαγωγές το μεσημέρι προς τη Βουλγαρία. Εγώ δεν λέω ότι μας το πουλάει πίσω το βράδυ. Όχι. Μπορεί και να μην μας το πουλάει. Το πουλάει στη Ρουμανία όμως. Δηλαδή εκμεταλλεύεται τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, και δεν την εκμεταλλευόμαστε εμείς.
1: Πάντως, επειδή έχουν καταγραφεί αγορές ενέργειας από τη Βουλγαρία, ειδικά το βράδυ, για να ισορροπήσει το σύστημα,
0: έχουν,
1: φαντάζομαι έχουν, ότι αν υποψιαστώ ότι από τη δωρεάν παραγόμενη ενέργεια δίνουμε στη Βουλγαρία σε πολύ φτηνή τιμή και μετά αγοράζουμε σε τιμές χρηματιστηρίου ενέργειας και σε τιμές φυσικού αερίου, αυτό νομίζω θα ήταν απτάγραφα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι απτάγραφα, συμβαίνει κάποιες χρονικές στιγμές, αλλά ίσως δεν είναι το κύριο. Εκείνο που είναι το κύριο είναι ότι έχεις ένα προϊόν το οποίο σαν χώρα θα μπορούσες να το εκμεταλλεύεσαι στο maximum και δεν το εκμεταλλεύεσαι στο maximum.
1: Ναι.
0: Εγώ σας λέω το απλούστερο, ότι αυτή τη φτηνή ενέργεια την παίρνει η Βουλγαρία και έχει τη δυνατότητα να την αποθηκεύει και να την εξάγει στη Ρουμανία και ενδεχομένως στην Ουκρανία παραπέρα, και δεν το κάνουμε εμείς, διότι δεν έχουμε αυτές τις υποδομές. Και δεν έχουμε αυτές τις υποδομές διότι πρώτα απ' όλα καθυστερούν και στην κυβέρνηση και στους διαχειριστές. Δεύτερον, διότι φοβούνται μη θυγούν τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Για να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι γινόμαστε λίγο πολύπλοκοι, ένα κομμάτι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αγορά εξισορρόπησης. Δηλαδή είναι εκεί που έρχεσαι κάποια στιγμή το μεσημέρι και λες ότι πρέπει να παρέμβω. Ο διαχειριστής, ο ΑΔΜΙΕ, πρέπει να παρέμβει γιατί το σύστημα δεν είναι σε ισορροπία. Εκεί, αυτή τη στιγμή, όλα τα λεφτά, και τα λέμε όλα τα λεφτά, κύριε Μελιγκόνη, μιλάμε για τιμές 300, 350, 600 ευρώ τη μεγαβατόρα. Συγκρίνεται το αυτό με αυτά που πληρώνουμε κανονικά στον λογαριασμό, ας πούμε 150 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτά τα τρελά νούμερα τα καρπώνονται οι θερμικές μονάδες, δηλαδή κατά κύριο λόγο οι μονάδες φυσικού αερίου και της ΔΕΗ και των άλλων παραγωγών. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Δηλαδή το κόστος αγοράς εξισορρόπησης είναι τρελό, γιατί ουσιαστικά μονοπολείται από τις θερμικές μονάδες. Εάν έμπαιναν, όπως έχουν δικαίωμα να μπουν, οι μπαταρίες και αργότερα και τα αντισωτανιευτικά στην αγορά εξισορρόπησης, αυτό το νούμερο θα έπεφτε. Και αυτό το νούμερο που σας λέω επηρεάζει και την καθημερινή μας τιμή. Δηλαδή θα έχετε ακούσει μερικές φορές να λένε ότι η χοντρική τιμή είναι μηδενική το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Είναι ψέματα. Γιατί όταν λένε χοντρική τιμή, ειδικά ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσάφος, όταν λέει χοντρική τιμή εννοεί ένα τμήμα της. Την αγορά επόμενης μέρας, η οποία όντως μερικές φορές μπορεί να είναι μηδενική. Έλα όμως που τρώει στο κεφάλι κόστος αγοράς εξισορρόπησης 60 και 70 και 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, ο διαβόητος λογαριασμός προς αυξήσεων λάμδα π3, γιατί αυτό? Διότι δεν μπαίνουν στην αγορά εξισορρόπησης οι φθηνότερες μονάδες και κυριαρχούν οι θερμικές μονάδες. Με άλλα λόγια, το όλο σύστημα εδώ, και αυτό ανέδειξε κατά τη γνώμη μου και η παρέμβαση του κύριου Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, είναι λάθος. Είναι ολιγοπολείται η αγορά και η κυβέρνηση δεν κάνει τη δουλειά της για να δημιουργήσει ελεύθερο ανταγωνισμό. Αλλά εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή, είναι ανεπαρκής και η παρέμβαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, και θυμάμαι τώρα τον ερωτήσεις που γίνανε όταν επιλέχθηκαν στη Βουλή στις ακροάσεις τους τα στελέχη της ΡΑΕ, όπου σε σχετικές ερωτήσεις είπαν ότι ουσιαστικά δεν έχουν πόρους, δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ τι νοσευτήνη είναι που δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να ελέγχουν την αγορά, για να ελέγχουν αν χειραγωγείται η αγορά. Μιλάμε λοιπόν για μια συνολική λαθεμένη πολιτική, η οποία δείχνει να υπερασπίζεται κυρίως τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων τα 3,5-4 δισεκατομμύρια έμπιτα που σας είπα πριν,
1: ναι.
0: Ενώ ο κόσμος υποφέρει. Και να κλείσω, με, αν θέλετε, αυτόν τον κύκλο, με ένα σχόλιο. Η κυβέρνηση λέει ότι στην αγορά, και για να μην γίνουμε πολύπλοκοι, θα αναφερθώ μόνο στην αγορά του τελικού καταναλωτή. Λέει ότι στην αγορά του τελικού καταναλωτή,
1: ναι,
0: είμαστε αυτή τη στιγμή φτηνότεροι από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτηνότεροι. Κατά 18%. Ισχύει. Έλα σε απόλυτες τιμές. Δεν ισχύει σε όρους αγοραστικής δύναμης. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, γιατί άλλο είναι το ευρώ το δικό μας με το μέσο μισθό που έχει πάει τώρα.
1: Καλά, και άλλο στο Λουξεμβούργο. Προφανώς, βέβαια, βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε απόλυτες τιμές ισχύει. Είναι μείον 18. Έλα όμως που το 19 ήταν μείον 28. Δηλαδή η θέση μας από το 19 μέχρι τώρα έχει χειροτερέψει.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω συγκεκριμένα στοιχεία, ναι, Eurostat, δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ετήσια κατανάλωση 2.500 με 5.000 κιλοβατόρες,
1: mm-hmm,
0: που είναι το βασικό για τα νοικοκυριά. Και σας ξαναλέω πάλι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, κύριε Μιχαλακάκη. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης έχουμε χειροτερέψει. Είμαστε επί και λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 19 είμαστε χαμηλότερα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι σάπιο, mm-hmm, υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, κύριε Μελιγκόνη.
1: Κύριε Μιχαλακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήσασταν αποκαλυπτικός, αν μη τι άλλο, και κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Σπύρο Μιχαλακάκη, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας BP, έναν από τους καλύτερους γνώστες των θεμάτων ενέργειας στην χώρα. Τώρα, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Πέμι Παναγοπούλου, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Η λέξη πρωτόκολλο ετυμολογείται από το πρώτον και κόλλον, από τη λέξη κόλλα. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η λέξη προσδιορίζε αρχικώς το πρώτο κόλλημα ενός κυλινδρικού παπύρου, δηλαδή το πρώτο φύλλο με το οποίο περιτυλίσσεται, όπου αναγραφόταν η επίσημη σφραγίδα και η ημερομηνία κατασκευής του. Το λατινικό protocolum, στο οποίο οφείλεται η σημερινή σημασία της λέξης, είναι δάνειο από τα ελληνικά. Το πρωτόκολλο είναι το επίσημο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται νομικός πράξη που έγινε. Το βιβλίο που καταχωρίζονται όλα τα εξερχόμενα και εισερχόμενα έγγραφα, αλλά και ο τομέας του δημοσίου, όπου οι υπάλληλοι τηρούν αυτό το βιβλίο. Ακόμα, πρωτόκολλο σημαίνει μια διεθνή συμφωνία που συμπληρώνει κυρία σύμβαση. Το σύνολο των κανόνων του διεθνούς δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ενός κράτους και διπλωματών, διαπιστευμένων σε αυτό. Ενώ πρωτόκολλο λέμε επίσης τους εθιμοτυπικούς κανόνες και μεταφορικά την αιμονή στους τύπους. Αυτή η αιμονή ενίοτε είναι απολύτως απαραίτητη όταν μιλάμε για το πρωτόκολλο ασφαλείας σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται παντού, από τα εργοστάσια και τα ασανσέρ μέχρι τα Λούνα Πάρκ και το μετρό. Εδώ δεν μιλάμε για το σκονισμένο, βαρετό και γραφειοκρατικό πρωτόκολλο μιας δημόσιας υπηρεσίας, όπου ο χρόνος λες και έχει σταματήσει ανάμεσα στις χιλιάδες των εγγράφων. Ούτε και στο εθιμοτυπικό πρωτόκολλο καλής κοινωνικής συμπεριφοράς, που σου απαγορεύει, ας πούμε, να βουτήξεις το βούτυμά σου στο τσάι που σου έχει προσφερθεί. Εδώ μιλάμε για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, για το σεβασμό σε ένα πρωτόκολλο που προστατεύει τη ζωή και την αρτημέλειά μας, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει κανένα σκόντο, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ας πούμε. Αυτά τα πρωτόκολλα υπάρχουν για να τηρούνται. Όλα τα άλλα είναι λόγια του πρωτοκόλλου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πέθνος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μία λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της συντέχνη. Συνολικά, πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με την απώλειά της, κλείνει ένα μεγάλο και ιστορικό κεφάλαιο για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνη διατέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας από το 1995 έως το 2002. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου για σωρό γυναίκας που βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα είναι ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών. Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ τα φοροέσοδα αυξήθηκαν σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού κατά 9,4% τον Ιούνιο και διαμορφώθηκαν στα 33,9 δισεκατομμύρια ευρώ το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφτής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές, στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων πολλών, όπως σημειώνει, και καταλήγει θα βρεθούμε ξανά, γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, αριθμώντας 20 βουλευτές μετά τις χθεσινές 3 ανεξαρτητοποίησεις. Εν τω μεταξύ, ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Κριτική του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη στον Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται πάλι με έναν λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding, για να μας πει τα ίδια και χωρίς να πει κάτι, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Εστίασε στη φράση του πρώην Πρωθυπουργού ότι ξέρει πια τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, λέγοντας ότι άρα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε, στο Κασίδι το κεφάλι έμαθε και στην πλάτη του ελληνικού λαού. Διερωτήθηκε δε με ποια έχει εγγύα, λέει τώρα ότι ξέρει τι να κάνει και σημείωσε ότι μέσα σε 1,5 μήνα ο κ. Τσίπρας έταξε 18 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόστηκε στοίχησε 13 δισεκατομμύρια. Την απόφασή του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να ατελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγοντας ότι του προκαλεί έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστάνο, ενώ το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα και ο ίδιος δεν διώκεται πια. Από την πλευρά της, η κυρία Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Η Τεχεράνη μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να τερματιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο athina984.gr. Ανησυχία στην Κυψέλη για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες διάνοιξης σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση από τον Πέτρο Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλή μέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μία ημέρα με βαριά ιστορική φόρτιση. Η 15η Ιουλίου του 1965 ήταν η μέρα που ξεκίνησαν τα Ιουλιανά. Άνοιξε ο δρόμος για τη Χούντα μετά το βασιλικό πραξικόπημα, τον εξαγκασμό σε παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία για να αναλάβει μετέπειτα η κυβέρνηση των αποστατών. Συμπληρώνονται επίσης 52 χρόνια από το πραξικόπημα στην Κύπρο, 15 Ιουλίου του 1974, που άνοιξε το δρόμο στον Ατήλα, στην τουρκική εισβολή, και το γεγονός ότι είναι παρανόμως κατεχόμενο ένα τμήμα του νησιού μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό λέω είναι η 15η Ιουλίου, μια μέρα με βαριά ιστορική φόρτιση. Και το ημερολόγιο, όχι της ιστορίας, αλλά σίγουρα με το θάνατό της σήμερα περνά στην ιστορία. Μιλώ για την Μάρο Κοντού, τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Είχε επιδεινωθεί η υγεία της το τελευταίο διάστημα, νοσηλευόταν επί ένα μήνα σε νοσοκομείο η Μάρο Κοντού. Σε κάθε περίπτωση μια σπουδαία, μια εμβληματική πρωταγωνίστρια μιας χρυσής εποχής για τον ελληνικό κινηματογράφο, και είχε διατελέσει στο παρελθόν και για τον Αθήνα 984, εδώ πέρα είναι μια πόλη, έχει διατελέσει πρόεδρος του Αθήνα 984 το διάστημα 95-2002. Όλοι μας θα τη θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού για τη συμμετοχή της στις πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, στο ρόλο της Ελενίτσας, στο «Η δε γυνή να φοβεί τον άνδρα», στην «Ιταλίδα από την Κυψέλη» και σε πολλές άλλες, «Σοφερίνα» και πολλές άλλες. Λοιπόν, την εκπομπή «Ραντάρ» ακούτε, μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα μαζί στα μισά της εβδομάδας και στα μισά του Ιουλίου, 15 Ιουλίου, πάει, το φάγαμε το πρώτο μισό του Ιουλίου, πάμε για το επόμενο. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό και από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχει έξω τον καύσωνα. Θα προσπαθήσουμε με όσα θα πούμε έτσι και με τις μουσικές που θα ακούσουμε να σας δροσίσουμε. Μείνετε μαζί μας, η παρέα συγκροτείται από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλια Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, την Μπέμπη Παναγοπούλου σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100. 984 onair@gmail.com είναι το mail μας, και για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αλλά και για τις φωτογραφίες που προτείνω και σήμερα και σας περιμένω να μας στείλετε, αν βρίσκεστε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, αν έχετε κάποια ωραία φωτογραφία να μας στείλετε, έτσι να μας ζωντανέψετε και να μας ομορφύνετε και τη δική μας καθημερινότητα που είμαστε εδώ στο στούντιο και σας κρατάμε συντροφιά, δεν έχετε παρά να το κάνετε μέσω του Viber 6948-984-984, όπως το κάνατε και χθες με τις ωραίες φωτογραφίες που μας στείλετε από την Νότια Κρήτη, από την Αστυπάλαια και όλα τα υπόλοιπα μέρη της πανέμορφης χώρας μας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12.

0: Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα να πούμε ότι μεταφορικά, αλλά αυτό συμβαίνει, βρέχει παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρήσεις επίσης, χωρίς τέλος η συρρήγνωση, η αποψήλωση, ένα ξεκαθάρισμα, ένα τελικό ξεκαθάρισμα αν θέλετε. Πάντως είναι τρομερό ότι μέσα σε μερικές μόνο ώρες χθες ανεξαρτοποιήθηκαν τρεις βουλευτές και έπεται συνέχεια στέλνουν επιστολές, στελέχη, όχι μόνο βουλευτές, ότι αποχωρούν και ότι παραιτούνται. Και άλλοι βουλευτές αναμένεται σήμερα, λέει το ρεπορτάζ, να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν. Πάντως στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλεγεί γραμματέας. Είχε παραιτηθεί ο Διονύσης Καλαματιανός και πρέπει να εκλεγεί καινούριος. Θα ακολουθήσει, όχι σήμερα, η εκλογή πρόεδρου από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί είναι και ένα θέμα ποιος θα εκπροσωπεί ως πρόεδρος τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι αποχωρήσεις και ανεξαρτοποιήσεις τον έχουν φέρει, το ΚΚΕ ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αλλά θα πω ότι μακάρι, φίλες και φίλοι, να ήταν αυτό το πρόβλημα για το πρώην κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος έδειξε τον δρόμο προς τη διάλυση και τώρα η φράση «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» κοντεύει να χάσει το νόημά της. Ένα άλλο γεγονός που αφορά τους πάντες, τουλάχιστον όσους εμπλέκονται με τα κόμματα έτσι, και την πολιτική διαδικασία, είναι το προεκλογικό σκηνικό που ολοένα και εντείνεται και μοιραία τους υποχρεώνει όλους να κινούνται ως αν οι εκλογές να γίνουν λίαν συντόμως. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, φίλες και φίλοι. Από τη μία πλευρά θα έλεγε κανείς ότι η διεξαγωγή τους νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή το 2027, ίσως να ήταν και μια λύση, μια διέξοδος για μια κατάσταση που βιώνουμε. Και δεν εννοώ μόνο, ξέρετε, το κλίμα πόλωσης και την τοξικότητα που καλλιεργεί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Θα πω ότι αυτό σε ένα βαθμό μοιάζει αναπόφευκτο. Εκλογές και εντάσεις, το ξέρετε, οι παλιότεροι που μας ακούτε, είναι σχεδόν ταυτισμένα, όπως επίσης και τα σκληρά διλήμματα που είναι απαραίτητα για να κινητοποιήσουν τον πολίτη να πάει στην κάλπη και να πάρει αποφάσεις, που συνήθως αυτές τις αποφάσεις, όσο περνούν τα χρόνια, ο κόσμος παίρνει τελευταίες μέρες και πάνω στην κάλπη. Και το λέω για ένα σκηνικό που πάει να διαμορφωθεί δημοσκοπικό. Οι πολλοί είναι αναποφάσιστοι, οι πολλοί δεν απαντάνε και οι πολλοί, αν θα σηκωθούν από τον καναπέ, θα το κάνουν την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Εγώ σε αυτό το οποίο στέκομαι, φίλες και φίλοι, είναι η αδράνεια στην παραγωγή κυβερνητικού έργου. Έχουν κατεβάσει όλοι τα στυλό. Αυτό λέγαμε παλιότερα όταν ήταν τα χειρόγραφα, ξέρετε, ο κανόνας. Τώρα βέβαια είναι αρκετά παροχημένη και ως φράση βρισκόμαστε στην εποχή του AI. Αλλά προσέξτε τώρα, ακόμη και ο Πρωθυπουργός κορδέλες πηγαίνει να κόψει μέρα παραμέρα. Άλλη μία ένδειξη δηλαδή ότι το σενάριο του φθινοπόρου είναι στο τραπέζι. Και ας διαψεύδεται. Και ας διαψεύδεται, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τις εκλογές δεν τις πρόωρες, ειδικά δεν τις προαναγγέλεις, έστω και αν είναι πρόωρες στα όρια. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι γίνουν τον Οκτώβριο, θα είναι κάποιους μήνες νωρίτερα από το κανονικό και προγραμματισμένο. Σε κάθε περίπτωση, άλλα λένε τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη και άλλο οι πράξεις. Οι κινήσεις του έχουν ένα άρωμα ξεκάθαρα προεκλογικό. Πάρτε για παράδειγμα, σήμερα είναι στη Βόρεια Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Η Βόρεια Εύβοια, που εκτός των άλλων, πέρα από τις ομορφιές που έχει ως νησί Εύβοια, είναι και χιλιοταλαιπωρημένη. Πυροπαθείς οι κάτοικοι, το φυσικό περιβάλλον καμένο, πάει εκεί. Επισκέφτεται τώρα αυτή την ώρα, νομίζω, το κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Μετά θα συναντήσει πολίτες και στη συνέχεια θα πάει στα εγγένεια ενός τοπικού δρόμου. Τώρα, πείτε μου εσείς, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, γιατί το δρόμο στις Ροβιές πρέπει να τον εγκαινιάσει και να είναι παρόν ο Πρωθυπουργός? Δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο σημαντικό, αν δεν είμαστε όντως σε μια περίοδο που σε κάθε γωνιά θα πρέπει να φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να κόβει κορδέλες. Το λένε όμως και επισήμως, δηλαδή αν είδατε μια συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυρανάκη που λέει ότι έχουμε επισήμως μπει στην προεκλογική περίοδο. Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής, πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναρωτήθηκε όταν πήγε η κουβέντα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις τέλος Ιουλίου και τέλη Αυγούστου. Είπε λοιπόν ο κ. Κακλαμάνης, αναρωτήθηκε, γιατί σώνηκε καλά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία, όπως σας είπα, τον Αύγουστο, αν οι εκλογές είναι να γίνουν Μάιο ή Ιούνιο του 27. Λοιπόν, έλαντε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαμάνη, αλλά μόνο σας το είπατε, ότι μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο οι εκλογές, εκτός αν θέλει πάλι να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, για να κινητοποιήσει, όπως έγινε για παράδειγμα με το Μάιο, που κινητοποιήθηκαν και τσίμπησαν μέσα εισαγωγικά και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και ανακοίνωσαν κόμμα, αν θέλουν να βάλουν να πέσει στην ίδια παγίδα το κύριο Σαμαρά, που και αυτός είναι σχεδόν έτοιμος να πατήσει το κουμπί, αλλά δεν το κάνει, θέλει να το κάνει τελευταία στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, τέλη καλοκαιριού εκεί, αρχές φθινοπόρου, λίγο πριν τη ΔΕΘ, αυτό που καταλαβαίνουμε με το δικό μας το μυαλό και με το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, θέλει να έχει ξεμπλέξει από συμβατικές υποχρεώσεις, από εκκρεμότητες, ώστε να αποφασίσει τελικά τι θα κάνει. Απλά είναι τα πράγματα. Και βεβαίως βάζει σε την ίδια διαδικασία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, στο Πασόκ, για παράδειγμα, θα περάσουν καλοκαίρι με το μυαλό στην κάλπη. Ελάχιστο διάστημα θα διακόψουν, έτσι θα χαλαρώσουν, και σε άλλα κόμματα και σε καινούργια κόμματα και σε μικρότερα κόμματα. Και η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, ξεκινάει τις περιοδίες, έτσι, για να αντιμετωπίσει και τα εσωτερικά προβλήματα του κόμματος. Περιοδίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με επισκέψεις, αν δείτε το πρόγραμμα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με επισκέψεις σε πόλεις, συναντήσεις με φορείς, περιλαμβάνουν και θρησκευτικό πρόγραμμα, επισκέψεις και σε μοναστήρια και σε εκκλησίες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις στοχεύσεις του κόμματος και για τα κοινά στα οποία θα θέλει να ρίξει, έτσι, μέσα εισαγωγικά, τα δίχτυα της η κυρία Καριστιανού, η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως τώρα σε ένα άλλο πεδίο, στο χώρο της παιδείας και ειδικά στο θέμα των μηχανογραφικών και των βάσεων και των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, με το δεδομένο ότι μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υποβολή μηχανογραφικών, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και σε αυτό το πλαίσιο σκεφτήκαμε να οργανώσουμε, έτσι, μια συζήτηση με τον κύριο Στράτου Στρατηγάκη, που είναι εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η υποβολή του μηχανογραφικού είναι και η τελευταία, έτσι να το πω, σχετικά κρίσιμη φάση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, είναι έτσι?
1: Βεβαίως, διότι τώρα παίρνουν τις αποφάσεις για το τι θα σπουδάσουν, και λάθος αποφάσεις μπορούν να τους οδηγήσουν σε σχολές που δεν τους αρέσουν, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή τέλος πάντων να μην τελειώσουν ή να τελειώσουν με δυσκολία. Είναι κρίσιμο λοιπόν να αποφασίσουν τα παιδιά τι θα σπουδάσουν, και εδώ αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα, διότι διάφοροι προσθέτουν παραμέτρους που δεν ισχύουν, με αποτέλεσμα να βραχυκλώνουν τον κόσμο.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος, έξυπνος τρόπος, σωστός τρόπος, εν πάση περιπτώσει, για να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό? Υπάρχουν παγίδες? Τι λέτε εσείς στα παιδιά, ας πούμε, τα οποία μιλάτε?
1: Εκείνο που τους λέω είναι να ξεκαθαρίσουν τι επιλέγουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν επιλέγουν επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές.
0: Ναι.
1: Το τι επάγγελμα θα κάνουν εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες εκτός από τις σπουδές τους. Συνεπώς πρέπει να επικεντρωθούν στις σπουδές. Θα τους αρέσει αυτό που θα κληθούν να μελετήσουν. Έχουν δει τα μαθήματα. Αν δεν τους αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσουν. Και αν δεν διαβάσουν τα μαθήματα, δεν θα πάρουν ποτέ πτυχίο. Τα πράγματα λοιπόν είναι αρκετά απλά. Τώρα, αν αρχίσουμε και προσθέτουμε παραμέτρους του στυλ, αν σπουδάσω αυτό θα βρω δουλειά, κανείς δεν το ξέρει. Ναι. Αυτό το επάγγελμα μήπως επηρεαστεί από το AI, κανείς δεν το ξέρει. Έτσι, όταν λοιπόν αρχίσουμε και προσθέτουμε τέτοιες παραμέτρους, οδηγούμε τη σκέψη μας σε αδιέξοδο.
0: Ναι, άρα λέτε καλό να είναι αυτά να βγουν έξω από το μυαλό τέτοιες σκέψεις και να προταχθεί τι δηλαδή, το τι θέλω να σπουδάσω τώρα.
1: Ακριβώς. Τι θα μ' άρεσε να σπουδάσω, ποιο επιστημονικό αντικείμενο θα ήθελα να υπηρετήσω. Ναι. Θέλω ας πούμε να ασχοληθώ με την ψυχολογία, καλώς. Θέλω να ασχοληθώ με τη μηχανολογία, καλώς. Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο του καθενός, είναι και τα επιστημονικά αντικείμενα που μπορεί να επιλέξει. Ναι. Να επιλέξει λοιπόν το επιστημονικό αντικείμενο που του ταιριάζει, αυτό που του αρέσει να διαβάζει, και όταν θα μπει μέσα στο πανεπιστήμιο θα αρχίσει να γνωρίζει σταδιακά όλες τις παραμέτρους της επιστήμης της, όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, σχηματίζοντας μια συνολική γνώμη για την επιστήμη την οποία σπουδάζει, και θα μπορέσει να επιλέξει ποια κατεύθυνση τον ενδιαφέρει με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά, ναι, και θα μπορέσει να στοχεύσει και σε ένα επαγγελματικό πεδίο.
0: Ναι. Το κάνουν πολλοί, σκέφτονται πολλοί έτσι όμως. Σκέφτονται πολλά παιδιά έτσι.
1: Όχι. Γι' αυτό και βραχυκλώνουν. Ναι. Διότι σε αυτό φταίμε και εμείς οι γονείς, να ξέρετε, ναι, πάρα, ναι, πολύ. Διότι θέλουμε τα παιδιά να σπουδάσουν για να βρουν δουλειά. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ευγενικός στόχος, γι' αυτό θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά όντως. Αλλά αν προτάξουμε το επάγγελμα, μπορεί να οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλα λάθη. Η πιο σύντομη τέτοια απόδειξη είναι ότι από τα παιδιά που μπαίνουν κάθε χρόνο στη Σχολή Ευελπίδων, 1 στα 4 φεύγει τον πρώτο μήνα. Γιατί? Διότι επέλεξαν το επάγγελμα, το μισθό, τη σταθερότητα του δημοσίου και όχι τη στρατιωτική ζωή. Και όταν βλέπουν τη στρατιωτική
0: τα
1: ζωή,
0: τα παρατάνε και καταλείπουν. Και...
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ακριβώς. Άρα βλέπετε, όταν προτάξουμε το επάγγελμα έναντι των σπουδών, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, 9 στα 10. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να προτάξουμε το επάγγελμα. Όταν τώρα βάλουμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος στο παιχνίδι, εκεί χάνουμε εντελώς την μπάλα που λένε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 3-4 χρόνια όλοι λέγανε ότι το επάγγελμα του προγραμματιστή είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Οι προγραμματιστές προλαμβάνονταν από τις εταιρείες πριν καν να πάρουν το πτυχίο τους, διότι υπήρχε τρομερή έλλειψη κλπ. Και μετά ήρθε το AI. Και τώρα αρχίζουν και λένε, ξέρεις, τη δουλειά που βγάζαν 3 προγραμματιστές, τώρα τη βγάζει ένας με το AI. Άρα οι άλλοι 2 θα απολυθούν. Πράγμα που γίνεται και από τη Microsoft και από τη Facebook και από διάφορους άλλους μεγάλους γίγαντες της τεχνολογίας. Και ξαφνικά το επάγγελμα του προγραμματιστή που ήταν το top of the top αρχίζει και έχει...
0: Υποχωρεί δραματικά. Ναι, ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι και αυτό το σκέφτονται και γονείς και παιδιά, δεν είναι ας πούμε και η πόλη, η πόλη που είναι το πανεπιστήμιο, για οικονομικούς λόγους.
1: Ναι, να σας πω λοιπόν τι γίνεται και εδώ. Καταρχάς, αυτή η συζήτηση αφορά μόνο τη μισή Ελλάδα. Μόνο όσους μένουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άντε και Πάτρα. Ναι. Διότι στην άλλη μισή Ελλάδα θα αλλάξει σίγουρα πόλη. Ένας ο οποίος μένει στη Βέρεια, ναι, είναι ήδη γνωστό από τη στιγμή
0: ότι θα πάει η Θεσσαλονίκη, ναι, ή Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο.
1: Η Γιάννενα, Βέρεια, ναι, δεν έχει. Ναι, ναι. Αντίστοιχα, ένα παιδί που μένει στην Κομωτινή και είναι των θετικών επιστημών, σίγουρα θα αλλάξει πόλη, γιατί η Κομωτινή έχει μόνο θεωρητικές σπουδές. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση αφορά τη μισή Ελλάδα. Τώρα, ναι, ως προς αυτό το θέμα, εδώ και 20 χρόνια συνεχώς ακούω ότι λεφτά δεν υπάρχουν, το παιδί να περάσει στην πόλη που μένουμε.
0: Ναι, το λένε οι γονείς για να το έχουν και το παιδί μαζί τους, εντάξει.
1: Ναι. Είναι σεβαστό αυτό, ναι, το καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Το άκουγα βέβαια αυτό ως επιχείρημα και όταν υπήρχαν λεφτά. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν όντως λεφτά. Το καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι γονείς ζορίζονται, ναι, αλλά τελικά εμείς οι γονείς τα καταφέρνουμε εύκολα ή δύσκολα και τα σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Ναι. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις που το παιδί δεν πάει να σπουδάσει, ναι, και να ξέρετε ότι και τα παιδιά που έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα δουλεύουν ως φοιτητές στην εστίαση, συγκατοικούν με άλλους.
0: Βρίσκουν τρόπους, θέλετε να πείτε, ναι.
1: Ναι, βρίσκουν λύσεις τελικά.
0: Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να το υπολογίζουμε το κανονικά, δηλαδή σε αυτό.
1: Σαφώς και πρέπει να το υπολογίζουν, αλλά δεν πρέπει να μπαίνει πρώτη προτεραιότητα. Δηλαδή, αν π.χ. ας πούμε κάποιος θέλει να σπουδάσει μηχανολόγος και δεν του φτάνουν τα μόρια για να περάσει στην Αθήνα, τότε να μην περάσει σε μια άλλη σχολή, π.χ. πολιτικός μηχανικός, μόνο και μόνο για να είναι στην Αθήνα, να πάει να σπουδάσει αυτό που θέλει, μηχανολόγος, και είναι σε μια άλλη πόλη.
0: Σε άλλη πόλη, ναι, ναι.
1: Γιατί εκείνο που μετράει είναι ποιο επιστημονικό αντικείμενο θα σπουδάσεις. Η πόλη είναι κάτι προσωρινό. 4-5 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Θα ζοριστεί το παιδί, θα ζοριστούν οι γονείς, θα περάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι με ποιο πτυχίο θα βρεθεί στο τέλος της διαδρομής.
0: Ναι, γιατί αν βρεθεί σε πόλη που εγκρίνει ο ίδιος ή οι γονείς, αλλά δεν είναι το αντικείμενο που επιθυμεί, στράφει ενδεχομένως θα πάει. Θα πάνε οι σπουδές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν σημασία έχει τι βάζουμε προτεραιότητα, τις σπουδές. Κάθε φορά που μπαίνει μια άλλη προτεραιότητα, είτε το επάγγελμα, είτε η πόλη, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ξέρουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο.
0: Μες.
1: Τώρα, ως προς τους γονείς που αγχώνονται, γιατί ακούνε, οι σπουδές σε άλλη πόλη χρειάζονται 800-900 ευρώ το μήνα και τρελαίνονται. Σου λέει, πού θα βρω εγώ 800-900. Να πούμε όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζονται 800-900 ευρώ το μήνα παραπάνω, διότι ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην Αθήνα πιστεύουν ότι θα σπουδάσει τσάμπα. Αυτό είναι μέγα ψέμα. Αν δούμε το 24ωρο ενός μαθητή, ενός φοιτητή στην Αθήνα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν ότι το πρωί πρέπει να πάει στην Πανεπιστημίουπολη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημίουπολη? Ξέρετε. Μόνο μία υπάρχει.
0: Η Αθήνα.
1: Η Αθήνα. Ναι. Ακριβώς. Άρα το παιδί θέλει 2-3 συγκοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει το μεσημέρι σπίτι να φάει. Θα φάει κάτι πρόχειρο στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και επίσης το βράδυ δεν θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον παπά. Άρα μιλάμε για παιδιά που είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο είναι όλη μέρα στους δρόμους στην Αθήνα, αν καταφέρει και εξοδέψει 20 ευρώ μόνο, είναι άθλος. Διότι ο καφές έχει πάει 5 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, 20 ευρώ την μέρα. Επί 20 μέρες, γιατί είναι πολύ καλό το παιδί και δεν θα το κάνει κάθε μέρα, είναι 400 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά δεν είναι 800. Αν σκεφτείτε τις άλλες 10 μέρες που θα κάτσει σπίτι, θα έχει κάποια έξοδα, το φαΐ του κλπ. Φτάνει ένα 500-άρικο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διαφορά δεν είναι 800 ευρώ. Η διαφορά είναι 300, 400, 250, ανάλογα με την πόλη που... Αν θα εργαστεί το παιδί στη διάρκεια των σπουδών του, πόσο οικονομικά θα τη βγάλει κλπ. Διότι η ζωή στην επαρχία.
0: Είναι κάπως πιο οικονομική. Ναι. Είναι και οι αποστάσεις μικρότερες. Ναι, είναι αλλιώς.
1: Όχι, είναι τελείως διαφορετική, διότι τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην επαρχία, ξέρετε, είναι πολλά που είναι από άλλη πόλη και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, όλα έχουν σπίτι και δεύτερον, δεν έχει κανένα λεφτά. Τι κάνουν λοιπόν, μαζεύονται στα σπίτια, βλέπουν καμιά ταινία, καμιά σειρά, τρώνε ένα σουβλάκι και τέλος. Δεν είναι παιδιά που γυρνάνε όλη μέρα στους δρόμους. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά και φέρνει αρκετά σημαντική οικονομία, ώστε τελικά η διαφορά των σπουδών να είναι 300-400
0: Μάλιστα.
1: ευρώ το μήνα και όχι τα 800 που ακούνε οι γονείς και παθαίνουν συγκοπή.
0: Μάλιστα.
1: Σας τα λέω αυτά διότι
0: Καλά
1: έχω
0: κάνετε.
1: Σπουδάσει παιδί σε άλλη πόλη και τα έχω πληρώσει αυτά τα λεφτά, όπως σπούδασα και εγώ όταν ήμουν μικρό σε άλλη πόλη, και έχω μία αίσθηση. Απλά τα παιδιά της τωρινής γενιάς είναι πιο καλομαθημένα από ότι εμείς. Δηλαδή ακούω παιδιά και σου λέει θα συγκατοικήσω με έναν άγνωστο. Τους φαίνεται τελείως τρελό. Έτσι γινόταν ακριβώς την εποχή μου. Συγκατοικούσαμε με έναν άγνωστο.
0: Πάντως εγώ θα κρατήσω, μάλλον θα πω, ότι γενικά το άγχος δεν είναι καλός σύμβουλος. Βέβαια το δύσκολο είναι να το αποβάλεις αυτό το άγχος για το να κάνεις το σωστό. Αλλά αν πας με αυτό που μας λέτε ότι η επιθυμία σπουδών είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι σχεδόν το αποκλειστικό που θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί για το μηχανογραφικό, ίσως να σε βγάζει από παγίδες άλλου τύπου και από αστοχίες και από λάθη που μετά μπορεί να κάποιος να μετανιώσει το παιδί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Κάποιες πρακτικές έτσι, συμβουλές για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και για τον τρόπο που πρέπει κανείς να σκέφτεται πρωτίστως τα παιδιά οι υποψήφοι αλλά και οι γονείς τους για την επιλογή της, της σχολής, για να μην γίνονται λάθη που μετά μετανιώνονται, αν και θα πούμε και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι εντάξει, δεν τελειώνει η ζωή, όπως λέγαμε με τις πανελλαδικές, το ίδιο είναι και μετά με την συνέχεια. Λοιπόν, η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας να μας πει τους τίτλους ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε. Στείλτε μας και φωτογραφίες και μηνύματα στο Viber.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πανελλήνια συγκίνηση για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πένθος και στον Αθήνα 984, όπου είχε διατελέσει πρόεδρός του από το 1995 ως το 2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλληπιτηρίο μήνυμά του. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου για Σωρό, γυναίκα 40 με 45 ετών που βρέθηκε να επιπλέει στον ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο φίβος Τσικλιάς, καταγγέλλοντας προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Συνεδρίαζε το μεσημέρι για νέο γραμματέα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, που πλέον είναι τέταρτη δύναμη στη Βουλή. Την απόφαση του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να τελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ΠΕΤΣ Πέρκα. Το θάνατο 7 στρατιωτικών από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νότιο-ανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 12. Σύντομες ειδήσεις στις 12.30. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Come on.

0: Φίλιππος Πλιάτσικας, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μέχρι τις 12 συνεχίζουμε. Βαγγέλης Δημακόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Πέμι Παναγοπούλου, Δημήτρης Κουκλουμπέρης και όλοι εσείς εδώ στην μεγάλη παρέα της εκπομπής και του Αθήνα 984. Ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους που έχουν επικοινωνήσει με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984, στο φίλο τον Χρήστο, στην Κατερίνα, την υπέροχη φωτογραφία που μας έστειλε από το πανέμορφο Λασίθι, στην κυρία Δήμητρα, στον Νίκο, στην Παρασκευή που παραθερίζει στην Αμοργό, όλο το Αιγαίο, στην παρέα, πολλές καλημέρες όπου και αν είστε, και στην Ανθή βεβαίως, να πούμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον φίλο τον Μάρκ. Εμείς εδώ κανονικά συνεχίζουμε και στον Αλέκο, να μην τον ξεχάσω. Να σας πω, πριν πάμε παρακάτω, σε σχέση με τα πολιτικά και εκλογικά, γίνονται διάφορες εκτιμήσεις. Μας λέτε ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει εσωτερική πληροφόρηση, γνωρίζει το αν και πότε θα γίνουν εκλογές, άρα ενδεχομένως να μην τζιμπάει σε αυτά τα δολώματα που του ρίχνουν από την κυβέρνηση. Επίσης είναι σωστά το επισημαίνεται, που και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη ο κύριος Μητσοτάκης, υπόθεση των υποκλοπών, έτσι, υπόθεση των υποκλοπών, και αυτό όσο το θέμα παραμένει ανοιχτό, θα επηρεάσει τις αποφάσεις, έτσι. Το να προλάβει να κάνει κινήσεις, ακούγονται διάφορα, διαψεύδονται σε σχέση με τον κύριο Ντίλιαν, σε σχέση με το εφετείο που είναι ορισμένο για το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν ενδεχομένως, αν δεν κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, να είναι πιο πιθανή η διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη. Χθες πάντως είχαμε ένα άδειασμα στην κυβέρνηση του Υπουργού Υγείας από τον κυβερνικό εκπρόσωπο, ο οποίος διευκρίνησε ότι η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι αυτοδυναμία. Ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει μία μέρα πριν, δεν είχε αποκλείσει μετεκλογική συνεργασία με το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, υπό κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, αν ο πρώην Πρωθυπουργός στο κόμμα του μπορέσει και μπει στη Βουλή. Και εφόσον αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό, ήρθε το άδειασμα. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη διαφορετική ανάγνωση που γίνεται για τη δηλώση Γεωργιάδη, ότι δηλαδή το κίνητρο δεν ήταν να σπάσει τόσο τη γραμμή προς τον κύριο Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να απευθυνθεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για να στείλει ένα μήνυμα σε πιθανούς διαδόχους του κύριου Μητσοτάκη, και παράδειγμα στον κύριο Δένδια, έτσι. Ότι τι να πει δηλαδή, ότι η Πρωθυπουργία και η Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αλλάξουν χέρια ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Στην πολιτική μας συζήτηση θα πάμε τώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Φιλοξενούμε στο τηλεφωνικά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργό. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έλεγα τώρα σε σχέση με το άρωμα εκλογών που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, συμφωνείτε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο?
1: Συμφωνώ βεβαίως, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά θα σας πω ότι με δεδομένα τα όσα προκύπτουν σε καθημερινή πλέον βάση με το Maximum Gate που είναι σε εξέλιξη και το οποίο δεν μπορεί να το υπερβεί με τίποτα η κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτό που θα καθορίσει την ημερομηνία των εκλογών θα είναι το ημερολόγιο των δικών που είναι σε εξέλιξη και όχι άλλοι παράγοντες. Γιατί προβλέπεται ένα πολύ καυτό φθινόπωρο και χειμώνας με στοιχεία και με αναμενόμενα πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να τα ξεπεράσει.
0: Άρα λέτε ότι οι δίκες, για παράδειγμα, όπως το θέμα των σκάνδαλων των υποκλοπών, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές.
1: Προέκυψε αυτό με τον κύριο Ντίλιαν. Το Δεκέμβριο έχουμε την επόμενη δίκη. Νομίζω ότι είναι πράγματα, αν σκεφτείτε με όλα αυτά, με τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, με τον τόρο που έχει γίνει πάλι γύρω από από τον τρόπο που το αντιμετώπισε, νομίζω ότι είναι πια το. Πρέπει να μιλάμε για ένα Maximum Gate. Ξέρετε, ο Νίξον πήγε στις εκλογές και μετά έπεσε. Γιατί αυτά τα γεγονότα δεν είναι δευτερεύοντα. Μπορεί να μην αφορούν το κάθε μέρα μας, αφορούν όμως την ποιότητα της δημοκρατίας μας, Άρα τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας ασφαλίζει τη ζωή του, την προσωπική του ζωή, ναι. Και όχι μόνο η πολιτική.
0: Σωστά.
1: Αλλά όλοι οι πολίτες.
0: Υπό αυτήν την έννοια όμως, και το λέω σε σχέση με τη χώρα, σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, σε σχέση με αυτά που περιμένει κανένας για τη βελτίωση της ζωής του. Το να ζει η χώρα επί πολλούς μήνες ένα καθεστώς προεκλογικό και με πόλωση και με τοξικότητα που υπάρχει και με τον Πρωθυπουργό να κόβει κορδέλες, αυτό συμφέρει.
1: Όχι, μια προεκλογική περίοδος ποτέ δεν συμφέρει ούτε την οικονομία ούτε την λειτουργία της διοίκησης και το ξέρουμε καλά. Αλλά την χώρα σε προεκλογική περίοδο δεν τη βάζει η αντιπολίτευση, όπως ξέρετε, τη βάζει η κυβέρνηση. Και επειδή άκουγα προηγουμένως την συζήτηση που κάνετε για την επίσκεψη τη σημερινή του Πρωθυπουργού στην Εύβοια, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Επειδή το Πασόκ έχει την κυρία Κατερίνα Καζάνη, η οποία είναι μια πολύ δραστήρια
0: βουλευτή στην Εύβοια.
1: Ναι. Και την ακούω καθημερινά, εν πάση περιπτώσει. Η Βόρεια Εύβοια είναι ίσως η περιοχή που έχει πληγεί πιο πολύ από φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή έχει φωτιές, είχε πλημμύρες, είχε δύο φορές σεισμούς.
0: Ναι.
1: Οι κάτοικοι μέχρι στιγμής έχουν πάρει κάποια χρήματα μόνο από την αρρωγή. Ο βόρειος οδικός άξονας της Εύβοιας είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού ξανά και ξανά. Είναι ο πιο βασικός άξονας που είναι αναγκαίος για να λειτουργήσει η Βόρεια Εύβοια. Και πριν από λίγο ανακοίνωσαν ότι δεν μπορεί να το βγάλει πέρα το Υπουργείο και το έχουν δώσει στην περιφέρεια. Δηλαδή προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Το τεχνητό νεφρό, τη μονάδα τεχνητού νεφρού που ανακοινώνει και θα είναι παρόν ο κύριος Μητσοτάκης, βεβαίως, πολύ καλό να γίνει. Υπάρχει καρδιολόγος η οποία έχει ειδικευθεί για να τη διαχειριστεί και τη γυναίκα της λέμε και συγχαρητήρια και την ευχαριστούμε από την καρδιά μας, αλλά εγκαινιάζουν τη μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς ουρολόγο, χωρίς επιστημονικό υπεύθυνο, χωρίς προσωπικό. Και το ίδιο γίνεται και στην Ιστιαία. Τα έργα από τον Ντάνιελ, έτσι από το 23, ξεκινούν τώρα. Όλο το θέμα του οδικού δικτύου, το οποίο είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα της περιοχής, ξεκινούν τώρα. Στην Εύβοια έγινε πλωτό ασθενοφόρο, γιατί υπάρχει αυτό το τρομακτικό πρόβλημα με το οδικό δίκτυο που ανακοινώθηκε το 19 και έγινε το 26. Δηλαδή, όταν πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια περιοχή, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το ότι θα κόψει την κορδέλα που είπατε σε έναν τοπικό δρόμο, να λέμε τι έχει γίνει. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για δύο ούτε για τρία χρόνια.
0: Τι έχει
1: μιλάμε
0: γίνει και τι δεν έχει γίνει.
1: Μιλάμε για 7 χρόνια της κυβέρνησης, που είπατε σε έναν τοπικό δρόμο. Να λέμε τι έχει γίνει. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για δύο ούτε για τρία χρόνια.
0: Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει.

0: συνέφερε και τη χώρα και θα ήταν και δική σας θέση το να γίνουν πιο γρήγορα, να γίνουν άμεσα, ή μήπως, για να βάλω και μια άλλη παράμετρο έτσι στη συζήτησή μας, σας συμφέρει και σας να περιμένετε να ξεφουσκώσει δημοσκοπικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που εμφανίζεται σχετικά ψηλά στις δημοσκοπήσεις?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ πριν από αρκετό καιρό είχε πει ότι η κατάσταση κυρίως στους θεσμούς είναι τέτοια που οι εκλογές χρειάζονται. Πρέπει όμως να σας πω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές έχει σημασία να έχουμε τον αναγκαίο χρόνο για την σωστή πολιτική συζήτηση. Ναι. Και η σωστή πολιτική συζήτηση δεν είναι ούτε τα σενάρια, ούτε μόνο η κρίση του ενός προς τον άλλον. Είναι το πώς κάθε κόμμα επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του να παίξει το ρόλο που θέλει. Και αυτός είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως θα μου πείτε και τις δημοσκοπήσεις, ναι, μας προβληματίζουν. Έχουμε μια αλλαγή επίπεδου αυτή τη στιγμή, έχουμε καινούργια κόμματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν πάβει να έχει ένα στόχο. Μέσα από την αυτοσελεχειακό του δυναμικό, το οποίο είναι και άνθρωποι με εμπειρία και άνθρωποι νέοι, και μέσα από το επεξεργασμένο πρόγραμμά του και αν θέλετε και μέσα από την ιστορία του, είναι το κόμμα που θέλει και μπορεί, έχω την εκτίμηση, να αποδείξει ότι είναι ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος μας μέσα στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Με ποια προτάγματα, κύριε Διαμαντοπούλου, θα πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και πριν τις εκλογές, γιατί μαθαίνω και από το ρεπορτάζ ότι έχετε αρχίσει την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι ένα ορόσημο σε κάθε περίπτωση. Τι βάζετε ως σημαντικό? Έχετε μια ατζέντα, ας πούμε, Ελλάδας 2030?
1: Ναι, έχουμε μια Ελλάδα του μέλλοντος, 2035 θα έλεγα, γιατί πρέπει να μιλάμε πια έτσι με μακριά.
0: Ναι, γιατί το 30 είναι πολύ κοντά, όντως.
1: Προφανώς. Ναι, ακριβώς. Με τα δεδομένα που ζούμε πια και τις ταχύτητες, το 30 είναι αύριο. Αλλά ξέρουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται χρόνο και χρειάζονται και συνενέσεις. Πρώτο πρόταγμά μας είναι η περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια, η οποία αυτή τη στιγμή ερημώνει και διαλύεται, και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση και στα αστικά κέντρα. Δηλαδή σκεφτείτε τι σημαίνει για την Αθήνα μας, τι σημαίνει για όλο το Λεκανοπέδιο, τι σημαίνει για την Θεσσαλονίκη το να αδειάζουν όλοι οι γύρω νομοί και να συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία πια η κατάσταση είναι εκρηκτική, χωρίς να υπάρχει κυβερνητική πολιτική που να το προβλέπει. Είδατε ότι η Deutsche Bank έβγαλε μια μελέτη σύμφωνα με την οποία στην Αθήνα σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση νοικίων στον κόσμο, 144%. Η κυβέρνηση το βλέπει αυτό, γιατί η πολιτική αυτή είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Τι θα γίνει λοιπόν αν έρθει όλη η περιφέρεια στην Αθήνα, όλη η περιφέρεια στο Λεκανοπέδιο και στην Θεσσαλονίκη? Χαμηλή μισθή, μεγάλη προσφορά συγκεκριμένων εργασίας σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, ναι, και έλλειψη εργατικών χεριών στους περισσότερους. Οι νέοι, λόγω των πολύ χαμηλών μισθών και της πολύ χαμηλής παραγωγικότητας, θα έρθουν στο Λεκανοπέδιο και μετά θα φύγουν και θα πάνε στις χώρες της Ευρώπης. Και αυτή η αέναη κίνηση από την περιφέρεια στα αστικά κέντρα και από τα αστικά κέντρα στο εξωτερικό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Πρώτο μας λοιπόν μέλημα είναι το θέμα της ενίσχυσης της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχουμε παρουσιάσει όλη την προηγούμενη περίοδο αναπτυξιακά προγράμματα για κάθε περιφέρεια, κύριε Κουκλομπέρη. Ξέρετε ότι κάναμε συνδιασκέψεις σε κάθε περιφέρεια, γιατί δεν είναι οι ίδιες περιφέρειες. Μαζί με την περιφέρεια μπαίνει μαζί οριζόντια με όλες τις πολιτικές μας στο δημογραφικό, όπου μιλάμε για την ενίσχυση της οικογένειας, για την ενίσχυση των παιδιών, για το θέμα της στέγης, νούμερο ένα θέμα και για το δημογραφικό, ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια, και μία σειρά από ζητήματα που αφορούν και την τρίτη ηλικία, γιατί το θέμα της άνοιας και το θέμα των χρονίων παθήσεων είναι πια ταλαιπωρεί και ταλανίζει πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες. Το τρίτο θέμα, η τρίτη μεγάλη ενότητα, είναι οι επιμέρους ομάδες, δηλαδή συνταξιούχοι. Αναλυτικά μιλήσαμε και για τη 13η σύνταξη και για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης και για το θέμα των ΑΜΕΑ και για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο, και το ΕΚΑΣ βεβαίως, που αφορά τους συνταξιούχους, και τα έχουμε, και θα σας έλεγα, η κοστολόγηση είναι η εύκολη λέξη. Η σωστή λέξη κατά την άποψή μου είναι η αποτίμηση. Δηλαδή έχουμε εκτιμήσει τι θα πρέπει να δοθεί και τι θα έρθει πίσω στην οικονομία από αυτή την αύξηση και πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνική συνοχή.
0: Ναι, εδώ υπήρχε μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ειδικά για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης. Εγώ θέλω να μείνω στο εξής. Μας παρουσιάζεται τώρα μια σειρά, μια ευρεία ατζέντα θεμάτων.

0: κομμάτων που βάζετε προς συζήτηση, τα έχετε επεξεργαστεί και τα παρουσιάζετε ως προτάσεις. Κάνετε δηλαδή προγραμματική αντιπολίτευση μέρα παραμέρα και παρά το γεγονός ότι είμαστε στο καλοκαίρι τώρα και σήμερα για παράδειγμα υπάρχει εκδήλωση για την παιδεία, η συνολική πρόταση.
1: Για αυτές την παιδεία, το 2, ναι, να εξηγήσουμε, ναι, ότι είναι το απόγευμα σήμερα στο 2 και είναι όλο το πρόγραμμα της παιδείας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο.
0: Από τις 4 το απόγευμα. Όμως αυτά τα μεταφέρετε στον κόσμο, έχετε θέσεις, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε η δυναμική να μην απογειώνεται. Αυτό έχετε κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει?
1: Νομίζω ότι είναι σύνθετο το πεδίο της εξήγησης, ναι, με την έννοια ότι αν σκεφτείτε τα τελευταία 2-3 χρόνια η πολιτική ζωή δεν ήταν ομαλή. Ναι. Εννοώ ότι το θέμα των τεμπών, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα θέματα όλα αυτά των πολύ μεγάλων ζητημάτων, από το δράμα των τεμπών, από όλη αυτή την ιστορία της διαχείρισης της κυβέρνησης, της απαράδεκτης διαχείρισης ενός τόσο σημαντικού ζητήματος, όσο και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλαξαν την ατζέντα από αυτό που θα έλεγα συνέφερε το ΠΑΣΟΚ, ναι, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε ένα πεδίο να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, να, ναι, μιλήσουμε αναλυτικά, να εξηγήσουμε. Το τελευταίο διάστημα, με το νέο πολιτικό σκηνικό που είναι εξαιρετικά ρευστό και, ναι, πάλι αλλάζει την ατζέντα, με την έννοια, όπως ξέρετε, ότι όταν υπάρχουν νέα κόμματα, πάντοτε τα νέα κόμματα έχουν ένα ενδιαφέρον, προσελκύουν τον κόσμο. Η ατζέντα πάλι είναι διαφορετική. Εκτιμώ ότι η επόμενη περίοδος για μας είναι αυτό που κάνουμε τώρα με πολύ μεγάλη ένταση. Δηλαδή προσπαθούμε να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά με υλικό και, όπως είπατε, αν είπατε και στα μέσα πια, τα social media. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία, yeah, που παρουσιάζουμε όλα αυτά που λέμε και μέσω του Προέδρου και των στελεχών. Τα παρουσιάζουμε όλα με πολύ αναλυτικό και επεξηγηματικό τρόπο και το κάνουμε και στις γειτονιές. Δηλαδή, yeah, τώρα στο Λεκανοπέδιο έχουμε μια πορεία σε όλες τις πολιτικές, σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, ώστε να φτάσουμε κοντά στον κόσμο. Mm. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα σας, είναι ο άλλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία ή σας έχει προλάβει στη στροφή ο κύριος Τσίπρας?
1: Ξέρετε τι, ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για rebranding.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε reminding. Και το reminding σημαίνει ότι θα ξαναθυμηθούμε και θα ξαναθυμηθεί και ο πολίτης το τι έγινε κατά την περίοδο του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε ένα άλλο κόμμα, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο οποίο μεταφέρονται σταδιακά και με τρόπο πολιτικά, κατά την άποψή μου, απαράδεκτο, και θα χρησιμοποιήσω την λέξη ανήθικο, μεταφέρονται μια σειρά από πολιτικοί οι οποίοι κάνουν τι? Παραδίδουν την έδρα τους, όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική του κόμματός τους, όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική και φεύγουν από την πολιτική, αλλά γιατί τους κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να παραδώσουν τις έδρες τους για να πάνε να πάρουν την έδρα από ένα άλλο κόμμα. Αυτό θα κάνει reminding, δηλαδή επανενθύμηση όλων όσων έγιναν και πολιτικά και ηθικά και κοινωνικά την περίοδο του κυρίου Τσίπρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας ξανά ανακατατάξεις και βεβαίως ο λαός θα αποφασίσει και οι πολίτες, ναι, θα αποφασίσουν, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει σε αυτό, ότι είναι ο πόλος, είναι ο άλλος πόλος που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Θα μας δοθεί δυνατότητα, έτσι κι αλλιώς μπροστά είναι οι εξελίξεις, να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ήταν μαζί μας εδώ στον αέρα του Αθήνα 984, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος με την συζήτηση αυτή. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το Θωμά, από το που μας στέλνει τη φωτογραφία από τις παραλίες των αμόλοφων Καβάλας. Φοβερό τοπίο. Είναι η αλήθεια ότι το αγνοούσα αυτό το μέρος. Καλημέρα στον Αρίστυπο, στον Πάνο, σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Ξανά πάλι αύριο, παιδιά, μείνετε εδώ. Έρχεται ο Οδυσσέας Ιωάννου με το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία», το δελτίο ειδήσεων και τα μικρόφωνα για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη και τη Βούλια και Χαγιά. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες. πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2002 ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ένα». Ήταν ο ένατος προσωπικός του δίσκος με δικά του τραγούδια. Οι στίχοι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, του Άλκη Αλκαίου, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και της Πηγής Καφετζοπούλου. Είναι ο δίσκος που περιείχε την Εράιδα, τα Διόδια, το Καθρεφτάκι, το Νυχτολούλουδο. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι της Σιωπής με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Άλκης Αλκαίος είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους 4 χρόνια πριν, το 1998, στο δίσκο 13.000 μέρες.

0: 104, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με την απώλειά της κλείνει ένα μεγάλο και ιστορικό κεφάλαιο για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνης διατέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας από το 1995 έως το 2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνεχίζονται η μία μετά την άλλη οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Ράντος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την έξοδό τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν πριν από λίγο με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Και οι τρεις, Βάνα, πρόκειται να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Φίβος Τσικλιάς. Στη δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες και τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά, που ενώνει που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών, όπως σημειώνει. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση όμως δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού σώματος μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού μιας γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλε στον ισθμό της Κορίνθου. Την εντόπισε θαλαμυγός, η οποία περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προς το παρόν, τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αφανούν από την νεκροψία νεκροτομή. Έρευνες από ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, τα οποία βρίσκονται στα σημεία εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρογμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων, παρά μόνο τυχοπία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, κατήγγειλε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι οι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφθής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγγενίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών. Την απόφασή του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να ατελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, λέγοντας ότι του προκάλεσε έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστανό, καθώς το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα, ενώ ο ίδιος δεν διώκεται πια. Η κυρία Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο κι άλλων οδών στρατηγικής συμμαχησίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες τις αντιλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη των 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, γιατί παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Σε νέα σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το σκεπτικό ότι υπήρξε μείωση των θετικών κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και συμμόρφωση των τυροκόμων. Διατηρεί ωστόσο τους αυστηρούς όρους βιοασφάλειας λόγω του αυθόδους πυρετού. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα ως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βούλα. Τι γίνεται,
0: πώς πάει? Τι να γίνει? Ότι, κοίταξε, πριν Αλέκτορ φωνεί σε τρεις.
1: Τρεις φύγανε.
0: Άλλοι τρεις σήμερα φύγανε. Τρεις και τρεις. Έξι.
1: Τρεις, εννιά.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχουν αποφασίσει όλοι τους την ανεξαρτητοποίηση. Έτσι, όχι την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα.
1: Την οποία ο παπάς χθες κατήγγειλε εδώ σε εμάς. Ότι όποιος θέλει μπορεί να παραδίδει την έδρα του.
0: Μόνο και μόνο για να μην πάει τυχόν η έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ανισχύει αυτό το σκεπτικό. Δεν το καταλογίζω σε όλους.
1: Έχουν φτάσει τους 19, 17, πώς είναι πλέον. Τρεις και τρεις,
0: έξι. Αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσοι θα είναι.
0: Θα ψηφίσουν. 8 ή 9, βαριά βαριά.
1: 8 ή 9 είναι αυτοί που σίγουρα δεν θα φύγουν.
0: Αυτοί που θα απομείνουν.
1: Αυτοί που σίγουρα θα φύγουν, ναι. Και οι οποίοι είναι ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, η Ακρίτα, ο Γιαννούλης,
0: ο Παπαϊλιού,
1: ο Αμανατίδης.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι 8 και νομίζω είναι κι άλλος ένας, δεν θυμάμαι τώρα. 8,
0: και ο Ξανθόπουλος. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Άρα οι 9 είναι σίγουροι.
0: Ναι, τώρα ο.
1: Επίσης δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει η Γεροβασίλη. Είναι αντιπρόεδρος στην Βουλή.
0: Τι να σου δεν πω, έβλεπα χθες. Λογικά όχι, αλλά δεν ξέρω τώρα με όλο αυτό το κύμα.
1: Άμα παραιτηθεί.
0: Θα πρέπει να ορκιστεί άλλο αντιπρόεδρος.
1: Θα πρέπει να δουν διάσκεψη των Προέδρων κλπ.
0: Ναι.
1: Νομίζω η Όλγα δεν θα παραιτηθεί. Τώρα αν θα συμμετέχει σε αυτά.
0: Τέλος πάντων, είναι θλιβερές
1: ιστορίες.
0: Ίσως
1: να είναι η τελευταία που θα κλείσει την πόρτα.
0: Μπορεί. Φεύγοντας εννοείς.
1: Φεύγοντας, ναι.
0: Ναι. Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Πράγματα, αναμνήσεις και σιωπές.
1: Δεν ξέρω πώς λέει το τραγούδι. Πάντως όμως είναι μια δυσάρεστη κατάσταση.
0: Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση.
1: Τώρα συνεδριάζει.
0: Πολλές φορές όμως τη μία. Μετά από μια εκτόνωση έρχεται ένα πράγμα, κάθεται το πράγμα και λες, παιδιά, ποιοι είμαστε να μετρηθούμε? 6, 7, 8, 9.
1: Σκέψω
0: αυτοί ότι είμαστε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Σκέψω ότι αυτό το κόμμα
0: θα δούμε.
1: Το 2023,
0: δεν στις
1: το 2023 τον Ιούνιο ήλθε δεύτερο με σχεδόν 17,8%, είχε 47 βουλευτές και αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να καταλήξει, να λήξει και αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος με 7 από τους 47.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: πάντως φαίνεται ότι
1: πράγματα,
0: την κοινοβουλευτική
1: τραγικά
0: ομάδα θα μπορέσουν να τη διατηρήσουν. Δηλαδή αυτό που μένει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ
1: είναι,
0: είναι συμπαγές και συνειδητοποιημένο απολύτως ότι θα
1: να
0: παραμείνει.
1: Να πούμε για
0: τους
1: ακροατές ότι 5 χρειάζεται.
0: Επίσης, άκου τώρα.
1: Πέντε.
0: Βάλαν και λίγο ψήλου στα αυτιά. Μιλούσα με έναν συνάδελφο πριν από λίγη ώρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος? Δηλαδή λένε αποκλείς σήμερα ή κάποια άλλη μέρα να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Άρα αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί θα είναι και ο ίδιος παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τον προσθέτουμε. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι μία παράμετρος. Γιατί είδα χθες έκανε πάλι κάτι δηλώσεις, έλεγε δεν θα είμαι μέρος του διχασμού και όλα αυτά. Αυτά
1: τώρα
0: που είπε.
1: Ξεφτύλισε το κόμμα του, ο οποίος ήταν πρόεδρος για 1,5 χρόνο, γιατί ό,τι και να λέμε μπορεί να είναι καλός.
0: Ποιος το δημιούργησε το διχασμό?
1: Καλό παιδί, καλό πολιτικός, ευπρεπής κλπ. Αλλά είναι αυτός που με την δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω συμπεριφορά του, κατάφερε ας πούμε το κόμμα να σκάσει στα χέρια του επί προεδρίας του με αυτή την απόφαση ότι εμείς δεν θα πάρουμε απόφαση ενάντια στον Τσίπρα, δεν θα έχουμε αντιπαρθετικό ψηφοδέλτιο τη στιγμή που ο Τσίπρας σου έλεγε δεν θέλω καμία επαφή μαζί σας. Το είπε μέσω των εκπροσώπων του. Το είπε μέσω των συνεργατών του.
0: Το είπε τέλος μέσα από ίδια συνέντευξη. Ναι. Το ζωγράφισε.
1: Στο τέλος αναγκάστηκε να το πει φορά παρτίδα
0: τι
1: ο ίδιος ο Τσίπρας.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, και
0: δεν
1: ο Φάμελος
0: επέμενε. Μόνο φορά μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης. Υπήρξε τηλεφώνημα τουλάχιστον ένα πριν την παρέτηση Φάμελου αρκετές ημέρες. Όπου φέρεται, ας το χρησιμοποιήσω τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ο παραιτηθής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είπε τι θέλεις να κάνουμε, θα έρθουμε όλοι συλλογικά να ενταχθούμε, να στηρίξουμε χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς κανέναν όρο στην Ελλάς, και ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε ότι δεν ενδιαφέρεται.
1: Βέβαια δεν ενδιαφέρεται. Τώρα εν πάση περιπτώσει μία η ώρα έχουν συνεδρίαση να εκλέξουν όχι πρόεδρο, γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης είναι ο υποψήφιος.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ο
0: ότι όλοι συνομολογούν στην
1: είναι
0: εκλογή του.
1: Ένας συμπαθής βουλευτής. Εγώ τον ξέρω.
0: Επανήλθε τώρα, ναι, επανέκαμψε.
1: Επειδή παραιτήθη, ναι, η Νοτοπούλου, βουλευτής Θεσσαλονίκης, τον ξέρω χρόνια. Είναι ψύχρεμος άνθρωπος, συνενετικός, θα έλεγα, συμπαθής, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Πάσπερπτος, γραμματέας
0: ευρωπαϊκής. Ευπρεπής, θα έλεγα κι εγώ. Αυτό,
1: στη
0: γιατί
1: θέση
0: αυτό,
1: του
0: ξέρεις...
1: Καλαματιανού, νομίζω.
0: Όχι, είναι στη θέση της Νοτοπούλου. Στη θέση του παραιτηθέντος από γραμματέας, ναι, της κοινοβουλευτικής ομάδας Καλαματιανού.
1: Ο οποίος, ναι, γραμματέας μετά πρέπει, ναι, να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, mm-hmm, προκειμένου να εκλεγεί ο πρόεδρος την άλλη εβδομάδα.
0: Και οι πληροφορίες λένε, γιατί άκουσα χθες το βράδυ συνέντευξη της κυρίας Δούρου.
1: Και η Δούρου υποψήφια.
0: Ναι, αυτός το είχα πει, ναι, στο στοιχημάτισα. Ναι. Η οποία είπε, νομίζω ότι την Παρασκευή αυτή πρέπει να γίνει και η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν ξέρω αν θα το συμφωνήσουν, αλλά αυτή είναι η πρόθεση.
1: Πριν την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, πριν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Άρα.
1: Ποιοι θα εκλέξουν, πόσοι θα την εκλέξουν, 7, 8, 9. Ναι.
0: Κοίταξε, Νίκο, ναι, για μένα η κυρία Δούρου την έχει την πλειοψηφία, ναι, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ναι. Ακόμη και αν θέσει υποψηφιότητα ο κύριος Πολάκης και επιμείνει σε αυτό. Νομίζω ότι με βάση τη σύνθεση που βλέπω, ότι η πλειοψηφία γέρνει υπέρ της κυρίας Δούρου. Το είχα πει και πριν από μερικές ημέρες.
1: Ξέρω ότι ο Γιαννούλης έχει δηλώσει δεν πάει με τίποτα με τον Πολάκη. Ξέρω ότι η Ακρίτα έχει πει ότι είμαι με τη Δούρου.
0: Με τη Δούρου.
1: Μέχρι εκεί. Τώρα οι άλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν το ξέρω. Δεν, ναι, το ξέρω. Ο κύριος Παπάς δεν ξέρω. Θα είναι με τη Δούρου, θα είναι με τον Πολάκη. Γιατί έχει ταχθεί υπέρ μια συλλογική προεδρία.
0: Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο με ανθρώπους, ναι, με τους οποίους δημοσίως, ναι, γιατί, ναι, είχαμε και τον κύριο Παπά εδώ και είπε: δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, είπε,
0: είναι σεβαστό. Είπε, που δημοσίως έχουν εκφραστεί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Η Ακρίτα, είπε,
0: η Ακρίτα έχει
1: Νούρου
0: εκφραστεί. Ο Πολάκης είναι με τον
1: αυτό του.
0: Αυτό του. Ο Γιαννούλης δεν θέλει
1: με τίποτα
0: καμία
1: Πολάκη.
0: Τον Παπά.
1: Συγγνώμη,
0: τον Πολάκη. Μπερδεύουμε και τα ονόματα, ναι, έτσι όπως γίνεται. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τώρα μία εκτίμηση θα κάνω, ότι δεν θα πάει με τον κύριο Πολάκη.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο πιστεύω και ο κύριος Σαμανατίδης, αλλά ας με προδικάζω, η ψήφος είναι τέτοια, την οποία θα τη μάθουμε όταν τελικώς γίνει η εκλογή της Προέδρου ή του Προέδρου. Δεν
1: κακό,
0: προδικάζω.
1: Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς μεγάλες φουρτούνες σε βαρκούλες. Τέλος πάντων.
0: Και τώρα όλο αυτό για να δοθεί ένας αγώνας που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αλλά είναι πάντα προτιμότερο να δίνεται μία μάχη, ακόμη και αν δεν είναι νικηφόρα, ας την πούμε έτσι σε εισαγωγικά, παρά να μην δίνεις μάχη και να παραδίδεις τα όπλα. Και να κατεβάζεις, να παραδίδεσαι και, ναι, να πετάς, ναι, λευκή σημαία. Γνώμη μου, και αυτό ισχύει για τα πάντα και είναι στάση ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι πρέπει να δίνεις μία μάχη για κάτι που πιστεύεις. Τώρα, είδα και μία παραίτηση, λέει, ενός αναπληρωτή εκπροσώπου, κυρίου Τσικλιά. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος. Μάθαμε ότι υπάρχει την ημέρα της παραίτησης.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος.
1: Αναπληρωτής εκπρόσωπος.
0: Ναι. Παραιτήθηκε. Ναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Το μάθαμε και αυτό.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου είναι ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Και πριν το Γιαννούλη ήταν ο Ζαχαριάδης.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είχαν και τον αναπληρωτή αυτόν, τον κύριο, όπως τον είπες.
0: Ναι, με Μιλίδη Γκαρά, και μάθαμε ότι υπήρχε και ένας κύριος Τσικλιάς, ο οποίος παραιτήθηκε.
1: Τρεις αναπληρωτές.
0: Ναι, παλιά ήταν και τέσσερις.
1: Ωραία, τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε.
1: Ας
0: ευχηθούμε καλή τύχη και σε όσους φεύγουν και
1: αναξαρτοποιούνται. Άρα περιμένουμε στη μία τον, είπε, στον Αμανατίδη, γραμματέα. Ναι.
0: Και σε όσους παραμένουν και θέλουν να δώσουν αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, το παρακολουθούμε. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Έχουμε την απώλεια της Μάρος Κοντού σήμερα.
1: Αυτό, βέβαια, μεγάλη απώλεια.
0: Μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της τέχνης.
1: Η οποία παραλίγο κάποιος να τη χτυπήσει μέσα στο νοσοκομείο. Θυμάσαι?
0: Θυμάσαι που έγινε αυτή η καταγγελία.
1: Στο Αττικό που μπήκε κάποιος με ένα μαχαίρι, ευτυχώς δεν τη χτύπησε.
0: Πρόεδρος του 1984 πήγε
1: εδώ,
0: αρκετά
1: βέβαια
0: χρόνια, διότι υπήρξε και αντιδήμαρχος. Βεβαίως, δημοτική σύμβουλος.
1: Μεγάλη απώλεια στο θέατρο.
0: Είχε κατέβει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Όχι, λέω, Α, δεν το...
0: Νομίζω ότι είπε τη λέξη Εύερτ, με συγχωρείς.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι. Αβραμόπουλο θεωρούσα.
1: Επειδή
0: αλλά...
1: Όχι, μπορεί. Ναι. Επειδή ο Εύερτ είχε κάνει την ελεύθερη ραδιοφωνία και ίσω τότε να πήγε η Μάρο
0: Γιατί
1: Κουντού.
0: Διαβάζω λίγο τη διαδρομή τη στα αυτοδιοικητικά. Ήταν και αντιδήμαρχο και βουλευτή.
1: Βέβαια.
0: Εντάχει, επειδή θέλουμε να απευθύνουμε κι εμεί έναν χαιρετισμό, να διαβάσω κάποια στοιχεία για αυτήν την παράλληλη διαδρομή με την ηθοποιία τη σπουδαία Μάρο Κουντού. Έβγαλε και ο Δήμαρχος Αθηναίων νωρίς το πρωί ανακοίνωση τιμώντας την. Μετά από προτροπές το στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ναι, συμμετείχε στα κοινά, εξελέγει το 1994 Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων κατά τη Δημαρχία Δημήτρη Αβραμοπούλου και επανεξελέγει και το 1998. Μες. Παρέμεινε Δημοτική Σύμβουλος. Αχ, βγαίνουν και οι διαφημίσεις.
1: Ωραία,
0: από το
1: 1994
0: έως το 2002, αντιδήμαρχος, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου 1984, 1995-2002, 7 χρόνια, είχε μακρά θητεία. Για 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρας και αργότερα εξελέγει, και αυτό δεν το θυμάμαι ούτε εγώ, ούτε εσύ που έχεις και πολύ καλό μνημονικό,
1: βουλευτής
0: της πρώτης. Με συγχωρείς. Της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, με θητεία που ξεκίνησε 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000 και για τρίτη φορά παρακαλώ, ορκίστηκε στον βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παρέτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τότε παρετήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για το Δήμο Αθηναίων.
1: Για το Δήμο.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα που είπα Κακλαμάνη, δεν σχολιάσαμε χθες, δεν προλάβαμε αυτό που είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον.
1: Τι είπε, να προτρέπει το Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές για να σταματήσει το τοξικό κλίμα το οποίο δημιουργείται. Να πούμε βέβαια ότι το τοξικό κλίμα.
0: Άφησε να εννοηθεί ότι αυτό είναι κάτι που το υπονόησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι όπως τα είπε.
1: Α, αυτό αλλάζει το τέτοιο. Αν του είπε.
0: Διότι του είπε ότι του ζητήθηκε να γίνει δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση τέλη Αυγούστου. Και να δει και το περιβάλλον ο κύριος Μητσοτάκης, διότι αυτή όλη η κρίση στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά.
1: Επειδή είναι παλιά καραβάνα ο Νικήτας Κακλαμάνης.
0: Δεν φεύγουν από το στόμα ενός ανθρώπου
1: το είπε
0: τυχαία.
1: Και έτσι και γιουβέτσι λέει. Γιατί,
0: και
1: να,
0: έτσι
1: μου πει,
0: και γιουβέτσι,
1: γιατί να μου πει ο Μητσοτάκης, λέει, να,
0: το
1: κάνω
0: λες επαγγελματικά.
1: Να κάνω τη δεύτερη ψηφοφορία τέλη Αυγούστου. Αφού θα κάνει τις εκλογές την άνοιξη του 7. Γιατί δεν άφηνε να το κάνουμε το Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν εξ αυτού συμπεραίνω εγώ, λέει ο Νικήτας, ότι θέλει να έχει ανοιχτά τα χέρια το Μητσοτάκης αν χρειαστεί να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, ώστε να μην κατηγορηθεί ότι ο ίδιος υπονόμευσε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μία προσέγγιση. Δεν λέει βέβαια ότι θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, λέει. Όχι, να μην κατηγορηθεί εάν να έχει λυμμένα τα χέρια ο Μητσοτάκης για να κάνει εκλογές αν χρειαστεί. Αν βρει κάποια ευκαιρία να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Πάντως αυτά τα περί 27 Σεπτεμβρίου που ακούω διάφορους να λένε και λοιπά, θέλω να σου πω ότι μπορεί να κάνει στις 21 Σεπτέμβρη, στις 20 πότε είναι Κυριακή, ή αρχές Οκτώβρη. 27 δεν πρόκειται να κάνει.
0: Δεν παίζει, λες.
1: Πρώτον, όχι επειδή παίζει η Εθνική Ελλάδος με την Γερμανία, έτσι, για την πρόκριση, αλλά γιατί 27 Σεπτεμβρίου θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Πασόκ, γιατί όσοι θυμούνται το βρώμικο 89 στις 27 Σεπτεμβρίου θα το βρει το Πασόκ, θα το αναδείξει. 27 Σεπτεμβρίου το 89 είχαμε την Νέα Δημοκρατία μαζί με τον τότε συνασπισμό, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, τη μήτρα δηλαδή του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς του Τσίπρα, να παραπέμπουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο 27 Σεπτεμβρίου 1989. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα θελήσει να θέσει
0: στον
1: πολιτικό.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει τέτοιες αναστολές.
1: Ας θέσει στον πολιτικό διάλογο για τον πατέρα του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα το περάσαμε. Τα είπαμε βέβαια χθες, ότι σήμερα ξεκινάει η αποστασία.
0: Σαν σήμερα, έτσι, τα Ιουλιανά του 1965,
1: Έχουμε την Αποστασία.
0: Πρωθυπουργός ορκίζεται ο Νόβας. Παραιτείται ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αρχίζει βέβαια ο
1: ανοίγει εκλεγμένη κυβέρνηση
0: δρόμος για την Χούντα.
1: Η οποία, καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη Χούντα, να πούμε ότι η Χούντα, ενώ το 64 ο Παπανδρέου έστειλε μια ολόκληρη μεραρχία στην Κύπρο, 8.500 στρατιώτες, όχι μόνο αποτρεπτικά σε όλα τα σενάρια ότι η Τουρκία θα εισέβαλε, αλλά και στέλνοντας το μήνυμα ότι σε περίπτωση που επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, είναι πρόθεση της Ελλάδος εκπεφρασμένη, γι' αυτό έστειλε και τη μεραρχία κάτω, ότι θα υπάρξει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Έστειλε μήνυμα και στους άλλους, στους Αμερικάνους, στους Βρετανούς κλπ. Και στην Τουρκία. Δυστυχώς η Χούντα, γι' αυτό είναι εθνοπροδότες, τον Νοέμβριο του 1967 απέσυραν τη μεραρχία και άφησαν το νησί απροστάτευτο. Έτσι. Και σαν σήμερα που έγινε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και βάλανε το ανδρίκελο της Χούντα στον Νίκο Σαμψόν στην Κύπρο, ξεκίνησε ουσιαστικά
0: άνοιξε ο δρόμος για την εισβολή και την κατοχή.
1: Άρα λοιπόν ο Ιούλιος και ειδικά η 15η Ιουλίου είναι μια μέρα αποφράς για τον ελληνισμό, όχι μόνο γιατί έπεσε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, είχαμε Αποστασία
0: που βασανίστηκε η δημοκρατία
1: και
0: το
1: πήγαμε στη Χούντα
0: στο γύψο.
1: Ναι, και πήγαμε στη Χούντα, αλλά και γιατί άνοιξε ο δρόμος για τη Χούντα, η οποία απέσυρε αυτό το οποίο είχε κάνει η κυβέρνηση του Παπανδρέου, τη μεραρχία, και άνοιξε το δρόμο σαν σήμερα με τον Σαμψόν για να υπάρξει εισβολή στην Κύπρο. Για να θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος, Βούλα μου, που δεν τα θυμάται.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Καλά κάνεις και τα θυμίζεις. Και εγώ είμαι υπέρ της ιστορικής γνώσης ή της υπενθύμησης της μνήμης. Διότι δυστυχώς και τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν ιστορία, έτσι. Ναι. Ακόμη και εμείς για να μάθουμε ιστορία και να μάθουμε πραγματικά τα γεγονότα, θα πρέπει από μόνοι μας να καθίσουμε, να διαβάσουμε, να ασχοληθούμε, να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε
1: έτσι.
0: Γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις. Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτή που λανσάρεται και λένε πάρε, αυτή είναι η ιστορία.
1: Αν και εμένα μου αρέσουν οι μνήμες του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος, αλλά δυστυχώς με τη μνήμη του μέλλοντος δεν ασχολείται κανείς, με όλα αυτά τα που επέρχονται και τα οποία μπορούν να αφορούν κυρίως τους νέους, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Με αυτά δυστυχώς κανείς δεν ασχολείται. Αυτά τα οποία γίνονται και τα οποία αλλάζουν άρδιν τον κόσμο όπως τον γνωρίσαμε, γιατί πλέον...
0: Τι εννοείς, με τι ασχολείται.
1: Ποιος ασχολείται, ας πούμε, με το πώς θα αλλάξει τεχνητή νοημοσύνη το σύνολο των εργασιακών σχέσεων, των μαθησιακών,
0: τι ασχολούνται,
1: να κάνουν καμιά αντιπαράθεση πάνω σε αυτά.
0: Μα δεν μπορούν να σταθούν, διότι δεν υπάρχει εις βάθος γνώση.
1: Είδες τις γεωπολιτικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται να ασχολούνται με αυτά. Λέει ο ένας, λέει εγώ έκανα τα F-35. Όχι, λέει, εγώ έδιωξα τα F-35. Ποιος τα έδιωξε, ρε Καραγκιόζη? Αφού ο Ερντογάν, ο οποίος πήρε S-400, ανάγκασε τους Αμερικάνους να του κόψουν
0: τη συμπαραγωγή. Να το πετάξουν έξω από το πρόγραμμα.
1: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανείς τους. Ο ίδιος ο Ερντογάν πέταξε την Τουρκία απ' έξω παίρνοντας 400. Και κάθονται και ασχολούνται με αυτό, αντί να δουν πώς μπορεί σήμερα η χώρα μας να ανταπεξέλθει. Γιατί έχουμε και το δημογραφικό, μην το ξεχνάμε. Σου λέει ότι σε 30-50 χρόνια.
0: Δημογραφικό και ασφαλιστικό.
1: Ναι, σε
0: 30-50. Εκεί όμως κάνουν εκθέσεις, προβλέψεις και εκτιμήσεις, Νίκο μου. Διαβάζω ξανά σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα των εφημερίδων.
1: Ναι.
0: Πάμε προς αναθεώρηση, αύξηση προς τα πάνω των ορίων ηλικίας. Ναι. Αλήθεια. Αντί να βρουν ένα βιώσιμο ασφαλιστικό, γιατί σήμερα το ασφαλιστικό πώς τροφοδοτείται, οι σημερινές γενναίες με τις ασφαλιστικές καλύψεις και τις κρατήσεις τροφοδοτούν τις συντάξεις των παλαιότερων. Δηλαδή οι τωρινές γενιές τροφοδοτούν τις αυτές που προηγήθηκαν και ήταν στην παραγωγική
1: ηλικία,
0: ακριβώς όπως και εκείνοι θεωρητικώς τροφοδότησαν τις δικές μας γενιές. Έτσι πάει. Κάποια στιγμή μέχρι το 2040, καλά λέω, η αναλογία συνταξιούχων και ενεργών ασφαλισμένων εργαζομένων θα είναι τόσο δυσανάλογη που ναι. δεν θα μπορεί να καλυφθεί το ασφαλιστικό και το συνταξιδοτικό από τις εισφορές των εργαζομένων. Άρα, αυτά ας κοιτάξουν να λύσουν.
1: Αυτά και εγώ δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν τους βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαι και κάποιος ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Θα αυξηθούν. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά, μην ξεχνάτε, ακροατές, ακροάτριες, ότι όταν ο Γέρο Καραμαλής στην πριν τη Χούντα.
0: Με 50 χρόνια.
1: Και 50 θα δουλέψουμε, αφού το όριο ηλικίας τότε ήταν στα 64 και βγάλανε ότι μπορείς να βγεις στη σύνταξη στα 60. Δηλαδή σου δίνει.
0: Δεν έγινε αυτό, κανένας δεν βγαίνει.
1: Τη διακαετία του 50. Ο Καραμαλής, έφτιαξε το ασφαλιστικό.
0: Τότε ήταν και διαφορετικό το προσδόκιμο ζωής.
1: Αυτό
0: τώρα
1: λέω.
0: Οι άνθρωποι μπορεί να φτάσουν στα 85-90, 95 χρόνια.
1: Τότε λοιπόν όταν το φτιάξανε ήταν για 4 χρόνια να σου δώσει σύνταξη. Ναι. Σε έβγαλε στα 60, αλλά 64 πέθανες.
0: Ναι, για να κανονίσεις να πληρώσεις την κηδεία σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και λοιπόν. Ξέρεις ποια είναι κοντά μας.
1: Ποιος είναι πάλι, όλο με εκπλήξεις μου είναι. Καλώς το κορίτσι μας. Βέβαια, του γυρνάω και πίσω, δεν ακούγεται.
0: Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτου.
1: Έλα, η Βάνα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κύμα αποχωρήσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησαν πριν από λίγο οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Χάρης Μαμουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεται η Μαρίνα Κοντοτόλη. Όλοι παραμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 16 βουλευτές. Την παρέτησή του από αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε νωρίτερα ο Φίβος Τσικλιάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, που τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Αθήνα 984 την περίοδο 1995-2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε εξέλιξη ερευνές του λιμενικού μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλεε στον ισθμό της Κορίνθου. Την ανέσυραν λιμενική μεταφέροντάς της στο νοσοκομείο της Κορίνθου που και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο αγνοούμενο στο Θερμαϊκό. Βρέθηκε η βάρκα του και προσωπικά του αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου Επανομής. Την απόφαση του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέτα Σλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να τελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στον Αθήνα 984. Νίκος Φαλέκης και Βούλα και Χαγιά. Είναι η εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι. Ακούω ότι διαβάζω ότι στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σάββας Κόκκινος και Λίλιαν Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail 984 on air, το γνωρίζετε, papaki@gmail.com. Και μέσω Viber. Δεν σας βλέπω ιδιαίτερα ζωηρούς σήμερα, αλλά θα τα πω τα μηνύματά σας στον αριθμό 6948-984-984. Βλέπω και κάποιες διαπιστώσεις γιατί τόσο κλάμα, όχι ειδικά εμείς, για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται για κλάμα σε καμία περίπτωση, και αν το εκλαμβάνετε ως κλάμα νομίζω κάποιο λάθος κάνετε. Όταν ένα κόμμα έχει φτάσει να κυβερνήσει, να γίνει κόμμα διακυβέρνησης και εξουσίας με ποσοστά κοντά και στην αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι Νίκο? Και σε μόλις 3 χρόνια χάνει όλη του την δημοσκοπική δύναμη και καταποντίζεται, και μόνο το ότι συμβαίνει αυτό δεν χρειάζεται μόνο πολιτικής ανάλυσης και αποκλειστικά, αλλά και κοινωνιολογικής προσέγγισης. Άρα. Και πρέπει να δούμε και τι σφάλματα έγιναν, ποιοι συνέβαλαν, ποιοι συνέτειναν ή ποιοι αδιαφόρησαν για την τύχη αυτού του κόμματος. Λοιπόν, κανένα κλάμα, κανένας λιγμός, όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παρακολουθούμε, διότι είναι εργαλείο και της δικής μας δουλειάς. Άλλωστε αυτή είναι η δική μας η δουλειά εμπολής. Να παρακολουθούμε και να αναλύουμε και τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Μα δηλαδή δεν θα πούμε τίποτα.
0: Τέλος πάντων.
1: Διαλύεται ένα κόμμα. Έχουμε εξάχνωση πλήρης αυτού του κόμματος, το οποίο στις εκλογές τελευταίες. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Στις εκλογές εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση. Πήρε 17,8, είχε 47 βουλευτές. Ο αρχηγός του παραιτήθηκε. Μετά από 3 χρόνια έφτιαξε καινούριο κόμμα. Αυτό το κόμμα διασπάστηκε 2 φορές. Τη μία φορά έβαλε αρχηγό τον Κασελάκη, έναν ανεκδίγητο πολιτικό, όπως το χαρακτήριζαν οι αντίπαλοι του εσωκομματικοί. Μετά πήγε ο κύριος Φάμελος. Πριν τον κύριο Φάμελο είχαν φύγει τα παιδιά της Νέας Αριστεράς με το Χαρίτσι. Μετά έφυγε και ο Χαρίτσι από τη Νέα Αριστερά μαζί με τον Αξιόγλου.
0: Τώρα
1: ναι, και έχει πάει ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Έχουμε δηλαδή συνεχείς διασπάσεις, και αυτό το κόμμα που ξεκίνησε με 18% το 23 κατέληξε σήμερα να μην μπορεί στις δημοσκοπήσεις να μπει στη Βουλή. Δηλαδή είναι κάτω από το όριο του 3%, είναι στο 1,5-2%. Δηλαδή δεν θα μας απασχολήσει αυτό ως σχολιασμό, όταν μάλιστα έχουμε σήμερα 3 παραιτήσεις βουλευτών οι οποίες δεν γίνονται επειδή διαφωνούν.
0: Ανεξαρτοποίησης.
1: Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή παραδίδουν την έδρα τους. Έχουμε ανεξαρτοποίησης. Να μην μας απασχολήσει. Έχουν στη μία η ώρα για να δουν αν θα εκλέξουν
0: γραμματέα
1: και μετά αρχηγό κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή,
0: όταν ασχολείσαι. Ένα σχόλιο έκαναν
1: δεν
0: οι ακροατές
1: και
0: έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν όπως θέλουν.
1: Ή να μην πούμε λοιπόν τίποτα για τη 15η Ιουλίου, για την αποστασία. Να μην πούμε για την Κύπρο, την μαρτυρική, την αποφράδα ημέρα. Να μην πούμε τι
0: λοιπόν,
1: θέλετε να πούμε.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: γεγονότα που συγκλώνησαν την νεότερη ελληνική
1: δεν
0: ιστορία.
1: Είπε δεν είπε η Βούλα για την Μάρο Κοντού.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι κεντρικό θέμα όλα. Τα site
0: το,
1: είδατε δύο. Τα έχουν.
0: Το αυτομαστίγωμα. Και μάλιστα,
1: αυτομαστίγωμα,
0: έδωσα την διάσταση, την αυτοδιοικητική και την πολιτική της αείμνης της, όχι κυρίας πια Κοντού, δημοσιογραφικά δεν στέκει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας, Νίκο, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε, ακούσατε και την εισαγωγή μας. Δεν αφορούσε εσάς καθόλου, κυρία
2: Κουφονικολάκου. Βλέπω ότι καταβάλλετε προσπάθεια. Ελπίζω να αποδίδει.
0: Αποδίδει.
1: Να σας ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση. Είμαστε σε 7, υπάρχει στα προπύλαια μια συγκέντρωση για τη δολοφονία αυτού του παιδιού στο Άργος, γιατί για δολοφονία πρόκειται. Και μάλιστα ένας ανεκδίγητος δήμαρχος εκεί έκανε και μία φασιστική τοποθέτηση.
2: Μία μισαναπηρική τοποθέτηση έκανε. Ο μισαναπηρισμός είναι μεγάλο πρόβλημα στη
1: ζωή. Το ξέρω, και επειδή είχατε διατελέσει, γι' αυτό ήθελα να σας ξεκινήσω από εκεί. Εσείς στις 7 η ώρα που είναι η συγκέντρωση, θα πάτε ή προτρέπετε τον κόσμο να πάει? Είναι στα προπύλαια.
2: Ας ασφαλώς είναι ένα ζήτημα. Μάλιστα. Το ζήτημα, ξέρετε, της τροφοδότησης της εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, στο σύστημα, την αστυνομία. Είναι ένα κεντρικό θέμα. Εννοείται ότι θα πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει κάθε διαδικασία η οποία προβλέπεται. Και εννοείται ότι ο κόσμος, εάν το αισθάνεται, πρέπει να μπορεί να διαμαρτύρεται όταν υπάρχουν τέτοιου είδους τραγικά θλιβερά φαινόμενα.
1: Ναι, η Ελλάς, λέω, θα συμμετέχει ή θα προτρέψετε να πάει.
2: Θα υπάρχει
0: εκπροσώπηση. Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν τώρα,
0: κυρία Κουφονικολάκου. Νομίζω ότι έχετε, είναι εις γνώσεις σας, κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς, με κάποιες δηλώσεις που ερμηνεύτηκαν ποικίλο τρόπος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, αρχές του φθινοπόρου. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί, σας θέτει σε ετοιμότητα ή απλώς το ακούτε και θεωρείτε ότι είναι ένα τυράκι, μια παγίδα που έρχεται εκ μέρους της κυβερνητικής πλευράς?
2: Καμία τέτοιου είδους ερμηνεία δεν μας απασχολεί. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως σε αυξημένη εγρήγορση, ούτως ή άλλως εστιάζουμε στην ανάπτυξη των προγραμματικών μας θέσεων, στα οργανωτικά μας ζητήματα, στην ανάπτυξη της Ελλάς θεματικά και γεωγραφικά σε όλη την επικράτεια. Δεν κρεμόμαστε από τα χείλη κανενός ο οποίος προσπαθεί να πει ότι θα είναι σύντομα οι εκλογές ή αργότερα οι εκλογές. Αυτό που μας αφορά είναι εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, εμείς να έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα διαβούλευσης με τους πολίτες, να είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί στις απόψεις και στις προτάσεις τους. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δούμε στην πορεία όλες και όλοι μαζί.
1: Θα σας πω, πριν από εμάς εδώ ήταν ο συνάδελφος Κουκλουμπέρης και είχε την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή άκουγα την κυρία Διαμαντοπούλου, λέει για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν έκανε rebranding αλλά reminding, δηλαδή επανενθύμηση των όσων είχε κάνει, και χαρακτήρισε ανήθικο αυτό που γίνεται με τις παρετήσεις βουλευτών, επειδή λέει τους το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας και όχι γιατί διαφωνούν με κάποιες θέσεις του κόμματος που εξελέγησαν. Είναι προτροπή από την πλευρά του Τσίπρα, λέει η Διαμαντοπούλου, σε αντικοινοβουλευτισμό και πολιτική ανηθικότητα. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό?
2: Νομίζω ότι δεν χρήζει σχολιασμό αυτό το πράγμα. Γενικά, όλο αυτό το διάστημα και από τότε που μπήκα και εγώ προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία, βλέπω μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Δεν θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Αυτό που κάνει είναι ανήθικο. Είναι λαμπερός. Όχι, δεν είναι λαμπερός, είναι διεφθαρμένος. Ενίοτε και από το ίδιο πρόσωπο, αν μου επιτρέπετε, έτσι, ναι, αυτές οι δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επομένως, δεν νομίζω ότι χρήζει σχολιασμό. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε μία πάρα πολύ συγκροτημένη, πάρα πολύ συνεπή και πάρα πολύ συνεκτική στάση. Δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, άλλων κομμάτων.
1: Αλλά λέτε να παραιτηθούν. Λέτε να παραιτηθούν βουλευτές.
2: Όχι, δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Αυτό το κάνουμε από μία θέση σεβασμού, από μία θέση σεμνότητας στις εσωτερικές διαδικασίες. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η Ελλάς, δεν κάλεσε ούτε άμεσα, ούτε έμεσα, ούτε καθιονδήποτε άλλο τρόπο κανένα χώρο να αναστείλει διαδικασίες, να προχωρήσει σε άλλου είδους διεργασίες ή να διαλυθεί πολύ περισσότερο. Έτσι. Από την πρώτη στιγμή αυτό που είπαμε είναι ότι όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις του τόπου είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια. Το είπαμε, κυρία Κεχαγιά, το είπαμε και μαζί την προηγούμενη φορά που μιλήσατε.
0: Το έχουμε πει, κυρία Κουφονικολάκου, αλλά το γενικώς το λέτε, όχι μόνο μαζί.
2: Καμία συνεννόηση κάτω από το τραπέζι, καμία συνεννόηση σε καφέ, καμία παραπάνω επικοινωνία. Είναι ένας φορέας ο οποίος εστιάζει στη δική του σκληρή δουλειά. Επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη επανίδρυση ενός στιβαρού, ενός ουσιαστικού προοδευτικού χώρου στη χώρα. Επομένως, δεν χρήζει σχολιασμό αυτό που λέει ο καθένας και η καθεμία και το οποίο αποτελεί κατά περίπτωση και έκφραση ενός μεγάλου άγχους.
1: Άρα αυτό που κάνουν αυτοί οι βουλευτές που παρετούνται, που
0: αναξιοποιούνται,
1: αυτό βούλος, άρα λοιπόν δεν, οι άνθρωποι είναι...
2: Και ειδικά ως προς τη βουλευτική ιδιότητα, τόσο ο κύριος Τσίπρας επανειλημμένα, όσο και εγώ.
1: Όχι, έτσι, κυρία Κουφονικολάκου, μας λέγανε ότι για να συζητήσετε, όχι για προκρατημένες θέσεις, αν θέλετε να συζητήσετε, να γίνετε μέλη του κόμματος Ελλάς, θα πρέπει να παραιτηθείτε του βουλευτικού αξιώματος.
0: Να μην έχουν γενικώς
1: ιδιότητες. Να μην έχετε ιδιότητα αξιωματούχου.
2: Το μόνο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα προσωπικής συνείδησης.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Οι πολίτες εξέλεξαν κάποιο. κάποιον. Έδειξαν εμπιστοσύνη, επομένως ο καθένας, πώς να σας το πω, αυτό εμπίπτει στον προσωπικό αναστοχασμό του καθενός και της καθεμίας. Πρέπει να σταθμίσει τι μπορεί να κάνει. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να συνεχιστεί σε αυτή τη φάση με ενεργεία βουλευτές, διότι εγώ προσωπικά έκανα το γενναίο βήμα, επέλεξα το δύσκολο δρόμο. Ούτε τον τηλεοπτικό χρόνο, ούτε τη χρηματοδότηση, ούτε τα άλλα προνόμια τα οποία εξασφαλίζει η παραμονή μου στο βουλευτικό αξίωμα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Ήθελα να δώσω ένα μήνυμα. Επομένως, δεν μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Αλλά το τι θα κάνει καθεμία και ο καθένας είναι απολύτως προσωπικό. Δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν τι να κάνει.
0: Εμέσως πλην σαφώς αναφερθήκατε προηγουμένως στον κύριο Γεωργιάδη για τις αντιφάσεις στον δημόσιο λόγο του. Δηλαδή, από τη μία έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερός και φτάσαμε σε σημείο την προηγούμενη εβδομάδα να εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον του.
1: Και ο Δημητριάδης είπε ότι είναι λαμπερός.
0: Τσίπρα. Ναι, είπε και για τον Δημητριάδη ή ο
1: Όχι,
0: Δημητριάδης.
1: Και ο Δημητριάδης είπε μάλιστα. Ότι αυτός λοιπόν. Που έχει μέλλον είναι ο Τσίπρας. Και ο Δημητριάδης είπε ότι είναι λαμπερός.
0: Τσίπρα. Είπε και για τον Δημητριάδη ή ο
1: Όχι,
0: Δημητριάδης.
1: Όχι, και ο Δημητριάδης είπε μάλιστα. Ότι αυτός λοιπόν. Που έχει μέλλον

0: έχουμε να αναμετρηθούμε με ένα φαινόμενο, όχι με ένα πρόσωπο. Το φαινόμενο ακούει στο όνομα αδονισμός. Έτσι, πρόκειται για τον αδονισμό για εμάς. Ο αδονισμός περιέργως αφορά λιγότερο τον Άδωνη Γεωργιάδη και περισσότερο το σύνολο της κυβερνητικής παράταξης. Έχουμε δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία η οποία θέλει διακαώς να αγκαλιάσει πολύ πιο τρυφερά το ακροδεξιό και δεξιό, ακρεφνώς δεξιό ακροατήριό της, αλλά ντρέπεται να το πει. Οπότε ο τρόπος διαχείρισης της ντροπής της αυτής παρουσιάζει για εμάς ένα κάποιο ενδιαφέρον. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Αποσύρεται άναρχα από τα πολιτικά προτάγματα του κέντρου, από τις αξίες του προοδευτικού χώρου και επιδίδεται σε ένα τοξικό χορό. Όταν η Ελλάδα, καμία από τις δηλώσεις που θα αναφέρω τώρα, δεν είναι τοποθετημένες χρονικά τυχαία. Όταν η Ελλάδα φαίνεται ότι ανεβαίνει δημοσκοπικά και δεν είναι αυτό που περίμεναν ότι θα είναι, χρειάζεται ένας κυρανάκης που θα κατηγορήσει τη συμπαράταξη για ανοχή στην τρομοκρατία και ο οποίος θα εργαλειοποιήσει πολιτικά ένα τραγικό θάνατο. Τι και αν καταδικάστηκε από την Ελλάδα αμέσως και απερίφραστα η τρομοκρατική επίθεση
1: και από όλα τα κόμματα.
0: Δεν έπαιζε κάποιο ρόλο αυτό όμως για το φαινόμενο του αδονισμού. Ναι. Όταν πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου, στην οποία με στοιχεία, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μπορώ να αναφερθώ ανά πάσα στιγμή σε αυτά, όπως ξέρετε, ναι, αποδομείται το αφήγημα περί επιτυχιών της Νέας Δημοκρατίας και παρουσιάζονται οι συντριπτικές επιπτώσεις της επταετίας της στον κοινωνικό ιστό, έτσι, στο κοινωνικό κράτος, εμφανίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγάζει σαν άλλος ταχυδακτυλουργός από το καπέλο του δηλώσεις κοντονή από το 2021 για τους ποινικούς κώδικες. Ναι. Και απαντάμε σε αυτό, λέμε, οι ποινικοί κώδικες ήταν το έργο, η πρόταση μιας ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ναι, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι δικαστικοί, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί. Αυτοί υπέβαλαν την πρόταση. Μα κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα, και εδώ υπάρχει απάντηση, διότι είχε εξεταστεί όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές από τη δικαιοσύνη. Δύο φορές αρχιοθετήθηκε από την εισαγγελία.
2: Τα κόμματα συμμετείχαν σε αυτή τη διαβούλευση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Τα άλλα κόμματα πέραν του κυβερνητικού συμμετείχαν στη διαβούλευση.
0: Κοιτάξτε, η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή δεν συγκροτείται από κόμματα, κυρία Τεχαγιά. Συγκροτείται από επιστήμονες, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω.
2: Όχι, απλώς λέω αν παράλληλα γινόταν.
1: Ωραία, δύο φορές πήγε στο αρχείο.
0: Δύο φορές πήγε στο αρχείο. Την Τρίτη ήρθε ο εισαγγελέας εφετών και είπε: όχι, θέλω να γίνει προκαταρκτική έρευνα. Γίνεται λοιπόν προκαταρκτική, καλείται ο κύριος Κοντονής, ο οποίος δεν εισφέρει τίποτα, ουσιαστικά δεν ξέρει τίποτα, προσπαθεί απλά να διαφοροποιήσει από την τροποποίηση παρότι τη στήριξε στην Ολομέλεια. Ναι. Έρχεται ο κύριος Αργυρόπουλος, πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής, λέει δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Έρχεται ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος λέει: με συγχωρείτε, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αυτά που έγραψα στηρίζονται απλά στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω κάτι. Ναι. Και αρχιοθετείται πάλι. Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο. Το 23 και το 26, με το που γίνεται η συνέντευξη τύπου και παρουσιάζονται τα στοιχεία για το ρυθμό μεγέθυνσης, για την κατάσταση στο σύστημα υγείας, για την κατάσταση στην παιδεία, για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, για τις μακροοικονομικές προβλέψεις, για τα σκάνδαλα της διαφθοράς, εμφανίζεται ο κύριος Γεωργιάδης και λέει: με συγχωρείτε, δεν είναι λαμπερός. Είναι πώς το είπε, θυμίστε μου, το είδα μόνο στο Λούμπεν, ο βρωμερότερος των βρωμερών.
2: Στον υπερθετικό βαθμό
0: το επίθετο.
1: Να σας πω τώρα, το πρόβλημα δεν είναι με τον αδονισμό, γιατί αυτό συνδέεται με την κυβέρνηση, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, υπουργός του Μητσοτάκη κλπ. Είστε πολιτικοί αντίπαλοι, το πρόβλημα θα είναι για σας αν έχουμε αδονισμό εναντίον πολλακισμού. Γιατί λέγεται ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν επιθέσεις στον Τσίπρα από αριστερά τώρα, και είναι λογικό, αν θελήσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν το κόμμα τους και να μπουν στη Βουλή, θα υπάρξει αντιπαράθεση και με την Ελλάδα, αφού ο Τσίπρας είναι αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εφόσον είναι ο Πολάκης.
1: Εφόσον είναι ο Πολάκης, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μέσα και στην αριστερά μία εξ αριστερών κριτική στον κύριο Τσίπρα, που μπορεί να φτάσει και σε όρια δεν ξέρω τι. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Γιατί και εσείς είχατε δηλώσει ότι είστε ανάδελφο κόμμα. Έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό, ότι είστε ανάδελφο κόμμα?
0: Με ποιον, τι εννοείτε τώρα?
1: Δεν είχατε πει ότι δεν υπάρχει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Αριστερά ως όμορη χώρη?
0: Εγώ αυτό που είπα σε ερώτημα αναφορικά με τις συνεργασίες είναι ότι δεν θεωρούμε το περίκλειστο σύστημα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όμορο. Έτσι.
1: Δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, δεν είστε.
0: Μισό λεπτό. Εμάς μας ενδιαφέρει η σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων. Μην μου μιλάτε για κομματικούς χώρους.
1: Τι να κάνουμε, τα κόμματα είναι πυλώνες δημοκρατίας, κυρία Κουφονικολάκη.

0: Να στηριχθούμε.
1: Τα κόμματα είναι συνταγματικά προβλεπόμενα πυλώνες δημοκρατίας.
0: Ωραία. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μία φράση για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μη μου μιλάτε για άλλους κομματικούς χώρους, διότι έχω επανειλημμένα διευκρινίσει ότι σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το ερώτημα απάντησα λοιπόν. Εκεί εννοείται ότι ο κόσμος του Πασόκ, ακόμα και πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένοι από την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς στο κράτος δικαίου, έτσι, από την αδεξιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, από τον αόρατο φόρο της ακρίβειας και τη μνημονιακή διάσταση που έχει η διαφθορά στις μέρες μας, το κόστος δηλαδή που είναι μνημονιακών διαστάσεων, έτσι, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτος και ευπρόσδεκτη ακριβώς όπως σας το είπα στην αρχή. Επομένως, εδώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Μας ενδιαφέρουν οι συγκλήσεις με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Μου λέτε για πιθανούς κινδύνους στον ορίζοντα που σχετίζονται με
1: Όχι, ήδη αρχίσανε ο Πολάκης και ο Παπάς αρχίσανε επιθέσεις.
0: Εγώ έχω την άποψη, ταπεινά την εισφέρω στη συζήτηση, γιατί κάποιος θα μου πει αυτό που δεν
2: ακούμε,
0: ισχύει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω την άποψη ότι ένας σύγχρονος προοδευτικός χώρος, το βαθμό που βρισκόμαστε στο κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων και είναι μεγάλες προκλήσεις, μεγαλύτερες από όσες μπορούμε να φανταστούμε. Η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα, οι οικονομικές προκλήσεις που μας περιμένουν, έτσι, και τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε με στερμό προς τους πολίτες, φροντίζοντας την κοινωνία και τους πολίτες, επιβάλλουν μία κουλτούρα λογοδοσίας και σεμνότητας. Άρα επιβάλλουν να κάνουμε τι? Να επικεντρωθούμε σε αυτό που σας είπα στην αρχή, στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει, στην κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να εργαστούμε. Όχι στο να απαντάμε δεξιά-αριστερά, είτε σε τοξικές κατηγορίες, είτε και σε κατηγορίες που είναι απότοκες, ξαναλέω, ενός μεγάλου πανικού που ερίδεται στο άγχος επιβίωσης συγκεκριμένων πολιτικών φορέων.
1: Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο που αφορά την κοινωνία. Συγκεκριμένο, όχι. Αυτά που λέτε έχει δίκιο, μπορεί να αφορούν τα κόμματα κλπ. Βγήκε το Πασόκ και σας ρωτάει. Θα καταργήσετε, λέει, εφόσον γίνετε εσείς κυβέρνηση, τον νόμο Κατρούγκαλου. Έγινε σήμερα συγκεκριμένη ερώτηση από ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω, εκπρόσωπος του Πασόκ.
2: Το ρωτάνε και στην κυβέρνηση.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, θα καταργήσετε, λέει, τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί αυτό αφορά.
0: Αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, λοιπόν, ρώτησε μόνο για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Όχι μόνο, είπαν και άλλα για τα θέματα των συντάξεων. Κάνανε ολόκληρη
2: για
1: μερίδα.
2: Για πείτε μας όμως για τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Για να πούμε λίγο λοιπόν για το ερώτημα του κυρίου Τσουκαλά. Πότε περικόπηκε η 13η σύνταξη? Επί Πασόκ το 2010, όταν έμεινε μόνο ένα επίδομα 400 ευρώ, με τον 38-45 του 2010. Πότε έγινε η οριστική κατάργηση των δώρων? Το 2012 με συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με τον νόμο 4093 του 2012. Πότε καταργήθηκαν λοιπόν τα δώρα στους συνταξιούχους? Ο Αλέξης Τσίπρας, έχω να απαντήσω σε όλους, επανέφερε τμήμα της 13ης σύνταξης το 2019 με τον νόμο 4611 του 19, σε μια λογική σταδιακής αποκατάστασης της 13ης σύνταξης. Έτσι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία? Τη 13η σύνταξη, την οποία προσπάθησε να επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι έγινε με αυτό το 1 δις, δηλαδή 7 δις επί όλα αυτά τα χρόνια, τα 7 χρόνια που έδινε ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε αυτό το δημοσιονομικό χώρο η Νέα Δημοκρατία? Θα μας απαντήσει τι τον έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω στον κύριο Τσουκαλά.
1: Αλλά εσείς δεν απαντάτε στην ερώτηση. Δεν το έκανε ο Τσουκαλάς. Δεν το έκανε ο Τσουκαλάς. Το λέει, το ρωτάει ο Φελέκης. Θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, εκτός αν θεωρείτε, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν σας επηρέασε.
0: Απαντάω στο ερώτημα λοιπόν όπως πρέπει να απαντάει κανείς και όχι όπως θα ήθελε να απαντάνε κανείς οι πολιτικοί. Η συζήτηση των προγραμματικών θέσεων δεν είναι πλειοδοσία παροχών, κύριε Φελέκη. Δεν υπερθεματίζουμε για το ποιος θα δώσει τα παραπάνω στον αέρα και στα χαρτιά. Ό,τι λέμε είναι πολύ καλά κοστολογημένο και πολύ καλά ποσοτικοποιημένο.
1: Ναι.
0: Λέμε λοιπόν άμεση προστασία από την ακρίβεια με ένα ολιστικό πλάνο που περιλαμβάνει και άμεσα μέτρα. Μείωση ΦΠΑ, καλάθι με διατίμηση, ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Εξασφάλιση διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το παραγωγό στο εγγραφή. Λέμε βραχυπρόθεσμα μέτρα, λέμε μέσο μακροπρόθεσμα. Λέμε μείωση του κόστου στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λέμε επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, προστασία των παιδιών, κατάργηση των πανελλαδικών, στοχευμένη αύξηση μισθών σε εκπαιδευτικούς, σε γιατρούς, για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Λέμε παραγωγικός μετασχηματισμός, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αναπτυξιακά και το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο μπορεί να εξασφαλίσει μια κυβέρνηση και που αυτή τη στιγμή τον κάνει φοροαπαλλαγές στον πλούτο και τον κάνει μικρονοϊκή πολιτική επιδομάτων κομφετή. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε αναπτυξιακή πολιτική για τη χώρα, κύριε Φελέκη.
1: Και φοροελάφρυνση. Ναι, στην ερώτηση δεν απαντάτε.
0: φοροελάφρυνση, ερώτηση... σας απαντάω, και φοροελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, η οποία είναι η τέταρτη υψηλότερη σε φορολόγηση στις χώρες του ΟΣΑ, σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς με δύο παιδιά. Αυτά έχουμε εξαγγείλει και σε αυτά εμένουμε. Δεν θα κάνουμε πλειοδοσία από συζήτηση σε συζήτηση, ποιος θα βγάλει από την τσέπη του τα παραπάνω.
2: Ωραία.
0: Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η συζήτηση οδηγεί σε αστιότητες στο τέλος. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Ωραία.
0: Έχουμε ομάδες λοιπόν οι οποίες δουλεύουν με μακροοικονομική κατάρτιση, με σοβαρότητα, με κοινωνικό όραμα στα δεδομένα.
2: Κυρία
0: και αυτές οι ομάδες λοιπόν έχουν ευθύνη να παρουσιάσουν κάτι. Το λέω γιατί από συζήτηση σε συζήτηση είναι και λίγο αυτό. Μία, πώς να το πω, μία έλλειψη σεβασμού, όχι από εσάς, προς Θεού, από πολιτικού, από πολιτικά πρόσωπα, στην κριτική σκέψη των πολιτών. Ο καθένας τακώνεται ποιος θα δώσει τα παραπάνω.
2: Αφήστε το ρωτό, ποιος θα δώσει. Ακούσαμε ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματός σας και σας αφήσαμε να το
0: ναι,
2: πείτε και καλά κάνατε, παρακαλώ. Η Βουλή αυτή είναι προτείνουσα για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχουν γίνει πολλά σχόλια για την επίσπευση από τη Νέα Δημοκρατία. Η επόμενη Βουλή, που καλώς εχών των πραγμάτων, θα συγκροτεί και η ΕΛΑΣ τμήμα της. Θα δούμε από ποιο πόστο, αν θα είναι η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι η Βουλή η οποία θα περάσει τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα. Εσείς θα συνενέσετε στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Δεν μπαίνω καθόλου στη συζήτηση περί αναθεώρησης του Συντάγματος, την οποία ειλικρινά τη θεωρώ επικοινωνιακό πυροτέχνημα και απόδειξη της μεγάλης θεσμικής αποτυχίας της κυβέρνησης. Και θα σας πω το εξής. Εάν το άρθρο 16 επέτρεπε τη δημιουργία, τέλος πάντων, μη κρατικών πανεπιστημίων, έτσι που δεν την επέτρεπε με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο, τότε για ποιο λόγο χρειάζεται η αναθεώρηση? Δηλαδή η όλη συζήτηση έχει ένα σουρεαλισμό. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να μπει εύκολα μέσα χωρίς να χάσει τη συγκρότησή του. Πώς?
2: Υπάρχει η απόφαση του ΣΤΕ.
0: Υπάρχει
2: που λέει...
0: η απόφαση του ΣΤΕ, με την οποία κάποιος θα πρέπει να δει τι θα κάνει. Και αυτά θα κύριε... τα πει και αρμόδια τομέα.
1: Έχετε δίκιο απολύτως, αλλά ο κύριος Γαβρόβλου είπε ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και ότι δεν μπορεί να μην πάρουμε υπόψη μας την απόφαση του ΣΤΕ, ενώ δεν έχει υπάρξει αναθεώρηση του 16. Και γι' αυτό
0: αυτά
1: κάποιοι σας κατηγορούν ότι πλέον δεν υποστηρίζετε τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Αυτά θα τα ακούσετε από την αρμόδια τομεάρχη. Εγώ από την πλευρά μου θα σας πω μόνο τα εξής. Θα σας πω μόνο ότι πρώτον, προφανώς το αποκλείονται, η γραμματική ερμηνεία του Συντάγματος δεν επέτρεπε κάποια άλλη ερμηνεία. Επομένως, παρότι σέβομαι τις αποφάσεις, διαφωνώ βαθιά με το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ. Έτσι. Και κατά δεύτερον, αυτό που θα σας πω είναι ότι κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να τροφοδοτήσουμε μία νοοτροπία ενασχόλησης με την προσχολική αγωγή, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μιλάμε αρκετά συχνά για τα πανεπιστήμια. Προσέξτε, σας απάντησα, δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Σας απάντησα προς το πρώτο ότι θα αναλύσει το τομεάρχης.
1: Αλλά
0: για εμένα είναι προεξάρχουσα ανάγκη να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με την κατάσταση στο δημόσιο σχολείο.
2: Το κρατάμε.
0: Είναι πολύ χειρότερη από ό,τι νομίζετε.
2: Γιατί έχουμε φύγει από τον χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε
1: ενδιαφέρουσα η συζήτηση, χυμαρώδεις κλπ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου, και ακολουθεί η Ελεονόρα Αρφανίδου.
2: Χαίρετε. Αύριο.
1: Εσάβριο τα σπουδαία.
2: Ναι.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η ζωή μπροστά, του Ρωμέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήτησα το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και εφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγείται την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χήμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρωμέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Γκονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου με πρεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Αζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρογμές δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τυχοπία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, κατήγγειλε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι οι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση ώστε να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους από την ομάδα γνωστοποίησαν πριν από λίγο με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έπεται η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη και οι τρεις πρόκειται να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές, πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Μεταξύ, την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές, στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει και θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές πολλών. Όπως σημειώνει, καταλήγοντας θα βρεθούμε ξανά γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Ορχίστηκε εντωμεταξύ στη Βουλή και ανέλαβε τα καθήκοντά της η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, που είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση, ωστόσο, δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλε στον ισθμό της Κορίνθου. Την εντόπισε θαλαμιγός που περνούσε μέσα από το κανάλι, την ανέσυραν λιμενική μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έως τώρα τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα ενώ τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να φανούν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο άνδρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οποία επέβαινε και η 67χρονη σύζυγός του, η οποία ωστόσο κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Βρέθηκε η βάρκα του και προσωπικά του αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφθοροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφθής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγγενίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια συναντήθηκε με πολίτες του Σωρεού. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμους και έτοιμες στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικό στρατό. Η Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα προχώρησε σε αντίπεινα, έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί. Σε ισχύ ο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τι ΗΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεματική πτώση των τιμών. Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με την νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από 50 στο 20%, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες. Παράλληλα, διπλασιάζεται στις 100 κιλοβατόρες το ανώτατο όριο κατανάλωσης ρεύματος για να θεωρείται κλειστό ένα κινητό. Έως τώρα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Η προθεσμία για τα κλειστά ακίνητα παρατείνεται στις 31 Αυγούστου, για τα υπόλοιπα ακίνητα παραμένει η 31η Ιουλίου. Σε δεύτερη φάση, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυδρό Πιερίας, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της απογής και αέρος, το σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Έφυγε το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρα Κοντού, η οποία τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Υπήρξε από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνης διατέλεσε πρόεδρός του από το 1995 έως το 2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μαζί σας για τη συνέχεια η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Θέμα υποκλοπές. Αφορμή, ο Τάλ Ντίλιαν παραδέχεται πλέον επισήμως σε δικαστήριο του Ισραήλ τη γραμμή πώλησης του Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, μετατοπίζοντας την ευθύνη αποκλειστικά όσον αφορά την παράνομη χρήση στους αγοραστές. Πάγια υπενθύμηση κόντρα στην πάγια υποβάθμιση. Η συστηματική χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης από κρατικές δομές ή με την ενοχή τους δεν αποτελεί ένα απλό σκάνδαλο επικαιρότητας, αλλά μια βαθιά οντολογική κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και η προσπάθεια υποβάθμισης ή εξουδετέρωσης του πολιτικού και δημοσιογραφικού ελέγχου θέτουν υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου, που αρχίζει να δείχνει σαν κράτος δικαιολογίας. Καθώς η πληροφόρηση γίνεται εντελώς ασύμμετρη, μόνο αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν. Σήμερα συζητάμε σπαθή, ρωτάμε αν και πώς αλλάζει το τοπίο η παραδοχή Ντίλιαν και αν μπορούν με έναν τρόπο να διορθώσουν η πολιτική, η δημοσιογραφία και η κοινωνία αυτή την αρχιτεκτονική παραμόρφωση του κράτους. Είναι η Δάμε Σπαθή, το Αθήνα 984 στον αέρα, Ελεονόρα Ορφανίδου, μόνη. Κάνουμε με την κουμάντου, μάλλον διατρέχουμε με την κουμάντου να αλλάξει το καλοκαίρι, ραντεβού δηλαδή μαζί το Σεπτέμβρη. Αλλά όχι μόνοι στο στούντιο, χωρίς τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο και την Μπέμπη Παναγοπούλου, αυτή η εκπομπή θα ήταν αδύνατο και να στηθεί και να βγει στον αέρα. Θυμίζω ότι επικοινωνείτε μαζί μας για σχόλια και μηνύματα μέσω της Μπέμπης Παναγοπούλου που προανέφερα, γιατί απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Αλλά επικοινωνείτε και απευθείας εδώ στο στούντιο μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber, στέλνετε μήνυμα δηλαδή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Προσθέτω, πριν δώσω πληροφορίες για τα βιβλία της ημέρας, προσθέτω άλλον ένα τρόπο επικοινωνίας μέσω της εκπομπής. Στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook, στο inbox, θα αφήσετε όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί που θα πω. Η λέξη κλειδί σήμερα είναι αυτοβελτίωση. Και ζητώ συγγνώμη για το βράχνιασμα που σχετίζεται με τα πολλά παγωμένα νερά που μας έλκουν αυτή την εποχή των υψηλών θερμοκρασιών. 10 βιβλία αυτοβελτίωσης λοιπόν θα χαρίσουμε σήμερα για να πάρετε μαζί στις διακοπές σας, αν στείλετε μήνυμα είτε στο Viber είτε στις Ντάμε Σπαθή στο inbox, γράφοντας τη λέξη αυτοβελτίωση και προσθέτοντας όνομα τεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βάλουμε στην κλήρωση του τέλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο Ταλ Ντίλιαν της Ιντελέξα επιλέγει να στραφεί δικαστικά εναντίον θύματος των υποκλοπών, ζητώντας να αποζημιωθεί για συκοφαντική της φήμης. Αυτό, πρώτα απ' όλα όμως, καθιστά επίσημη την παραδοχή της γραμμής πώλησης του Predator στις ελληνικές αρχές. Και αυτό δεν ξέρω αν και πώς αλλάζει το τοπίο. Αλλάζει το τοπίο δηλαδή αυτή η παραδοχή του Ντίλιαν και είναι έγγραφη, είναι σε ένα δικαστήριο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα δικαστικής συνδρομής, φαντάζομαι πως ναι. Απορίες που θα απαντήσει ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, είναι ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που τον έχουμε μαζί μας στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, κύριε Κεσέ, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα πια για το πώς η εκεί δικαστική πρακτική μπορεί να βοηθήσει ή να μην βοηθήσει τελικά την δική μας διαδικασία, το πώς δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε με έναν άλλον τρόπο στην κλήτευση του κυρίου Ντίλιαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, σχεδόν σε οποιοδήποτε δικαιοικό σύστημα, πολύ περισσότερο σε ένα δικαιοικό σύστημα που είναι στην ευρύτερη γειτονιά μας, συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία της δικαστικής συνεργασίας και μπορεί να εισφέρει έγγραφα τα οποία προφανώς θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Μπορεί δηλαδή η εισαγγελία.
0: Θεωρούνται δηλαδή έγγραφα απολύτως.
1: Βεβαίως μπορεί να ζητηθούν τα επίσημα επικυρωμένα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στη δικαστική διαδικασία, στη δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ για να συνεκτιμηθούν. Θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί ο Ταλ Ντίλιαν, ενώ είναι κάτοικος Ελβετίας και Κύπρου και ενώ το αδίκημα υποτίθεται της κομφαντικής δυσφήμισης έχει τελεστεί στην Ελλάδα, ο ίδιος επιλέγει αντί να χρησιμοποιήσει την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδος, της Ελβετίας ή της Κύπρου σαν τόπους διαμονής του, επιλέγει το Ισραήλ. Και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσει και η εισαγγελία του Ελπάγου.
0: Μπορούμε να έχουμε μία απάντηση, υπάρχει εύλογη απάντηση γι' αυτό. Εγώ φαντάστηκα γιατί, ξέρω κι εγώ, είναι Ισραηλινός. Θεωρεί ότι εκεί, ναι, θεωρεί ότι ίσως ότι εκεί θα έχει μια καλύτερη μεταχείριση, ξέρω εγώ.
1: Εγώ νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι έχει επιλέξει ένα πιο προστατευμένο νομικό περιβάλλον και επίσης επειδή έχει να κάνει με γνωστοποίηση κάποιων στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευαίσθητα, όπως είναι ζητήματα εξαγωγής, τεχνογνωσίας, λογισμικού και όλα αυτά τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία του, αισθάνεται την ανάγκη να τα γνωστοποιήσει πρώτα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει και μια μεγαλύτερη εποπτεία επ' αυτών των λογισμικών. Να θυμίσω ότι όλες αυτές οι εταιρείες για να εξάγουν τέτοια λογισμικά χρειάζεται την άδεια των Ισραηλινών εποπτικών αρχών. Ο κύριος Ντίλιαν είχε προσπαθήσει να παρακάμψει αυτή τη διαδικασία δημιουργώντας εταιρείες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και μπαίνει υπό την εποπτεία των Ισραηλινών αρχών.
0: Τώρα, με δεδομένη αυτή την ομολογία του εγγράφος ότι για την πώληση του Predator στο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να θεμελιωθεί εδώ το αίτημα της ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο?
1: Αν είναι κάτι το οποίο είναι αναντήρητο, είναι η ανάγκη να διερευνηθεί η υπόθεση και να ερευνηθεί και αυτό το οποίο λέει και ισχυρίζεται εγγράφος πλέον ο Ταλ Ντίλιαν. Δεν είναι πλέον μια κουβέντα, μια αναφορά σε ένα δημοσιογράφο ή μια διαρροή σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αποτυπώνεται σε ένα έγγραφο, άρα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το διερευνήσει. Και πρέπει να το διερευνήσει γιατί μετά από 5 χρόνια πρέπει να σταματήσει αυτό το οποίο εμείς διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή, να είμαστε συνεχώς σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Όπως ποιος έδωσε την εντολή για να γίνουν παρακολουθήσεις, ποιος έχει τα αποσπασθέντα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί, ποιος έχει πρόσβαση ακόμα και τώρα, τι έχει διαρρεύσει. Θυμίζω ότι ακόμα και μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουν καταθέσει καν τα θύματα. Δεν έχουν καταθέσει τα θύματα των παράνομων υποκλοπών. Δεν έχουν εξεταστεί οι τηλεφωνικές συσκευές. Ενώ πολλοί από αυτούς τις έχουν διατηρήσει ως αποδεικτικά στοιχεία, όπως ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, εξακολουθούμε το 2026 να έχουμε δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα και απ' την άλλη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επικαλούνται και λένε έχει, το έχει ψάξει η δικαιοσύνη και έχει αποφανθεί. Πώς μπορεί να έχει αποφανθεί η εισαγγελία αν δεν έχει ερευνήσει αυτά τα ζητήματα και πολύ περισσότερο όταν τα ίδια τα θύματα πλέον λένε ερευνήστε το και όταν οι εμπλεκόμενοι λένε δεν το χρησιμοποίησα εγώ, το χρησιμοποίησε το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το πόρισμα, μάλλον το πλήρες κείμενο της αγωγής που εκκρεμεί στο Ισραήλ, που περιέχει και αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Ποιος μπορεί να το ζητήσει, δηλαδή το αίτημα συνδρομής μπορεί να το πράξει η ελληνική πολιτεία ή όποιος έχει ένομο συμφέρον?
1: Όχι, η ελληνική εισαγγελία μπορεί να ζητήσει με δικαστική συνεργασία αυτά τα έγγραφα από το Ισραήλ. Εγώ, παρεπιπτόντως, κατέθεσα όλο το κείμενο της αγωγής. Κατέθεσα και τις 47 σελίδες της αγωγής. Την έθεσα στη διάθεση του κυρίου Μπακέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το περιεχόμενο όμως όλου του δικαστικού φακέλου και των αποδεικτικών εγγράφων τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ μπορεί να τα ζητήσει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική δικαιοσύνη και θα έχει πρόσβαση και η δική μας πλευρά όταν θα δικαστεί αυτή η υπόθεση στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Επειδή έχει γίνει πολύ θόρυβο σχετικά με το ότι, με τον ισχυρισμό Ντίλιαν ότι εγώ δεν έκανα την παράνομη χρήση ή την όποια χρήση ή την χρήση, εγώ νόμιμα το πούλησα και κάποιος, η ελληνική πολιτεία το λέει, το κράτος τώρα ότι που το αγόρεσε από εκεί και πέρα το χρησιμοποίησε. Για ένα λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για παράνομους σκοπούς, απαλλάσσεται αυτός που το πούλησε?
1: Όχι βέβαια, όχι. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέει ο Ταλ Ντίλιαν. Εξηγώ ότι εδώ η χρήση αυτού του λογισμικού στην Ελλάδα ήταν παράνομη τότε που το πούλησε. Ήξερε ότι το πούλησε σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ήταν νόμιμη η χρήση του, αλλά πολύ δε περισσότερο θυμίζω ότι από την ακροαματική διαδικασία έχει προκύψει ότι ο Ταλ Ντίλιαν, η Ιντελέξα, είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφή σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, οι χειριστές του Predator είχαν πρόσβαση, να το πω αλλιώς, αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που χρησιμοποιούσε το Predator, τα δεδομένα τα οποία αποσπούσε μπορούσαν να τα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο και τα στελέχη της Ιντελέξα. Είχε απεριόριστη πρόσβαση στο λογισμικό, απεριόριστη πρόσβαση στην λειτουργία του και επίσης η διάθεση αυτού του λογισμικού προϋπέθεται την συνεχόμενη παροχή τεχνικής υποστήριξης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης από την Ιντελέξα. Τέλος, να θυμίσω ότι στέλεχος της Ιντελέξα είναι και ο κύριος, ήταν και ο κύριος Μπίτζιος, ο αναπληρωτής νόμος εκπρόσωπος της Ιντελέξα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε προσωπικό συμφέρον να παγιδευτούν συγκεκριμένα πρόσωπα, μέσα στα οποία και ο κύριος Θανάσης Κουκάκης. Ο κύριος Κουκάκης, θυμίζω, έκανε έρευνα για πράξεις και παραλήψεις του κυρίου Μπίτζιου στον όμιλο λογοθέτη. Και την ίδια περίοδο ο κύριος Μπίτζιος είχε θέση, καταστατική θέση στην Ιντελέξα, η οποία είχε το Predator που παγίδευσε τον κύριο Κουκάκη. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος η Ιντελέξα έχει ρόλο, επαφή και αρμοδιότητες. Δεν πούλησε απλά το λογισμικό. Δεν είναι μια εταιρεία που ήταν στο Ισραήλ και έστειλε ταχυδρομικά ένα λογισμικό που χρησιμοποίησαν κάποιοι στην Ελλάδα. Είχε έδρα στην Ελλάδα. Είχε προσωπικό στην Ελλάδα, είχε στελέχη στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα είχαν και λόγο να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν είναι η μισή αλήθεια. Ότι το πούλησε στις εθνικές μυστικές υπηρεσίες είναι γεγονός. Η άλλη μισή αλήθεια που δεν λέει είναι ότι είχε ρόλο τα στελέχη του, η εταιρεία του, στην παγίδευση και στην απόσπαση των προσωπικών δεδομένων.
0: Μάλιστα. Εφόσον τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη της έγγραφης, δηλαδή παραδοχής για αγοραπολισία με τις ελληνικές αρχές από τον Ντίλιαν και μένει να αποδειχθεί, θα δούμε τώρα και την διαδικασία. Θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε πως ακουπατάει πλέον σε συγκεκριμένα πολιτικά ή υπηρεσιακά πρόσωπα της περίοδου εκείνης αυτή η ιστορία. Δηλαδή αν μπορούμε μέσω αυτής της παραδοχής που είναι υποδιερεύνηση δικαστική και στο Ισραήλ να βρούμε τα σημεία αναφοράς αυτά, δηλαδή να πάμε και σε πρόσωπα.
1: οποιαδήποτε έρευνα γίνει θα καταλήξει σε πρόσωπα. Θυμίζω, γιατί έχει την αξία του, ότι σε ανύποπτο χρόνο, το 2023, συγκεκριμένος τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είχε παγιδευτεί με το Predator, είχε καταθέσει προσωποποιημένη μήνυση κατά του κυρίου Ντολέοντα και κατά του κυρίου Δημητριάδη. Είχε τα
0: και κάποιοι τις υπέγραψαν αυτές τις συμβάσεις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ονοματίστηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα ως έχοντας σχέση με την υπόθεση του Predator. Η έρευνα που έκανε ο κύριος Ζήσης κατέληξε στο ότι δεν έχουν σχέση. Τώρα, με βάση, και πρέπει να το λέμε αυτό, με βάση τα νέα δεδομένα, θα πρέπει αυτά να αξιολογηθούν εκ νέου. Να αξιολογηθεί πώς είναι δυνατόν η εταιρεία να έρχεται να λέει ότι εγώ προμήθευσα τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και αν. Αυτή θα πρέπει να διαρευνηθεί αν όντως υπήρχε προμήθεια και αν με την προμήθεια αυτή είναι δυνατόν να μην σχετίζεται ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που υπογράφει εκ του νόμου τα έγγραφα και ο άνθρωπος ο οποίος προείστατο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ήταν το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή υπάρχει νομίζω και προσφυγή του Θανάση Κουκάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επηρεάζει αυτή η εξέλιξη την ευρωπαϊκή προσφυγή?
1: Όλα αξιολογούνται και συναξιολογούνται. Υπάρχει ένα πλέγμα δικαστικών ενεργειών, όχι μόνο από τον κύριο Κουκάκη, από πληθώρα θυμάτων. Θυμίζω ότι 8 φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει αγωγή.
0: Ναι, ρωτώ επειδή ο Θανάσης είναι και...
1: Είσαστε
0: εντολέας του.
1: Όλα συναξιολογούνται, όλα έχουν και αυτοτελή αξία, αλλά επηρεάζει το ένα και το άλλο. Προφανώς. Εδώ πέρα οι αιτιάσεις του κυρίου Κουκάκη ότι η υπόθεση δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς αποδεικνύονται προθές. Προκύπτει ότι η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι και τώρα που μιλάμε, η εισαγγελία του Αρουπάγου για να είμαι συγκεκριμένος, δεν έχει κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει και εξηγούμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ακόμα και τώρα, δεν είναι ποτέ αργά, είναι να καλέσει τα θύματα να καταθέσουν. Δεν μπορεί να κάνεις μία μήνυση επειδή σου κλέψανε κάτι μέσα από τα μάξι και να σε καλεί η αστυνομία να καταθέσεις και εδώ να υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν παγιδευτεί 87 πολιτικά πρόσωπα, φυσικά και πολιτικά πρόσωπα και να μην έχουν κληθεί αυτά τα πρόσωπα να καταθέσουν. Δεν μπορεί να μην έχουν εξεταστεί τα αποδεικτικά στοιχεία τα κινητά τους. Δεν μπορεί να μην καλείται ο κύριος Ντίλιαν ή τα στελέχη της εταιρείας του που δεν είναι κατηγορούμενοι
0: να καταθέσουν
1: αν προμήθευσαν ή δεν προμήθευσαν ή συνεργάστηκαν ή δεν συνεργάστηκαν ή διέθεσαν το Predator σε ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είστε καλά.
0: Πάμε στη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εντολή για τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστίδη Κορέα με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε εκτήρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Νέα σύσκεψη με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Αθηναίων για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στο Δήμο ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Συμφωνήθηκε να συνδράμει εφόσον χρειαστεί και η Περιφέρεια. Κύμα αποχωρήσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Χάρης Μαμουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεται η Μαρίνα Κοντοτόλη. Όλοι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Την παρέτησή του από αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου υπέβαλε νωρίτερα ο Φίβος Τσικλιάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Αθήνα 984 την περίοδο 1995-2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκα 40 με 45 ετών που επέπλεε στον ισθμό της Κορίνθου από Θαλαμιγό. Την ανέσεραν λιμενική μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο αγνοούμενο στο Θερμαϊκό. Βρέθηκε η βάρκα του και προσωπικά αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε τα με σπαθή. Θυμίζω, διαγωνισμός της ημέρας, 10 βιβλία αυτοβελτίωσης για να πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Η λέξη κλειδί αυτοβελτίωση και είτε με μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948984984, είτε με μήνυμα στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα και στο inbox αφήνετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη αυτοβελτίωση επίσης. Με δυσπιστία και όχι μόνο απλά δημοσιογραφική, κοιτάζαμε και ξανακοιτάζαμε τα νέα που έρχονταν από τις Βρυξέλλες σχετικά με τον περιορισμό ή και την απαγόρευση εισαγωγών από Ισραηλινούς επικισμούς της Δυτικής Όχθης. Αυτός ο περιορισμός του εμπορίου είναι ένα πρώτο μέτρο που βλέπουμε να λαμβάνεται από την ευρωπαϊκή πλευρά, ενώ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έκανε πως δεν έβλεπε η Ευρώπη το τι γινόταν στη Γάζα. Η Βιβί Κεφαλά είναι μαζί μας, η καθηγήτρια διεθνών σχέσεων και διευθύντρια του Κέντρου Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τη διάσταση, όχι μόνο τη διπλωματική, και το τι σημαίνει αυτό για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση ή είναι απλά ένας πυροβολισμός στον αέρα? Κυρία Κεφαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς περιγράψατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια δραματική κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται πρόκειται για ένα πυροβολισμό στον αέρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Για να είμαι δίκαιη όμως, θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, γιατί αυτή έχει επιληφθεί του θέματος, είναι χωρισμένη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πραγματικά επιμένουν σε αυτή τον μποϊκοτάζ από προϊόντα, να τονίσω, που προέρχονται από τους, τους παράνομα καταληφθέντες παλαιστινιακές γέες, καταληφθήσεις παλαιστινιακές γέες, και αυτές είναι βέβαια η Ιρλανδία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε οριζόντια μέτρα, πρέπει να κάνουμε διάλογο. Και βεβαίως υπάρχει και η Ουγγαρία και η Τσεχία, οι οποίες έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, διότι θα πρέπει, αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η τρομοκρατία. Γιατί υπάρχει ιδεολογική ευθυγράμμιση. Για παράδειγμα, η πρώην κυβέρνηση Όρμπαν στην Ουγγαρία διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το κόμμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, μπλοκάροντας συστηματικά, θα πρέπει να πω, κάθε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συλλογική καταδίκη. Η τρομοκρατία, είπαμε, θα ενισχυθεί κατά την άποψη βέβαια του πρώην Ούγγρου Πρωθυπουργού, και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα του πώς θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Βλέπετε, η διαδικασία, όπως ξέρετε μάλλον, ορίζει και την ουσία. Δηλαδή, θέλουμε ομοφωνία ή θέλουμε αυξημένη πλειοψηφία? Η Γερμανία λοιπόν και η Ιταλία ισχυρίζονται ότι πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, δηλαδή και οι 27 να ψηφίσουν τις κυρώσεις. Οπερατόπων δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
0: Και ίσως γι' αυτό ακόμη και η επιμονή, διότι έχουμε δει σε πολλά άλλα ζητήματα να υποστηρίζεται με ένταση η μερική πλειοψηφία, όχι η απόλυτη.
1: Ακριβώς, δηλαδή φτιάχνοντας, ας πούμε, σε κάποια θέματα μια τη λεγόμενη Ευρώπη δύο ταχυτήτων, η οποία είναι μια πρόταση που υποτίθεται ότι απαντά σε ουσιαστικά λειτουργικά προβλήματα και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι οι ισχυρές χώρες θα κάνουν ό,τι θέλουν και μετά οι υπόλοιπες, οι μικρότερες χώρες δηλαδή, θα ακολουθήσουν ή θα μείνουν στο περιθώριο και θα έχουμε αυτό που λέμε χρόνια τώρα, Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απόφαση, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαιρέσεις, οι οποίες για παράδειγμα για τη Γερμανία ξέρετε ότι είναι λόγω του ολοκαυτώματος, έχει μία απολύτως ευμενή στάση απέναντι στο Ισραήλ. Επίσης ένα άλλο επιχείρημα που παρουσιάστηκε είναι ότι τα οριζόντια οικονομικά μέτρα, δηλαδή να μην πάρουμε μέτρα εναντίον συγκεκριμένων οργανώσεων επίκων, να μην πάρουμε μέτρα, να πάρουμε μάλλον συγγνώμη, ναι, μέτρα εναντίον συγκεκριμένων
0: αυτό
1: ομάδων
0: γίνει,
1: επίκων,
0: ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν φτάνει, γιατί έχουμε και τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος πυροβολεί και ο οποίος συλλαμβάνει αδιακρίτως. Αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε λίγο χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: να σας πω τι συμβαίνει στην Δυτική Όχθη από το 2023, δηλαδή μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ισραηλινές αρχές έχουν εκδώσει δεκάδες στρατιωτικές διαταγές που δεσμεύουν πάνω από 50.000 στρέμματα. 50.000 στρέμματα, επαναλαμβάνω, παλαιστινιακής γης για τη δημιουργία, όπως λένε οι διαταγές, ζωνών ασφαλείας, δρόμων και υποδομών, που βεβαίως εξυπηρετούν τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στην κατεχόμενη, το επαναλαμβάνω, Δυτική Όχθη, πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Μετά τι άλλο έχουμε εκτός από την κατάσχεση γεών? Εκτοπισμό πληθυσμού. Δηλαδή έχουν φύγει σχεδόν 1.006, έχουν εκδιωχθεί σχεδόν 6.000 Παλαιστίνοι από τα σπίτια και τα χωριά τους. Γιατί τους επιτίθενται εξτρεμιστές έπικοι. Mm-hmm. Έχουμε δολοφονίες Παλαιστινίων, πάνω από χίλιοι Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το 20% είναι παιδιά. Και το άλλο πραγματικά ανατριχιαστικό είναι ότι πάνω από 10.000 Παλαιστίνοι έχουν συλληφθεί από τον στρατό και τελούν υποκαθεστώς διοικητικής κράτησης. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι δεν έχουμε απαγγελία κατηγοριών ούτε διεξαγωγή δίκης.
0: Λοιπόν, κόντρα σε αυτό να πούμε ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ. Και ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 1924 έκρινε παράνομη την Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και κάλεσε τα κράτη να αποτρέπουν εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις που συμβάλλουν στη διατήρησή της. Και μόλις απάντησε το Διεθνές Δικαστήριο σε αυτό που δεν μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις απόλυτες πλειοψηφίες που ζητάει.
1: Ναι, μόνο που ξέρετε, περνάμε μία περίοδο όπου δοκιμάζονται σκληρότατα οι διεθνείς θεσμοί, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο ας πούμε το 2004, αν δεν κάνω λάθος, είχε κρίνει παράνομη την ανέγερση του τείχους ασφαλείας του Ισραήλ, και το Ισραήλ είχε απαντήσει τότε ότι κανείς δεν θα μας πει πώς θα διασφαλίσουμε την ασφαλειά μας. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 242 το 1967 ζητούσε από τότε, από το 67, την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων στα 1η-5η Ιουνίου σύνορά του. Όλα αυτά, ναι, δίνουν ένα ηθικό πλεονέκτημα, ναι, αναδεικνύουν το ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τι συμβαίνει? Έχει εργαλειοποιηθεί η τρομοκρατία.
0: Ναι, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το δικό της ευρωπαϊκό ηθικό πλεονέκτημα, αυτό που λέγαμε πάντα ότι και χαιρόμασταν εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι είμαστε φτιαγμένοι από μια άλλη πάστα καταγωγής.
1: Γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα.
0: Έτσι, γιατί έχουμε μια άλλη κουλτούρα ιστορία, και έχουμε μια, ιστορική αφετηρία πολύ διαφορετική. Τελικά δεν είναι
1: ακριβώς
0: καθόλου έτσι. Αυτό έχει αλλάξει και ας προχωρήσουμε έχοντας αυτή την επίγνωση. Δεν θέλω όμως να κλείσουμε πριν να μου πείτε έτσι στο ένα λεπτό που μας απομένει, σας παρακαλώ πολύ, τη γνώμη σας για αυτό που συμβαίνει στο Ορμούς και στο Ιράν. Έχουμε εκεχηρία? Όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, η εκεχηρία, θα το πω πάρα πολύ σύντομα, η εκεχηρία έγινε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετώπιζε στο εσωτερικό του νομικά προβλήματα, διάβρωση της εκλογικής του βάσης και κυρίως την πίεση των διεθνών αγορών. Είχαμε πει μιλώντας τότε ότι πέραν της ενεργειακής κρίσης που μπορεί να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, θα έχουμε και οξύτατη επισιτιστική κρίση και κυρίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά κυρίως σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής που εξαρτώνται από τα λιπάσματα που παράγονται στο Ιράν. Λοιπόν, αυτό αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει ο κύριος Τραμπ αυτήν την εκεχηρία των 60 ημερών. Αλλάζουν κάθε τόσο οι απαιτήσεις, υποτίθεται ότι προχωράνε οι συνομιλίες για τα τεχνικά λεγόμενα θέματα, αλλά επί της ουσίας κάθε φορά, τουλάχιστον αυτή είναι η θέση του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν θέση και ζητάνε άλλα. Λοιπόν, άρα κινδυνεύουμε πάρα πολύ και με παγκόσμια ύφεση, αλλά και με οξύτατη επισιτιστική κρίση, επαναλαμβάνω. Είδα στην τηλεόραση, ας πούμε, τον πρόεδρο των αγροτικών οργανώσεων που είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 40% και για το πετρέλαιο κίνησης και όλα αυτά και για τα... και για τα λιπάσματα τα οποία πληρώνονται πολύ ακριβότερα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε, κυρία Κεφαλά, τελειώνει ο χρόνος.
1: Λιπάσματα τα οποία πληρώνονται πολύ ακριβότερα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε, κυρία Κεφαλά, τελειώνει ο χρόνος.

0: μπορούν η τέχνη και μεγάλοι πολιτιστικοί φορείς να στηρίξουν έμπρακτα και να αντιταχθούν στη γενοκτονία στη Γάζα. Μπορούν αντίθετα να την ξεπλύνουν. Το WIFT.gr, οι Filmmakers for Palestine και το Μάρς του Γάζα διοργανώνουν μια εκδήλωση ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα αύριο στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα και μας προσκαλούν όλους. Και εμείς έχουμε προσκαλέσει τη Λίζα Λινάρδου, πολιτιστική διαχειρίστρια με ειδίκευση στον κινηματογράφο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του WIFT.gr, να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το τι μπορεί να κάνει τέχνη και βεβαίως και τι μπορεί να κάνει τέχνη και από την ανάποδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λινάρδου. Θα μας πείτε τώρα τους λόγους για τους οποίους θα έρθουμε αύριο στο Ριβιέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και θα σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τον χρόνο. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουμε υπό το φως της πρόσφατης πειρατείας που έγινε στο Global Summit Flotilla και στο ελληνικό σκάφος, όπου μέλος του WIFT.gr ήταν και η Φέδρα Ιβόκαλτον, η Γενική Γραμματέας μας και η Ιδρυτικό Μέλος του Filmmakers for Palestine.
0: Κυρία Λινάρδου, επειδή δεν σας ακούμε καλά, δώστε μας σας παρακαλώ χρόνο, 30 δευτερόλεπτα να σας ξανακαλέσουμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.

0: Ελπίζω τώρα να ακουγόμαστε καλύτερα. Θέλουμε πολύ να σας ακούμε καθαρά. Μας ακούτε
1: εσείς? Είναι καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούω μια χαρά.
0: Τώρα είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Και πάλι σας ευχαριστούμε για το χρόνο. Είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε υπό το φως της πρόσφατης πειρατείας του Ισραηλινού στρατού στο βάρος του Global Sumut Flotilla, στο οποίο συμμετείχε το μέλος μας, Φέδρα Βόκαλη, η οποία είναι και γενική γραμματέας του WIFT GR, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Filmmakers for Palestine Greece. Υπό το φως των 1000 ημερών που έχουν κλείσει από των 1000 ημερών γενοκτονίας στη Γάζα,

0: θέλουμε να είναι μια εκδήλωση ανοιχτή στον κόσμο που είναι ουδέτερος και έχει, δεν έχει, όχι μόνο στον κόσμο, ο οποίος είναι ήδη ενήμερος, έχει μια άποψη, στέκεται σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά, αλλά θέλουμε να ανοίξει αυτή η συζήτηση και προς τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι ταινίες, συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο, ότι ταινίες οι οποίες έχουν περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αφυπνίσει, να ενημερώσει σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Ναι, έχουν αυτό το περιεχόμενο, αλλά έχει σημασία το πώς έχει στηθεί αυτή η κινηματογραφική παραγωγή εκάστοτε και από πού προέρχονται τα χρήματα με τα οποία ολοκληρώνεται αυτή η παραγωγή. Mm-hmm. Είναι μια πτυχή αυτής της συζήτησης που θέλουμε να γίνει αύριο. Έτσι, η συζήτηση είναι σε μορφή στρογγυλής τραπέζης. Δεν θέλουμε να είναι κάτι το οποίο να μπορεί να είναι κάπως έτσι...
1: αφιψηλού.
0: Όχι, το αντίθετο.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι... όχι αφιψηλού. Ναι.
0: Όχι αφιψηλού, mm-hmm. όχι. Αυτό είναι το σκεπτικό, ναι. Έτσι, ήταν η αφορμή με την οποία στήθηκε αυτή η εκδήλωση.
1: Κάνετε λόγο για υποκριτική ουδετερότητα ενίοτε διοικήσεων μεγάλων πολιτιστικών φορέων και για art gossip. Αυτό το ξέρουμε, ότι μπορεί η τέχνη να το κάνει αυτό. Όταν λέμε υποκριτική ουδετερότητα μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών, εννοούμε τη μία αναφορά ή την πολύ εσκεμμένη προς το αντίθετο κατεύθυνση και καλυμμένα. Τι εννοούμε ακριβώς?
0: Το πόσο αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι υπάρχουν παραγωγές, αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, ότι υπάρχουν παραγωγές οι οποίες μπορεί να καταδεικνύουν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα στη Γάζα, αλλά ή μπορεί να έχουν μια φιλική, ας πούμε, αντιμετώπιση προς τους Παλαιστινίους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί αυτή η παραγωγή...
1: Δηλαδή η χρηματοδότηση. Α, ναι, μιλάμε λοιπόν για τη χρηματοδότηση.
0: Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ότι η χρηματοδότηση όταν είναι από συγκεκριμένες πηγές ακυρώνει ουσιαστικά το περιεχόμενο.
0: Ναι, έχει σημασία να... Mm-hmm. Δηλαδή μια δήλωση δεν είναι μόνο το περιεχόμενο μιας ταινίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι πηγές από τις οποίες χρηματοδοτείται. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι,
1: ναι, έχουμε παραδείγματα τέτοια, ναι, που τέθηκαν, ναι. Τέθηκε όπως τέτοιο ζήτημα και... επί του πραγματικού δηλαδή.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Και δεν θέλουμε, δεν είναι ο στόχος να αποκλειστούν οι καλλιτέχνες οι οποίοι είτε είναι Ισραηλινής καταγωγής, αλλά ο σκοπός της συζήτησης είναι περισσότερο να αναδειχθεί το πώς εργαλοποιείται η τέχνη από φαντ που στην ουσία χρηματοδοτούν τη γενοκτονία.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι γίνεται σαφής αυτό. Mm-hmm, θέλετε mm-hmm. να μας δώσετε λίγα πρακτικά και να κλείσουμε έτσι? Πότε,
0: ναι,
1: είναι, βεβαίως. Αύριο.
0: Mm-hmm. Είναι αύριο, ναι, αύριο στις 8, η ώρα προσέλευσης είναι από τις 7.30, στον κινηματογράφο Ριβιέρα. Θα μιλήσουν η Φέδρα Ιβόκαλη που προανέφερα, που είναι mm-hmm. και γραμματέας του WebDR, είναι και κινηματογραφίστρια κυρίως, η Νατάσα Ξενταβελώνη, ηθοποιός, ο Γιώργος Ζώης που είναι σκηνοθέτης, το Άλκη Παπασταθόπουλος που είναι σκηνοθέτης και μέλος του Filmmakers for Palestine Greece, η Αντιγόνη Ρώτα που είναι παραγωγός, η Κάρολ Σανσούρ, ποιήτρια, διευθύντρια του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνα, και η Εύα Στεφανή, που εκτός είναι γνωστή σκηνοθέτη και ακαδημαϊκός. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Λουκά, που είναι ντοκιμαντερίστρια και σεναριογράφος. Και θέλουμε πολύ να συζητήσουμε με όσο περισσότερους γίνεται. Από...
1: Ωραία, είσοδος είναι ελεύθερη. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Για την ενημέρωση και για όλα. Ευχαριστούμε.
0: Yeah.

Πολλά τα 10 ονόματα για να κάνω κλήρωση μόνη μου τώρα αυτή τη στιγμή. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσω με αυτήν, με τους φίλους και τις φίλες δηλαδή, που διεκδίκησαν και κέρδισαν ένα από τα βιβλία αυτοβελτίωσης που χαρίσαμε σήμερα. Ντάμες Παθητέλος, Ελεονόρου Ορφανίδου, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Πέμι Παναγοπούλου, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Αύριο πάλι, λίγο μετά τη μία μαζί. Μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Καλή συνέχεια σε όλα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Οι σαρδέλες σε κονσέρβα μπορεί για χρόνια να θεωρούνταν μια εύκολη λύση της τελευταίας στιγμής, όμως σήμερα οι διατροφολόγοι τις τοποθετούν σταθερά ανάμεσα στις πιο θρεπτικές και πρακτικές επιλογές της μεσογειακής διατροφής και προτείνουν την κατανάλωσή τους έως και 3 φορές την εβδομάδα, καθώς συνδυάζουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ωμέγα-3 λιπαρά, ασβέστιο και βιταμίνη D, χωρίς να απαιτούν μαγείρεμα ή ιδιαίτερη προετοιμασία. Οι σαρδέλες ανήκουν στα λεγόμενα λιπαρά ψάρια, τα οποία συνδέονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο φλεγμονών. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν φαίνεται ότι συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, ενώ μπορούν να ενισχύσουν και το αίσθημα κορεσμού μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η σαρδέλα καταναλώνεται συχνά μαζί με το μαλακό κόκαλό της, κάτι που αυξάνει σημαντικά την πρόσληψη ασβεστίου, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D που επίσης περιέχει, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη τροφή για την προστασία των οστών, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν καταναλώνουν συχνά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για μικρό ψάρι με χαμηλότερα επίπεδα υδραργύρου, γι' αυτό και οι Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές κατατάσσουν τη σαρδέλα στις ασφαλέστερες επιλογές για συχνή κατανάλωση.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Το κύμα αποχωρήσεων που σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και σήμερα με αμύωτη ένταση. Αριθμεί πλέον 16 βουλευτές μετά και τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις και ποιος ξέρει τι έπεται. Κάπως έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το πρωτόγνωρο φαινόμενο η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών να υπερβαίνει πλέον τους 40. Καταγράφεται δηλαδή ως δεύτερη αριθμητικά κοινοβουλευτική δύναμη. Η επιλογή ανεξαρτητοποίηση σε θεσμικό επίπεδο είναι κατοχυρωμένη, δεν μπορεί ωστόσο να αγνοηθεί η πολιτική και η ηθική της διάσταση, ειδικά όταν συμβαίνει με τόσο μαζικό τρόπο. Τότε ανακύπτει το ερώτημα περί αλλίωσης του περιεχομένου της Λαϊκής Βούλησης που ακουμπά τον πυρήνα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες, ας μην ξεχνάμε, την ώρα της κάλπης επιλέγουν συγκεκριμένα κόμματα και τα πολιτικά τους προγράμματα. Είναι και αυτό σημείο των καιρών, ενδεικτικό του κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης και μιας ανθρωπογεωγραφίας ταυτόσιμης της πολιτικής ρευστότητας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σημείο αιχμής στον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φθάνει, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίπεινα της Τεχεράνης με πλήγματα όπως γνωστοποίησε σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Επιτάπητος στο θέμα στις σημερινές συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μήνυμα Μητσοτάκη για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το Κέντρο Υγείας Ιστίας στην πρώτη μονάδα τέχνη του νεφρού σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Εν μέσω αναταράξεων συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού, πλέον μετά και τις αλλεπάλληλες ανεξαρτητοποιήσεις, αποτελεί τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώνει το απόγευμα η Χαριλά Τρικούπη. Συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Παπανδρέου και Άννα Διαμαντοπούλου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 24χρονος εκ των τριών συλληφθέντων για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πριν από λίγο έλαβε εξιτήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, μεγάλη ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, είχε διατελέσει και πρόεδρος του Αθήνα 1984 από το 1995 έως το 2002. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί 70 χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, δηλώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συλληπιτήρια της πολιτικής ηγεσίας και του Δήμαρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Δεύτερος ημιτελικός απόψε στις 10 στο Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου τους περιμένει η Ισπανία. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφορά στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε στα τέλη Ιουνίου, αλλά και την κατεπήγουσα έρευνα για τις ρογμές που εμφανίζονται σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό. Το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία των Πετραλώνων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, με σημείο αναφορά στις δύο αυτές υποθέσεις, δηλαδή την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, αλλά και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ρογμές σε διάφορα κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, σε σημεία που είναι κοντά οι διαδικασίες για τις νέες γραμμές του μετρό, η εισαγγελία βρίσκεται, θα λέγαμε, σε συναγερμό. Το έχει δείξει εξάλλου ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, όταν πριν από λίγες ημέρες, που τότε ήταν ακόμα μόνο η υπόθεση των Πετραλώνων στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είχε συγκαλέσει και πάλι μία σύσκεψη και είχε βρει ευήκοα ότα και πολύ καλή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή της Αθήνας.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο, Μίνα, κακά τα ψέματα, αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αμιγώς αθηνοκεντρικό, για να δούμε τι μέλη για να είστε από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Και να σου πω ότι μου έλεγε νωρίτερα δικαστική πηγή ότι σκεφτείτε, μου λέει, ότι ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτές τις συνθήκες το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τόσο καιρό περιμένουν να μάθουν το αίτιο της κατάρρευσης του σπιτιού τους και επίσης έχουμε συμπολίτες μας οι οποίοι αγωνιούν για τις τύχες των δικών τους σπιτιών. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί η δεύτερη αυτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με σημείο αναφορά στην υπόθεση των Πετραλώνων, στόχο είχε να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
0: Και εκεί πάλι συναντάμε τις γραφειοκρατίες της νομοθεσίας για το ποιος έχει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό πρέπει κάπως να επιληθεί, διότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα περαιτέρω βήματα ο καθήλυνα αρμόδιος, να δούμε ποιος είναι τελικά, Μίνα.
1: Ακριβώς, και πρέπει να προχωρήσει, όπως είπες, και άμεσα και με ασφάλεια για το χώρο και για, για τα γύρω κτίσματα. Έτσι λοιπόν στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας που είχε την πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Μια σύσκεψη η οποία μπορεί να διήρκησε μισή ώρα, αλλά πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι εντός εισαγωγικών και οι αρμοδιότητες διευθετήθηκαν, αλλά αναζητήθηκαν και τρόποι να ξεπεραστούν αυτές οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες. Και για αυτόν τον λόγο, μάλιστα, θα δοθεί και εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να διευκολυνθούν αυτές οι διαδικασίες και να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία, μάλιστα, αναμένεται να προχωρήσει και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον χρειαστεί. Και όλα αυτά για ποιον λόγο, όπως μας εξηγούν, προκειμένου να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμών που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία, καθώς να θυμίσουμε ότι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εισαγγελική έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
0: Συν τις άλλες, δηλαδή, δημιουργεί και προσκόμματα σε ό,τι αφορά την διενέργεια, την περαιτέρω έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Για το άλλο σκέλος της υπόθεσης.
1: Που είναι και το βασικό. Διότι πια θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, πέρα από το κομμάτι το ποινικό, να γνωρίζουν και εκείνοι ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσφύγουν στα αστικά δικαστήρια και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ωστόσο, σήμερα δόθηκε και μια δεύτερη εντολή από τον κύριο Κορέα, μάλιστα που έχει το χαρακτήρα της κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις ρογμές που έχουν προκληθεί σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης από τις εργασίες του μετρό. Είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και φαίνεται ότι δεν πέρασε απαρατήρητο και από τα ραντάρ της εισαγγελικής αρχής, και γι' αυτό το λόγο ήδη ανατέθηκε η έρευνα σε εισαγγελικό λειτουργό και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και κυρίως αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που σου είπα και στην αρχή, ότι οι εισαγγελικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την Δημοτική Αρχή για την προστασία βεβαίως των πολιτών.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμα στο συγκεκριμένο θέμα. Η εμφάνιση ζημιών, το ενδεχόμενο εμφάνιση ζημιών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, από όπου διέρχεται ο Μετροπόντικας για τη διάνοιξη της γραμμής 4, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής θα παραστεί στη συνεδρίαση για το σκοπό αυτό. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη. Έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η γραμμή 4 του μετρό και συγκεκριμένα η διαδρομή, να το πούμε έτσι, από την Ευελπίδων στην Κυψέλη, φαίνεται πως έχει προκαλέσει προβλήματα σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς έχουν παρατηρηθεί ρηγματώσεις στην τυχοποιία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και αναβλύζοντα ύδατα στα υπόγεια των πολυκατοικιών.
0: Άρα έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις υπό μία έννοια, Γιώργο. Έχουμε αυτό αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν σταματήσει. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Ή έχει σταματήσει ή έχει περάσει στην Κυψέλη, γιατί τα φαινόμενα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει μια επέκτασή τους και σε άλλα κτίρια. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκροτήσει μια επιτροπή κατοίκων, θέτουν θέμα τόσο των ζημιών όσο και βέβαια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στατικότητα των κτηρίων, αν έχει επηρεαστεί αυτή από τις εργασίες που έχουν γίνει στο υπέδαφος και μήπως κινδυνεύσουν οι πολυκατοικίες κάποιες από αυτές και πέσουν και κρυθούν ότι είναι τιμόροπες. Γι' αυτό το λόγο έχουν ζητήσει τις μελέτες στατικότητας που έχει κάνει η Αττικό Μετρό, προκειμένου να δουν πώς δείχνουν οι μελέτες ότι γίνεται το έργο, εκτελείται, χωρίς να έχουν προβλήματα τα κτίρια τα οποία βρίσκονται πάνω από τις γραμμές του μετρό. Αυτά τα θέματα πρόκειται να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Μάλιστα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, έχει εκφράσει την ανησυχία του και με ανάπτυξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι πήγε και ο ίδιος και είδε ότι υπάρχει πρόβλημα στην τυχοποιία και υπάρχουν και ρηγματώσεις σε κάποια κτίρια στην Κυψέλη. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Αττικό Μετρό. Το ζητούμενο είναι τι θα δείξουν οι μελέτες και τι θα δείξουν και οι αυτοψίες προφανώς που θα γίνουν από τους μηχανικούς, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας των πολυκατοικιών, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για πολυκατοικίες που κτιστήκανε χθες ή προχθές, μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι 50-60 ετών, ίσως και περισσότερο. Μάλιστα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, εξακολουθούν να διαμένουν ως Airbnb μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε το προηγούμενο διάστημα. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη. Έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς 15 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα συντρίμμια εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια τόσο στη ρεύνηση των αιτιών του στοιχήματος, αλλά και στην προσπάθεια των ενίκων να αναχτίσουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, με τις τελευταίες εξελίξεις, τις επόμενες ημέρες θα πάνε κλιμάκια του Δήμου να απομακρύνουν τα μπάζα που υπάρχουν στην πολυκατοικία, όπου από εκεί οι άνθρωποι θα μπορούν να πάρουν τα προσωπικά του αντικείμενα που χάσανε εκείνη τη μέρα. Να πούμε τώρα ότι με την πρωτοβουλία που υπάρχει του Δήμου Αθηναίων, που έχει συνεδριάσει από τις πρώτες στιγμές που έγινε το συμβάν στα Πετράλωνα, έχει αποφασιστεί η έκτακτη ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια του κατοίκου κατοίκους. Υπάρχει το τμήμα ειδικών εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου που άμεσα πήγε στο σημείο και έκανε κλειδώματα γύρω από εκεί που έχει πέσει η πολυκατοικία. Mm-hmm. Ενώ μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Αθηνών έχει χορηγήσει στους κατοίκους της πολυκατοικίας Airbnb, ενώ γίνονται ήδη συζητήσεις με ξενοδοχεία για να μπορούν να διαμείνουν εκεί οι οικογένειες. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Αλλάζουμε θέμα σε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Απόλυε και για τον Αθήνα 1984, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός είχε διατελέσει πρόεδρος του σταθμού της πόλης από το 1995 έως το 2002. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, επίσης από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα. Για να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μαρία Βασιλοπούλου.
4: Η ηθοποιός Μάρο Κοντού άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στην πολύχρονη καριέρα της πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες μεγάλου μήκους και θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με καταγωγή από τα Ψαρά, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι.
5: Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.
4: Σπούδασε στη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα και για μία πενταετία, από το 1953 έως το 1958, συμμετείχε στο χορό του αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου. Το 1958 απέκτησε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου» των Τσιφόρου και Βασιλιάδη με το θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς θεάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παίζοντας έργα πρόζας και αργότερα σε επιθεωρήσεις.
6: Αυτό που σου λέω αυτό.
7: Συνεθελένη.
6: Συνεθεσία, Αντωνάκη.
7: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παράδρας. Δεν λογαριάζω τίποτα. Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
6: Τώρα, πάρ' το και φύγε. Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
4: Το σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική της ρόλη ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και το έγκλημα στα παρασκήνια. Ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «Λίμωνο στους νέους» και δεκάδες άλλες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα», «Ο άνδρας της γυναίκας μου», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Η Δε γίνει να φοβείται τον άνδρα», «Μία γυναίκα κατηγορείται», «Αχ και να μουν άνδρας», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η οικογένεια Χωραφά». Υπήρξε βασική παρτενέρ στις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα, με τον οποίο συμπροταγωνίστησε σε 13 ταινίες, όπως «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι», «Ο Γεροντοκόρος», «Καπετάν Φάντης Μπαστούνη», «Κρίμα τον Μπόι σου», «Ένας τρελός γλεντζές», «Ο Φαφλατάς». Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς, που προβλήθηκε από το Μέγκα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η σπουδαία ηθοποιός συνδέθηκε και με τον Αθήνα 1984, καθώς υπήρξε πρόεδρος του ραδιοφώνου της Αθήνας από το 1995 έως το 2002.

0: Την αποχαιρετούμε με μεγάλη αγάπη, εξαιρετική κυρία. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και στον σταθμό της πόλης. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα. Νέο κύκλο περιοδιών με την επιστροφή του από το Παρίσι ξεκίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται τη Βόρεια Εύβοια την ώρα που αναζωπυρώνονται και τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαία, συναντήθηκε με πολίτες στους Ωραιούς, μίλησε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια, ενώ αυτή την ώρα επισκέπτεται εργοστάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Για να ακούσουμε τι είπε συνομιλώντας με πολίτες.
1: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Οι εικόνες, η αποστροφή του Πρωθυπουργού κτλ. Σε κλίμα, θα έλεγα, τελείως αντιφατικό, γιατί μας προειδεάζει από τη μία για πρόωρη κάλπη, αλλά από την άλλη επιμένει λέγοντας ότι κανονικά θα γίνουν οι εκλογές την ώρα του στο 2027.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, καταρχήν. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Νομίζω ότι και η σημερινή αναφορά το κύριο Μητσοτάκη ως χρονών εκλογών την άνοιξη του 2017 έχει να κάνει με το κλίμα που τα τελευταία 24 ώρα έχει αρχίσει να αναζωπυρώνεται σχετικά με σε ό,τι αφορά τα σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο, μετά και για τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης και την επιθυμία, το αίτημα της που είχε μεταφερθεί από την κυβέρνηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Καταρίνα, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, εξακολουθεί να είναι σαφές ότι η πρώτη του επιλογή παραμένει το να γίνουν οι εκλογές
0: στην ώρα του
2: 2027. Από εκεί και πέρα έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι προς αυτό στο τέλος του καλοκαιριού, και αφού σταθμίσει όλα τα δεδομένα, πιθανότατα τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Είναι αρκετές ενδείξεις που συνηγορούν ότι οι πρόεδρες εκλογές είναι πάνω στο τραπέζι. Από τις ίδιες περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, τα αλλεπάλληλα εγγένεια που γίνονται παρουσία και του ίδιου του Πρωθυπουργού που θυμίζουν προεκλογική περίοδο, τα ψηφοδέλτια τα οποία ετοιμάζονται και σύντομα, όπως λένε πληροφορίες, θα έχουμε και δεκάδες νέες υποψηφιότητες από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι το κυβερνό κόμμα, η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, θέλει να είναι έτοιμη από τις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα από εκεί και πέρα, το ποια απόφαση θα ληφθεί μένει να το δούμε τότε. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, όπως έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για παράδειγμα, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει για την κυβέρνηση. Υπάρχουν στοιχήματα μπροστά, όπως το αν θα πέσουν πράγματι οι τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, που υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Υπάρχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου όλες αυτές οι αυξομοιώσεις, οι αναζωπηρώσεις της έντασης έχουν μια επίδραση και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Αυτή αντανακλάται στα καύσιμα, στην ενέργεια, και ένας δύσκολος χειμώνας από άψη κόστους ενέργειας σίγουρα είναι κάτι που επίσης θα συνυπολογιστεί από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει το πακέτο της ΔΕΦ που όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον από τις διαρροές που γίνονται από το κλίμα που δημιουργείται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτή το δημοσιονομικό χώρο, την αφετηρία του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 1,7 που ήταν περίπου το περσινό πακέτο. Είναι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, συντηρούν μια προεκλογική
0: ατμόσφαιρα.
2: Από εκεί και πέρα μένει να δούμε. Πρέπει να σου πω πάντως ολοκληρώνοντας ότι μέσα σε όλα τα θέματα, σε όλους τους παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τις εκλογές, είναι και αυτό του κυρίου Σαμαρά, του κόμματος που αναμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως έχει προειδεάσει και εκείνος από την πλευρά, θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός. Και έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτό και μια αναφορά που έκανε, μια προσωπική αναφορά, όπως είπε ο κ. Τσοντάκης, που έκανε πριν από λίγο, μιλώντας σε εκδήλωση για εγκαίνια οδικού έργου στην Βόρεια Ελλάδα, το τμήμα Ροβιές Ηλία. Εκεί ο κ. Τσοντάκης τόνισε, αφού αναφέρθηκε στα έργα στην Εύβοια τα οποία δημιουργούνται, και αφού θυμήθηκε με αφορμή και το έργο της παράκαμψης Χαλκίδας, που όπως είπε ολοκληρώνεται και θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θυμήθηκε λοιπόν ότι είπε ότι είναι για τον ίδιο μεγάλη τιμή να συνδέει το όνομά του με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να γενιάζει την κέντρα της Χαλκίδας. Είναι μια αναφορά που συνειδημικά όλοι καταλαβαίνουμε
0: που κατευθύνεται. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις εν μέσω μαζικών καθημερινών παρετήσεων. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παρατηθέντος Διόνυση Καλαματιανού. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κοινοβουλευτική ομάδα,
0: διότι όσοι έχουν απομείνει.
3: Αυτή τη στιγμή στη διαδικασία συμμετέχουν 7 βουλευτές. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, η κυρία Κρήτα, ο κύριος Παπαϊλιού, ο κύριος Γιαννούλης μέσω Zoom. Και περιμένει και ο κύριος Πολάκης την αποκατάστασή του, δηλαδή να εκλεγεί γραμματέας ο κύριος Αμανατίδης από αυτή την σύνθεση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε από το 23 έως σήμερα, που ξεκίνησε με 47 βουλευτές, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν απομείνει 7. Ο κύριος Πολάκης περιμένει λοιπόν να δοθεί η επιστολή για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να διεκδικήσει στη συνέχεια και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος απέναντι στην κυρία Δούρου, αλλά και να προχωρήσει στη συνέχεια διεκδικώντας και την αρχηγία του κόμματος. Αυτό βέβαια θα είναι δύσκολο να συμβεί άμεσα, αλλά υπάρχει μια συζήτηση η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει να θέσει τον κύριο Πολάκη ή όποιον άλλον τέλος πάντων εκπροσωπήσει το κόμμα ενόψεων εκλογών στη θέση του επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, ούτως ώστε να έχει και την εξουσιοδότηση απέναντι στον νόμο, να το πούμε έτσι απλά. Σήμερα είχαμε άλλες 3 παρετήσεις του κυρίου Μαϊκόπουλου, του κυρίου Μαμουλάκη και της κυρίας Κοντοτόλη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αποχωρήσουν μέσα στη μέρα και ο κύριος ακούγεται και για τον κύριο Μπάρκα και για την κυρία Δέτα. Υπάρχει πληροφορία για τους κύριους Ζαμπάρα και Κόκαλη, ενώ μέχρι την Παρασκευή, ενδεχομένως να συμβεί και αύριο, θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και από πλευράς Πόπης Τσαπανίδου, Διονύση Καλαματιανού, Όλγα Γεροβασίλη, ακούγεται ότι και αυτή θα είναι μέσα σε αυτή την είναι το πέμπτο κύμα νομίζω τον παρέτηθέν.
0: Έχουμε χάσει και τον αριθμό στο μέτρημα, είναι αλήθεια.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17. 8 συμμετέχουν, 7 με τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα απομείνουν από αυτούς που θα φύγουν. Επίσης, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος δεν συμμετέχει ούτε ο κύριος Φάμελος. ο οποίος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που έχει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας από αυτή της εκλογής Προέδρου και αποτελεί, που αποτελεί τη μείζωνα, όπως είπε, πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Του επεσήμανε του κυρίου Ξανθόπουλου πως το να τεθεί η εκλογή γραμματέα με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής αλλά και με τις αξίες της αριστεράς. Ο κύριος Φάμελος επεσήμανε στον κύριο Ξανθόπουλο πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος ώστε να μην ομοποιήσει, όπως του είπε, αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση, η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του. Γιατί αυτό σημαίνει ότι και ο κύριος Φάμελος βρίσκεται απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν πλέον πάρει τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ επικοινώνησα μετά από αυτή την πληροφορία με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έκανε το εξής σχόλιο, αν μπορούμε να το πούμε. Έχει λυσάξει, είπε, το σύστημα με ένα σκοπό. Να μην βγω εγώ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν που μας μετέφερε στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Και περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα τις εξελίξεις, να δούμε τελικά πόσες παρετήσεις θα έχουμε σήμερα, πόσες αύριο και πόσες μέχρι την Παρασκευή.
0: Τι θα απογίνει στο τέλος ή τι θα απομείνει καλύτερα για την ακρίβεια, Γιώργο.
3: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα για να περάσουμε στη Χαριλάτρικο, που σε μια προσπάθεια να αναδείξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με μια ακόμη πρωτοβουλία. Μετά το φάκελο συνταξιοδοτικό, σειρά έχει σήμερα προγραμματισμένη ημερίδα για την παιδεία. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία θα παρουσιάσει σήμερα το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε εκδήλωση με τον τίτλο «Η παιδεία αλλάζει στην Ελλάδα», η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αναμένεται θα διεξαχθεί στο Δίο Αθηνών και θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Στην ατζέντα της σημερινής εκδήλωσης περιλαμβάνονται οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την κατάργηση των παραλλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο μέχρι και το χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Προτεραιότητα το ΠΑΣΟΚ δίνει στο σχέδιο για το νέο λύκειο. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το νέο μοντέλο θα προκύψει μετά από εκτενή διάλογο. Και ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για την οικονομική στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων. Ανάμεσα τώρα στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ είναι και η μισθολογική ενίσχυση όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και ένα νέο ολοήμερο σχολείο. Ενώ θα υπάρξουν και προβλέψεις για τις ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στις προγραμματικές επεξεργασίες του ΠΑΣΟΚ για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενώ ξεχωρίζει, θα λέγαμε, και συζήτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση με ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και με τίτλο «Το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Δημοκρατίας και Κοινωνικής Αλλαγής και η Συνταγματική Αναθεώρηση». Εκεί θα διατυπωθεί και η θέση του ΠΑΣΟΚ για ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια αλλά και η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος του δημοσίου πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Στις συζητήσεις τώρα θα παρεύουν εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ αλλά και πρώην υπουργοί και βουλευτές του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ενώ η ημερίδα θα ολοκληρωθεί στις 7.30 με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, γραμματέα τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κακλαμάνη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα περάσουμε αργότερα στα εσωκομματικά. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε και το νέο αίτημα του δικηγόρου θυμάτων παρακολουθήσεων του κ. Ζαχαρία Κεσέ για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Πώς παρακολουθείτε στη Χαριλαοτρικούπη τα νέα δεδομένα και τι εκτιμάτε ότι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
5: Οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Έχουμε μια συνεχή κατάσταση με νέες αποκαλύψεις οι οποίες προέρχονται από την πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει το στόμα του σε δόσεις, προσπαθώντας να πιέσει για, μια καλύτερη διαχείριση της υπόθεσής του. Αυτό το οποίο βγαίνει ως πολιτικό συμπέρασμα όμως και αυτό το οποίο ενδιαφέρει την κοινωνία, την κοινή γνώμη, την δημοσιογραφία, είναι ότι πλέον θεωρώ ότι ελάχιστοι έχουν απομείνει σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι να μπορεί να πιστεύουν ότι αυτή η υπόθεση ήταν μια υπόθεση τεσσάρων ιδιωτών που λειτουργήσαν μόνοι τους, χωρίς εντολής, χωρίς αφεντικά, που αποφάσισαν μια μέρα να αρχίσουν να παρακολουθούν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις ένοπλες δυνάμεις, του δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους κτλ. Υπάρχει η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου που έχει αντιληφθεί ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε με εντολή του Μεγάλου Μαξίμου και μέσω της ΕΥΠ, η οποία προμηθεύτηκε αυτό το λογισμικό και το χρησιμοποίησε. Ναι. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια μικρότερη μερίδα του κόσμου που επίσης το αντιλαμβάνεται αλλά δεν την ενδιαφέρει και λέει με διάφορες ό,τι θέλει να πει ο καθένας στον εαυτό του, ότι πάντα έτσι γινόταν κτλ. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω πια ότι υπάρχει Έλληνας που δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα, αυτά τα οποία βγαίνουν και με την αγωγή που έκανε ο κύριος Ντίλιαμ στο Ισραήλ, όπου μέσα υπάρχει παραδοχή ότι το λογισμικό αυτό πουλήθηκε στις ελληνικές αρχές.
0: Αγωγή κατά θύματος υποκλοπών, να δε υπενθυμίσω εδώ, έτσι.
5: Ναι, mm-hmm. ναι. Και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη χρήση του. Διότι αυτό, ξέρετε, είναι και ένας ισχυρισμός ο οποίος απαλλάσσει τον κύριο Ντίλιαν. Αν δηλαδή γίνει δεκτό σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι ο κύριος Ντίλιαν το πούλησε στο ελληνικό δημόσιο, συναλλάχθηκε με ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σέβεται τις ατομικές ελευθερίες, δεν το έδωσε κάποια δικτατορία της Αφρικής. Δεν είναι μια αξιόπινη πράξη αυτή. Αν δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είχε σχέση ο ίδιος mm-hmm. με την εκπαίδευση των στελεχών που το χρησιμοποίησαν και με τη χρησιμοποίησή του, είναι ένας δρόμος προς την απαλλαγή του. Mm-hmm. Αν φυσικά μπορεί και να το αποδείξει όλο αυτό που λέει. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει αλγινή, έτσι, προκαλεί αλγινή εντύπωση και μια έτσι δυσάρεστη γεύση σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη, είναι η αδράνεια και δεν θα πω αδιαφορία, η άρνηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να ασχοληθεί με όλα αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα. Απορώ δηλαδή τι άλλο χρειάζεται πια για να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση. Είχαμε την καταγγελία του κ. Σαμαρά, έχουμε τις αποκαλύψεις καθημερινές που βγαίνουν από την πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Τι χρειάζεται πια να γίνει και να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν? Και όπως ξέρετε εσείς ως δημοσιογράφος, mm-hmm. σε πολύ πιο ελαφρές περιπτώσεις και με πολύ πιο
0: υπάρχει κινητοποίηση, ελαφρές. Γιατί όχι τώρα,
5: και
0: λέτε.
5: Ακούτε, παρενέβη ο εισαγγελέας και κάλεσε και τα λοιπά και διέταξε προκαταρκτική να δει τις καταγγελίες. Τώρα, άκρα του τάπου που σιωπεί.
0: Άρα και οι κρίνοντες κρίνονται.
5: Είναι δυσάρεστα πράγματα που δυστυχώς υποσκάπτουν και άλλο την εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, μόλις προημερών η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα εξέτασης ως μαρτύρων των Ντάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μετά και τις νέες εξελίξεις, τα νέα δεδομένα που συζητούμε, θα επιμείνετε στην κλήτευσή τους?
5: Κοιτάξτε, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση το μαχαίρι και το πεπόνι που λέει ο λαός μας και μπορεί με διάφορες δικαιολογίες που την εκθέτουν μεν, έτσι, γιατί εκτέθηκε απορρίπτοντας αυτή την κλήτευση. Πώς εκτέθηκε? Εκτέθηκε διότι χρησιμοποίησε την αιτιολογία ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Mm-hmm. Τώρα, το αν είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι ο κύριος Δημητριάδης, το αφήνω στην κρίση καθενός που μας ακούει, όταν δίνει μια συνέντευξη και τη συζητάει όλη η χώρα. Το αν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν, θα επικαλεστώ το ίδιο αυτό που είχε κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία το 2022, όπου τον είχε καλέσει ως δημόσιο πρόσωπο με την ίδια διαδικασία που ζητήσαμε να κληρωθεί και τώρα.
0: Ναι.
5: Και τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, πήγε η κλήση. Βέβαια τότε είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Ντίλαν ότι δεν θα έρθει. Τώρα που αν του έρθει η κλήση θα έρθει και, και δεν τον ελέγχουν πια και φοβούνται τι θα πει, γυρίσανε και κάνανε αυτή την πυροέτα. Όλα αυτά, επειδή είπα πριν ότι ναρκοθετείται η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη, αυτά ναρκοθετούν την εμπιστοσύνη του κόσμου στη Βουλή. Δηλαδή εδώ πια βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να τα κάνει όλα ίσωμα, με συγχωρείτε για την έκφραση, mm-hmm. αρκεί να αποφύγει τη διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου και την απόδοση ευθυνών εκεί που βρίσκονται.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κύριε Κακλαμάνη, φαίνεται, όπως και εσείς προείπατε, να κλιμακώνεται η πίεση που ασκεί πλέον και δημοσίως ο Ντάλι Ντίλιαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης που προσδίδει, είναι αλήθεια μια μια δυναμική, νέα δυναμική στην υπόθεση. Εκτιμάτε ότι εξ αντανακλάσεως μπορεί να επιδράσει και ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που θέλετε, διότι αν έχουμε εκλογές, από τη μια μεριά φεύγει από τα χέρια, τι θέλω να πω, οι εκλογές, εγώ θα τις, ας πούμε να δούμε λίγο τις εκλογές σε σχέση με την υπόθεση αυτή,
0: ναι,
5: πώς επιδρούν. Η υπόθεση αυτή εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, στις 11 Δεκεμβρίου οι άνθρωποι που θα δικάσουν αυτή την υπόθεση δεν είναι γνωστοί ακόμα. Θα κληρωθούν στα μέσα Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
5: Άρα αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν μια κυβέρνηση είχε τη διάθεση να πιέσει τη δικαιοσύνη να βγάλει μια απόφαση θετική για τον κύριο Ντίλιαν, αν έχουμε πρόορες εκλογές, δεν ξέρουμε ούτε ποια κυβέρνηση θα υπάρχει τότε, ούτε ποιοι δικαστές θα είναι.
0: Mm-hmm.
5: Οι δικαστές στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν ακούνε από πιέσεις και δεν καταλαβαίνουν από πιέσεις και το έδειξαν και στην πρωτοβάθμια εκδίκαση υπόθεση.
0: Σε κάθε περίπτωση,
5: λοιπόν,
0: ναι, ναι,
5: όλο αυτό εισάγει μια σειρά από αστάθμητους παράγοντες που σίγουρα τους έχει αναλύσει ο κ. Ντίλιαν και η υπερασπιστική εβδομάδα, η οποία είναι εξαιρετική. Και για τον λόγο αυτό πιέζουν, εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου, mm-hmm, για να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, mm-hmm, που θα εγγυάται ότι ο κ. Ντίλιαν στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση δεν θα μπει στη φυλακή, αλλά θα μπορέσει να εξαγοράσει την ποινή του.
0: Άρα το βλέπετε αυτό ως ορατό, αυτό το ενδεχόμενο ως ορατό, κύριε Κακλαμάνη?
5: Για μένα είναι μονόδρομος και το έχω γράψει και δημόσια, το έχω γράψει ήδη από τον Απρίλιο, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να φέρουν μια τέτοια διάταξη. Μια διάταξη δηλαδή η οποία θα επεκτείνει την εξαγορά, τη δυνατότητα εξαγοράς της ποινής, που σήμερα είναι μέχρι τα 2 χρόνια, θα την επεκτείνει μέχρι τα 3 χρόνια, διότι μετράει η ποινή βάσης. Οι ποινές του κ. Ντίλαν είναι πολλές μαζί, που κατά συγχώνευση φτάνουν εκεί που φτάνουν,
0: mm-hmm,
5: αλλά μετράει η ποινή βάσης ποια είναι. Αν λοιπόν έρθει μια τροπολογία μια βραδιά στη Βουλή και πει ότι από 2 χρόνια θα πάει 3 η δυνατότητα εξαγοράς, τότε, mm-hmm, ο κ. Ντίλαν είναι εντάξει και δεν μπαίνει φυλακή, ακόμα και αν μείνει πρωτοδική καταδίκη.
0: Κύριε Κακλαμάνη, πόσο εφικτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά και πολιτική αλλαγή? Είναι κάτι που επανέλαβε χθες ο κ. Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος εν ώψη ΔΕΘ.
5: Κοιτάξτε, ξεκινάμε καταρχήν από το στόχο των ίδιων. Ο στόχος ο ίδιος είναι για το ΠΑΣΟΚ ζωτικός και αυτονόητος, αλλά και για τη χώρα, διότι αν δεν είμαστε στην πρώτη θέση, δεν θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο έχουμε εκπονήσει τα 2 τελευταία χρόνια μέσα από περιφερειακές συνδιασκέψεις, μέσα από πάρα πολλή δουλειά με την κοινωνική βάση. Το πρόγραμμά μας προέρχεται από τον ίδιο τον κόσμο, από την ίδια τη χώρα, δεν προέρχεται από ακριβοπληρωμένους συμβούλους, Γάλλους, Γερμανούς ή ότι Αμερικανούς, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Από εκεί και πέρα είναι προφανές και το είπα άλλωστε, και έγινε και ένα σχετικός ντόρος, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Εγώ είπα το αυτονόητο, ότι όσο πιο πολλά κόμματα δημιουργούνται στην αντιπολίτευση, τόσο πιο πολύ κατακαιρματίζεται η ψήφους.
0: Φωτογραφίζοντας ή παραπέμποντας προφανώς την Ελλάδα του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι.
5: Ναι, ναι. Μα ό,τι και να πάρει ο κ. Τσίπρας, ακόμα και αν είναι στο μονοψήφιο τελικά, γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξει, και πάλι θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πάρει από πιθανούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και θα μας δυσκολέψει τη ζωή.
0: Πάντως, είναι ένα δίπολο το οποίο δημιουργείται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, κύριε Κακλαμάνη, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
5: Εντάξει, εγώ βλέπω μια μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
5: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που είναι παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη. Βλέπω στις συγκεντρώσεις του κ. Τσίπρα σε όλες τις περιοχές της χώρας μέχρι στιγμής και των στελεχών του. Είδα Τρίπολη, Αμαλιάδα, Λέσβο προχτές, Περιστέρι. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος ενθουσιασμός για το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
5: Δεν φαίνεται να έρχεται να καλύψει κάποια ανάγκη, κάποια δίψα που υπήρχε στη βάση. Επομένως, θεωρώ ότι και αυτό που εμφανίζει τώρα δημοσκοπικά,
0: mm-hmm,
5: είναι αρκετά χαλαρό ως ψήφος, ως βεβαιότητα και ως και ως σύνδεση και δεν θα υπάρξει στην κάλπη τελικά. Εμένα αυτή είναι η πρόβλεψη. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί, έχοντας άλλο ένα κόμμα στα μετόπιστεν και στα απέριξ του, αν θα μπορέσει να κινητοποιήσει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που χρειάζεται, έτσι ώστε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή, έτσι ώστε να την περάσει στη δεύτερη.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε 2 κάλπες.
0: Mm-hmm.
5: Αυτός είναι ο στόχος μας, ένας φιλόδοξος στόχος.
0: Mm-hmm.
5: Αυτόν έχουμε, αυτόν βάζουμε και αυτόν θα υπηρετήσουμε όλοι.
0: Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας στο ΜΕΑ Δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, μιλώντας εδώ στο σταθμό της πόλης, και το Δημήτρη Κουκλουμπέρι, για να την ακούσουμε.
6: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για rebranding. Εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε reminding, και το reminding σημαίνει ότι θα ξαναθυμηθούμε. Και θα ξαναθυμηθεί και ο πολίτης το τι έγινε κατά την περίοδο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν έχουμε ένα άλλο κόμμα, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο οποίο μεταφέρονται σταδιακά και με τρόπο πολιτικά, κατά την άποψή μου, απαράδεκτο, και θα χρησιμοποιήσω την λέξη ανήθικο, μεταφέρονται μια σειρά από πολιτικοί οι οποίοι κάνουν τι? Παραδίδουν την έδρα τους. Όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική του κόμματός τους, όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική και φεύγουν από την πολιτική, αλλά γιατί τους κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να παραδώσουν τις έδρες τους για να πάνε να πάρουν την έδρα από ένα άλλο κόμμα.
0: Δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου, απάντησε μεταξύ άλλων η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Νίκο Φελάκη και Βούλα και Χαγιά.
7: Δεν χρήζει σχολιασμό αυτό το πράγμα. Γενικά, όλο αυτό το διάστημα και από τότε που μπήκα και εγώ προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία, βλέπω μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Δεν θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Θα σχολιάσω το κόμμα Τσίπρα. Αυτό που κάνει ανήθικο. Είναι λαμπερός. Όχι, δεν είναι λαμπερός, είναι διεφθαρμένος. Ενίοτε και από το ίδιο πρόσωπο, αν μου επιτρέπετε, έτσι, αυτές οι δηλώσεις. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρήζει σχολιασμό. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε μία πάρα πολύ συγκροτημένη, πάρα πολύ συνεπή και πάρα πολύ συνεκτική στάση. Δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, άλλων κομμάτων. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ, δεν κάλεσε ούτε άμεσα, ούτε έμεσα, ούτε καθιονδήποτε άλλο τρόπο κανένα χώρο να αναστείλει διαδικασίες, να προχωρήσει σε άλλου είδους διεργασίες ή να διαλυθεί πολύ περισσότερο, έτσι. Ναι. Από την πρώτη στιγμή αυτό που είπαμε είναι ότι όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις του τόπου είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια. Καμία συνεννόηση κάτω από το τραπέζι. Δεν χρήζει σχολιασμού αυτό που λέει ο καθένας και η καθεμία, και το οποίο αποτελεί κατά περίπτωση και έκφραση ενός μεγάλου άγχους.
0: Θα περάσουμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Αθήνα Κορλίρα, εστιάζοντας βεβαίως στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση εκεί φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται για τα καλά. Αθηνά, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, Κατερίνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε αυτό που είχε εξαγγείλει μόλις σε λιγότερο από 24 ώρες. Και μιλάμε για την επιβολή του τέλους 20% στα φορτία των πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Και επίσης προχώρησε και σε μία ακόμη δήλωση, λέγοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετές. Βεβαίως είπε ότι μπορεί η ικανότητα του Ιράν να έχει υποβαθμιστεί, αλλά έχει ακόμη αρκετά αποθέματα αντίστασης η Τεχεράνη. Και όλα αυτά βεβαίως όταν και από τις δύο πλευρές υπήρξαν πλήγματα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκανε την 8η φάση της επιχείρησης που την έχει ονομάσει ΣΑΙΚΕ. Υπήρξαν πλήγματα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκανε την 8η φάση της επιχείρησης που την έχει ονομάσει

0: και των παράκτιων περιοχών της ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να βρίσκονται στην περιοχή.
1: Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει τον τόνο και αυτή τη φορά, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, να το υπενθυμίσουμε, κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Μια δήλωσή του στο Fox News, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, σταδιακά περνά στις αντιλίες η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ εν μέσω αναταράξεων στην αγορά των καυσίμων. Οι οδηγοί, ωστόσο, μπορεί να μην δουν ολόκληρη τη μείωση, καθώς οι νέες αυξήσεις στη χονδρική απειλούν να ροκανίσουν μέρος του ωφέλους. Ενώ σας θυμίζω ότι στα 86 δολάρια το βαρέλι σκαρφαλώνει τον Brent λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων που έχουμε από το πεδίο της Μέσης Ανατολής. Για να ακούσουμε, το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Χριστίνα Κούσιου.
2: Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση περίπου 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται πρώτα στα πρατήρια που έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα με τα νέα μειωμένα τιμολόγια. Στα υπόλοιπα, η έκπτωση θα περνά σταδιακά, καθώς θα ανανεώνονται τα αποθέματα. Εάν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο, η έκπτωση θα περάσει ολόκληρη στην απλή. Η τιμή μπορεί θεωρητικά να υποχωρήσει στο 1 ευρώ και τα 87 λεπτά. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, το όφελος φτάνει περίπου τα 5 ευρώ. Στο ντίζελ από το 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο, η τιμή θα μπορούσε θεωρητικά να πέσει στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, με όφελος 2,5 ευρώ στα 50 λίτρα. Υπάρχει όμως και ένας αστερίσκος. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές και οι νέες αυξήσεις στη χονδρεπορική μπορούν να ροκανίσουν μέρος της έκπτωσης. Για παράδειγμα, αν η βενζίνη επρόκειτο να αυξηθεί κατά 4 λεπτά λόγω της διεθνούς αγοράς, η έκπτωση των 10 λεπτών θα σήμανε τελικά καθαρή μείωση περίπου 6 λεπτών στην αντλία. Το μέτρο μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο στις ανατιμήσεις παρά ως θεαματική τόση των τιμών. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές.
1: Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι του που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγητο πριν και μετά την επίθεση. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεσε ανακρίτρια και εισαγγελέα. Ισχυρίζεται ότι είναι αυτός, ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι είχε δώσει τακτηδιά σε έναν φίλο του συνομήλικό του, ο οποίος αυτός ήταν που έδωσε τακτηδιά συνέχεια στα άλλα δύο άτομα που φέρεται να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Ο 24χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Όπως είπαμε, δεν έπεσε, κρίθηκε προφυλακιστέως, κατηγορείται για πολύ βαριές κατηγορίες, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες εχθές, 26 η γυναίκα και 29χρονος ο άντρας, οι οποίοι επίσης έχουν κρυφτεί προφυλακιστές, οι οποίοι κατά κρατούν σκληρή στάση. Εχθές διαδικασίαν πολύ σύντομη, κατέφθασαν ένα πολύ σύντομο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο μιλάνε για ασκευωρία και αρνούνται τις κατηγορίες και κυρίως επικαλέθηκαν το δικαίωμα της οποίας και δεν απέντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Να πούμε κατά ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων τριών ατόμων που φέρεται να προκάλεσαν τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις που προηγήθηκαν της φωνικής επίθεσης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά στην ταυτοποίησή τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ενώ στο μεταξύ, να πούμε κατά ότι σήμερα, λίγο νωρίτερα, πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα χέρια και στα πόδια με εγκάβματα. Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου, είπε, για να κάνω και περήφανη τη μητέρα μου, που θυμίζουμε έχασε τη ζωή της. Έζησα, όπως είπε, κατά ένα χαρακτηριστικά συνθήκες πολέμου, που μόνο σε ταινίες έχω δει και περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές αυτές που έζησε. Ευχαρίστησε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αποχώρησε από το νοσοκομείο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μία ημέρα έμεινε στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θυμίζω, θα μείνει ανοιχτή έως την 5η 16 Ιουλίου. Ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, μίλησε στη Δέσποινα Παραδάκου.
4: Αύριο στις 16 του μηνός έλωσαν τα μηχανογραφικά και λίγες μέρες μετά, 23-24

0: Βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή οι βάσεις. Μπορεί προσωρινά να έχει το μηχανογραφικό του και να κάνει όσες φορές αλλαγές θέλει. Όμως υπάρχει και η τελική επιλογή που αν πατήσει το κουμπί της τελικής επιλογής δεν μπορεί πλέον να το αλλάξει. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Καλό είναι το μηχανογραφικό να συμπληρωθεί όπως θα το συμπλήρωνε ο υποψήφιος εάν δεν είχε δώσει ακόμη εξετάσεις. Δηλαδή με αποκλειστικό κριτήριο τις σχολές που θα ήθελε να βάλει, να μην πάρει υπόψη του ούτε τη βαθμολογία του, να μην πάρει υπόψη ούτε τις βάσεις των σχολών περσινές, να μην πάρει υπόψη ούτε τις εκτιμήσεις που γίνονται για την κίνηση των βάσεων φέτος. Το καλύτερο κριτήριο, αυτό που χρόνια τώρα βέβαια προτείνει και το Υπουργείο Παιδείας, είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει τις σχολές με αποκλειστικό κριτήριο τη σειρά που θα ήθελε να τη συμπληρώσει ανεξάρτητα από βάσεις, ανεξάρτητα από κάθε τι άλλο. 23-24 θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας, αν προλάβει, μπορεί να τις βγάλει και 23. Πέρσι είχαν βγει οι βάσεις 25 του μηνός. Φέτος θα βγουν μία ή δύο μέρες νωρίτερα. Θα υπάρχουν σχολές με πτώση. Αυτές θα βρίσκονται κυρίως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι και το μεγαλύτερο, και είναι οι σχολές των οικονομικών και της πληροφορικής. Με πτώση σχολές σε άλλο πεδίο δεν θα υπάρχει εύκολα, ιδιαίτερα στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα. Εκεί θα έχουμε και μία άνοδο μεγάλη, ίσως έχουμε και άνοδο έκπληξη που μπορεί να υπερβαίνει και τα 600 και τα 700 και τα 800 μόρια. Στις ιατρικές σχολές, οδοντιατρικές και φαρμακευτικές, που είναι το τρίτο επιστημονικό πεδίο, δεν θα έχουμε πτώση, θα έχουμε και εκεί άνοδο αλλά μικρής έντασης των 50%, 150 ή 200 το πολύ μορίων. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα νομικά, φιλολογικά, ψυχολογικά τμήματα, εκεί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, εκτίμηση θα είναι ή θα βάρκα ή θα νερά με πέρσι οι βάσεις. Μπορεί να έχουμε μικρή πτώση σε μεσαίες σχολές, δηλαδή αυτές που ζητάνε βαθμολογίες περίπου γύρω στα 12, 13, 14 και 15.000 μόρια λόγω της δυσκολίας των αρχαίων ελληνικών.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από αύριο στις 24 Ιουλίου, γιορτάζοντας 15 χρόνια παρουσίας, με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών και ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο Μπάμπης Τσούτσας, καλλιτεχνικός διευθυντής του 15ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
2: Έχουμε την τιμή φέτος να έχουμε στην Κριτική Επιτροπή τον πρόεδρο των ταινιών του Φεστιβάλ των Κανών, Κρίστιαν Τζουν, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Άντα Σόλομον, και τον καλό μας φίλο και μέρος του Συμβουλευτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, Θανάση Καραθάνο. Το πρόγραμμα έχει ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες διαγωνίζονται για το βραβείο κοινού, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, έχει ένα παράλληλο πρόγραμμα που λέγεται ECOS και είναι περιβαλλοντικό πρόγραμμα, και έχει ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ταινίες μικρού μήκους, ένα δικό του βραβείο, 2-3 συνέδρια και ομιλίες και μία δράση η οποία ξεκινάει τώρα και ολοκληρώνεται το Νοέμβριο, φυτεύοντας δέντρα. Είναι μια δράση rewilding στο νησί. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης δύο εκθέσεις, μία φωτογραφίας και μία εικαστικών. Περιλαμβάνει το διαγωνιστικό πρόγραμμα Virtual Reality, εικονικής πραγματικότητας. Είναι η δεύτερη χρονιά που το διοργανώνουμε. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι πέρυσι ο νικητής του προγράμματος του Virtual Reality ήταν και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της Βενετίας μετά το φεστιβάλ, στο Virtual Reality επίσης. Οπότε η μπάρα είναι πολύ ψηλά. Το φεστιβάλ είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει φτιαχτεί με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι, και έχει μια ομάδα από περίπου 60 άτομα που έρχονται από διαφορετικά σημεία του πλανήτη και μάλιστα καλύπτουν και τα έξοδά τους και βοηθάνε όπως μπορούν ο καθένας και δουλεύουν σε αυτό. Ολόκληρο το νησί το υποστηρίζει. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις μια δραστηριοποίηση ανθρώπων τέτοιου τύπου για τον πολιτισμό και για ένα event το οποίο κρατάει 9 μέρες. Εκτείνεται σε όλο το νησί. Είναι πολύ συγκινητικό πράγμα. Οπότε οι άνθρωποι που το επισκέπτονται το παίρνουν αυτό το πράγμα και φεύγοντας ξαναγυρνάνε και μας λένε ότι είναι από τα πιο ωραία φεστιβάλ που έχουν πάει.
1: Αθλητική επικαιρότητα τώρα. Ο Ανδρέας Χανιάς στη τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Τα βλέμματα όλα στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αγγλία. Με πολλούς συνειρμούς και ιστορικές αναμνήσεις. Ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατένα Κυριζική. Πράγματι, απόψε στις 10 η ώρα σε βέβαια να τα δώσει από την Ερτένα. Ο δεύτερος είναι τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα ξεχωριστό μάτς, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, με ιδιαίτερες αναφορές. Από το 1986 με το χέρι του Θεού, το απίστευτο γκολ το οποίο σημείωσε με το χέρι, όπως αποδείχθηκε ο αείμνηστος θρυλικός
1: Μαραντόνα.
3: Αλλά βέβαια και με το απίστευτο σόλο από το κέντρο του γηπέδου που πέρασε σχεδόν όλη την άμυνα των Άγγλων και σκόραρε, και φυσικά με ιστορικές αναφορές με τον πόλεμο και τα νησιά Φόκλαντ, ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων. Φυσικά με δύο ομάδες οι οποίες είναι αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου και τον τελικό της Κυριακής στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία, η οποία κέρδισε τη Γαλλία με 2-0 χθες, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, με ένα φοβερό παιχνίδι. Οι Ισπανοί, οι οποίοι δείχνουν και αυτοί έτοιμοι να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου στη Γαλλία.
1: Έπαιξαν καλά και ομαδικά, ακυρώνοντας την πράξη και μέσα στο γήπεδο τις αξιόμαχες μονάδες, όπως τον Εμπαπέ, επί παραδείγματι, η Ανδρέα.
3: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι υψηλού υψηλής έντασης από τους Ισπανούς, οι οποίοι θα λέγαμε ροκάνησαν κάθε επιθετική προσπάθεια ή κάθε προσπάθεια των Γάλλων να δημιουργήσουν παιχνίδι, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τρόπο παιχνιδιού από τους Ισπανούς. Έχουμε φιλικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Στις 7 η ώρα θα παίξει μετάδοση από τον Sky. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Αυστρία τη Rapid Vienna. Στις 8 θα παίξει μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Φίτεσε σε φιλικό ματς στην Ολλανδία. Έχουμε και σε περίπου μισή ώρα τρίτες επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League. Θυμίζουμε στις δύο πρώτες Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν έρθει ισόψηφοι με 7 ψήφους. Σήμερα όμως, όπως έχει δηλώσει η ΕΠΟ, η οποία θυμοτυπικά δεν ψηφίζει για να μην γύρει την πλάστικα κάπου, αναμένεται να επιλέξει κάποιον υποψήφιο και η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από Σεπόλια ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού άνοδο και κάθοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα, Λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό προς Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου άνοδο και κάθοδο. Στο κέντρο, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού και η Αρδυτού με κατεύθυνση προς Τήλες. Στον Πειραιά, η Αλιπέδου, η Κόνονος και η Δημητρίου Γούναρη είναι οι οδοί οι οποίοι έχουν περισσότερη κίνηση με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Συναγερμός για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρήτη, στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη επίσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν στη μία μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ορμούς. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των νέων αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραήλ ενώ Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Θα ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται για την κατασκευή της γραμμής 4. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Εξιτήριο πήρε σήμερα Τετάρτη η Αφροδίτη Νέστορε, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της Βάγια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια. Μήνυμα Μητσοτάκη για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστείας εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Από τους ωραιούς, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και μετά Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασε ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Νωρίτερα, την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει με επιστολές τους στον Πρόεδρο της Βουλής τρεις ακόμη βουλευτές του κόμματος, οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Επίσης, την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε μια άλλη εξέλιξη, ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Η κυρία Κοροβέση θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού μιας γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλεε στον ισθμό της Κορίνθου. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τον 69χρονο άντρα που αγνοείται στο Θερμαϊκό μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με την νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από το 50% στο 20%. Θλίψη για τον θάνατο σε ηλικία 92 ετών της αγαπητής ηθοποιού Μάρου Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρου Κοντού διατέλεσε και πρόεδρος του Αθήνα 1984 το 1995 έως το 2002. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνάπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ξεκινάμε, τι γίνεται?
1: Εδώ είμαστε.
0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε έτοιμοι, να ξεκινήσουμε έτοιμοι. Λοιπόν, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, Αβέξη Σάβας Παναγιωτίδης, πλέον τράγαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Πάμε λοιπόν. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη Μεγάλη Πορεία, στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και για όσους έχουν το θάρρος, το θράσος και επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, δεν έχουν παρά να μας στείλουν email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Έχουμε χρωστούμενα από χθες, αλλά όλα βαίνουν καλώς. Ο πρωθυπουργός μας παραμένει στο Παρίσι ή στο Παρί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν γύρισε.
0: Αλλά... Ναι, στο Παρί, στο ναι. Παρί. Στο Παρί.
1: Χθες ήταν εκεί, ναι.
0: Χθες ήταν εκεί, δεν ξέρουμε τώρα. Ήρθε, επέστρεψε, γιατί κάτι είδα και έχουμε εγγένεια. Πηγαίνουμε τώρα σε εγγένεια. Πηγαίνουμε ναι. Στην καινούριο έργο. Είχαμε στην Εύβοια, κάπου είχαμε ένα καινούριο έργο. Έπρεπε να το εγγενιάσουμε. Το εγγενιάσαμε και αυτό. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα εξαιρετικά. Ο Μπισμπίκης με την Βαντή συνεχίζουν να είναι στην Κρήτη και να απολαμβάνουν τον ερωτά του. Γιατί να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτά να με ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε αυτά που σας χρωστούσαμε από χθες. Πάμε με ρυθμούς, πάμε με τραγούδια. Έχουμε και την. Να αναλύσουμε και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Η Ισπανία στον τελικό, άξια-πανάξια.
1: Πανάξια.
0: Πανάξια-πανάξια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε, ρε Νικόλα.

0: Έλα, να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά σήμερα.
1: Να ξεκινήσουμε με την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη λόγω
0: κατασκευής του μετρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα θέλουμε. Δηλαδή, μην τα θέλετε κιόλα στην εντέλεια πρώτων και δεύτερον, μην τα θέλετε κιόλα δικά σα. Ή θα έχετε μετρό ή θα έχετε σπίτια. Δεν γίνεται να έχουμε και τα δύο. Θα έρθει το μετρό, αλλά δεν θα μένει κανένας εκεί.
1: Τουλάχιστον έχουμε την εισαγγελική έρευνα.
0: Δεν παραπονιώσουν τον ότι αυτά τα σπίτια είναι παλιά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ευκαιρία.
0: Ευκαιρία.
1: Θα τα κάνουμε καινούργια.
0: Θα τα κάνουμε καινούργια, ναι. Θα τα βάλετε εσείς όμως.
1: Τουλάχιστον εδώ.
0: Γιατί εμείς είχαμε την ιδέα.
1: Τουλάχιστον εδώ, πάλι καλά θα πω, έχουμε εισαγγελική έρευνα πριν να έχουμε κάτι δυσάρεστο.
0: Ναι.
1: Ή κάποια κατεδάφιση ή κάποια.
0: Πριν αρχίσει να γέρνει.
1: Ναι, πριν αρχίσουν να παίρνουν εκκλήσεις σαν την Πίζα, ναι. Όπως ήταν και στο.
0: Ναι, αλλά και η Πίζα είδες ότι.
1: Ναι.
0: Δεν έπαθε κάτι που είχε κλείσει. Είχαμε πει και αυτό. Τώρα τι έχει γίνει με αυτούς τους ανθρώπους φουκαράδες οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς σπίτι, δεν το ξέρουμε. Και μάλλον δεν θα το μάθουμε. Είναι άλλα τα οποία
1: η μοναδική πρωτοβουλία που έχουμε ακούσει ήταν από το. Από το Δήμο Αθηναίων για τα.
0: Σωστά.
1: Στη συνεργασία με το Airbnb. Δεν ναι. έχει ακουστεί κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε από κράτος. Εντάξει, σιγά.
0: Στίευε τώρα, έχουμε κράτος. Έχουμε κράτος. Αλλά το κράτος.
1: Βρίσκει ενόχους.
0: Όχι, το κράτος είμαστε εμείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά σήμερα.
1: Α,
0: να κάνουμε, να το πάμε αντίστροφα.
1: Ανάποδα, ανάποδα.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς πάμε να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά για να πάμε μετά στα. Στα υπόλοιπα τα οποία μπορούμε για να τα διασκεδάσουμε. Στο πόδι δεν έγινε διασκεδάσει. Κάτι είναι για ψυχαγωγή, μεγάλη, σοβαρότατη υπόθεση. Τα λέγαμε και χθες εδώ ότι αν βρει τρόπο η Γαλλία να σταματήσει το παιχνίδι των, των Ισπανών. Θα έβρισκε γήπεδο.
1: Θα είχε κάποιο προβάδισμα. Ναι.
0: Θα έβρισκε γήπεδο, θα έβρισκε χώρους και θα είχε σίγουρα ένα προβάδισμα. Όχι μόνο δεν το κατάφερε.
1: Αλλά δεν βρήκε ούτε τρόπο να εκφράσει τη δικιά της επιθετική τη δικιά της επίθεση, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν
0: μπορούσε, το δικό της τρόπο
1: δεν μπορούσε ούτε να βγει μπροστά. Δηλαδή,
0: ρε φίλε, είναι εκείνο το οποίο κάνει εξαιρετική εντύπωση είναι και ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος ο χρόνος κατοχής. Θα πει κάποιος η κατοχή, όπως έλεγε ο μεγάλος Νίκος Αναστόπουλος, και οι Γερμανοί είχαν την κατοχή, χάσανε τον πόλεμο. Έλεγε, και άλλα πετυχημένα. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν κομβικό.
1: Ναι.
0: Το ποιος θα έχει την μπάλα και πώς θα διαχειρίζεται την μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Ό,τι και να λέμε, ήταν κομβικό. Ήταν.
1: Εντάξει, όχι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο ήταν 55-45. Αλλά.
0: Τα 55-45 θα είναι παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και πόσο μάλλον δύο ομάδων που είναι σε τέτοιο επίπεδο, έτσι.
0: Περίμενε. Όχι, εγώ το λέω για άλλο λόγο. Το νούμερο μπορεί να μην είναι μεγάλο όσον αφορά τη διαφορά. Αλλά το 55-45, όταν ξέρεις ότι σε αυτόν που θα έχει το 55 και θα είναι η Ισπανία, ουσιαστικά υπογράφεις την καταδίκη σου.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό σημαίνει το ότι. Αυτό δεν το διάβασες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και σε κάποια φάση αναφέρει.
0: Με μοιρασμένο το χρόνο κατοχής είναι δεδομένο πλέον, γιατί έχουμε το παιχνίδι στο μυαλό μας, στα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο το ότι η Γαλλία θα είχε άλλη τύχη.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε ένα άλλο παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, δεν το προσπάθησα. Δεν το κατάφερα.
1: Δεν το κατάφερα. Ακριβώς. Και για προσεπίρωση είναι αυτό που λες. Σε κάποια φάση λέει ο Γιάννης ο Καραλής στη μετάδοση ότι η Γαλλία σε καθαρό χρόνο κατοχής.
0: Χωρίς τις πάσεις. Ναι, χωρίς
1: τις καθυστερήσεις.
0: Τις καθυστερήσεις και τον το χρόνο.
1: Σε καθαρό χρόνο κατοχής. Στο επιθετικό της τρίτο είχε την μπάλα. Νομίζω σε κάποια φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ή προς το τέλος του πρώτου το είπε αυτό.
0: Προς το τέλος του πρώτου το.
1: Είχε την μπάλα ένα λεπτό και κάτι δευτερό και 20 δευτερόλεπτα στο επιθετικό της τρίτο.
0: Ναι.
1: Στο 45 λεπτά δηλαδή είχε για ένα λεπτό την μπάλα μπροστά.
0: Τέρμα. Ναι.
1: Στο αμυντικό τρίτο της Ισπανίας, ναι. Να πούμε.
0: Το σύστημα βασίζεται πάνω σε ένα δόγμα αυτό των Ισπανών. Κάποιοι το γνωρίζουν, κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Ποιο είναι αυτό το δόγμα? Το δόγμα είναι το ότι αν χάσω την μπάλα, πρέπει μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό να την έχω ξαναπάρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα τη χάσω την μπάλα. Είναι μέσα.
1: είναι να την ξανακερδίσω. Μπορεί να τη χάσω.
0: Επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται να τη χάσω, αλλά δεν επιτρέπεται να μην την ξανακερδίσω.
0: Να μην την ξανακερδίσω και μάλιστα σε πολύ σύντομο διάστημα. Δηλαδή, τι σημαίνει μέσα σε ένα λεπτό? Σημαίνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στην κυρολεξία με την, αυτό που λέμε με το μίκρυμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Με τις μίκρυσεις του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά είναι μπασκετικό στοιχείο. Δηλαδή, τι σου λέει? Ότι θα τη χάσω. Φυσιολογικό είναι να τη χάσω. Θα κάνω μια λάθος εκτίμηση. Θα κάνω ένα λάθος. Θα επιχειρήσω
1: μια λάθος πάσα. Ναι, μια τραβηγμένη πάσα, ας πούμε.
0: Ναι, μια τραβηγμένη πάσα. Ή θα πέσει ο αντίπαλος με δύναμη επάνω μου, θα κερδίσει την μπάλα. Ή θα κάνω μια ατομική ενέργεια από τις πολλές τις οποίες έχω στο μυαλό μου να κάνω και αυτή
1: δεν θα βγει. Ή θα γίνει ένα διαιτητικό λάθος που έχουμε δει και αρκετά. Ένα λάθος του διαιτητή. Θα μου γίνει ένα φάουλ που δεν θα το δει ο διαιτητής, που έχουμε δει πολλά σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι δεν είναι
0: τέτοια. Η διαιτησία χθες δεν ήταν κακή.
1: Ναι, η διαιτησία καλή.
0: Παρόλο που διαμαρτύρεται τον Ντεσάμ, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο που έλεγε ότι ήταν αυτό.
1: Ναι, νομίζω και εγώ μια χαρά ήταν η διαιτησία σε γενικές γραμμές.
0: Δεν έχει κάνει το μεγάλο λάθος, ρε παιδί μου, από αυτή την άποψη.
1: Ναι, συμφωνώ. Και είχαμε τους δύο ημιτελικούς τους προηγούμενους με το ακυρωμένο γκολ της Νορβηγίας κόντρα στην Αγγλία και με το. Με την Αργεντινή, με την κόκκινη κάρτα του Εμπολό κόντρα στην Ελβετία, που σε προειδέαζαν ότι κάποιες ομάδες θα φάνε και λίγο σμπρόξιμο, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, πάντα σε όλα τα παγκόσμια κύπελα μου γίνει αυτά, έχοντας από το 70 όλα τα παγκόσμια κύπελα και μάλιστα από το 74 πάρα πολύ ότι, καθαρά.
1: Δεν λέω ότι δεν, είναι, ότι δεν είναι
0: η
1: κάτι.
0: Η Γερμανία του 74 έφαγε σμπρόξιμο, το 78 η Αργεντινή έφαγε σμπρόξιμο.
1: Ναι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, απλά γίνεται.
0: Ναι. Ναι, σαν διοργανώτρια χώρα τότε. Η Γερμανία το 82, παρόλο που δεν το κατέκτησε και το κατέκτησε η Ιταλία.
1: Και πιο παλιά ήταν πιο ας πούμε, δηλαδή υπήρχε ένας μπρόξιμος στους διοργανωτές και στην Κορέα το 2002.
0: Καλά, εκεί γίνανε έσχυρα. Εκεί έχουμε την πιο τραγελαφική.
1: Ναι, καταφανέστατη, εντάξει.
0: Απόφαση διαιτητή, ο οποίος μάλιστα θα έπρεπε να του πάρουν άδεια άσκησης επαγγελματίας. Στην περίπτωση με τον Τότι. Έτσι. Που του είχε γίνει καθαρότατο πέναλτι, πάει και του βγάζει δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Δηλαδή, εντάξει, και μείνει η Ιταλία με 10 παίκτες. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό ήταν πιο πολύ, ας πούμε, σε μια βάση κάποιων λίγων ομάδων και κυρίως των διοργανωτρίων χωρών.
0: Στην ουσία,
1: πλέον έχει πάει και λίγο πιο σφαιρικά, ας πούμε, και λίγο πιο γενικά γίνεται. Βλέπουμε, ας πούμε, και ομάδες, η Αργεντινή, παρόλα τα καλά της και παρόλο το Μέση κτλ. Έχει, είναι ομάδα που έχει ευνοηθεί σε αυτό το παγκόσμιο. Ναι, κατά τα ψέματα.
0: Ναι, έχει πάρει σφυρίγματα.
1: Και τα σπόρια που λέμε, αλλά πάλι είναι
0: έχει
1: κάτι.
0: Πάρει σφυρίγματα. Έχει πάρει σφυρίγματα. Για το χθεσινό, για να το λήξουμε, η νίκη της Ισπανίας είναι
1: δικαιότατη,
0: εκοφαντική.
1: Τακτικά δεν υπάρχει. Είναι το πλάνο του Ντελαφουέντε είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια ομάδα πιο γρήγορη από εμάς.
0: Ναι.
1: Πιο αθλητική και πιο. Και ίσως και ποιοτικά σε κάποια σημεία, ας πούμε, μπροστά.
0: Μπροστά. Το ξέρουν αυτό.
1: Ναι, αυτό. Μπροστά η Γαλλία είναι πιο ποιοτική από
0: και να τις αφαιρέσουμε κάθε.
1: Υπερόπλο, κάθε υπερδύναμη που έχει και να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους κάποια πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: να τα εκμηδενίσουμε στην κυριολεξία.
1: Και, δηλαδή, και να τα αντιστρέψουμε.
0: Δεν είναι η πρόκριση της Ισπανίας. Δεν είναι το 2-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το σκορ δεν καταγράφει την απόδοση των ομάδων με τρόπο γλαφυρό. Αυτό το οποίο μετρά είναι στο ότι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτό ήταν εμένα που με έκανε τεράστια εντύπωση, Σάβα. Είναι ότι δεν έχεις κάτι να θυμάσαι από τη Γαλλία.
1: Ναι. Ναι, πραγματικά. Από μια ομάδα που είχε να βρεθεί πίσω στο σκορ, αν δεν κάνω λάθος, 1600 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, κάτι τρελό.
0: Εκτός από αυτό. Από μια ομάδα που μέχρι αυτό το παιχνίδι είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, είχε κερδίσει τους πάντες και όλοι δικαιότατα
1: την θεωρούσαν
0: ως καλύτερη ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Και έχει τελειώσει το παιχνίδι και λες, συγγνώμη φίλε, η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας
1: ποια είναι? Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό είναι η τεράστια επιτυχία της Ισπανίας, παρόλο που κάποιοι λέγανε ότι δεν. Ναι, μεγάλες ευκαιρίες, μην δε. Στο στατιστικό καταγεγραμμένο. Παρόλο που όλοι λέγανε ότι, θυμάσαι, ότι η Ισπανία δεν έχει ξεκινήσει καλά, δεν έχει κάνει καλά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν η πρώτη εικόνα με το πράσινο ακροτήρι που εκείνη το χ που του μπέρδεψε.
0: Γενικότερα. Η Ισπανία έδειξε το ότι στο χθεσινό παιχνίδι ότι όταν χρειαστεί είναι όρημη, είναι εκεί και ξέρει πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Και πηγαίνει στον τελικό έχοντας φάει ένα γκολ του Ντεκέτε Λάρε στην προηγούμενη αγωνιστική. Την κεφαλιά του Ντεκέτε Λάρε στην κουμπαρσί.
0: Είναι αίτητη, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ιταλίας που είχε από το 18 μέχρι το 21.
1: Ναι.
0: 2018 μέχρι το 21. Ναι.
1: Και το πιο αυτό δηλαδή, το γεγονός ότι έχει φάει ένα γκολ από κεφαλιά που ο αντίπαλος παίκτης, ο Ντεκέτε Λάρε του Βελγίου ήταν 1,93 και ο κουμπαρσί ήταν 1,85. Δηλαδή ένα γκολ που τρως εύκολα. Είναι το μόνο γκολ που έχουν φάει όμως. Δηλαδή αυτό είναι οριακά απίστευτο. Και φτάσανε στον τελικό.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω δύο φάσεις.
1: Και χωρίς να παίζει κατενάτσιο.
0: Όχι, ρε, δεν
1: αυτό.
0: Δεν
1: χωρίς να παίζει αμυντικά.
0: Έχει παραγωγή. Παράγει ποδόσφαιρο.
1: Δεν δέχεται φάσεις όμως. Αυτό ναι, είναι το πιο εντυπωσιακό.
0: Γιατί το μυστικό είναι εκεί που είπαμε, Σάβα. Κρατάω την μπάλα. Όσο περισσότερο κρατάω την μπάλα, τόσο περισσότερο δίνω ζωτικό χώρο και δυνατότητες στον αντίπολο. Είναι πολύ σημαντικό. Δύο φάσεις κλειδί για μένα. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η έξοδο του τερματοφύλακα.
0: Ναι, η έξοδο του τερματοφύλακα. Εκεί
1: του Ουνάη. Του Ουνάη. Σιμών που πάει να βγει.
0: Του Σιμών που στον Εμπαπέ.
1: Στον Εμπαπέ
0: που έχει διαβάσει τη φάση με έναν τρόπο άψογο, με έναν τρόπο υποδειγματικό για του τερματοφύλακε. Αποδεικνύοντα ότι ο τερματοφύλακα δεν είναι για μέσα στην περιοχή. Ο τερματοφύλακα είναι για παντού να διαβάζει, να βλέπει και να προλαβαίνει. Μία αυτή και τη δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έχει κάνει πάλι το ίδιο, την ίδια έξοδο ο Σιμών. Δεν την έχει κάνει με την ίδια επιτυχία. Πηγαίνει μπάλα στο Γάλλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Ναι, στο.
0: Στο αριστερό μπακ. Στον δεν κάνω λάθος.
1: Στον Ντίνιε, λες.
0: Ναι, ναι, μου φαίνεται. Ναι. Οποίος...
1: Όχι, στον Ντουέ.
0: Στον Ντουέ.
1: Στον Ντουέ. Στον Ντουέ.
0: Μπράβο. Στον Ντουέ, ο οποίος αντί να σουτάρει μετά το κοντρόλ, τα έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Κάνει βήματα παραπάνω και χάνει τη χρυσή ευκαιρία να ξανανοίξει το παιχνίδι έστω και για τα τελευταία λεπτά. Σήμερα έχουμε το άλλο μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, Αργεντινή Αγγλία. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να πούμε πρώτη την Αγγλία. Θα λέμε πάντα πρώτη την Αργεντινή.
1: Και ας είναι γηπεδούχος τυπικά η Αγγλία.
0: Και ας είναι γηπεδούχος η Αγγλία. Θεωρούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που και αυτό θα μας προσφέρει τεράστιες συγκινήσεις. Πολλές συγκινήσεις. Τεράστιες, μην μιλούμε σε υπερβολική. Μην γινόμαστε σαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Πολλές συγκινήσεις. Να το απολαύσουμε και αυτό σήμερα το βράδυ. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στα χαριτωμένα.
1: Στα χαριτωμένα.
0: Αφού τελειώσαμε τα σοβαρά.
1: Να,
0: εγκαινιάζουμε.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι.
0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Τον έψαχνες.
0: Από τα ηλίσια παιδεία είμαστε εδώ και εγκαινιάζουμε.
1: Σε πάρξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε.
0: Είπε το, την άνοιξη του 27.
1: Ναι. Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις. Δεν το συζητάμε. Εμείς πάντως εδώ είμαστε, πρόεδρε. Στηρίζουμε όσο μπορούμε. Και ξεκινάμε την εξιστόρηση των σημερινών γεγονότων με την άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Η μείωση των καυσίμων.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν ξεκινάμε με αυτό.
0: Δεν ξεκινάμε αυτό. Α, όχι, ναι, είναι σωστά. Δεν ξεκινάμε μετά.
1: Εντάξει, η μείωση των καυσίμων είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Την αφήσαμε για το τέλος.
0: Λάθος είναι, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε.
1: την αφήσαμε για το τέλος. Ναι, έχουμε άλλες επιτυχίες, πιο φρέσκες και πιο. Πώς να το πω έτσι, λίγο πιο πιασάρικες.
0: Πιο πιασάρικες, πιο επικοινωνιακές και πιο.
1: Που δημιουργούν και ένα κλίμα λίγο.
0: Ναι, ναι, δημιουργούν ένα τεράστιο κλίμα. Μιλάμε για την επιτυχία να πιάσουμε, γιατί εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Όποιον πιάνουμε, έχει κάψει τη μαρφή.
1: Ναι.
0: Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πιάσαμε τρίτη φορά.
0: Και να είσαστε πάρα πολύ τυχεροί που πιάσαμε μόνο τρεις που μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θέλουμε, το μεγαλώνουμε το νούμερο. Και αν δούμε ότι δεν πάει και πολύ καλά, αρχίσουμε και με τα δημοσκοπικά να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν του άλλου και να συλλαμβάνουμε και αυτού. Λοιπόν, έχουμε πιάσει το ψηλό με το νούμερο 8 ή με το νούμερο 8. Όλοι με ξέρουν με αυτό. Και επειδή τον ξέρουν όλοι με αυτό, τον συλλάβαμε. Άμα δεν τον ξέρανε με αυτό, δεν θα το συλλαμβάναμε. 42 ετών είναι τώρα. Πιάσαμε το νούμερο 7.
1: Ναι, το ψηλό νομίζω ήταν με το. Αυτό δεν ήταν με την τσάντα που είχε το λογότυπο των Ted Kennedy.
0: Τον Ted Kennedy.
1: Απαγορεύεται. Από εδώ και πέρα, μην σα ξαναδώ κανέναν με Ted Kennedy.
0: Ακούτε Μπιάφρα. Ακούτε τον Μπιάφρα, ο οποίο είχε βάλει και για κυβερνήτη κάποτε.
1: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ο Μπιάφρα είχε βάλει και για κυβερνήτη. Στην Καλιφόρνια δεν είχε βγει. Έχουμε πιάσει το νούμερο 11. Και έχουμε πιάσει και το νούμερο 7.
1: Ναι.
0: Αν όλα αυτά σας φαίνεται ότι η κυβέρνηση παίζει λότο, ναι, παίζει λότο. Και τις λείπουν ακόμα τρία νούμερα.
1: Τζόκερ.
0: Για να κάνει τζόκερ. Εμείς θα τη βοηθήσουμε. Λοιπόν, Χάρης Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε το δικό μας. Χάρης Ιωάννου. Βρήκαμε ενόχους. Ναι, ρε Χάρη.
2: Εγώ δεν ακούω μισόλογα. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λέει ο Άρης η αριστερή και η αριστερή που καλύπτουν όλους αυτούς. Εγώ βλέπω ομόθυμη καταδίκη από όλους και μάλιστα εάν βάλουμε τους αναρχομπάχαλους, τους εντάξουμε όπως λέει στην αριστερή πολυκατοικία, με την ίδια λογική πρέπει να βάλουμε και τους χρυσαυγίτες και όλα τα φασιστοειδή στη δεξιά πολυκατοικία. Επειδή όπως λέει ο Άρης, ζούμε σε δημοκρατία. Στη δημοκρατία κανείς δεν καταδικάζεται ως δολοφόνος ή τρομοκράτης επειδή πήγε ένα ανώνυμο email στην αστυνομία. Αλλιώς θα στείλουμε ένα ανώνυμο email για τον οποιοδήποτε και να τον καταδικάσουμε. Mm-hmm. Το λέω αυτό ακριβώς επειδή ζούμε στη δημοκρατία, σε δημοκρατία. Και έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί συνεργάτης στενός του Πρωθυπουργού να κάνει δημόσια ανάρτηση και να λέει συνελήφθησαν οι δολοφόνοι της Μαρφίν και της Νέστορα Τσέκ. Αυτό δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί όταν δικαστούν και καταδικαστούν τελεσίδικα, τότε ναι, θα είναι ένοχοι για αυτή την ιστορία. Βλέπω μια ταραχή.
3: Άρα λοιπόν,
2: όταν οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ο Χρήστος Ράμος, λένε να μην κανιβαλίζουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λάξη. Έχουμε τρεις υπόπτους, δύο έχουν συλληφθεί, η άλλη μία θα έρθει από τη Βρετανία, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Το να αποφασίζουν κάποιοι και ειδικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι έχουμε συλλάβει τους δολοφόνους, λες και έκανε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αυτό είναι απαράδεκτο για κράτος δικαίου.
0: Βέβαια, εμείς αποφασίζουμε ποιοι είναι ένοχοι. Αρκεί να μην είναι από τη δική μας πλευρά. Η δική μας πλευρά, σας παρακαλούμε, κανένας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς τους μπλέξατε έτσι, αν είναι δυνατόν, το ίδιο πράγμα και με τις υποκλοπές.
1: Τους κρεμάτε στα μανταλάκια, έχουν παιδιά.
0: Τους κρεμάτε στα μανταλάκια και ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι μια τρομοκρατία.
1: Ανθρωποφαγικό.
0: Ανθρωποφαγικό, ναι, τοξικότητα και το ένα και το άλλο. Για τους έξω από εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Χάρη, Άρη, μη μαλώνετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και δεν καταλαβαίνω, Χάρη, γιατί δεν συμπαρίσταστε του Άρη. Και το λέω αυτό γιατί αν είναι, λέει, βάζουμε τους μπαχαλάκες από μια μεριά και τους περνάμε αριστερά. Έτσι. Ναι. Αν είναι από την άλλη μεριά, να βάλουμε και όλους τους άλλους από τη δεξιά.
1: Πολυκατοικία, ναι.
0: Τους ακροδεξιούς
1: στη δεξιά πολυκατοικία. Ναι.
0: Στη δεξιά πολυκατοικία. Πρώτον,
1: πρώτον είναι στην κυβέρνηση.
0: Είναι στην κυβέρνηση. Έχουν επίσης δεξιά πολυκατοικία και μάλιστα έχουν πάρει και πολλοί διαμερίσματα σε υψηλούς ορόφους. Δεν μένουν δηλαδή στον πρώτο, στον δεύτερο ή στον τρίτο, γεια σου και σε έναν άσημο, αλλά μένουν στον πέμπτο, στον έκτο, στον έβδομο, στα ρετήρε. Έτσι. Από την άλλη, να πούμε και αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς οι ακροδεξοί. Αν είναι να τους βάλετε στην ίδια πολυκατοικία, δεν μας επηρεάζει. Με μόνο ένα.
1: Κριτήριο.
0: Όχι, με έναν όρο.
1: Με έναν όρο, ναι.
0: Να μας ψηφίσουν.
1: Να είναι δική μας. Αυτό.
0: Να μας ψηφίσουν.
1: Άμα μας
0: δεν μας ενδιαφέρει ούτε να είναι δική μας.
1: Ναι.
0: Να μας ψηφίσουν.
1: Ναι. Να γίνει δουλειά. Ναι.
0: Να πάρει στην αυτονομία, ρε παιδί μου, να αναπτύξει.
1: Αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία.
0: Αυτοδυναμία και αυτοπροστασία.
1: Νάντση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων.
0: Έλα, παιδί μου, πες τα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν στη μία ώρα Ελλάδος, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ορμούς. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Χωρίς την επίτευξη ευρύτερων συνενέσεων, αλλά με την καταγραφή σοβαρών διαφωνιών, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα ακολουθήσει διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των θέσεων των κομμάτων για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια το θάνατο της μητέρας της. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια. Μήνυμα Μητσοτάκη για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έστειλε από την Εύβοια. Από τους Ωραίους, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Νωρίτερα την παραίτησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκη. Στην παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος τον Χάρη να προσπαθεί να συνεφέρει τον Άρη. Δεν γίνονται, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα δύσκολα που ξέρουν στις Ινδίες, που έλεγαν και οι Κατσιμιχαίοι, που κάνουν στις Ινδίες. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε ενόχους. Θα βρούμε ενόχους, θα βρούμε και τον ψηλό και το νούμερο 7 και το νούμερο 11 και το νούμερο 8, όλους τους έχουμε και είπαμε, βλέπετε κάνουμε και μία μίξη, δεν με παίρνουμε μόνο τα ζυγά, έχουμε και ζυγά και μονά και βλέποντας στη συνέχεια πώς θα πάει το παιχνίδι, για να δούμε και σε ποιο νούμερο θα φρενάρουμε.
1: Θα εξετάσουμε και τα άλλα νησιά που πήγαν διακοπές, γιατί μόνο από την Ικαρία έχουμε στοιχεία.
0: Μόνο από την Ικαρία.
1: Ναι, που...
0: Να το βλέπουν αυτοί όλοι που θέλετε να πηγαίνετε εκεί στην Ικαρία, να καταλαβαίνετε πόσο κοντά είναι στο να μπλέξετε. Έτσι.
1: Ή όσοι ακούτε δεν τυχαίνετε, τα ξαναείπαμε.
0: Μπράβο. Είδατε από αυτούς που πάνε Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Ερωτιάριδες,
1: Σαντορίνιδες
0: και τα λοιπά, δεν αγγίζουμε κανέναν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Κατσαρή, τον δικηγόρο, να μιλάει για αυτό το περιβόητο ανώνυμο email, παρόλο που ακούσαμε για τον κύριο Χρυσοκοίδη να λέει το ότι όχι, δεν ήταν το ανώνυμο email.
1: Ναι.
0: Που
1: ναι.
0: Έκανε την υπόθεση.
1: Απλά έτυχε να έρθει.
0: Ναι, απλώς έτυχε και το email, αλλά δεν μας είπε και ποια ήταν, λέει, τα άλλα στοιχεία τα οποία είχαμε, που δύο χρόνια παρέμεναν ανενεργά και τώρα καθίσαμε, λέει, διαβάσαμε. Πάντα το λέει και αυτό και η μαμά μας, να στρώσεις τον ποπό σου κάτω να κάτσεις να διαβάσεις. Διάβασαν και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και είχαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η οποία εκ προημίου είναι επιτυχία. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι. Επιτυχία από μόνη της. Έτσι θα το πάμε μέχρι τέλους. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατσαρή.
2: Ότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την γνησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ηρεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα, που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Και η κρίση δικιά μας, κύριε δικηγόρε, λέει ότι εμείς εξυγχρονιζόμαστε. Ξεκινήσαμε από μια ανώνυμη επιστολή. Ποιος γράφει τώρα πλέον γράμματα? Παρά μόνο ο Μητσοτάκης στην
1: Ούρσουλα.
0: Στην Ούρσουλα, τα γαλάζια σου γράμματα. Κάθομαι και διαβάζω. Που τις έγραψε για την, για την ενέργεια.
1: Για την ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι.
0: Για την ακρίβεια στο ρεύμα. Και είδατε, έστειλε ο Κακομοίρης ο άνθρωπος
1: μια επιστολή.
0: Μια επιστολή που είχε μέσα την καρδιά του, όπως έλεγε και ο μεγάλος Γιάννης Πάριος. Και δει η άλλη, η Γαδάρα, η οποία έρχεται και στρώνει και παρεδερίζει εδώ τα καλοκαίρια στα Χανιά, ούτε που του απάντησε. Άρα τις επιστολές που στέλναμε παλαιότερα τις αποκλείσαμε. Τι είχαμε πάει στο ανώνυμο τηλεφώνημα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν πνίγει το παράπονο. Θα έχει πει η Ανούλα χρόνια πριν. Άρα κανένας δεν απαντάει και μετά με τα τηλέφωνα να πάρουμε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Είσαστε με τα καλά σας. Ο Γρηγόρης τι έκανε εκεί που είχε όλο το σύστημα μαζί του και τους παρακολουθούσε τους πάντες? Πόσο ανώνυμο μπορεί να είναι αυτό το τηλεφώνημα όταν παρακολουθεί το Predator, το Pegasus, ο Γρηγόρης και η ΑΕΠ? Το αφήσαμε και αυτό έξω και περάσαμε στο ανώνυμο email. Τώρα, για να απαντήσουμε και στον δικηγόρο, ο οποίος ισχυρίζεται τι, τη γνησιότητα λέει αν ψάξαμε. Μια φορά την ψάξαμε τη γνησιότητα με τη Μισέλα Σιμακόπουλη και βρήκαμε τα μπελά μας. Βρήκαμε το μπελά μας, να την ξαναψάξουμε.
1: Πώς μπλέκεις όμως, παιδί μου, με ένα mail.
0: Ναι! Δηλαδή να ξαναβρούμε το μπελά μας. Αυτό θέλετε. Όχι, ρε παιδιά, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ένα email και είδατε τι έγινε με την κοπέλα. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα που θα την βολέψουμε. Και πώς θα την επαναφέρουμε. Θα κάνουμε το ίδιο. Όχι. Δύο φορές το ίδιο λάθος. Επιτυχία, μεγάλο σου ξέρω. Ακούσατε το Χάρη Ιωάννου στο ηχητικό που παίξαμε στο πρώτο μέρος να αναφέρεται σε κυβερνητικό παράγοντα, σε κυβερνητικό στέλεχος.
1: Που ήδη ξέρει.
0: Που ήδη ξέρει και γνωρίζει τους δράστες και ξέρει ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν είναι οι εμπριστές της Μαρφίν. Πάμε να ακούσουμε συζήτηση σχετικά με αυτό, από την τοποθέτηση, να μάθετε ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτή την τοποθέτηση και να ακούσετε σχετικά με την τοποθέτησή του τι ισχυρίζεται ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Μαντάς. Πάμε.
3: Κύριε Μαντά, τώρα που τα λέτε αυτά, διαβάζω την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση στήριξη στην κυρία Βολουδάκη, ναι. Απόλυτα κατανοητή. Τελειώνει την τοποθέτησή του όμως, τη δημόσια δήλωσή του.
4: Ναι, ναι.
3: Λέει, τους το λέμε ξανά, δεν τους φοβόμαστε. Δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με Μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν. Έχει κάνει έρευνα ο Κυρανάκης, ο κ. Κυρανάκης. Ξέρει ποιοι είναι.
4: Άρα που
3: και
4: ξέρει
3: είναι αυτοί
4: ποιοι είναι.
3: Που πήγαν με σπρέι στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
4: Με συγχωρείτε.
3: Κάτι ξέρει ο κ. Κυρανάκης.
4: Όχι, εγώ είμαι πιο αυστηρός, κύριε Καρυντάτο, από εσένα.
3: Γιατί δεν τον αξιοποιούμε περισσότερο από τον Άννα Πλάνας
4: διευθυντής. Κύριε Καρυντάτε, με συγχωρείτε, ζητώ χίλια συγγνώμη.
3: Νομίζω χάνουμε, γιατί έπρεπε να το αξιοποιήσουμε περισσότερο.
4: Ζητώ χίλια συγγνώμη και λοιπόν, ξέρετε ότι το κάνω σπάνια.
3: Αυτό νομικά είναι το... απαράδεκτο.
4: Κύριε Καρυντάτε, ξέρετε ότι το κάνω σπάνια στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο. Εγώ το πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μόνο από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ο κύριος Κυρανάκης διαπράττει ποινικό αδίκημα για το οποίο μάλιστα δεν απαιτείται έγκληση, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει αυτεπαγγέλτος. Παρασιώπηση εγκλήματος, παρασιώπηση στοιχείων και προσώπων που οδηγούν σε διελεύκανση εγκληματική σε δημόσια ανακοίνωση κορυφαίου πολιτικού προσώπου. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και δεν τους κατονομάζουμε στη δικαιοσύνη. Και κάνει ατυχή σύνδεση 16 χρόνια πριν τη Μαρφίν και την τραγική απώλεια τριών ανθρώπινων ζώων με ένα σύνθημα σε ένα τοίχο. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Σίγουρα με την επιστήμη την νομική και με την επιστήμη του ποινικού δικαίου δεν έχει καμία σχέση η ανακοίνωση αυτή.
0: Καλά, σίγουρα με την επιστήμη δεν έχει καμία σχέση, όχι μόνο
1: γενικότερα.
0: Η ανακοίνωση, υπογράφων. Ναι, ναι. Να θυμίσουμε έργα για ημέρες του κυρίου Κυρανάκη, γιατί για να καταλαβαίνετε και πώς αξιοποιούνται τα στελέχη σε, αυτόν το, σε αυτήν την ομάδα. Δεν λέμε παράταξη για να μην θίξουμε τους πάντες, αλλά σε αυτήν την ομάδα η οποία μας κυβερνά τα τελευταία χρόνια, και ο Γιαννάκης
1: ήταν πρώην μέλος της ομάδας Αλήθειας.
0: Ήταν πρώην μέλος της Αλήθειας, το υπερηφανεύεται, λέει ότι έχω δουλέψει για αυτήν την επιχείρηση των ιδιωτών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κουνούσε το δάκτυλο στους δημοσιογράφους μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ζητούσε από τους δημοσιογράφους να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Να και... πάρουν μια κάμερα και να πάνε να δείξουν την τηλεδίκηση. Και όταν έγινε την αυτό, ήταν, θυμάστε εκείνο το,
0: ναι,
1: το πολύ ωραίο ενσταντανέ με τον μηχανοδηγό μπροστά από τη τηλεδίκηση που εξηγεί, ναι, ότι δεν είναι και είναι ο άλλος.
0: Με τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Και είναι ο κύριος Παπαδόπουλος από πίσω και λέει τέλος.
0: Τέλος.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, ήταν... για την τηλεδίκηση πήγανε δημοσιογράφοι, έμαθε και την δουλειά του δημοσιογράφου. Μετά τον κάναμε υφυπουργό.
1: Μεταφορών.
0: Μεταφορών. Το γενικούσαν οι ταξίδιδες, δεν το πετυχαίναν πουθενά. ο κύριος Γερανάκης είναι ένα παιδί το οποίο θέλουμε να το προωθήσουμε, δικό μας παιδί, δείχνει ότι έχει ταλέντο σε όλες αυτές τις ιστορίες. Έχουμε να κάνουμε με έναν Γερανάκη, ουσιαστικά ένα καινούριο ΚΚΕ, ο Κωνσταντίνος Γερανάκης, ένοχη. μπορούμε να το λέμε έτσι εν συντομία. Αλλά ακούγεται ως ύβρι για το πραγματικό ΚΚΕ, οπότε δεν θα το επιχειρήσουμε. Να παρέμβει αυτεπάγγελτο εισαγγελέας. Έχουμε άλλες δουλειές. Ο μικρός έχει φύγει.
5: Ναι.
0: Να ξέρετε, κύριε Ματά, είσαστε και δικηγόρος, επιφανής, διαπρεπέστατος, αντιπρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου. Γνωρίζετε ότι εμείς εισαγγελείς είμαστε και άλλες ιστορίες. Να σπέφτει το τηλέφωνο, το σηκώνουμε και να προσανατολιζόμαστε αναλόγως με το τηλεφώνημα. Το οποίο που δεν είναι, δεν είναι ανώνυμο. Να το πούμε και σε αυτή την περίπτωση.
5: Ναι, σε αυτό, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ναι, τους ξέρει ο κ. Γερανάκης. Μιλάμε για την μιλάμε για την παρασιώπηση, λέει.
5: Αυτό, ναι,
0: σε αυτή την περίπτωση, ναι, τους ξέρει ο κ. Γερανάκης. Μιλάμε για την παρασιώπηση.

0: Σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί δεν είχαμε, προσέξτε ελληνικά, προσφορά ασθενών.
1: Τι είναι δεν βρίσκαμε ασθενείς.
0: Τι είναι η προσφορά ασθενών. Δεν είναι μια προσφορά στους ασθενείς, είναι ότι δεν βρίσκαμε ασθενείς. Και επειδή δεν θέλαμε να βγούμε έξω με τα ρόπλα τους κοπανάμε και τους πηγαίνουμε μέσα να τους χειρουργούμε, σταματήσαμε τα απογευματινά ιατρία.
1: Χειρουργία.
0: Αποθεώστε το.
2: Ο που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
3: Τα πόδια. Τα πόδια. Τα πόδια σε πονάνε τα πόδια και δεν τρέπεσαι. Εδώ έχεις το μεγαλύτερο επιστήμονα της ανθρωπότητας.
4: Ποια πόδια, τα μπροστινά ή τα πίσινα.
3: Αυτά γιατρέ εδώ.
4: Πισινοποδία σας δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα το βολέψουμε.
2: Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
4: Γιατράξε.
3: Δεν μπορώ γιατρέ.
4: Γιατράξε. Οδοσάς.
3: Οδοσά.
4: Ναι.
3: Οδοσά.
4: Ναι.
3: Αυτό ήτανε.
0: Επειδή στηρίζουμε με επικίνδυνους τρόπους την κυβέρνηση, αποφασίσαμε εμείς, μια που δεν βρίσκαμε ασθενείς, να βρούμε ασθενείς. Πισωποδία σε κλασική περίπτωση. Θανάση Βέγκο, όταν ακούει ο Δωσάς κάποιος στην Ελλάδα, όχι τρέχει. Υπάρχει περίπτωση μετά να έχει συνέπειες από αυτό το τρέξιμο. Οπότε να οι ασθενείς. Μόνο που υπάρχουν πολλοί γιατροί, μεταξύ αυτών και ο κύριος
1: Παναγιώτης Παπα-Νικολάου.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπα-Νικολάου, γνωστός και μη εξαιρεταίος, νευροχειρούργος,
1: διευθυντής
0: στο νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί που επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή στον κύριο
1: Άδωνη
0: Γεωργιάδη. Μην ξεχνάτε, γιατί εμείς πάντα όλα τα θυμόμαστε, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι στη Νίκαια θα πάει μετά από μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και αν κοιτάξουν τον πρώτο και τα λοιπά. Τις γνωστές μπαλαφάρες, παπάντζες του Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτε ξαναπέρασε από την Νίκαια και αμφιβάλλω και αν τον αφήσουν μόνο στη Νίκαια θα βάλει τα κλάματα. Δεν ξέρει πώς θα βγει στη Λαμπράκη. Δηλαδή. Αφήστε τα. Πέτρου Ράλι να του πει τώρα εκεί, Παπαναγία μου. Άγνωστοι τόποι, άγνωστοι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
1: Τον κύριο Παπα-Νικολάου να μας λέει για το ιστορικό.
0: Για το ιστορικό των απογευματινών ιατριών.
1: Χειρουργείων.
0: Των απογευματινών χειρουργείων. Την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί έχουμε μετά και άλλα πολύ ωραία. Αλλά ακούστε πρώτα το ιστορικό των απογευματινών χειρουργείων.
5: Το Φεβρουάριο του 2024 ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης είχε κάνει εξαγγελία με την Πανοκρουσίες και με το γνωστό προπαγανδιστικό του στυλ ότι τα πρώτα 50.000 απογευματινά χειρουργεία θα ήταν δωρεάν για τους ασθενείς, γιατί τη συμμετοχή των ασθενών θα την πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε επισημάνει τότε ότι αυτή η εξαγγελία είναι νόθα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα 50.000 απογευματινά χειρουργεία δεν θα γίνονταν ούτε σε 7 χρόνια, άρα ο κύριος Γεωργιάδης μας έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτούσε τη συμμετοχή των ασθενών μέχρι και το έτος 2030. Όντως αυτή η εξαγγελία αποδείχτηκε ψεύτικη, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πλήρωσε τίποτα, οι ασθενείς πλήρωναν κανονικά τη συμμετοχή που ήταν αλμυρή από την τσέπη τους και έπαιρναν απόδειξη από το Ταμείο του Νοσοκομείου. Το Σεπτέμβριο του 2024, στην τότε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης έκανε νέα εξαγγελία λέγοντας ότι επιτέλους τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι θα αρχίσει όντως να χρηματοδοτεί απογευματινά χειρουργία και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Όντως, από 28 Νοεμβρίου 2024, αφού είχε προηγηθεί σχετική υπουργική απόφαση, οι ασθενείς σταμάτησαν να πληρώνουν τη συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία που γίνονταν στα δημόσια νοσοκομεία. Κάποιοι συνάδελφοι τότε είπαν ότι αφού ο ασθενής δεν θα πληρώνει, ας κάνουμε κάποια απογευματινά χειρουργεία, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να έχουμε κι εμείς ένα έξτρα εισόδημα στους ταπεινούς μισθούς μας. Τους είχα επισημάνει τότε ότι βεβαίως ο ασθενής δεν πληρώνει, αλλά δεν πρόκειται να πληρωθείτε ούτε εσείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα έπρεπε να έχει έρθει μία εγκύκλιο στις οικονομικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, η οποία να λέει το απλό, ότι τη συμμετοχή του ασθενούς που μέχρι τώρα την πλήρωνε από την τσέπη του, θα τη χρεώνεται στον τάδε κωδικό, έτσι ώστε από αυτό το κωδικό κάποια στιγμή να πληρωθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για τη συμμετοχή τους. Στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία μια τέτοια εγκύκλιος δεν ήρθε ποτέ.

0: Και σιγά μην ερχόταν. Με τον ιδιωτικό θα πήγαινε κατευθείαν. Είπαμε 50.000 ήταν τα χειρουργία. Θα γινόντουσαν μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 και δεν υπάρχουν πλέον. Πού να φτάσουμε και το 27. Σε 7 χρόνια θα τους είχαμε χειρουργήσει όλους. Αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν ασθενείς. Καταλαβαίνετε γιατί παπάντζα μιλάμε. Δεν τα είχαμε βρει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν τα βρήκαμε, είχαμε πει ότι.
1: Έπρεπε να βάλουμε και το ιδιωτικό για να τα βρούμε.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το ιδιωτικό. Οπότε πάμε να ακούσετε στη συνέχεια το κολπάκι με τα vouchers που δεν θα σου το πει ποτέ ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τον Απρίλιο του 2025 άρχισαν λοιπόν διαμαρτυρίες από πάρα πολλά δημόσια νοσοκομεία, από γιατρούς και νοσηλευτές που έλεγαν ότι μας κοροϊδεύετε, είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, σταματάμε να τα κάνουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Μόλις έγινε αυτό με κάποιον μαγικό τρόπο, κεντρικά από τον ΕΔΙΠΗ άρχισαν να έρχονται ειδοποιήσεις σε ασθενείς της λίστας με SMS ότι ξέρετε υπάρχει voucher για να πάτε να χειρουργηθείτε ως απογευματινό χειρουργείο σε ιδιωτική κλινική. Ταυτόχρονα, αρχές Μαΐου του 2025, σε μια πανηγυρική τελετή που την πόσταρε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης καμαρώνοντας με φωτογραφίες, ανακοινώθηκε η εκχώρηση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου της CVC στα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αττικής σε έναν επενδυτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος λέγεται Poor Health. Ουσιαστικά δηλαδή η μεταπόληση έγινε μετά από 9 μήνες φιλολογία περί κρατικοδίαιτης ενίσχυσης των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτήριων. Στη συνέχεια, ενώ τα πράγματα ήταν πάρα πολύ φτωχά, με την έννοια ότι ο αριθμός των απογευματινών χειρουργείων που γινόταν ήταν ελάχιστος, είχαμε μαζικές διαγραφές ασθενών από τη λίστα αναμονής χειρουργείων του Δημοσίου με τη δικαιολογία ότι εμείς σας είχαμε στείλει SMS με voucher, δεν ανταποκριθήκατε, άρα λοιπόν διαγράφεστε από τη λίστα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ομολογεί ουσιαστικά η ίδια η πολιτική ηγεσία ότι αυτός ο περίφημος θεσμός απέτυχε παταγωδός. Ουσιαστικά έχουν γίνει γύρω στα 20.000 απογευματινά χειρουργεία συνολικά. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που αρχικά παραδεχόταν ότι ο αριθμός είναι κάτω από 20.000 τελικά συμβίβασε στα πράγματα και εκεί που έλεγε 36.000 το μοίρασε στη μέση το νούμερο και τελικά είπε εντάξει είπαμε 36.000 υπερβολή ήταν περίπου 26.000 συνολικά.
0: Να πάμε λίγο κάτι παραπάνω από τα μισά. Έτσι.
1: Αυτή
0: την είδηση κάπου την έχω ακούσει.
1: Στη σύμβηση. Ναι, και εγώ κάπου την έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι και με τα, όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και είναι και με την παιδεία επίσης. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Κάποιο κάτι, πρόσωπο κάτι, ναι. Δουλεύει εκεί. Ναι, αλλά εντάξει. Να παίξουμε για τα άλλο ή δεν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, νομίζω γρήγορα. Όμως.
0: Πάμε να ακούσουμε πώς καταλήγουμε στην ιδιωτικοποίηση των πάντων.
2: Εν τω μεταξύ, ήδη από το φθινόπωρο του 2025, ο κύριος Γεωργιάδης απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση, και είναι γραμμένο στα πρακτικά αυτό, είχε ομολογήσει ότι φυσικά μόλις τελειώσει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, φυσικά ο ασθενής θα ξαναρχίσει να πληρώνει από την τσέπη του τη συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία. Ουσιαστικά δηλαδή όπως είχαμε προβλέψει είναι ένας θεσμός ο οποίος απέτυχε παταγωδός. Ήταν ένα μήνυμα ότι για να εξυπηρετηθείς και για να επιδείξεις τη λίστα πρέπει να πληρώνεις αυτά που έχεις ήδη χρυσοπληρώσει ως αιματηρές ασφαλιστικές φορές περίθαλψης και ως δυσβάστακτους φόρους και ήταν μια πλευρά των συνολικών μέτρων ιδιωτικοποίησης γιατί κοντά σε όλα αυτά υπενθυμίζουμε ότι έγινε και το αντίστροφο δηλαδή το προνόμιο σε όποιον γιατρό του ΕΣΥ θέλει να κάνει το ίδιο που κάνουν εδώ και δεκαετίες οι πανεπιστημιακοί καθηγητές γιατροί, δηλαδή να έχει νομίμως απασχόληση και σε ιδιωτική κλινική ταυτόχρονα με την απασχόλησή του στο δημόσιο και έτσι εκβιαστικά τους ασθενείς της λίστας του δημοσίου να τους μετατρέπει σε πελάτες και να τους οδηγεί στην ιδιωτική κλινική. Αλλά ακόμα και το τρίτο, δηλαδή γιατροί ιδιώτες, συνεργαζόμενοι με ιδιώτες κλινικάρχες, να έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία, στις υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και να πληρώνουν το αντίτιμο της ενοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Ουσιαστικά δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα προπαγανδιστικό κόλπο για να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των πάντων, για τον εκβιασμό στον κόσμο να πληρώνει χοντρά από την τσέπη του, αλλά και για να προωθήσει τα deals μεταξύ διάφορων διεθνών επενδυτικών funds για τις μεταπωλήσεις μετοχικών πακέτων σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
0: Εξαιρετικά τα καταφέραμε για μια ακόμη φορά. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα, ακολουθεί με Βάσια Πακέτα. Δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στον Νίκο. Σάββας Παναγιωτήτης στα πάντα. Παραγωγή επιμέλεια μοντάζ. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ένα μουντιαλικό βράδυ.
1: Στις 10 Αγγλία, Αργεντινή.
0: Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
3: Τι κάνουμε σήμερα, δεύτερη μέρα σήμερα του Eject Festival με το βρετανικό συγκρότημα The Cure να έρχεται μετά από 7 χρόνια στο ΟΑΚΑ, πλαισιωμένο από τους Nothing But Thieves και το Matt Berninger. Θα παρουσιάσουν τεράστιες επιτυχίες όπως το Friday I'm in Love και υλικό από το νέο τους άλμπουμ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4.30, τα εισιτήρια ξεκινούν από 85 ευρώ. Από σήμερα και ως τις 17 Ιουλίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί ένα πολυπολιτισμικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις και pop-up δράσεις στο δημόσιο χώρο. Συμμετέχουν πρεσβείες και σύλλογοι από 16 χώρες, μεταξύ αυτών η Ινδία, οι Φιλιππίνες και η Νορβηγία. Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε μέρα στις 7. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Πακέτα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Κρήτη για την κατάσβεση της φωτιάς στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στο Δήμο Αχανών Αστερουσίων. Πλέον επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα αλλά και 4 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφή το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη συγκατηγορούμενη τους. Εξιτήριο πήρε σήμερα Τετάρτη πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της Βάγια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με καζάκια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμπ με στόχο να κάμψει τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία. Στα στενά του ορμού, τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε από την πλευρά της Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με drones εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το Μετρό. Θα ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται για την κατασκευή της γραμμής 4. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό κτίριων, παραμένουν τυχοποιία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει και τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Μήνυμα Μητσοτάκη για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ΕΒΗ, όπου στο Κέντρο Υγείας της Θείας εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραιούς όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Σήμερα ο Γιάννης Σαμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επίσης, ο κ. Φάμελος επεσήμανε ότι το να υπάρξει εκλογή γραμματέα με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπονοώντας τον κ. Πολάκη, είναι απαράδεκτη μεθόδευση, αντίθετη με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και με τις αξίες της αριστεράς. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει 3 ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Παράλληλα, την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβάλει ο Φίβος Τσικλιάς, ενώ ο Γιώργος Μπάκης παρετήθηκε από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνικου Φωνικολάκου, μιλώντας στον Αθήνα 984, ερωτηθήσα για τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, επίσης στο σταθμό μας, με τις οποίες κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανηθικότητα, επειδή ζήτησε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα προσχωρήσουν στην Ελλάς να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάλεσε κανέναν χώρο να αναστείλει τη λειτουργία του, πόσο μάλλον να διαλυθεί. Εμείς λέμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στην Ελλάς, χωρίς να υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και καμία συνεννόηση κάτω από το τραπέζι, τόνισε η κυρία Κουφονικολάκου. Σχετικά με τη διατήρηση των εδρών από όσους αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το τι πράττει το κάθε στέλεχος είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής συνείδησης. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστηκε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε και πρόεδρος του Αθηναίου 84 από το 1995 έως το 2002. Αντί ο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε στο Κίεβο την υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία για την ενίσχυση της από κοινού παραγωγής drones. Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία, δήλωσε στο μεταξύ στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον κόσμο των σπορ και το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα, εδώ μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στον Γκάζι. Μπορεί κάποιοι να είστε διακοπές, μακάρι να είστε δηλαδή, να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακώς, διότι έχει προοδεύσει η τεχνολογία, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και όσοι είστε εδώ, κουράγιο, θα φύγετε κι εσείς κάποια στιγμή. Όπως ο Νίκος Αγγελόπουλος που έχει κανονίσει ήδη την αδειά του για του χρόνου, γιατί φέτος δεν ξέρω αν προβλέπετε. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ε. Θα πάρεις άδεια φέτος. Θα πάρεις και φετός. Α. Σαν να έχουμε σοσιαλισμό, έτσι. Λίλιαν Ξύλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές και... Α, όχι, εδώ τελειώνει η λίστα. Πάμε τώρα στους τρόπους επικοινωνίας. Το γνωστό email 984onair, μία λέξη, papaki@gmail.com. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, τις επιφημίες σας για τις ωραίες μουσικές που βάζουμε. 6948-984-984. Διότι εντάξει, το καταλαβαίνουμε και είναι λογικό, δεν μπορεί να συμφωνείτε με όλα τα σχόλια που κάνουμε εδώ από την εκπομπή, τα οποία ως γνωστόν τα κάνουμε πάντα καλοπροαίρετα, ανεξαρτήτως συμφωνιών ή διαφωνιών, έτσι είναι στη ζωή, αλλά πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια ευρύτερη ή ευρύτατη, θα τη χαρακτήριζα, πλειοψηφία στο κομμάτι της μουσικής, και αυτό είναι το σημαντικό. Μην βρίσκουμε συνέχεια πράγματα να τσακωνόμαστε, ας βρούμε βραδερφέ και τίποτα να συμφωνούμε. Ξεκινήσαμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Νίκο, ελπίζω να έχεις τίποτα καλό για τη συνέχεια, κάτι βαρβάτο, έτσι, όχι μην είναι κάτι light.

Εν τω μεταξύ, μια ωραία ατμόσφαιρα σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Ωραία πράγματα λέγονται, δημόσια κτλ. Απ' τη μία έχουμε, που κατά τα άλλα δεν ασχολούνται με το κόμμα Σαμαρά στην κυβέρνηση. Πήγε να εγκαινιάσει στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγκαινίασε και ένα οδικό τμήμα, το Ροβιές Ήλια, αν το λέω σωστά, στην Βόρεια Εύβοια, όπου μέσα εκεί είπε και ότι, λέει, είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι, λέει, πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 93, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, ακούς Αντώνη, λέμε εμείς, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Μια χαρά, δεν μας πειράζει ο Σαμαράς, εννοείται, δεν μας ενδιαφέρει που κάνει κόμμα. Πώς το λένε ορισμένοι κιόλας στη Νέα Δημοκρατία, λέει, δεν κόβει, λέει, από εμάς, λέει, από το Βελόπουλο κόβει ο Σαμαράς και τη Λατινοπούλου. Εντάξει, παιδιά, σύμφωνοι. Ωραία, για να δούμε πόσο θα κόψει τελικά. Και το άλλο το ωραίο, βέβαια, είναι τώρα Μπακογιάννη σε συνέντευξη στο Παραπολιτικά, όπου εκεί ερωτάται και σχολιάζει την απόφαση του Πρωθυπουργού να μείνει ίδια εκτός κυβέρνησης λόγω της συγγενικής τους, της αδελφικής συγγενικής τους σχέσης. Κάτι βέβαια που ο Μητσοτάκης το είχε προαναγγείλει, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη σε μια πρωτοσέλιδη συνέντευξή του στην Καθημερινή, πριν τις εκλογές του 19, για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή το είχε πει από πριν. Και λέει, λοιπόν, η Ντόρα για αυτή την απόφαση να μείνει ουσιαστικά η ίδια εκτός κυβέρνησης, ότι δεν τις έχουν λείψει τα Υπουργεία, ωστόσο, λέει, παραδέχτηκε ότι της κακοφάνηκε η λογική που αυτό τέθηκε, γιατί ήταν, λέει, σαν να ακύρωνε μια πορεία μου πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ που τα λέμε, και έχει τώρα, δηλαδή, λόγω τώρα της συγγενικής του σχέσης, είναι άλλη πολιτική πορεία του ενός, άλλη πολιτική πορεία του άλλου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ετερόφωτη, παραδείγματος χάρη, η Ντόρα Μπακογιάννη ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω, και η Ντόρα Μπακογιάννη έχει την πορεία της, θα μπορούσε να είχε γίνει και εκείνη κάποια στιγμή πρωθυπουργός, αν δεν είχε χάσει στις εσωκομματικές εκλογές του 2019 από τον Σαμαρά, παρόλο που ήταν το φαβόρι, το θυμίσουμε και αυτό. Δηλαδή, και έχασε το 9 από τον Σαμαρά και δεν την υπουργοποίησε ο αδερφός της που έγινε πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν λες ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι τώρα Μπακογιάννη είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος, μια πολύ έμπειρη πολιτικός, από τις πιο προβεβλημένες στη Νέα Δημοκρατία, και γυναίκα κιόλας, που είναι και αυτό σημαντικό, δεν μας περισσεύουν οι γυναίκες στην ελληνική πολιτική, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στα κόμματα που κυρίως δυστυχώς ανδροκρατούνται. Δεν κρύβει, λοιπόν, την πίκρα της για αυτή την απόφαση, αλλά λέει, τη στεναχώρησε, λέει, η συγκεκριμένη εξέλιξη ένα χρονικό διάστημα, αλλά λέει, με το δικό μου χαρακτήρα ξαναβρήκα τις ισορροπίες μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όπως είμαι σήμερα, βουλευτής Χανίων, δηλαδή.

Εντάξει, είναι και βουλευτής Χανίων, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος της ήταν και δήμαρχος Αθηναίων μία τετραετία, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η τώρα βουλευτής στα Χανιά. Εντάξει, θέλω να πω, οκ. Υπάρχει χώρος για όλους.

Είπε και άλλα ωραία. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν οι περιγραφές, έτσι, οι πιο προσωπικές, οι πιο συναισθηματικές, έτσι, λίγο τα οικογενειακά παρασκήνια, ειδικά για μια μεγάλη πολιτική οικογένεια όπως οι Μητσοτάκηδες, που μαζί με τους Καραμαλίδες και του Παπανδρέου είναι ουσιαστικά οι τρεις μεγάλες πολιτικές οικογένειες της Ελλάδας. Οπότε έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον, έστω και από πλευράς πολιτικού κουτσομπολιού. Λέει ότι όταν γεννήθηκε ο μικρός αδερφός της, ο Κυριάκος, ότι στην αρχή, λέει, ως παιδί ζήλεψε τρομερά. Λέει, αναπολύ, λέει, τις θείες της που πανηγύριζαν ότι ο καημένος ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλαδή, έκανε επιτέλους ένα παιδί. Θυμάστε τι λέγανε παλιοί, έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Έτσι ήταν η νοοτροπία. Μετά, λέει, της πέρασε η ζήλια όταν έβλεπε τον μικρό Κυριάκο να χαμογελάει. Λέει ότι η σχέση τους είναι αδελφικά πολύ καλή και πολιτικά ισορροπημένη. Εντάξει, αυτό σηκώνει ερμηνείες. Πρέπει να κάνεις, λέει, αυτό το διαχωρισμό, τα πολιτικά με τα οικογενειακά, γιατί διαφορετικά μπλέκεις. Και λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει κατά καιρούς τη γνώμη της, αν και, όπως σχολίασε, πότε με ακούει, πότε δεν με ακούει. Επίσης τον χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ πιο τεχνοκράτη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, ότι είναι πιο διαβασμένος και από τους υπουργούς του, αν και λέει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο αυστηρός με μερικούς. Σωστό και αυτό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και εκείνος θα απαντούσε, αυτούς έχω, τι να κάνουμε τώρα.

Το άλλο ενδιαφέρον βέβαια σήμερα είναι η δήλωση Μητσοτάκη για εκλογές μετά τη συζήτηση που άνοιξε ο Νικήτας Κακλαμάνης, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν τον Σεπτέμβριο. Λέει, σας στέλνω έτοιμους για εκλογές, τους λέει εκεί στη Βόρεια Εύβοια σε κάτι κατοίκους, σας στέλνω έτοιμους για εκλογές την άνοιξη του 2027. Τώρα βέβαια ο πρώτος στη τάξη, μάλλον όχι ο πρώτος, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο δεύτερος στη τάξη λέει, σας στέλνω έτοιμους για εκλογές την άνοιξη του 27. Μια μέρα πριν ο πρόεδρος της Βουλής, ο τρίτος στη τάξη και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνητικού κόμματος, λέει, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση θέλει να ξεμπερδεύει με τη συνταγματική αναθεώρηση τέλος Αυγούστου, γιατί μπορεί και να έχουμε, να είναι ανοιχτός ο δρόμος, εν πάση περιπτώσει, να είναι όλες οι επιλογές πάνω στο τραπέζι για εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα το δούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να εξηγήσουμε γιατί μπορεί να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, αλλά και γιατί μπορεί και όχι.

μια μέρα. Εκείνη η ρογμή που κουβαλούσε, πληγή που έβραζε, σιωπή που εμποραγούσε, θα τον θρημάται.

Επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε σταθερά εδώ το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και να πάμε λίγο τώρα στο θέμα των πρόωρων εκλογών. Που πρόωρων, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση επίσης, αν είναι πρόωρες εκλογές που κανονικά θα γίνονται ή θα γίνουν, που είναι και το πιθανότερο, εκτός εάν Μάρτιο-Απρίλιο, ειδικά αν υπολογίζει κανείς ότι αρχίζει τον Ιούνιο η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να φάμε και κανένα δίμηνο με διπλές εκλογές. Άρα πρέπει να λάβεις πολιτικά τα μέτρα σου. Τυπικά η θητεία της κυβέρνησης λήγει τέλος Ιουνίου του 2027. Άρα, εν πάση περιπτώσει, Μάρτιο-Απρίλιο, υπό κανονικές συνθήκες, αυτό έχει πει και ο Μητσοτάκης, το είπε και σήμερα, άνοιξη του 2027 είναι το βασικό σενάριο. Όμως, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής λέει ότι, παιδιά, εμείς με τη συνταγματική αναθεώρηση που θέλει δύο ψηφοφορίες στη Βουλή, κάνουμε τη μία τέλος Ιουλίου, την άλλη τέλος Αυγούστου, και μετά έχει η κυβέρνηση που μας το ζήτησε κιόλας, ξανά, μας το ζήτησε κιόλας να γίνει έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ανοιχτά, δηλαδή να έχεις και μια προεκλογική ΔΕΘ, να μοιραστούν και κάποια λεφτά, 1,5 με 2 δισεκατομμύρια από ό,τι φαίνεται, κανένα επιδοματάκι, καμιά μείωση φόρων, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, εκτός αν υπάρχει καμιά εκπληξούλα που θα εντυπωσιάσει, ειδικά μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, τι θα πετύχαινε? Υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για αυτό το σενάριο. Ποια είναι τα θετικά αυτού του σενάριου? Τα θετικά είναι ότι κατά κύριο λόγο δεν είναι ότι ωφελείται ο ίδιος π.χ. μόνο από ένα θετικό κλίμα παροχών στη ΔΕΘ, γιατί μπορεί αυτά να μην έχουν το ανάλογο αντίκτυπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, και στην περσινή ΔΕΘ μοίρασε λεφτά και μέσα σε ένα μήνα, 1,5, δημοσκοπικά εξανεμίστηκε αυτό το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, παρόλο που, εντάξει, μπορεί να πεις ότι πάντα όταν δίνεις κάτι και λίγο να είναι, καλό είναι από το τίποτα. Τώρα, το ένα είναι αυτό λοιπόν, να αξιοποιεί το θετικό κλίμα εξαγγελιών και παροχών, ειδικά εάν έχουν έτσι και κάποια ουσιαστική σημασία. Επίσης προλαβαίνει να μην οργανωθούν πολλοί ή και καθόλου κόμματα όπως της Μαρίας Καριστιανού, του Αντώνη Σαμαρά, ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα, τα τρία καινούργια κόμματα δηλαδή που διεκδικούν με αξιώσεις την παρουσία τους στην επόμενη Βουλή. Προλαβαίνει επίσης το ΠΑΣΟΚ, που είναι δημοσκοπικά τρίτο μετά την εμφάνιση της Ελλάς, που είναι ακόμη, έχει μια, είναι, ας πούμε, ζαλισμένο από τις δημοσκοπήσεις, έχει μια στρατηγική αμηχανία, γιατί ενώ είναι τρίτο, λέει, ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι με μια ψήφο κτλ. Άρα τους βασικούς του έτσι αντιπάλους, τους, είτε τους προλαβαίνει σε αμηχανία και χωρίς πιστικό αφήγημα, είτε τους εμποδίζει να οργανωθούν εγκαίρως και σωστά, αν είχαν ακόμη 5-6 μήνες μέχρι την άνοιξη, το οποίο προφανώς μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια προεκλογική εκστρατεία, ειδικά κόμματα πρέπει, που είναι καινούργια, που πρέπει να στήσουν μηχανισμούς σε όλους τους νομούς, στην περιφέρεια, ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν πρώτα, να τρέξουν κτλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, και η πόλη και η επαρχία έχει τις δυσκολίες της στην προεκλογική εκστρατεία. Επομένως, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής. Από την άλλη, γιατί να ρισκάρεις νωρίτερα να χάσεις τη θέση του Πρωθυπουργού ή να μπεις σε πολιτικές περιπέτειες, αν δεν ξέρεις ακριβώς το αποτέλεσμα? Γιατί είναι άλλο να πάρεις 24 και είναι άλλο να πάρεις 29. Σωστά, σωστά. Ή μάλλον, ή ίσως. Θα δούμε, αφού πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχωρί Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ορμούζ. Σε ισχύ από χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς την επίτευξη ευρύτερων συνενέσεων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα ακολουθήσει διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια επί των θέσεων των κομμάτων για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να φτάσει από την Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. Μήνυμα για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Από τους ωραιούς όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα υπέβαλαν οι Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλ και Χάρης Μαμουλάκης. Από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου παραιτήθηκε ο Φίβος Τσικλιάς και από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπάκης. Ορκίστηκε και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση στη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας με αφορμή δημοσιεύματα περί ρογμών σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Το θέμα θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στην πολυετή παρουσία της στα κοινά ξεχωριστή θέση κατήχε η θητεία της στην Προεδρία του Αθήνα 1984. Ενός λεπτούς υγιής κράτησε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, τιμώντας την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, που δεν θα αλλάξουμε και πάρα πολύ. Γύρω από τα πολιτικά θα μείνουμε. Θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και νυν τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Σκανδάμη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Τώρα να ξεκινήσω λίγο από τον τομέα το δικό σας, έτσι, τον τομέα προστασίας του πολίτη, που συνήθως πάμε κατευθείαν στα κεντρικά πολιτικά, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί βγάλατε και μια ανακοίνωση ως κόμμα, εννοώ, που δεν ήταν στην κατεύθυνση που θα περίμενε κανείς, ότι αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Κρατάτε μια στάση επιφύλαξης ή θετικής, ή μια θετική στάση, εάν και εφόσον έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος στην ιστορία αυτή που είναι 16 χρόνια ουσιαστικά ανεξιχνίαστη. Και το λέω γιατί βλέπω ένα κομμάτι πιο αριστερά από την Ελλάς να συντάσσεται περισσότερο με τη γραμμή των συνηγόρων υπεράσπισης, που λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση, δεν αποδεικνύεται ταυτοποίηση των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί με τις φωτογραφίες που λέει η αστυνομία ότι από εκεί τους βρήκε, και το ανώνυμο email και ποιος το στείλε και πως εμπλέκονται άνθρωποι και προφυλακίζεται με ένα ανώνυμο email. Δεν ξέρω, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, γιατί δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή. Δεν γίνεται και η αστυνομία να μιλάει για βάσιμες ενδείξεις και σοβαρά στοιχεία και οι άλλοι, οι συνήγοροι τους, να λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι στον αέρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το τρομοκρατικό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλα τα κόμματα, και είναι θετικό ότι συνολικά υπήρξαν ανακοινώσεις από όλο το βάσματο κομμάτι που καταδικάζουν πράξεις βίας και τρομοκρατίας. Αυτό είναι το αυτονόητο. Έτσι, η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας.
0: Μιλάτε κανονικά για τρομοκρατία πάντως εσείς, για την υπόθεση της Μαρφίν, έτσι?
1: Εγώ θα έλεγα, μιλάω γενικότερα και τώρα μπαίνω και στο ειδικότερο. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, αυτό που ευχόμαστε είναι τα στοιχεία να έχουν συλλεγεί σωστά, να έχει γίνει ανάκριση σε βάθος και να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που αποδεικνύουν αυτά τα οποία η αστυνομία έχει συγκεντρώσει, διότι δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια ούτε την ευχέρεια, προσέξτε, να ξαναζήσουμε ό,τι ζήσαμε με παρελθούσες ενέργειες του αστυνομικού έργου, όπου οδήγησαν κάποιους φερόμενους δράστες στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα, ή ταυτόχρονα μετά από λίγο, είχαμε και απαλλακτικές αποφάσεις. Άρα έχει πάρα πολύ σημασία μέσα στο πλαίσιο νομιμότητας αστυνομικής έρευνας να έχουν γίνει όλα καλά. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα στο ίδιο το περιεχόμενο του ανακριτικού έργου. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει συλλεγεί. Έχουμε δει και ανακοινώσεις από τους συνηγόρους πολύ δεικτικές. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Όμως κανείς δεν μπορεί να παίζει, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, και με τις οικογένειες των ανθρώπων, είδατε και δηλώσεις από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν κινδυνεύσει εκείνη την περίοδο, να θέτουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου. Όμως όλα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και περιμένουμε να αποφανθεί.
0: Πάντως δεν τιμάει και την ελληνική πολιτεία εδώ που τα λέμε. 16 χρόνια κάποιοι πέταξαν σε μια ανοιχτή τράπεζα μπροστά σε μια τεράστια διαδήλωση. Εντάξει, το ένα κομμάτι βέβαια είναι ποιοι άφησαν ανοιχτή την τράπεζα και μάλιστα χωρίς έξοδο κινδύνου. Αλλά οι μόνοι που έχουν
1: Γι' αυτό υπήρξαν και καταδίκες.
0: Και καταδίκες, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά το άλλο είναι ότι αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να πετάει μολότοφ μέσα σε ένα κτίριο με ανθρώπους μέσα και να φτάνουμε σε αυτή την τραγωδία. Αλλά
1: είναι το αυτονόητο. Τρεις νεκροί άνθρωποι, μία μάλιστα η κοπέλα
0: έγκυος. Και 16 χρόνια. Να μην έχουμε βρει ποιοι είναι, έτσι.
1: Εξαιρετικά απάνθρωπο και βάρβαρο, έτσι, ό,τι έχει γίνει. Και ταυτόχρονα, όπως το λέτε, 16 χρόνια σε μια διαρκή εκκρεμότητα και τώρα πια σε μια δικαστική εκκρεμότητα κατ' επανάληψη. Οπότε, εγώ λέω, ας περιμένουμε τα αποτελέσματα της ελληνικής δικαιοσύνης και σταματάμε εκεί, νομίζω, προς το παρόν το σχόλιο.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε και εικόνα. Γιατί δεν έχουμε και εικόνα. Πάντως, εντάξει, τώρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που διαβάσατε κι εσείς, φαντάζομαι, και το email αυτό που στάλθηκε και κάποιες πληροφορίες για ένα σακίδιο, ένα καπέλο, ένα σήμα συγκροτήματος. Εν πάση περιπτώσει, επιφυλακτικοί είμαστε και περιμένουμε τις αρμόδιες αρχές για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί επίσης το κομμάτι το δικό σας στην επικαιρότητα είναι αυτές οι επιθέσεις που γίνονται τώρα τελευταία, είτε στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη, είτε στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Βέβαια, έχουμε το πιο σοβαρό όλων που οδήγησε σε θάνατο ανθρώπου αυτή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, την υπόθεση Νέστορα. Τώρα δεν ξέρω, σας ανησυχεί εσάς αυτό? Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι, να το πω έτσι λίγο προβοκατόρικα, άμυαλοι μπαχαλάκηδες, ή συμβαίνει, υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το χώρο που πρέπει να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι?
1: Εγώ θα έλεγα ότι όταν έχουμε τέτοια χτυπήματα που οι δράστες είναι άγνωστοι και συνήθως με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εξυπηρετούν. Δηλαδή, είτε αν εξυπηρετούν αυτό που λέτε εσείς ως μπαχαλακισμό, ας πούμε, είτε αν εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα άλλων ανθρώπων ή συμφερόντων. Έτσι.
0: Έπιασαν τρεις για τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι όταν κάποιος ενεργεί στο σκοτάδι. Επομένως, τέτοιες επιθέσεις, αυτή είχε ένα τραγικό, μια τραγική εξέλιξη, τη δολοφονία μιας αθώας γυναίκας, τόσο βάρβαρα, τόσο τραγικά. Οπωσδήποτε και εδώ έχει σημασία το αστυνομικό έργο να έχει ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ώστε να υπάρχει απόδοση της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θέλει πάρα πολύ προσοχή και ο δημόσιος λόγος των κομμάτων και ταυτόχρονα η απομπόνωση όσων θέλουν να παίζουν τέτοια παιχνίδια με τις ζωές των ανθρώπων. Άρα μιλάμε για μια συνολικά καταδικαστέα συμπεριφορά και έχει σημασία ότι υπήρξε ομότιμη καταδίκη όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες συμπεριφορές.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα κεντρικά πολιτικά. Νομίζω ότι εκφράζεται και κάτι που είναι κοινή λογική, έτσι. Απλά θυμάστε και το debate του παρελθόντος, ειδικά με την εποχή του που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε πιο μεγάλα. Τώρα δεν είναι το κόμμα σας.
1: Μα επανήλθαν αυτά. Θα θυμάστε ότι πριν δύο εβδομάδες περίπου ο κύριος Κυρανάκης έτσι πυροδότησε όλο το πολιτικό κλίμα.
0: Βάφτισε τον πρώην πρωθυπουργό ως φίλο των τρομοκρατών.
1: Για ανοχή της τρομοκρατίας. Πράγματα τα οποία είναι κατάπιστα και προφανώς.
0: Όχι μόνο αυτό, είπα ότι το όνομα Ελλάς είναι εμφυλιοπολεμικό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι έχει τέτοιες συνέπειες όπως αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και ήταν τόσο χείριστη και κακή αυτή η προπαγάνδα και τόσο αναποτελεσματική επικοινωνιακά, γιατί σε αυτό επενδύει η Νέα Δημοκρατία, σε μια κακή επικοινωνία, η οποία αναγκάστηκε γρήγορα να συμμαζέψει και τον κύριο Κυρανάκη και να βγει κάτι επανάληψη. Δυο Κυριακές συνέχεια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, η οποία έλεγε ότι εντάξει, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο δικασμό και δεν υιοθέτησε αυτά που ο κύριος Κυρανάκης είχε πει προφανώς εκείνη την περίοδο όμως κατ' εντολή των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, βέβαια μας έχει μπερδέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στελέχη της, τελικά ο Τσίπρας είναι φίλος των τρομοκρατών, όπως τον κατηγορεί ο Κυρανάκης, ή κλέφτης, όπως τον κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, δηλαδή, έχουμε μπερδευτεί. Για την απόλυτη κομμωδία η οποία στείνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχουν μια έλλειψη πια στόχου ως προς το τι θέλουν να αποδομήσουν και πώς το κάνουν. Τίποτα δεν περάσει στην κοινωνία. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και η ψυχραιμία και ο σκοπτικός τρόπος που αντιμετώπισε τις επιθέσεις αυτές ο Αλέξης Τσίπρας καταδικεί.
0: Με λίγο Γεώργιο Παπανδρέου, έτσι.
1: Προφανώς καταδικεί και τα λουλούδια στον Άδων, έτσι. Προφανώς καταδικεί τη φεδρότητα των επιχειρημάτων αυτών που δεν βγαίνουν πια τόπο.
0: Ότι δεν ασχολούμαστε. Καταλαβαίνω ότι η τακτική σας είναι δεν ασχολούμαστε. Α, ο Άδωνης το λέει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν μπορεί να συμπαρασυρθεί σε ένα διάλογο γελιότητας.
0: Δεν τσιμπάται δηλαδή.
1: Ναι, μα δεν είναι δυνατόν να σε παρασυρθεί σε κάτι τέτοιο.
0: Σας λέει κλέφτες βέβαια, έτσι. Είναι λίγο βαρύ.
1: Ναι. Είναι τραγικό και μόνο που τολμάει να πει κάτι για έναν πρωθυπουργό.
0: Χωρίς αποδείξεις, έτσι. Για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι τραγικό διότι, και κωμικοτραγικό, διότι παλαϊκά υπάρχει μια κοινή αίσθηση, δηλαδή σε όλο το πολιτικό φάσμα, με την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα στο προσχήριο και πάλι, ότι. Τουλάχιστον αυτό ακούγεται από πάντου. Δεν ακούγεται δηλαδή μόνο από ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, έτσι, ή από μέλη του κόμματος του δικού μας ή από το ΠΑΣΟΚ. Γενικώς ακούγεται από παντού ότι τουλάχιστον ξέρουμε καλά ότι ο Τσίπρας διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα με σεβασμό, δεν έλειψε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία και άρχισε 37 δις. Αυτό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, είναι η κοινή άποψη. Επομένως δεν μπορεί να συμπαρασυρθείς έτσι, ή να παρασυρθείς έναν διάλογο που δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο ευνοεί τους οικοφάντες.
0: Τώρα, είδαμε, είχε βγάλει η κρατική τηλεόραση η ΕΡΤ χθες με τον Άγγελο Σεριάτο της Προράτα. Ο Σεριάτος έκανε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι Poll of Polls, τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, τον Gallup των Gallup, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο μέσος όρος των μετρήσεων 8 εταιριών, αν τις μετράω σωστά, των τελευταίων δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή ουσιαστικά όλες οι μεγάλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εκεί τώρα να αναφέρω έτσι και τους ακροατές μας που προφανώς δεν θα τα έχουν πρόχειρα. Ο μέσος όρος λοιπόν πια των δημοσκοπήσεων και όχι κάθε έρευνα χωριστά δίνει μια πρόθεση ψήφου 25,9 στη Νέα Δημοκρατία, 15,2 στην Ελλάς, περίπου 10,5 μονάδες πίσω χοντρικά, καθαρά δεύτερη όμως, σε αρκετή απόσταση στο 9,7 το Πασόκ, στην τρίτη θέση, και μετά σε 7,3 το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, 6,9 Βελόπουλος, 6,1 Κουκουέ, και φαίνεται να φλερτάρουν με την είσοδό του στη Βουλή ή να την εξασφαλίζουν, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Μέρα 25 κτλ. Τώρα, εσάς αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, σας ικανοποιεί ως νεοεμφανιζόμενο κόμμα?
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μόλις 1,5 μήνα λειτουργίας από την ίδρυση του κόμματος. Είναι προφανές ότι έχει δημιουργηθεί πια ο άλλος πόλος, ο εναλλακτικός πόλος, κυβερνητικός πόλος, έτσι, που μπορεί να αποδομήσει την κυβέρνηση αυτή και να φέρει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Υπάρχει μια τάση διαρκούς ανόδου των ποσοστών και δημοσκοπή να αποδομήσει την κυβέρνηση αυτή και να φέρει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Υπάρχει μια τάση διαρκούς ανόδου των ποσοστών.

0: καθαρό πρόγραμμά μας, με καθαρές θέσεις, να απαντήσουμε σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού. Προφανώς μιλάμε για τα βασικά ζητήματα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και της ακρίβειας και το στεγαστικό και το ενεργειακό. Και το θέμα φυσικά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τα οποία έχουν υποτιμηθεί ιδιαίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα υπάρχουμε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις και όλοι και περισσότεροι άνθρωποι εμπιστεύονται. Θα σας πω μάλιστα ότι χθες είχαμε και μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ΑΧΑΗ από την Data Research.
1: Ναι, είχαμε μια άλλη δημοσκόπηση που είναι, θα είναι και η εκλογική σας περιφέρεια.
0: Είναι γεγονός αυτό, εγώ κατέρχομαι στην ΑΧΑΗΑ και είναι μια ανάσα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είναι ψηλά και ο Σαμαράς από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, στην περίπτωση καθόλου του Σαμαρά είμαστε ελάχιστα κάτω από μια μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία, μετά η Σανόδου επίσης και ταυτόχρονα ο Σαμαράς με ένα ποσοστό που τον φέρνει στην τρίτη θέση και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πεδίο το οποίο έχει στοιχεία ρευστότητας. Η εμφάνιση της Ελλάς καθορίζει ένα νέο πλαίσιο ταύτισης του δημοκρατικού κόσμου που ένιωθε αμήχανος όλο αυτό το διάστημα, διότι δεν υπήρχε κύρια αντιπολιτιστική έκφραση παρά τις προσπάθειες που έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούσε όμως να εκφράσει νομικά αυτό το χώρο. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα της Ελλάς για να κάνει τη μεγάλη παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και ταυτόχρονα να επιδιώξει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Κοιτάξτε.
1: Η κριτική που κάνουν στον Τσίπρα όμως ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα γιοταχή αρχηγικό κόμμα, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι και πολύ αριστερό.
0: Εγώ θα έλεγα το εξής. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία ανάγκη να γίνει πρωθυπουργός και πάλι για να ικανοποιήσει κάποια προσωπική φιλοδοξία. Αυτό που τον έφερε και πάλι στο προσκήνιο το εισπράττω εγώ ως μια εσωτερική του ανάγκη να υπάρχει μια απάντηση σε κυβερνητικές πολιτικές που έχουν υποτιμήσει τον ελληνικό λαό, έχουν παίξει με την αξιοπρέπειά του, έχουν λειτουργήσει μόνο οι πολιτικές δημοκρατίες της Νέας Δημοκρατίας υπέρ των μεγάλων συμφερόντων και εις βάρος του λαού και ταυτόχρονα με μια διαφορά που τρώει τις άρκες του κράτους, δηλαδή μόνο να διαβάσει κανείς τις εκθέσεις των ελληνικών τραπεζών, θα δει ότι η διαφορά κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο τον Έλληνα πολίτη 6 έως 14 δισεκατομμύρια το χρόνο και παραπάνω υπό προϋποθέσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία λείπουν από την του ελληνικού λαού και οδηγούνται εκεί που δεν έπρεπε να οδηγούνται, δηλαδή στα μεγάλα ιδιωτικά ή οικογενειακά συμφέροντα της κυβέρνησης. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη τομή, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, να ξαναμιλήσουμε για την κοινωνία, να ξαναμιλήσουμε για τις ανάγκες του κόσμου και σε αυτές μόνο να απαντήσουμε και να λογοδοτήσουμε και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, τώρα θα σας έλεγε πάλι κάποιος ότι βλέποντας, ας πούμε, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, που ακόμη και αν πάρουμε την. Γιατί έχει και την εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αδιευκρίνηστων, αναποφάσιστων κτλ. Όπου εκεί βγάζει ένα πιο τελικό αποτέλεσμα, 29,6 Νέα Δημοκρατία, 17,3 Ελλάς, 11,1 Πασόκ και οι υπόλοιποι μονοψήφιο. Θα σας έλεγε κανείς ότι αυτό που είναι σχεδόν 13 μονάδες διαφορά, ότι παρόλο που η Ελλάς άλλαξε τους ισχυτισμούς στο χώρο της αντιπολίτευσης, φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να έχει τη δεύτερη θέση, σε άλλες πολύ καθαρά, σε άλλες λίγο λιγότερο καθαρά. Δηλαδή έχει κάνει μια θετική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Παρόλα αυτά, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με 10, 11, 13 μονάδες, έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα πάρει η Ελλάς 17 ή 18 ή 16 ή το ΠΑΣΟΚ 10 ή 12. Δηλαδή θέλω να πω μήπως δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή μήπως ακόμη και αυτό που λέτε εσείς ως καλή πρεμιέρα της Ελλάς, μήπως δεν αρκεί για να αλλάξουν οι συσχετισμοί.
0: Καταρχά θα έλεγα ότι από τις τελευταίες εκλογές, εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 12-13 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. Άρα μιλάμε για μια τεράστια πτώση. Και μάλιστα, λαμβανομένες οι υπόψεις της ύψης και της διαφθοράς που κυριαρχεί στα δημόσια πράγματα λόγω της κυβέρνησης, είναι διαρκώς μειούμενα τα ποσοστά αυτά, χωρίς ακόμα να έχει εμφανιστεί αυτό που πριν θέσατε σωστά, ο παράγων Σαμαράς. Εγώ λέω λοιπόν ότι ζούμε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σταθεροποιημένες, έχουν μια εξαιρετική δυναμική που αναπτύσσεται. Και αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος θα τεθεί μπροστά στο διακύβευμα των εκλογών, που είναι αν πρέπει να ξαναβρίσκεται στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να συνεχίσει αυτά που λέει και αυτά που κάνει, τα οποία είναι τρομακτικά και αποκρουστικά για την ελληνική κοινωνία, ή θα πρέπει να βρει ένα άλλο βηματισμό και να ξαναυπάρξει ελπίδα για τον κόσμο. Αυτή μόνο η Ελλάς αυτή τη στιγμή μπορεί να την εκφράσει κυριαρχικά,

0: και ως εναλλακτικός πόλος κυβερνησιμότητας.
1: Ναι, αν είναι όμως τρομακτικά, τώρα μ' άρεσε η φράση σας και θα τη χρησιμοποιήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν είναι όμως τρομακτικά και αποκρουστικά αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει και η αντιπολίτευση και εσείς και τα άλλα κόμματα βέβαια να εξηγήσουν γιατί αφού είναι τόσο τρομακτική και τόσο αποκρουστική, είναι στον 11ο χρόνο που είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και ο Μητσοτάκης έχει μπει στον 8ο χρόνο της πρωθυπουργίας του και είναι δημοσκοπικά 10-12 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω πώς γίνεται από τη μία πλευρά. Αν μου επιτρέπετε, μιλάτε για την ακρίβεια και εγώ θα πω σωστά. Για τα σκάνδαλα, σωστά. Για όλη τη διαφθορά, για τις απευθείας αναθέσεις. Πολύ σωστά. Αλλά θέλω να πω, απ' την άλλη, τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν αυτό. Υπάρχει κάποια εξήγηση. Δηλαδή, εσείς έχετε δώσει κάποια εξήγηση γι' αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα και πάνω σε αυτό κυριάρχησε παράγοντας την αντίληψη ή, αν θέλετε, το δικό της διακύβευμα, το οποίο ήταν σταθερότητα ή χάος. Πάνω σε αυτό επένδυσε όλη την επικοινωνιακή της πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πια τέτοια διακυβεύματα να βάλει τέτοια επικοινωνιακή πολιτική, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός, θα θυμάστε ότι πριν λίγες μέρες, και άλλοι βέβαια έχουν μιλήσει, ότι μαζεύονται όλοι να μας βάλουν φυλάκι. Δηλαδή, υπάρχει μια απώλεια σταθεροποίησης της σκέψης της κυβέρνησης, η οποία μεταβάλλει με δικιά τους επιθυμία βεβαίως και το διακύβευμα των εκλογών από σταθερότητα ή χάος στο μέσα ή έξω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει μια φοβικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα πραγματικά στοιχεία, αριθμούς, περιστατικά και πολιτικές όπως πρέπει. Έχει μια τεράστια υπαρξιακή αγωνία πια για το αν θα μπορέσει να υπάρχει την επόμενη ημέρα. Και αυτό την οδηγεί σε συνεχή λάθη τακτικής, ενώ δεν απαντά σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, προσέξτε, συνεχώς προσπαθεί να παρουσιάζει ότι είναι κοστολογημένη και πάντα βάζει την άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση και σε εμάς και σε άλλα κόμματα, πού θα βρείτε τα λεφτά. Το οποίο ερώτημα από μόνο του είναι υπονομευτικό, διότι περιέχει μια απάντηση ότι αφού δεν υπάρχουν για όλα αυτά λεφτά για τα οποία η αντιπολίτευση μιλάει, σημαίνει ότι είναι μια παγιωμένη πια αυτή η πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Άρα σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην κρίση, σταθερότητα στην αναξιοπρέπεια του κόσμου. Αυτό μπορεί να εγγυηθεί με αυτό το ερώτημα. Και ταυτόχρονα, και το άλλο υποκριτικό, ότι πού θα βρείτε τα λεφτά, δηλαδή πάνω σε αυτό το διακύβευμα, η ίδια όταν χρειαστεί βρίσκει απίθανα χρήματα για να βολέψει όσο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά σας εγκλωβίζει σε μια συζήτηση λογιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι, οτιδήποτε προτείνει. Κυρίως τώρα μιλάμε για τα κόμματα εξουσίας. Είτε οτιδήποτε προτείνει η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, η απάντηση είναι: α, πού θα βρείτε τα λεφτά. Ποιο φόρο θα αυξήσετε.
0: Αυτό ακριβώς αναπτύσσω τώρα, ότι δεν πρέπει κανείς να εγκλωβιστεί σε αυτό. Διότι το ίδιο το ερώτημα από μόνο του περιέχει απάντηση σκληρή για τον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να κάνετε αυτά που λέτε. Υπάρχουν λεφτά να κάνουμε μόνο εμείς αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τίποτα άλλο παρά σταθερότητα, όσο σας είπα, στην ανασφάλεια, στην ακρίβεια κτλ.
1: Μήπως τη βοήθησαν όμως λίγο και η Νέα Δημοκρατία κάποιες έτσι θολές δηλώσεις και στελεχών της Ελλάς, κάτι κότερα που πηγαίνουν γρήγορα, κάτι πισίνες, κάτι. Δηλαδή, τα οποία τα μάζεψε όλα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Στρόιντερ, το ξεκαθάρισε. Αλλά θέλω να πω, μήπως όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε λίγο η Νέα Δημοκρατία και η ομάδα αλήθειας για να θολώσει λίγο το στίγμα.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εξαιρετικά σκληρό επικοινωνιακό μηχανισμό που μπορεί να πιαστεί από κάποια λέξη να δημιουργήσει εντυπώσεις.
1: Τις είπανε όμως.
0: Ναι, ναι, όλο αυτό το αφήγημα όμως καταραίει δεδομένου και των ποσοστών των δικών μας που αυξάνονται και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυβερνάται με χρήματα που υπάρχουν τελικά για άλλες δουλειές. Δηλαδή είναι απίθανο το ποσό των απευθείας αναθέσεων, αλλού δημοσιεύονται για 10 δις αναθέσεις απευθείας, αλλού 15, αλλού 27 και δεν υπάρχει καμία έτσι κεντρική διάψευση από την κυβέρνηση. Αν είχαμε κάνει διαγωνισμούς σε όλα αυτά ή στα μισά από αυτά που αφορούν προμήθειες, έτσι κτλ., καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε απίθανα χρήματα, πάρα πολλά δις για άλλες πολιτικές. Ενώ επίσης θα σα βάλω και σε ένα άλλο επίπεδο πέραν της αναθεσικρατίας, τη συμβουλοκρατίας, κοντά στα 2 δις τα τελευταία χρόνια για συμβούλους, δεν έχει ξαγίνει μεταπολιτευτικά αυτό. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση δεν είναι ότι μόνο βυθίζεται στη διαφθορά με σκάνδαλα τα οποία ιδίως, και έχει ενδιαφέρον αυτό που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια, ταυτόχρονα νομοθετεί και διαφθορικά. Δηλαδή, νομοθετεί με ένα τέτοιο τρόπο που ευνοεί μόνο δικού του ανθρώπου εντό εισαγωγικών ή εκτό όπω θέλετε, δηλαδή μεγάλα συμφέροντα. Άρα, υπάρχει μια κατασπατάληση δημοσίου χρήματο που αντί να κατευθύνεται στι λαϊκέ ανάγκε με όρου αναδιανομή να καταβαίνει προ τα κάτω, όλο και περισσότερο ανεβαίνει προ τα πάνω. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι 1.900.000 συμπολίτε μα είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια, ενώ πάνω από 4.000.000 αφημοί χρωστούν στην εφορία, όπως επίσης και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα μιλάμε για διέξοδες καταστάσεις. Θέλουμε να τα ανατρέψουμε όλα αυτά? Θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία που να λάμπει ο ήλιος για όλους? Λοιπόν, η απάντηση είναι προφανώς ναι, με όρους έτσι και ανεξαρτησία στην πολιτική μας, προφανώς αξιοκρατίας, αλλά οπωσδήποτε μια δίκαιη αναδιανομή για όλο τον κόσμο. Αυτό επιδιώκουμε μέσα από την Ελλάδα.
1: Κύριε Σκανδάμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Τραγωδία στα Πατήσια, καθώς υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου. Το ρεπορτάζ μας δίνει ο Δημήτρης Πέρος. Ακούμε, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπλη. Λίγο πριν τις 4 εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά στην οδό Σκιάθου σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Στους μύες ήσουσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Όταν κατάφεραν οι πυροσβέστες να μπουν μέσα στο διαμέρισμα που φλεγόταν ολοσχερός, εντόπισαν το ηλικιωμένο ζευγάρι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η γυναίκα, περίπου 75 ετών, είχε υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Προσπάθησαν οι πυροσβέστες να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δυστυχώς η άτυχη γυναίκα κατέληξε στα πολύ σοβαρά τραύματά της. Ο άντρας, 80 με 85 περίπου ετών, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο επίσης με πολύ σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Κρίνεται και αυτού η κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Να πούμε ότι η φωτιά πλέον έχει σβήσει με σοβαρή ζημιά στο διαμέρισμα και μέχρι την ώρα παραμένει κλειστή η οδός Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανησυχία την ίδια ώρα για τη φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στο Δήμο Αχανών Αστερουσίων, όπου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βουριάς προς Χαράκι και Δαμάνια. Πυρκαγιακές σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ενώ κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, επιχειρούν και δύο ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Εξιτήριο πήρε σήμερα Τετάρτη πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της Βάγια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με καζάκια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούς στο νησί Μεγάλο Τούμπα. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε από την πλευρά της η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιάμιν Νετανιάχου στις ΗΠΑ το Σάββατο. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τον Μετρό. Θα εκερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό κτηρίων, παρά μόνο τυχοποιία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μήνυμα Μητσοτάκη για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ΕΒΗ, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή μιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραιούς, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Οι υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι η Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δώρο. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νέες ισοκομματικές αναταράξεις, καθώς απήγε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, διαφανώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει τρεις ακόμα βουλευτές, οι κύριοι Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και Μαμουλάκης. Παράλληλα, την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβάλει ο Φίβος Τσικλιάς. Δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου. εκπροσώπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεού Νικούφου Νικολάκου, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ερωτηθήσα για τις δηλώσεις της κυρίας Γιαμαντοπούλου, επίσης στο σταθμό μας, με τις οποίες κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανηθικότητα, επειδή ζήτησε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα προσχωρήσουν στην Ελλάς να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Σχετικά με τη διατήρηση των εδρών από όσους αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε το ότι το τι πράττει το κάθε στέλεχος είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής συνείδησης. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Συνολικά πρωταγωνίστηκε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνητα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενός λεπτοσυγής στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, τιμώντας τη μνήμη της. Στον κόσμο των σπορ και του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ, ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Αθήνα 984.

0: Φυλακτό! Αφυλακτό!
1: Τι παίζει, είναι η Μαροκοντού από την Οδό Ονείρων το τραγούδι. Έφυγε στα 92 της χρόνια, πολλά τα δημοσιεύματα από το πρωί, τα αφιερώματα στη σημαντική Μαροκοντού. Για αυτό το τραγούδι έλεγε πως δεν το ήθελε, πως είχε πει στο Χατζηδάκη να φύγει από την παράσταση, θεωρούσε ότι είναι ρηγμένη, ότι δεν είχε πολλά νούμερα και είχε μόνο ένα τραγούδι. Ωστόσο ο Χόρν της είπε, καλά είσαι χαζή, αν μείνεις. Και αν μείνει κάτι από αυτή την παράσταση, από αυτό το έργο, θα είναι δύο τραγούδια. Η Φόρντ και το Ηθοποιός σημαίνει φως. 10 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Είμαστε μαζί ως τις 6.

0: παλιά.
1: Δόκτωρα Τζον, και πάμε σιγά σιγά έτσι να συνδέσουμε τις τέχνες, τα βιβλία, τον αθλητισμό. Βρισκόμαστε εν μέσω Μουντιάλ, βρισκόμαστε εν μέσω των επιτυχιών των αθλητών μας, στο Στίβο, του Καραλή, του Τεντόγλου, και βέβαια είναι και αυτές οι διακρίσεις μονίμως στο πόλο, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Γεωργάκη. Έχουμε το νέο του βιβλίο στα χέρια μας. Είναι ο παίκτης παραπάνω και πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Ένα βιβλίο πάλι έτσι για τις σχέσεις σας με το πόλο, αλλά και το πώς όλο αυτό μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, να πάρουμε μαθήματα από το πόλο, κύριε Γεωργάκη, και έχουμε και όλα αυτά τα κείμενα τα οποία διαβάζουμε και μας χαρίζουν άνθρωποι του χώρου. Μεγάλη χαρά έχουμε και την κυρία Ελευθερία Πλευρίτου μαζί μας, βέβαια είναι η αρχηγός της Εθνικής Πόλεως, είναι η καλύτερη αθλήτρια του 25. Τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, χαίρομαι που σας έχουμε μαζί και τους δύο. Και πάμε με τον κύριο Γεωργάκη. Δεν θα αρχίσουμε από τις κυρίες, θα αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργάκη. Να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο και τη σκέψη για το πώς γεννήθηκε.
2: Ναι, ναι, το οποίο λόγω του ότι ήμουν ίδιος αθλητής υδατοσφαίρισης και επειδή είχα διαγράψει ήδη μια καλή πορεία στον χώρο της συγγραφής, θεώρησα ότι έπρεπε να αφιερώσω και ένα βιβλίο στο άθλημα που αγαπώ. Και από τη στιγμή που είχα και αυτή την ικανότητα στο λόγο να μπορώ να περιγράψω τις αρχές και το πώς νιώθει κανείς όταν είναι μέσα στο νερό και κάνει αυτό το σπουδαίο άθλημα, ότι θεώρησα ότι δεν είναι απλά σαν έμπνευση εκ μέρους μου, ότι σαν να το ήμουν υποχρεωμένος κιόλας να το κάνω αυτό. Σε ένα άθλημα που μου έχει δώσει τόσα πολλά.
1: Έχετε καλέσει φίλους σας, φαντάζομαι, συναθλητές σας, αθλητές, οι οποίοι καταθέτουν έτσι κάποια πράγματα για το άθλημά τους, για το πόλο, κάποιες ιστορίες, κάποια πράγματα που έχουν ζήσει. Μιλήστε μας γι' αυτό.
2: Ξεκίνησα μια ιδέα που ήταν 15 ιστορίες του νερού, πέρυσι τέτοια εποχή. Αλλά όπως σας είπα, επειδή αυτό το άθλημα μου έχει δώσει τόσα πολλά, σκέφτηκα για ποιο λόγο να μην βάλω και 7 ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι είναι τόσο σημαντικοί κιόλας και έχουν τόσο πολλά να πούνε. Οπότε, ενώ ο αριθμός ήταν 15, που ήταν και αυτό σημαδιακός, γιατί 15 είναι η αποστολή για έναν αγώνα του πόλο, λέω ας βάλω και μια 7 με τους βασικούς, που θα είναι και τα πλέον αναγνώρισιμα άτομα στο χώρο. Αλλά τελικά, ξέρεις, δεν είναι η αναγνώριση που έχουν. Εγώ τελικά διαπίστωσα ότι πέρα από ένα ωραίο σώμα και μια ωραία εμφάνιση, το πόλο αυτό που σου δίνει είναι ένα ωραίο χαρακτήρα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Ότι τελικά αυτή η αναγνωρισιμότητά τους μεταφράζεται και σε πολύ σπουδαίους χαρακτήρες.
1: Και είναι κάτι που βλέπουμε και έχετε δίκιο σε αυτό. Το βλέπουμε στους Έλληνες αθλητές πολύ συχνά. Και βέβαια είναι και ένα παράδειγμα για νεότερους ανθρώπους, για τα παιδιά, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να βλέπουν απέναντί τους έναν αθλητή ο οποίος είναι έτσι.
2: Εγώ θεωρώ είναι οι αρχές του αθλητισμού παράδειγμα για όλους, είτε αθλούνται είτε όχι.
1: Ναι.
2: Και αυτό θέλησα να κάνω και εγώ. Δηλαδή να εξάγω τις αρχές από το πιο δύσκολο άθλημα κατά γενική ομολογία, την υδατοσφαίριση. Δεν είναι, ήθελα να δείξω ότι η υδατοσφαίριση είναι το περιούσιο άθλημα. Είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα, αλλά κατά γενική ομολογία είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Και όταν καταφέρνουν οι Έλληνες και με αντίξωση συνθήκη, γιατί είναι πόλεις που δεν έχουν κάνει κολυμβητήριο. Ενώ άλλες χώρες που ανταγωνίζονται έχουν κολυμβητήριο μέχρι και στο τελευταίο χωριό και μπορούν να είναι στις πρώτες δυνάμεις του κόσμου. Άρα λέω, πρώτον, δείχνει ότι ως λαός έχουμε αυτά τα καλά στοιχεία που είχαν ανέκαθεν και οι πρόγονοί μας, αλλά ότι αυτά τα στοιχεία, ότι μπορώ να τα εξάγω μέσα σε ένα βιβλίο που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας με αυτά τα μυστικά ζωής που θα ακούσει από αυτούς τους ανθρώπους και από τις 15 ιστορίες του νερού με βάση τα προσωπικά μου βιώματα, που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη δική του ζωή άσχετα αν αθλείται ή όχι. Ουσιαστικά, δηλαδή, ακόμη και κάποιος που δεν αθλείται μπορεί να τα πάρει έτοιμα μέσα από αυτό το βιβλίο διαβάζοντάς το.
1: Mm-hmm. Κυρία Πλευρίτου, έτσι είναι τα πράγματα όσον αφορά στο άθλημά σας.
3: Λοιπόν, Να μιλήσω και εγώ από μέρος μου. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο κ. Ζεωργάκης και αναφέρατε κι εσείς. Όσον αφορά εμείς ένα άθλημα, μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχω λάβει προσωπικά για μένα, για την ομάδα μου, αλλά και γενικά για εμάς τους αθλητές υδατοσφαίρισης, όσον αφορά το χαρακτήρα. Πάρα πολλές φορές από ανθρώπους του χώρου και εκτός, αθλητικούς δημοσιογράφους και άτομα που συνεργάζονται μαζί μας, μας λένε ότι όντως, σαν αθλητές υδατοσφαίρισης, ότι ξεχωρίζουμε πολύ με το χαρακτήρα που έχουμε και το σεβασμό σε σύγκριση με άλλα αθλήματα. Οπότε μπορώ να πω ότι όντως το πόλο διαμορφώνει χαρακτήρα που, το οποίο σε κάνει να σέβεσαι τον συνεργάτη σου, φυσικά τους συναθλητές σου. Αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε βέβαια από όλα τα αθλήματα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει με βάση από αυτά που σου είπα από άμεσους συνεργάτες μας, ότι εμείς ξεχωρίζουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί το έχουμε πάρει πολλές φορές ακοπλιμέντο. Εγώ και σαν αρχηγός το έχω λάβει και για όλη μου την ομάδα και για την αντρική ομάδα. Οπότε μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο όντως έχω καταλάβει ότι ξεχωρίζουμε και για αυτό το κομμάτι, εκτός από τις επιτυχίες φυσικά. Γιατί δεν παίζουν μόνο ρόλο οι επιτυχίες και τα μετάλλια από τον αθλητισμό. Και ειδικά σε υψηλό επίπεδο μαθαίνεις να σέβεσαι, μαθαίνεις να προσπαθείς συνεχώς, να μην τα παρατάς. Και γενικά έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου ότι έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα μου από πολύ μικρή ηλικία. Φυσικά είναι και από την οικογένειά μου και από τον κοινωνικό μου περίγυρο, φυσικά. Αλλά έχω καταλάβει ότι είναι και η φύση του αθλήματος έτσι, που βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι ομαδικό άθλημα, που είναι πολύ σημαντικό από το να είσαι μόνος σου και να παλεύεις. Εδώ έχεις ανάγκη τον δίπλα σου και εκείνος έχει ανάγκη εσένα.
3: Ακριβώς,
1: το μεταφράζω λίγο και στην κοινωνία αυτό, πώς μπορεί να δουλέψει, να...
3: Να ξέρετε ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι πιστεύω τα ομαδικά αθλήματα, όπως είπατε και εσείς, επειδή πρέπει να μάθεις να συνεργάζεσαι με τους αθλητές σου, με τους προπονητές, γενικά με όλο το team, νομίζω ότι είναι σαν να σε προετοιμάζει και στη ζωή μετέπειτα, μετά το πόλο. Γιατί σε οποιαδήποτε δουλειά θα δουλέψεις, προφανώς θα έχεις συνεργάτες, θα έχεις τον εργοδότη σου ή θα είσαι εσύ ο εργοδότης, θα έχεις εργαζομένους ανάλογα. Οπότε πιστεύω ότι σε προετοιμάζει για όλες τις φάσεις της ζωής. Είναι σαν να είναι, έχουμε μια μικρή κοινωνία και σαν να σε προετοιμάζει για την έξω ζωή μετά τον αθλητισμό. Οπότε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Γεωργάκη.
2: Νομίζω και μόνο που ακούει κανείς την Ελευθερία μπορεί να καταλάβει τον αδαμάντινο χαρακτήρα της, ότι τα λέει όλα. Θα σου πω, δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι και το γενικότερο πλαίσιο. Είναι η αρχηγός της Εθνικής, είναι η καλύτερη αθλήτρια και νομίζω είναι και από τους καλύτερους χαρακτήρες.
3: Το ακούει κανείς πολύ.
1: Σε αυτό το βιβλίο, κύριε Γεωργάκη, έχετε καθοδηγήσει τους αθλητές σε αυτά που θέλουν να μοιραστούν με το κοινό τους ή τους αφήσατε ελεύθερους και μετά είδατε τι
2: κάψατε? Αντίθετο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε ποτέ προσποιήθηκα το δημοσιογράφο, γιατί σε αυτό το επάγγελμά σας θα το ξέρεις ίδια ότι τα πλαίσια είναι όχι ξεκάθαρα, αλλά ήθελα να είναι μια συζήτηση ανθρώπινη. Εγώ ήθελα ως λογοτέχνη να καταγράψω την ατμόσφαιρα, τα συναισθήματα και ξέρεις, πολλές φορές άρχισαν και μου κάνανε και ερωτήσεις, όπως π.χ. στην αφήγηση της Αλεξία Τσικαμένου. Εκεί βρέθηκα εγώ ερωτώμενος. Μπορεί κανείς να το διαβάσει αυτό μέσα στο βιβλίο, που όλες οι ευβοίες ήταν μια καλύτερη από την άλλη. Αλλά ήταν πάνω απ' όλα μια ανθρώπινη συζήτηση. Εγώ ήθελα να καταδείξω τους ανθρώπους πίσω από τους ανθρώπους και τις στιγμές πίσω από τις στιγμές.
1: No. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι γράφουν στο βιβλίο σας? Μίλησαμε για την κυρία Πλευρίτου, για την κυρία Καμένου.
2: Ναι, η αφηγής εννοείς που έχω καταγράψει είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, πρώτος και καλύτερος, ο άνθρωπος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο άθλημα τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια με τις επιτυχίες που έχει φέρει. Η Αλεξία Καμένου, όπως είμαι, η Ελευθερία Πλευρίτου, ο Ντίνος Γενεδουμιάς, είναι αρχηγός της Εθνικής και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι ο γιος ο Μαυρωτάς, ο γενικός γραμματέας αθλητισμού, ένας αθλητής θρύλος. Έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε ομαδικό άθλημα από κάθε άλλο αθλητή. Έχει 511 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Ο Θοδωρής Καστανάκης και ο Μιχάλης Ολέλος, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του με μια διαδρομή από Αμερική και μέσω Βουλιαγμένης. Προτίμησε να υπηρετεί το άθλημα στην περιφέρεια που τόσο πολύ το χρειάζεται.
1: Ναι. Κυρία Πλευρίτου, η δική σας αφήγηση.
3: Για τη δική μου αφήγηση. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Γεωργάκης, φυσικά ξεκίνησε με κάποιες ερωτήσεις, αλλά μετά ήταν κυριολεκτικά, με άφησε να μιλάω εγώ. Ήταν κυριολεκτικά σαν αφήγηση. Σίγουρα υπήρχε, να το πω, μία καθοδήγηση για το φυσικά τι θα λέγαμε, γιατί ήταν για συγκεκριμένες ιστορίες και γενικά για το πώς ξεκίνησα. Οπότε ήταν μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν μετά από μία προπόνηση κιόλας. Είχαμε τότε προετοιμασία για το ευρωπαϊκό που πήραμε κατά μετάλλιο,
1: και το χάλκινο. Ναι.
3: Το χάλκινο, ναι. Δυστυχώς μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Οπότε ναι, ήταν πολύ άνετα, γιατί και εγώ τότε γνωριστήκαμε τον κύριο Γεωργάκη και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα αυτό που ήθελε να κάνει. Και εγώ πριν λίγο καιρό έχω πάρει το βιβλίο, οπότε έχω προλάβει να διαβάσω μόνο την αφήγησή μου πριν εκδοθεί, που φυσικά μου την έστειλε για να πάρει και την έγκρισή μου. Αλλά δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο, το πήρα πριν λίγες μέρες, οπότε μόνο για τη δικιά μου αφήγηση μπορώ να πω προς το παρόν. Αλλά σίγουρα σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά για το άθλημά μας. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Ένα βιβλίο που δεν αφορά μόνο σε συναθλητές σας, δεν αφορά μόνο τους πολίστες ή τους αθλητές. Κύριε Γεωργάκη, τι λέτε εσείς, ένα βιβλίο για το καλοκαίρι.
2: Με αφορμή αυτή την πολύ ωραία ερώτηση που έκανα, ήθελα να πω ότι οι ερωτήσεις των αφηγήσεων κυρίως βγήκαν μέσω των 15, δηλαδή των ιστοριών του νερού που είχα ήδη γράψει.
1: Το βιβλίο σας, ναι.
2: Ναι, όπου π.χ. σε μια ιστορία το κυρίαρχο μήνυμα ήταν αν τελικά ένα μάτς του πόλο είναι αγώνας πιο πολύ παιχνίδι. Και αυτή μάλιστα ήταν μια ερώτηση που άρεσε ιδιαίτερα σε όλους τους συνομιλητές μου. Αλλά τελικά είναι αυτή η ιδιότητα του νερού να συγκοινωνεί. Οπότε έτσι συνδέθηκαν και οι 15 ιστορίες, οι 15 των ιστοριών του νερού με την 7 των αφηγήσεων.
1: Και έτσι έχουμε το βιβλίο «Παίκτης παραπάνω» και πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Καλό ταξίδι να είναι, γιατί έτσι λένε και για τα βιβλία. Είναι καλοκαίρι, μπορούμε έτσι λίγο παραπάνω να διαβάσουμε.
2: Ναι, είναι ένα καλοκαιρινό δροσιστικό βιβλίο που βέβαια όπως σας είπα έχει μέσα πράγματα που πραγματικά τολμώ να πω ότι δεν θα τα διαβάσει κανείς εύκολα σε οποιαδήποτε βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης ή αυτοβελτίωσης.
1: Και είναι και δοσμένα είναι με τέτοιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε, που τα σκέφτεσαι ενώ τα διαβάζεις και τα αντιλαμβάνεσαι και πιο εύκολα. Δεν είναι αυτό το διδακτικό.
2: Όχι, αυτό
1: είναι βιωματικό και...
2: Και γενικά, επειδή έχει μέσα και το λογοτεχνικό στοιχείο,
1: βέβαια,
2: με τις 15 ιστορίες, ότι η λογοτεχνία είναι καλύτερη αυτοβελτίωση, που περνάς το μήνυμά σου μέσα από μια ιστορία, αλλά εδώ συνδυάστηκε με τον πλέον πρωτότυπο τρόπο στο πλέον πρωτότυπο άθλημα.
1: Να είστε καλά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι, συγγραφέας και πολίστας Βαγγέλης Γεωργάκης, η καλύτερη αθλήτρια για το 25, αρχηγός της εθνικής μας, η Ελευθερία Πλευρίτου. Πολλές επιτυχίες να ευχηθώ να έρθουνε. Τώρα λίγο έτσι το έχω χάσει, είστε ακόμα εκτός Ελλάδας, Ουγγαρία?
3: Όχι, τελειώσαμε μετά το Final Four του Champions League. Ναι. Επιτέλους, μόνο το καλοκαίρι έχουμε κενό, οπότε τώρα είναι οι διακοπές μου επιτέλους, που χρειαζόμαστε ξεκούραση, γιατί μέσα όλο το χρόνο είμαστε σερί. Οπότε τώρα έχω το stop και τέλη Αυγούστου ξαναπηγαίνω στην Ουγγαρία για να ξεκινήσω την τρίτη μου σεζόν στη Φενεσβάρος.
1: Φενεσβάρος. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια
1: σας. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε, γεια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια. Μία γυναίκα 89 ετών έχασε τη ζωή της. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε και άνδρα 92 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από μελιδοχώρι και βοριά. Πυρκαγιά και σε αγροδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Χωρίς την επίτευξη ευρύτερων συνενέσεων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα ακολουθήσει διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια επί των θέσεων των κομμάτων για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοί τους. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Διπλή παρέμβαση από τον περιστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό, για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Το θέμα θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στην πολυετή παρουσία της στα κοινά ξεχωριστή θέση κατήχε η θητεία της στην Προεδρία του Αθήνα 1984. Στην Κούβα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση έπειτα από την τρίτη πλήρη αποσύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών. Το νησί αντιμετωπίζει και έλλειψη καυσίμων λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Monty Python, συνεχίζουμε με θέατρο, συνεχίζουμε με ωραία διάθεση μέσα από μια κωμωδία με πολύ αγαπημένους ηθοποιούς. Ένας από τους πολύ αγαπημένους, ο κύριος Σπύρος Πούλης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε για απόψε το βράδυ, παίζουμε στην Ηλιούπολη. Είμαστε σε περιοδία αυτή την εποχή, όπως πολλά θεατρικά σχήματα της Αθήνας που δουλέψαν το χειμώνα στην Αθήνα. Εμείς δουλέψαμε 2 χρονιές με τον επιθεωρητή Drake και τη Μαύρη Χείρα και ξεκινήσαμε πριν 10 μέρες, περίπου 15 μέρες, μια καλοκαιρινή περιοδία στην περιφέρεια και σε κάποια φεστιβάλ που θα γίνουν στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε στην Ηλιούπολη. Ναι.
0: Στην Ηλιούπολη απόψε είναι η περίοδος που οι περισσότεροι θείες βγαίνουν εκτός Αθήνας, οπότε είναι ευκαιρία για όποιον θέλει να δει θέατρο να έρθει στην Ηλιούπολη απόψε, να δει μία παράσταση όπου βέβαια, μιας και μιλάμε για τον επιθεωρητή Ντρέικ, υπάρχει ένας φόνος και υπάρχουν και 16 ύποπτοι.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχει ένας φόνος και 16 ύποπτοι μέχρι που έρχεται ο επιθεωρητής Ντρέικ με τον βοηθό του, τον αρχιφύλακα.
0: Μπράβο.
1: Να εξηγνιάζουν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση, πολλαπλασιάζονται οι υποθέσεις, οι δολοφονίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Αλλά στο τέλος καταφέρνουν κάτι να κάνουν αυτοί οι δύο, αφού έχουν εξοντώσει όλο το σπίτι. Εντάξει, είναι μια παροδία, να πούμε, αστυνομικών θεατρικών έργων. Διακομωδεί όλους αυτούς τους detective, τους φοβερούς που πάνε, μπαίνουν σε ένα σπίτι, κοιτάνε γύρω-γύρω και ξαφνικά βρίσκουν τον δολοφόνο. Βρίσκουν τη λύση και όλα. Καταλαβαίνουν από πώς φύζει ο αέρας και ναι, κάτι έγινε εκεί, σωστό. Ναι, κάπου. Ναι, είναι μια, εντάξει, είναι ένα πολύ αστείο έργο, μια πολύ ωραία εγγλέζικη κωμωδία. Και έχει διασκευαστεί, έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα και πρώτη φορά ανεβαίνει το έργο, δεν έχει ξανανεύει ποτέ. Να πούμε και αυτό, παίχτηκε για 2 χρόνια το προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο χειμώνα εδώ στην Αθήνα και είναι η πρώτη φορά που ανέβηκε σε αθηναϊκή σκηνή αυτή η κωμωδία. Νομίζω έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά, γελάει ο κόσμος πάρα πολύ, συμμετέχει και το κοινό γιατί υπάρχει και το διαδραστικό στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, τους βάζουμε στο κόλπο για την εξυχνίαση του πόνου. Αλλά εντάξει, είναι όπως σου είπα, πάνε όλα λάθος. Είναι όλα στραβά. Πάνε όλα ανάποδα, δεν δουλεύει τίποτα. Εντάξει, αλλά στο τέλος θα καταφέρνουν, έτσι.
0: Αυτό μετράει. Έχετε και ένα σκηνοθέτη έτσι, που μετράει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, στην τηλεόραση, στο θέατρο.
1: Η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη του Θωμόπουλου, που εντάξει, ο Βασίλης ξέρει πάρα πολύ καλά την κωμωδία, ξέρει πώς να μεταφέρει στο κοινό όλο αυτό που συμβαίνει και να τους πάρει μαζί να ταξιδέψουν για 2 ώρες. Εντάξει, είναι με τα άλλα 2 παιδιά, με τους άλλους 2 συναδέλφους έχω δουλέψει αρκετά, με τον Μάριο Αθανασίου και την Βαλέρια την Κουρούπη, και υπάρχει μια χημεία μεταξύ μας. Εντάξει, όταν δουλεύεις με ανθρώπους έχεις ξαναδουλέψει, σίγουρα υπάρχει άνεση σκηνική, έτσι, που καταλαβαίνουν τι θα γίνει,
0: ναι.
1: Ξέρεις, με κάθε ανάσα, κάθε βήμα, ξέρεις ότι κάτι θα γίνει, γιατί αυτό το έργο χωράει και αυτοσχεδιασμό, έτσι, και όταν υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, όταν είσαι με ανθρώπους που έχεις δουλέψει, είναι καλό, έτσι, γιατί σε λύνει πιο πολύ και έχεις αποτέλεσμα πιο καλό, σίγουρα.
0: Βέβαια. Μία παράσταση που έχει δοκιμαστεί, θα συνεχιστεί το
1: για 2 σεζόν,
0: χειμώνα.
1: Ναι, πρέπει, ναι. Το χειμώνα όχι, δεν θα συνεχίσουμε. Όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο καινούριο, κάτι ετοιμάζει ο Θωμόπουλος και θα το...
0: Α, υπέροχα, εδώ θα είμαστε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ωστόσο,
1: ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα περιοδεύουν ανά την Ελλάδα, μια πολύ ωραία ομάδα, όπως είπατε κύριε Πούλη. Και απόψε στην Ηλιούπολη, να υπενθυμίσουμε, και συνεχίζεται την πορεία. Βλέπω πάτε Ιόνια. Βλέπω Ζάκυνθο,
1: ναι, τώρα,
0: Κεφαλονιά.
1: Από Κυριακή ξεκινάμε, ναι. Πάμε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Πάμε μετά απέναντι Πελοπόννησο στα Καβάσιλα. Ανεβαίνουμε, πάμε προς Αίγιο. Πάμε Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετά να κάνουμε. Μετά πάμε στο Λαύριο, κοντά εδώ. Θα πάμε και στον Πειραιά, στο Βεάκιο, στο τέλος του μήνα του άλλου, νομίζω είναι, πάμε μετά, ξανεβαίνουμε άλλη μία, πάμε στην Κρήτη αρχές του μήνα Πάμε μετά Πολύγυρο, Κατερίνη, Βόλβο, Βόλο, Βόλο, Λάρισα, Σέρες. Ξανανεβαίνουμε δηλαδή, γιατί ήμασταν Μακεδονία τώρα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε δουλειά ακόμα.
0: Έχετε πολύ πράγμα και επειδή με ρωτούν πότε θα είστε πάλι Αθήνα, βλέπω 27 Αυγούστου στο Βέακιο. Αυτό που είπατε.
1: Είναι ναι. Είναι, και είμαστε και στο Λάβριο, εντάξει, ας πούμε, λίγο ναι. Κοντά εδώ, είμαστε γύρω-γύρω.
0: Υπέροχα. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, ναι. Έτσι να μας παίρνετε μαζί σας αυτό το δίωρο, γιατί δεν είναι λίγο, κύριε Πούλη, να ξεχνιόμαστε για δύο ώρες και να ταξιδεύουμε με τους καλλιτέχνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
1: Εμείς υποσχόμαστε μια ωραία δουλειά, καθαρή, τιμία, χωρίς ψευτιές. Το γέλιο βγαίνει αβίαστα. Είναι, νομίζω, και το απέδειξε. Δύο χρόνια, δύο σεζόν ήμασταν γεμάτοι στο θέατρο στην Αθήνα, στο χειμερινό. Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλές δουλειές που έχω κάνει εγώ στο θέατρο. Μου αρέσει πάρα πολύ, το διασκεδάζω. Είναι η χαρά του ηθοποιού αυτά τα έργα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, καλή περιοδία.
1: Ευχαριστώ.
0: Απόψε Ηλιούπολη, να υπενθυμίσουμε. Ο κύριος Σπύρος Πούλης, ευχαριστώ. Επιθεωρητής Drake και Μαύρη Χείρα. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and

0: Αυτός είναι ο Λέοναρντ Κοέν, είναι η εποχή της Οδύσσειας θα λέγαμε και του Οδυσσέα. Αύριο κυκλοφορεί και η ταινία του Νόλαν. Και έφτασε ένα βιβλίο στα χέρια μου που θα ήθελα έτσι λίγο να μοιραστώ μαζί σας από τις εκδόσεις Κάκτος. Είναι το βιβλίο του Θωμά Κατάκη. Καλησπέρα σας κύριε Κατάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Όπου παίρνοντας αφορμή θα λέγαμε, γιατί βέβαια και το εξώφυλλο το υπερτονίζει αυτό, παίρνοντας αφορμή τον Οδυσσέα, τον ήρωα αυτό, τον ηγέτη της εποχής του, το φέρνετε λίγο στο σήμερα. Μιλάτε για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τις αρχές της ηγεσίας, της επιχειρήσης. Μία νέα αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου σας. Να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι πράγματι 21 ιστορίες εμπνευσμένες από την αρχαία Ελλάδα. Ιστορίες ηγεσίας, έτσι. Γιατί μιλάμε για γνωστές ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και την μυθολογία μας. Όπως για παράδειγμα η 300 του Λεωνίδα, ο Οδυσσέας, που έχει πάρα πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτές τις ιστορίες. Και προσπαθώ να κάνω παραλληλισμούς σε σχέση με το παρόν και το μέλλον. Οπότε μιλάμε για πράγματα όπως για παράδειγμα εταιρική κουλτούρα. Μιλάμε για πράγματα όπως η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά πράγματα να εμπνευστούμε σε επίπεδο ηγεσίας από την αρχαία Ελλάδα. Και ο Οδυσσέας νομίζω ότι είναι το καλύτερο αρχέτυπο αυτό. Γι' αυτό και έχει και πάρα πολύ μεγάλη παρουσία μέσα στο βιβλίο.
0: Πώς η αρχαία Ελλάδα βοήθησε εσάς και πώς αποφασίσατε να μοιραστείτε όλα αυτά με το κοινό και να δημιουργήσετε αυτή τη σειρά των βιβλίων?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει, να το πω έτσι, ένα χόμπι. Εμένα το χόμπι μου είναι και μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ ιστορίες, το να διηγούμε ιστορίες. Οπότε θεώρησα ότι βλέπουμε τα πράγματα στην Ελλάδα αναφορικά με την αρχαία Ελλάδα λίγο μονοδιάστατα. Δηλαδή το κοιτάμε σε σχέση πάντα με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το όλο ζήτημα είναι να το βλέπουμε σε σχέση με το μέλλον. Γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια ανοιχτότητα και αυτό τους έκανε οικουμενικούς. Δεν ήταν κλειστοί στο καβούκι τους. Μπαίναν σε μια διαδικασία να συλλέξουν διαφορετικές ιδέες από όλη την οικουμένη και να τις κάνουν δικές τους. Αυτό είναι το σκεπτικό μου.
0: Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα με πολλούς τρόπους. Να πούμε ότι εσείς έχετε σχέση με επιχειρήσεις, με πωλήσεις, με marketing, οπότε είναι πράγματα τα οποία λειτουργούν στο σήμερα.
1: Σαφώς. Και το όλο σκεπτικό του βιβλίου, της κάθε ιστορίας, είναι να μιλήσουμε για την ιστορία έτσι όπως υπήρχε. Να μιλήσουμε δηλαδή για την αρχαία ιστορία, για τους ήρωες οι οποίοι υπήρχαν. Δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας, είναι ο Ξενοφόντας, είναι ο Λεωνίδας από τους 300, είναι ο Ιάσονας με τους αγωνάφτες του. Είναι όλες αυτές οι γνωστές ιστορίες που με τον έναν τον άλλον τρόπο θυμόμαστε γιατί τις έχουμε διδαχθεί. Αλλά να κάνω μια γέφυρα με το μέλλον και να μιλήσουμε για συγκεκριμένα case studies στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Οπότε μιλάω φερρυπίν για το πόσο ο Φίλιππος να προετοίμασε τη διαδοχή του δημιουργώντας ένα ολόκληρο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο θα λέγαμε για τα δικά μας δεδομένα, με τον Αριστοτέλη. Λοιπόν, προκειμένου να διδαχθεί κάποια πράγματα ο Αλέξανδρος και να πάει πιο μπροστά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ εισαγωγή στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.
0: Να μιλήσουμε για τον Οδυσσέα, μιας και είναι έτσι και το πρόσωπο των ημερών.
1: Των ημερών, πράγματι. Ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας ο οποίος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ηγέτη. Και αυτό θα το έλεγα διότι σε μία από αυτές τις ιστορίες μιλάω ουσιαστικά για την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο βασικούς χαρακτήρες της Ιλιάδας, όχι της Οδύσσειας, γιατί η Οδύσσεια είναι γραμμένη κατ' εξοχήν για τον Οδυσσέα, έτσι και για την επιστροφή του. Μιλάω για τον Αγαμέμνονα, για το πόσο διαφορετικός ηγέτης ήταν, πόσο πιο αυταρχικός ηγέτης ήταν και ο οποίος ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά δύναμης. Είχε πολιτική δύναμη, είχε στρατιωτική δύναμη, ακόμα και ήταν πάρα πολύ μεγάλος πολεμιστής, το οποίο δεν το γνωρίζουμε κιόλας, εκτός από πολύ μεγάλος βασιλιάς, ήταν και πάρα πολύ καλός πολεμιστής. Σε αντίθεση με τον Οδυσσέα, ο οποίος είχε πολύ πιο θα λέγαμε, δημοκρατικά στοιχεία. Πολύ πριν από τη δημοκρατία είναι η ιστορία της Οδύσσειας, αλλά είχε πολύ πιο, δημοκρατικά στοιχεία. Πολύ πριν από τη δημοκρατία είναι η ιστορία της Οδύσσειας, αλλά

0: καταφέρνει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπεισε τον Αχιλλέα να συμμετέχει στον Τροϊκό πόλεμο, καταφέρνει να δημιουργήσει αυτό το τέχνασμα, αυτό το στρατήγημα που λέγεται Δούριος Ήπος και να κερδίσει αυτή την πολιορκία, αυτόν τον πόλεμο. Θεωρώ ότι ο Οδυσσέας είναι κομμένος και ραμμένος στο αρχέτυπο του ηγέτη που έχουμε στο μυαλό μας ως Έλληνες. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία. Είναι βασιλιάς ενός μικρού βασιλείου όταν πηγαίνει στον Τροϊκό πόλεμο. Αλλά ταυτόχρονα καταφέρνει να ελύσεται ανάμεσα. Και αυτό είναι πραγματική ηγεσία, έτσι. Όχι απλώς να ηγείσαι από πάνω, αλλά να μπορείς να φέρνεις αποτελέσματα ακόμα και αν δεν έχεις πραγματική δύναμη. Να τη δημιουργείς εσύ ουσιαστικά τη δύναμη και να φέρεις και να επηρεάσεις το συνολικό αποτέλεσμα από οποιαδήποτε ιεραρχία βρίσκεσαι.
1: Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι το βιβλίο είναι στα αγγλικά.
0: Ναι, πράγματι.
1: Το βιβλίο είναι στα αγγλικά
0: και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που πούλησε τόσο η πρώτη έκδοση. Πολύ ότι είναι στα αγγλικά. Θα σας πω γιατί. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με αυτή τη μοντέρνα οπτική την οποία πρεσβεύω αναφορικά με την αρχαία Ελλάδα. Όταν γράφεις στα αγγλικά, αυτόματα δημιουργείς μια απόσταση από τα πράγματα. Δημιουργείς μια απόσταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να το δεις λίγο πιο αντικειμενικά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ήταν ότι πραγματικά δεν ήθελα να γράψει άλλος ένας Έλληνας για την αρχαία Ελλάδα. Μου φαινόταν κάπως, πώς να το πω, κάπως γραφικό να μιλάμε, να αναμασάμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Θα ήθελα το ακροατήριό μου, αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου, να πάει στο εξωτερικό, να πάει έξω. Και με πολύ χαρά είδα μηνύματα από την Ευρώπη, μου έχουν στείλει από το Κολοράντο, μου έχουν στείλει από τη Σίδνεϊ, για το πόσο ωραίο ήταν το βιβλίο μου, το οποίο το χάρηκα πάρα πολύ. Και άνθρωποι μεγάλης επιφάνειας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο CEO μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας στη Γερμανία, ο οποίος είπε ότι αγόρασε 150 αντίτυπα για να τα δώσει σε όλους τους μάνατζερς του παγκοσμίως. Ναι.
1: Υπέροχο. Θέλω να κλείνοντας να ρωτήσω το εξής, το οποίο έτσι επίσης μου έκανε εντύπωση. Κάθε ιστορία σας αποτυπώνεται, θα λέγαμε, σε μία εικόνα. Οι συναντήσεις αυτές των ηρώων, οι πόλεμοι. Μία εικόνα όπου υπάρχει μία υποσημείωση στην αρχή ότι είναι AI. Η χρήση του AI για εσάς.
0: Η χρήση του AI, επειδή την θέλει να χρησιμοποιεί το κομμάτι του AI πάρα πολύ και στην πραγματική μου δουλειά, έχω μία επιχείρηση. Και το κάνουμε σε οποιοδήποτε έκφανση της διαδικασίας της ευγηματικής διαδικασίας. Είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει τον άνθρωπο. Βοηθάει τον άνθρωπο προκειμένου να κάνει πράγματα πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και ως ένα καινούργιο εργαλείο σε βοηθάει να ξεπεράσει πάρα, πάρα πολλά εμπόδια. Έτσι κι εγώ χρειαζόμουν μια εικόνα για κάθε μία από αυτές τις 21 ιστορίες και μπήκα στη διαδικασία να το κάνω με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αρκούντος αποτελεσματικός, να χρησιμοποιήσω AI. Δυσκολεύτηκα, το AI δεν είναι απλώς πατάμε ένα κουμπί και βγαίνει κάτι έτοιμο, είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά από πίσω προκειμένου να έρθει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι και οι αρχαίοι Έλληνες τέτοιου είδους, να το πω έτσι, καινοτομίες και θα τις ζήλευαν και θα τις υιοθετούσαν.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλοτάξει εδώ το βιβλίο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είναι ο κύριος Θωμάς Κατάκης, ευχαριστώ θερμά. Οδυσσέας and the Timeless Leaders, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος, ένα βιβλίο στην αγγλική γλώσσα για τους φίλους μας στο εξωτερικό και για όσους θέλουν έτσι να διαβάσουν αυτό το βιβλίο κάπως διαφορετικά και όχι στα ελληνικά. Ευχαριστώ.

Άννη Λένοξ, Νίκος Αγγελόπουλος στους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, Σφινάκη σε ένα λεπτάκι, Παύλος Μεθενίτης για το φινάλε μας και μετά το δελτίο στις 6, Πάνος Πολυζωίδης, Έλενα Χατζιωάννου.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Η λέξη πρωτόκολλο ετυμολογείται από το πρώτον και κόλλον, από τη λέξη κόλλα. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η λέξη προσδιορίζει αρχικώς το πρώτο κόλλημα ενός κυλινδρικού παπύρου, δηλαδή το πρώτο φύλλο με το οποίο περιτυλίσσεται, όπου αναγραφόταν η επίσημη σφραγίδα και η ημερομηνία κατασκευής του. Το λατινικό protocolum, στο οποίο οφείλεται η σημερινή σημασία της λέξης, είναι δάνειο από τα ελληνικά. Το πρωτόκολλο είναι το επίσημο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται νομικώς πράξη που έγινε. Το βιβλίο που καταχωρίζονται όλα τα εξερχόμενα και εισερχόμενα έγγραφα, αλλά και ο τομέας του δημοσίου, όπου οι υπάλληλοι τηρούν αυτό το βιβλίο. Ακόμα, πρωτόκολλο σημαίνει μια διεθνή συμφωνία που συμπληρώνει κυρία σύμβαση. Το σύνολο των κανόνων του διεθνούς δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ενός κράτους και διπλωματών, διαπιστευμένων σε αυτό. Ενώ πρωτόκολλο λέμε επίσης τους εθιμοτυπικούς κανόνες και μεταφορικά την αιμονή στους τύπους. Αυτή η αιμονή ενίοτε είναι απολύτως απαραίτητη όταν μιλάμε για το πρωτόκολλο ασφαλείας σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται παντού, από τα εργοστάσια και τα ασανσέρ μέχρι τα Λούνα Πάρκ και το μετρό. Εδώ δεν μιλάμε για το σκονισμένο, βαρετό και γραφειοκρατικό πρωτόκολλο μιας δημόσιας υπηρεσίας, όπου ο χρόνος λες και έχει σταματήσει ανάμεσα στις χιλιάδες των εγγράφων. Ούτε και στο εθιμοτυπικό πρωτόκολλο καλής κοινωνικής συμπεριφοράς, που σου απαγορεύει, ας πούμε, να βουτήξεις το βούτυμά σου στο τσάι που σου έχει προσφερθεί. Εδώ μιλάμε για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, για το σεβασμό σε ένα πρωτόκολλο που προστατεύει τη ζωή και την αρτιμέλειά μας, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει κανένα σκόντο, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ας πούμε. Αυτά τα πρωτόκολλα υπάρχουν για να τηρούνται. Όλα τα άλλα είναι λόγια του πρωτοκόλλου.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπ Λιβανού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας Αχμετ Αλ-Σάρα να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούς στο νησί Μεγάλο Τούμπ με στόχο να κάψουν τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς, ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Τραγωδία στα Πατήσια, καθώς μία 89χρονη έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σκιάθου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν τη γυναίκα, που όμως είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκάβματα, και έναν 92χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Ανησυχία την ίδια ώρα για τη φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων, όπου ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια. Η φωτιά τώρα επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, κατακαίοντας χαμηλή βλάστηση, ενώ το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Στο σημείο επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα. Πυρκαγιακές σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμους Θεσσαλονίκης, ενώ κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 δόθηκε εντολή για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής προς Βασιλικά. Στο σημείο επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατή Οδό στην Ελευθερούπολη Καβάλες, όπου εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας εξαιτίας των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε πολυκατοικίες πέριξ της πλατείας Κυψέλης, οι οποίες φαίνεται πως προκλήθηκαν από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή. Πού είναι κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος, αναρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προσθέτοντας ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση με την Αττικό Μετρό, ενώ θα επιδιώξει και συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνεται ότι η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για ζημιές σε 16 πολυκατοικίες που αντιστοιχούν σε 200 και πλέον διαμερίσματα. Νωρίτερα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το θέμα είχε διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας, Αρισίδης Κορέας. Θα ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη συγκατηγορούμενη τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό έχουν ζητήσει δικαστικές αρχές. Εξιτήριο πήρε σήμερα Τετάρτη η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της Βάγια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με τα γκαζάκια. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι η Παύλος Πουλάκης και η Ρένα Δούνου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επίσης, ο κύριος Φάμελος επεσήμανε ότι το να υπάρξει εκλογή γραμματέα με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπονοώντας τον κύριο Πουλάκη, είναι απαράδεκτη μεθόδευση, αντίθετη με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής αλλά και με τις αξίες της αριστεράς. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει τρεις ακόμα βουλευτές, οι κύριοι Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και Μαμούλη. Μουλάκης. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σημειώνεται ότι η Μάρο Κοντού διατέλεσε και πρόεδρος του Αθήνα 1984 από το 1995 έως το 2002. Αντί ο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτο συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμα του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενός λεπτού συγγύη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας τιμώντας στη μνήμη της. Στον κόσμο των σπορ και το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ, ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

παρατεταμένο το ας, το τέλος του τραγουδιού από τη Μάρο Κοντού, που ήταν φιλοξενούμενη, ήταν guest στην συναυλία του Βασίλη Λέκα το 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αποχαιρετούμε την Μάρο Κοντού, που όλοι, όποιον και να ρωτήσετε από το χώρο στον οποίο κινήθηκε, το χώρο της υποκριτικής, αλλά και ευρύτερα, αυτό που θα σας πούνε είναι ότι η Μάρο Κοντού ήταν πάντοτε μια κυρία. Ποτέ δεν ακούστηκε κακός λόγος για εκείνη. Μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μια έντονη προσωπικότητα, ένας σπουδαίος άνθρωπος. 12 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City, εκτάκτος σήμερα μόνο με την Έλληνα Χατζιωάννου στο μικρόφωνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, αυτό είναι το νούμερο στο οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας. Η εκπομπή σήμερα φυσικά είναι αφιερωμένη στην Μάρο Κοντού και σκέφτηκα το δεύτερο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε να είναι από μια παλιά ηχογράφηση, μάλιστα θα ακούσετε και τα scratch από το 45, τον δίσκο 45 στροφών. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη που ηχογραφήθηκε το 1965 και ήταν γραμμένο για την ταινία «Μια γυναίκα χωρίς κατηγορία», σε αυτό το δρόμο με τη Μάρο Κοντού.

σ' αυτό το δρόμο τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω πάθει, τι έχω

0: και νομίζω ότι η ζωή στάθηκε αρκετά γενναιόδωρα απέναντι στην Μάρο Κοντού, αυτή την σπουδαία γυναίκα, τη σπουδαία ηθοποιό. Υπήρξε και πρόεδρος στον Αθήνα 1984, αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Άντζελα Γκερέκου, η οποία για 5 χρόνια στεκότανε δίπλα της, είχαν σκηνές μαζί, διότι υποδιόταν την κόρη της Μάρος Κοντού σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά που ολοκληρώθηκε πριν από μία εβδομάδα, «Τη γη της ελιάς», προβλήθηκε από το Μέγκα και για 5 χρόνια, κυρία Γκερέκου, ήσασταν μαζί της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι. Είχα αυτή την ευλογία, θα έλεγα, και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Τι να πούμε, Έλενα. Συγγνώμη, σε λέω, Έλενα, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και σε εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γνωριζόμαστε από τότε που ξεκινούσαμε την επαγγελματική μας πορεία αμφότερες. Τόσα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και θαυμάζω και τη δική σου πορεία και όλα αυτά που έχεις κάνει.
0: Και εγώ τι να πω.
1: Ξέρω ότι την είχατε εκεί τη Μάρο. Στο 1984 ήταν 8 χρόνια, έτσι δεν είναι, έκανε τόσα σπουδαία.
0: Ήταν αρκετά χρόνια. Και
1: πράγματα στη ζωή της.
0: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στη ζωή. Που ναι. Και η ζωή της στάθηκε γενναιόδωρα, ακόμα και στην εικόνα της. Δηλαδή η Μάρο Κοντού μεγάλωνε όμορφα, έτσι δεν είναι?
1: Μεγάλωνε πολύ όμορφα και μέσα και έξω και μέσα.
0: Νομίζω ότι το μέσα ήταν αυτό που έκανε και το έξω.
1: Το μέσα ακριβώς είναι αυτό που αντανακλούσε. Εγώ είχα αυτή την ευτυχία να δουλεύω 5 χρόνια, να κάνουμε πάρα πολλές σκηνές, πολλά γυρίσματα στο σπίτι της μαμάς Μαρίας, στο Σούνιο. Για τη σκηνή της, για την σειρά της Γη της Ελιάς, που αγαπήθηκε πολύ. Και αγαπήθηκε πολύ και αυτή η σχέση μητέρας και κόρης, Μαρίας και Αθηνά. Γιατί είχαμε ειλικρινά από την πρώτη στιγμή, γνωριζόμαστε βέβαια, υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση, εγώ τη θαύμασα πάρα πολύ, αλλά εκεί γνωριστήκαμε για τα καλά πραγματικά, δεθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Μου στάθηκε στις δύσκολες στιγμές και στην απώλεια, τη μεγάλη απώλεια που είχα με τον Ντόλι και σε άλλα δύσκολα που έγιναν μέσα στο ίδιο τη σειρά, όπως και η απώλεια του Γαλανού, μαζί τα αντιμετωπίσαμε όλη η ομάδα, η παρέα, και σε πάρα πάρα πολύ όμορφες, χαρούμενες στιγμές. Αυτοσχεδιάσαμε, γελάσαμε, νιώθαμε πολλές φορές ότι αυτό που παίζουμε είμαστε εκείνη τη στιγμή. Έτσι νιώθαμε.
0: Βλέποντας αρκετές σκηνές και επειδή σας γνώριζα και γνώριζα τη Μάρο Κοντού, γνωρίζω και εσένα, καταλάβαινα ότι βγαίνατε από το σενάριο. Η ίδια
1: να είχε...
0: Ναι, φαινόταν. Δηλαδή κάποιον που είναι λίγο εξοικειωμένος το καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ χιούμορ η Μάρο Κοντού και μάλιστα εδώ για όσους δεν είχαν δει τη Γη της Ελιάς, εσύ υποδιώσουν μία γυναίκα συντηρητική και εκείνη μια γυναίκα που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της και
1: πολύ
0: έκανε
1: μπροστά,
0: παλά
1: βομάρες, τη μάλωνα,
0: έτσι,
1: τη μάλωνα, και εκείνη μάλωνε εμένα γιατί τη μαλώνω.
0: Και γιατί ήσουν τόσο συντηρητική ως χαρακτήρας, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι, εκείνη λοιπόν μέσα στα γυρίσματα, μέχρι που χόρευε, ήταν μια σκηνή. Τι να κάνω, τι να κάνω, χόρευε η Μάρο. Χόρεψε μέσα στη σκηνή, δηλαδή τη βλέπω εγώ από πάνω η κόρη της, η Αθηνά, να χορεύει κάτω, κατεβαίνει, τι είναι αυτά που κάνεις. Άπειρες σκηνές, απείρου κάλους, όμορφες, συγκινητικές, χαρούμενες. Και βέβαια, τα εκτός σκηνής, το πίσω από τις κάμερες, η σύνδεση, η παρέα μαζί με κάποια άτομα έτσι που ήταν τα δικά της, η δική της παρέα, που κοντινά τελευταία χρόνια, πόσα μοιραστήκαμε και πόσα μοιράστηκε εκείνη μαζί μας γενναιόδωρα. Πόσα μάθαμε για εκείνη την εποχή που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο, από τις ταινίες με τον Χόρν, βεβαίως με τον Αλεξανδράκη, με τον Κωνσταντάρα, με τον Κωνσταντίνο. Πόσα μαθαίναμε για εκείνη την εποχή που μας μοιραζόταν την ατμόσφαιρα, την προσωπικότητα αυτών των ηθοποιών, αυτά που ζούσε εκείνη, και πόσο γενναιόδορη ήταν και με τους νέους ειδικά ανθρώπους και νέους ηθοποιούς συνεργάτες και στην ίδια τη σειρά που είχαν την ευτυχία να έρθουν σε αυτή την επαφή μαζί της. Τι να πω, αυτή η γυναίκα είναι σπάνιο είδος προσωπικότητας, ειδικά στο χώρο. Ήταν γεμάτη δύναμη ζωής. Δεν νομίζω ότι της χαρίστηκαν πολύ εύκολα όλα, αλλά ακόμη και στα δύσκολα η Μάρο έδινε τη δική της στη δική της μάχη για να ξεπεράσει τα όποια θέματα μπορεί να έχει. Η ζωή κάθε ανθρώπου έχει τα πάνω τα κάτω. Mm-hmm. Με τόσο αξιοπρέπεια και τόσο φιλοσοφημένη σκέψη, δούλεψε πολύ με τον εαυτό της εσωτερικά. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και έτσι είχε πάντοτε και ένα τρόπο να σε συμβουλεύει ή μάλλον να σου λέει την άποψή της για το οτιδήποτε που σε έκανε, όχι σε, αμέσως εμπιστευόσουνα αυτή τη σοφία και την πείρα που είχε. Έβαζε ακτινογραφία τους ανθρώπους. Μου έλεγε τόσα πράγματα για τόσες συγκεκριμένες στιγμές ή ανθρώπους και το είπε πάντα μέσα. Mm-hmm. Για απίστευτο έστικτο, σοφία ζωής και πάνω απ' όλα αυτή τη χαρά της ζωής μέχρι τελευταία στιγμή που έλεγε και στο τελευταίο επεισόδιο, έλεγε αυτό, προχωράμε μπροστά. Αφήνουμε τα πίσω και πάμε μπροστά, ακόμη και αν ήταν ακόμη πολύ λίγο το μπροστά. Mm-hmm. Δεν είχε σημασία. Ονειρευόμαστε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Και ήταν, φαινόταν και η ζωντάνια της και το κέφι της, γιατί τα γυρίσματα για να βγει μια σκηνή που μπορεί να διαρκέσει 3-4 λεπτά μπορεί να είναι κάποιες ώρες το γύρισμα, δηλαδή είχε και την αντοχή να είναι στο πλατό. Βεβαίως δεν είχε τόσο μεγάλο ρόλο, ήταν guest star.
1: Ναι, αλλά κάθε μήνα είχε αρκετές μέρες γυρίσματα.
0: Είχε αρκετές μέρες γυρίσματα.
1: Και 12 ώρα, πολλές, από το πρωί μέχρι το βράδυ πηγαίναμε. Η Μάρο λοιπόν ακριβώς την ώρα της. Παφόντανε και μόνη της, είχε τον έλεγχο των πραγμάτων, ήθελε να είναι απολύτως σωστή, επαγγελματίας, μέχρι τελευταία σκηνή. Συναδελφική απίστευτα, μας διόρθωνε, μας, τα ρούχα μας, το ύφος μας, από την πρώτη στιγμή ήταν πόσο μητρική και στους φίλους της. Mm-hmm. Όταν αγαπούσε κάποιον ένιωθες ότι είναι σαν μαμά, που μια μαμά που νοιάζεται για τα παιδιά της, τους φίλους της, τα παιδιά. Τι να πω, μόνο ευχαριστώ να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο που άφησε, σε αυτή τη γυναίκα που άφησε τέτοιο θετικό πρότυπο για μας τις γυναίκες και για όλους τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν ταξιδεύαμε με αεροπλάνο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ταξιδεύε.
0: Άρα τα γυρίσματα γινόντουσαν στην Αθήνα και όχι στην
1: Κύπρο. Η μαμά Μαρία του Σύριαλ είχε το σπίτι της στο Σούνιο. Εκεί έρχονταν λοιπόν η Αθηνά από την Μάνη και την επισκεπτόταν μία φορά. Και μόνο μία, για να κάνει το χατήρι όλων. Mm-hmm. Η ψυχούλα τους ξέρει, μας έλεγε, τι έκανε. Είσαι στην Κύπρο με το αεροπλάνο. Μία και μοναδική φορά. Εκεί τη βρήκε και COVID και διάφορα, μου τέτοια εμπειρία δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Ήταν απόρρητη ζέστη. Η Μάρο δεν άντεχε τη ζέστη καθόλου. Ποιος την αντέχει, αλλά εκείνη δεν άντεχε καθόλου. Ήθελε. Η Κύπρος ήταν πολύ ζεστή. Αλλά και το αεροπλάνο, η επιστροφή μετά, τα κατάφερε όμως. Μία φορά στο ήρθε, αλλά μία και τελευταία στα 5 χρόνια ποτέ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ταξιδεύει. Αυτοσαρκαζότανε πολύ και δεν ξέρω αν σας διηγότανε και τις ιστορίες με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ, τον πρώτο της άντρα, τον Ντίνη, ναι, που μόλις την παντρεύτηκε και ήταν αυτή, θα το πω εντός εισαγωγικών, αλλά και εκτός εισαγωγικών, αυτή η γυναικάρα δίπλα του, άρχισε να έχει σουξέφτο στις γυναίκες.
1: Γιατί είναι η γυναικάρα δίπλα του. Αυτό το πλάζο το απίθανο. Απίθανη ομορφιά. Δεν είχε καν ελληνικά ακριβώς χαρακτηριστικά. Ήταν σαν Ευρωπαίο, το σώμα της, το πρόσωπό της. Και ναι, είχε απίστευτο σουξέ τη Μάρο δίπλα του.
0: Και χωρίσανε. Μετά εκείνη έκανε ένα δεύτερο γάμο και εκείνος τράβηξε το δρόμο του και ξαναβρεθήκανε και γίνανε σύντροφοι πια όταν εκείνος ήταν πιο κοντά στο τέλος, όταν
1: τον φρόντισε
0: γιατί όπως είχε πει σε συνέντευξή της υπήρχε τόσο έντονη αγάπη που δεν μπορούσε να τον αφήσει τη στιγμή που εκείνος δεν βρισκόταν ανάγκη στην ακμή του. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι θαυμαστό? Mm-hmm. Η ψυχή της ήταν αυτό που είπα, η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό πέρα από τη δύναμη και τη φιλοσοφία που είχε για τη ζωή της και τη χαρά της ζωής ήταν αυτό, η γενοδορία της. Έδινε στους ανθρώπους που αγαπούσε, έδινε συνέχεια, νοιαζόταν. Μέχρι τελευταία στιγμή μας έδινε συμβουλές. Mm-hmm. Μέχρι τελευταία στιγμή. Έφυγε όμως, πρέπει να είμαστε πέρα από τη θλίψη που νιώθουμε. Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες βέβαια, γιατί πόσες γενιές μεγάλωσαν με τις ταινίες της.
0: Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση. Είναι μεγάλη συγκίνηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπει κανείς, ναι, και αυτό, όπως λες, από πολύ νέους ανθρώπους που δεν την έχουν δει.
1: Γιατί ήταν πολύ ζωντανή, πολύ γεμάτη ζωή μέχρι τώρα. Δραστήρια. απόλυτα δραστήρια. Πριν από ένα μήνα τελειώσαμε τα γυρίσματα. Mm-hmm. Σχεδόν τέλος Μαΐου.
0: Ναι, και είχε ένα ατύχημα και νοσηλεύτηκε και μετά υποτροπίασε προφανώς η ασθένεια που είχε. Ναι.
1: Ναι, υπήρχε αυτό, αλλά ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα εν τέλει που οι δυνάμεις της άρχισαν να την αφήνουν. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά, πριν από λίγο καιρό, είχαμε μαζευτεί παρέα, φαγητό, ήταν κοκέτα, ήταν όμορφη, ήταν χαρούμενη. Μας μιλούσε και μας έκανε και γελούσαμε. Και θέλω να πω ότι πέρα από τη θλίψη που νιώθουμε όλοι και μιλώντας και για τον εαυτό μου, πραγματικά την αγάπησα βαθιά και νομίζω ότι και εκείνη και η φιλία και η αγάπη της ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και θα είναι για μένα. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί φεύγει. Mm-hmm. Με μια ζωή πολύ γεμάτη και όπως θα ήθελε. Μεγαλύνει και αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μέχρι τελευταία στιγμή έκανε όνειρα, αλλά και συνειδητοποιημένη όμως. Ναι. Να είναι, Έλενα, πραγματικά τέτοιες γυναίκες δεν είναι εύκολο να συναντάς τέτοιους ανθρώπους. Ήταν σπουδαία και μοναδική η Μάρο Κοντού. Μας έδωσε μαθήματα και θα μας δίνει μαθήματα ζωής και ήθους. Ναι. Και με το ανεπανάληπτο χιούμορ της, βέβαια, το υπέροχο χιούμορ της. Πόσα γέλια. Ήταν σαν κορίτσι πάντα σε πολλές φορές όταν αφαινόταν. Και το γέλιο της, αυτό το πηγαίο. Και αγκαλιά της. Σου έκανα αγκαλιά και το ένιωθες ότι στο κάνει με την αγάπη της και στο δίνει. Σε όλα δηλαδή, αληθινή.
0: Εμείς την είχαμε γνωρίσει εδώ και τη γνωρίσαμε και λίγο καλύτερα, γιατί όταν κανείς βρίσκεται στον ίδιο χώρο και ήταν άνθρωπος που τριγυρνούσε στο σταθμό, δηλαδή τον γνώριζε τον κόσμο, δεν ήταν απλώς κλεισμένη στο γραφείο της απόμακρη.
1: Και να προσθέσουμε και κάτι, ότι η Μάρο είχε μια ευρύτατη παιδεία γενικότερα. Γι' αυτό και της επέτρεψε αυτό να έχει διάφορους ρόλους πέρα από το πόσο σπουδαία ηθοποιός και πόσο σπουδαία καριέρα έκανε στον χώρο του θεάματος. Μέχρι τελευταία στιγμή, το γνωρίζουμε αυτό, είχε διάφορους ρόλους, ήταν κοινωνικά πολύ δραστήρια, είχε αναλάβει ρόλους όπως αυτό που λες, που είχε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά αντικείμενα και πάντα διψούσε να μάθει περισσότερα, να κάνει περισσότερα, να είναι κοντά σε αυτούς που εργαζόταν, στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Είχε περάσει και από τη Βουλή, ήταν και πρόεδρος στο Μητέρα. Ήταν μια γυναίκα στα νεότερα χρόνια που έδινε σε όποιο χώρο και να υπήρχε ως ευθύνη, αναλάμβανε μια ευθύνη, έδινε τη δύναμη, το πάθος της, την αγάπη της για τους ανθρώπους.
0: Αντζέλα, σε ευχαριστώ πολύ που είχες την καλοσύνη να μιλήσουμε λίγο για την Μάρο Κοντού, να μας περιγράψεις έτσι το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 5 χρόνια που συνεργαστήκατε και γνωριστήκατε καλύτερα, να μας μιλήσεις για τη Μάρο, αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτα φινετσάτη, απίστευτα κοκέτα, πάντα περιποιημένη και πολύ όμορφη.
1: Πολύ όμορφη, μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: γοητευτική, γιατί αυτό που είπες πριν, η μεγαλύτερη ομορφιά έβγαινε από αυτή την ψυχή που ήταν γεμάτη ομορφιά και χαρά ζωή, και τη χαρά της ζωής μέσα της. Να πούμε καλό ταξίδι στο φως, εκεί που της αξίζει, και είμαι σίγουρη γι' αυτό στη Μάρο μας, την αγαπημένη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε.
0: Ήταν η Άντζελα Γκερέκου, η οποία τα 5 τελευταία χρόνια συμπροταγωνιστούσε μαζί με την Μάρο Κοντού. Συμπροταγωνιστούσαν, ήταν μαζί στις περισσότερες σκηνές, υποδιόταν την κόρη της στην τηλεοπτική σειρά του Mega Channel «Η γη της ελιάς».

η Μαροκοντού σε μία σκηνή, γιατί εμφανιζόταν σε ένα πάλκο και ερμήνευε ζωντανά στην ταινία το τραγούδι «Νύχτα σκοτεινή» του Κώστα Καπνίση. Ήταν το φιλμ «Ο Καπετάν Φάντης Μπαστούνη» με συμπροταγωνιστή τον Λάμβρο Κωνσταντάρα. Σε πολλές ταινίες έπαιξαν μαζί. Προς το παρόν κάνουμε στάση, περνάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στη Μαροκοντού.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια στήχησε τη ζωή γυναίκας 89 ετών, άνδρας 92 ετών, απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης και στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπου είχε σε μήνυμα απομάκρυνση στο κατοίκον από το βόρειο τμήμα του οικισμού προς τα Βασιλικά. Πυρκαγιά μένεται σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα μεταφέρουν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε πριν 15 μέρες στα Πετράλωνα, με τις εργασίες να ξεκινούν αύριο. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε ότι αύριο θα γίνει συνάντηση με την Αττικό Μετρό για τα προβλήματα στις πολυκατοικίες πέριξ της πλατείας Κυψέλης. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη συγκατηγορούμενή τους. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το προσεχές Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League για ένα χρόνο. Θα τον διαδεχθεί τον επόμενο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Στις 10 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ μεταξύ Αγγλίας Αργεντινής. Έφυγε από τη ζωή η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Ενός λεπτούς υγιής κράτησε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τιμώντας τη μνήμη της. Στην Ουκρανία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προτείνει σήμερα τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας για το αξίωμα του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ενώ δεν έδωσε σαφή απάντηση για το μέλλον του Υπουργού Άμυνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Όπως σας έλεγα νωρίτερα, η Μάρο Κοντού έπαιξε σε πολλές ταινίες στο πλάι του Λάμπρου Κωνσταντάρα και πολλοί νόμιζαν ότι έχουν και δεσμό. Ωστόσο δεν είχαν ποτέ δεσμό, ήταν πολύ καλοί συνεργάτες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό μεταξύ τους και είχε αναγκαστεί να το πει σε πολλές συνεντεύξεις γιατί οι δημοσιογράφοι πίστευαν ότι ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό το τραγούδι, ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, στίχους Κώστα Πρετεντέρη, ακουγόταν στην ταινία «Ο Τζαναμπέτης», στην οποία έπαιζε μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και αυτές οι ταινίες είχαν και κάτι περίεργους τίτλους που σήμερα μοιάζουν έτσι λίγο καλτ. Καπετάν Φάντης Μπαστούνι, Τζαναμπέτης, έτσι τίτλοι, που ίσως ήταν και η εποχή που ευνοούσε η δεκαετία του 60. Ίσως η πιο δημοφιλής ταινία, δηλαδή όταν ακούσετε το όνομα Μάρο Κοντού και θέλετε να τη συνδέσετε με μία κινηματογραφική ταινία από τις πάρα πολλές στις οποίες έπαιξε και πάρα πολλές στις οποίες πρωταγωνίστησε, ήταν «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», αυτό το σπουδαίο φιλμ του Γιώργου Τζαβέλα. Ο Γιώργος Τζαβέλας δεν γύρισε πολλές ταινίες, αλλά ήταν μία και μία. Μάλιστα το 1961, αυτή η ταινία είναι το 65, το 61 έπαιξε, υποδίθηκε την Ιφηγένεια στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, που ο Τζαβέλας είχε παρουσιάσει ως κινηματογραφική ταινία. Ουσιαστικά ήταν σαν μια αναπαράσταση ενός θεατρικού έργου, στο οποίο τον ρόλο της Αντιγόνης υποδιότανε η Ειρήνη Παπά και η Μάρο Κοντού υποδιόταν την Ισμήνη, την αδελφή της, τι είπα, Ιφηγένεια πριν, η Ισμήνη. Από την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά στιγμιότυπα, πάρα πολλές ατάκες, πάρα πολλούς διαλόγους. Σκέφτηκα να ακούσουμε έτσι παρέα, μα ένα λεπτό και κάτι διαρκεί, η πρόταση γάμου που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης, στην Ελενίτσα του, και ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν συντετριμμένος για την Ελενίτσα που έχασε. Αυτό διαβάζουμε σήμερα στα ενημερωτικά sites. Είχε κάνει λοιπόν, θα θυμάστε την ιστορία, την είχε στο σπίτι, δεν ήταν παντρεμένη, ήταν ζευγάρι μεν, αλλά να και γειτόνισσα, έλεγε τι είναι αυτά τα πράγματα, στεφάνωτη, και θυμάστε μετά την εξέλιξη τη στεφανώθηκε και εκείνη πήρε τα πάνω της, χωρίσανε, μετά ξαναβρεθήκανε, γιατί έτσι γίνεται στις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής. Όμως αυτή ήταν η πρόταση γάμου που της έκανε, αφού είχε φωνάξει νωρίτερα γιατί είχε χάσει ένα κουμπί, είχε ξυλωθεί το κουμπί, είχε φύγει από τη θέση του, και μάλιστα θυμάστε ότι και εκείνη και το κορίτσι που τους βοηθούσε στο σπίτι έλεγε «κουμπί έντρομες», ότι ένα κουμπί ξυλώθηκε και του ράβει το κουμπί, εκείνος κάθεται στην πολυθρόνα, εκείνη είναι σχεδόν στα γόνατά του γιατί του ράβει το κουμπί στην πιτζάμα του. Σας λέω το πριν για να ακούσετε, να φέρετε στην εικόνα σας τη σκηνή και το διάλογο που ακούμε.
1: Κατακαημένη Ελένη, δεν μου λες, μπας και έχεις εκεί κανένα χαρτί?
2: Τι χαρτί?
1: Κάνα βαφτιστικό να πούμε.
2: Γιατί, Αντωνάκη μου?
1: Να λέω εκεί, τυπικό είναι το ζήτημα και κοινωνικό βεβαίως. 10 χρόνια τραβιόμαστε, να βάλουμε και μια κουλούρα να πάει στο διάλο.
2: Αντωνάκη μου, τι είπες?
1: Πολύ πολύ, θα κάνουμε και ένα σπρισματάκι. Θα γυαλίσουμε και τούτα τα έπιπλα της μακαρίτσας της μανούλας μου.
2: Αντωνάκη μου.
1: Άμα! Με τρύψεις, πώς είχε λιγάκι, βελόνα κρατάς. Τι καιρό, σέλα, ράβεσαι, ράβεσαι.
2: Αφού δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση.
1: Α, σα χλαμάρες. Λες και πρόκειται να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε αντρόγινο. Ράβε, ράβε, μην ακούς τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω και αρλούμπες.
2: Δεν ράβω, Αντωνάκη μου, ράβω.
1: Θέλεις να σε πάω και σε κηδεία? Άκουσε, κηδεία. Δεν με ξέρεις εμένα. Να σε πάω σε γάμο εγώ, κυρία Ελένη.
2: Ναι, ναι, Αντωνάκη μου.
1: Σε γάμο και να είναι και ο δικός σου.
2: Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικός σου.
1: Να είναι και ο δικός σου.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η σκηνή και αυτό που ακούσατε για την κηδεία είναι ότι είχε πεθάνει ένας φίλος του Αντωνάκη και της παρέας του Αντωνάκη, της ανδροπαρέας, και βεβαίως πώς θα την παρουσίαζε εκείνη στην κηδεία, και επειδή δεν ήταν παντρεμένη και έτσι αποφάσισε να κάνει μια ξαφνική απόφαση να την παντρευτεί. Σε αυτή την ταινία η Μάρο Κοντού κάθεται στο παραθύρι σε κάποια άλλη σκηνή, είναι μια λατέρνα έξω στο δρόμο και τραγουδάει.

0: Αυτές για μένα ήταν οι δύο πιο συγκινητικές σκηνές από την ταινία του Τζαβέλη «Δε γυνή να φοβείτε τον άντρα», που είναι μία από τις κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και ερχόμαστε τώρα στην Μάρο Κοντού και τον Αθήνα 1984. Ήταν για πολλά χρόνια εδώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάποια στιγμή εκεί στις αρχές είχε και ένα 15 λεπτό που έπαιρνε κάποια συνέντευξη. Και εδώ από το αρχείο του Αθήνα 1984 και με την βοήθεια του υπευθύνου ροής του Σάκη Μπακογιάννη που το οργανώνει το αρχείο μας, ανασύραμε την συνομιλία της με την Έλλη Ευαγγελίδου, η οποία υπήρξε επίσης πρόεδρος του Αθήνα 1984 πριν από την Μάρο Κοντού και εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος στα πολιτιστικά του Δήμου. Έχω να αφήσει να ακούσουμε και τις εκδηλώσεις εκείνης της περίοδου.
1: Σημαντικές απαντήσεις από σημαντικούς ανθρώπους. Με τη Μάρο Κοντού.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Υγεία, ειρήνη και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας. Καλεσμένη σήμερα μια εορτάζουσα, φίλη, συνάδελφος, μια σπουδαία γυναίκα, η αντιδήμαρχος, η πρόεδρος, η δημοτική σύμβουλος, κυρία Έλλη Ευαγγελίδου. Έλλη μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με υγεία.
3: Είναι πολύ λίγοι που ξέρουν ότι το δεύτερο μου όνομα είναι Ελένη. Και γι' αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη και που το θυμάσαι και αυτή η σημερινή συνέντευξη. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ στις Ελένες και στους Κωστάκηδες που είναι πολύ, χρόνια πολλά.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι ατελείωτη. Έλλη μου, είσαι η πιο έμπειρη στο Δήμο Αθηναίων. Έχεις ένα τομέα που είναι αφάνταστα κουραστικός και συγχρόνως πολύτιμος. Είσαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Δεν σε βρίσκουμε πουθενά, διότι δεν πιάνεσαι αυτό τον καιρό. Έχεις ένα βάρος τεράστιο, μια ευθύνη τεράστια του Δήμου Αθηναίων. Πες μου πώς τα καταφέρνεις και υπάρχεις πάντα να είσαι τόσο χαρούμενη, τόσο λαμπερή, τόσο δραστήρια. Ποιο είναι το μυστικό σου για μας τις νεότερες?
3: Λοιπόν, εδώ τώρα θα πω ότι δέχομαι αυτά τα κομπλιμέντα ως δώρο για τη γιορτή μου.
2: Όχι,
3: γιατί
2: είναι αλήθεια.
3: Αλλιώς έπρεπε να πω όχι, ευχαριστώ.
2: Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, σε θαυμάζουμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός σε ένα δήμο μεγάλο όπως είναι η Αθήνα και με ένα δήμαρχο σαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα του πολιτισμού και πιστεύει ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει και ειρήνη ακόμα, διότι πραγματικά ο πολιτισμός είναι ένα πανίσχυρο όπλο, φτάνει να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το πράγμα δίνει βέβαια ένα μεγάλο φόρτο δουλειάς, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλές ικανοποιήσεις. Και έτσι όταν τελειώνει η μέρα, μπορεί να υπάρχει κούραση, αλλά υπάρχει και ένα χαμόγελο ότι κάτι έγινε αυτή τη μέρα που ίσως ήταν καλύτερο από την προηγούμενη. Στο Δήμο Αθηναίων ο πολιτισμικός οργανισμός έχει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει τα τρία μουσεία, που είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι το Μουσείο Χατζημιχάλη Λαϊκής Τέχνης, είναι το Δωδεκανησιακό Μουσείο. Έχει τις βιβλιοθήκες της Τρεις, που είναι η κεντρική στην Αθηνάς, πάνω από το Δημαρχιακό Μέγαρο, η οποία και θα μετακομίσει γιατί δεν υπάρχει ο χώρος.
2: Στον Γκάζι. Ετοιμάζεται.
3: Ετοιμάζεται. Είναι μια βιβλιοθήκη στο Γουδί, στο πολιτιστικό μας κέντρο, και μια άλλη στην Οδό Πανόρμου, στο 7ο διαμέρισμα. Έχει εκθεσιακούς χώρους, όπως είναι η κλασική εκθεσιακή χώρη στην Πανεπιστημίου, στο παλιό πνευματικό κέντρο. Είναι οι αίθουσες στην Ξενοφόντος, είναι το παλιό Πιλοποιούν Πουλοπούλου που είναι το Μελίνα Μερκούριο όπως το λέμε, ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο και πολύ ενδιαφέρον από κάθε πλευρά. Είναι το κέντρο τεχνών πίσω από το Μέγαρο Μουσικής και ένα σωρό άλλοι χώροι.
2: Και τον Γκάζι ξέχασες.
3: Τον Γκάζι δεν ανήκει στον πολιτισμικό οργανισμό. Τον Γκάζι το χρησιμοποιούμε όλοι στο Δήμο, είναι κάτι αυτοκέφαλο, είναι μια επιχείρηση δημοτική που προήλθε από το παλιό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ και το Δήμο Αθηναίων. Θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να εκθέτουμε εκεί, αλλά δεν είναι δικό μας.
2: Ναι, σωστά.
3: Και μετά είναι τα μουσικά πράγματα που είναι η φιλαρμονική, η παλιά μπάντα που λέγεται τώρα Νέα Αθηναϊκή Φιλαρμονία και αποτελείται από 90 εξαιρετικούς μουσικούς. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών και είναι και τα μικρά μουσικά σύνολα που είναι σε σύνολο μαζί με τις χοροδίες, 18 σύνολα. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε κάθε μέρα κάτι παρουσιάζουν, κάτι προβάλλουν, κάτι ετοιμάζουν.
2: Και έχει την ευθύνη τους βέβαια.
3: Ναι, το συντονισμό.
2: Και το συντονισμό.
3: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω για δύο μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες. Η μία είναι στο Κινηματοθέατρο Πάλας 24 του μηνός το βράδυ στις 8 η ώρα. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών, για την οποία δεν τρέπουμε να πω ότι πιστεύω ότι ήδη είναι ένα πολύ σπουδαίο μουσικό σύνολο και σύντομα θα αναγνωριστεί για την αξία της. Είναι, ο τίτλος είναι από τον κλασικισμό στους σύγχρονους ρομαντικούς. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, διευθύνει ο Λευθέρης ο Καλκάνης και είναι είσοδος ελεύθερη. Γι' αυτό και το λέω, γιατί μπορούν όσοι ενδιαφέρονται για την καλή μουσική να έρθουν 24 του μηνός 8 η ώρα το βράδυ στο Πάλας. Και στις 17 Ιουνίου παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας με μαέστρο τον Γιώργο τον Κατσαρό, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη, μόνο που θα πρέπει να προμηθευτούν το δελτίο εισόδου που πάντα χρειάζεται στο Μέγαρο.
2: Γιατί έχουμε ορισμένο αριθμό
3: θέσεων.
2: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Οργασμός δηλαδή προσφορών του Δήμου Αθηναίων προς τους Αθηναίους. Και χαίρομαι που έχεις αυτό το κομμάτι, Έλλη μου, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος από εμάς.
3: Όχι, μην το λες αυτό.
2: Ναι, Έλλη μου, η πείρα σου είναι τεράστια. Δεν το λέω γιατί είναι η γιορτή σου.
3: Όχι, τελείωσα. Δεν θέλω να ακούσω.
2: Ομολογώ.
3: Πολλοί συνάδελφοι είναι άξιοι ικανοί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια μες στο χώρο. Είμαι από το 1982 που για πρώτη φορά εξελέγει δημοτική σύμβουλος με τον Τζανί Τζανετάκη και πάρα πολλά χρόνια είμαι στο χώρο. Είμαι από το 1982 που για πρώτη φορά εξελέγει δημοτική σύμβουλος

0: Από τώρα που μας εξέλεξε ο αθηναϊκός λαός, από εκεί και πέρα είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουμε για τον πολιτισμό από όλες τις παρατάξεις και πραγματικά με μια ομοθυμία που ίσως θα ήταν παράδειγμα και για τους υψηλότερους. Δεν εννοώ μες στο Δήμο, εννοώ στην πολιτεία.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Θα σου πω ακόμα μια φορά τα χρόνια πολλά, έτσι όπως θέλεις εσύ, επικοδομητικά και ευτυχισμένα να τα ξοδέψεις.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συνήθως τελειώνοντας αυτή τη μικρή μας συνέντευξη, αφιερώνεις εσύ ένα τραγούδι στους ακροατές μας, αλλά εδώ επειδή είναι η γιορτή σου θα κάνουμε μια εξαίρεση. Σου αφιερώνω εγώ αμέσως τώρα ένα τραγούδι που αγαπώ και που έχει κάποια συγγένεια με τη δική σου τη ζωή. Άκου.
2: Το τραγούδι το έχω μοντάρει, ακούγεται ελάχιστα γιατί συνεχίζουν για λίγο το διάλογό τους. Βλέπετε ότι στο Δήμο Αθηναίων ο πολιτισμός ήταν πάντα πολύ σημαντικό στοιχείο του κάθε δημάρχου, η επιλογή του να εστιάσει και να επενδύσει στον πολιτισμό για τους Αθηναίους. Ακούγεται τώρα και η συνέχεια, τώρα την ακούσετε, και κλείνει η συνομιλία τους.
1: Κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, πολύτιμα αυτά που μας είπατε.
0: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν ξέρω αν το διάλεξες από
1: διέστηση. Το διάλεξα ειλικρινά από διέστηση.
0: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, που μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί είναι έτσι δυναμικό, χαρούμενο, αισιόδοξο και πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εγώ από τον τίτλο του τραγουδιού που λέει ότι είναι η στιγμή της ζωής μου, ας πούμε, το timing, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η μετάφραση, εσύ είσαι καλύτερη στα αγγλικά από μένα. Νομίζω ότι σου πάει, διότι βρίσκω, βλέποντάς σε τόσο συχνά, ότι βρίσκεσαι σε μία άνθηση και σε μία συνεχή εφορία. Παρόλη σου την κούραση.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε στιγμή είναι η στιγμή της ζωής μας και αν το δούμε έτσι, νομίζω ότι θα ζήσουμε καλύτερα και θα είμαστε και πιο χρήσιμοι για τους γύρω. Πραγματικά η αισιοδοξία και η μαχητικότητα είναι ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα. Χίλια ευχαριστώ για τη συνέντευξη, για το ωραίο δώρο, για την ωραία μουσική. Να είστε όλοι καλά στον 984, σας αγαπώ πολύ.
1: Εδώ θα πρέπει να σε χαιρετήσουμε, να σου ευχηθούμε πάλι τα χρόνια σου να είναι όπως τα θέλεις εσύ και να θυμίσουμε ότι πριν από μένα, σε αυτήν εδώ την ίδια θέση που έχω σήμερα στον 984, ήσουν εσύ και ότι χρωστάμε και πάρα πολλά σε σένα που ξεκίνησε την ιδέα το να μεταφερθούμε στον Γκάζι. Αυτό θέλω να το πω στους ακροατές. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή και χρήσιμη.
0: Να είστε καλά.
2: Κάπως έτσι το θυμόμαστε και εμείς, πάντα σε ένα αφιέρωμα ο χρόνος, ενώ είναι χρονομετρημένο, πάντα ξεφεύγει. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι αυτό που θα ακούσουμε είναι κάποια αποσπάσματα από μία εκπομπή του 2020, ήταν γενέθλια του Αθηναίου 84, 31 Μαΐου. Και τρεις πρόεδροι, ο Γιάννης Παντελάκης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος υποδύεται και το ρόλο του συντονιστή σε αυτή την εκπομπή, η Ρέα Γαλανάκη και η Μάρο Κοντού, μιλούσαν για την εμπειρία τους στον Αθήνα 1984. Ακούμε κάποια αποσπάσματα της Μάρος Κοντού.
3: Γενικά η λέξη πρόεδρος, μάλλον ο όρος πρόεδρος, δεν είναι πολύ συμπαθής, διότι η Ελλάδα είναι γεμάτη χιλιάδες πρόεδρους.
4: Αυτό που λένε ότι αν φωνάξει πρόεδρος σε ένα δρόμο θα γυρίσουν.
3: Βέβαια, αλλά το να είσαι πρόεδρος στον Αθήνα 1984 για μένα ήταν τιμή.
4: Πότε διοικήσατε εδώ το 1984, ποια εποχή?
3: Την εποχή της δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ήμουνα στην ομάδα του Αβραμόπουλου, με διάλεξε ο ελληνικός λαός να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι εκεί της ομάδας του Αβραμόπουλου. Και μετά που έγιναν οι διάφορες τοποθετήσεις, αντιδήμαρχοι, έτσι, μου λέει θα πας εκεί. Πανικοβλήθηκα βέβαια. Είχα μια αδυναμία εγώ στο σταθμό. Ιδιαίτερη αδυναμία.
4: Και έτσι τότε φαντάζομαι η σχέση σας ήταν η σχέση ενός ακροατή με το σταθμό.
3: Ναι, ή κάτι σχεδόν ακροατή. Ναι. Όχι, είχα διατελέσει πολύ παλιά σε κάποιο ραδιόφωνο. Πολύ παλιά, μα σας λέω, όταν ήμουν μαθήτρια. Ένα ερασιτεχνικό, δεν θυμάμαι.
4: Αυτά τα πειρατικά που λέγανε.
3: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως θυμάμαι ότι ήμουν

0: στο γυμνάσιο και ήθελα χαρτζιλίκι και πήγαινα και έκανα κάτι εκπομπές σε ένα σταθμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ περισσότερα. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ είχα ένα άγχος, μία περιέργεια, μία αγάπη, όμως ήρθα με πολύ αγάπη.
1: Και μία μηχανία προφανώς.
0: Μία μηχανία μεγάλη, αλλά όλα πήγαν καλά. Ευτυχώς. Κάτι άλλο που ίσως έχετε παρατηρήσει κι εσείς, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, εντός παρενθέσεως, αντιπαράθεση.
2: Κομματική αντιπαράθεση.
0: Η κομματική πολιτική, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Δηλαδή έρχονται όλοι με μια αγάπη για αυτό τον ιστορικό σταθμό, τον Αθήνα 984, ο οποίος πέρασε τα πάντινα μέχρι να στηθεί, επί Μιλτιάδη, Εύερ και λοιπά, και αγώνες και διάφορα και αντιδράσεις και. Και δεν υπάρχει πια κάτι τέτοιο εδώ μέσα. Δηλαδή όσο ήμουν εγώ δεν έβλεπα κάτι τέτοιο. Και νομίζω
1: υπάρχει.
0: Όπως έμαθα και για εσάς αργότερα, υπάρχει αυτή η αγάπη και δεν υπάρχει καθόλου αυτό που είπατε πριν. Ο ανταγωνισμός του προϊόντος για να φέρει τον κόσμο ή για να φέρει τον πελάτη. Υπάρχει μια ιδεολογία σωστή.
2: Αγαπούσε πολύ τον Αθήνα 984 η Μάρο Κοντού, αγαπούσε και εμάς, μάλιστα πολύ συχνά θυμάμαι είχα νυχτερινή εκπομπή και της άρεσε η μουσική που έπαιζα, αυτά τα ρομαντικά ξέρετε που ακούτε και συχνά, και μου ζητούσε να της γράψω CD για να τα ακούει στο σπίτι γιατί της άρεσαν οι μουσικές του Αθήνα 984. Δύο λεπτά πριν από τις 6 έχουμε καθυστερήσει, θα ακούσουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη, εκτάκτος. Σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα στην Μάρο Κοντού που έφυγε από κοντά μας, ηλικία 92 ετών, αυτή την υπέροχη γυναίκα, αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα του χώρου της υποκριτικής και όχι μόνο, γιατί δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς. Μείνετε στη συχνότητά μας, στο μικρόφωνο και την επιλογή γενικώς ήταν η Έλληνα Χατζιωάννου σήμερα, χωρίς τον Πάνο Πολυζωίδη, την επιλογή εννοώ των αποσπασμάτων, και ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε επιμελημένο Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τον Κώστα Ράπτη.
0: Όταν ανέβηκε η επιθεώρηση, η οποία έμεινε και στην ιστορία η Οδός Ονείρων, το καλοκαίρι του 62, το θυμάμαι, δεν είχα μεγάλο μέρος σε αυτή την επιθεώρηση και άρχισα να γκρινιάζω εγώ στο σκηνοθέτη, στο χόρν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήμουν απλά στο χόρν ως πρωταγωνίστρια. Σκηνοθέτη ήταν ο Αλέξος Σολωμός. Και μου λέει, τι θέλεις, μου λέει ο Χατζηδάκης. Λέω, μα δεν μου γράψες και
1: κάτι
0: εμένα.
1: Παραπάνω, ναι.
0: Ένα σολάκι, ένα κάτι, ναι. Περίμενε, μου λέει, να σου γράψω τώρα. Λοιπόν, και σε ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα, από πίσω άρχισε να σημειώνει κάτι και να μου το μουρμουράει κιόλας. Δεν έλεγε και το ρο και μου είπε κάπως έτσι. Μια μαύρη φόρτε, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπή στη μικρή μας την πλατεία. Και έγινε ένα τραγούδι που το δημιούργησε μπροστά μου.
1: Σε ελάχιστο χρόνο αυτό.
0: Σε ελάχιστο χρόνο έγινε σουξέ.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 15 Ιουλίου 1965, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παρετείται ύστερα από σύγκρουση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο το Δεύτερο. Αφορμεί ο έλεγχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η υπόθεση Ασπίδα. Η κρίση αυτή θα αποτελέσει την απαρχή των γεγονότων που έμειναν γνωστά ως Ιουλιανά. Την ίδια ημέρα, ο βασιλιάς αναθέτει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, ο οποίος ορκίζεται πρωθυπουργός με τη στήριξη βουλευτών που αποσχίστηκαν από την Ένωση Κέντρου. Η κυβέρνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ως κυβέρνηση των αποστατών. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος κάλεσε το λαό σε ανένδοτο αγώνα. Για τους υποστηρικτές του, η πράξη του βασιλιά ήταν μια κατάλυση της λαϊκής εντολής του 1964, όπου η Ένωση Κέντρου είχε εκλεγεί με ποσοστό 52,7%. Οι εξελίξεις προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα Ιουλιανά θεωρούνται μία από τις πιο κομβικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η κρίση που ακολούθησε συνέβαλε στο κλίμα αποσταθεροποίησης που οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και στη δικτατορία των συνταγματαρχών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Σήμερα είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου, δηλαδή 196η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, 27η του μήνος Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 29η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 1η του μήνος Αβ του 5786 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο και 24η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Είναι επίσης η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Καθώς και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Στην δε γειτονά Τουρκία είναι η 10η επέτειος από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του Ταγί Περντογάν σαν σήμερα το 2016 και έκτοτε βεβαίως η 15η του μηνός Τεμούζ, όπως λέγεται στα τουρκικά, είναι η πιο νέα εθνική γιορτή των Τούρκων που καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς και να τιμήσει βεβαίως τα 250 θύματα των ταραχών εκείνων των ημερών. Στη δική μας ιστορία βέβαια είναι διπλή οδυνηρή επέτειος. Από τη μια είναι η επέτειος του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου σαν σήμερα το 1974, η οποία και άνοιξε λίγες ημέρες μετά το δρόμο για την εισβολή του Ατήλα I. Και είναι, όπως ακούσατε προλίγου στα ανθετό μας ανάσες ιστορίας, η επέτειος της αποστασίας του 1965 που άνοιξε στο δρόμο, το δρόμο στα ταραγμένα Ιούλιανα. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι των μεγαλομαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης που πολυτιμώνται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οπότε ευχόμαστε καταλλήλως. Είναι επίσης η ημέρα του Αγίου Βλαδιμίρου. Ο Βλαδίμηρος ο Μέγας, πρίγκιπας του οίκου των Ρουρικιδών, γιος του Σβιατοσλάβ του Κιέβου, ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία του εξυγχρονισμού των Ρος, σφραγίζοντας μάλιστα αυτή την εξέλιξη που δεν ήταν παρά μια πολιτική συμμαχία με το Βυζάντιο, με προξενιό. Παντρεύτηκε την αδερφή του βασίλειου του Βουλγαροκτόνου Άννα σε ανταμοιβή για τους 6.000 βαράγκους που είχε στείλει για να στηρίξει τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων απέναντι στην ανταρσία του Βάρδα Φωκά και του Βάρδα Σκληρού. Κατά την Καθολική Εκκλησία πάλι, σήμερα είναι του Αγίου Σουηδανού, του ομολογητού, προστάτη από τα καιρικά φαινόμενα. Στην Αγγλία λένε ότι αν βρέξει του Αγίου Σουηδαν, θα βρέχει για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ώρα όμως να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Βίκη Γλύκου για να πληροφορηθούμε ποια είναι η κατάσταση του την ώρα στους δρόμους της πόλης. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκομαι στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο του Εγάλεω. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τα Σεπόλια έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρη. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου άνοδο και κάθοδο. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, αρκετή κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη, η Αρδιτού με κατεύθυνση Προστήλες και η λεωφόρος Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Στον Πειραιά, οι δρόμοι που κατευθύνονται προς το λιμάνι, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν. Επίσης και η λεωφόρος Ποσειδώνος από το Νέο Φάλιρο έως τη λεωφόρο Αμφιθέα στο Παλαιό Φάλιρο. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους σταθμούς μας, από τους οδηγούς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και ξεκινάμε την επισκόπηση της επικαιρότητας ατυχώς από το αστυνομικό δελτίο, καθώς βαρύς είναι ο απολογισμός των πυρκαγιών, τόσο αστικών όσο και αγροτοδασικών. Στα Πατήσια, μια 89χρονη έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σκιάθου, ενώ ανησυχία επικρατεί για τη φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων, και το 112 την ίδια στιγμή έστειλε μηνύματα προειδοποίησης προς τους κατοίκους της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Για όλα αυτά, ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε δυστυχώς από την τραγωδία που είχαμε στα Πατήσια και γύρω στις 4 το απόγευμα. Οι γείτονες στην οδό Σκάφου είδαν να βγαίνει πυκνός καπνός από το διαμέρισμα πρώτου νεορόφου. Κάποιοι μάλιστα πήγαν και στο διαμέρισμα, Κώστα, προσπαθώντας να σπάσουν την πόρτα χωρίς να τα καταφέρουν, γιατί γνώριζαν ότι μέσα σε αυτό το διαμέρισμα έμεναν για πολλά χρόνια, γιατί είναι σχεδόν 40 χρόνια, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ειδοποιήθηκε άμεσα και η αστυνομία, ήταν στο σημείο 14 πυροσβέστες. Το πέντε οχήματων, όταν κατάφεραν να μπουν μέσα στο διαμέρισμα, είχε κατακλειστεί από πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί από ό,τι φαίνεται στην κουζίνα. Κατάφεραν να τον κλωβίσουν με το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι πυροσβέστες ήταν αυτοί που προσπάθησαν πρώτοι να δώσουν κάποιες βοήθειες. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Ενώ ο 92χρονος, 89χρονος γυναίκα. Ο 92χρονος σύζυγός της απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά κυρίως προβλήματα στο νοσοκομείο Ελπής. Για αρκετή ώρα έχει παραμείνει κλειστή και η οδός Σκιάθου. Έχει ανοίξει τώρα ο δρόμος και στο σημείο παραμείνει ένα κλιμάκιο από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της φωτιάς που οδήγησε στον θάνατο της άτυχης γυναίκας.
0: Να περάσουμε όμως τις αγροτοδασικές πυρκαγιές, γιατί είναι πολλαπλά τα μέτωπα.
2: Ναι, είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Κώστα, το τελευταίο 24ωρο 42 πυρκαγιές όλη τη χώρα. Πιο δύσκολες είναι στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη πάλι. Και μάλιστα μας έλεγαν, Κώστα, την πολιτική προστασία ότι ανησυχεί ιδιαίτερα και προκαλεί προβληματισμό στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική. Για ποιο λόγο εκδηλώνονται τόσες πολλές φωτιές γύρω από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε όμως από το Ηράκλειο, διότι εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι, την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ανάμεσα σε σπίτια οι φωτιές ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112, τη δεύτερη φορά για να δοθεί εντολή εκένωσης από τα χωριά Μελιδοχώρη και Βοριάς και να κινηθούν προς το Ηράκλειο. Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές σε σπίτια, ωστόσο έχουν εκενωθεί, έγιναν κάποιες δραματικές, θα λέγαμε, απομακρύνσεις κατοίκων από κάποια σπίτια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι πολύ δυνατή άνεμη που είναι στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα η Κρήτη είναι σε red code κατάσταση, με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πάνω από 85 πυροσβέστες επιχειρούν, 5 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κάποια στιγμή επιχειρούσαν 11 ενάερια μέσα. Και δίνεται μάχη μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας. Το θετικό είναι ότι η βλάστηση εκεί είναι μεικτή, αγροτοδασική, αλλά όχι με πυκνό δάσος. Και ίσως αυτό κάπως βοηθάει την κατάσταση. Τα άλλα δύσκολα μέτωπα τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπες πριν από λίγο, είχαμε μια νέα φωτιά πάλι στο Δήμο Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό, στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, που ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. 12 πυροσβεστικά οχήματα με 31 πυροσβέστες επιχειρούν και 5 αεροσκάφη. Ενώ δύσκολη φωτιά έχουμε και στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. με 75 πυροσβέστες να επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα, 25 πυροσβεστικά οχήματα. Λίγο μετά τις 5 και εκεί ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους από το βόρειο τμήμα του χωριού της Ιρωτής να απομακρυνθούν προς τα βασιλικά. Και εκεί η φωτιά είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες, χωρίς ωστόσο για την ώρα να έχει αναφερθεί κάποια φωτιά. Ενώ νωρίτερα να πούμε κόσμο ότι είχαμε και άλλα μεγάλα μέτωπα.
0: Στην Ελευθερούπολη.
2: Ακριβώς, που έχουν τεθεί υπό έλεγχο και στην Ελευθερούπολη, κοντά στην Εγνατία Οδό, στο Γήθιο, στη Λακωνία, στη Βλιχάδια, στην Κάλυμνο και στις Μοίρες, στην Κρήτη, πάλι στον Δήμο Φεστού.
0: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι της. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Και ενώ λοιπόν Κώστα γράφτηκε χθες το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας που μόλις ξεκινά, με την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων για τους οποίους νωρίτερα είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές αναζητούν πια τον αποστολέα του email με βάση το οποίο έχει ανοίξει ουσιαστικά η αυλαία του συμπληρωματικού κύκλου των ερευνών σε μια προσπάθεια, αυτή τη φορά η υπόθεση να ερευνηθεί στην ουσία της και κυρίως να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις. 16 χρόνια συμπληρώνονται εξάλλου μετά από την τραγωδία της Μαρφίν, με σεβασμό, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά δικαστικές πηγές, στα δικαιώματα όλων των πλευρών, και προς την πλευρά των κατηγορουμένων και προς την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Για το λόγο αυτό, το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε φτάσει στο ελληνικό FBI βρίσκεται πια στο επίκεντρο των ερευνών, με την αρμόδια δικαστική λειτουργό, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, να έχει δρομολογήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες για να γίνουν οι ενέργειες να εντοπιστεί ο συντάκτης και ο αποστολέας του email που εισφέρει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να εξεταστεί ως μάρτυρας στον κύκλο αυτό της δικαστικής έρευνας.
0: Μιλάμε για τον Τραγέλα, αφού του να κατονομάζεται σε αυτό το email ως φυσικός αυτουργός του εμπρισμού της Μαρφίν, πρόσωπο το οποίο βρισκόταν στις φυλακές εκείνο τον καιρό.
3: Μιλάμε για το email εκείνο το οποίο δεν κατονομάζεται, φωτογραφίζεται όμως ακριβώς πρόσωπο το οποίο βρισκόταν, ήταν κρατούμενος την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο στις φυλακές Κορυδαλλού και είναι όχι ο μοναδικός, αλλά και αυτός ένας από τους λόγους που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων έχουν ζητήσει από τη δικαστική λειτουργό να κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή να εντοπιστεί ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που έστειλε αυτό το email, και μάλιστα επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές ότι η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος φαίνεται να είναι διατεθειμένη και να δώσει στοιχεία στις αρχές εάν τις ζητηθούν δια της επισήμου οδού, και να συνδράμει το έργο της δικαιοσύνης, ώστε να εντοπιστεί ο άνθρωπος αυτός και να εξεταστεί δηλαδή η αξιοπιστία του, όπως συμβαίνει σε όλες τις ποινικές υποθέσεις με τους μάρτυρες, οι οποίοι εισφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο στη διάρκεια μιας ποινικής διαδικασίας, πολύ περισσότερο μιας τόσο σοβαρής ποινικής έρευνας. Και επιπλέον να σου πω ότι σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε δύο κινήσεις ακόμα. Η μία κίνηση είναι από συνηγόρους υπεράσπισης προσώπων άλλων που είτε κατονομάζονται είτε φωτογραφίζονται σε αυτό το εντός εισαγωγικών αποδεικτικό μέσο, όπου εμφανίστηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, της είπαν ότι εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους εντολείς και ότι οι εντολείς τους είναι διατεθειμένοι να εμφανιστούν στην ανάκριση και να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Ακριβώς δηλαδή τηρώντας την ίδια γραμμή με την 46χρονη που μόλις είχε ενημερωθεί για το ένταλμα σύλληψής της εδώ στην Ελλάδα, αν και βρισκόταν στην Αγγλία, είχε επικοινωνήσει με τις αρχές και μέσω της συνηγόρου της είχε καταστήσει σαφέστατη την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης, να δώσει τις δικές της εξηγήσεις και να κριθεί. Τέλος να σου πω, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της Μαρφή, ότι σήμερα εμφανίστηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας και οι πρώτοι δικηγόροι εκπροσωπώντας συγγενείς θυμάτων, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας, να τη μελετήσουν και να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί να θυμίσουμε ότι το 2016, όταν είχε σχηματιστεί η πρώτη δικογραφία, είχαν εμφανιστεί πάλι τότε συγγενείς θυμάτων στην ανακριτική διαδικασία. Είχαν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, βλέποντας όμως ότι τα στοιχεία, οι ενδείξεις δεν ήταν τέτοιες ώστε να οδηγήσουν τους κατηγορούμενους στο ακροατήριο, παρά το γεγονός ότι είχε μεσολαβήσει η έκδοση που λέμε απλώς και είχαν καθίσει στο εδόλιο, οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας είχαν παραιτηθεί, γεγονός που έδειχνε το ότι τα στοιχεία ούτε οι ίδιοι τα πίστευαν και θα μπορούσαν να τα υποστηρίξουν, όπως αυτό στη συνέχεια αποτυπώθηκε από την ομόφωνη αθωωτική απόφαση της δικαιοσύνης για τους συγκεκριμένους δύο κατηγορούμενους.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική φωνική βία πραγματοποιείται την ώρα αυτή στο κέντρο της πόλης μετά τον φόνο του 20χρονου αυτιστικού Θοδωρή στο Άργος. Ο Μιχάλης Λιγάκης βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Τα προπύλαια που αυτή τη στιγμή εκατοντάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα. Τα προπύλαια όπου σε λίγη ώρα θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Να πούμε εδώ ότι ακόμα ο κόσμος δεν έχει κατέβει στην οδό Πανεπιστημίου, άρα ο δρόμος είναι ακόμα ανοιχτός. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα φωνάζουν θύματα όπως κανένα άλλο θύμα αστυνομικής βίας. Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Να μπει φρένο στην εγκληματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι το κάλεσμα των απευθύνων οργανώσεις, συλλογικότητες και κοινωνική φορείς αριστεράς. Στην Αθήνα τώρα η πορεία να γίνει σε 7 η ώρα, σε λίγα λεπτά έχουν γίνει προσυγκεντρώσεις. Υπάρχουν επίσης αντίστοιχη πορεία στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι στις ανακοινώσεις τους οι διοργανωτές συνδέουν την υπόθεση του 20χρονου με το πρόσφατο εργατικό δυστύχημα που έγινε στο Ασκόπηδο, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και ακόμα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από έκρηξη σε χώρο εργασίας. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά από έναν μήνα fast track συνεδριάσεων, η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ολοκλήρωσε τις εργασίες της με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση εξαιρουμένου του Πασόκ σε ό,τι αφορά τις δικές του προτάσεις για συγκεκριμένα άρθρα. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Τίτλοι τέλους λοιπόν για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπου οι συνενέσεις πήγαν περίπατο, καθώς η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφάλισε τη στήριξη της αντιπολίτευσης σε καμία από τις προτάσεις της. Όλα τα κόμματα γύρισαν την πλάτη στις προτάσεις της συμπολίτευσης για την αναθεώρηση περισσότερων από 30 άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας, με εξαίρεση, όπως είπες και εσύ, το Πασόκ, το οποίο στην ψηφοφορία που έγινε στην Επιτροπή, αν και είπε όχι στα περισσότερα άρθρα, δήλωσε παρόν σε εκείνα για το οποίο έχει καταθέσει δική του πρόταση, όπως επί παραδείγματος το άρθρο 16 που αφορά την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία, να πούμε ότι ως τη Δευτέρα τα κόμματα θα πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις τους στο Προεδρείο της Επιτροπής. Εν συνεχεία την σκυτάλη παίρνει η Ολομέλεια, όπου την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το διήμερο 23 και 24 Ιουλίου θα συζητήσει για τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα, παρουσία του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, ενώ τη Δευτέρα 27 του μηνός θα διεξαχθεί εκτός απρόόπτου η πρώτη ψηφοφορία. Ένα μήνα αργότερα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου, θα γίνει και η δεύτερη ψηφοφορία. Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι όσα άρθρα στην παρούσα προτείνουσα Βουλή εξασφαλίσουν 151 ψήφους, θα χρειαστούν 180 για να εγκριθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Και φυσικά όσα πάρουν τώρα 180 ψήφους θα χρειαστούν 151 για να περάσουν από την επόμενη Βουλή.
0: Δημήτρη Ράντος, ευχαριστώ πολύ. Η συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε σε αυτό το στάδιο. Η μακρά άτυπη προεκλογική περίοδος που διανύουμε όμως προχωρά κανονικά. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, από την έβεια που περιοδεύει σήμερα σε μια επίσκεψη μεστή εξαγγελιών και εγγενείων. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Απόστολε.
6: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Ήταν μία ακόμη αναφορά μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια, που βεβαίως είχε σαν στόχο να μετριάσει και την αναθέρμανση των σεναρίων για πρώτες εκλογές στο φθινόπωρο, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος της Βουλής σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης, της διαδικασίας και του αιτήματος κυβέρνησης να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος Αυγούστου. Είναι βεβαίως σαφές ότι το κλίμα είναι προεκλογικό. Όπως είπες και εσύ, και η σημερινή περιοδία του κ. Μητσοτάκη περιλάμβανε εγγένεια σε δρόμους, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για την παράκαμψη, για το έργο της παράκαμψης της Χαλκίδας, και βεβαίως στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλα εγγένεια και μεταξύ άλλων και μεγαλύτερων έργων, όπως την επόμενη εβδομάδα, 23 του μήνα, στα Γραβενά, που είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί το βόρειο τμήμα του Ε65 το δικό άξονα, και στο τέλος του μήνα ο προγραμματισμός είναι για τους 5 νέους σταθμούς στην Θεσσαλονίκη, την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Βεβαίως παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης με τις δηλώσεις για εκλογές στο τέλος της τετραετίας, ήταν έξω του 2027, επισημαίνει και το στόχο της αυτοδυναμίας. Αναφέρθηκε και σήμερα στις ομιλίες που έκανε στην Βόρεια Εύβοια. Και πρέπει να σου πω ότι από τα όσα είπε, νομίζω ότι αξίζει να σημειώσει κανείς και μια αιχμή που έχει σαφέστατα να κάνει με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, που γνωρίζουμε ότι αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το αν και πότε θα ανακοινώσει τελικά την ίδρυση νέου κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έκανε μια προσωπική, όπως είπα, αναφορά στη διάρκεια της επίσκεψης στα έργα, ότι είναι για μένα, είπε, μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής στην Εύβοια, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Νομίζω, Κώστα, είναι σαφής η αιχμή από την πλευρά του Πρωθυπουργού για τα γεγονότα τότε, και να σου πω ολοκληρώνοντας ότι αύριο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, και όπως πληροφορούμαστε θα συζητηθεί η πορεία, η διαδικασία για συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά, οδικά, σιδηροδρομικά.
0: Απόστολε Λεχονδρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Στο χώρο του ΠΑΣΟΚ τώρα. Με εκδήλωση αυτή τη φορά για την παιδεία, συνεχίζονται σήμερα οι πρωτοβουλίες εξωστρέφειας της Χαριλάου Τρικούπη, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μερίδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την οποία θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
7: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να αναδείξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με μια ακόμη πρωτοβουλία. Μετά το φάκελο συνταξιοδοτικό και τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, σειρά σήμερα έχει η μερίδα για την παιδεία, η οποία είναι σε εξέλιξη στο Δίο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, να σου πω, οι θεματικές ενότητες αφορούν το ψηφιακό σχολείο και την τεχνητή νοημοσύνη, το πράσινο σχολείο και την οικολογία, την αντιμετώπιση του μπούλινγκ και τη συμπερίληψη. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο, αλλά και ο χαρακτήρας του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις συζητήσεις παρεμβαίνουν εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Το ενδιαφέρον βεβαίως στρέφεται στις ομιλίες του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος, θυμίζω Κώστα, ότι ως υπουργός παιδείας στο παρελθόν είχε ανοίξει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Με ενδιαφέρον εξάλλου αναμένεται εκεί η ομιλία της Άννας Διαμαντοπούλου, επίσης είχε διατελέσει υπουργός παιδείας, και προφανώς δεν είναι τυχαίες οι παρεμβάσεις. Να θυμίσω εδώ ότι κατά τη διακυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2011 είχαν προωθηθεί σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στα δημόσια πανεπιστήμια μέσω του γνωστού νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος είχε ψηφιστεί τότε με ευρία πλειοψηφία και ήταν αρκετά πρωτοποριακός για ζητήματα όπως η διαβίωμάθηση και η διασύνδεση με το εργασιακό περιβάλλον, η επαγγελματική κατάρτιση, θέματα που είχαν τεθεί τότε στο νόμο και τέθηκαν και στην ημερίδα η οποία είναι σε εξέλιξη όπως αναφέραμε. Στο προσκήνιο πάντως, σε κάθε περίπτωση, λόγω και της συνταγματικής μεταρρύθμισης αναθεώρησης βρίσκεται το άρθρο 16 και εδώ να θυμίσω, ανοίγοντας Κώστα μια μικρή παρένθεση, ότι είναι αλήθεια πως το 2024 είχε προκαλέσει σωκοματικές τριβές με αφορμή τότε το νόμο Πιερακάκη για ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Το ΠΑΣΟΚ τελικά τότε είχε καταψηφίσει παραπέμποντας τις όποιες αλλαγές για μη κρατικά πανεπιστήμια μόνο μέσω αναθεώρησης του συντάγματος. Ποια είναι λοιπόν η θέση του ΠΑΣΟΚ? Λέει ναι στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, θέτοντας όμως ως απαράβατη προϋπόθεση τον αυστηρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την ταυτόχρονη ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Να σου πω ότι η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατά τα λοιπά, μιας και κινούμαστε ατύπως σε ένα προεκλογικό περιβάλλον, κάτι που εισπράττουμε από την κινητικότητα, τις περιοδίες και τα εγγένεια έργων από τον Πρωθυπουργό, αναφερθήκατε εκτενώς νωρίτερα με τον Απόστολο Χονδρόπουλο, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες, με τον κύριο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση. Αυτό αποτυπώθηκε, να θυμίσω εδώ, και στη χθεσινή συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής ενόψη ΔΕΘ, όπου θα αναδειχθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Χθες έδωσε μια πρώτη γεύση, τον τόνο, συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία πρώτον, δεύτερον πιο παραγωγική οικονομία και τρίτον περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Κλείνοντας να σου πω, Κώστα, ότι η Χαριλάου Τρικούπη, παρά τα δημοσκοπικά ευρήματα και την δημοσκοπική υπεροχή της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνει ότι το πολιτικό διακύβευμα είναι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα.
0: Καταρίνα Παπαβασιλείου, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, βέβαια, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία αναφέραμε, άναψε άλλες φωτιές. Μιλώντας στο σταθμό μας και κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανηθικότητα, επειδή ζήτησε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα προσχωρήσουν στην Ελλάδα να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Επ' αυτού απάντησε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνικου Φωνικολάκου, λέγοντας ότι δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με τη διατήρηση των εδρών από όσους αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθάρισε ίδια ότι το τι πράττει το κάθε στέλεχος είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής συνείδησης. Αλλά βέβαια οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν θυελώδεις. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ανακοίνωσαν τρεις ακόμη βουλευτές. Το προσεχές Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει σήμερα, και μάλιστα ομόφωνα, νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά με αποχή του Σοκράτη Φάμελου από τη διαδικασία. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσιγιάννης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, Κώστα. Το τραγούδι που λέει ο Γιώργος Νταλάρας, «Εφτά νομά σε ένα δωμάτιο», ξέρεις?
0: Εφτά ήταν όντως.
8: Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη.
0: Αλλά και να κάνει τους 7-8.
8: Αλλά και να κάνει τους 7-8, γιατί αποφασίστηκε να υπάρξει επιστολή, να στείλει επιστολή ο κύριος Αμανατίδης στο Προεδρείο της Βουλής, με την οποία ζητά την επανένταξη του κύριου Παύλου Πολάκη στο κόμμα, κάτι που επαληθεύτηκε πριν από λίγη ώρα από το Προεδρείο της Βουλής. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ενεργούς βουλευτές που είναι αποφασισμένοι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχει 8. Οι υπόλοιποι είτε έχουν παραιτηθεί εδώ και τρεις ημέρες, φεύγοντας τρεις-τρεις. Κάποιοι άλλοι δεν συμμετείχαν σήμερα στη συνεδρία της κοινωνικής ομάδας, άρα...
0: Η σημερινή συγκομιδή αποχωρήσεων ήταν η κύρια Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ποιοι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, να μην έχουν ανακοινώσει αποχώρηση, αλλά να μην έχουν λάβει μέρος στη σημερινή συνεδρίαση?
8: Είναι, πρώτα απ' όλα είναι και κάποιοι που δεν είναι απαραίτητα ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι και η περίπτωση της κυρίας Νίνας Χασιμάτη, η οποία έχει σκοπό να πάει στο Πασόκα, από ό,τι ξέρουμε. Είναι η κυρία Γεροβασίλη, είναι ο κύριος Κόκαλης.
0: Και είναι ο κύριος Φάμελος.
8: Ο κύριος Φάμελος, πρώτος, ναι. Όλα, ο οποίος δεν πήγε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί διαφώνησε με την ατζέντα την οποία είχε επιβάλλει η ημερήσια διάταξη, δηλαδή δεν του άρεσε και δεν ήθελε να την νομοποιήσει, όπως είπε, ο κύριος Ξανθόπουλος, ο οποίος ήταν αυτός που τηλεφώνησε αν θα παραστεί ή όχι. Βέβαια, για την πλευρά του κυρίου Πολάκη, αυτά που...
0: Μίλησε για απαράδεκτη μεθόδευση, αντίθετη με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και με τις αξίες της αριστεράς.
8: Ναι. Από την πλευρά πάντως του κυρίου Πολάκη, αλλά και των υπόλοιπων που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει το πάνω χέρι στα καθοδιοικητικά όργανα της Κουμουνδούρου, τα κομματικά, η στάση αυτή του κυρίου Φάμελου δεν κάνει επιβεβαιώνει απλώς ότι και ο ίδιος έχει ένα σχέδιο να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να καταλήξει στο τέλος την ελάση του κυρίου Τσίπρα. Οπότε οι 8 που έχουν απομείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα είναι αυτοί που θα σηκώσουν και το βάρος της επόμενης ημέρας, μαζί με πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, για να αναστήσουν το κόμμα και να δρομολογήσουν τις διαδικασίες της αυτόνομης καθόδου του στις εθνικές εκλογές.
0: Αρχής γενομένης από όσα αναμένονται το Σάββατο, δηλαδή.
8: Το Σάββατο θα έχουμε, το Σάββατο το πρωί, πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, θα έχουμε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, 8 βουλευτές όπως όλα δείχνουν, γιατί μέχρι αύριο το απόγευμα, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 17 βουλευτές επισήμως, 8 πήγανε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξουν νέο γενικό γραμματέα, αλλά οι υπόλοιποι από τους 17 7, οι υπόλοιποι είναι σε φάση
0: να... Οι 10 βουλευτές της γκρίζα ζώνης, ναι.
8: Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μέχρι την Παρασκευή και πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έως το Σάββατο θα έχουμε τουλάχιστον 2 και 7, 9, 11 αποχωρήσεις ακόμα. Από βουλευτές του κόμματος.
0: Έχουμε ανακοινωμένες υποψηφιότητες για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
8: Είναι ο του κυρίου Πολάκη, ο οποίος διεκδικεί να είναι υποψήφιος, και της κυρίας Ρένα Ζούρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή στους 8 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι οποίοι θα κρίνουν ποιος θα είναι ο επικεφαλής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το πλεονέκτημα το έχει η κυρία Ζούρου. Σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας, δηλαδή από τους 8 έχει περισσότερους, έχει παραπάνω από 4 υποστηρικτές. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, επειδή υπάρχει και η ενδιάμεση πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Νίκος Παπάς, ότι το κόμμα πρέπει να πορευτεί με συλλογική ηγεσία μέχρι τις εθνικές εκλογές. Οπότε το σενάριο που θα δούμε να εκτελήσεται το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ θα προβλέπει ενδεχομένως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Δούρου, γραμματέας του κόμματος ο κύριος Παπάς και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης. Έτσι,
0: χίλιοι καλή χωρών. Γιώργο Κατσέγιαννη.
8: Μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία φιλοδοξούν να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος.
0: Γιώργο Κατσέγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να μεταφερθούμε εκτός σύνορων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμπ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Και τα συμφραζόμενα όλων αυτών, η επίσημη επίσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιήσει το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα προτείνει ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της ηττικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λίβανου. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Πάνο Κουριώτη, μεσανατολιστή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
9: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι στο νέο αυτό γύρο εχθροπραξιών, τι διαφορές μπορούμε να διαπιστώσουμε σε σχέση με τον πόλεμο των 40 ημερών, όπως έχει αποκληθεί ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε με την ατυχή σας ακατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.
9: Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, εισέρχεται σε αυτόν τον νέο γύρο εχθροπραξιών, σαφώς ενδυναμωμένη, για τους εξής λόγους θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε. Καταρχάς νιώθει ότι έχει νικήσει τους δύο προηγούμενους γύρους, τόσο τον πόλεμο των 12 ημερών, όσο και τον πόλεμο των 40 ημερών. Άρα ένα βασικό στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει μετατοπιστεί πλήρως η ατζέντα από τους αρχικούς στόχους του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος ή τέλος πάντων η αποδυνάμωση των βαλιστικών του δυνατοτήτων ή εν τέλει όταν απέτυχαν όλα τα άλλα να μπουν φραγμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα. Πλέον όλοι συζητούμε για το αν ή όχι διαθέτει το Ιράν κυριαρχία επί των στενών του Ορμούς.
0: Και παραλλήλως να συζητάμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο Λίβανο. Δηλαδή στο προσκήνιο έχουν έρθει και έχουν απομείνει ουσιαστικά ως βασικά αντικείμενα ένοπλης αντιπαράθεσης δύο θέματα τα οποία δεν προϋπήρχαν ως ανοιχτά θέματα της περιπέτειας που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου. Ακριβώς, ναι. Ναι.
9: Και σύντησε άλλες και κάτι ακόμα σοβαρότερο που θεωρείται μεγάλη εθνική επιτυχία στο Ιράν είναι φυσικά και το μέλλον των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, όταν οι ίδιοι Αμερικανοί από δημοσιεύματα, από αναλύσεις που διαβάζουμε, συζητούν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο μεταφοράς των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, δεδομένου ότι είναι ευάλωτες, μεταφοράς τους στο Ισραήλ, εκτός του βεληνικού στον όσο γίνεται των Ισραηλινών, των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια πολύ σημαντική νίκη για το Ιράν, μια πολύ σημαντική επιτυχία, γιατί είναι η πρώτη φορά από το 1979 που ουσιαστικά μιλάμε για την παταγώδη αποτυχία του δόγματος Κάρτερ στην περιοχή του Κόλπου, που υποτίθεται θα γιώταν την ασφάλεια όλων αυτών των χωρών, και την αντικατάστασή του με κάτι άλλο, με μια νέα συνθήκη όπου πλέον οι Αμερικανοί θα έχουν μικρότερη παρουσία στην περιοχή. Και σε σχέση με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ιράν, να προσθέσω και να το κλείσω εδώ σχετικά με το ερώτημά σας, ότι φυσικά το Ιράν σε αυτό το νέο γύρο εχθροπραξιών, μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους, δεν είναι μόνο ότι δεν διστάζει να ανταπαντήσει με αντίπεινα, με την οριζόντια κλιμάκωση κλπ. Αλλά φαίνεται να έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέτει το ίδιο κόκκινες γραμμές και δεν φοβάται μάλιστα να τις υπερασπιστεί, όπως είδαμε με τις επιθέσεις του κατά τον τάνκερ, που δεν συμμορφώνονταν με τις πορείες που υποδείκνυαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίες φυσικά απέρεαν από την δική του ανάγνωση επί του άρθρου 5 του Μνημονίου συνεννόησης που είχε υπογραφεί με τη ΣΥΠΑ, που κάνουν σαφώς αναφορά για arrangements, για διευθετήσεις που πρέπει να ζητήσουν τα πλοία που θέλουν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
0: Επιχειρησιακά βλέπουμε το Ιράν να επιμένει στη γραμμή που ακολούθησε και στον πόλεμο των 40 ημερών για σφυροκόπημα των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η αμερικανική πλευρά πάλι δείχνει πιο συγκρατημένη σε σχέση με ό,τι έγινε στον προηγούμενο γύρο, επικεντρώνοντας σε στρατιωτικούς στόχους. Ίσως η απουσία του Ισραήλ από τις επιχειρήσεις να το εξηγεί κιόλας αυτό. Τα πλήγματα σε πολιτικούς στόχους και υποδομές χρησιμοποιούνται ως τώρα περισσότερο ως απειλή από μέρους του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αναρωτιέμαι αν οι επιτυχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι τέτοιες όπως τις περιγράψατε. Γιατί βλέπουμε τόση πολύ γκρίνια στο εσωτερικό της πολιτικής τάξης του Ιράν? Γίνεται όλο και πιο εμφανής τώρα τελευταία.
9: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και εξηγεί ακριβώς γιατί φαίνεται οι διαπραγματευτές της διοίκησης Πεζεσκιάν, γιατί αυτή τη στιγμή οι μετριοπαθείς, οι μεταρρυθμιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που κυβερνούν στο Ιράν. Αυτή είναι η διοίκηση.
0: Οι μεταρρυθμιστές και οι λεγόμενοι πραγματιστές, με πρόσωπα εχμής, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών, ναι, Αραχτσί. Αλλά το περιβάλλον του νέου, ναι, ανώτατου ηγέτη ουσιαστικά τους καταγγείλει για μειοδοσία.
9: Ακριβώς επειδή τους κατήγγειλε για μειοδοσία, και αυτό παίζει έναν μεγάλο ρόλο. Είδαμε να προφυλακίζουν, νομίζω, και τον Αραχτσί πριν μερικές μέρες, νομίζω κατά τη διάρκεια της κηδείας ή σε κάποια άλλη φάση να του προσάπτουν μειοδοσία κλπ. Ή ότι δεν έχει υπερασπιστεί στον ύψιστο βαθμό τα εθνικά συμφέροντα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε να υιοθετούν και μία, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών άτεγκτη στάση. Να μην παρουσιάζουν μία εφικτική στάση απέναντι στη ΣΥΠΑ και να λένε θα υπερασπιστούμε αυτά που θεωρούμε εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία όμως συνειδητοποίησαν ότι επιθυμούν να τα ασκήσουν μετά τον τελευταίο πόλεμο που τους επιβλήθηκε. Γι' αυτό βλέπουμε να ακολουθούν αυτή την στεναρή στάση. Πιστεύω επειδή ακριβώς τους ασκείται αυτή η πίεση στο εσωτερικό και θέλουν φυσικά να δείξουν ότι παραμένουν ισχυροί και διατηρούν μια σταθερή γραμμή απέναντι σε αυτό.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τις εξελίξεις στο έτερο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου. Τι μπορεί, ναι, να περιμένει κανείς εκεί?
9: Εδώ τι να πούμε, κύριε Ράπτη, προφανώς κινδυνεύει η κυβέρνηση του Λιβάνου, ο πρόεδρος Αμούν, να μείνει στα βιβλία της ιστορίας ως ο Quisling της Μέσης Ανατολής. Διαπραγματευόμενος με τους κατακτητές του εδάφους της επικράτειάς του, τους δολοφόνους των πολιτών του, αυτούς που έχουν εκτοπίσει περίπου το 20% του πληθυσμού του.
0: Ο Λίβανος είναι μια χώρα με βαριά εμφυλιοπολεμική κληρονομιά, προφανώς για ορισμένους. Το μέτωπο προς τον εσωτερικό εχθρό της Χεζμπολάχ έχει προτεραιότητα έναντι της απόκρουσης των εισβολέων.
9: Ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το πραγματικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση του Λιβάνου. Μιλάμε για μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γιατί σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο, ας πούμε, της 26ης Ιουνίου που υπόγραψαν υπό αμερικανική αιγίδα με το Ισραήλ, τι προβλέπει ουσιαστικά αυτή η συμφωνία? Πρέπει η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποφασίσει, δηλαδή βρίσκεται στο εξής διλήμμα: ή θα συνενέσει στην συνέχιση της Ισραηλινής επιθετικότητας εντός του εδάφους της, προκειμένου να αναθέσει στην ίδια τον αφοπλισμό της Χεζμπάλα, άρα ουσιαστικά δίνοντας το πράσινο φως στο Ισραήλ να συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο όνομα της δικής του ασφάλειας, αλλά μέσα στο εσωτερικό του Λιβάνου, και έτσι ουσιαστικά η κυβέρνηση του Λιβάνου νομιμοποιεί την αντίσταση της Χεζμπάλα στα μάτια μιας υπολογίσιμης μερίδας του πληθυσμού, ή η άλλη επιλογή για την κυβέρνηση του Λιβάνου, γι' αυτό μιλάω για διάσταση.
0: Να αναλάβει η ίδια τον αφοπλισμό της ειδικής οργάνωσης, πράγμα που ο ίδιος ο στρατός επιμελώς αποφεύγει τόσους μήνες που πιέζεται γι' αυτό.
9: Ναι, γιατί μπορεί ένας όρος που τους θέτει βάσει αυτών των πιλωτικών ζωνών που έχουν συμφωνήσει το Ισραήλ είναι να αποδείξουν ότι είναι σε θέση οι Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αφοπλίσουν τη Χεζμπάλα, προκειμένου να αποσυρθούν από περιοχές και να τις δώσουν πίσω στην να περάσουν, να περιέλθουν υπό τον έλεγχο του κράτους του Λιβάνου. Άμα όμως ξέρουμε επιχειρήσουν να το κάνουν αυτό, είναι πολύ πιθανό η χώρα να διολιστήσει σε εμφύλιο. Και είναι μαθημένος ο Λίβανος, όπως είπατε σωστά και πριν, από αυτή την βαριά τραυματική παρακαταθήκη των εμφυλίων.
0: Ήταν ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πάνος Κουριώτης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα
9: 94. Γεια σας, κύριε.
0: Και μια και μιλούσαμε για Μέση Ανατολή, αναπόφευκτα ο νους πηγαίνει στο θέμα των τιμών των καυσίμων. Σταδιακά περνά στις αντλίες η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμμολύβδη και των 5 λεπτών στο δίζελ εν μέσω των αναταράξεων που παρακολουθούμε. Ωστόσο, οι οδηγοί μπορεί να μην δουν ολόκληρη τη μείωση, καθώς οι νέες αυλές στη χονδρική απειλούν να ροκανίσουν μέρος του ωφέλους. Το θέμα ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιο.
10: Σταδιακά περνά από χθες στις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση περίπου 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμμολύβδη και 5 λεπτών στο δίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται πρώτα στα πρατήρια που έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα με τα νέα μειωμένα τιμολόγια. Στα υπόλοιπα, η έκπτωση θα περνά σταδιακά καθώς θα ανανεώνονται τα αποθέματα. Εάν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο, η έκπτωση θα περάσει ολόκληρη στην απλή. Η τιμή μπορεί θεωρητικά να υποχωρήσει στο 1 ευρώ και τα 87 λεπτά. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, το όφελος φτάνει περίπου τα 5 ευρώ. Στο ντίζελ από το 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο, η τιμή θα μπορούσε θεωρητικά να πέσει στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, με όφελος 2,5 ευρώ στα 50 λίτρα. Υπάρχει όμως και ένας αστερίσκος. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές και οι νέες αυξήσεις στη χονδροπορική μπορούν να ροκανίσουν μέρος της έκπτωσης. Για παράδειγμα, αν η βενζίνη επρόκειτο να αυξηθεί κατά 4 λεπτά λόγω της διεθνούς αγοράς, η έκπτωση των 10 λεπτών θα σήμανε τελικά καθαρή μείωση περίπου 6 λεπτών στην αντλία. Το μέτρο μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένος στις ανατιμήσεις παρά ως θεαματική τόση των τιμών. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Την απόφαση του να προχωρήσει σε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάν, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
11: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Τα πάνω κάτω στο Υπουργείο Μετανάστευσης έφερε η απόφαση της 17ης Επιτροπής Προσφυγών που έκανε δεκτή την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάν, ο οποίος ήταν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και το οποίο όμως του άρθηκε μετά από απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Θάνου Πλεύρη. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα το Υπουργείο να, σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο και ο κ. Πλεύρης, να δώσουν εντολή για άμεση προτεραιότητα μιας αίτησης που θα ακυρώνει την απόφαση της 17ης Επιτροπής Προσφύγων, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές. Όπως λένε μάλιστα οι ίδιες πηγές, η αίτηση ακυρώσεως καταδύεται με το σκεπτικό ότι η απόφαση της Επιτροπής βρίσκει νομικών πλημελιών, ενώ υπερασπίζουν ότι δεν απαντά στην τεκμηριωμένη απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου, καθώς το Πακιστάν δεν θεωρείται πλέον μια χώρα η οποία θα μπορούσε να κινδυνεύσει. Τώρα, ποιος είναι ο συγκεκριμένος Πακιστανός? Ο Τζαβέντ Ασλάν, ο οποίος είναι εδώ και 30 χρόνια στη χώρα μας, έχει έντονη δράση στον χώρο της εκπροσώπησης μεταναστών, είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος από το 2005 και μάλιστα κατά καιρούς έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Το 2006, πρέπει να υπενθυμίσω, συνελήφθη την Ελλάδα λόγω εκκρεμούς εντάλματος από το Πακιστάν για διακίνηση μεταναστών, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα έκδοσης. Το 2012, συνελήφθη εντάλματος από το Πακιστάν για διακίνηση μεταναστών, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα έκδοσης. Το 2012,

0: και εκείνη από τον τότε Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, αλλά και πάλι η προσφυγή του συγκεκριμένου Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας είχε εκριθεί θετικά, με αποτέλεσμα και η απόφαση του κ. Μεταράκη να μην ισχύσει.
1: Νεκτάρη Ανδρόπουλε, σε ευχαριστώ. Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν επιτρέπεται όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Αποφάνθηκε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό της προστασίας της καθημερινότητας των ενίκων, έκρινε ότι οι όροι του κανονισμού δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες και διέταξε τη διακοπή της συγκεκριμένης χρήσης, κάνοντας δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας. Η απόφαση έρχεται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας. Η μείωρη σύσκεψη έλαβε χώρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία παρευρέθηκαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αριστίδη Κορέα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Κατά πληροφορίες, η σύσκεψη κατέληξε στην απόφαση να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να υποχρεωθεί στην περισυλλογή των φθαρτών υλικών από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Καθώς δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Ενώ μεταξύ, εισαγγελική παρέμβαση είχαμε μετά τις αναφορές για ρογμές σε τείχους κτηρίων στην Κυψέλη εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Και στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καλησπέρα, Γιώργο. Που είναι η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος, αναρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προσθέτοντας ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση με την Αττικό Μετρό, ενώ θα επιδιώξει και συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και συνδεόμαστε με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα Κώστα. Στην σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ των κατοίκων της Κυψέλης μετά τις διαπιστωμένες ζημιές που έχουν υποστεί πολυκατοικίες, οι οποίες όπως φαίνεται τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω του μέτρο Πόντικα, τα έργα του μετρό της γραμμής 4 από την Βελπίδων ως την πλατεία Κυψέλης. Ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Χάρης Δούκας είπε ότι αύριο 12 η ώρα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της Αττικό Μετρό για το θέμα, στην οποία θα παραστούν και κάτοικοι, ενώ από την πλευρά του δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα παραστεί. Θα είναι συνέχεια στον πλευρών των πολιτών, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ούτε ευθύνη ούτε αρμοδιότητα, προκειμένου να αναζητηθεί το δίκιο τους και βέβαια να τακτοποιηθεί το όλο ζήτημα και να αποδοθούν και όποιες ευθύνες. Κώστα.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, ευχαριστώ πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μάρο Κοντού νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 1984, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από το 1995 έως το 2002. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ενός λεπτού σιγή τήρησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, τιμώντας τη μνήμη της. Και να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ηθοποιός Μάρο Κοντού άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στην πολύχρονη καριέρα της πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες μεγάλου μήκους και θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με καταγωγή από τα

0: Ψαρά γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι.
1: Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.
0: Σπούδασε στη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα και για μία πενταετία, από το 1953 έως το 1958, συμμετείχε στο χορό του αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου. Το 1958 απέκτησε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου» των Τσιφόρου και Βασιλιάδη με το θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς θεάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παίζοντας έργα πρόζας και αργότερα σε επιθεωρήσεις.
2: Αυτό που σου λέω εγώ!
3: Συνεθελένη!
2: Συνεθεσία, Αντωνάκη!
3: Πρόσεχε, γιατί εγώ είμαι παράγρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
2: Τώρα, πάρ' και φύγε! Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και έλα στα παλιά σου!
0: Το σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική της ρόλη ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και το έγκλημα στα παρασκήνια. Ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «Λίμωνο στους νέους» και δεκάδες άλλες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα», «Ο άνδρας της γυναίκας μου», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Η Δε γίνει να φοβείται τον άνδρα», «Μία γυναίκα κατηγορείται», «Αχ και να μουν άνδρας», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η οικογένεια Χωραφά». Υπήρξε βασική παρτενέρ στις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα, με τον οποίο συμπροταγωνίστησε σε 13 ταινίες, όπως «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι», «Ο Γεροντοκόρος», «Καπετάν Φάντης Μπαστούνη», «Κρίμα τον Μπόι σου», «Ένας τρελός γλεντζές», «Ο Φαφλατάς». Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς, που προβλήθηκε από το Μέγκα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε ακόμη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η σπουδαία ηθοποιός συνδέθηκε και με τον Αθήνα 1984, καθώς υπήρξε πρόεδρος του ραδιοφώνου της Αθήνας από το 1995 έως το 2002.

0: Και μεταφερόμαστε στην αθλητική επικαιρότητα εν ώψη του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ, με Αργεντινή και Αγγλία να αναμετρώνται στις 10 για μια θέση στον τελικό της Κυριακής. Ο λόγος στον Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, κύριε και κύριοι. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Αργεντινή Αγγλία, λοιπόν, απόψε στις 10 αερίες συνδεξιές θα δώσει από την ΕΡΤΕΝΑ. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με τον χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, του 1986. Το πολύ μεγάλο γκολ που σημείωσε ο φιλικός Αργεντινός άσος, περνώντας σχεδόν όλη την άμυνα της Αγγλίας στον ίδιο παιχνίδι, και φυσικά τον πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα μάτς το οποίο θα δώσει πάντως το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου ήδη περιμένει η Ισπανία, διακέρδισε χθες τη Γαλλία με σκορ 2-0. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννης στην Αυστρία. 3-0 βρίσκεται πίσω στο σκορ η ομάδα του Τριφυλιού στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα ξεκινά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτεσε στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ως προς την πρόβλεψη του καιρού, ένα θα σας πούμε, ετοιμαστείτε για ζέστες, καθώς αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου μετά το μεσημέρι. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στην παραγωγή, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Παραχωρούμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στην Αταλία Κανταρτζή για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι Ατελία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ηράκλειο Κρήτης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στα μέτωπα. Στη Σουρωτή και τη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Φωτιές μένονται επίσης στην Ελευθερούπολη Καβάλας και στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου επίσης ενεργοποιήθηκε το 112. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν στις πολυκατοικίες. Η Ελληνικό Μετρό σε ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Σημειώθηκε ότι δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικίνδυνοτητα από τις εργασίες που τελούνται. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας Θάνο Πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην Εισαγγελία, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν επιτρέπεται όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, αποφάνθηκε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό της προστασίας της καθημερινότητας των ενίκων, έκρινε ότι οι όροι του κανονισμού δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες και διέταξε τη διακοπή της συγκεκριμένης χρήσης, κάνοντας δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας. Η απόφαση έρχεται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις συνιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδούς Σκιάθου στα Πατήσια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Αθήνα 984 αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ από το 1995 έως το 2002, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη στήριξη του πολιτικού πλουραλισμού, την αναβάθμιση του πολιτιστικού προγράμματος και την προώθηση της ψηφιοποίησης του αρχείου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και πλήθος καλλιτεχνών. Αντί ο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μηνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά της, ο Αθήνα 984 μεταδίδει αποσπάσματα συνεντεύξεων που παραχώρησε στο σταθμό μας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό το Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα ο νεοεκλεγής γραμματέας της Γιάννης Αμανατίδης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Αύξηση της συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης καταγράφηκε την περίοδο 2012-2021 σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, κυρίως στη Νότια και στη Μεσόγειο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Στην Ελλάδα τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έγιναν εντονότερα, με τους ερευνητές να προειδοποιούν για επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.
3: Όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα κανέναν που να μην έχει αφήσει ύποπτα ίχνη στο πέρασμά του. Και από κάτω, Μάρο Κοντού, περαστική, αποσιωπητική.

0: Η ιστορία των ερωτικών σχέσεων είναι διαχρονική.
1: Όχι διαχρονική.
0: Διαχρονική, Αντωνάκη μου, διαχρονική. Τα ξεχνάς τα δικά μας.
1: Εγώ, κυρία μου, σε κυνηγούσα με το ποδήλατο πίσω από το τραμ 2 ώρες. Και να τι έπαθε.
0: Αν δεν ανέβαινες όμως, αν δεν με έβλεπες, αν δεν σε έβλεπα κι εγώ και γνώριζα κάποιον άλλον, τι θα γινότανε?
1: Θα γλίτωνα.
0: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα? Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα? Το κάθε λεπτό λοιπόν, η κάθε στιγμή, η κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
1: Εγώ δεν πιστεύω στη μοίρα.
0: Αχ, Αντωνάκη μου.

0: Κυρία Μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε? Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί?
1: Ναι.
0: Για δώσ' του μία, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό κυρία Μέρη μου, αυτό. Να γιάσουμε τα χεράκια σας κυρία Μέρη μου.

0: κύριε Μέρουλα, μπράβο.
1: Πες μου μια λέξη, Μάνος Χατζηδάκης, Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού. Ένας αγαπημένος δίσκος μου, μια αγαπημένη εποχή, δάσκαλός μου ο Δημήτρης Χόρν, τα πιο ευτυχισμένα θεατρικά μου χρόνια.

Μάρο Κοντού, η Ελένη Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Αυτός είναι ο τίτλος από ένα σημερινό άρθρο στην Καθημερινή που κάπως έτσι ανακοινώνει ότι η σπουδαία ηθοποιός η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών από τη ζωή. Μία σπουδαία πραγματικά ηθοποιός, μία ηθοποιός που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από τους ρόλους της στον κινηματογράφο, από θρυλικές ταινίες, από το Αλίμονο στους νέους, από τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου Λευτεράκης, η Σοφερίνα, η θρυλική Γυνή να φοβείται τον άντρα, το απίστευτο ντουέτο και δέσιμό της με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο Γεροντοκόρος, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και άλλες σπουδαίες ηρωίδες στο σινεμά, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, άφησε σε όλα κάτι από τη μοναδική της προσωπικότητα, όμορφη, ξεχωριστή, χωρίς ναρκισισμό, έξυπνη, τρυφερή, έδειχνε εύθραυστη, είχε χιούμορ, αλλά ήξερε με έναν τρόπο να έχει και δυναμισμό. Αξιοπρέπεια η οποία χαρακτήρισε τόσο την δημόσια ζωή της όσο και την ιδιωτική. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και για μας εδώ στον Αθήνα 984 η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη καθώς διετέλεσε πρόεδρος του σταθμού από το 1995 έως το 2002. Πολλές φορές είχε μιλήσει στον Αθήνα 984 και ανάμεσα στα τραγούδια και στα αποσπάσματα από ταινίες ακούσαμε και απόσπασμα από την εκπομπή που έκανε ο Μάνος Αντώναρος και η Μπίλιο Τσουκαλά και μίλησε η Μάρο Κοντού και στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε ακόμα περισσότερα αποσπάσματα από το αρχείο του Αθήνα 984 και τις συνομιλίες και τις κουβέντες και τις συνεντεύξεις που είχε κάνει εδώ στο σταθμό μας η Μάρο Κοντού.

0: Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ, τι κακό.

0: Υπήρξε μια ηθοποιός που έλαμπε στο σανίδι, στη σκηνή, αλλά και φυσικά στο σινεμά και στην τηλεόραση, μέχρι και πολύ πρόσφατα η συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς». Και επίσης ήταν μια ηθοποιός που τραγουδούσε και υπέροχα, γι' αυτό και αρκετά από τα τραγούδια που ερμήνευσε με την φωνή της μείνανε στην ιστορία. Η Μαύρη Φόρτ, το «Πες μου μια λέξη», το υπέροχο ντουέτο με τον Δημήτρη Χόρν. Κάπως έτσι το ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Θα γινότανε να μην κάνουμε αναφορά σε αυτή την αγαπημένη ηθοποιό που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Και στη συνέχεια θα συναντήσουμε την απόψινή μας καλεσμένη, την Πολυξέν Καρακούλου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: κόσμου ήρωτα.
1: Εδώ λοιπόν, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και στη Γλυκιά Συμμορία, και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε την απόψηνή μας καλεσμένη. Στο στούντιο μαζί μου η Πολυξένη Καράκουγλου, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Γεια σου, Πολυξένη.
2: Γεια σου, Αριστεία.
1: Τι ωραία που συναντιόμαστε και πάλι.
2: Εδώ θα κάτσουμε να τα πούμε πάλι όλα, ξέρεις τώρα.
1: Είναι καθιερωμένες οι συναντήσεις μας, με διάφορες αφορμές δικές σου, πολύ ωραίες, της δημιουργικής σου πορείας. Και αυτή τη φορά η αφορμή είναι το άλμπουμ σου που έχει κάποιους μήνες που κυκλοφόρησε και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Υπόσχεση». Εννιά τραγούδια.
2: Εννέα
1: τραγούδια. Ακούσαμε ήδη ένα του κόσμου ηρώτα, το οποίο είναι και το πρώτο σίγγλ, νομίζω.
2: Σωστά, κυκλοφόρησε πρώτο. Είναι σε στίχους και μουσική δικό μου. Είναι από τα κάποια αυτού του άλμπουμ που είναι και σε δικούς μου στίχους.
1: Ενώ έχει γράψει αρκετά τραγούδια η Αθηνά Σπανού, τους στίχους, μια μόνιμη έτσι συνεργάτη δάσου.
2: Ναι.
1: Τι έχεις βρει αλήθεια στους στίχους της Αθηνάς και τους επιλέγεις?
2: Η Αθηνά έχει έναν τρόπο να γράφει όπως σκέφτομαι και να την προβληματίζουν τα ίδια πράγματα που προβληματίζουν και εμένα. Οπότε είναι κάπως, θα μπορούσα, αν και δεν πιστεύω πολύ, καρμικό να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και την αγαπάω, είναι πλέον η οικογένειά μου.
1: Και ποια είναι αυτά που προβληματίζουν και σένα και την Αθηνά και ταυτίζεστε?
2: Έχει να κάνει πάρα πολύ η σκέψη της και η δικιά μου με τις ανθρώπινες σχέσεις και με το πώς εξελίσσονται μέσα στα χρόνια και πώς επηρεάζονται συνολικά από την κοινωνία και από τις εξελίξεις της κοινωνίας, είτε και στις σχέσεις συνολικά. Οπότε νομίζω ότι απλά καθρεφτίζει ο στίχος της το σήμερα με έναν πάρα πολύ ωραίο και καθαρό τρόπο, χωρίς πολλές φιωριτούρες, που επίσης εκτιμώ πάρα πολύ, και σάλτσες δηλαδή, αυτές τις σάλτσες δεν τις βάζει Αθηνά. Οπότε κάπως αυτό είναι.
1: Δεν έχεις καθόλου φοβηθεί, Πολυξένη, σε αυτά τα χρόνια της πορείας σου και εσύ ως πια, αυτό είναι το τέταρτο άλμπουμ, το τέταρτο, δεν έχεις φοβηθεί καθόλου το κοινωνικό τραγούδι, το πολιτικό τραγούδι, το διεκδικείς?
2: Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι σαν να παρνιέσαι ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και επειδή, ειδικά από όταν έγινα μητέρα, με προβληματίζει ακόμα περισσότερο ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες σχέσεις, το σύστημα που ζούμε, γιατί τα σχόλια, όλα με προβληματίζουν. Το να μην μιλάω για αυτά ενώ με προβληματίζουν και ενώ η πένα μου πάει εκεί, μου φαίνεται σαν να γνωριζόμαστε και σου λέω ψέματα. Οπότε, επειδή η δημιουργία πια και το να παραθέτεις τη μουσική σου δεν είναι κάτι που αυτομάτως σε βάζει σε ένα σημείο, σε ένα βάθρο, όλοι σε χειροκροτούν και πληρώνεσαι. Οπότε, το να επιλέξεις να κάνεις αυτό που είσαι αληθινά είναι μια πολύ καθαρή απόφαση. Το κάνεις με κόστος και το να λες ψέματα δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει.
1: Έχει κόστος, αφού το ανέφερες, έχει?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω καταλάβει πολύ, εάν έχει. Δεν μπορώ να σκεφτώ αλλιώς.
1: Βρίσκεις παρόλα αυτά ότι είναι αίτημα και της κοινωνίας και των ακροατών αυτό, ή τουλάχιστον των ακροατών που εσύ θέλεις να απευθυνθείς?
2: Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω αποκτήσει ένα πολύ σταθερό κοινό και ανθρώπους που με ακολουθούν και βρίσκονται στα live, σε κάθε live μου, και το στηρίζουν. Και αυτό είναι αυτό που ήθελα. Ήθελα να έχω ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν και εκείνοι να τραγουδήσουν και να νιώσουμε μαζί. Το αίτημά μου σε κάθε live που παρουσιάζω τη μουσική μου είναι να συνδεθώ. Και όχι απλά να διασκεδάσω. Υπάρχει και αυτό φυσικά, προφανώς όλοι το έχουμε ανάγκη, αλλά κυρίως είναι η σύνδεση. Και μέσα στα χρόνια το έχω καταφέρει.
1: Πετύχει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 9 και να ακούσουμε. Πάμε στο τραγούδι με το οποίο ξεκινάει το άλμπουμ. Αυτή η πολύ ωραία συνεργασία με κοινούς θνητούς. Πολύ ωραίο. Μη φοβηθείς.

εγώ το διασκίζω. Γραμμάρια, αλήθεια, το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού με επιμένω, φωτίζω. Υπάρχει εσύ, δεν μ' αγγίζει ο φόβο. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για εφανάση και έχω άραξη εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να παίξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα δάση θα αντίσει. Αισθάνομαι τάξη, ανοίγω σε τάξη που αδειαστεί την πέτρα θα τη στύψει.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή μητέρα και βρέφος σε σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο στη μεταμόρφωση. Σοβαρά τραυματίες ο πατέρας και το άλλο παιδί της οικογένειας. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Σουρωτή και τη Νεοχορούδα όπου ενεργοποιήθηκε το 112 υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και με λιδοχώρη Ηρακλείου στα σημεία παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί πολυκατοικίες τις οποίες διαμένουν από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση. Οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου, αναφέρει ελληνικό μέτρο ΑΕ σε ανακοίνωσή της. Αύριο η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Παρουσία Κατοίκων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχαν στην εισαγγελία ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Περιφερειάρχης Αττικής. Μπλοκ από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών στη βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση οικίας. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης το Σάββατο η εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην αριστερά, Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

τέλος. Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ. Μα το τελευταίο καιρό δεν σταματάνω τα από αυτό.

0: σβήσω τα σκοτάδια μου.
1: Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την ηλικιά συμμορία εδώ στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάνουμε παρέα και απέναντί μου εδώ στο στούντιο η Πολυξένη Καράκογλου και τραγούδια από το άλμπουμ Υπόσχεση. Μελατονίνη σπρέι, δικό σου και σε στίχους.
2: Σωστά. Και... είναι ένα τραγούδι που μπήκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή στο άλμπουμ. Δεν ήταν στον προγραμματισμό να μπει, γιατί γράφτηκε σχεδόν 2-3 μήνες πριν ηχογραφηθούν τα τραγούδια. Η ιστορία του είναι ότι ξεκίνησα να πάω σε μια συναυλία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα που πραγματοποιούσαν οι συνταξιούχοι για να ζητήσουν τα αυτονόητα. Και λέω, αυτή η ευκαιρία, θα παρκάρω θυσία, θα περπατήσω, γιατί την αγαπώ αυτή την περπατούρα εκεί. Ξεκίνησα λοιπόν να περπατάω και στο δρόμο είδα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν... με χτύπησαν τέλος πάντων στην καρδιά. Το πρώτο πράγμα που συνάντησα ήταν ένας άνθρωπος μπροστά μου να σκοντάφτει πάνω σε έναν άστεγο και να μην ζητάει ούτε συγγνώμη. Μετά υπήρχαν πάρα πολλές κοπέλες που πουλούσαν κολόνιες και ήταν με το χαμόγελο το παγωμένο και ταυτόχρονα ένιωθες ότι δεν θέλαν να είναι εκεί. Μπήκα σε ένα μαγαζί να ψωνίσω ένα eyeliner για ένα live. Και ήταν μια κλαμμένη κοπέλα, πολίτρια, η οποία συνέχιζε να προσπαθεί να με εξυπηρετήσει, ενώ της έλεγα: πάρ' το χρόνο σου, δεν έχω θέμα, περιμένω. Και φτάνοντας τέλος πάντων στη συναυλία που ήμουν ήδη πολύ ζορισμένη, συνειδητοποιούσα ότι έχω γύρω μου πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν θλιμμένοι με αυτό που βίωναν. Ξεκινάει να παίζει ο Κορακάκη στο μπουζούκι τη Φάμπρικα στη συναυλία. Και έχω ήδη ξεκινήσει να προσπαθώ να γράψω αυτό το τραγούδι, αυτό το στίχο. Και με πλησιάζει ένας συνταξιούχος, ο οποίος ήταν στη διοργάνωση, ένας αδυνατούλης, πολύ γλυκός άνθρωπος και αυτά. Και με κοιτάει στα ματιά, με καρφώνει και μου λέει: αυτό το τραγούδι, η Φάμπρικα, είναι όλη μου η ζωή. Και φεύγει, κουτσένοντας. Τα έχει κάποιο πρόβλημα και στο ποδαράκι του. Και έτσι γράφει και αυτό το τραγούδι, Μονοκοπανιά. Και ουσιαστικά μιλάει και για το πώς η δικιά μου η γενιά, συνεχίζοντας το νήμα των προηγούμενων, συνεχίζει να προσπαθεί να επιβιώσει σε συνθήκες οι οποίες δεν ενδείκνεται για το τι πραγματικά θέλει και το πώς ονειρεύεται αυτόν τον κόσμο και το πώς αντιφατικά, ας πούμε, νιώθει και κοντράρονται αυτά τα συναισθήματα του «αυτό θέλω αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και πρέπει συνέχεια να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι, ας πούμε, δεν είμαι ελέφαντας». Αυτό είναι αυτό το τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι λοιπόν που γεννήθηκε σχεδόν μια... αυτόματα από αυτά,
2: ναι,
1: όλα,
2: ναι,
1: τα ερεθίσματα που
2: πήρες,
1: τελείως,
2: ναι,
1: βιωματικό. Μίλησες πολύ έντονα περιγράφοντας αυτή τη στιγμή για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γενιά, η δική σου γενιά, μια νεότερη γενιά. Δυσκολίες στην καθημερινότητα, στη ζωή, δυσκολίες και στη μουσική, αρκετές.
2: Σίγουρα, είμαστε νομίζω η γενιά η οποία βγήκε να σπουδάσει ακριβώς πάνω στην κρίση. Δηλαδή, εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο το 12. Και κάπως είχαμε την ψευδαίσθηση ότι αν σπουδάσουμε και παλέψουμε πολύ, θα τα καταφέρουμε. Αλλά εν τέλει, ναι, μεν ο κόπος αποδίδει, δεν λέω, αλλά όχι όσο πραγματικά κοπιάζεις. Αυτό ισχύει πάρα πολύ έντονα και στο κομμάτι της μουσικής. Το πώς δηλαδή ουσιαστικά εκεί που παλιά υπήρχαν εταιρείες, παραγωγή και δίναν χρήματα για να πιστέψουν σε ένα όνειρο και σε έναν άνθρωπο, σήμερα αυτό έχει σχεδόν εξαλειφθεί, ειδικά στην πιο, δεν θα πω έντεχνη, θα πω όμως στη μουσική η οποία λέει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να προβληματίσουν. Και είναι πάνω σου τα πάντα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
1: Εσύ έχεις πάρει αυτό.
2: Ναι.
1: Τη δουλειά στα χέρια σου.
2: Ναι, εγώ προσωπικά έχω κυκλοφορήσει από το δεύτερο δίσκο και μετά τα κυκλοφορώ το δεύτερο και το τέταρτο, γιατί ο ενδιάμεσος ήταν με το μετρονόμο. Τη δική μου μουσική την κυκλοφορώ μόνη μου, την ενορχιστρώνω, την βιντεοσκοπώ, την κάνω μοντάζ, κάνω το marketing plan, κάνω όλο το κομμάτι της παραγωγής. Έχω φυσικά μια ομάδα που με βοηθά.
1: Βεβαίως.
2: Και φίλους μου και. Ανθρώπους, αλλά γενικά είναι πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω μου.
1: Αυτό που Πολυξένη σε φάρινε ποτέ, σε αποθάρινε ποτέ?
2: Φυσικά. Άμα σου πω όχι, θα είμαι μεγάλη ψεύτρα. Γιατί δεν ζω από αυτό. Ζω από τη διδασκαλία, κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη μου αγάπη, διδασκαλία τραγουδιού, το οποίο έχει μεγάλο μελετητικό κομμάτι, μεγάλη ενασχόληση εννοώ. Και πολλές φορές έχω μπει στη διαδικασία να πω ότι, okay, πόσο αντέχεις ακόμα. Απλά δεν μπορώ να σταματήσω να γράφω. Και αν γράψεις και δεν μοιραστείς, είναι σαν να μην έγραψες ποτέ. Οπότε τώρα είμαι σε μια φάση εξερεύνησης καινούργιου τρόπου για να μοιράζομαι χωρίς τεράστιο οικονομικό κυρίως κόστος.
1: Πάντως οι δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει προφανώς μέχρι στιγμής δεν σε έχουν αποθαρρύνει τόσο
2: πολύ
1: ώστε να σταματήσεις. Και είναι και αυτό που είπες και λίγο πριν, αυτό το κομμάτι της σύνδεσης, ότι τελικά γράφουμε για να απευθυνθούμε κάπου.
2: Ναι, ναι, αλλιώς
1: δεν έχει νόημα. Για να απευθυνθούμε κάπου και όχι για να μείνουν σε εμάς. Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Τι λες να ακούσουμε, Μονάκριβό μου ή Πρώτος Χορός?
2: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε τον Πρώτο Χορό. Ωραία. Να κάνω ένα intro για το τι είναι. Λοιπόν, ο Πρώτος Χορός γράφτηκε, ήταν ένα δώρο προς την αδερφή μου όταν παντρευόταν και είναι το τραγούδι που χόρευε μαζί με τον πατέρα μου.
1: Τι ωραία.
2: Είναι το βάλς του γάμου της.
1: Οπωσδήποτε θα τα ακούσουμε.

0: Τι ωραία τρυφερή στιγμή αυτή η παραγγελιά για τον γάμο της αδερφής σου και για τον πρώτο χορό με τον πατέρα σας. Και είναι λίγο μια δική σου έτσι πιο τρυφερή στιγμή, θα λέγαμε.
1: Σίγουρα, νομίζω ότι η μουσική μου μοιράζεται σε δύο κόσμους. Ο ένας είναι ο ρομαντικός, τρυφερός, αλλά και πάλι με μια αίσθηση ψυχαναλυτική σε πολλά επίπεδα. Και ο άλλος είναι ο... Mm-hmm. Βρίζω, χώνω, εκνευρίζομαι, θυμώνω, βγαίνω στους δρόμους. Αυτό. Αυτή είμαι η αλήθεια. Είναι με αυτοί οι δύο κόσμοι που κάπως μπλέκονται.
0: Ισορροπούν κάπως αυτοί οι δύο κόσμοι, πιστεύεις?
1: Σίγουρα, γιατί χωρίς την αισιοδοξία και το ρομαντισμό δεν θα ήλπιζα σε κάτι πιο όμορφο. Οπότε κάπως αυτά τα δύο με κρατάνε να πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πιο όμορφα πράγματα του κόσμου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, ότι δηλαδή η διαμαρτυρία και η διεκδίκηση κάπου πρέπει να βλέπουν την ελπίδα μπροστά τους.
1: Χωρίς όραμα νομίζω δεν μπορείς να παλεύεις για κάτι.
0: Λέγαμε έτσι εκτός αέρα, ενώ ακούγαμε τον πρώτο χορό, πόσες πολλές αναγνώσεις χωράνε οι στίχοι της Αθηνάς Πανού και πόσο ωραίο είναι αυτό, να δίνεις το χρόνο έτσι στα τραγούδια.
1: Αυτό το τραγούδι, αυτό σου έλεγα, ότι μέχρι και που πήγα να το γράψω, που το έχουμε γράψει αρκετό καιρό, δηλαδή είναι σίγουρα μια πενταετία. Μέχρι και που πήγα να το γράψω, συνέχιζα να βρίσκω καινούργιες αναγνώσεις και καινούργιο τρόπο να βαθαίνω το τι εννοεί και πώς το εννοεί. Δηλαδή είναι ένα βαθιά ψυχαναλυτικό τραγούδι για το πώς η ενηλικίωση πραγματοποιείται, όχι ηλικιακά προφανώς, αλλά ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, μιλάμε μέχρι στιγμής για πράγματα δικά σου, για το άλμπουμ σου, Πολυξένη Καρακόγλου μαζί μας, για την υπόσχεση, για την τραγουδοποιία σου και τις ερμηνείες σου. Όμως τώρα πάμε σε κάτι πολύ καινούριο. Έχει μόλις δύο μέρες που κυκλοφόρησε.
1: Μία μέρα.
0: Έχει που κυκλοφόρησε. Και εδώ είσαι ερμηνεύτρια μόνο.
1: Ναι. Συνέβη λοιπόν κάτι πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Μετά ακριβώς την ημέρα από την παρουσίαση του Η Υπόσχεση, που είχα ξυπνήσει έτσι τρισευτυχισμένη, με παίρνει τηλέφωνο η Αναστασία Μουτσάτσου και μου λέει: θέλει ο Άλεξ Σιντ, που είχαμε βρεθεί στο μουσικό κουτί, οπότε κάπως γνωριζόμαστε, θέλει, μου λέει, το τηλέφωνό σου, δεν το είχε, για ένα τραγούδι. Μην τολμήσει και δεν το δώσει, σε σκότωσα. Τον θαυμάζω απεριόριστα, τη δουλειά του, τη μουσική του, την ικανότητά του να μετα... για ένα τραγούδι. Μην τολμήσει και δεν το δώσει, σε σκότωσα. Τον θαυμάζω απεριόριστα, τη δουλειά του, τη μουσική του, την ικανότητά του να μετα...

0: μουσικά, ναι. Αλλά και οι στίχοι του μιλάνε για τη ματέωση και έχουν μια πολύ έντονη ωριμότητα. Η στίχη είναι της Ναταλίας Γερμανού. Οπότε κάπως είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη.
1: Ναι, και μπήκες έτσι στον κόσμο του Alex Seed, που έχει φτιάξει όντως ένα κόσμο με τις μουσικές του για τηλεοπτικές σειρές.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει κάνει. Ναι, γιατί μπαίνεις να ακούσεις τη μουσική του και μπορείς να ακούσεις τα πάντα και όλα έχουν το δικό του χαρακτήρα. Είναι κάπως πολύ ιδιαίτερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πώς είναι ο τίτλος?
0: Καρδιά μου κράτα.
1: Πολύ ωραία.

0: Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι του Alex Seed και της Ναταλίας Γερμανού που ερμήνευσες Πολυξένη. Ναι. Μήπως ξεκινάει έτσι και μια νέα συνεργασία.
1: Αχ, από το στόμα σου και στο Άλεξ το αυτή, το έχω ήδη πει. Είναι από τους συνθέτες που πραγματικά, γιατί είμαι και δύσκολη να το πούμε αυτό, θέλω να τραγουδήσω πολύ, θέλω να τραγουδήσω τη μουσική του.
0: Η αλήθεια είναι ότι ταιριάξατε πάρα πολύ.
1: Ταιριάζουν οι αισθητικές.
0: Γενικά, πώς βλέπεις το κομμάτι των συνεργασιών, δεδομένου ότι ακολουθείς τον δρόμο της τραγουδοποιίας?
1: Τραγουδάω τραγούδια άλλων ανθρώπων και με το Καλογεράκι είχαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που πάει πολύ καλά, το Νίκη το καλοκαίρι. Και γενικά με φωνάζουν πολλοί φίλοι και συνάδελφοι να τραγουδήσω στο άλμπουμ του.

0: Δεν έχω κανένα τέτοιο κόμπλεξ. Άμα η μουσική και ο στίχος είναι ωραίοι, γιατί όχι, προφανώς.
1: Άνθρωποι πιο πολύ της γενιάς σου ή και καλλιτέχνες και φτασμένοι, μεγάλοι, τέλος.
0: Προς το παρόν είναι άνθρωποι της γενιάς μου. Ναι, ναι.
1: Είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι.
1: Αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το οποίο κυκλοφορεί κάποιους μήνες, πώς μπορεί κάποιος να τα ακούσει, ας πούμε και κάποια πρακτικά πράγματα.
0: Λοιπόν, η υπόσχεση κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα. Δύο. Επειδή όμως είμαι ανεξάρτητη καλλιτέχνη και τα κάνω μόνη μου όλα, έχω το δικό μου site, polyxenikarakoglou.gr, και όποιος θέλει να ενισχύσει έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη, ο οποίος τα πληρώνει τα περισσότερα πράγματα τσέπη του, βέβαια αυτό κέρδισα χορηγία και είχα μεγάλη βοήθεια από την Ερατό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά οτιδήποτε καινούριο.
1: Είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή.
0: Ασυζήτητη.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε καινούριο θα κάνω λοιπόν, το να υπάρχει κάποιο και να θέλει να ενισχύσει ένα καλλιτέχνη σπουδαίο. Μπορεί λοιπόν να αγοράσει πολλά πράγματα που υπάρχουν στο site.
1: Ναι.
0: Είτε τα άλμπουμ, είτε τσαντούλες, είτε κάδρα, χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο. Έτσι, προετοιμάζοντας και εγώ τη συνέντευξή μας, είδα λίγο καλύτερα το site σου και όντως είναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ έτσι επαγγελματικό, πολύ προσεγμένο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τη δουλειά σου την αγκαλιάζει από όλες τις πλευρές. Το θέλεις αυτό, δεν την αφήνεις έτσι τυχαία.
0: Με νοιάζει και η εικόνα της, γιατί θεωρώ ότι και η οπτικοποίηση των τραγουδιών είναι πολύ σημαντική και είναι και αυτό ένα κομμάτι της τέχνης. Γι' αυτό και κάνω τα μοντάζ και όλη τη σκηνοθεσία των βίντεο κλιπ μου. Και κάπως θέλω να το δίνω όπως το ονειρεύομαι, απλά ξέρεις, με βάση τις συνθήκες.
1: Με βάση τα δεδομένα. Ναι. Δεδομένων των συνθήκων. Είναι καλοκαίρι, είμαστε εσύ ως τα μέσα Ιουλίου. Τι θα φέρει αυτό το καλοκαίρι για σένα?
0: Ο Αύγουστος είναι γεμάτος πράγματα. Έχω συναυλία το πρώτο σουκού του Αυγούστου στην Πάρο και μετά ταξιδεύω στην Κάλυμνο, όπου θα έχω ένα διήμερο δικό μου σεμινάριο τεχνικής φωνής και ανατομίας και συναυλία στο νησί, στη Λέρο και στην Κο, διαφορετικές ημέρες. Και γυρνώντας, μετά από λίγες μέρες, θα φύγω για μια ολόκληρη εβδομάδα με την φοβερή ομάδα μου, τη Γιουφόνια, με άλλες τρεις εκπαιδεύτριες, που κάνουμε ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο στην Καρδίτσα, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Μοντανέμα, όπου περιλαμβάνει 30 ώρες που ασχολείσαι με την τεχνική, την ανατομία φωνής, το τραγούδι, την κίνηση και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Οπότε ο Αύγουστος είναι γεμάτος όμορφα πράγματα και ταξίδια.
1: Πολύ ωραίο. Αναμένεται λοιπόν ένα πολύ γεμάτο έτσι υπόλοιπο καλοκαιριού για σένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Να κλείσουμε. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με το μονάκριβό μου τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό ηχογραφήθηκε. Είναι το τραγούδι με το οποίο κοίμιζα το γιο μου. Το ρεφρέν. Και ήρθε η Αθηνά και έγραψε τα κουπλέ. Και στο τελευταίο ρεφρέν του τραγουδιού έχουμε βάλει τη φωνή του Αλέξανδρου που είχε τότε ξεκινήσει να μιλάει και λέει κάποιες λέξεις. Τώρα, άμα τον βάλεις, το λέει ολόκληρο.
1: Στο επόμενο άλμπουμ θα έχει κανονική συμμετοχή, νομίζω.
0: Σίγουρο.
1: Όχι με κάποιες λέξεις μόνο. Πολυξένη Καράκογλου στην παρέα μας, Γλυκιά Συμμορία, Αριστεία Γιάννου, Μαράγδα Σταμουλακάτου. Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή αντάμωση, Πολυξένη μου, και πάλι στα επόμενα σχέδιά σου. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο πατέρας και το δεύτερο παιδί. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Η σωρός μιας ανήλικης εντοπίστηκε και περισυνελέγει από λιμενικούς στη θαλάσσια περιοχή της ΣΚΟ. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από την τουρκική ακτοφυλακή ότι jet ski ανατράπηκε στην περιοχή Μπόντρουμ της Τουρκίας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν οι άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο είχε ενεργοποιηθεί το 112. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολλοί κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Οι δημοτικές παρατάξεις ζήτησαν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, διαφάνεια στα στοιχεία των ελέγχων, στήριξη των κατοίκων και αποκατάσταση των ζημιών, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αφορούν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ σε ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη. Στη συνάντηση θα παραστούν και κάτοικοι της Κυψέλης. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην εισαγγελία παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες δεν επιτρέπεται όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, αποφάνθηκε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό της προστασίας της καθημερινότητας των ενίκων, έκρινε ότι οι όροι του κανονισμού δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες και διέταξε τη διακοπή της συγκεκριμένης χρήσης, ακάνοντας δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας. Η απόφαση έρχεται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις συνιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Βαθιά θλίψη από το θάνατο της Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Ο Αθήνα 984 αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ από το 1995 έως το 2002, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη στήριξη του πολιτικού πλουραλισμού, την αναβάθμιση του πολιτιστικού προγράμματος και την προώθηση της ψηφιοποίησης του αρχείου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και πλήθος καλλιτεχνών. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μηνυμά του Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενός λεπτού συγκυτηρήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη της. Τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά της, ο Αθηναίνε 84 μεταδίδει αποσπάσματα συνεντεύξεων που παραχώρησε στο σταθμό μας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον φωνικό εμπρισμό το Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Τον καημό μου κάθομαι και τραγουδώ.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα με γίνει σύννεφο.
1: Είχα φυτέψει μια καρδιά στου χωρισμού την αμμουδιά. Το ακούτε από την ορχήστρα μας, μαζί με μια μικρή έκπληξη. Στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης.

Τι εποχές, ε! Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η ηχογράφηση έρχεται από πίσω στο χρόνο αρκετά. Και η φωνή σίγουρα μας είναι γνώριμη, αυτή που ακούσαμε. Αυτή η γαργαριστή, η δροσερή φωνή που ακόμα και τώρα δηλαδή σε συνεντεύξεις, αν την άκουγε κανείς, κάτι έχει από εκείνα εκεί. Τα νιάτα. Τα νιάτα όχι μόνο τα δικά της, αλλά τα νιάτα μιας εποχής ολόκληρης. Μιας εποχής που τώρα εμείς μπορούμε να λέμε να. Να γυρνάμε πίσω και να λέμε κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα σμίξανε κάποτε με όρεξη, με μεράκι, με το τίποτα σαν υλικά μέσα και μπόρεσαν να φτιάξουν αυτό που εμείς λέμε το κλασικό μας τραγούδι, τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν μία στιγμή από μία συναυλία που δόθηκε το 1961 στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα θέατρο που λεγόταν Κεντρικών και είχε και ένα καφενεδάκι απέναντι με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Έκλεισε το καφενεδάκι, πάει και το θέατρο. Ωστόσο εκεί κάποτε, το Μάρτιο του 1961, ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε κάποια τότε νέα του τραγούδια και είχε μαζί του φίλους του. Είχε το Μάνο Χατζηδάκη, είχε το Μάνο Λιχιώτη, είχε το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ήταν τότε που είχε πολύ τράκο ο Γρηγόρης Μπιθικότσι και δεν μπορούσε να βγει στο θέατρο να τραγουδήσει. Είχε τη Μέρι Λίντα και άλλους πολλούς. Και ο Μίκης Θεοδωράκης είχε την ιδέα να παρουσιάζει αυτή τη συναυλία η Μάρο Κοντού. Έτσι την ακούσαμε και θα την ξανακούσουμε αργότερα. Να παρουσιάζει τραγούδια, τραγούδισε και η ίδια. Και ένας τρόπος για να συνδεόμαστε εμείς και με τις ταινίες αλλά και με το θέατρο είναι το τραγούδι. Το τραγούδι που είναι η πιο απλή, η πιο άμεση μορφή τέχνης και τελικά κάθε τέχνη, σχεδόν κάθε τέχνη τη φέρνει για να μείνει ένα ηχητικό αποτύπωμα, μια ηχητική καρτποστάλ. Η Μάρο Κοντού τραγούδισε αρκετά τραγούδια, μόνο που δεν έχουν δισκογραφηθεί. Υπάρχουν απομονωμένα έτσι στο διαδίκτυο πια στον καιρό μας που μπορεί κανείς να το βρει, να τα βρει και να τα ακούσει. Σήμερα λοιπόν έφυγε η Μάρο Κοντού και σίγουρα έχετε ακούσει εδώ, ειδικά από αυτή τη γωνιά των ραδιοφώνων, πολλές αναφορές, διότι υπήρξε και πρόεδρος του σταθμού. Σκέφτομαι τι κρίμα, ήρθα πολύ αργά εδώ, θα μπορούσα κάπως αλλιώς να γινόταν, να την έβλεπα λίγο, κάτι έτσι κάπως να τη χάζευα, γιατί τέτοιες περιπτώσεις είναι ανθρώπου να τις χαζεύει κανείς. Ήρθε ο Νίκος ο Κουτούγερας, ή μάλλον ήρθα εγώ και τον βρήκα εδώ για την εκπομπή και του λέω «Για πες τίποτα, πώς ήταν η Μάρο Κοντού τότε εδώ πέρα». Τα καλύτερα έχω ακούσει από όποιον και να έχω ρωτήσει. Διετέλεσε πρόεδρος του Αθήνα 1984 από το 1995 μέχρι το 2002, αρκετά χρόνια, μεγάλη θητεία, και αγαπήθηκε πολύ και έκανε και έργο πολύ και ειδικά σε εκείνα τα χρόνια. Και μετά το θέατρο και τον κινηματογράφο ή παράλληλα ασχολήθηκε πάρα πολύ, αφού πολιτεύτηκε κιόλας, με τα κοινά, μετά ξαναιδιώτευσε και τώρα μας δίνει στα χέρια μας και στη διάθεσή μας μία εποχή ολόκληρη να γυράμε πίσω, να κοιτάμε και να λέμε πώς κάνανε αυτοί οι άνθρωποι αυτά που κάνανε. Όπως όλοι, έτσι και η Μάρο Κοντού γεννήθηκε σε μία οικογένεια που δεν είχε τα μέσα, στο Κουκάκι, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας, Κουκάκι τότε, όχι τώρα με τα Airbnb και με τα όλα αυτά, παλιά, πολύ παλιά. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934. Την άκουγα σε συνεντεύξεις που έλεγε «Εγώ έζησα σε ένα σπίτι γυναικών», διότι ο πατέρας της χάθηκε πολύ νωρίς από φυματίωση όταν ήταν η ίδια 2 ετών. Έτσι ζούσε με την μητέρα της, τη γιαγιά της, τη Σμυρνιά που έφυγε από τη Σμύρνη, και με τη μεγαλύτερη της την αδελφή. Η μητέρα της αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, αλλά και αυτός ο δεύτερος πατέρας της που τον αγάπησε πάρα πολύ, και αυτός έφυγε άδικα πάρα πολύ νωρίς από τον κόσμο αυτόν. Έτσι λέει, στην πορεία της ζωής της έψαχνε να βρει αυτή την αγάπη στο πρόσωπο ή που γεννιέται από το πρόσωπο του πατέρα.
πολύ νωρίς, μάλλον, λέει η μητέρα της, μέσα από διηγήσεις που έδωσε στην ίδια, όταν αργότερα πια ακολούθησε το επάγγελμα αυτό, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο, αλλά όχι ακριβώς με το θέατρο, με το χορό. Γιατί λέει όταν ήταν 4 ετών, κάτι που δεν θυμόταν η ίδια, αλλά το θυμόταν η μητέρα της, είχαν πάει λέει στην εκκλησία και της είχε βάλει η μητέρα της τα καλά της, τα ρούχα και τα παπουτσάκια και τα λοιπά, όπως γινότανε τότε. Και κάποια στιγμή, ακούγοντας τους ψαλτάδες, η ίδια συνειδητοποιεί, η μητέρα έχει βγάλει τα παπουτσάκια το παιδί, Μάρο Κοντού, το κοριτσάκι Μάρο Κοντού, και στο κόκκινο χαλί, ξέρετε που υπάρχει στις εκκλησίες, είχε αρχίσει και χόρευε, κάτι που προκάλεσε ένα μούδιασμα στη μητέρα. Ωστόσο, επειδή ήταν παιδάκι, δεν της είπε κάτι, δεν της έκανε καμιά φοβερή παρατηρήση. Η ίδια λοιπόν συνδέει αυτή της την επιθυμία να ασχοληθεί με το χορό κυρίως, από εκείνη και τη στιγμούλα. Χορό ήθελε να κάνει, αλλά χορό τώρα στα χρόνια εκείνα, φαντάζεστε πόσο πίσω ήμασταν, πόσο μα πόσο πίσω. Τελείωσε τη σχολή, τη λεγόμενη τωρινή κρατική, και πήρε μια υποτροφία που δεν μπόρεσε ποτέ να πάει έξω, και έτσι λοιπόν ασχολήθηκε, επειδή έπρεπε κάπως να βιοποριστεί, με το θέατρο, επειδή άκουσε ότι ο Ροντήρης τότε στο Εθνικό έψαχνε κορίτσια για το χορό σε αρχαία τραγωδία. Ήταν κάπως καλά τα χρήματα, πήγε. Έλα όμως που οι επαγγελματίες, δηλαδή αυτές που παίρναν τη διαπίστευση ότι είναι ηθοποιοί, παίρνανε παραπάνω χρήματα από ότι τι έκανε. Σπούδασε στο Εθνικό Θέατρο για να μπορεί να εξοικονομεί και παραπάνω χρήματα. Και έτσι ακολούθησε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σχεδόν με το που τελείωσε το Εθνικό, αυτή η πορεία στο θέατρο. Ο καημός για το χορό έμεινε. Μέχρι τώρα δηλαδή, στις συνεντεύξεις της, στα 92, μίλαγε για το χορό, ότι ήθελε να κάνει χορό. Λοιπόν, την παίρνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος για καλοκαιρινή περιοδία και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Ακούμε ήδη τη μελωδία αυτή, που είναι μία από αυτές που ακούμπησε πάνω τη δροσιά της φωνής της, η Μάρο Κοντού, και είναι μουσικές που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτή την ταινία, όπου πρωταγωνίστησε με τον Δημήτρη Χόρν, το Αλίμονο στους νέους, και έρχεται το «Πες μου μια λέξη», ένα τραγούδι που κυρίως τώρα τα καλοκαίρια μας φέρνει έτσι όμορφες στιγμές για το καλοκαίρι και τις νύχτες του που διαρκούν και έχουν πολύ πολύ πολύ νιώτη μέσα τους, και νιώθουμε όλοι κάτι από εκείνες τις στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, απόψε θα ήθελα να κάτσουμε να σταθούμε λίγο σε κάποιες από τις ταινίες όπου πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού, γιατί με το που βγήκε από το θέατρο και αμέσως άρχισε να κινηματογραφεί, πήρε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρωταγωνίστρια ήταν η Ντάμα που λέγανε παλιά. Έχουν μείνει πάρα πολλές στιγμές στις οποίες στεκόμαστε, και σίγουρα έχει μείνει εκείνη η στιγμή η κινηματογραφική της, όπου στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου έθιξε πολύ σοβαρά ζητήματα για το τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ένα ζευγάρι στην Ελλάδα. Τι σημαίνει καημός, τι σημαίνει μια γυναίκα να στέκεται σε ένα παράθυρο σαν μια άλλη Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany's και να τραγουδάει όχι για κάτι αλόκοτο όπως εκείνη η φιγούρα του Truman Capote, αλλά για πράγματα πιο απλά, στην πλάκα. Να βλέπεις τη ζωή να περνάει δίπλα σου και εσύ να είσαι εκεί πέρα μέσα στο σπίτι και να κάνεις δουλειές. Ωστόσο, όταν πέρναγε μια λατέρνα, αυτή η γυναίκα, η Ελενίτσα, στην ταινία, το «Σ' αγαπώ» ήξερε να το λέει, ακόμη και στον άνθρωπό της που δεν την πολύ πρόσεχε. Πάμε να σταθούμε λοιπόν λίγο σε εκείνη την ταινία.

0: Ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, ταινία του 1965. Αν περνάτε από την Πλάκα, υπάρχει ακόμα αυτό το σπίτι που γυρίστηκε αυτή η ταινία. Και οι παλιότεροι κιόλας λένε: Να, εδώ είναι που γυρίστηκε η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης. Η δε γυνή να φοβάται τον άνδρα, με τη μουσική του Κώστα Καπνίση και με ατάκες που έχουν αφήσει εποχή. Και σε αυτές θα έρθουμε αμέσως τώρα.
1: Α, τι είμαστε, τύρανοι?
2: Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο, Αντωνάκη μου.
3: Άρα, κατακαημένη Ελένη. Δεν μου λες, μπας και έχεις εκεί κανένα χαρτί?
2: Τι χαρτί?
3: Κανένα βαφτιστικό, να πούμε.
2: Γιατί, Αντωνάκη μου?
3: Ένα, λέω, εκεί. Τυπικό είναι το ζήτημα, δε. Και κοινωνικό, βεβαίως. 10 χρόνια τραβιόμαστε. Να βάλουμε και μια κουλούρα να πάει στο διάλο.
2: Αντωνάκη μου, τι είπες?
3: Πολύ κάνουμε και ένα σπρισματάκι. Θα γυαλίσουμε και τούτε τα έπιπλα της μακαρίτσας της μανούλας μου.
2: Αντωνάκη μου.
3: Άμα! Με τρύψεις, πώς είχε λιγάκι, βελόνα κρατάς. Τι καιρός, έλα, ράβεσαι.
2: Αφού δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση.
3: Α, σαχλαμάρες. Λες και πρόκειται να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε αντρόγινο. Έλα, ράβεσαι, μην άκουσες τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω και αρλούμπες.
2: Δεν ράβω, Αντωνάκη μου, ράβω.
3: Θες να σε πάω και σε κηδεία? Άκουσε, κηδεία. Δεν με ξέρεις εμένα. Να σε πάω σε γάμο εγώ, κυρία Ελένη.
2: Ναι, Αντωνάκη μου.
3: Σε γάμο και να είναι και ο δικός σου.
2: Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικός σου.
3: Να είναι και ο δικός σου, ρε.
4: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
3: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
4: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
3: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
4: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
5: Τι έχεις, θα σου πω. Να ζήσετε.
6: Να ζήσετε, κύριε. Καλορίζικη στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε.
3: Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη.
6: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
3: Μου? Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
6: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
3: Η κουλούρα?
6: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
3: Παθός είσαι.
6: Παθός και μαθός.
3: Κυρία Ελένη. Κυρία Κοκοβίκου. Που κάμισο, λέω. Έχω συνδεδομένο ή δεν έχω λόγο της ημέρας?
4: Πώς δεν έχεις, Αντωνάκη μου, στην τουλάπα είμαι.
3: Πάλι καλά.
4: Ψάξε μόνος σου.
3: Λόγω της ημέρας. Πού θα πάει? Δεν θα ξημερώσει αύριο? Θα ξημερώσει.
0: Λόγω της ημέρας ακούμε λοιπόν κάποιες από τις πολύ αγαπημένες μας σε όλους και όλες ατάκες, στιγμές από ταινίες που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, με τον Γιώργο Κωνσταντίνο στο πλάι της, στη ζευγάρι όμως, και έχουν δώσει πόσες συνεντεύξεις και έχουν μιλήσει πόσο μαζί για αυτή την στιγμή που άφησε εποχή. Λοιπόν, και για τον Γιώργο Τζαβέλα όμως μίλησε το σκηνοθέτη, που έλεγε ότι ήταν τόσο ευγενικός που αν ήθελε κάτι να ξαναπάει στο γύρισμα, δεν έλεγε με τρόπο παρατήρησης ή διόρθωσης να γίνει κάτι. Έλεγε, να, κάτι μου έκανε η κάμερα εδώ πέρα, το πάμε λίγο άλλη μία. Και έτσι γυρίστηκε, μάλλον με πολύ αγάπη όπως φαίνεται, αυτή η ταινία. Ακούσαμε και τη Δέσπο Διαμαντίδου, ακούσαμε και την Κατερίνα Γόγου και θα ακούσουμε τους τίτλους αρχής που έγραψε της ταινίας ο Κώστας Καπνίσης.

Πόσες φορές, κάτι Κυριακές μεσημέρια, καλοκαίρια, βραδάκι, στη τηλεόραση την ανοιγμένη που καμιά φορά δεν ήξερες και τι παίζει, τι πρόγραμμα θα έχει, ακουγότανε μουσική και λες τώρα ξεκινάει έργο, τώρα ξεκινάει το ελληνικό το έργο, μαζευτείτε. Και να μην μαζευόμασταν δηλαδή, μας μάζευε σιγά σιγά η μουσική, οι φωνές, η υπόθεση, τα γέλια. Αυτές οι μούτες που και να μην τις έβλεπες, τις καταλάβαινες, τις ένιωθες. Αυτό το στυλ, το προσωπικό που είχε ο κάθε ηθοποιός, η κάθε μία ηθοποιός, τις κωμωδίες. Λοιπόν, έτσι ήταν ένα μεγάλο στίχημα και για τους συνθέτες, να γράφουν μουσική τίτλων που να είναι αυτό ακριβώς. Τώρα μαζευτείτε, έχουμε να σας πούμε μια ιστορία. Ελάτε να κάτσουμε όλοι μαζί, ελάτε να γελάσουμε. Τώρα θα μπούμε σε ένα λεωφοριάκι, περίπου λεωφοριάκι, της κακιάς ώρας που λένε, για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στο δικό τους αυτό το λεωφορείο, το κινούμενο, το αυτοκινούμενο, για να τραγουδήσουν όλοι μαζί τη χαρά τους. Γιατί έχουν χαρά? Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μέσα στη φτώχεια τους και έχουν ένα τσούρμο παιδιά. Έχουν ένα τσούρμο παιδιά και είναι και οι δύο. Είναι σαν να βλέπεις Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν. Στην δική μας την αναλογία εδώ πέρα, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από την εκεί κατάσταση, είναι ο Αλέκος Αλεξανδράκης και είναι η Μάρο Κοντού και είναι η οικογένεια Χωραφά.

0: Μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου ξαναγράφει μουσική για άλλη ταινία που πρωταγωνιστεί το δίδυμο Μάρο Κοντού και Αλέκου Αλεξανδράκη. Τέριαξε με πάρα πολλούς με πάρα πολλούς ηθοποιούς μας και θα μπορούσε να είναι στον πλευρό πολλών με αυτή τη διακριτικότητα, με αυτή την ευγένεια, με αυτό το λεγόμενο στυλ που λέγαμε και λέμε για τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εδώ πέρα οικογένεια Χωραφά του Κώστα Σιμακόπουλου και πάμε να ακούσουμε και να σταθούμε λίγο ίσως παραπάνω κάποια αποσπάσματα από μια ταινία που όποτε προβάλλεται ή όποτε επιλέγει κανείς να τη δει, ξέρει ότι θα περάσει πάρα πολύ καλά. Θα γελάσει και ακόμα δηλαδή και έτσι να τις ακούσουμε τις ατάκες χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, είναι η καλύτερη μουσική, ειδικά για το καλοκαίρι, ειδικά για το βράδυ που θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Δηλαδή ας απομονώσουμε ότι το ακούμε τώρα με αφορμή το φεβιό της Μάρος Κοντού. Είναι μια στιγμή που ξέρεις ότι θα περάσεις πραγματικά όπως περνάς τις ταινίες τις πολύ δυνατές της Φίνος Φιλμ. Λοιπόν, είναι τα Κίτρινα Γάντια. Αλέκος Ακελάριος, Νίκος Σταυρίδης, Μάρο Κοντού και...
1: Κύριε, τι συμβαίνει, τι θέλετε εσείς εδώ?
2: Εγώ, κύριε, ήρθα εδώ να παρακαλέσω τον κύριο για τις αυτές τις περιπτώσεις το γοργόν και χάρη να έχει.
3: Πασίγνωστο αυτό μπουσάκια. Κιτούλα.
2: Ναι, κιτούλα.
3: Κιτούλα, εδώ, κιτούλα.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτή μου μίλαγες τόση ώρα. Δηλαδή, με την Τούλα ήσουν ας Αγίος Θεοδόρος.
2: Ναι.
3: Και δηλαδή, με την Τούλα το σκάσατε από το παράθυρο.
2: Μάλιστα.
3: Είστε, κύριο.
1: Μάλιστα, κύριε. 6 μήνες τώρα.
2: Και πάμε στους 7.
1: Αλλά από την πρώτη στιγμή μου που είχαμε πάρει.
2: Επειδή η Τούλα είχε πει ψέματα στην κυρία ότι θα πήγαινε στη θεία της και δεν ξέρατε τίποτα, τέλος πάντων, λάθος. Ήπιαμε και λιγάκι στον δρόμο.
3: Μουστάκια δεν μου τα λες καλά. Τώρα κατάλαβα. Αποδείξεις τις έχω.
1: Τι αποδείξεις έχεις?
3: Αυτές.
1: Τα γάντια μου.
3: Τα γάντια σου. Τώρα.
1: Είναι ο μεταδανής που είχα να πάω με τον αρβωνιαστικό μου στο Κιάτο. Αλλά κυρία Ρένα μου, πού σας ντρέπομαι. Έχασα τα γάντια σας. Μάλιστα. Και δεν μου λες όλα αυτά που συμβαίνουν στους Αγίους Θοδόρους. Μάλιστα. Πες το παιδάκι μου, μην τυχόν και βγάλουμε καμιά άκρη. Ναι, αλλά τα γάντια σας. Τα βρήκανε και μου τα φέρανε. Ποιος σας τα βρήκε? Ορέστης μου. Ορέστης μου. Βλέπεις, έτυχε για την κακιά μου τη μοίρα να περάσει από τους Αγίους Θοδόρους ο Ορέστης μου. Αχ, παρακαλώ πολύ. Πήγαινε στην κυρία Ειρήνη στο καθαριστήριο, γρήγορα όμως γιατί θα κλείσουμε. Μάλιστα, κύριε.
2: Μου επιτρέπετε να τη συνοδεύσω.
3: Τι να την κάνεις?
2: Να τη συνοδεύσω.
3: Ξέρεις τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ο ασπασμός των αγγέλων προς τα άστρα. Ουγγό μουστάκια, σέφακα μουστάκια. Μου ξαναστηθείς εδώ απόξω. Όχι άλλο, γιατί είμαι παθιασμένος άνθρωπος, άρρωστος. Κι όσο να είναι, κοψοχολιάζομαι, ε. Καλό παιδί. Και νόστιμος. Με το μουστακάκι του. Πώς. Τι, κύριε Χατζή Αντωνίου.
4: Προσπαθώ από ημερών να σας πάρω, για να σας καταγγείλω κάτι. Αυτή η πυρετριούλα σας. Μόστο, η πυρετριούλα σας. Με κάτι μουστάκια. Μόστο, μουστάκια. Και του συνέλαβα επανειλημμένος να έρωτο τροπούμι, εδώ απ' έξω.
1: Πού ξέρεις ενώ μάλλον τραβιώσει να είσαι στους Αγίους Θεοδόρους, τι έκανα εγώ εδώ?
3: Ρένα, μη μου την αναβείς πάλι. Άκουσε, Ρένα.
1: Εσύ με την ανόητη τακτική σου, είμαι πιστή γιατί εσύ αισθάνομαι σαν κυρία, σαν οικογένεια, σαν παντρεμένη. Και αν ήθελα. Καημένε, Ορέστη.
3: Και μου λες, αυτό για το απόξω.
1: Ναι.
3: Για να γέξω να δω. Δώσ. Πολύ. Αλλά δεν βαριές. Φάτε μάτια ψάρια. Ο σκοπός είναι... μουστακαλίδες. Πολύ μουστακαλίδες.
1: Και λοιπόν.
3: Τι και λοιπόν. Είπαμε, παθιασμένος άνθρωπος είναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη σε αυτή την ταινία, διότι είχε την ευφυΐα ο Αλέκος Ακελάριος, 1960, σκεφτείτε τώρα, να κάνει τέτοια διανομή και να κάνει τέτοιο σενάριο που ήταν τόσο συνηθισμένο μέχρι σχετικά πρόσφατα. Οι ευκατάστατοι άντρες, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από τις γυναίκες τους, να είναι κουκλάρες, να είναι πανέμορφες, να είναι τρομερά καταπιεσμένες, και το βγάζει όλο αυτό με τέτοιο χιούμορ, με τέτοια καυστικότητα, με τέτοιο σαρκασμό που γελάει ακόμα και ο, στην καλή περίπτωση, εκδοχή, ακόμη και αυτός ο σύζυγος, ο οποίος είναι ο ζηλιάρης, είναι και είναι δικαιολογημένο να ζηλεύει, γιατί βλέπει την αδυναμία του. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Έχεις λοιπόν μία Μάρο Κοντού, η οποία είπαμε ότι ήταν χορεύτρια, είχε σπουδάσει χορό. Όμως δεν είπαμε το εξής, ότι η γιαγιά η Σμυρνιά που λέγαμε στην αρχή, όταν αποφάσισε και ανακοίνωσε μετά το Εθνικό Θέατρο η Μάρο Κοντού ότι θα φύγει περιοδία με τον Τίνο Ηλιόπουλο, καλοκαίρι και τα λοιπά, πήγανε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και θα αρχίσει πια να σταδιοδρομεί στο θέατρο στα σοβαρά. Αυτή είχε μεγάλες αντιδράσεις, γιατί εκείνη την εποχή, το 54 που ξεκίνησε η Μάρο Κοντού, αυτά τα πράγματα ήταν, σκεφτείτε πόσο μακριά μας φαίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά και ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα για το, για το θέμα επαγγέλματος του καλλιτέχνη, από σε όποια τέχνη και να πηγαίνει, έτσι. Ότι ήταν μπιπ. Πάντα η Μάρο Κοντού σε κάποιες λίγες συνεντεύξεις που το έχει πει στον αέρα, αλλά δεν θα το πω εγώ, ότι ήταν τέλος πάντων μια γυναίκα φτηνή. Αυτό πάντα ήταν. Οπότε αυτό της δημιούργησε ένα κόμπλεξ. Και βλέπεις μια γυναίκα η οποία είχε κάνει το μπαλέτο, είχε κάνει το χορό, είχε όλη τη χάρη και είχε όλη τη δυνατότητα της κίνησης, όμως αν παρατηρήσετε είχε λίγο υψωμένους τους ώμους και λίγο κυρτούς. Αυτή ήταν η ντροπή που κουβάλαγε μια ολόκληρη ζωή από εκείνη την κουβέντα που της είχε πει η γιαγιά της. Οπότε γυρνάμε τώρα στα Κίτρινα Γάντια, που η ταινία διαδραματίζεται καλοκαίρι, οπότε φοράει τα ανοιχτά τα φορέματα η Μάρο Κοντού. Φαίνεται αυτό, αλλά φαίνεται την ίδια ώρα και η χάρη που έχει στα χέρια. Στα χέρια που καμιά φορά βλέπεις και ηθοποιούς πάρα πολύ δυνατούς, καταξιωμένους και σήμερα, και δεν ξέρουν τι να κάνουν τα χέρια τους. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο κινεί μέχρι και τα ακροδάχτυλά της η Μάρο Κοντού. Και είναι ακόμα στην αρχή της εκεί σχεδόν, έτσι, της κινηματογραφικής της και της θεατρικής της πορείας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή από εκεί.
3: Θεμπορικής αφηλίας. Και δεν μπορείς. Τι φουστάνι είναι αυτό?
1: Ποιο?
3: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
1: Ένα φουστάνι. Ναι.
3: Καλά. Τι φουστάνι?
1: Βραδινό.
3: Βραδινό.
1: Δεξίω στην ταινία τι θα φορέσω?
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς θα είναι, έτσι, κοντό, μακρύ?
1: Φυσικά, μακρύ.
3: Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ, δηλαδή?
1: Ως τον αστράγαλο.
3: Μπράβο, αλαμπαρενάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι για καδάκι αυτό.
1: Τι για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
3: Έξω μου.
1: Βέβαια. Έχει ένα ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
3: Έξω η πλάτη.
1: Φυσικά.
3: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
1: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με τουαλέτα.
3: Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου τηθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και πάνω και κοιμάται κύριοι και βουτάτε. Εγώ θα σου πω πώς θα μου τηθείς.
1: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
3: Πώς δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου?
1: Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντύνονται.
3: Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω?
1: Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
3: Έτσι μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ρενάκι, όχι χωρί και που βγάζει την κάπα σου και απλώνει ο άλλος τη βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά.
1: Κύριε!
3: Τι είναι, παιδί μου?
1: Ο Σωτήρης είναι.
0: Και αυτή είναι η τίτλη αρχής αυτής της ταινίας, «Τα Κίτρινα Γάντια». Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μωράκης.

0: Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που έγραψαν ιστορία, την ιστορία του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, αγάπησαν πάρα πολύ το θέατρο, το έχουν πει, το έχουν ξαναπεί και έπαιξαν όχι μόνο σε κωμωδίες, αλλά στις κωμωδίες ή με τις κωμωδίες τους αγαπήσαμε και εκεί βγάζανε όλο τους τον πρίο, βάζανε και δικές τους ατάκες, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει και μας αρέσει να βλέπουμε έναν ηθοποιό εκείνης της εποχής σε αυτές τις ταινίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει και κάτι από αυτόν, γι' αυτό αυτό το στοιχείο μας συνέδε λίγο παραπάνω με αυτούς. Η Μάρο Κοντού λοιπόν, που έπαιξε σε κωμωδίες κυρίως στον ελληνικό κινηματογράφο, έβαλε το δικό της στοιχείο και έβαλε το δικό της ταπεραμέντο, και επειδή όπως είπα είχε πάντα και το μεράκι και τον καημό και την αγάπη, τον έρωτα του χορού, έβαζε και αυτό το στοιχείο ακόμα και όταν τραγουδούσε. Λέει, εγώ δεν χρειαζόταν να κάνω και ιδιαίτερες ασκήσεις ορθοφωνίας, γιατί το είχε, φαίνεται, η γυναίκα χάρισμα. Βέβαια στο εθνικό έκανε τις απαραίτητες σπουδές, αλλά είχε και υπέροχη φωνή. Και πώς γίνεται όλοι αυτοί οι ηθοποιοί να είχαν τόσο ωραίες φωνές? Και έτσι τραγούδησε, όπως είπαμε, αρκετές στιγμές και θα ακούσουμε μία ακόμη από αυτή και θα ξαναβρούμε τον Αλέκο Αλεξανδράκη ως τέρη της σε μία ταινία όπου εκεί πέρα κάνει και υποδίεται μία Ιταλίδα με μπρίο, αλλά κάνει και το αλάνι, δηλαδή τη γυναίκα η οποία μπορεί να συνεννοηθεί με τον ξάδερφο ο οποίος είναι στα κόλπα μέσα κτλ. Και επίσης την ερωτευμένη, την πολύ πολύ πολύ αγαπημένη με τον αγαπημένο της την ταινία. Η ταινία είναι του Ντίνου Δημόπουλου, έρχεται από το 1968 και είναι η ταινία «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη».
1: Chiesi aiuto Sant'Antonio, santo belli innamorati, e mi ha detto qua sto mondo, ma son troppi gli sperati.
2: Ho bisogno di danaro, poco poco più basato.
3: Τι κάνετε εδώ? Καλή βαβέσαι, έγινε καφέ σαντά.
4: Πάψε, μαμά.
2: A tua figlia che mi ama, ben regalo voglio far.
1: Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, mi metto pa' car. Mamma rosa, sono tanto innamorato. Quella bella tua figliola, ma son troppo spatrinato.
3: Εσύ δεν τραγουδάς?
4: Δεν έχω μουσική κατάρτιση.
3: Γρουσούζι.
1: Non tengo soldi.

Μουσική από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Μία ταλίδα από την Κυψέλη. Ναι, στο φίλο που κάτι μου έχει γράψει, πήρε δίπλωμα άδεια άσκησης επαγγελματός ως εξαιρετικό ταλέντο. Ναι, δεν το είπα. Το λέω τώρα.

0: Έγραψε όμως και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον κινηματογράφο, στις ταινίες όπου έπαιξε, πρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, και θα πάμε να ακούσουμε μια τέτοια στιγμή και με ένα τραγούδι που ακόμα και τώρα το τραγουδάμε και ο νους μας μπορεί να πηγαίνει και εκεί, σε εκείνες τις στιγμές. «Πού πας χωρίς αγάπη» έρχεται από την ταινία «Ο Τζαναμπέτης», τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, και με τον Γιώργο Ζαμπέτα να γράφει έναν από τους ύμνους. «Πού πας χωρίς αγάπη»
1: «Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

0: Κοντού τις σπουδές της εκεί με το χορό και τη συμμετοχή της στις παραστάσεις του Ροντήρη στο Εθνικό και τη ζήτησε ο Ντίνος Ηλιόπουλος και μετά έρχεται ο Δημήτρης Χόρν και τη ζητάει. Όταν έχει μάθει, έχει πληροφορηθεί ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος παίζει το καλοκαίρι περιοδία με μια καινούρια περίπτωση που αξίζει, λέει μα εγώ δεν είμαι έτοιμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, και πήγε ξαναπήγε να τη βρει, έστελνε ανθρώπους να τη βρουν και επέμενε οπωσδήποτε να συναντηθούν. Συναντήθηκαν και αμέσως μετά εκείνη την καλοκαιρινή περιοδία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο ξεκίνησε το χειμώνα να παίζει στο θέατρο με τον Δημήτρη Χόρν. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά, επειδή πάμε στο κλείσιμο, σε αυτή την ταινία της οποίας μουσική ακούσαμε στην αρχή και είναι μία από τις ελάχιστες ηχογραφήσεις επίσημες που έχουμε δισκογραφημένες από ταινίες όπου εκεί έχει τραγουδήσει Μάρο Κοντού, και είναι το Αλίμονο στους Νέους του Αλέκου Σακελάριου, και είναι ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού σε αυτή τη στιγμούλα εδώ. Πολύ ίσως κομβική, δυνατή.
1: Εγώ έλεγα έτσι για να γλιτώνα τις φασαρίες, να πηγαίναμε κάπου έξω, έτσι όλοι μαζί, να ακούγαμε και λίγη μουσική, ε.

0: Σε τι είπετε?
1: Σα σκυλί.
0: Γιατί δεν μου γαβγείς? Και από πότε με παρακολουθούσε?
1: Αμπιέρι στην Κυψιά. Σε εκείνο το δρόμο, πώς τον λένε, που τα πλατάνια πιάνουν μια λόγω στο από πράσινες δαντέλες, που τα λαλά τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και εσείς περάσατε πάνω στον αποδήλατο με ένα γαλάζιο φόρεμα και με δυο άσπρους φιόγκους τα τότε κοτσιδάκια σας.
0: Μαύρη από 3 χρόνια.
1: Ακριβώς. 3 χρόνια να σας παρακολουθώ.
0: Και πώς σας πήρα χαμπάρι?
1: Δεν με προσέξατε, δηλαδή. Εδώ που τα λέμε, και εγώ προσπάθησα να με προσέξετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εύκολο θα ήταν να σας πλησιάσω και να σας πω. Να σας πω για τα αισθήματά μου, δηλαδή.
0: Και γιατί δεν το κάνατε?
1: Από φόβο.
0: Από φόβο? Και τι φοβηθήκατε?
1: Την άρνησή σας. Αλλά παρακολουθώντας σας όμως, πληροφορήθηκε ότι κινδυνεύω να σας χάσω για πάντα.
0: Πώς δηλαδή?
1: Ένα. Έμαθα ότι σας ζήτησε κάποιος Μανώλης.
0: Τα μάθατε και για τον Μανώλη?
1: Δεν είναι ένας σοφέρ που παίρνει 2% το μήνα?
0: Εσείς θα με τρελάνετε.
1: Μακάρι. Γιατί έτσι απατσίζαμε. Με τρελάνετε εσείς. Θα σας τρελάνω τώρα κι εγώ. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν?
1: Πες μου τώρα το. Τον αγαπάτε το Μανώλη?
0: Μάλλον όχι.
1: Πάει ο Μανώλης, τον έφευγα το Μανώλη, πάει ο Μανώλης.
0: Είπατε?
1: Δηλαδή, δεν πρόκειται να παντρευτεί το Μανώλη, ε?
0: Α, όχι.
1: Έχετε δίκιο. Η αγάπη είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Έλεγε λοιπόν η ίδια ότι ό,τι έμαθε, έμαθε εκεί στο Εθνικό Θέατρο, αλλά έμαθε πάρα πολλά στο πλάι του Δημήτρη Χόρν, που έμεινε αρκετά χρόνια κοντά του και σχεδόν σπούδασε το θέατρο πάνω στη σκηνή. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που την έπεισε να πει στην Οδό Ονείρων την παράσταση αυτή ενός καλοκαιριού που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι με το οποίο την έχουμε συνδέσει ίσως περισσότερο από όλα. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9 για το καλό ταξίδι απόψε στη Μάρο Κοντού.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιώτα είχε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραυματά του ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι καταγγέλουν ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Μάλιστα, πολυκάτοικοι σημειώνουν ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Οι δημοτικές παρατάξεις ζήτησαν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, διαφάνεια στα στοιχεία των ελέγχων, στήριξη των κατοίκων και αποκατάσταση των ζημιών, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αφορούν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Η Ελληνικό Μέτρο ΑΕ παραδέχεται ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη. Στη συνάντηση θα παραστούν και κάτοικοι της Κυψέλης. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίου θα απομακρύνουν από αύριο τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι και να βοηθηθούν στο έργο τους οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης προκειμένου να ξεκινήσουν τυχόν διαδικασίες αποζημίωσης των ενοίκων. Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην εισαγγελία παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Δούκα θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε επικεφαλής των διαπραγματευτών πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμέντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να θέσει προθεσμία όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που σχεδιάζει σε ιρανικές γέφυρες, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ του Ιράκ, όπου σύμφωνα με πηγές ασφαλείας καταρρίφθηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηναίων, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη. Ο Αθηνά 984 αποχαιρετά την πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ, η οποία άφησε το αποτυπώμά της στο σταθμό με την ενίσχυση του πολιτικού πλουραλισμού, του πολιτιστικού του χαρακτήρα και την ψηφιοποίηση του αρχείου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ισορρός μιας ανήλικης εντοπίστηκε και περισυνελέγει απολιμενικού στη θαλάσσια περιοχή της ΚΟ. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από την τουρκική ακτοφυλακή ότι ένα jet ski ανατράπηκε στην περιοχή Μποντρούμ της Τουρκίας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο Ανατολικό Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Επίσης, οριοθετήθηκαν οι άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εντολή για απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές του Δήμου Χανίων. Καταδικάζει με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων τη δολοφονία που σημειώθηκε κατά την εμπριστική επίθεση με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Παράλληλα ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης καθώς και τη σύλληψη και τιμωρία των δραστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκίνησε πριν από λίγο ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μάρα Κοντού, τη γυναίκα, την ηθοποιό. 61 κινηματογραφικές ταινίες, 90 θεατρικά έργα, τηλεόραση, ρόλοι που μένουν χαραγμένοι στη μνήμη μας. Ιδιαίτερη συγκίνηση για εμάς, καθώς όπως ήδη έχουμε πει, διατέλεσε και πρόεδρος του Αθήνα 984 από το 1995 μέχρι το 2002.

παράθυρο με θέα μαζί σας και απόψε. Ακούσαμε ήδη δύο αφιερώματα από την Έλληνα Χατζιωάννου και την Όλγα Λασκάρα του στη Μάρο Κοντού. Αλλά δεν μπορούσαμε και εμείς να μην κάνουμε τη δική μας αναφορά. Εύρη Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου απόψε, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

Ήταν Ντεβεντιούλε και Στέφεν Χάρμς, που γνωρίζαμε ως Native Harrow. Ως Native Harrow κυκλοφόρησαν το 2024 και το άλμπουμ Divided Kind. Από το οποίο ακούσαμε Going Nowhere, και τώρα μίνι ταξίδι στην Ιρλανδία.

Είπαμε χθες για αρκετά live στην Αθήνα αυτές τις μέρες και αφήσαμε και πάρα πολύ κακώς ένα live που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 19 του μηνός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο των Νυμφών. Το σημείο όπου οι ήχοι της πόλης σβήνουν και το βλέμμα στρέφεται φυσικά προς τον ουρανό, η μουσική γίνεται μέρος της νύχτας. Τρία σχήματα εμφανίζονται σε αυτή τη συναυλία, η Marva von Theo, η Moon Moth και η Dance with Invisible Partners, αθηναϊκά σχήματα και τα τρία, κοινό σημείο αναφοράς, η ηλεκτρονική, η dark pop και η art pop, ξεχωριστή ηχητική ταυτότητα. Να πούμε λοιπόν ότι η Marva von Theo, που τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, είναι η Marva και ο Theo. Ξεκίνησαν το 2018 να βγάζουν μαζί μουσική, electronic pop και πολλά άλλα είδη θα έλεγα μπλέκονται στη μουσική τους. Έχουν κυκλοφορήσει τα άλμπουμ Dream Within a Dream το 2018 και Afterglow το 2021. Αναμένουμε το τρίτο τους άλμπουμ, θα έχει τίτλο We Were Never Lost. Το τελευταίο τους κομμάτι που ακούσαμε πρόσφατα είναι το The Woman I Left Behind. Και μέσα στο 2026 το The Self-Destructive Me. Όλα αυτά από Marva von Theo. Μαζί τους η Dance with Invisible Partners, Indie Dark Pop σχήμα με έδρα την Αθήνα και την Αμοργό. Σκοτεινή ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, art pop και κινηματογραφικό σύγχος και τέλος η Moon Moth που δημιουργήθηκαν το 2022 με μέλη που βέβαια δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στην εναλλακτική σκηνή. Η μουσική των Moon Moth διαμορφώνει ένα σύμπαν ανάμεσα στο ambient και το τελετουργικό. Κυριακή λοιπόν, στις 19 του μηνός, αυτά τα τρία σχήματα ανεβαίνουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και αφήνουν τη μουσική τους να κινηθεί ανάμεσα στα φώτα της Αθήνας και τον νυχτερινό ουρανό.

Ακούσαμε με τη σειρά Alabama Six, Βάγε Κοντίος και ο Σιμπίσα και έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλές προβολές, νέες ταινίες από αύριο στους κινηματογράφους. Έχουμε όμως και ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται σήμερα. Μιλήσαμε αναλυτικά για το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι με τον δημιουργό του, τον Ηλία Φραγκούλη. Σήμερα η τελευταία βραδιά των προγραμματισμένων επίσημων προβολών και των σπάνιων παλιών ταινιών που μας φέρνει κάθε καλοκαίρι στη Ριβιέρα. Έχει όμως και μία έξτρα προβολή το Σάββατο. Απόψε, για όσες και όσους προλαβαίνετε, σε περίπου μισή ώρα ξεκινά η τελευταία ταινία του προγράμματος «Έζησα τρεις ζωές», ελληνικός τίτλος, «I was a communist for the FBI», Gordon Douglas σκηνοθεσία, ταινία του 1951. Η ιστορία που θα δούμε σε αυτή την ταινία βασίζεται στη δράση ενός αληθινού προσώπου που για 9 ολόκληρα χρόνια ανέφερε στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών τις δραστηριότητες των συνδικαλιστών κομμουνιστών της περιοχής.

Η πρεμιέρα τώρα στο πλαίσιο του ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, όπως είπα, είναι το Σάββατο 18 του μηνός και είναι η ταινία του Nicholas Winding Refn, η δική της κόλαση, Her Private Hell, αλληγορικής φαντασίας. Πρωταγωνιστούν Sophie Thatcher και Charles Melton.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαβέλησαν απόψε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, το Διοικητήριο Αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα που ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας στόχο έχουν τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να θέσει προθεσμία όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που σχεδιάζει σε ιρανικές γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι επιθέσεις αυτές θα ξεκινούσαν την προσεχή εβδομάδα. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμέντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Ανίποτη τραγωδία στη Χαλκιδική, όταν γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε το απόγευμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό ΑΕ, και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στον πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Χαριζούκας τόνισε ότι ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό τους τόσο νομικά όσο και με όλες τις υπηρεσίες του και πως έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Για τα μπάζ από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλυνα, ο κ. Δούκας είπε ότι από αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα αναλάβουν την απομάκρυσή τους. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Την κατανομή 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Οι θέσεις κατανέμονται με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Όπως επισημάνθηκε, κάθε Δήμος θα έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της εσωτερικής του κατανομής να αιτηθεί θέσεις και για τη ΔΕΙΑΝ ή για νομικό του πρόσωπο από το σύνολο των θέσεων που του αναλογούν. Ο Παύλος Φολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Φολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε βαθιά θλίψη. Ο Αθηνά 984 αποχαιρετά την πρώην πρόεδρο της ΔΕΡΑ, η οποία άφησε το αποτύπωμά της στον σταθμό με την ενίσχυση του πολιτικού πλουραλισμού, του πολιτιστικού του χαρακτήρα και την ψηφιοποίηση του αρχείου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ψήφισμα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Στο ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζεται ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Παράλληλα ζητείται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η σύλληψη και η τιμωρία των δραστών. Στη Γαλλία η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241 προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή ή εφόσον αδυνατεί από γιατρό ή νοσηλευτή. Αναμένεται ο έλεγχος από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Υπέρ του νόμου τάσσεται η πλειοψηφία της γαλλικής κοινής γνώμης, ενώ αντίθετοι παραμένουν γιατροί, θρησκευτικές οργανώσεις και η Καθολική Εκκλησία που εκφράζουν φόβους για την προστασία των ευάλωτων ανθρώπων. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιόλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος χωρίς τέρματα είναι στο ημίχρονο δεύτερο ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Την ήττα με σκορ 4-1 γνώρισε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός από τη Rapid Βιέννη σε φιλικό παιχνίδι στην Αυστρία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άνση Αγγελοπούλου. Αθήνα 984.

Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με Shaolin Temple Defenders και τώρα ακούσαμε Yardbirds με Eric Clapton. Παράθυρο με θέα στα ραδιοφωνά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Έβηρε ντύφη στη ρύθμιση του ήχου Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τις μουσικές.

Ήρθε η ώρα να δούμε τις νέες και τις επανεκδόσεις, τις νέες ταινίες λοιπόν που βγαίνουν αύριο στους κινηματογράφους. Η βασική ταινία που κυκλοφορεί αύριο στα σινεμά είναι φυσικά η Οδύσσια του Νόλαν. Είπαμε και χθες κάποια πράγματα για τα πρώτα σχόλια από τις προβολές στο εξωτερικό. Και πλησιάζει η ώρα να σχηματίσουμε και εμείς τη δικιά μας άποψη για το πόσο όμηρος μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Ξέρουμε ότι τα γυρίσματα έγιναν με κάμερες IMAX σε μια επιστροφή στην αναλογική εποχή και τα γυρίσματα έγιναν σε όλο τον κόσμο. Οδυσσέας ο Ματ Ντέιμον, μαζί του θα δούμε Tom Holland Τηλέμαχο, Anne Hathaway Πινελόπη και Robert Pattinson σε ρόλο μνηστήρα.

Ο θρυλικός επιθεωρητής Μάγκρε επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε μια σύγχρονη διασκευή του έργου του Ζορζ Σιμενόν που εκδόθηκε το 1960 και αποτελεί μέρος της σειράς αστυνομικών ιστοριών του συγγραφέα. Ο επιθεωρητής Μάγκρε και η ιερωμένη του πρέσβη, η ταινία του Πασκάλ Μπονιτσέρ στο ρόλο του Μάγκρε, ο 4 φορές υποψήφιος για βραβείο Σεζάρ, Ντενί Πονταλιντές. Για την υπόθεση τώρα, ο επιθεωρητής καλείται επειγόντως στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης έχει βρεθεί δολοφονημένος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μάγκρε ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε κρυφή ερωτική αλληλογραφία επί 50 έτη με την πριγκίπισσα, της οποίας ο σύζυγος πέθανε λίγες μέρες νωρίτερα κατά παράξενη σύμπτωση.

Κινηματογραφικό πάρτι γεμάτο παράδοση, ήχους και χρώμα είναι ταινία του Ουγκόφσκι, DJ Βοσκός, του 2025. Μια τολμηρή μίξη κοινωνικού ρεαλισμού και pop κουλτούρας περιγράφεται για την νεανική εξέγερση και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο 15χρονος Αχμέτ από το απομακρυσμένο χωριό Γιούρουκ στη Βόρεια Μακεδονία βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τις προσδοκίες του πατέρα του, μια συγκινητική κοινότητα και την πρώτη εμπειρία στον έρωτα.

Πάμε και στις παλιές ταινίες που επιστρέφουν σε επανέκδοση στα σινεμά από αύριο. Οι αρμονίες Werkmeister του 2000, σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπελατάρ, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Η μελαγχολία της αντίστασης». Στην κεντρική και παγωμένη πλατεία μιας επαρχιακής πόλης, εκατοντάδες άνθρωποι στέκονται γύρω από μια σκηνή τσίρκου και περιμένουν να δουν την βασική ατραξιόν, η οποία δεν είναι άλλη από το βαλσαμωμένο κουφάρι μιας αληθινής φάλαινας. Ο πολλής κόσμος και το κρύο πυροδοτούν μια λυσίδα από ανεξέλεγκτες συμπεριφορές, αντιπαλότητες, φιλοδοξίες, και έτσι όλοι οι άνθρωποι εξεγείρονται, ανέτια θα πούμε. Μόνος λοιπόν μέσα στο ανώνυμο και επιθετικό πλήθος, ο Γιάννος Βάλουσκα, ένας ταχυδρομικός υπάλληλος λίγο ονειροπαρμένος, μοιάζει να είναι ο τελευταίος που υπερασπίζεται μια ανθρωπότητα η οποία όλοταχώς βαίνει προς το χείλος της αβύσσου.

Σε ψηφιακή επανέκδοση από αύριο και το νέο νουάρ Κλουτ ή η εξαφάνιση του 1971 του Άλαν Τζέι Πάκουλα, ταινία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ψυχολογικών θρίλερ, βραβευμένο με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Τζέιν Φόντα, η οποία ενσαρκώνει την Μπρι Ντάνιελς, μια ανεξάρτητη συνοδό που απέχει κατά πολύ από τα στερεότυπα, και φυσικά συμπροταγωνιστής της Ντόναλντ Σάδερλαντ. Θεωρείται σήμερα η ταινία Κλουτ η αφετηρία της τριλογίας της παράνοιας. Και άφησα για το τέλος τον Τσιόλι, γιατί είναι καλοκαίρι και επιβάλλεται να ξαναδούμε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με Μπουλά Ζουγανέλη και Αργύρη Μπακυρτζή, διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.

Και για το κλείσιμο έχουμε δύο ειδικές προβολές, να τις πω, ξεχωριστές κινηματογραφικές βραδιές. Μία στον κινηματογράφο Άνεσης και μία στον κινηματογράφο Στέλλα. Η κινηματογραφική λέσχη του Midnight Express παρουσιάζει στις 17 του μηνός, την Παρασκευή στις 9, το Weekend at Bernie's του 89. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know I... Σε αυτό το τρελό Σαββατοκύριακο, δύο υπάλληλοι μιας εταιρείας, λόγω μιας επιτυχίας στη δουλειά τους, ανταμείβονται με ένα Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του αφεντικού τους. Όταν φτάνουν εκεί, ανακαλύπτουν ότι εκείνος είναι νεκρός. Εκείνοι παρόλα αυτά αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν το διήμερο προσποιούμενοι ότι είναι όλο ζωντανός.

Και η προβολή στο θερινό Στέλλα στην Κυψέλη είναι την Παρασκευή 17 του μηνός, 9 παρα 10. Έρχεται το Queens of Drama, ένα εκρηκτικό queer musical. Και έρχεται με το σκηνοθέτη του Αλέξης Λανκλουά στην πόλη μας. Θα μείνει μετά την προβολή της ταινίας και για συζήτηση με το κοινό.

Το Queens of Drama είναι μια αξέχαστη ιστορία αγάπης, ένα pop είδωλο και μια queer punk persona. Δημιουργούν ένα εκρηκτικό ντουέτο σε ξέφρενη πορεία προς την αυτοκαταστροφή.

περίπτωση με τη φωνή του Elvis Costello. Και αφού μιλήσαμε νωρίτερα για κινηματογράφο, από το soundtrack της ταινίας Notting Hill. Ενώ αν δεν βλέπετε τον αγώνα, να πούμε ότι η Αργεντινή σοφάρισε την Αγγλία 1-1.

Και επειδή σας λέμε το σκορ, 1-2 Αγγλία-Αργεντινή στις καθυστερήσεις. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα, ήταν η Ευρεντήφη στη φροντίδα του ήχου Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τις μουσικές. Ναταλία Κατάρτζη έρχεται στις 12 στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα πλήγματα στόχο έχουν τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Επίσης αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται κατ' εντολή του Αμερικανού Προέδρου, καθιστώντας το Ιράν υπόλογο για τις απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών από τον Αμερικανικό στρατό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να ορίσει προθεσμία όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που σχεδιάζει σε ιρανικές γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Νωρίτερα είχε απειλήσει ότι οι επιθέσεις αυτές θα ξεκινούσαν την προσεχή εβδομάδα. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό ΑΕ και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής, τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Δεσμεύθηκε για ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και μίλησε για ένα νέο λύκειο με μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών με μισθολογική και θεσμική ενίσχυση. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι αυξάνει το αριθμό των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 16.740 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αριθμό αγνοωμένων, ωστόσο ο ΙΕ είχε εκτιμήσει τις πρώτες ημέρες ότι μπορεί να ανέρχονταν σε 50.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή προκρίνεται στον τελικό του Μουντιάλ, νίκησε πριν από λίγο με σκορ 2-1 την Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα, στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

Για τη δική μας την ιδιαίτερη συνάντηση σήμερα, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα είναι 84, με την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο. Ιδιαίτερη συνάντηση, όπως λέω, μια και εχθές, 15 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε μία από τις τελευταίες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με την ομορφιά της, το ταλέντο της, αλλά και το ήθος, έχει κατακτήσει διαχρονικά μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού. Με μία καλλιτεχνική πορεία που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και ταινίες που πέρασαν στην ιστορία. Μάρο Κοντού, η δική μας πρόεδρος του Αθήνα 1984, επί δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Θα ακούσουμε λοιπόν μια ιδιαίτερη συνέντευξη της Μάρος Κοντού από την εκπομπή της εδώ σε εμάς στον Αθήνα 1984 με την κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχο του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, με το τεράστιο έργο στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Αθηναίων που κρατάει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Έλενα Χατζιωάννου, τη Διευθύντρια Ροής Προγράμματος του Αθήνα 1984, για την συνέντευξη που βρήκε η Έλενα και μου την παραχώρησε.

0: Σημαντικές απαντήσεις από σημαντικούς ανθρώπους. Με τη Μάρο Κοντού.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Υγεία, ειρήνη και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας. Καλεσμένη σήμερα μια εορτάζουσα. Φίλη, συνάδελφος, μια σπουδαία γυναίκα. Η αντιδήμαρχος, η πρόεδρος, η δημοτική σύμβουλος, κυρία Έλλη Ευαγγελίδου. Έλλη μου, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με υγεία.
2: Είναι πολύ λίγοι που ξέρουν ότι το δεύτερο μου όνομα είναι Ελένη. Και γι' αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη και που το θυμάσαι και αυτή η σημερινή συνέντευξη. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ στις Ελένες και στους Κωστάκηδες που είναι πολύ χρόνια πολλά.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι ατελείωτη. Έλλη μου, είσαι η πιο έμπειρη στο Δήμο Αθηναίων. Έχεις ένα τομέα που είναι αφάνταστα κουραστικός και συγχρόνως πολύτιμος. Είσαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Δεν σε βρίσκουμε πουθενά, διότι δεν πιάνεσαι αυτό τον καιρό. Έχεις ένα βάρος τεράστιο, μια ευθύνη τεράστια του Δήμου Αθηναίων. Πες μου πώς τα καταφέρνεις και υπάρχεις πάντα να είσαι τόσο χαρούμενη, τόσο λαμπερή, τόσο δραστήρια. Ποιο είναι το μυστικό σου για μας τις νεότερες?
2: Λοιπόν, εδώ τώρα θα πω ότι δέχομαι αυτά τα κομπλιμέντα ως δώρο για τη γιορτή μου.
1: Όχι,
2: γιατί
1: είναι αλήθεια.
2: Αλλιώς έπρεπε να πω όχι, ευχαριστώ.
1: Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, σε θαυμάζουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός σε ένα δήμο μεγάλο όπως είναι η Αθήνα και με ένα δήμαρχο σαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα του πολιτισμού και πιστεύει ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει και ειρήνη ακόμα, διότι πραγματικά ο πολιτισμός είναι ένα πανίσχυρο όπλο, φτάνει να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το πράγμα δίνει βέβαια ένα μεγάλο φόρτο δουλειάς, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλές ικανοποιήσεις. Και έτσι όταν τελειώνει η μέρα, μπορεί να υπάρχει κούραση, αλλά υπάρχει και ένα χαμόγελο ότι κάτι έγινε αυτή τη μέρα που ίσως ήταν καλύτερο από την προηγούμενη. Στο Δήμο Αθηναίων ο πολιτισμικός οργανισμός έχει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει τα τρία μουσεία, που είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι το Μουσείο Χατζημιχάλη Λαϊκής Τέχνης, είναι το Δωδεκανησιακό Μουσείο. Έχει τις βιβλιοθήκες της Τρεις, που είναι η κεντρική στην Αθηνάς, πάνω από το Δημαρχιακό Μέγαρο, η οποία και θα μετακομίσει γιατί δεν υπάρχει ο χώρος.
1: Στον Γκάζι. Ετοιμάζεται.
2: Είναι μια βιβλιοθήκη στο Γουδί, στο πολιτιστικό μας κέντρο, και μια άλλη στην Οδό Πανόρμου, στο 7ο διαμέρισμα. Έχει εκθεσιακούς χώρους, όπως είναι η κλασική εκθεσιακή χώρη στην Πανεπιστημίου, στο παλιό πνευματικό κέντρο. Είναι οι αίθουσες στην Ξενοφόντος, είναι το παλιό πυλοποιούν Πουλοπούλου που είναι το Μελίνα Μερκούριο όπως το λέμε, ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο και πολύ ενδιαφέρον από κάθε πλευρά. Είναι το κέντρο τεχνών πίσω από το Μέγαρο Μουσικής και ένα σωρό άλλη χώρη.
1: Και τον Γκάζι ξέχασες.
2: Τον Γκάζι δεν ανήκει στον πολιτισμικό οργανισμό. Τον Γκάζι το χρησιμοποιούμε όλοι στο Δήμο, είναι κάτι αυτοκέφαλο, είναι μια επιχείρηση δημοτική που προήλθε από το παλιό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ και το Δήμο Αθηναίων. Θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να εκθέτουμε εκεί, αλλά δεν είναι δικό μας.
1: Ναι, σωστά.
2: Και μετά είναι τα μουσικά πράγματα που είναι η φιλαρμονική, η παλιά μπάντα που λέγεται τώρα Νέα Αθηναϊκή Φιλαρμονία και αποτελείται από 90 εξαιρετικούς μουσικούς. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών και είναι και τα μικρά μουσικά σύνολα που είναι σε σύνολο μαζί με τις χοροδίες, 18 σύνολα. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε κάθε μέρα κάτι παρουσιάζουν, κάτι προβάλλουν, κάτι ετοιμάζουν.
1: Και έχεις την ευθύνη τους βέβαια.
2: Ναι, το συντονισμό.
1: Και την ευθύνη, το συντονισμό.
2: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω για δύο μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες. Η μία είναι στο Κινηματοθέατρο Πάλας, 24 του μηνός, το βράδυ στις 8 η ώρα. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών, για την οποία δεν ντρέπουμε να πω ότι πιστεύω ότι ήδη είναι ένα πολύ σπουδαίο μουσικό σύνολο και σύντομα θα αναγνωριστεί για την αξία της. Είναι, ο τίτλος είναι από τον κλασικισμό στους σύγχρονους ρομαντικούς. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, διευθύνει ο Ελευθέρης ο Καλκάνης και είναι είσοδος ελεύθερη. Γι' αυτό και το λέω, γιατί μπορούν όσοι ενδιαφέρονται για την καλή μουσική να έρθουν 24 του μηνός, 8 η ώρα το βράδυ στο Πάλας. Και στις 17 Ιουνίου παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας με μαέστρο τον Γιώργο τον Κατσαρό, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη, μόνο που θα πρέπει να προμηθευτούν το δελτίο εισόδου που πάντα χρειάζεται στο Μέγαρο.
1: Γιατί έχουμε ορισμένο αριθμό
2: θέσεων.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Οργασμός δηλαδή προσφορών του Δήμου Αθηναίων προς τους Αθηναίους. Και χαίρομαι που έχεις αυτό το κομμάτι, Έλλη μου, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος από εμάς.
2: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Ναι, Έλλη μου, η πείρα σου είναι τεράστια. Δεν το λέω γιατί είναι η γιορτή σου.
2: Όχι, τελείωσα. Δεν θέλω να ακούσω.
1: Ομολογώ.
2: Πολλοί συνάδελφοι είναι άξιοι ικανοί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια μες στο χώρο. Είμαι από το 1982 που για πρώτη φορά εξελέγει δημοτική σύμβουλος με τον Τζανί Τζανετάκη και όπου ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο του τότε πνευματικού κέντρου ως η μόνη εκπρόσωπος της αντιπολιτεύσεως σε ένα 15-μελές συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα έχουμε 4 εκπροσώπους της αντιπολιτεύσεως, της Μίζωνος και της Ελλάσσονος στον πολιτισμικό οργανισμό, και πρέπει να πω ότι όλοι μαζί λειτουργούμε πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε αντιπαραθέσεις κομματικές. Αυτά τα ξεχάσαμε από την ώρα που μας εξέλεξε ο αθηναϊκός λαός. Από εκεί και πέρα είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουμε για τον πολιτισμό από όλες τις παρατάξεις και πραγματικά με μια ομοθυμία που ίσως θα ήταν παράδειγμα και για τους υψηλότερους. Δεν εννοώ με στο Δήμο, εννοώ στην πολιτεία.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Θα σου πω ακόμα μια φορά τα χρόνια πολλά, έτσι όπως θέλεις εσύ, επικοδομητικά και ευτυχισμένα να τα ξοδέψεις.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συνήθως τελειώνοντας αυτή τη μικρή μας συνέντευξη, αφιερώνεις εσύ ένα τραγούδι στους ακροατές μας, αλλά εδώ επειδή είναι η γιορτή σου θα κάνουμε μια εξαίρεση. Σου αφιερώνω εγώ αμέσως τώρα ένα τραγούδι που αγαπώ και που έχει κάποια συγγένεια με τη δική σου τη ζωή. Άκου.

0: Κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, πολύτιμα αυτά που μας είπατε.
1: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν ξέρω αν το διάλεξες από.
0: Το διάλεξα ειλικρινά από διέστηση.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, που μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί είναι έτσι δυναμικό, χαρούμενο, αισιόδοξο και πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ από μία, από τον τίτλο του τραγουδιού που λέει ότι είναι η στιγμή της ζωής μου, ας πούμε. Το timing, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η μετάφραση, εσύ είσαι καλύτερη στα αγγλικά από μένα. Νομίζω ότι σου πάει, διότι βρίσκω, βλέποντάς σε τόσο συχνά, ότι βρίσκεσαι σε μία άνθηση και σε μία συνεχή εφορία. Παρόλη σου την κούραση.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε στιγμή είναι η στιγμή της ζωής μας και αν το δούμε έτσι, νομίζω ότι θα ζήσουμε καλύτερα και θα είμαστε και πιο χρήσιμοι για τους γύρω. Πραγματικά η αισιοδοξία και η μαχητικότητα είναι ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα. Χίλια ευχαριστώ για τη συνέντευξη, για το ωραίο δώρο, για την ωραία μουσική. Να είστε όλοι καλά στον 984, σας αγαπώ πολύ.
0: Εδώ θα πρέπει να σε χαιρετήσουμε, να σου ευχηθούμε πάλι τα χρόνια σου να είναι όπως τα θέλεις εσύ και να θυμίσουμε ότι πριν από μένα, σε αυτήν εδώ την ίδια θέση που έχω σήμερα στον 984, ήσουν εσύ και ότι χρωστάμε και πάρα πολλά σε σένα που ξεκίνησες την ιδέα το να μεταφερθούμε στον Γκάζι. Αυτό θέλω να το πω στους ακροατές. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή και χρήσιμη.
1: Να είστε καλά.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Στη τηλεφωνική μας επικοινωνία όμως έχουμε την αγαπημένη μας την Βάνατη Χαραλαμπίδου, διευθύντρια του Τμήματος των Δημοσίων Σχέσεων εδώ του Αθήνα 984, αρκετά χρόνια, που νομίζω ότι θυμάται πράγματα και συγκινησιακά αρκετά. Βάνα μου, αγαπημένη μου Βάνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μάρο Κοντού λοιπόν.
1: Μάρο Κοντού.
0: Η πρόεδρός μας, η κυρία Μάρο.
1: Ναι, κυρία, ναι. Μάρο.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κοντού ήταν μια εξαιρετική γυναίκα. Δεν θα πω τι έχει κάνει για το θέατρο και όλα αυτά, γιατί αυτά τα ξέρουν όλα, όλοι. Για μας όμως ήταν μια δύναμη. Έκανε πάρα πολλά πράγματα για το σταθμό. Είχαμε αρχίσει και κάναμε εξωτερικά πάρα πολλά. Ήσουν και εσείς τα περισσότερα.
0: Πάρα πολλά. Η Βάνα πάντα, με έβαζε η Βάνα πάντα, ναι.
1: Συνέχεια έξω. Είχε αρχίσει και κάναμε τη συνεργασία και τη σύνδεση με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, όπου παίζανε το πρόγραμμά μας.
0: Εκπέμπαμε σε πάρα πολλούς σταθμούς τότε.
1: Ακριβώς. Και είχαμε επεκταθεί και Ευρώπη και λίγο στην Αμερική. Και έτσι ήταν μια εποχή πάρα πολύ δημιουργική, που βέβαια με μια γυναίκα τόσο δημιουργική όσο ήταν εκείνη, είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις να γίνει.
0: Και προηγουμένως άκουσα στη συνέντευξή της με την άλλη κορυφαία, την πρόεδρο του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, να λέει ότι ήταν δική της ιδέα η μεταφορά μας στον Γκάζι, εδώ, του Αθήνα 984. Να στείλουμε και την αγάπη μας στην κυρία Έλλη Ευαγγελίδου.
1: Εντάξει, η Έλλη, όπως ξέρεις, είναι και θεία μου.
0: Η θεία σου, ναι, αγάπη.
1: Η θεία μου, που αγαπώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και ήταν και η έμπνευσή μου να κάνω δημόσιες σχέσεις. Και ήταν πολύ φίλες με την Μάνο την Κοντού. Και ήταν δύο δυναμικές γυναίκες σε ένα δημοτικό συμβούλιο, που ακόμα δεν είχε τόσες γυναίκες. Και αυτές ήταν δύναμη. Και μιλούσανε και είχαν άποψη και κάναν πράγματα. Και οι δύο, η κάθε μία στο δικό της τομέα.
0: Μου έκανε εντύπωση στη συνέντευξη, Βάνα μου, η κυρία Ευαγγελίδου να λέει ότι δεν υπήρχαν πολιτικές παρατάξεις. Δηλαδή, ενώ υπήρχε και αντιπολίτευση στον Δήμο Αθηναίων, ήμασταν, λέει, μια γροθιά ενωμένη και κάναμε πράγματα για τον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση.
1: Αν θυμάστε και τότε, ήταν ο μοναδικός σταθμός που άκουγες όλες τις απόψεις από όλα τα κόμματα. Δεν είχε σημασία ποιος ήταν πρωθυπουργός, τι γινότανε. Τα λέγαμε όλα. Όπως και βέβαια συνεχίζουμε και το κάνουμε. Αλλά τότε ήμασταν οι πρώτοι. Και ως πρώτος σταθμός, ο κόσμος δεν το ήξερε αυτό, δεν το περίμενε αυτό. Ήμασταν πρωτοποριακοί για εκείνη την εποχή. Διότι και τώρα λέμε, ας πούμε, βγαίναμε έξω. Και τώρα πια οι σταθμοί το κάνουν συνέχεια αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι. Αλλά εμείς βγήκαμε πρώτοι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε όλες τις γειτονιές παντού.
1: Σε όλες τις γειτονιές. Την ημέρα των λουλουδιών είχαμε φτιάξει με την κυρία Κοντού ένα μεγάλο φορτηγό γεμάτο λουλούδια και κάναμε εκπομπή την ώρα που προχωρούσε αυτό το φορτηγό. Δηλαδή κάναμε φοβερά πράγματα.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Θυμάμαι και τα περίπτερα. Δηλαδή σε όλη την Αθήνα βγαίναμε και κάναμε ραδιόφωνο στον δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τότε δεν το έκανε κανείς άλλος.
0: Τώρα το κάνουν όλοι.
1: Τώρα το κάνουν όλοι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Νέα παιδιά που ακούνε τώρα θα πούνε εντάξει, σιγά. Και τι κάνατε. Αλλά εμείς το σκεφτήκαμε πρώτοι.
0: Θυμάσαι, Βάνα μου, κάποιο έτσι ιδιαίτερο περιστατικό με τη Μάρο την Κοντού? Κάποιο παραλυπόμενο από αυτά που λέμε?
1: Ήταν πολλά. Ήταν άνθρωπος γεμάτος ζωή. Ήταν άνθρωπος που καμιά φορά σου έλεγε την άποψή της και φαινόταν σκληρή, αλλά πραγματικά δεν ήτανε. Ήταν ρεαλιστική. Ήταν ένας άνθρωπος που σου έλεγε την αλήθεια. Είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε. Καμιά φορά ήταν δύσκολο. Άλλες φορές βοηθούσε. Κάτι που έλεγε πάντα είναι ότι εμείς εδώ είμαστε προσωρινοί.
0: Ναι. Αυτή η αυτογνωσία, έτσι, σημαντικό πράγμα.
1: Ναι,
0: σημαντικό
1: γιατί
0: πράγμα.
1: Πραγματικά σου δίνει να σκέφτεσαι πώς πρέπει να φέρεσαι στη ζωή σου.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι και αυτή φερόταν έτσι στη ζωή της.
0: Κατά...
1: Όχι ως ένας άνθρωπος που ήθελε μόνο δόξα και χρήματα και mm-hmm, όλα αυτά. Mm-hmm.
0: Τι φταίει σήμερα και υπάρχει μια φθορά στα πράγματα γενικώς, Βάνα μου, κατά την άποψή σου? Είναι λιγάκι. Υπάρχει μια φθορά στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Φταίει λίγο η οικονομική κρίση, να πω, η ακρίβεια.
1: Είμαστε όλοι σε ένα άγχος συνέχεια τώρα πια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε δημιουργικοί με τον τρόπο που ήμασταν τότε. Τώρα είναι όλα στο κομπιούτερ και στείλαμε ένα email και θα σου στείλω ένα email. Είχαμε προσωπικές σχέσεις ο ένας με τον άλλον. Βλεπόμασταν, παλώναμε, τα κάναμε όλα.
0: Τα ξαναβρίσκαμε.
1: Αλλά ήμασταν εκεί και το κάναμε.
0: Σωστό.
1: Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
0: Σωστό.
1: Πιστεύω.
0: Πιστεύεις ότι έχει αντοχή το ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα? Έχει. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαφοροποιούνται και υπάρχουν και οι διάφορες πλατφόρμες, τα TikTok, το ένα, το άλλο. Έχει αντοχή αυτό που κάνουμε τώρα. Είμαστε σε ένα μικρόφωνο.
1: Κοίταξε,
0: και κάνουμε τον ακροατή.
1: Δεν θα σου πω ότι είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι εύκολο όπως ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος ακόμα του αρέσει να ακούει και του αρέσει αυτή η επικοινωνία με έναν άνθρωπο που είναι ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Βάνα, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ζωντανό τέτοια ώρα. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που έχουμε ζωντανό πρόγραμμα. Όλα τα άλλα ραδιόφωνα είναι επαναλήψεις.
1: Γι' αυτό έχεις και μεγάλη ακροματικότητα.
0: Στα μεγαλύτερα κορίτσια και χωριά. Έτσι,
1: στα μεγαλύτερα κορίτσια και χωριά. Και αυτά ακούνε όμως.
0: Και πάντα λέω ότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία, Βάνα μου. Άκρος ρομαντική και άκρος ραδιοφωνική τύπη, αλλά ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία, Βάνα μου.
1: Να σου πω κάτι. Η κυρία η Μαρό Κοντού.
0: Μ' αρέσει, γιατί στην Ελλάδα δεν λέμε αφαιρούμε το κύρος.
1: Δεν ξέρω. Όταν,
0: ενώ στην Αγγλία, στη Γαλλία, Madame, Monsieur, δηλαδή και στην ναι, Αμερική που τα ξέρεις. Δεν αφαιρείται το κύρος όταν φεύγει κάποιος. Εμείς το αφαιρούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ θέλω να πω η κυρία Μάρο, πώς τη φωνάζαμε, θυμάσαι πάνω μου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μάρο.
1: Η Μάρο, λοιπόν, είχε κέφι ως την τελευταία στιγμή. Ήθελε να ζήσει, έλεγε ιστορίες, έπαιζε στην τηλεόραση. Δεν έχασε το κέφι της. Όταν χάνεις το κέφι σου, γερνάς. Όταν δεν το χάνεις, είσαι νέος. Δεν είναι το νούμερο. Γι' αυτό και τώρα είναι λίγο πιο στενάχωρο, διότι ναι, μεν λες 92 χρονών, εντάξει.
0: Δούλευε μέχρι πέρσι, δούλευε.
1: Αλλά η γυναίκα είχε κέφι.
0: Ναι.
1: Ήθελε να κάνει και μπορούσε να κάνει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που σε κρατάει ζωντανό και σε κρατάει να μπορείς να προσφέρεις ως την τελευταία στιγμή.
0: Μας δίνει μαθήματα ζωής πάνω απ' όλα. Μαθήματα ζωής, δηλαδή. Να έχουμε αντοχές.
1: Βεβαίως. Ήτανε και έλεγε ότι μετά από τα 50 πάντα σκεφτόταν ότι εντάξει, ζω για σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάχνω όνειρα για 10 χρόνια από τώρα γιατί δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα σε όλη τη ημέρα ήτανε γεμάτη. Δεν ήταν η γυναίκα που θα καθόταν σπίτι και δεν θα έκανε τίποτα.
0: Σωστά, δούλευε. Δούλευε
1: συνέχεια.
0: Υπάρχει, Βάνα, και μια τάκα της Μάρος της Κοντού, η οποία έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιον το έλεγε, δεν ξέρω αν το είχε πει και στην κυρία Έλλη Βαγγελίδου, ότι ξέρεις μπυρίμπα, αν ξέρεις θα έχεις καλά γερατιά, αν δεν ξέρεις θα έχεις κακά γερατιά.
1: Όντως, η μπυρίμπα ήταν κάτι που αγαπούσε και η κυρία Ευαγγελίδου.
0: Ναι, και παίζανε μαζί.
1: Η κυρία Κοντού.
0: Νομίζω και σε ένα πιτσιρίκα σε πέρνα και έπαιζε και εσύ, Βανούλα μου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Όχι, εγώ δεν μπορούσα να παίξω σε αυτό το τραπέζι. Είμαι για πιο μικρά τραπέζια.
0: Πολύ μικρή, είσαι πολύ μικρή, το ξέρω.
1: Όχι με σχέση με την
0: ηλικία. Και ηλικιακά, εντάξει, παιδί.
1: Πώς παίζουν αυτές οι κυρίες.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι, γλυκιά μου, ναι, γλυκιά μου, Βάνα μου. Βάνα μου,
1: αλλά ναι, 84 πάντα στη μέση σε όλα, έτσι.
0: Πάντα, ναι.
1: Είναι, δηλαδή, πάντα.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Και πόσοι έχουν περάσει από εδώ. Χθες στα επαιτειακά έκανα τη γέννηση του Νότι Μαυρουδί, ας πούμε. Πέρασε και ο
1: Νότι.
0: Είναι απίστευτο το πόσος κόσμος έχει περάσει από αυτό το ραδιόφωνο.
1: Και, βέβαια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ήτανε και είναι. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν η σχολή για όλους μας. Mm-hmm.
0: Και δεν το βάζουμε όλοι κάτω, έτσι. Συνεχίζουμε.
1: Εκεί. Όχι, βέβαια.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ποτέ. Και συνεχίζουμε και σε άλλους ρυθμούς και θα μπούμε και μέσα. Και τώρα πια μπαίνουμε και στο κλίμα του 2026, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε στο 95
0: ναι.
1: και στο 87.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει να προχωράμε όπως όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτό κάνουμε.
0: Σωστό, Βάνα μου. Βάνα μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα
1: και εγώ
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας στην κυρία Λιβαγγελίδου. Ξέρουμε ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Θυμάμαι και ένα προσωπικό περιστατικό. Ήμουνα κάπου σε ένα περίπτερο, κάπου με είχες βάλει στο Σύνταγμα, νομίζω. Βάνα, και ξαφνικά βλέπω έρχεται η κυρία Έλλη Ευαγγελίδου. Ήρθα να σου μιλήσω, μου λέει. Σε άκουγα στον δρόμο και ήρθα να σου δώσω συνέντευξη. Θεά, να τη στείλουμε την αγάπη μας. Και σε σένα, Βάνα μου, και σε σένα για την υπέροχη προσπάθεια που ομολογουμένως κάνεις τόσα χρόνια στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Αθήνα 984. Να σε καλά, Βάνα μου.
1: Όλοι μαζί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάνα μου, για την κουβέντα μας.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια χαρά, Βάνα μου. Γεια.

Η Μαριάνθη Μαροκοντού γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1934 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Κουκάκι. Η ζωή της σημαδεύτηκε από νωρίς από την απώλεια του πατέρα της, τον οποίον έχασε σε ηλικία μόλις 2 ετών από φυματίωση. Μεγάλωσε με τη μητέρα της, την αδερφή της και τη γιαγιά της σε ένα σπίτι όπου οι οικονομικές δυσκολίες ήταν καθημερινότητα. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της που επιθυμούσε να ακολουθήσει ένα πιο ασφαλές επάγγελμα, εκείνη από μικρή ήξερε ότι η ζωή της ήταν συνδεδεμένη με την τέχνη. Η αγάπη της για το χορό εκδηλώθηκε από τα παιδικά της χρόνια. Σπούδασε στην σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα, ενώ εξασφάλισε και υποτροφία για τη σχολή Χλάντεκ στη Γερμανία. Από το 1953 έως το 1958 συμμετείχε στο χορό του αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες δίπλα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, όπως η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Το 1958 απέκτησε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο και έκανε το πρώτο της βήμα στο θέατρο με την παράσταση «Η κυρία του κυρίου» του Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλιάδη στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου. Η φυσική της παρουσία, η εκφραστικότητα και η σκηνική της άνεση την ανέδειξαν γρήγορα σε πρωταγωνίστρια. Το 1959 η καριέρα της πήρε νέα όθηση όταν βρέθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Χόρν αντικαθιστώντας την Έλλη Λαμπέτη μετά τον οριστικό χωρισμό του ιστορικού ζευγαριού. Συμμετείχε μαζί του στο θεατρικό έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ, ενώ η συνεργασία τους συνεχίστηκε και στον κινηματογράφο με την ταινία «Αλίμονος στους νέους» το 1961 σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Η συνάντησή της με το Χόρν αποδείχθηκε καθοριστική τόσο για την επαγγελματική όσο και την προσωπική της εξέλιξη, καθώς ο σπουδαίος ηθοποιός υπήρξε για χρόνια μέντορας και στενός συμβουλός της. Η ίδια αναφερόταν συχνά στο Χόρν ως το μεγάλο της συμβουλάτορα. Δίπλα του διδάχτηκε όχι μόνο την υποκριτική, αλλά και μια ολόκληρη φιλοσοφία για το επάγγελμα. Χαρακτηριστική έμεινε η συμβουλή που της είχε δώσει όταν εκείνη εξέφρασε την επιθυμία να γνωρίσει τη λαϊκή αποδοχή που απολάμβανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Ευχή και κατάρα σου δίνω, να μην γίνεις λαϊκό είδωλο, να μπορείς να παίζεις μέχρι τα 80 σου, σε ωραίες δουλειές». Η Μαροκοντού ακολούθησε αυτή τη συμβουλή σε όλη της τη διαδρομή.

Στον κινηματογράφο η Μάρο Κοντού έκανε την πρώτη εμφάνιση το 1954 στην ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» του Ντίνου Δημόπουλου. Η μεγάλη καταξίωση ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με ταινίες όπως «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο παρασκήνιο» και κυρίως το «Αλίμονο στους νέους» που την καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες πρωταγωνίστρες της εποχής. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες και περίπου 90 θεατρικά έργα. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές της εμφανίσεις συγκαταλέγονται οι ταινίες «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Τρεις ψεύτες», «Εφτά χρόνια γάμου» και πολλές ακόμα που παραμένουν αγαπημένες των τηλεθεατών μέχρι σήμερα. Για πολλούς, κορυφαία στιγμή της καριέρας της υπήρξε η ερμηνεία της ως Ελένη στην αξεπέραστη κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλα «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα». Το 1965, στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου δημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ταινία που παραμένει διαχρονικό σημείο αναφοράς. Ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική της διαδρομή κατήχε και η συνεργασία της με τον Λάβρο Κωνσταντάρα. Οι δύο ηθοποιοί συμπροταγωνίστησαν σε 13 ταινίες, δημιουργώντας ένα από τα πιο πετυχημένα δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Η χημεία τους στην οθόνη ήταν τόσο έντονη, ώστε πολλοί πίστευαν πως υπήρχε σχέση και εκτός πλατό, κάτι που η ίδια είχε διαψεύσει επανειλημμένως. Ταινίες όπως ο Μπλοφατζής, ο Γεροντοκόρος, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι, ο Καπετάν Φάντης Μπαστούνι, της Ζήλιας στα Καμώματα παραμένουν μέχρι σήμερα ταινίες αναφοράς.

Τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο, τι έχω πει.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Μαρό Κοντού διέθετε και εξαιρετικές φωνητικές δυνατότητες. Η συμμετοχή της στην ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και οι ερμηνείες της σε τραγούδια που συνδέθηκαν με τον ελληνικό κινηματογράφο, ανάδειξαν μία ακόμα πτυχή του ταλέντου της. Δύο γάμποι και η πολιτική καριέρα της Μάρος Κοντού. Στην προσωπική της ζωή πραγματοποίησε δύο γάμους, τον πρώτο με τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστίδη Καρίδη Φούξ και το δεύτερο με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή της να μην αποκτήσει παιδιά, τονίζοντας πως ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι της έλειψε κάτι. Με ειλικρίνεια μιλούσε επίσης για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε οικονομικά στα χρόνια της κρίσης, αποκαλύπτοντας ότι η πραγματικότητα πολλών ηθοποιών απήχε πολύ από την εικόνα της οικονομικής άνεσης που συχνά πίστευε ο κόσμος. Από την δεκαετία του 1990 ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων κατά τη Δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου και βουλευτής της Πρώτης Αθηνών, υπηρετώντας το κοινό και τα κοινά με την ίδια συνέπεια που χαρακτήρισε και την καλλιτεχνική της πορεία.

Έτσι, αγαπημένο κύριε Γιάννη, μας έχει δημιουργήσει συγκίνηση, γιατί ήταν ομολογμένος από τις αγαπημένες μας πρόεδρους εδώ του Αθήνα 1984. Η Μάρο Κοντού διαθέτει, εξάλλου βάζουμε τραγούδια μόνο με τη Μάρο Κοντού, αυτή την πρώτη ώρα. Διαθέτει εξαιρετική φωνή, όπως και το απέδειξε, Γιάννη μου, όπως το λέγαμε εδώ και στο τηλέφωνο, με τις ερμηνείες της στο τραγούδι σε αυτόν τον δρόμο που ακούσαμε προηγουμένως του Γιώργου Κατσαρού, που ακουγόταν στην ταινία Κάθαρμα και στα τραγούδια Μαύρη Φόρτ, Αδερφέ Στατά και Πουλή, από την μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη, την Οδό Ονείρων, που ανέβηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1962.

Η διηγήνη να φοβείται τον άνδρα, αναφερθήκαμε λοιπόν για πολλούς, είναι ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της Μάρος Κοντού. Αυτό στη Σισμήνη, στην κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλα, η γηνή να φοβείται τον άνδρα, 1965, στην οποία μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδιόταν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως είπαμε, υπήρξε και ιδανική παρτ

0: Μιότυπο από την ταινία «Η υγιεινή να φοβάται τον άντρα».
1: Α, κατακαημένη Ελένη. Δεν μου λες. Μπας και έχεις εκεί κανένα χαρτί.
2: Τι χαρτί?
1: Κάνα βαφτιστικό να πούμε.
2: Γιατί, Αντωνάκη μου?
1: Ένα λέω εκεί. Τυπικό είναι το ζήτημα δε. Και κοινωνικό βεβαίως. Αχ, 10 χρόνια τραβιόμαστε. Να βάλουμε και μια κουλούρα να πάει στο διάλο.
2: Αντωνάκη μου, τι είπες?
1: Πολύ πολύ να κάνουμε και ένα σπρισματάκι. Θα γυαλίσουμε και τούτα τα έπιπλα της μακαρίτσας της μανούλας μου.
2: Αντωνάκη μου.
1: Άμα! Με τρύψεις, πώς είχε λιγάκι, βελόνα κρατάς. Τι καιρός, έλα, ράβεσαι, ράβεσαι.
2: Αφού δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση.
1: Α, σε χλαμάρες. Λες και πρόκειται να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε αντρόγινο. Έλα, ράβεσαι, μην ακούς τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω και αρλούπες.
2: Δεν ράβω, Αντωνάκη μου, ράβω.
1: Θέλεις να σε πάω και σε κηδεία? Άκουσε, κηδεία. Δεν με ξέρεις εμένα. Να σε πάω σε γάμο εγώ, κυρία Ελένη.
2: Ναι, ναι, Αντωνάκη μου.
1: Σε γάμο και να είναι και ο δικός σου.
2: Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικός σου.
1: Να είναι και ο δικός σου.

Οι καταξιωμένοι, ηθοποιός Μάρο Κοντού και ο ερμηνευτής Βασίλης Λέκας, έχουν συνεργαστεί καλλιτεχνικά με κορυφαία στιγμή τη συνύπαρξή του στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής το Δεκέμβριο του 2017. Εκεί η Μάρο Κοντού συμμετείχε ως special guest, ερμηνεύοντας το «Πες μου μια λέξη» σε φιλανθρωπική συναυλία για το International Foundation for Greece.

0: Καλό ταξίδι στη Μαρακοντή. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας παραδώσω στο Μάκη του Τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα πλήγματα στόχο έχουν τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα αιτηθεί σύντομα. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών από τον Αμερικανικό στρατό. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμέρισματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τις έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια στο μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύσεων στη ΔΕΘ. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκροτροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφο τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σε λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τιήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στα αθλητικής ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας τον δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Λοφάρης, Jean Paris του Cole Porter με την Ζάς και την Νίκη Γιαννόφσκη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Εύη την Ρεντίφη εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και για τη δεύτερη μας ώρα, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και τώρα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. 16 Ιουλίου του 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα, το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου», με αγγλικό τίτλο «Honeymoon Song», δηλαδή το τραγούδι του μηνός του μέλητος.

Στις 16 Ιουλίου του 1790, η Ουάσιγκτον ορίζεται ως η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1945 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. 1948 και σαν σήμερα, έπειτα από αντίσταση, η πόλη της Ναζαρέτ, η οποία λατρεύεται από τους χριστιανούς ως η πατρίδα του Ιησού Χριστού, συνθηκολογεί με τα Ισραηλινά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου του 1948.

0: the kiss of fire.
1: Ένα ταγκό. Οπότε θα ακολουθήσω οπωσδήποτε το δικό μας ταγκό με την Εύη Ρευδίφη και τον Σπύρο Πουλή. Μια εξαιρετική ερμηνεία μέσα από τον αλόφρονα Ιούλιο του Νίκου Καρούζου. Ο γενέθλιός μου μήνας γράφει στα θολερά λιοπύρινα του καρκίνου με έναν απόκοφτον ίσκιον που αναβλύζει δονούμενος από φευγαλαία φωνήματα της κλιματαριάς. Τι άρια ο θάνατος και η έβδομη κοίμηση.

Μπαλάντα μιας μέρας του Ιουλίου, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ασημένια κουδουνάκια αντιχούν στο λαιμό των βοδιών. Πού πας ομορφούλα μου, χιονούλα και ήλιε. Πάω στις μαργαρίτες του πράσινου λιβαδιού. Δε φοβάσαι που αλλαργεύεις μόνη. Ούτε ο Ερωδιός, ούτε ο Ίσκιος φοβίζουν τον έρωτα. Τον ήλιο να φοβάσαι ομορφούλα μου, χιονάτη, κόρη,

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας που σε αυτή τη φάση δεν αφαιρεί το ρομαντισμό, Ανδρέα Μποτσέλη και Edith Piaf, La Vie en Rose. Σαν σήμερα το 1927 γενιόταν η Ρόκο Σταντοπούλου, η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς σε ηλικία 17 ετών. Η Ρόκο Σταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1927 από ευκατάστατους γονείς καταγόμενους από τη Σπάρτη. Μαθήτρια ακόμα του γυμνασίου, οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και ανάπτυξε αντιστασιακή δράση κατά των δυνάμεων κατοχής. Στις αρχές Ιουλίου του 1944, μία ομάδα των ταγμάτων ασφαλείας εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειάς της στην οδό Βεΐκου 57 στο Κουκάκι και τη συνέλαβαν αφού πρώτα τη βασάνισαν. Οι γονείς της, χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες τους, κατόρθωσαν να την ελευθερώσουν, αλλά μόνο προσωρινά. Τα SS συνέλαβαν για δεύτερη φορά την Ηρώ στις 21 Ιουλίου του 1000, ύστερα από ένα σαμποτάζ σε τρένο που μετέφερε πυρομαχικά για λογαριασμό των δυνάμεων κατοχής. Την έκλεισαν στα κρατητήρια του Κομμανταντούρ στην οδό Μέρλιν και τη βασάνισαν για 3 εβδομάδες, προκειμένου να μαρτυρήσει τους συντρόφους της στην οργάνωση. Αλλά ούτε και τα βασανιστήρια αυτά, ούτε οι δελεαστικές προτάσεις που της έκαναν απέδωσαν και τελικά την οδήγησαν στην πτέρυγα των μελοθανάτων στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 οδηγήθηκε μαζί με άλλους 49 κρατούμενους στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και εκτελέστηκε με 17 σφαίρες όσα τα χρόνια της. Για παραδειγματισμό, όπως είπαν οι χιτλερικοί Γερμανοί, η Ρο έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδος 37 μέρες προτού απελευθερωθεί η Ελλάδα. Στις 29 Δεκεμβρίου του 1977 η Ακαδημία Αθηνών, με εισήγηση του καθηγητή της φιλοσοφίας Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, τίμησε την ηρωίδα με μεταθανάτιο βραβείο για την υπέρτατη θυσία της, αναγνωρίζοντας έτσι και τη συμβολή της ΕΠΟΝ στον απελευθερωτικό αγώνα. Το 1981 ο Νίκος Φόσκολος μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της 17 σφαίρες για έναν άγγελο, η αληθινή ιστορία της Ηρώς Κωνσταντοπούλου, με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Βιδάλη.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Σαν σήμερα γέννησε τις μέρες Χρονοπούλου, υπήρξε μία από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, λαμπερή πρωταγωνίστρια με το δικό της ξεχωριστό στυλ, σπουδαία καριέρα και έντονη προσωπική ζωή. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους, όσο και στο musical που μετέφερε στο Καθημάς ο Γιάννης Δαλιανίδης. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα», ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία του Κώστα Βρετάκου «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Η Μέρη Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, στις 16 Ιουλίου του 1933. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε ως μέλος του χορού σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Το 1953 πήρε το βάφτισμα του πυρός και στον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας ένα μικρό ρόλο στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Στην ίδια ταινία εμφανιζόταν και η Μάρο Κοντού, που ξεκινούσε και η ίδια τη μεγάλη της καριέρα στον κινηματογράφο και το θέατρο. Από το 1957 άρχισε να εργάζεται στο Ελεύθερο Θέατρο, αρχικά με τα έργα των Σακελάριου Γιανακόπουλου, «Η κυρία» και το «Ρομάντζο μιας καμαριέρας». Το 1958 συμμετείχε με ένα μικρό ρόλο στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Τελευταίο ψέμα». Από το 1963 και μετά πρωταγωνίστησε σε πλειάδα δραματικών ταινιών της Φίνος Φιλμ σε ρόλο ντάμας και μοιραίας γυναίκας, δίπλα σε όλους τους άνδρες πρωταγωνιστές της εποχής, όπως ο Νίκος Κούρκουλος, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Γιώργος Φούντας και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ξεχωρίζουν οι ερμηνείες της στην ταινία «Κόκκινα φανάρια» το 1963, «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» το 1966 του Βασίλη Γεωργιάδη, «Χωρίς ταυτότητα» και το «Πολύ αργά για δάκρυα» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Η αδίστακτη» του Ντίνου Κατσουρίδη, «Κοινωνία ουραμιδέν» του Ντίνου Δημόπουλου, «Η ζούγκλα των πόλεων» το 1970 του Σταύρου Τσιόλη, «Η λεωφόρος του Μίσους» και «Ορατό της μηδέν» του Νίκου Φόσκολου, δύο από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε «Κόκκινα φανάρια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», ήταν υποψήφια για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Εκτός από τους δραματικούς ρόλους, η Μέρη Χρονοπούλου ξεχώρισε με την παρουσία της και τις ερμηνείες της σε τρία musical του μέτρου του είδους Γιάννη Δαλιανίδη, παραγωγής Φίνος Φιλμ, «Οι θαλασσιές συχάντρες» το 1967, όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Έκλαψα χθες», «Μια κυρία στα μπουζούκια» 1968, όπου τραγούδισε τις μεγάλες της επιτυχίες «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού», «Του αγοριού απέναντι» και «Γοργόνες και μάγκες». Σημαντική ήταν και η παρουσία της σε ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Έπαιξε στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Κυνηγή» το 1977 και «Ταξίδι στα Κύθυρα» το 1984. Ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία του Κώστα Βρετάκου «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Από την προσωπική της ζωή δεν έλειψαν οι θυελώδεις δεσμοί, όπως αυτοί με τον Κώστα Πρέκα, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον Νίκο Σταγόπουλο. Τον Αύγουστο του 1975 παντρεύτηκε τον τότε δήμαρχο Σπάτων και αργότερα βουλευτή του Πασόκ, Δήμο Μπότσαρη, ένας γάμος που κατέληξε σύντομα σε διαζύγιο. Τον Αύγουστο του 1999 υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητό της, που την είχε αναγκάσει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Μέρη Χρονοπούλου πέθανε στις 6 Οκτωβρίου του 2023 στην Αθήνα, σε ηλικία 90 ετών. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, βαριά τραυματισμένη, μετά από πτώση στο σπίτι της. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν φίλοι και συνάδελφοί της στις 13 Οκτωβρίου στο σπίτι της στην οδό Αληθείας 10 στην Παιανία. Στη συνέχεια, η σωρός της μεταφέρθηκε στη Ριτσόνα, όπου αποτεφρώθηκε. «Έτσι θα είναι το δικό μου φινάλε, το τελευταίο μου πάρτι, χωρίς φέρετρα, όλα λευκά. Κανείς δεν θα ξέρει που θα βρίσκομαι. Το τελευταίο πάρτι μου έχει άλλο πλάνο. Η καύση είναι ένας εξαγνισμός», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, βορειοεπιρώτης, γιατρός, λόγιος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Έζησε και έδρασε στη Ρουμανία, στην οποία διατέλεσε πρωθυπουργός για λίγες μέρες το 1862. Ο Απόστολος Αρσάκης, Αποστόλ Αρσάκε για τους Ρουμάνους, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1792 στο χωριό Χοταχόβα, κοντά στην Πρεμετή, σημερινό Χοτόβε Αλβανίας. Ήταν γιος του Κυριάκου Αρσάκη, ο οποίος ήταν ξάδερφος με τους αδερφούς το Σίτσα. Το 1800 ο πατέρας του τον έστειλε στο Βουκουρέστι, όπου ζούσε ο αδερφός του Γεώργιος, ο οποίος ήταν έμπορος, και οι θείοι του Ζώτος και Ηλίας. Το 1804 στάλθηκε από τον θείο του στη Βιέννη, όπου έλαβε γυμνασιακή εκπαίδευση και διδάχτηκε την ελληνική παιδεία. Το 1800, με τον δάσκαλο του γένους στον Νεόφυτο Δούκα. Στη συνέχεια μετέβει στη Χάλη της Σαξονίας, όπου σπούδασε ιατρική. Το 1811 έγραψε βουκολικό ιδίλιο σε γλαφυρή αρχαία δωρική διάλεκτο κατά μίμηση του Θεοκρήτου. Το ιδίλιο αυτό το αφιέρωσε στο Μέγα Ναπολέοντα με αφορμή τη γέννηση του γιού του, και επιχειρώντας με αυτό να συγκινήσει τον αυτοκράτορα ώστε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους. Το 1813, σε ηλικία 21 ετών, ανακηρύχθηκε χειρουργός και διδάκτορας για τη διατριβή του, γραμμένη στη λατινική γλώσσα, περί του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού των ιχθύων. Το έργο του αυτό εκτιμήθηκε ως σημαντικό έργο για την εποχή του, αλλά και ευρύτερα για την ιστορία της φυσικής ιστορίας, και μεταφράστηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Διαλέγοντας λοιπόν την ιχθυολογία, η οποία θεωρείται από τους δυσκολότερους κλάδους και μάλιστα το δυσκολότερο μέρος της, την ανατομική περιγραφή του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού των ιχθύων, έγινε ένας από τους πρωτοπόρους ερευνητές της. Αργότερα, δημοσίευσε στο λόγο Ερμή του Άνθιμου Γαζή μελέτη έκθεσης συνοπτική της ιατρικής ιστορίας. Το 1822 εγκατέλειψε την ιατρική και μπήκε στην διπλωματική υπηρεσία του ηγεμόνα της Βλαχίας, ενώ την περίοδο 1836 έως το 1839 διατέλεσε γραμματέας επικρατείας υπό ηγεμόνα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Γκίκα. Το 1860 διορίζεται Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Ηγεμονιών της Βλαχίας και Μολδαβίας. Στις 8 Ιουνίου του 1862 αντικαθιστά στην Πρωθυπουργία τον δολοφονημένο Πρωθυπουργό Μπάρμπου Καταρτζίου. Στο Πρωθυπουργικό Θόκο παρέμεινε ως τις 24 Ιουνίου του 1862. Ο Αρσάκης παρακολούθησε βήμα προς βήμα την ελληνική επανάσταση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους και επιθυμούσε να συμβάλλει στην πνευματική και ηθική άνοδο των νεοελλήνων. Όταν φίλοι του τον πληροφόρησαν για την ίδρυση στην Αθήνα της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας και τους σκοπούς της, και ότι θεμελίωσε, αλλά δυνατή να οικοδομήσει ελλείψη πόρων, σχολικών κτίριων, αποφάσισε να συνεισφέρει οικονομικά για την αποπεράτωσή του. Έτσι λοιπόν, με δικές του δαπάνες αναγέρθηκε το μεγαλοπρεπές κτίριο της Οδού Πανεπιστημίου, που χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο το Αρσάκιον από το 1933, και από τότε μέχρι σήμερα στεγάζει δικαστικές υπηρεσίες, πρώτα τα τακτικά δικαστήρια της πρωτεύουσας και κατόπιν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνολικές χορηγίες του Αρσάκη προς την φιλεκπαιδευτική εταιρεία ανήλθαν στο ποσό των 600.000 χρυσών δραχμών. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το μεγάλο ευεργέτη του, το σχολείο ονομάστηκε Αρσάκιον. Με το όνομα αυτό είναι γνωστό και το κτίριο που περικλείεται επί της οδούς Πανεπιστημίου Αρσάκη, Σταδίου και Πεσματζόγλου. Ο Απόστολος Αρσάκης πέθανε στις 16 Ιουλίου του 1874 στο Βουκουρέστι, σε ηλικία 82 ετών.

Σαν σήμερα το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Herbert von Karajan, ο αυστριακός διευθυντής ορχήστρας με ελληνικές ρίζες. Για πολλούς είναι ο κορυφαίος μαέστρος του 20ου αιώνα και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο της κλασικής μουσικής. Ο Herbert von Karajan γεννήθηκε στις 5 Απριλίου του 1908 στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρο-Ουγγαρίας, σημερινής Αυστρίας, και ήταν γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Καραγιάνιδων με καταγωγή από την Κοζάνη. Ο προπάπους του Γεώργιος Ιωάννης Καραγιάννης ήταν βιομήχανος υφασμάτων στο Χέμνιτς της Σαξονίας. Για τις υπηρεσίες του προς την αυλή, ο άρχοντας της περιοχής Φρυδερίκος Αύγουστος ο Τρίτος του απένιμε το 1792 τον τίτλο Ευγενίας Φων και ο Κοζανίτης επιχειρηματίας μετέτρεψε το επώνυμό του από Καραγιάννης σε Κάραγιαν. Πρώτη συναυλία του λοιπόν σε ηλικία 5 ετών. Παιδί θαύμα στο πιάνο, ο Herbert von Karajan έδωσε την πρώτη του συναυλία σε ηλικία 5 ετών. Από το 1916 έως το 1926 σπούδασε στο Μοτσαρτέου του Σάλτσμπουργκ, όπου ενθαρρύνθηκε να ασχοληθεί με τη διεύθυνση ορχήστρας. Πρωτοεμφανίστηκε ως μαέστρος το 1927 στο Ούλμ και παρέμεινε στην ορχήστρα της γερμανικής αυτής πόλης έως το 1934. Την ίδια χρονιά διεύθυνε για πρώτη φορά τη Φιλαρμονική της Βιέννης, με την οποία διατήρησε μια πολύχρωμη συνεργασία, παράλληλα με το κύρια ενασχόλησή του στην όπερα του Άχεν. Η καριέρα του άρχισε να παίρνει την Ανιούσα το 1935 χρονιά, που έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Το όνομα του άρχισε να ακούγεται και εκτός των γερμανικών συνόρων, με εμφανίσεις στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, στη Στοκχόλμη, στο Βουκουρέστι. Από το 1938 άρχισε τη συνεργασία του με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, που κράτησε ως το τέλος της ζωής του. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε και τη δισκογραφική του παρουσία, υπογράφοντας συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με την Deutsche Grammophon. Αν και έλαβε τις θυραμβικές κριτικές για τις ερμηνείες του στα έργα του Ριχάρδου Βάγνερ, ο Χίτλερ δεν είχε την ίδια γνώμη και διέταξε να μην ξαναεμφανιστεί στο περίφημο φεστιβάλ του Μπαρντρόιτ. Προς στιγμήν φάνηκε να έπεσε σε δυσμένεια, αλλά σώθηκε χάρη στη φιλία του με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, τον Αρχιναζί. Στις 22 Οκτωβρίου του 1942 παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Ανίτα Γκίτερμαν, κόρη ενός πλούσιου βιομήχανου εβραϊκής καταγωγής, έχοντας χωρίσει με την τραγουδίστρια της οπερέτας Έμιλι Χόλγκελφερ, την οποία είχε παντρευτεί το 1938. Η ενέργεια αυτή κόστησε στον Καραγιάν την εμπιστοσύνη των Ναζί, είχε όμως και την καριέρα του. Το ζευγάρι χώρισε το 1958 και τον ίδιο χρόνο ο Καραγιάν ήρθε σε γάμο κοινωνία για τρίτη φορά με το μοντέλο Ελιέτ Μουρέ, η οποία του χάρισε δύο κόρες, την Ισαβέλα και την Αραμπέλ. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καραγιάν έδωσε την πρώτη του συναυλία το 1946 στη Βιέννη με τη φιλαρμονική της πόλης, αλλά σύντομα οι σοβιετικές αρχές κατοχής του απαγόρευσαν να διευθύνει λόγω του ναζιστικού του παρελθόντος. Οι εις βάρος του ανακρίσεις δεν έδειξαν τίποτα το μεμπτό και ο Καραγιάν αποδόθηκε λευκό στην κοινωνία. Το 1951 και το 1952 εμφανίστηκε στο Bayreuth, ενώ το 1955 διορίστηκε ισόβιος μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, διαδεχτής τον Wilhelm Furtwängler. Από το 1957 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της κρατικής ορχήστρας της Βιέννης. Ο Καραγιάν θεωρείται ο κορυφαίος μαέστρος του 20ου αιώνα. Οι μουσικές του ερμηνείες χαρακτηρίζονται για την ακρίβεια, ενώ για όλες του τις χρήσεις ο ήχος του, στυλπνός, ραφιναρισμένος και υπολογισμένος αισθησιακός, μπορούσε να ταιριάξει με κάποιες υφολογικές διαφοροποίησεις από τον Μπαχ και τον Στραβίνσκι. Πολλοί μύρισαν για τον ήχο Καραγιάν και μεγάλη μερίδα κριτικών τον επέκρινε γι' αυτό. Ηχογράφησε έργα όλων των μεγάλων κλασικών και ρομαντικών συνθετών και ανάδειξε το έργο συνθετών που έδρασαν στον πρώτο του 20ου αιώνα.
Μελανό σημείο στην καριέρα του παραμένει το καθεστώς των Ναζί, όταν άλλοι διακεκριμένοι συναδελφοί του προτίμησαν την εξορία από τον συμβιβασμό. Πάντως, μεταπολεμικά πολύ σημαντική μουσική, όπως η Άιζακ Στέρν, ο Άρθουρ Ρούμπινστάιν και ο Άιζακ Πέρλμαν, αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του. Ντβόρζακ, λοιπόν, ένατη συμφωνία, From the New World, από τον Νέο Κόσμο, διευθύνει την φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου, ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν.

Γινόταν ο πατέρας των δημοσίων σχέσεων και εφευρέτης των δελτίων τύπου, ο Άιβι Λί. Το 1888 ο Φρίτς Ζερνίκε, Ολλανδός φυσικός, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1953 για την εφεύρεση του μικροσκοπίου αντιθέσεως φάσεων. Το 1911 γεννιόταν σαν σήμερα η Τζίντζερ Ρότζερς, Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια, και το 1921 γεννιόταν ο Γκίλα Ρος, ο Γάλλος μόδιστρος.

κάπως έτσι για να γραντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω στο μάχη το Τζαρούχα και το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και για τη συνέχεια η Όλγα Λασκαράτο από το μαγικό της εξώστη πάντα έχει να μας πει κάτι. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας, τα λέμε αύριο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ δεύτερο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, καθώς οι Αμερικανικές Ένωπες Δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγρού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνική Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες δρομές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό ΑΕ και προσθέτει ότι σύμφωνα με τις έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφο τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σε λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος η εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Στατιστικής ενημέρωσης, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Καημό μου, κάθομαι και τραγουδώ.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα με γίνει σύννεφο.
1: Είχα φυτέψει μια καρδιά στου χωρισμού την αμμουδιά. Το ακούτε από την ορχήστρα μας, μαζί με μια μικρή έκπληξη. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Τι εποχές, ε! Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η ηχογράφηση έρχεται από πίσω στο χρόνο αρκετά. Και η φωνή σίγουρα μας είναι γνώριμη, αυτή που ακούσαμε. Αυτή η γαργαριστή, δροσερή φωνή, που ακόμα και τώρα δηλαδή, σε συνεντεύξεις αν την άκουγε κανείς, κάτι έχει από εκείνα εκεί. Τα νιάτα. Τα νιάτα όχι μόνο τα δικά της, αλλά τα νιάτα μιας εποχής ολόκληρης. Μιας εποχής που τώρα εμείς μπορούμε να λέμε να. Να γυρνάμε πίσω και να λέμε, κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα σμίξανε κάποτε, με όρεξη, με μεράκι, με το τίποτα σαν υλικά μέσα, και μπόρεσαν να φτιάξουνε αυτό που εμείς λέμε το κλασικό μας τραγούδι, τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν μία στιγμή από μία συναυλία που δόθηκε το 1961 στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα θέατρο που λεγόταν Κεντρικών, και έχει και ένα καφενεδάκι απέναντι με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Έκλεισε το καφενεδάκι, πάει και το θέατρο. Ωστόσο εκεί κάποτε, το Μάρτιο του 1961, ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε κάποια τότε νέα του τραγούδια και είχε μαζί του φίλους του. Είχε το Μάνο Χατζηδάκη, είχε το Μανώλη Χιώτη, είχε το Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Ήταν τότε που είχε πολύ τράκο ο Γρηγόρης Μπηθηκότσι και δεν μπορούσε να βγει στο θέατρο να τραγουδήσει. Είχε τη Μέρι Λίντα και άλλους πολλούς. Και ο Μίκης Θεοδωράκης είχε την ιδέα να παρουσιάζει αυτή τη συναυλία η Μάρο Κοντού. Έτσι την ακούσαμε και θα την ξαναακούσουμε αργότερα. Να παρουσιάζει τραγούδια, τραγούδισε και η ίδια. Και ένας τρόπος για να συνδεόμαστε εμείς και με τις ταινίες αλλά και με το θέατρο είναι το τραγούδι. Το τραγούδι που είναι πιο απλή, πιο άμεση μορφή τέχνης, και τελικά κάθε τέχνη, σχεδόν κάθε τέχνη τη φέρνει για να μείνει ένα ηχητικό αποτύπωμα, μια ηχητική καρτποστάλ. Η Μάρο Κοντού τραγούδισε αρκετά τραγούδια, μόνο που δεν έχουν δισκογραφηθεί. Υπάρχουν απομονωμένα έτσι στο διαδίκτυο πια στον καιρό μας, που μπορεί κανείς να το βρει, να τα βρει και να τα ακούσει. Σήμερα λοιπόν έφυγε η Μάρο Κοντού, και σίγουρα έχετε ακούσει εδώ, ειδικά από αυτή τη γωνιά των ραδιοφώνων, πολλές αναφορές, διότι υπήρξε και πρόεδρος του σταθμού. Σκέφτομαι τι κρίμα, ήρθα πολύ αργά εδώ, θα μπορούσα κάπως αλλιώς να γινόταν, να την έβλεπα λίγο, κάτι έτσι κάπως να τη χάζευα, γιατί τέτοιες περιπτώσεις είναι ανθρώπου να τις χαζεύει κανείς. Ήρθε ο Νίκος ο Κουτούγερας, ή μάλλον ήρθα εγώ και τον βρήκα εδώ για την εκπομπή, και του λέω, για πες τίποτα, πώς ήταν η Μάρο Κοντού τότε εδώ πέρα. Τα καλύτερα έχω ακούσει από όποιον και να έχω ρωτήσει. Διατέλεσε πρόεδρος του Αθήνα 984 από το 1995 μέχρι το 2002, αρκετά χρόνια, μεγάλη θητεία, και αγαπήθηκε πολύ και έκανε και έργο πολύ, και ειδικά σε εκείνα τα χρόνια. Και μετά το θέατρο και τον κινηματογράφο, ή παράλληλα, ασχολήθηκε πάρα πολύ, αφού πολιτεύτηκε κιόλας, με τα κοινά. Μετά ξαναιδιώτευσε και τώρα μας δίνει στα χέρια μας και στη διάθεσή μας μία εποχή ολόκληρη να γυράμε πίσω, να κοιτάμε και να λέμε πώς κάνανε αυτοί οι άνθρωποι αυτά που κάνανε. Όπως όλοι, έτσι και η Μάρο Κοντού γεννήθηκε σε μία οικογένεια που δεν είχε τα μέσα, στο Κουκάκι, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας. Κουκάκι τότε, όχι τώρα με τα Airbnb και με όλα αυτά. Παλιά, πολύ παλιά. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934. Την άκουγα σε συνεντεύξεις που έλεγε, εγώ έζησα σε ένα σπίτι γυναικών, διότι ο πατέρας της χάθηκε πολύ νωρίς από φυματίωση, όταν ήταν η ίδια 2 ετών. Έτσι ζούσε με την μητέρα της, τη γιαγιά της, τη Σμυρνιά που έφυγε από τη Σμύρνη, και με τη μεγαλύτερη της την αδελφή. Η μητέρα της αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, αλλά και αυτός ο δεύτερος πατέρας της, που τον αγάπησε πάρα πολύ, και αυτός έφυγε άδικα πάρα πολύ νωρίς από τον κόσμο αυτόν. Έτσι λέει, στην πορεία της ζωής της έψαχνε να βρει αυτή την αγάπη στο πρόσωπο, ή που γεννιέται από το πρόσωπο του πατέρα.
πολύ νωρίς, μάλλον, λέει η μητέρα της, μέσα από διηγήσεις που έδωσε στην ίδια, όταν αργότερα πια ακολούθησε το επάγγελμα αυτό, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο, αλλά όχι ακριβώς με το θέατρο, με το χορό. Γιατί λέει όταν ήταν 4 ετών, κάτι που δεν θυμόταν η ίδια, αλλά το θυμόταν η μητέρα της, είχαν πάει λέει στην εκκλησία και της είχε βάλει η μητέρα της τα καλά της, τα ρούχα και τα παπουτσάκια και τα λοιπά, όπως γινότανε τότε. Και κάποια στιγμή, ακούγοντας τους ψαλτάδες, η ίδια συνειδητοποιεί, η μητέρα, έχει βγάλει τα παπουτσάκια το παιδί, Μάρο Κοντού, το κοριτσάκι Μάρο Κοντού, και στο κόκκινο χαλί, ξέρετε που υπάρχει στις εκκλησίες, είχε αρχίσει και χόρευε, κάτι που προκάλεσε ένα μούδιασμα στη μητέρα. Ωστόσο, επειδή ήταν παιδάκι, δεν της είπε κάτι, δεν της έκανε καμιά φοβερή παρατηρήση. Η ίδια λοιπόν συνδέει αυτή της την επιθυμία να ασχοληθεί με το χορό κυρίως από εκείνη και τη στιγμούλα. Χορό ήθελε να κάνει, αλλά χορό τώρα στα χρόνια εκείνα, φαντάζεστε πόσο πίσω ήμασταν, πόσο μα πόσο πίσω. Τελείωσε τη σχολή, τη λεγόμενη τωρινή κρατική, και πήρε μια υποτροφία που δεν μπόρεσε ποτέ να πάει έξω, και έτσι λοιπόν ασχολήθηκε, επειδή έπρεπε κάπως να βιοποριστεί, με το θέατρο. Επειδή άκουσε ότι ο Ροντήρης τότε στο Εθνικό έψαχνε κορίτσια για το χορό σε αρχαία τραγωδία, ήταν κάπως καλά τα χρήματα, πήγε. Έλα όμως που οι επαγγελματίες, δηλαδή αυτές που παίρναν τη διαπίστευση ότι είναι ηθοποιοί, παίρνανε παραπάνω χρήματα από ότι τι έκανε. Σπούδασε στο Εθνικό Θέατρο για να μπορεί να εξοικονομεί και παραπάνω χρήματα. Και έτσι ακολούθησε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σχεδόν με το που τελείωσε το Εθνικό, αυτή η πορεία στο θέατρο. Ο καημός για το χορό έμεινε. Μέχρι τώρα δηλαδή, συνεντεύξεις της στα 92, μίλαγε για το χορό, ότι ήθελε να κάνει χορό. Λοιπόν, την παίρνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος για καλοκαιρινή περιοδία, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Ακούμε ήδη τη μελωδία αυτή, που είναι μία από αυτές που ακούμπησε πάνω τη δροσιά της φωνής της, η Μάρο Κοντού, και είναι μουσικές που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτή την ταινία, όπου πρωταγωνίστησε με το Δημήτρη Χόρν, το Αλίμονο στους Νέους, και ήρθε το «Πες μου μια λέξη», ένα τραγούδι που κυρίως τώρα τα καλοκαίρια μας φέρνει έτσι όμορφες στιγμές για το καλοκαίρι και τις νύχτες του που διαρκούν και έχουν πολύ πολύ πολύ νιώτη μέσα τους, και νιώθουμε όλοι κάτι από εκείνες τις στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, απόψε θα ήθελα να κάτσουμε να σταθούμε λίγο σε κάποιες από τις ταινίες όπου πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού, γιατί με το που βγήκε από το θέατρο και αμέσως άρχισε να κινηματογραφεί, πήρε πρωταγωνιστικούς ρόλους, πρωταγωνίστρια ήταν, η Ντάμα που λέγανε παλιά. Έχουν μείνει πάρα πολλές στιγμές στις οποίες στεκόμαστε, και σίγουρα έχει μείνει εκείνη η στιγμή η κινηματογραφική της, όπου στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου έθιξε πολύ σοβαρά ζητήματα για το τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ένα ζευγάρι στην Ελλάδα. Τι σημαίνει καημός, τι σημαίνει μια γυναίκα να στέκεται σε ένα παράθυρο σαν μια άλλη Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany's και να τραγουδάει όχι για κάτι αλόκοτο όπως εκείνη η φιγούρα του Truman Capote, αλλά για πράγματα πιο απλά. Στην πλάκα να βλέπεις τη ζωή να περνάει δίπλα σου και εσύ να είσαι εκεί πέρα μέσα στο σπίτι και να κάνεις δουλειές. Ωστόσο, όταν πέρναγε μια λατέρνα, αυτή η γυναίκα, η Ελενίτσα στην ταινία, το «Σ' αγαπώ» ήξερε να το λέει, ακόμη και στον άνθρωπό της που δεν την πολύ πρόσεχε. Πάμε να σταθούμε λοιπόν λίγο σε εκείνη την ταινία.

0: Ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, ταινία του 1965. Αν περνάτε από την Πλάκα, υπάρχει ακόμα αυτό το σπίτι όπου γυρίστηκε αυτή η ταινία. Και οι παλιότεροι κιόλας λένε: Να, εδώ είναι που γυρίστηκε η Ελενίτσα και ο Ντονάκης. Η δε γυνή να φοβάται τον άνδρα, με τη μουσική του Κώστα Καπνίση και με ατάκες που έχουν αφήσει εποχή. Και σε αυτές θα έρθουμε αμέσως τώρα.
1: Α, τι είμαστε, τύρανοι?
2: Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο, Αντωνάκη.
1: Άρα, κατακαημένη Ελένη. Δεν μου λες, μπας και έχεις εκεί κανένα χαρτί?
2: Τι χαρτί?
1: Κάνα βαφτιστικό, να πούμε.
2: Γιατί, Αντωνάκη μου?
1: Ένα, λέω, εκεί. Τυπικό είναι το ζήτημα, και κοινωνικό βεβαίως. 10 χρόνια τραβιόμαστε. Να βάλουμε και μια κουλούρα να πάει στο διάλο.
2: Αντωνάκη μου, τι είπες?
1: Πολύ κάνουμε και ένα σπρισματάκι. Θα γυαλίσουμε και τούτα τα έπιπλα της μακαρίτσας της μανούλας μου.
2: Αντωνάκη μου.
1: Άμα με τρύψεις, πώς είχε λιγάκι, βελόνα κρατάς. Τι καιρό, σέλα, ράβεσαι.
2: Αφού δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση.
1: Α, σα χλαμάρες. Λες και πρόκειται να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε αντρόγινο. Έλα, ράβεσαι, μην ακούς τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω και αρλούμπες.
2: Δεν ράβω, Αντωνάκη μου, ράβω.
1: Θες να σε πάω και σε κηδεία? Άκουσε, κηδεία. Δεν με ξέρεις εμένα. Να σε πάω σε γάμο εγώ, κυρία Ελένη.
2: Ναι, Αντωνάκη μου.
1: Σε γάμο και να είναι και ο δικός σου.
2: Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικός
1: σου. Να είναι και ο δικός σου, ρε.
3: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
1: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω στα σαρδέλα.
3: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
3: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
4: Θα σου πω. Να ζήσετε.
5: Να ζήσετε, κύριε. Καλορίζικη στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε.
1: Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη?
5: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
1: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
5: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
1: Η κουλούρα?
5: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
1: Παθός είσαι?
5: Παθός και μαθός.
1: Κυρία Ελένη, κυρία Κοκοβίκου! Που κάμισο, λέω, έχω συνδεδεμένο ή δεν έχω λόγο της ημέρας?
3: Πώς δεν έχεις, Αντωνάκη μου, στην τουλάπα είναι.
1: Πάλι καλά.
3: Ψάξε μόνος σου.
1: Λόγω της ημέρας. Πού θα πάει? Δεν θα ξημερώσει αύριο? Θα ξημερώσει.
0: Λόγω της ημέρας ακούμε λοιπόν κάποιες από τις πολύ αγαπημένες μας σε όλους και όλες ατάκες, στιγμές από ταινίες που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο πλάι της, στη ζευγάρι όμως, και έχουν δώσει πόσες συνεντεύξεις και έχουν μιλήσει πόσο μαζί για αυτή την στιγμή που άφησε εποχή. Λοιπόν, και για τον Γιώργο Τζαβέλα όμως μίλησε το σκηνοθέτη, που έλεγε ότι ήταν τόσο ευγενικός που αν ήθελε κάτι να ξαναπάει στο γύρισμα, δεν έλεγε με τρόπο παρατήρησης ή διόρθωσης να γίνει κάτι, έλεγε να, κάτι μου έκανε η κάμερα εδώ πέρα, το πάμε λίγο άλλη μία. Και έτσι γυρίστηκε, μάλλον με πολύ αγάπη όπως φαίνεται, αυτή η ταινία. Ακούσαμε και τη Δέσπα Διαμαντίδου, ακούσαμε και την Κατερίνα Γόγου και θα ακούσουμε τους τίτλους αρχής που έγραψε της ταινίας ο Κώστας Καπνίσης.

όσες φορές, κάτι Κυριακές μεσημέρια, καλοκαίρια, βραδάκι. Στην τηλεόραση την ανοιγμένη που καμιά φορά δεν ήξερες και τι παίζει, τι πρόγραμμα θα έχει, ακουγότανε μουσική και λες τώρα ξεκινάει έργο, τώρα ξεκινάει το ελληνικό το έργο και να μην μαζευόμασταν δηλαδή. Μας μάζευε σιγά σιγά η μουσική, οι φωνές, η υπόθεση, τα γέλια, αυτές οι μούτες που και να μην τις έβλεπες τις καταλάβαινες, τις ένιωθες. Αυτό το στυλ, το προσωπικό που είχε ο κάθε ηθοποιός, η κάθε μία ηθοποιός στις κωμωδίες. Λοιπόν, έτσι ήταν ένα μεγάλο στίχημα και για τους συνθέτες να γράφουν μουσική τίτλων που να είναι αυτό ακριβώς. Τώρα μαζευτείτε, έχουμε να σας πούμε μια ιστορία. Ελάτε να κάτσουμε όλοι μαζί, ελάτε να γελάσουμε. Τώρα θα μπούμε σε ένα λεωφοριάκι, περίπου λεωφοριάκι της κακιάς ώρας που λένε, για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στο δικό τους αυτό το λεωφορείο, το κινούμενο, το αυτοκινούμενο, για να τραγουδήσουν όλοι μαζί τη χαρά τους. Γιατί έχουν χαρά? Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μέσα στη φτώχεια τους και έχουν ένα τσούρμο παιδιά. Έχουν ένα τσούρμο παιδιά και είναι και οι δύο. Είναι σαν να βλέπεις Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν. Στην δική μας την αναλογία εδώ πέρα που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από την εκεί κατάσταση. Είναι ο Αλέκος Αλεξανδράκης και είναι η Μάρο Κοντού και είναι η οικογένεια Χωραφά.

0: μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου ξαναγράφει μουσική για άλλη ταινία που πρωταγωνιστεί το δίδυμο Μάρο Κοντού και Αλέκου Αλεξανδράκη. Τέριαξε με πάρα πολλούς ηθοποιούς μας και θα μπορούσε να είναι στο πλευρό πολλών, με αυτή τη διακριτικότητα, με αυτή την ευγένεια, με αυτό το λεγόμενο στυλ που λέγαμε και λέμε για τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εδώ πέρα οικογένεια Χωραφά του Κώστα Σιμακόπουλου, και πάμε να ακούσουμε και να σταθούμε λίγο ίσως παραπάνω κάποια αποσπάσματα από μια ταινία που όποτε προβάλλεται ή όποτε επιλέγει κανείς να τη δει, ξέρει ότι θα περάσει πάρα πολύ καλά. Θα γελάσει και ακόμα δηλαδή και έτσι να τις ακούσουμε τις ατάκες χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, είναι η καλύτερη μουσική, ειδικά για το καλοκαίρι, ειδικά για το βράδυ που θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Δηλαδή ας απομονώσουμε ότι το ακούμε τώρα με αφορμή το φεβιό της Μάρος Κοντού. Είναι μια στιγμή που ξέρεις ότι θα περάσεις πραγματικά όπως περνάς τις ταινίες τις πολύ δυνατές της Φίνος Φιλ. Λοιπόν, είναι τα Κίτρινα Γάντια. Αλέκο Σακελάριος, Νίκο Σταυρίδης, Μάρο Κοντού και...
1: Κύριε, τι συμβαίνει, τι θέλετε εσείς εδώ?
2: Εγώ, κύριε, ήρθα εδώ να παρακαλέσω τον κύριο για τις αυτές τις περιπτώσεις το βαργόν και χάρη να έχει.
3: Πασίγνωστο αυτό, μπουσάκια! Κιτούλα.
2: Ναι, κιτούλα.
3: Κιτούλα, εδώ, κιτούλα!
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτή μου μίλαγες τόση ώρα. Δηλαδή, με κιτούλα ήσουν αγίος Θεοδόρος.
2: Ναι.
3: Και δηλαδή, με κιτούλα το σκάσατε από το παράθυρο.
2: Μάλιστα.
3: Είστε, κύριο.
1: Μάλιστα, κύριε. 6 μήνες τώρα.
2: Και πάμε στους 7.
1: Αλλά από την πρώτη στιγμή μου που είχαμε πάρει.
2: Επειδή η Τούλα είχε πει ψέματα στην κυρία ότι θα πήγαινε στη θεία της και δεν ξέρατε τίποτα. Τέλος πάντων, λάθος. Ήπιαμε και λιγάκι στον δρόμο.
3: Μουστάκια δεν μου τα λες καλά. Τώρα κατάλαβα. Αποδείξεις τις έχω.
1: Τι αποδείξεις έχεις?
3: Αυτές.
1: Τα γάντια μου.
3: Τα γάντια σου. Τώρα.
1: Είναι μου τα δανείς που είχα να πάω με τον αρβωνιαστικό μου στο Κιάτο. Αλλά κυρία Ρένα μου, πώς σας ντρέπομαι. Έχασα τα γάντια σας. Μάλιστα. Και δεν μου λες όλα αυτά που συμβαίνουν στους Αγίους Θοδόρους.
4: Μάλιστα.
1: Πες το παιδάκι μου, μην τυχόν και βγάλουμε καμιά άκρη.
4: Ναι, αλλά τα γάντια σας.
1: Τα βρήκανε και μου τα φέρανε.
4: Ποιος σας τα βρήκε?
1: Ο Ορέστης μου. Ορέστης μου. Βλέπεις, έτυχε για την κακιά μου τη μοίρα να περάσει από τους Αγίους Θεοδόρους ο Ορέστης μου.
4: Αχ, καλό πολύ. Πήγαινε στην κυρία Ειρήνη στο καθαριστήριο, γρήγορα όμως, γιατί θα κλείσουμε.
2: Μάλιστα, κύριε. Μου επιτρέπετε να τη συνοδεύσω.
3: Τι να την κάνεις?
2: Να τη συνοδεύσω.
3: Ξέρεις, είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι ο ασπασμός των αγγέλων προς τα άστρα. Ουγγό μπουστάκια. Σέφαγα μπουστάκια. Μου ξαναστηθείς εδώ απόξω. Όχι άλλο, γιατί είμαι παθιασμένος άνθρωπος, άρρωστος. Κι όσο να είναι, κοψοχολιάζομαι, ε. Καλό παιδί. Και νόστιμος. Με το μουστακάκι του. Πώς. Τι, κύριε Χατζή Αντωνίου.
5: Προσπαθώ από ημερό να σας πάρω, για να σας καταγγείλω κάτι. Αυτή η πυρετριούλα σας. Μόστο, η πρετριούλα σας. Το κάτι μουστάκια. Μόστο, μουστάκια. Και του συνέλαβα επανειλημμένος να έρωτο τροπούμι, εδώ απ' έξω.
1: Πού ξέρεις ενώ μαλλιοτραβιώσουν εσείς στους Αγίους Θεοδόρους, τι έκανα εγώ εδώ?
3: Ρένα, μη μου την ανάβεις πάλι. Άκουσε, Ρένα.
1: Εσύ με την ανόητη τακτική σου, είμαι πιστή, γιατί εσύ αισθάνομαι σαν κυρία, σαν οικογένεια, σαν παντρεμένη.
4: Και αν ήθελα. Καημένε, Ορέστη.
3: Και μου λες. Αυτό είναι το απόξω.
1: Ναι.
3: Για να γυρίσω να δω. Δώσε. Πολύ. Αλλά δεν βαριέσαι. Φάτε μάτια ψάρια. Ο σκοπός είναι... Μουστακαλίδες. Πολύ μουστακαλίδες.
1: Και λοιπόν.
3: Τι και λοιπόν. Είπαμε, παθιασμένος άνθρωπος είναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη σε αυτή την ταινία, διότι είχε την ευφυΐα ο Αλέκος Σακελάριος, 1960 σκεφτείτε τώρα, να κάνει τέτοια διανομή και να κάνει τέτοιο σενάριο που ήταν τόσο συνηθισμένο μέχρι σχετικά πρόσφατα. Οι ευκατάστατοι άντρες, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από τις γυναίκες τους να είναι, να είναι κουκλάρες, να είναι πανέμορφες, να είναι τρομερά καταπιεσμένες, και το βγάζει όλο αυτό με τέτοιο χιούμορ, με τέτοια καυστικότητα, με τέτοιο σαρκασμό που γελάει ακόμα και ο, στην καλή περίπτωση, εκδοχή, ακόμη και αυτός ο σύζυγος, ο οποίος είναι ο ζηλιάρης, είναι και είναι δικαιολογημένο να ζηλεύει, γιατί βλέπει την αδυναμία του. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Έχεις λοιπόν μια Μάρο Κοντού, η οποία είπαμε ότι ήταν χορεύτρια, είχε σπουδάσει χορό. Όμως δεν είπαμε το εξής, ότι η γιαγιά η Σμυρνιά που λέγαμε στην αρχή, όταν αποφάσισε και ανακοίνωσε μετά το Εθνικό Θέατρο η Μάρο Κοντού ότι θα φύγει περιοδία με τον Τίνο Ηλιόπουλο, καλοκαίρι και τα λοιπά, πήγανε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και θα αρχίσει πια να σταδιοδρομεί στο θέατρο στα σοβαρά. Αυτή είχε μεγάλες αντιδράσεις, γιατί εκείνη την εποχή του 54 που ξεκίνησε η Μάρο Κοντού, αυτά τα πράγματα ήταν, σκεφτείτε πόσο μακριά μας φαίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά και ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα για το, για το θέμα επαγγέλματος του καλλιτέχνη, από σε όποια τέχνη και να πηγαίνει, έτσι, ότι ήταν μπιπ. Πάντα η Μάρο Κοντού σε κάποιες λίγες συνεντεύξεις που το έχει πει, το έχει πει στον αέρα, αλλά δεν θα το πω εγώ, ότι ήταν τέλος πάντων μια γυναίκα φτηνή. Αυτό πάντα ήταν. Οπότε αυτό της δημιούργησε ένα κόμπλεξ. Και βλέπεις μια γυναίκα η οποία είχε κάνει το μπαλέτο, είχε κάνει το χορό, είχε όλη τη χάρη και είχε όλη τη δυνατότητα της κίνησης, όμως αν παρατηρήσετε, είχε λίγο υψωμένους τους ώμους και λίγο κυρτούς. Αυτή ήταν η ντροπή που κουβάλαγε μια ολόκληρη ζωή από εκείνη την κουβέντα που της είχε πει η γιαγιά της. Οπότε γυρνάμε τώρα στα Κίτρινα Γάντια, που η ταινία διαδραματίζεται καλοκαίρι, οπότε φοράει τα ανοιχτά τα φορέματα η Μάρο Κοντού. Φαίνεται αυτό, αλλά φαίνεται την ίδια ώρα και η χάρη που έχει στα χέρια. Στα χέρια που καμιά φορά βλέπεις και ηθοποιούς πάρα πολύ δυνατούς, καταξιωμένους και σήμερα, και δεν ξέρουν τι να κάνουν τα χέρια τους. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο κινεί μέχρι και τα ακροδάχτυλά της η Μάρο Κοντού, και είναι ακόμα στην αρχή της εκεί σχεδόν, έτσι, της κινηματογραφικής της και της θεατρικής της πορείας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή από εκεί.
3: Σε μπορικής αφηλίες. Και δεν μπορείς. Τι φουστάνι είναι αυτό?
4: Ποιο?
3: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
4: Ένα φουστάνι. Ναι.
3: Καλά, τι φουστάνι?
4: Βραδινό. Δεξίω στην ταινία, τι θα φορέσω?
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς ήταν, έτσι, κοντό, μακρύ?
4: Φυσικά, μακρύ.
3: Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ, δηλαδή?
4: Ως τον αστράγαλο.
3: Μπράβο, αλλά μπρεμάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι γιακαδάκι αυτό.
4: Τι γιακαδάκι, αφού είναι έξω μου.
3: Έξω μου.
4: Βέβαια. Έχει έναν ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
3: Έξω η πλάτη.
4: Φυσικά.
3: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
4: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
3: Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου τηθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέσα και πάνω και χυμάται κύριε και βουτάτε. Εγώ θα σου πω πώς θα μου τηθείς.
4: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
3: Πώς δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου?
4: Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντύνονται.
3: Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω?
4: Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
3: Έτσι μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ενάκη, όχι χωρίκε, που βγάζεις την κάπα σου και απλώνει ο άλλος την βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά.
4: Κύριε!
3: Τι είναι, παιδί μου?
4: Ο Σωτήρης.
0: Και αυτή είναι η τίτλη αρχής αυτής της ταινίας, «Τα Κίτρινα Γάντια». Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μωράκης.

0: όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που έγραψαν ιστορία, την ιστορία του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, αγάπησαν πάρα πολύ το θέατρο, το έχουν πει, το έχουν ξαναπεί και έπαιξαν όχι μόνο σε κωμωδίες, αλλά στις κωμωδίες ή με τις κωμωδίες τους αγαπήσαμε, και εκεί βγάζανε όλο τους τον πρίο, βάζανε και δικές τους ατάκες, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει και μας αρέσει να βλέπουμε έναν ηθοποιό εκείνης της εποχής σε αυτές τις ταινίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει και κάτι από αυτόν, γι' αυτό αυτό το στοιχείο μας συνέδε λίγο παραπάνω με αυτούς. Η Μάρο Κοντού λοιπόν, που έπαιξε σε κωμωδίες κυρίως στον ελληνικό κινηματογράφο, έβαλε το δικό της στοιχείο και έβαλε το δικό της ταπεραμέντο, και επειδή όπως είπαμε είχε πάντα και το μεράκι και τον καημό και την αγάπη, τον έρωτα του χορού, έβαζε και αυτό το στοιχείο ακόμα και όταν τραγουδούσε. Λέει, εγώ δεν χρειαζόταν να κάνω και ιδιαίτερες ασκήσεις ορθοφωνίας, γιατί το είχε, φαίνεται, η γυναίκα χάρισμα. Βέβαια στο εθνικό έκανε τις απαραίτητες σπουδές, αλλά είχε και υπέροχη φωνή. Και πώς γίνεται όλοι αυτοί οι ηθοποιοί να είχαν τόσο ωραίες φωνές? Και έτσι τραγούδησε, όπως είπαμε, αρκετές στιγμές, και θα ακούσουμε μία ακόμη από αυτή και θα ξαναβρούμε τον Αλέκο Αλεξανδράκη ως Τέρητης σε μία ταινία όπου εκεί πέρα κάνει και υποδίεται μία Ιταλίδα με μπρίο, αλλά κάνει και το Αλάνι, δηλαδή τη γυναίκα η οποία μπορεί να συνεννοηθεί με τον ξάδερφο ο οποίος είναι στα κόλπα μέσα κτλ. Και επίσης την ερωτευμένη, την πολύ πολύ πολύ αγαπημένη, με τον αγαπημένο της την ταινία. Η ταινία είναι του Ντίνου Δημόπουλου, έρχεται από το 1968 και είναι η ταινία Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Chiesi aiuto San Antonio, santo belli innamorati, e mi ha detto questo mondo, ma son troppi gli sperati.
2: Ho bisogno di danaro, poco poco più passato.
3: Ti credete vos? Καλεβαβέ,
4: έγινε καφέ
2: σαντά. Πάψε, μαμά. Α tua figlia che mi ama, ben regalo voglio far.
5: No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. No tengo soldi, no tengo fortuna, spunta la luna, mi metto pa' car.
6: Mamma rosa, sono tanto innamorato. Quella bella tua figliola, ma son troppo sfatrinato.
3: Εσύ δεν τραγουδάς?
4: Δεν έχω μουσική κατάρτιση.
3: Γρουσούζι.
6: No tengo

Μουσική από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Μία ταλίδα από την Κυψέλη. Ναι, στο φίλο που κάτι μου έχει γράψει, πήρε δίπλωμα άδεια άσκησης επαγγελματός ως εξαιρετικό ταλέντο. Ναι, δεν το είπα. Το λέω τώρα.

0: Έγραψε όμως και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον κινηματογράφο, στις ταινίες όπου έπαιξε, πρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, και θα πάμε να ακούσουμε μια τέτοια στιγμή και με ένα τραγούδι που ακόμα και τώρα το τραγουδάμε και ο νους μας μπορεί να πηγαίνει και εκεί, σε εκείνες τις στιγμές. «Πού πας χωρίς αγάπη» έρχεται από την ταινία «Ο Τζαναμπέτης», τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, και με τον Γιώργο Ζαμπέτα να γράφει έναν από τους ύμνους. «Πού πας χωρίς αγάπη»
1: «Βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

0: Λοιπόν, όταν τελείωσε η Μάρο Κοντού, τις σπουδές της εκεί με το χορό και τη συμμετοχή της στις παραστάσεις του Ροντήρη στο Εθνικό, και τη ζήτησε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, και μετά έρχεται ο Δημήτρης Χόρν και τη ζητάει, όταν έχει μάθει, έχει πληροφορηθεί ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος παίζει το καλοκαίρι περιοδία με μια καινούρια περίπτωση που αξίζει, λέει, μα εγώ δεν είμαι έτοιμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, και πήγε ξαναπήγε να τη βρει, έστελνε ανθρώπους να τη βρουν και επέμενε οπωσδήποτε να συναντηθούν. Συναντήθηκαν και αμέσως μετά, εκείνη την καλοκαιρινή περιοδία, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο ξεκίνησε το χειμώνα να παίζει στο θέατρο με τον Δημήτρη Χόρν. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά, επειδή πάμε στο κλείσιμο, σε αυτή την ταινία της οποίας μουσική ακούσαμε στην αρχή, και είναι μία από τις ελάχιστες ηχογραφήσεις επίσημες που έχουμε, δισκογραφημένες από ταινίες όπου εκεί έχει τραγουδήσει η Μάρο Κοντού, και είναι το Αλίμονο στους Νέους του Αλέκου Σακελάριου, και είναι ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού σε αυτή τη στιγμούλα εδώ. Πολύ ίσως κομβική, δυνατή.
1: Εγώ έλεγα έτσι για να γλιτώνω τις φασαρίες, να πηγαίνουμε κάπου έξω, έτσι όλοι μαζί, να ακούγαμε και λίγη μουσική,

0: Αυτός εντύπεται.
1: Σαν σκυλί.
0: Γιατί δεν μου γαμπιείς. Και από πότε με παρακολουθούσε.
1: Αγγέρι στην Κυψιά. Σε εκείνο το δρόμο, πώς τον λένε. Που τα πλατάνια φτιάνουν μια λόγω της τώρα από πράσινες δαντέλες. Που τα λαρά τρέπουν δεξιά και αριστερά. Και εσείς περάσατε πάνω σε ένα ποδήλατο με ένα γαλάζιο φόρεμα και με δυο άσπρους φιόγκους τα τότε κοτσιδάκια σας.
0: Μαύρη από 3 χρόνια.
1: Ακριβώς. 3 χρόνια να σας παρακολουθώ.
0: Και πώς σας πήρα χαμπάρι.
1: Δεν με προσέξατε. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε και εγώ προσπάθησα να με προσέξετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εύκολο θα ήταν να σας ψιάσω και να σας πω. Να σας πω για τα αισθήματά μου, δηλαδή.
0: Και γιατί δεν το κάνετε.
1: Από φόβο.
0: Από φόβο? Και τι φοβηθήκατε.
1: Την άρνησή σας. Αλλά παρακολουθώντας σας όμως, πληροφορήθηκε ότι κινδυνεύω να σας χάσω για πάντα.
0: Πώς δηλαδή.
1: Ένα. Έμαθα ότι σας ήτσε κάποιος Μανώλης.
0: Τα μάθατε και για τον Μανώλη.
1: Δεν είναι ένας σοφέρ που παίρνει 2% το μήνα.
0: Εσείς θα με τρελάνετε.
1: Μακάρι. Γιατί έτσι απατσίζαμε. Με τρελάνετε εσείς. Θα σας τρελάνω τώρα κι εγώ. Πέστε μου τώρα, τον αγαπάτε το Μανώλη.
0: Μάλλον όχι.
1: Πάει ο Μανώλης, τον έφευγα το Μανώλη, πάει ο Μανώλη.
0: Τι είπατε?
1: Δηλαδή, δεν πρόκειται να παντρευτεί το Μανώλη,
0: Α, όχι.
1: Έχετε δίκιο. Η αγάπη είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Έλεγε λοιπόν η ίδια ότι ό,τι έμαθε, έμαθε εκεί στο Εθνικό Θέατρο, αλλά έμαθε πάρα πολλά στο πλάι του Δημήτρη Χόρν, που έμεινε αρκετά χρόνια κοντά του και σχεδόν σπούδασε το θέατρο πάνω στη σκηνή. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που την έπεισε να πει στην Οδό Ονείρων την παράσταση αυτή ενός καλοκαιριού που έκανε θέατρο πάνω στη σκηνή. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που την έπεισε να πει στην Οδό Ονείρων την παράσταση αυτή ενός καλοκαιριού που έκανε

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν αργά το βράδυ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκαΐ στο Αγβάζ κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση, το ιατρικό κέντρο το οποίο φιλοξενεί και περιθάπτει παιδιά